0: Λοιπόν, γεια σου Μιτσάρα από την Πάτρα. Ναι, λοιπόν, γεια σου Σάκη 7, Μιζούρι. Στέλιος από τον Κορυδαλό. Χαιρετίσματα στο Γιαννάκη από την Πάτρα που έχει ανοίξει τα μπουκάλια του και έχει εξηγηθεί.
1: Εννοείται ότι θα ακούσουμε και τον Μπαλιατζή του Ραβάνη, έτσι, εννοείται.
0: Εννοείται. Έχουμε quiz για εσάς όμως. Με το επόμενο τραγούδι. Εγώ καλά σου τα έλεγα πια.
1: Εγώ να τα αφιερώσω όμως και κάπου.
0: Διαλέγε.
1: Να τα αφιερώσω στο Χάρη εκεί που με ακούει με τη μαμά μου.
0: Ο Χάρης. Γεια σου ρε Χάρη. Λοιπόν, εγώ καλά σου τα έλεγα. Πιανούν το τραγούδι, άντε. Να σας βάλουμε στο κόλπο λίγο.

0: Γεια σου φίλε Μαρίνο από τη Ρόδο. Ναι, τη σκότωσα γιατί την αγαπούσα. Θα παίξουν αυτά. Άκης Πάνου λοιπόν ήταν το τραγούδι και έπαιξε πάρα πολύ το... Αμέσως απαντήσατε. Τα παιδιά από την Πάρμα, οι φοιτητές, τα Καρντάσια από τη Θεσσαλονίκη, ο Δημήτρης, τους έχασα, ο Γιώργος, ο Μάνος, ο Ρήγας, ο Μιχάλης. Ευχαριστούμε πολύ παιδιά και από την Πολόνια. Λοιπόν, ο Θανάσης από την Ελευσίνα, σίγουρα θα το ξέρω, Θανάσης δεν γίνεται.
1: Είναι στο θέμα ο Θανάσης.
0: Ναι, ναι. Ο Κοσμάς από τη Θεσσαλονίκη, έξω τον Ταραρό ειδή λέει. Με φτιάξες δικέ μου, με φτιάξες. Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει, τώρα κάνει σοβαρή εκπομπή, τις καθημερινές δεν κάνει σοβαρή εκπομπή, μάλλον δεν θα είσαι Ολυμπιακός.
1: Είναι που είμαι εγώ και μορφώνω το χώρο.
0: Λοιπόν, αδελφέ, εντάξει, πάντα κάνω σοβαρά την εκπομπή, είτε κάνω μουσική, είτε κάνω οτιδήποτε άλλο, δεν το λέω, αλλά απλώς εδώ με τη μουσική, ηρεμεί το μυαλό μου, ηρεμεί η ψυχή μου, είναι κάτι που το έχω ζήσει πάρα πολύ, είναι κάτι που το έχω αγαπήσει πάρα πολύ, είναι κάτι που το δουλεύω πολλά χρόνια. Και είναι άλλο πράγμα, τελείως διαφορετικό. Εντάξει, όχι ότι δεν αγαπώ τον αθλητισμό και δεν το, αλλά η μουσική σε ξημερώνει και λιγάκι, σε φτιάχνει, σε κάνει και κάπως αλλιώς. Όχι ότι άμα βάλει κανένα γκολ ο Τζιοβάνι δεν φτιάχνουμε, έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε ένα μεγάλο καρδιά.
1: Εκτός από δεύτερες εκτελέσεις που έχει κάνει σε τραγούδια του Χιώτη και εκτός, όπως είπαμε, τον ένας από τους άνθρωπους που τον προέτρεψε να κατέβει στην Αθήνα, του δώσε και στην πορεία τραγούδια. Σε μουσική, λοιπόν, Μανώλη Χιώτη και σε στίχους Εμιλίου Σαββίδη και σε Βαΐμου Βοσποριανού θα ακούσουμε το «Καρδιά μου πάψε να πονάς».

Γεια σου φίλε Μάικ, Σοκράτης από τη Μάντρα. Γεια σου η Μπολόνια, ανταποδίδει τους χαιρετισμούς στην Πάρμα. Ωραία τα έχετε φτιάξει μεταξύ σας εκεί στην... λοιπόν, το βρέχει φωτιά στράτα μου, οπωσδήποτε Γιώργο θα παιχτεί. Από το Χαϊδάρι ο Γιώργος, ο Σταύρος ο Νεοσέος, από τη Στοκχόλμη. Πάμε σε ένα αρκετά μεγάλο τραγούδι.

0: κάνει την αντικατάσταση και πάλι μαγκαστάς.
1: Εντάξει, παιδιά, αυτά είναι μες στο
0: κορμό. Ο Άκης Πάνου δεν ήταν εύκολο στο να δίνει τραγούδια και γενικώς δεν έδινε τραγούδια όπου να είναι, και ακόμα κι αν ήταν κάποιοι που ήταν πολύ δημοφιλή ονόματα. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, το Διονυσίου τον δέχτηκε. Βλέπουμε και από τα τραγούδια ότι τον δέχτηκε στην επιλεγμένη ομάδα των ερμηνευτών του. Τι έχεις ετοιμάσει, το Βρέχει Φωτιά στη Στράτα μου?
1: Γεια σου, Δραγούμη. Γεια σου, Μάγκα από το Παρίσι. Ο Αντώνης ο Πυρώτης που είναι στο Παρίσι. Α, έτσι, ε. Μας έχεις αφήσει εδώ χάμα και έχεις πάει στο Παρίσι.
0: Αντρέα, από την Κρήτη εννοείται ότι θα το βάλουμε του κόσμου το περίγελο. Εννοείται.
1: Λοιπόν.
0: Με το Μίμη Πλέσσα γνωρίστηκαν όταν τραγούδαγε ο Διονυσίος στο Σούμο. Είχε έρθει ένα βράδυ λοιπόν παρακινούμενος από το Λευτέρη Παπαδόπουλο για να τον ακούσει. Καθόταν σε μια καρέκλα και κράταγε την κιθάρα του και τραγουδούσε. Ο Μίμης Πλέσσα εντυπωσιάστηκε πάρα πολύ από τη φωνή του και δύο μήνες αργότερα τον φώναξε στο στούντιο για να δανείσει τη φωνή του σε ένα τραγούδι σε μια ταινία του Φίνους Φίλμες, σκηνοθέτη τον Νίκο Φόσκολο. Το έργο λεγόταν Ορατό της Μηδέν με πρωταγωνιστή τον Νίκο Κούργουλο. Ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος μάλιστα λέει χαρακτηριστικά ότι τους στίχους του συγκεκριμένου του τραγουδιού τους είχε απαγορεύσει το Μπλέσσα από το τηλέφωνο. Οπότε ο Διονύσης όταν πήγε να γράψει, εκείνη την ώρα είδε και τα λόγια. Μάλιστα, πάρα πολύ χαρακτηριστικό πράγμα που λένε για τον Διονύση είναι ότι όταν έμπαινε στο στούντιο να γράψει, έμπαινε και έγραφε σερί το δίσκο. Σερί. Λοιπόν, Βρέχει Φωτιά στη Στράτα μου.
1: Πολύ μεγάλο τραγούδι.

0: Και ο κατεψυγμένος Βόλος είναι εδώ, λοιπόν. Γεια σου Πάνο. Λοιπόν, γεια σου φίλε Βαγγέλη από την Λευκωσία. Γεια σου Γιάννη από το Βερολίνο. Πάρα πολλά μηνύματα. Συγγνώμη αν κάποιους τους πώς περνάμε, αλλά το μαραφέτη εδώ τρέχει και γρήγορα. Γεια σου Πέτρο από την Θεσσαλονίκη. Τι λέγαμε?
1: Το τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε, το Βρέχει φωτιά στη στράτα μου, είχε γίνει επιτυχία πολύ πριν το βάλουν, αφού το ηχογραφήσαν, γιατί το έλεγε στο μαγαζί πριν το βάλουν στο...
0: Το έκανε πολλές φορές.
1: Ναι, στην ταινία. Αλλά στο συγκεκριμένο τραγούδι είχε και εκεί που ήταν η επιτυχία, από την άλλη του ήρθε και η πίκρα του, γιατί δεν μπορούσε, λέει, το τραγούδι αυτό να το κυκλοφορήσει σε δίσκο. Ο Μίμης Πλέσας τότε δεν συνεργαζόταν με την εταιρεία του Διονυσίου και έτσι δεν μπορούσαν να το βγάλουν σε δίσκο το τραγούδι. Τον πήρε λοιπόν τηλέφωνο και ο Μίμης Πλέσας του λέει: ποιος δεν σε αφήνει, αγόρι μου, του λέει, να το κυκλοφορήσεις. Ό,τι θες για σένα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πλέσεις, του λέει την εταιρεία, και για σένα δεν θέλω τίποτα. Φτάνει να κάνουμε μαζί δίσκο. Ο Μίμης Πλέσας, πρέπει να πω ότι του έκανε και δίσκο του Διονυσίου την άσχημη εποχή της ζωής του, τότε που ήταν στη φυλακή. Ναι, θα το πούμε αυτό.
0: Πάμε στο αργά, είναι πια αργά.
1: Αυτό είναι σε στίχους Ευγενίας Παπαγιανοπούλου και συνθέσεις είναι ο Απόστολος Καλδάρας.
0: Η ευτυχία Παπαγιανοπούλου λοιπόν και ο Απόστολος Καλδάρας, μεγάλο δίδυμο. Πάμε.

0: Πού βρισκόμαστε?
1: Δεν ξεχάσαμε, Φάνη, από τον Μπελόκη που
0: θα πούμε. Έχει ακόμα πράγμα, παιδιά. Είναι 2,5
1: ώρα. Αλλά θα σα πω και μια άλλη ιστορία για το. Το Παοκτζή ήταν σίγουρα. Ο Κώστας μου λέει ότι τελείωσε, λέει, το ουίσκι και θα αρχίσει να πει.
0: Παοκτζή και κρυφό Ολυμπιακό.
1: Ήταν,
0: γιατί τα παιδιά ήταν βάζελη και ξέρεις, ήταν λίγο μπερδεμένος. Ναι,
1: ναι. Εντάξει, λοιπόν, δεν ξέρω, ξέρω μια ιστορία που την περιγράφει ο Πάνος ο Γεραμάνης που έχει γίνει με το, θα σας το πω, με το Βαγγέλη το Περπινιάδη, θα το πούμε και πιο κάτω. Ο Κώστας στέλνει χαιρετίσματα και φιλιά στον Αντώνη, το φύλακα τη security. Πού πάμε τώρα, τι έχεις ετοιμάσει, Ακυπάνου πάλι.
0: Του κόσμου το Περίγελο,
1: ναι.
0: Τραγουδάρα.
1: Εντάξει.

0: Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ο Μάνος εννοώ λιώμαρα, Μπαμπίνο, είσαι και τη πιάτσα. Ναι. Δεν είναι το λιώμα, αυτό είναι γαλλικό που μου παίζει.
5: Ναι, το μερακλαντάν είναι το κανονικό.
4: Το μερακλαντάν το καταλαβαίνω. Το
5: ντελάκι. Το γλαμόρ είναι ναι, λίγο κάνει.
4: Πολύ γαλλικό άνθρωπο.
5: Είναι γαλλικό, δεν είναι.
4: Πολύ παριζιάνικο για μένα. Δεν μπορώ. Πάμε σε ένα.
5: Γιάννης Πάριος, Θανάσης Πολυκανδριώτης.
4: Για τη θέα μου η ζωή.

0: Γεια σου φίλε συνονόματα από την Πάτρα, με την ωραία ιστορία με τον Διονυσίο στο αεροπλάνο που άκουσες τα δύο τραγούδια από σένα πιτσιρικάς. Να σε καλά. Λοιπόν, γεια σου Τζιο από το Χαλάνδρι. Γεια σου Κυριάκο από την Κίνα, και έφτασε χάρη μας.
1: Μάλιστα.
0: Στην Κίνα.
1: Μετά από αυτό το τραγούδι όμως που ακούσαμε, θέλω να διαβάσω έτσι ένα απόσπασμα που το εξτρώει ο ίδιος ο Διονυσίου. Θυμάμαι ότι μόλις βγήκα από τις φυλακές της Τίνθας, έζησα μία από τις πιο σκληρές δοκιμασίες της ζωής μου. Ένα βράδυ παίρνουν τον Μπατζανάκη του τον Γιάννη το Μορφούτσικο και πάνε στο κέντρο αδυναμία. Ήταν η πρώτη του δημόσια εμφάνιση και ήθελε, λέει, να δει πώς θα τον αντιμετώπιζε ο κόσμος. Ήμουν φοβισμένος, λέει, σχεδόν σοκαρισμένος. Τα τραγούδια μου είχαν απαγορευτεί. Είχε περάσει πραγματικά πάρα πολύ άσχημα. Του είχαν σταματήσει τα τραγούδια και από το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση. Και φανταζότανε ότι ο κόσμος, και φοβόταν κιόλας ότι ο κόσμος τον είχε ξεγράψει. Με το που μπαίνουν λοιπόν μέσα στο μαγαζί και με το που κάνει και μπαίνει ο Διονυσίου στο μαγαζί, γίνεται όλος ο κόσμος τον κοιτάει και ηλεκτρίζεται, συγκινείται και άρχισαν όλοι και του πέταγαν λουλούδια. Ήταν μια πολύ άσχημη περίοδο της ζωής του, η οποία τον στιγμάτισε και τον πίκρανε πάρα πολύ. Η όλη ιστορία έτσι πάρα πολύ σύντομα θα πούμε, γιατί και ο ίδιος έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές, γιατί είχε νιώσει πάρα πολύ αδικημένος με όλη αυτή την ιστορία. Ξεκίνησε από την άρνησή του για να κάνει κάποια συνεργασία. Δεν θα επεκταθώ, γιατί λίγος πολύ το ξέρουμε όλοι. Θα πει ότι την δεύτερη και τελευταία υπογραφή που βάλε στη ζωή του ήταν αυτή, ουσιαστικά τον ανάγκασαν να υπογράψει μια κατάθεση για την οποία όλο τον υπόλοιπο καιρό πριν φώναζε και έλεγε ότι δεν έχει καμία συμμετοχή σε όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά βέβαια, σε κάποιους που δεν το γνωρίζετε αυτό, να ξέρετε ότι αποφυλακίστηκε και την αποφυλάκησή του, την χάρη δηλαδή, την υπέγραψε ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Δημήτρης ο Τσάτσος τότε. Εκεί στην Τίνθα, να πω ότι γνωρίζετε και με ένα δεσμοφύλακα, τον οποίο τον είχε κάνει κολλητό του, ήταν ο Μίτσος ο Παπακώστας, τον λέει πολύ και τον αναφέρει, τον πήρε και μαζί του στο μαγαζί μετά στο Στράτος. Ακούμε τώρα, έχουμε...
0: Τον Μπαλιατζή.
1: Λοιπόν, για τον Μπαλιατζή, ήταν το 76. Ήταν η μεγαλύτερη του επιτυχία, λέει, που γι' αυτόν τον καθιέρωσε. Είναι το Αντώνη Ρεπάνη, βεβαίως, σε στίχους του Δημήτρη Γκούτη. Λέει ο ίδιος ο Διονυσίου ότι όλοι οι τραγουδιστές έχουν κάποιο τραγούδι που αγαπάνε ιδιαίτερα. Εμένα ο Παλιατζής είναι η στάμπα μου, με αντιπροσωπεύει. Με ακουμπάνε τα πράγματα εκείνα που αγγίζουν το παρελθόν μου και δεν τα αποχωρίζομαι ποτέ.

0: ο Στράτος Διονυσίου είχε ιδιαίτερη σχέση με τις γυναίκες.
1: Πάντα είχε παρτενέρ,
0: τις καλύτερες, και πάντα είχε γυναίκες.
1: Πολυπάνη και την Γκρέη μαζί τα γουδίσανε.
0: Ναι. Και με άλλη σχέση με τις γυναίκες, διαφορετική.

0: Είπαμε, έχει πει πολλά για γυναίκες. Έχει τραγουδήσει τα σηκώτια του
1: Γκουλή. Ναι, βέβαια. Αγαπησιάρης, και τον αγαπούσαν και πάρα πολύ οι γυναίκες, τον ακούγαν. Το 1972, Δειλινά, Φαντασία, 71-72, μεγάλα σούξε. Ένα από αυτά θα ακούσουμε και τώρα, το Αγάπη μου επικίνδυνη. Είναι σε στίχους του Δημήτρη Γκούτη και βέβαια μουσική Αντώνη Ρεπάνη.

0: Γεια σου Δημήτρη από τη Χαλκίδα. Γεια σου Γιώργο. Φίλε, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Βάλε γονίδι μου λέει να σε εντάξει αδελφέ.
1: Είναι εκτός θέματος.
0: Αργότερα που θα έρθουν τα κότερα. Λοιπόν, καλημέρα, Νίκος πάω από το Las Vegas. Ναι, το εγώ ξέρω, θα το βάλουμε οπωσδήποτε. Τσιμάκο, ρίξε κανένα ουσκάκι στον πάγο. Λοιπόν, πάμε στο κάψε κάψε.
1: Σε στίχους είναι Σόφη Παπά και μουσική Στέλιο Ζαφυρίου.

0: Λοιπόν.
1: Είναι μελίτσα διαμάντι αυτό που πεις, δεν κάνουν λάθος.
0: Ναι,
1: το έχει πει και μετά μόνη της.
0: Ναι,
1: έχουν
0: ναι.
1: πει και άλλο ντουέτο με τη διαμάντι, το Μέλες Αγάπη του Νίκου Λουκά και του Τάκη Σούκα. Mm-hmm. Θα το
0: λοιπόν,
1: ακούσουμε γι' αυτό.
0: Βεβαίως. Θα πάμε στο Δεν Τελειώνει ή στην Αφιλότιμη. Τι
1: αφιλότιμη
0: έχεις.
1: Είναι μαζί με το Αγάπη μου Επικίνδυνη, είναι ίδιας χρονολογίας, εκεί το 72 και αυτό το λέει.
0: Μεγάλο τραγούδι και αυτό. Φοβερή επιτυχία στην εποχή του.
1: Τάσος Οικονόμου, Γιώργος Χατζηνάσιος, δεν το πάμε.
0: Πάμε.

0: Χαζεύω τα μήνυμα, τι λέει.
1: Χαζεύεις.
0: Ναι,
1: αλλά δεν θα σε ακούμε άμα μου μιλάς έτσι.
0: Το 1971 συνεργάζεται στο Κανκάν με τη Βίκη Μοσχολιού και λέει και ο ίδιος φωνάρα. Λέει πολύ εξηγημένη Βίκη, ξέρει και την αδυναμία που έχω στις παχουλούτσικες. Και όταν τραγουδούσαν και παίρναγε έτσι καμιά γεματούλα, της έκλεινε το μάτι καλά και ντε. Και του λέει Βίκη, καλό στράτο αυτό, ε. Στο Χρυσό Βαρέλι, στις Τζιφιές του 98 με τη Χαρούλα Λαμπράκη, που ερμήνευσαν τραγούδιο Τσιτσάνι με πάρα πολλούς συνεργασίες ατέλειωτες.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, είστε στο 94,6, η Μαρία Ποταμιάνου και ο Στέφανο Παλαιότολο, που χαϊδεύει και σήμερα τα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έχουμε κάνει ήδη 2 ώρες, σαν να μην έχει περάσει καθόλου. Λοιπόν, να είχα το κουράγιο.

0: Λοιπόν.
1: Επιτυχίε, τραγούδια, είπα Μάκη Πάνω, Απόσταλο Καλδάρα, Αντώνη Ρεπάνη, Τάκη Σούκα, Μίμη Πλέσα, Γιώργο Χατζινάσιο, Λευτέρη Παπαδόπουλο, Χρήστο Νικολόπουλο, Τόλη Βοσκόπουλο, Αλέκο Χρυσοβέργη, χιλιδιό. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που πάλι με γυναίκε έχει να κάνει και θα σα διαβάσω έτσι κάτι που είπε ο ίδιο. Η γυναίκα, αδερφάκι μου, είναι λαχείο. Είναι θέμα τύχη. Τραβά και δεν ξέρει τι θα σου πέσει. Μια γυναίκα σε ανεβάζει και μια γυναίκα σε κατεβάζει. Άντε και να πέσει καμιά στριφνή και να είσαι ταλαιπωρημένος μια ζωή. Ευτυχώς η δικιά μου γυναίκα είναι βράχος, είπε. Της γυναίκας η καρδιά λοιπόν. Κώστας Ψυχογιός, Αντώνης Κατινάκης.

τραγουδιόταν, θα τραγουδιέται και στο μέλλον και δεν νομίζω ότι έχετε πάει σε μαγαζί και να μην το έχετε ακούσει αυτό το τραγούδι, όπως και άλλα πολλά του Στράτου Διονυσίου. Πάμε σε ένα τραγούδι ακόμα του Άκη Πάνου. Το ήταν ψεύτικο.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν του Άκη Πάνου, το ήταν ψεύτικα. Πάμε στο ποιο σου είπε για τους μάγκες.
1: Να πούμε ότι αυτό το ήταν ψεύτικα στο σταθμό του Μονάχου, το τραγούδι αυτό του Άκη Πάνου, του κόσμου, το περίγελο, ήταν τραγούδια τα οποία είχαν μείνει έτσι κλασικά και ήταν και αυτά τα τραγούδια που τον βοήθησαν να, ουσιαστικά να ξαναεπανέρθει μετά τα επεισόδια με την ιστορία της φυλακής. Ποιο θα βάλεις, είπες τώρα?
0: Ποιος σου είπε για τους μάγκες που μου το ζητάνε τα παιδιά από την Ιταλία, αλλά και εγώ τους το κρατάω για αργότερα. Λέει, για να μην μας αφήσουν μόνους.
1: Λέει λοιπόν ο Γενεσίου, εγώ δεν κάνω το σκληρό, λέει, ούτε είμαι. Αδερφέ μου, μάγκας όμως είμαι.
0: Παναγία μου.

0: Τάκης Σούκας ήταν με το προηγούμενο τραγούδι.
1: Βασίλης Παπαδόπουλος, Τάκης Σούκας.
0: Και πάμε στους Μπαγλαμάδες και Μπουζούκια.
1: Θάνος Σοφός, Αντώνης Κατινάρης.
0: Ο Θάνος Σοφός.

0: Χαιρετίσματα λοιπόν στον Κώστα από τη Λαμία. Οι μάγκες το ρίξανε στην Πρέφα στην Ιταλία. Καλά εξηγηθήκανε. Ακούνε για Στράτο. Παραγγελιές. Ρίχτε και κάνια παραγγελιά. Όλο και κάτι θα κάνουμε από αυτά που μας λέτε, παιδιά.
1: Πάντως, Μπαμπή ήταν ένας άνθρωπος που ενώ γνώρισε έτσι τεράστια επιτυχία και τον αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμος. Εσύ έτσι και που τον έχει ζήσει και αν δεν κάνω λάθος μου έχει πει ότι το έχει κάνει και συνέντευξη. Ναι. Δεν πούλησε ποτέ μωρί, έτσι, ούτε το έπαιξε ποτέ βεντέτα, ούτε τέτοια πράγματα καθόλου. Γενικώς δεν ήταν ένας άνθρωπος.
0: Ήταν μάγκας. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Μάγκας. Λοιπόν, πού πάμε, στον ταξιτζή.
1: Βασίλης Παπαδόπουλος.
0: Το έχουν ζητήσει και πάρα πολύ.
1: Ο Τάκης μου Σαφής του έχει
0: δώσει. Το φίλο μου το Φώτη το αφιερώνω για να κοιμηθεί κιόλας γιατί είναι και μεγάλος άνθρωπος.
1: Ο Τάκης μου Σαφής του έχει δώσει πολύ ωραία τραγούδια πάντως. Από τα καλύτερα του όπως και ο Άκης Πάνου.
0: Και ο Άκης Πάνου, ο Χρυσοβέργης Γιατράς. Πολύ, πολύ.
1: Λοιπόν, στίχους Βασίλης Παπαδόπουλος, Τάκης μου Σαφής μουσική.

Λοιπόν, άντε να σας πω για αυτή την ιστορία για τον ύμνο του Ολυμπιακού που μου λέτε όλοι. Σας ξαναλέω ότι αυτό είναι βάσει κάποιων πραγμάτων που έχει καταθέσει εδώ στο πάνω το Γεραμάνι. Το ξέθαψα. Με το Βαγγέλη το Μπερπινιάδη συνεργαστήκανε μαζί, τον είχε ακούσει από παλιότερα και συνεργαστήκανε μαζί και στην Κοκκινιά. Λοιπόν, ήταν καλοκαίρι λοιπόν, λέει, του 1963 και λέει ο Περπινιάδης ότι όσον αφορά τον ύμνο του Ολυμπιακού που είχε πει με τη Ρία Νόρμα τότε, όλα ξεκίνησαν από το φίλο μου και συνάδελφό μου Στράτο Διονυσίου. Καλοκαίρι λοιπόν του 1963 και ο Ολυμπιακός, λέει, είχε γυρίσει από την Τουρκία από ένα θρίαμβο ή πρέπει να έπαιζε με τη Φενέρμπαξέ ή με τη Γαλατά Σαράι. Στο αεροδρόμιο, λέει, του Ελληνικού εκείνη τη νύχτα γινόταν χαλασμός. Είχαν κατέβει 3.000 άτομα για να υποδεχτούν τον Ολυμπιακό. Και από το Ελληνικό όλος αυτός ο κόσμος ακολούθησε με τα πόδια τους παίχτες του Ολυμπιακού. Αυτή ήταν λοιπόν η εικόνα. Ανάμεσα αυτούς τους χιλιάδες οπαδούς είχε πάει και ο Στράτος Διονυσίου με ένα φίλο του, τον Λαζόπουλο. Όταν τελείωσε λοιπόν όλη αυτή με τα μεσονύχτια φιέστα, ο Στράτος Διονυσίου πάει στο σπίτι του Βαγγέλη του Περπινιάδη στο Χαϊδάρι. Και του εξιστορούσαν λοιπόν όλα αυτά. Του λέγανε λοιπόν για τους διεθνείς θριάμβους και όλο αυτό που είχε γίνει εκείνο το βράδυ. Έτσι λοιπόν άρχισε ο Βαγγέλης ο Περπινιάδης να γράφει τα πρώτα λόγια. Ξεκινάει λοιπόν και γράφει το Ολυμπίκ, Ολυμπίκ, Ολυμπιακέ, που ξέρουμε όλοι, Φλαμέγκο, Λεύσκι, νίκησε, Σάντος και Ζραγκλεπιέ, δεν τις ξέρω κι εγώ αυτές τις ομάδες. Ψιθύριζε λοιπόν μια γρήγορη μουσική και έτσι έγραψε και τα υπόλοιπα λόγια μέχρι να ξημερώσει. Το πρωί παίρνει τηλέφωνο στην εταιρεία συνοντεών στο Μάτσα και του λέει: «Κύριε Μάτσα, έγραψα τον ύμνο του Ολυμπιακού». Έτσι έγινε λοιπόν και μέσα σε λίγες ώρες έγινε ο ύμνος του Ολυμπιακού. Αυτή είναι η ιστορία λοιπόν, πως είχε βάλει το χεράκι του ο Στράτος Διονυσίου να γραφτεί ο ύμνος του Ολυμπιακού. Τώρα θα ακούσουμε «Καρδιά μου είχες αγαπήσει» από Κώστα Ρουβέλα και Σπύρο Παπαβασιλείου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν εφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Και πώς να κλάψει.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλώ τον Τάσα το Περιστέρι, τη Δυτική Αττική. Ένα πολύ μεγάλο τραγούδι για τη συνέχεια, το αποκοιμήθηκα.
4: Βέβαια, το 1970 πρωτογνωρίζονται στο μαγαζί, έχει τελειώσει από το Σουμό και είναι στο Σεραφίνο. Πρώτο όνομα τότε ήταν ο Βοσκόπουλος, λέει, γινόταν πανικός με τον Βοσκόπουλο. Αργότερα τραγουδίσανε μαζί το Κανκάν στα Δειλινά το 1976 και τους έδεσε έτσι μια πάρα πολύ στενή φιλία και έγιναν αχώριστοι. Κάνανε πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες σε διάφορα μαγαζιά. Έτσι λοιπόν, σε στίχους του Μίμη Θεόπουλου και σε μουσική του Τόλη Βοσκόπουλου βγήκε αυτό το αριστούργημα.

0: πραγματικά μεγάλο τραγούδι. Και το είπε, το έσκησε.
1: Ναι, βέβαια. Τη δεκαετία του 80 σπάει κάθε ρεκόρ πωλήσεων. Κάνει τεράστιες επιτυχίες. Τραγούδια που, όπως είπαμε, τραγουδούνται και μέχρι σήμερα, όχι μόνο, δηλαδή βγαίνουν και σε επανεκτελέσεις. Συνεργάζεται λοιπόν με το μεγάλο Λευτέρη Παπαδόπουλο και σε μουσική του Χρήστο Νικολόπουλου, που και με αυτούς τους δύο έκανε πάλι μεγάλες επιτυχίες. Βγαίνει αυτή η τεράστια επιτυχία ο Σαλονικιός.

0: Θα σας αφήσω λιγάκι να παιδευτείτε, γιατί.
1: Εντάξει, κάντε χρειαστεί. Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Δεν είναι εύκολο, αλλά θέλω να μας το πείτε. Λοιπόν,
1: άντε πάμε αυτό το
0: Μέλες Διαμάντη.
1: Νίκος
0: με έχετε πρίξει με το Μέλες Αγάπη.
1: Τάκη Σούκας, άντε.

0: Κώστας το
1: βρήκε. Ο Κώστας το βρήκε, το βρήκε όλο το βρήκε ο Κώστας.
0: Ναι, οι άλλοι λίγο, Μουσαφίρης
1: και την Πόνη. Λοιπόν, ο Τάκης Μουσαφίρης. Τα παιδιά από την Πάρμα βρήκαν το μισό. Ο Σωκράτης τα έχει πει τελείως και δεν βρίσκει ούτε το κοντρόλ για να γράψει. Το όνομά του δεν γράφει σωστά. Εντάξει, ρε, εσύ. Είσαι μέσα με στην τρέλα που λέγει ο άλλος. Λοιπόν, πάμε σε ένα. Ποιο πάμε? Τι λέγαμε, ρε Στέφανε, τώρα?
0: Πού είμαστε?
1: Λέγεμε παλιό.
0: Λέγεμε εσύ και θα τα βρούμε. Λοιπόν, Τάκης Μουσαφίρης είναι αυτό.
1: Άντε πάλι Μουσαφίρης.
0: Όλα.

0: Το επόμενο τραγούδι είναι το «Γύρισε κοντά μου».
1: Σου δίνει επιλογές.
0: Τι σου δίνει?
1: Επιλογές. Δηλαδή σου λέει «Γύρισε κοντά μου», δηλαδή θέλει, ναι. Αλλά αν κουραστείς, δηλαδή φύγει ξανά. Είναι καλό αυτό. Δηλαδή εντάξει, είναι κάπως έτσι.

0: Νομίζω ότι εντάξει, παραφέρθηκα προηγουμένως, αλλά πάει με το τραγούδι, παιδιά, πάει. Και είναι και αργά, και είμαστε και μόνοι μας. Και... εντάξει, μην...
1: Να πω όμως ότι ο Κώστας που βρήκε το quiz μας το πρώτο είναι και 20 χρονών, έτσι.
0: 20 χρονών.
1: Αυτό.
0: Πολύ καλό.
1: Ο άλλος πυρώτης άνθρωπος.
0: Τι θέλει να πάρει,
1: τι κάνει με τους Πουρκουάδες. Τι κάνει. Τι κάνει. Λοιπόν. Είχα ακούσει, δεν ξέρω, θα μου το πεις και εσύ, ότι ο Διονυσίου λέει δεν άφηνε να χορεύουν.
0: Ναι, δεν άφηνε.
1: Ναι, ξέρεις όμως, επειδή...
0: από εκεί ήταν... το είχε πάρει και ο Νότης.
1: Ναι, αλλά επειδή ήταν ένας άνθρωπος που, διαβάζοντάς τον, ήταν ένας άνθρωπος που τραγουδάγε και σεβόταν το κοινό του, δηλαδή ήταν πάντοτε καλοντυμένος, ήταν πάντοτε περιποιημένος, και επειδή είχε ζήσει και... κάποιες στιγμές τότε που αυτό που σηκωνόντουσαν, σπάγανε πιάτα και γίνονταν τις τρελής. Εντάξει, νομίζω ότι κάποια στιγμή ότι ο κάθε τραγουδιστής θέλει και το χώρο του να πει και τα τραγούδια του. Δηλαδή δεν μου φαίνεται και περίεργο που το λένε ως κακό, ότι δεν άφηνε να χορέψουνε. Τι ακούμε παρακάτω?
0: Ακούμε πολλά.
1: Το προηγούμενο που ακούσαμε είπαμε ότι ήταν Γιάννης Πάριος στο...
0: Πάριος.
1: Το δίδυμο, ναι.
0: Δεν προλάβαμε γιατί πέσαν τα μπινελίκια. Λοιπόν... τι ακούμε τώρα?
1: Και τότε μόνος δεν μας είπες.
0: Και τότε μόνος.
1: Θάκης Μουσαφίρης, κανονικά πάμε.
0: Πω, πω, πω, πω, πω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Το πάρτι συνεχίζεται λοιπόν. Είστε στους 94,6. Ο ηχολήπτης που ταλαιπωρούμε σήμερα είναι ο Στέφανο Παλουότολο.
4: Σε ταλαιπωρούμε, καλέ μου. Νομίζεις, αγαπητέ, δεν τον ταλαιπωρούμε. Σπύρος Γιατράς, Αλέκρος Χρυσοβέργης και Ειρήνη Χρυσοβέργης στη σύνθεση.

0: Ιταλία είναι παρούσα. Κάτι κάνουν αυτή τη στιγμή. Ιταλία, η Θάλια στον Έτσι, ο Κώστας στον Αγγέλιο, ο Γιώργος στην αυτή, στο Λονδίνο, περιμένουν για τροφές. Τι έχετε εσωτερική ανταπόκριση, ρε Μαγκάστης.
1: Θα πέσει και ωραίο τραγούδι για πολύ καλή αφιέρωση. Ένας άνθρωπος λοιπόν, ντόμπρος, βαρύς, αφεντικά λαϊκός. Ένας αρκετά έτσι συναισθηματικός άνθρωπος. Ο Διονυσίου τραγουδούσε σχεδόν όπως μιλούσε. Και αν έχει τραγουδήσει τραγούδια για αγάπες, για έρωτες, για γυναίκες. Μόνο ερωτευμένη με τη Μαρίνα Βλαχάκη το λέει εδώ. Ωραία λοιπόν. Σε στίχους του Γιώργου Κλεφτογιώργου και συνθέτης ο Θανάσης Πολυκανδριώτης.

0: Ο Δημήτρης τα έχει τσούξει και δεν θυμάται ότι έχουμε παίξει το αγάπη μου επικίνδυνη. Εν πάση περιπτώσει, το επόμενο τραγούδι ο Δημήτρης το αφιερώνει στην Ελένη που θα πήγαινε στην Πάρμα και δεν έχει πάει ακόμα.
1: Πέταξα τα σκεπάσματα και φόρεσα ό,τι βρήκα.
0: Καλύτερα.
1: Και μέσα στη νύχτα με βροχή, ποιο θα βάλει.
0: Καλύτερα μαζί σου και τρελός.
1: Σπύρος Γιατράς, Αλέκος Χρυσοβέργης και Ειρήνη Χρυσοβέργη πάλι, συνθέτες.
0: Και η χιονισμένη Ολλανδία εδώ, παρούσα.

0: Γεια σου Φιντέλα από τη Λαμία, γεια σου Λάμπρο από τη Χίο, το έχουμε παίξει το τραγούδι.
1: Τα τραγούδια του Διονυσίου είναι σκληρά και τρυφερά μαζί. Εκφράζουν τα ανθρώπινα πάθη, μας πάνε στην αρχή ή στο τέλος ενός έρωτα. Καλό είναι βέβαια το τέλος να μην είναι σαν και αυτό το τραγούδι. Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα. Λευτέρης Παπαδόπουλος, Χρήστος Νικολόπουλος.

0: φίλος μου, πώς το λένε, ο Θαλασσάκης, μάλλον δεν καταλαβαίνει τι ακούει. Συγγνώμη φίλε μου, αλλά δεν μπορεί να παίξει ούτε ο Σφακιανάκης, ούτε ο άλλος ο φίλος που ζητάει γονίδι. Είναι βραδιά στράτου. Και από τη στιγμή που είναι βραδιά στράτου,
1: είμαστε σοβαροί.
0: Είμαστε σοβαροί. Εμείς τουλάχιστον είμαστε σοβαροί. Γιατί θα σου απαντήσω με τραγούδι. Ρίχτε το.
1: Σπύρος Γιατράς, Αλέκος και Ειρήνη Χρυσοβέργη, και στο αφιερώνω.

0: Λάμπρο έχει παίξει το τραγούδι αυτό, έτσι. Δεν μπορούμε να το ξαναβάλουμε. Έχουμε πάρα πολλά να βάλουμε ακόμα. Ελπίζω ότι θα φτάσουμε μέχρι τις 5.
1: Όταν κατέβηκε στην Αθήνα, λέει, ήμουν το ξενάκι, ο ξένος. Δεν ήξερα άνθρωπο να πω καλημέρα. Είχα όμως θέληση. Δεν τρεπόμουν προκειμένου, λέει, να δείξω αυτό που έχω και αυτό που είμαι. Και το πέτυχα. Τα ξεπέρασα, δικαιώθηκα. Εγώ, ο ξένος, δεν το έβαλα κάτω. Τάκης Μουσαφίρης.

0: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο στο Θανασάκη που τώρα ξύπνησε και δεν κατάλαβε τι άκουγε. Αφιερωμένο από τον αδελφό του και τους φίλους του, και τους φίλους του. Λοιπόν, άντε, ξύπνα αδελφέ Θανάση και πήγαινε, σε περιμένουμε. Το έχουμε παίξει, παιδιά, το τραγούδι αυτό που μας ζητάτε. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα...
1: Είναι, στο, είναι το τελευταίο του, τελευταίος το δίσκος αυτός βέβαια, έτσι. Mm-hmm. Είναι στο στούντιο στη Πολυσάουν, στη Σπατησίων, για να ηχογραφήσει λοιπόν το τελευταίο του δίσκο με τον Τάκη Μουσαφίρη. Σε κάποια στιγμή λοιπόν ο συνθέτης και ο παραγωγός του δίσκου, Αχιλλέας Θεοφύλου, του λέει να ξανατραγουδήσει τη δεύτερη φράση του κουπλέ. Τον κοιτάει ο Διονυσίου και του λέει ποια δεύτερη φράση, όλα θα τα πω από την αρχή. Ξαναλέει λοιπόν από την αρχή όλο το τραγούδι με διαφορετικό τρόπο. Και οι συνεργάτες του προβληματίστηκαν ποια από τις δύο εκτελέσεις θα προτιμήσουν. Μόλις αρχίσαν να συζητούν τον τίτλο του δίσκου, λέει ο Διονυσίου θα το πούμε ποιος άλλος. Στις αντιρρήσεις του παραγωγού απαντάει ο Διονυσίου γελώντας και λέει: συγγνώμη, ποιος άλλος τραγουδάει για το λαό? Ο Στράτος. Ποιος άλλος γράφει επιτυχίες? Ο Τάκης Μουσαφίρης.
0: Μερικές μέρες υπομονή, Δημήτρη, και θα σου έρθει. Σου στέλνει και μήνυμα. Λοιπόν, η κοπέλα μου.
1: Ποια αγαπάει? Ποια αγαπάει?
0: Η Ελένη.
1: Εντάξει.
0: Εδώ έχει γίνει Φόρτσα Ιτάλια του.
1: Είναι αυτή, σου λέω, κάτι κάνουν αυτοί. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Πες μου πως γίνεται. Φύγει,
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ο Μάνος από την Πολώνια λέει: μαύρη μια ώρα που τους πήρα τηλέφωνο να σε ακούσουν, τώρα είναι όλοι κόκαλο.
5: Γιατί ρε Μάνο, ας τα παιδιά.
4: Γεια σου Σταύρο και εσύ από Ιταλία. Τελικά μου φαίνεται ότι όλη η Ιταλία ακούει σήμερα εδώ τον Nova Sport FM.
5: Ο Στάτου Διονυσίου λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος που ήξερε να συγχωρεί με ένα δικό του τρόπο. Δεν κρατούσε κακία, δύσκολα έκανε φίλους, αλλά αν έδειχνες χαρακτήρα, σε αποκαλούσε μαγκάκι και πλέον σε είχε κατατάξει για πάντα στους κολλητούς του. Είχε μαζί του πολλά χρόνια συγκεκριμένους ανθρώπους, όπως την Ελένη Χρυσάφη που την είχε χρόνια οικονόμος του και την είχε μαζί του και στα μαγαζιά. Την Κωνσταντίνα την Ερμίδου την είχε συνέχεια μαζί του στην Καρταρόμπα στα μαγαζιά του. Τι θα μας βάλεις να ακούσουμε?
4: Το άνθρωπος είσαι και λιγάς.
5: Εντάξει, τάξη μου σαφήρης, δε. Τι να πω.

0: Να και η πεσκάρα στο κόλπο, να και το Άμστερνταμ. Λοιπόν, ναι, είναι γνωστό αυτό ότι αμέσως μετά το τραγούδι που τραγουδούσε στο Στράτος, το έχουμε πει, το ξαναλέμε γιατί
1: θα το πούμε
0: για το
1: και
0: φίλο,
1: στο τέλος.
0: Πιθανόν να μην το άκουσε.
1: Και θα παίξει και το τραγούδι που ζητάει εδώ ο Μάκης που είναι οδηγός ταξί, το κύριο Σίρθα. Ασφαλώς θα παίξει το τραγούδι.
0: Ναι. Είναι, θα είναι το τελευταίο όμως, έτσι.
1: Ναι, τελευταίο.
0: Έτσι, για να δουλέψει λίγο ακόμα, αδελφέ. Λοιπόν.
1: Τι, ένα λεπτό περιπτερά, ναι.
0: Ένα λεπτό περιπτερά.
1: Πάλι έχει βάλει το χεράκι του Μουσαφίρης εδώ, στάνταρ. Και Μαριανίνα Κριεζή είναι στους στίχους.
0: Φαντάζομαι θυμάστε ποια είναι η Μαριανίνα Κριεζή, έτσι. Λιλιπούπολη.

0: Τον Κώστα δεν κοιμάται.
1: Κωστάκη, είσαι ξυπνιός.
0: Δεν κοιμάται ο Κώστας.
1: Άντε να σε δω πώς θα πας στη δουλειά.
0: Γεια σου, Στράτο. Ναι. Λοιπόν, μεγάλος τραγουδιστής, μεγάλος και ως άνθρωπος, μάγκας και του Λιμανιού και του Σαλονιού.
1: Η σημασία της προσφοράς του στο λαϊκό τραγούδι υπήρξε τεράστια, γι' αυτό και αγαπήθηκε εξάλλου πάρα πολλούς, ο λίγοι συναδελφοί του. Άγγιξε τα παράπονα της ευαισθητής των ανθρώπων της γειτονιάς και του Σαλονιού. Η φωνή του Στράτου Διονυσίου με τα τραγούδια του ξεκίνουσαν από την Κοκκινιά, φτάναν στο Περιστέρι και τη Νέα Ιωνία. Άρεσε μέχρι και στο Κολωνάκι.
0: Και στην Ιταλία.
1: Τάκης Μουσαφίρης.

0: Μεγάλη βραδιά, μεγάλη νύχτα, Στράτος Διονυσίου, ο Στέφανο Παλότολο είναι κοντά μας και μας βοηθάει σε ό,τι μπορεί και σε ό,τι προλαβαίνει. Τι? Μαρία Ποταμιάνου.
1: Τελειώσαμε.
0: Παρακαλώ. Τελειώσαμε.
1: Κοντεύουμε. Νίκος Λουκάς, Τάκης Σούκας.

0: Πάμε προς το κλείσιμο.
1: Να πούμε καληνύχτα και ευχαριστούμε πολύ
2: σε όλους αυτούς
1: βέβαια που ήταν μαζί μας στο Σότς, τα παιδιά από την Ιταλία. Και κάπου εδώ να πω ότι η Βίκη Μιχαλονάκου έχει κάνει μια θαυμάσια βιογραφία του Στράτου Διονυσίου. Του Στράτου Διονυσίου που 32 ολόκληρα χρόνια χωρίς την παραμικρή διακοπή κυριάρχησε στο γνήσιο λαϊκό τραγούδι. Χάραξε δικούς του ερμηνευτικούς δρόμους με την καθαρή, δυνατή και λαϊκή φωνή του. Άγγιξε την ευαισθησία και τον ερωτισμό του Έλληνα χωρίς ταξικές διαφορές. Με την αξία του αναδείχθηκε κορυφαία φυσιογνωμία στο χώρο. Μέσα από το έργο του περνάει σχεδόν ολόκληρη η ζωή αυτού του υπέροχου λαϊκού τραγουδιστή. Ο Διονυσίου έζησε 3 δεκαετίες μέσα στην επιτυχία, την αναγνώριση και την καταξίωση. Παρ' όλα αυτά, όπως είχε υποσχεθεί, θα τραγουδούσε μέχρι και το τελευταίο του βράδυ. Πράγματι, λίγες ώρες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, τραγουδούσε στο μαγαζί του στο Στράτος, σε μια αίθουσα κατάμεστη από κόσμο, να ασύεται τα φωνητικά του ταξίμια. Εκείνη τη νύχτα, οι θαμώνες του κέντρου Στράτου στην οδό Φιλελλήνων αποθέωναν το είδωλό τους, χωρίς να γνωρίζουν βέβαια πως είχαν το θλιβερό προνόμιο να τον απολαμβάνουν για τελευταία φορά, να απολαμβάνουν αυτή τη μεγάλη φωνή. Νωρίτερα, το ίδιο απόγευμα, ηχογράφησε 9 τραγούδια για το δίσκο «Ποιος άλλος» που ακούσαμε. Κυκλοφόρησε 1 μήνα μετά το θάνατό του, κάνοντας ρεκόρ πωλήσεων. Τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε εκείνη τη μέρα ήταν το «Μη με αφήνεις μόνο μου». Το μεσημέρι της Παρασκευής, 11 Μαΐου του 1990, ο άνθρωπος που μέσα από τα τραγούδια του μας δίδαξε πώς να αγαπάει ο άντρας και σε ποιους κώδικες αξιών υπακούει, έφυγε για πάντα από τη ζωή. Ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής άφησε για κληρονομιά ένα πλούσιο έργο από 2.000 και πλέον τραγούδια που ερμήνευσε με έκφραση και πάθος, αφήνοντας σαφώς ένα δυσαναπλήρωτο κενό στο λαϊκό πεντάγραμμο. Πήρε μαζί του τα βάσανά του, ένα βαρύ φορτίο, αναμνήσεις, χαρές, απογοητεύσεις, συγκινήσεις, νύχτες δόξας και θριάμβου, αλλά και την ειλικρινή αγάπη και αφοσίωση από χιλιάδες θαυμαστές του. Κύριος ήρθα και κύριος φεύγω. Ποιος άλλος? Ο Στράτος Διονυσίου.
0: Κύριος ήρθε λοιπόν, κύριος έφυγε από την Μαρία Ποταμιάνου, τον Στέφανο Παλουότολο και από μένα. Να έχετε ένα καλό ξημέρωμα, να έχετε μια καλή μέρα, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Γεια χαρά.

0: Καλή σας ημέρα, είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,5. 5-5-10. Με 40 ξεκίνησε η ημέρα, μια χαρά.
1: Ήταν στο μικρόφωνο του Big Wins Sport FM 96.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wins Sport FM στους 94.

0: Τσάκ Ολυμπιακός με Βερσάλικο.
1: Πρώτος διαγωνιζόμενος για απόψη.
0: Με Βερσάλικο. Με Βερσάλικο.
1: Ο Παρπαγιώργος.
0: Με Βερσάλικο.
2: Και το πρώτο να ρίγει.
3: Οι Γάλλοι έκαναν προηγουμένως και ένα εντυπωσιακό παρεό
4: υπόθεση. Καταγγέλνουν οι ακροατές ότι είπες εντυπωσιακό παρεό αντί για κορεό. Υπόθηκε αυτό το πράγμα.
3: Έχω πει τέτοιο πράγμα.
4: Αν το έχεις πει, μπράβο σου, μόνο αυτό έχω να σου πω. Μπράβο, χίλια μπράβο.
3: Οι Γάλλοι έκαναν προηγουμένως και ένα εντυπωσιακό παρεό
5: υπόθεση. Καλημέρα, Βαγγέλη. Να στα γρήγορα λέει για το κάψιμο της ημέρας στα βροχερά Γιάννενα. Γιατί γέρνει ο πύργος της πίτσας. Της πίτσας. Μην το γράψεις. Της πίζας.
6: Σήμερα έφαγα ένα σουβλάκι.
7: Όλη μέρα.
6: Όλη μέρα. Πεινάω.
8: Γεια σου ρε ψηλέ από το χολαργέ. Από το χολαργό.
9: Πάμε.
10: Πάμε.
9: Πάμε σε διαφημίσεις. Άμα ένα για να γυρίσουμε να ξαναξύνουμε. Να αρχίσουμε. Να ανοίξουμε πάλι τις γράμμες. Το πάμε.
1: Τράγικ.
11: Ωραία. Έγινε φήμη. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σε απολαύσουμε στην απόδοση.
12: Τα βαρεθήκαμε αυτά.
13: Ποιο ήταν το καλύτερο από τα χθεσινά?
14: Για μένα ήταν το άλμα εφικοντός με ακόντιο.
15: Μην τον βλέπεις έτσι εκείνο τον κοντό.
14: Άλμα εφικοντό.
16: Σάρι, κράτατε.
5: Λοιπόν, χάρη μου, ετοιμάσου να ρίξουμε πρωτοσέλιδο για τα χαλιά. Για τα χαλιά. Χαλί για τα πρωτοσέλιδα.
17: Καρύχτη τραπέζια.
18: Λοιπόν, τα λέμε tomorrow εμείς, ακολουθούν την τελευταία σου και μετά Αντώνης Καραμαλακάκη.
19: Δεν θα σου πάρει το αυτοκίνητο μπρος με τη μία.
18: Αντώνης Καραμαλακάκη.
19: Άρα, πας να ψάχνεις για μπαταρία.
18: Αντώνης Καραμαλακάκη. Τόπουλος, τόπα.
20: Αντώνης Καραμαλακάκη.
21: Έτσι είναι.
18: Έτσι είναι. Αντώνης Πάντσο.
21: Είχε πρώτος και από τη Βέιλε.
18: Δεν. Καραμαλακάκη.
21: Δεν. Καραμαλακάκη. Δεν. Δεν έκανε να πάει εκεί. Γεια σα.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.
22: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
23: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
24: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
25: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
22: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Εδώ είμαστε. Εδώ είσαστε. Καλημέρα σε όλους. Δεν μου ακούω καλά. Μισό λεπτό να το.
1: Σε φτιάξω.
0: Να το διορθώσουμε λίγο αυτό. Εντάξει. Τώρα κάπως καλύτερα. Λοιπόν, παιδιά, μόλις έχει ολοκληρωθεί το παιχνίδι Μεξικό-Αγγλία. Το οποίο έδωσε την πρόκριση στους Άγγλους. Από ό,τι βλέπουμε εδώ και λίγα λεπτά, οι Άγγλοι επικράτησαν 3-2 του Μεξικού. Και έτσι είναι η ομάδα η οποία συνεχίζει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, στα προημιτελικά. Οι Μεξικανοί που έκαναν την πρώτη τους ήττα σε αυτό το κρίσιμο νοκάουτ. Αλλά το είχαμε πει ότι μέχρι τώρα είχαν ένα πολύ βατό πρόγραμμα και έπαιζαν μονίμως εντός έδρας. Δεν μπορώ να σας πω τι και πώς συνέβη σε αυτό το παιχνίδι, διότι δεν είδαμε λεπτό. Τώρα τα τελευταία της καθυστερήσης είδαμε και εμείς εδώ. Η έκπληξη είναι ότι ο Παναγιώτης Στρίλος επέστρεψε, παιδιά, από την άδειά του.
1: Σιγά την έκπληξη.
0: Να το εδώ είναι.
1: Τι πετάει εδώ μέσα, ρε φίλε. Τι θηρίο είναι τούτο.
0: Δεν ξέρω, ελικόπτερο είναι αυτό. Χελικόπτερ, που λέγει η Γαγουμάνη. Λοιπόν, και είναι σαν τέξο ο Πάνος Στρίλος. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο. Και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι συνθέτουν το ζευγάρι Νορβηγία-Μεξικό πλέον στα προημιτελικά. Έτσι λοιπόν έχουμε Γαλλία-Μαρόκο, Νορβηγία-Μεξικό και περιμένουμε τώρα να προκύψουν και οι άλλοι δύο προημιτελικοί. Από τη μία μεριά Πορτογαλία-Ισπανία και Αμερική-Βέλγιο θα μας δώσουν το ένα ζευγάρι. Από την άλλη πλευρά Αργεντινή-Αίγυπτος και Ελβετία-Κολομβία θα μας δώσουν το άλλο ζευγάρι των προημιτελικών του Μουντιάλ.
1: Τι σλήψη ήταν αυτή το βράδυ.
0: Ναι, για Βραζίλια. Για Βραζίλια. Η Βραζιλία η οποία ιτήθηκε και αποκλείστηκε 2-0 από την Νορβηγία του Χάλαντ.
1: 2-1.
0: Ναι, έβαλε κολλή στο τέλος. 2-1 από την Νορβηγία του Χάλαντ. Σε ένα μάτσο το οποίο οι Βραζιλιάνοι, εγώ θα πω ότι συνολικά ήταν κατωτέρω των περιστάσεων για ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Αλλά είχαν πολύ μεγάλη ευκαιρία να ανοίξουν το σκόρ νωρίς με το πέναλτι και να βάλουν το μάτς στη δική του. Πώς να το πω. Να το βάλουν όπως θέλουν αυτοί στο δικό του δρόμο το παιχνίδι, δηλαδή να το δρομολογήσουν, να προηγηθούν και να κινήσουν αυτές τις εξελίξεις. Δεν το έκαναν και από εκεί και έπειτα μετά, όσο κυλούσε ο χρόνος, η Νορβηγία έπαιρναν ψυχολογία. Έχουν και ένα φόρο μπροστά το οποίο δεν χαρίζει. Αυτό έκανε ο Χάλαντ στο δεύτερο μήχρονο, όταν του δόθηκαν δύο ευκαιρίες, μία με κεφαλιά, μία με σουτ. Και στη συνέχεια οι Βραζιλιάνοι έτρεχαν για να φτάσουν και δεν έφτασαν ποτέ. Και όπως παθαίνουν στα τελευταία τουρνουά εδώ και χρόνια, αποκλείστηκαν στα νοκάουτ από ευρωπαϊκή ομάδα, κάθε φορά από διαφορετική ομάδα και πολλές φορές από ομάδες που θεωρητικά είναι στο πιο κάτω επίπεδο από την ίδια τη Βραζιλία. Κάτι το οποίο πρέπει να τους προβληματίσει. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα μπορείτε να καλείτε όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ενδικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτο προφίλ του Μάρκο Φαμπάστε. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής. Ό,τι προλαβαίνουμε από το live. Λοιπόν, να πούμε ότι χθες είχαμε και μια. Εντάξει, δεν μου αρέσουν έτσι βαρύ του πιτήτλια, αλλά τουλάχιστον πολύ κακή ήττα της εθνικής ομάδας μπάσκετ. Μετά τη Ρουμανία χάσαμε και από την Πορτογαλία. Είναι τρομερό αυτό. Είναι τρομερό. Δηλαδή, αν το έλεγες στο μπάσκετ, θα χάναμε μέσα 5 μέρες από Ολλανδία και Πορτογαλία. Ρουμανία και Πορτογαλία, με συγχωρείτε. Δεν το πίστευε κανείς. Και όμως χάσαμε και ένα 15 από τους Πορτογάλους στη Σανέλ Αρένα για το δεύτερο όμιλο των προκληματικών. Και πλέον θα είναι και πιο δύσκολη η πρόκλησή μας στο παγκόσμιο, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Καθώς πηγαίνουμε σε έναν όμιλο τώρα πολύ πιο δύσκολο, με Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία. Και το λέω αυτό γιατί, αν χάνουμε από την Πορτογαλία και από την Ρουμανία, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι είναι πιο δύσκολο με Ουκρανία, Γεωργία και Ισπανία, έτσι. Λοιπόν, κατά τα άλλα,
1: είναι ότι είπες Νορβηγία-Μεξικό ή Νορβηγία-Αγγλία. Το ζευγάρι που προέκυψε.
0: Όχι, είπα Μεξικό.
1: Ναι, ναι. Ισχύει.
0: Καλημέρα και στον κύριο Καλογεράκη. Δώσε το σέντο πάνω.
1: Καλώς, πιο αδύνατος από ποτέ.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Νορβηγία-Αγγλία, Γαλλία-Μαρόκο. Αυτά είναι τα δύο ζευγάρια που έχουν προκύψει και τα άλλα δύο τα περιμένουμε.
2: Ο κύριος Λερίου,
0: είπα οποιες διασταυρώσεις. Καλημέρα, κύριε Σταύρο.
2: Καλά είμαστε.
0: 3-2 Αγγλία.
2: Βραζιλία. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, εντάξει παιδιά, τώρα το είδα και στα μηνύματα, με διόρθωσε ο Παναγιώτης. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τις πρώτες καλημέρες. Σας στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στον κόσμο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με Γεια Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα από όμορφη Πάφο Δημήτρης 7. Καλημέρα Βαγγελάρα στην όμορφη παρέα Μιχάλης 7 Κορδαλάρα. Καλημέρα αδερφιά μου Πάνω, καλό χειμώνα. Σε δύο Σάββατα το πάρτι λογιού Σπενιρλί. Πώς λέγεται το άλογο που έχει αμφιβολίες? Μήπως. Μήπως. Και έχει κι άλλο.
1: Τα ξέχασα αυτά.
0: Αφιερωμένο στον επόπτη τη ασφάλτου, λέει ο Λευτέρα Ξατηλάρισα. Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή με καταγωγή από την Πίνδο. Βουνίσιου. Αυτό είναι να δω πολύ. Καλημέρα, Βάγκο. Η ομάδα είναι σε πολύ καλό δρόμο. Μπαλά κάτω, πολύ καλή κυκλοφορία. Οργανωμένο πρέσιν, καλά και σπάσιμο αυτού. Κώστα Μητυλίνη Παναθυνιακό και Μπέτη Κέιν Χάλαντ.
1: Δεν τελείωσαν αυτά. Καλώ ήρθαμε.
0: Τώρα βραδιά Χάλαντ την απόψε, φίλε. Κοίταξε. Μυθική και ίδιο. Νομίζω ότι ο Χάλαντ θα πάει πιο μακριά όμως. Το κορυφαίο μάτς του Μουντιάλ μακράν, λέει ο φίλος εδώ πέρα για το Μεξικό-Αγγλία. Δεν το είδαμε, φίλε. Θα το δούμε σε επανάληψη.
1: Είδα λίγο την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Είχε την κόκκινη των Άγγλων.
0: Ναι.
1: Αλλά στο καπάκι πέναλτι 3-1. Και μετά πέναλτι πάλι για τους Μεξικανούς που έφερε το 3-2. Εκεί έφυγα.
0: Λοιπόν, για να ρίξουμε μια ματιά και στα μηνύματα από τη σελίδα της εκπομπής και σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Έχουμε και πολλά άλλα θεματάκια να ασχοληθούμε, καθώς έχουμε και μεταγραφικά, είχαμε και φιλικά το Σαββατοκύριακο. Εδώ είμαστε να τα σχολιάσουμε όλα. Λοιπόν, σήμερα πάει για προετοιμασία. Και από χθες έχει κλείσει τον Κάιρινεν, έναν Φιλανδό χαφ που έπαιζε στη Σπάρτα Πράγας. Αυτός είναι ο εκλεκτός για τη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ. Ενώ παίρνει και δανεικό με οψιόν αγοράς τον Αλεξίου από την Ίντερ η ΑΕΚ.
1: Τον ήξερες αυτόν τον παίκτη?
0: Τον ήξερα, ναι. Τον ήξερα, δεν τον ήξερα σαν ανοιχτό βιβλίο, αλλά ήξερα όμως για τον Αλεξίου της Ίντερ, τον Πιτσιρικά που είναι στην Ελπίδα και τα λοιπά, το ήξερα, ναι. Καλημέρα να στείλω στο φίλο μου τον Τάσο. Καλημέρα, Λάνια, τον FM. Καλή εβδομάδα σε όλους με πολύ και αγάπη και τρελό ζωντανάκο σας. Καλημέρα, Βαγγέλη Δημήτρη από Μάιντς. Χθες είδαμε ένα απίστευτο κρεσέντο ταλέντο από ένα τεράστιο παίχτη που ακούει στο όνομα Χάλαντ. Λέω Δημήτρη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα πάνω από τον δρόμο στην Ιωαντώνη. Καλημέρα στο Σπύραν τον ΑΕΚΤΖΙ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην παρέα από το Λίπστα τη Γερμανία. Άλλη μια ήττα από μια μικρή ομάδα για την εθνική στο μπάσκετ. Την απότομο μόνο μπορώ να πω είναι και πάλι καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα από τα Χανιά Στενοβύρωνα. Καλημέρα, παιδες. Δυστυχώς, χθες τελείωσε το Μουντιάλ με τους γνωστούς άδωλους Βραζιλιάνους να αποκλείονται συνήθως από πουθενάδες. Μόνη μας ελπίδα τώρα οι άλλοι γεννήτωρες του ποδοσφαίρου Άγγλοι, λέει ο Παναγιώτης. Βαγγέλη, πάνω, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Ποια η γνώμη σας για Αλεξίου και Κάιρινεν? Κάτσε, αυτός πώς προφέρει. Κάιρινεν. Κοίταξε, διαφορετικές μεταγραφές τώρα. Ο Κάιρινεν. Ένα παίκτη που το βιογραφικό του είναι πάρα πολύ καλό. Είναι διεθνή με τη Φιλανδία. Είναι ένα μέσο ο οποίο θεωρείται box to box με επιθετικά χαρακτηριστικά. Και νομίζω ότι η ΑΕΚ την έψαξε πολύ την περίπτωση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Για τον Αλεξίου θα δούμε το παιδί πώ θα ενταχθεί, ας πούμε, στο σύνολο. Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Καλημέρα, αυτό ο Πάνο λέει καινούριο είναι, λέει ο Φίλιππος. Ναι, ναι. Mm-hmm. Καλημέρα, Βαγγέλη. Εντάξει, αυτό δεν θεωρείται Σαρδάμ Νικόλα, το να πω μάτς λάθος. Θεωρείται Ζαβλακομάρα από τον Ιλάτο. Αυτό θεωρείται. Εντάξει, παιδιά, μην το στέλνετε και το ξαναστέλνετε. Λοιπόν, εντάξει, το είπα λάθος, το διορθώσαμε, τελειώσαμε. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον Νικόλη της καρδιάς μας. Επιστροφή στο πρωινό που αγαπάμε. Βάλτε λίγο Βαγγέλη στα πρωινά σας και πάνω ρίλο στα αυτιά σας. Σίγουρα θα γίνετε καλύτεροι να τα λέμε αυτά στα της επικίνδυνος γαλάτης. Καλημέρα, λέει και ο Στάθης και ο Σάκης. Εντάξει, τώρα βλέπω εδώ πέρα ότι κάνω δύο μηνύματα για τον Ορβηγία Μεξικό, μου λένε και ο Οδυσσέας και τα λοιπά. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω Σταύρο και στην παρέα. Πάει το Μεξικό και τώρα βάμος Νορβηγία, λέει ο Δημητρός. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω από λίγα χρόνια ακουγόταν, λέει, κρίμα αυτή που έχει ο Χάλαντ να είναι Νορβηγός και δεν θα δούμε σε μεγάλη διοργάνωση. Τελικά οι ψαράδες συνεχίζουν, λέει ο Ρακλής. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Στη Σερβία έπαιζε ο Γιώργη, στη Γερμανία ο Στρέντερ και σε εμά διακοπέ. Μην ξεχάσουμε να κρίνουμε μόνο τον Κωνσταντέλια και αναφέρομαι προ του υποκριτέ. Ιστερόγραφο Πανόλη είναι λίγο σε όλα τα επίπεδα ω προπονητή για την ώρα, λέει ο Θοδωρή στο Πάοκι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τα είδαμε όλα δύο διοργανώτριες χώρες. Λέει έξω μόνο η Αργεντινή είναι ζωντανή. Με τεχνολογία ναυάγιο, ατυχία στη Γερμανία, αδικία στην Κροατία, δυσκολία στην Αργεντινή και Γαλλία. Με το Μαρόκο να πηγαίνει πριν από δύο γκολάρες. Ουναχή με δίκαια νίκη, λέει. Και τη Νορβηγία, Ισπανία με Γαλλία, λέει εδώ πέρα ο Βασίλης από Νέα Υόρκη. Βαγγέλη, πάνω καλημέρα, καλή εκπομπή. Πολύ καλή μεταγραφή του Αλεξίου, ανερχόμενο ταλέντο, λέει ο Χάρης. Ναι, και ειδικά για την ΑΕΚ που ήθελε ελληνικό στοιχείο οπωσδήποτε. Καλημέρα, ψυχούλες όμορφες. Καλή εβδομάδα, Βαγγέλη. Πάνω αντί να έρθουν διακοπές, τώρα σχόλασα και πάω στην άλλη δουλειά. Άγγελος, ο υπτάμενος, διασώστη σας. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Την ώρα που Έλληνας παίχτης στο ανώτερο επίπεδο αρνήθηκα μαζικά να παίξω στα προκριματικά. Ο Σεγγέλια στα 35 του έπαιζε 44 λεπτά από τα 45 κόντρα στην Ισπανία. Γύρισε το μάτς μόνο στο τομείο 21 από την Ισπανία και της έβαλε 37 πόντους όταν οι δικοί μας προτίμησαν τις παραλίες της Μικόνου, λέει ο Θωμάς. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από το Μότι. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, ναι.
3: Ωραία. Λοιπόν, είμαι ο Παναγιώτης από Αγίου των Αργυρούς, Παναγιώτης.
0: Έλα, Παναγιώτη.
3: Θέλω να... Εντάξει, ας μιλήσουμε πρώτα για Μουντιάλ. Τώρα είναι που ξεκινάνε τα πολύ ωραία παιχνίδια. Σήμερα έχει η Πορτογαλία, Ισπανία. Και στην επόμενη φάση είναι ακόμα πιο ωραίο. Η Βραζιλία... Ήταν,
0: λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, Παναγιώτη.
1: Έχει χάσει φρύ, μάλλον, Παναγιώτη. Έτσι.
0: Παναγιώτη, λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Τώρα ναι.
3: Η Βραζιλία έμεινε απ' έξω, γιατί δεν ήταν τόσο compact ομάδα. Δεν βλέπαμε κάτι. Και έμεινε απ' έξω. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, που κάθισα και τον είδα. Δεν έχουμε ξαναδεί τόσο ωραίο Παναθηναϊκό από Ιούλιο. Ο προπονητής που φαίνεται ότι κάνει δουλειά έβαλε παίκτες που ξέρουν μπάλα πίσω από τον ΤΤΕΙ και βλέπουμε ωραία πράγματα. Δεν ξέρω το Γιάγκουσιτς πόσο προπονητής πέρσι δεν τον έβαζε. Δηλαδή πραγματικά βλέποντας το Γιάγκουσιτς αυτό το φιλικό, έσβησε κάθε υποψία για τον Μπενίτεθ κατά πόσο άξιζε να μείνει στον Παναθηναϊκό. Αυτός ο προπονητής φαίνεται ότι κάνει δουλειά και εγώ πιστεύω μετά από αυτή την εμφάνιση ότι τα καλύτερα είναι μπροστά, γιατί δουλεύει μεθοδικά, δουλεύει με την μπάλα κάτω και φαίνεται ότι γίνεται δουλίτσα. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας.
0: Η γνώμη μου είναι,
3: ότι
0: δεν κοιτάω το 3-1 το αποτέλεσμα με τον Άγιαξ, αλλά τον τρόπο με τον οποίο ήρθε και ήταν πολύ, πολύ καλό στο μάτι ο τρόπος με τον οποίο ήρθε το 3-1. Δηλαδή, ναι, είναι φιλικό, δεν κρατάμε τα αποτελέσματα, όμως σε ένα μάτι σε 90 λεπτά που αν βγάλω το διάστημα 30-45 όπου ο Άγιαξ είχε τα ενία, ήταν ένα μάτι στο οποίο ο Παναθηναϊκός για τα υπόλοιπα 75 λεπτά έπαιξε το δικό του ποδόσφαιρο. Και έπαιξε ένα ποδόσφαιρο πολύ διαφορετικό από πέρσι. Δηλαδή, μοιάζει πολύ γρήγορο όλο αυτό που έχει συμβεί. Το πόσο διαφορετική είναι η ομάδα, το πόσο διαφορετικά παίζει με την μπάλα στα πόδια, πόσο διαφορετικά πρεσάρει τον αντίπαλο, πώς κινείται χωρίς την μπάλα. Είναι πολύ καλά τα πρώτα μηνύματα, αυτό θα πω. Πολύ ενθαρρυντικά.
3: Και όταν έρχεται από τον πάγκο, από τα μπόρδα.
0: Τώρα για το άλλο που είπες για τον Μπενίτεθ, δεν χρειάζεται να πούμε, αδερφέ, κάτι. Ποιο Γιάγκουσι και ποιο να πιάσουμε και ποιο να αφήσουμε. Άστο.
3: Όλα, ναι. Δηλαδή όποιος είχε κάποιες αναστολές για το αν έπρεπε να μείνει μετά από τα χθεσινά, πιστεύω ότι του έχουν φύγει.
0: Εγώ δεν έχω καμία αναστολή εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή και πριν φύγει, αυτό έλεγα, μην γίνει στραβή. Πάση περιπτώσει, όλα καλά.
3: Έγινε. Στην καλημέρα μου και καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.
0: Για χαρά. Να στείλουμε καλημέρα και στον Αναστάση από Σεντροπέ. Γύρισε ο δικός μας άνθρωπος, λέει. Πάνω που ξεκινάει ομάδα σήμερα, γι' αυτό έρθει ο Ρόλος, επειδή ξεκινάει η προετοιμασία, Αναστάση.
1: Για τον Πινέδα, λέει. Όχι. Δεν λέει για τον Πινέδα.
0: Ποιο Πινέδα, ρε. Σε εσένα, λέει. Γύρισε ο δικός μας Πάνος, original. Ναι, μα ο Πάνος γι' αυτό γύρισε, επειδή ξεκινάει η προετοιμασία. Το έχει προγραμματισμένο.
1: Αυτό.
0: Γιατί ξεκινάει και αυτός προετοιμασία εδώ. Ταυτόχρονα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Νικόλα, καλημέρα.
4: Καλημέρα και στον Πάνο, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα, Νίκο. Να είσαι καλά.
4: Εντάξει, τώρα τι να πω για τη Βραζιλία. Άλλη μια φορά, εντάξει, στεναχώρησε πολύ κόσμο. Εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα με τη Βραζιλία, αλλά μ' αρέσει το ποδόσφαιρο παίζει, το οποίο βέβαια είναι ξεπερασμένο πια. Πρέπει να το καταλάβουν.
0: Δεν ήταν καλή ομάδα. Εγώ δηλαδή όσο την είδα τη Βραζιλία στο Μουντιάλ, δεν με έπειθε και γι' αυτό δεν την έβαζα ποτέ στα φαβορί για τον τίτλο μέχρι τώρα που κάνουμε αυτή την κουβέντα εδώ και 2-3 εβδομάδες. Γιατί όσο την είδα, δεν με έπειθε ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει, ρε παιδί μου, έτσι, κάποια δυνατά χαρακτηριστικά που μπορεί να πάει ως το τέλος.
4: Δεν είχε προσωπικότητα να πάρει την ομάδα πάνω του κάποιος. Δηλαδή εδώ είδες η άλλη ομάδα, η Νορβηγία, ας πούμε, με έναν παίχτη, υπερπαίχτη, έτσι, καλά δεν είναι αυτός ο άνθρωπος, είναι εντάξει, οκ. Okay. Και κατάφερε, εντάξει, οκ. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, λοιπόν, Νορβηγία είναι σύνολο, ρε, εσύ, παίζουν όλοι, δηλαδή με πάθος και τα λοιπά. Βλέπεις τώρα εδώ, ας πούμε, στο λίγο πριν, τι λίγο πριν, 20 λεπτά με σκοράρει η Νορβηγία, μπαίνει ένας Έντρικ, δεν ξέρω το παιδί που παίζει, συγγνώμη κιόλας, αν παίζεις κανένα μεγάλο σύλλογο και δεν τον έχω εντοπίσει, το βγάζει τέτ, διανύει πόσα μέτρα με την μπάλα και στο τελευταίο κοντρόλ την πετάει μπροστά. Και χάνει τη φάση. Ένας Βραζιλιάνος εκεί πέρα σκοράρει, ρε φίλε. Ή τουλάχιστον βρίσκει τέρμα, αν θες.
0: Ο Έντρικ Βλαντιστράλ.
1: Μα, εξαιρετικά.
0: Ναι.
1: Εξαιρετικά.
4: Mm. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να πάμε στα δικά μας τώρα, το παραθυμικό εννοώ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δεν κοιτάω το σκορ, δεν κοιτάω. Μπορεί να είναι και 2-2, μπορεί να είναι και 3-3, γιατί είχε και κάποιες ευκαιρίες ο Άγιαξ να βάλει γκολ. Δεν με νοιάζει αυτό, αυτή τη στιγμή δηλαδή. Με νοιάζει πρώτον ότι τις ευκαιρίες που έχουν, τις περισσότερες τουλάχιστον τις κάνουν γκολ, γιατί πέρυσι, καλά, άσχημα για να κάνουμε ευκαιρία κάναμε αυτό, αλλά τέλος πάντων βάζαμε μία στα 30 και μ' αρέσει που παλεύουμε μέσα στο τελευταίο λεπτό, μ' αρέσει που η μπάλα δεν σηκώνεται πάνω παρά μόνο στην τελική σέντρα. Τι να πω, δείχνει πάρα πολύ καλά σημάδια, πολύ και πολύ γρήγορα, δηλαδή εγώ δεν περίμενα αυτό που είπε. Δεν ξέρω αν το είπε ο προηγούμενος ή αν το είπε σε σέντερ.
0: Εγώ το είπα ότι όλα έγιναν πολύ γρήγορα.
4: Αρχή Ιουνίου δηλαδή να έχει αλλάξει τόσο πολύ η ομάδα, δεν το περίμενα πραγματικά. Παρόλα αυτά όμως δεν σημαίνει κάτι αυτό. Πρέπει να προχωρήσουμε την ίδια λογική, χαμηλά το πύχη και όχι τα παρολογίες.
0: Όχι, σημαίνει αυτό που σημαίνει. Σημαίνει ότι για την εποχή έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Έχει ξεκινήσει, αυτό είναι το γεγονός δηλαδή. Αυτό απλά. Ότι έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Τίποτα παραπάνω. Δεν εξασφαλίζει κάτι αυτό.
4: Τώρα στο μπάσκετ τι να πούμε. Εντάξει, φαίνεται πώς άλλαξε η ομάδα και πόσο στοχευμένους στόχους έχει έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να τα βλέπω μόνο εμείς ρε παιδιά και να μην τα βλέπω όλοι. Δηλαδή εντάξει τι να πω. Πάλι τα ίδια θα πω. Τώρα να πω και κάτι έτσι, δεν ξέρω για αυτούς που το έχουν δει, για τους Παναθηναϊκούς που το έχουν δει. Υπάρχει ένα βιντεάκι σε αυτό το σεμινάριο τέλος πάντων. Τη συνάντηση των προπονητών που γίνεται. Που είναι στο φαγητό, στο τραπέζι και παίζει ο ύμνος του Παναθηναϊκού. Και τρεις πρώην προπονητές του Παναθηναϊκού τραγουδάνε τον ύμνο. Ο Πασκουάλ, ο οποίος είναι κύριος με το κάπα κεφάλαιο, έτσι δεν μιλάμε ο άνθρωπος. Ο Σάρας Μπακσμακέι και ο Ιτούδης. Βέβαια ο Μπράτος δεν τραγουδάει, κάτι μιλάει εκεί στην άκρη. Έτσι πάνω. Λοιπόν, και για να πούμε και λίγο για την εθνική, στο μπάσκετ. Παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα. Όχι κάτι, θα ήμουν έξω και είχε ανοιχτή τηλεόραση. Σε ένα φαγάδικο τέλος πάντων. Δηλαδή, ούτε ένα σύστημα ρε παιδιά. Γίνεται η μπάλα γύρω-γύρω και να κάνεις ελεύθερο τρίποντο, τίποτα άλλο. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, εντάξει, οκ. Okay, δεν είναι η καλή ομάδα, δεν πήγανε οι αυτοί. Ένα σύστημα δεν μπορούν να παίξουν. Και ο Σπανούλης το απειρόβλητο, δεν λέω ότι φταίει ο Σπανούλης, έτσι. Αλλά ούτε μία κριτική. Παρά μόνο λέει ντρέπομαι, εντάξει ντρέπομαι και τι έγινε ας πούμε. Τέλος πάντων δεν ξέρω, τώρα δυσκολέψαν πάρα πολύ τα πράγματα πιστεύω αυτές τις ομάδες που έχουμε. Ωραία θα γυρίσουν οι καλοί το... Αν και τον Αύγουστο δεν είμαι σίγουρος θα γυρίσουν καλοί γιατί έχει δύο παιχνίδια τον Αύγουστο.
0: Τέλος Αυγούστου είναι αρχές Σεπτεμβρίου, εκεί θα έχουν μπει στις προετοιμασίες με τις ομάδες.
4: Νομίζω είναι. Τους 8 Αυγούστου που είναι, θα είναι στο φόρτο τους η προετοιμασία των ομάδων και δεν ξέρω αν θα γυρίσουν από τις ομάδες οι καλοί παίκτες. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Πολύ δύσκολα νομίζω ότι... Γιατί θυμάμαι ότι πάντοτε στο παγκόσμιο δυσκολευόμασταν, πόσο μάλλον τώρα που έχουμε...
0: Δυσκολευόμασταν να τα πηγαίναμε.
4: Όχι, όχι, για να περάσουμε κιόλας.
0: Δηλαδή
4: έπρεπε να βγάλεις εκτός μια πολύ μεγάλη ομάδα. Στο τέλος. Τώρα εδώ αρχίζουν τα δύσκολα από την αρχή του.
0: Και δεν ξέρω κιόλας και η ατάκα του Σπανούλη ότι, που είπε ότι λάθος που δεν κλήθηκαν. Λέει όλοι οι παίχτες, υπάρχει ευθύνη και της διοίκησης. Τα επόμενα παράθυρα πρέπει να είναι όλοι εδώ κτλ. Δεν ξέρω αν δημιουργείται και Έχει τον έσω θέμα εκεί μεταξύ του Σπανούλη και της διοίκησης, ας πούμε.
3: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Πάντως το θέμα είναι, το θέμα είναι ότι αυτή δεν είναι εικόνα.
3: Δεν είναι εικόνα. Γιατί εκκρεμεί το άλλο την απόφαση για το...
0: Ας το άλλο. Τώρα μιλάμε για μπάσκετ και εθνική ομάδα τώρα εδώ. Είναι πρόεδρος ΣΟΚ και μιλάμε για εθνική ομάδα.
3: Δεν ήθελα να πλέξει τα δύο πράγματα γιατί τα πέφτουν τα τηλέφωνα βρεκεί, το καταλαβαίνω. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι τέλος πάντων. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά εν καιρό. Λοιπόν, άντε καλημέρα παιδιά και καλή εβδομάδα.
0: Έγινε, γεια. Λοιπόν, ναι, παιδιά.
1: Είναι στη Ρεάλ, δανεικό τριών έπαιξε.
0: Ναι, αλλά πρόπερση έπαιξε κανονικά στη Ρεάλ. Πριν δοθεί,
1: έπαιξε δανεικό. Μα έχει λήξει ο δανεισμό, στην ουσία παίχτη στη Ρεάλ.
0: Ναι. Καουκούνο, λένε, λέει ότι η Νορβηγία έχει ένα παίχτη, παιδιά, από του βασικού 11. Οι 4 είναι βασικοί στην Πρέμιερ, 2 βασικοί στην Ιταλία, 2 στη Γερμανία. Ούτε του παίχτε δεν ξέρουν κάποιοι. Δεν το είπε κάποιο από εμά αυτό, αδερφέ, για την Νορβηγία. Εμένα παράδειγμα, ο Χάλαντ είναι ο μεγάλο τάρα, αλλά εμένα εδώ και καιρό το έχω πει πολλέ φορέ, το έχετε ακούσει. Ο Έντεγκαρτ είναι λατρεμένο παίχτη.
1: Είναι μηχανείο.
0: Λατρεμένο παίχτη. Αν και χθες έκανε κάποια λαθάκια, θα τα πληρώσει η ομάδα. Καλημέρα και στο Σπύρο τον Ολυμπεγάκη από Περιστέρη και 27 είναι. Βγάλε άλλη μια γράμμη.
1: Ό,τι πείτε.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Ναι. Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, φίλε.
5: Τι κάνουμε. Ο Άσοτος Ιός, Χάρης Αέρε, τι κάνουμε.
0: Χάρη, πού είσαι, ρε.
1: Πού είσαι, Χάρη.
5: Ήταν οι βάρδιες, παιδιά, λίγο περίεργες και έχω απέχω λίγο. Πέρα από τη, ότι η ομάδα βλέπατε. Το ζούσαμε, ήμασταν μες στο άγχος.
0: Αυτό ήθελα να σου πω ότι εμφανίζεσαι σήμερα που είναι να γίνει μεταβίβαση με το χώρο, αν δεν κάνω λάθος.
5: Είδες.
0: Ξέρεις ποιες μέρες έρχεσαι.
5: Σήμερα είναι εναντίον των ωραρίων αυτό. Γι' αυτό και βγήκα και τέτοιο. Δηλαδή δεν δουλεύω, απλά βγήκα, έμεινα ξυπνής γι' αυτό.
0: Έχει happy, έχει happy end εκεί, έτσι.
5: Έχει happy end, ναι.
0: Ωραία. Έχει και αυτός, happy, αυτός ο κύριος εκεί είναι γνωστός στην πόλη, είναι, δηλαδή τον ξέρετε, σας ξέρει.
5: Ότι έχει επαφές έχει, εντάξει.
0: Ο κύριος Στυλιανού είναι συγκεκριμένα. Έτσι.
5: Το πλήθος δεν το είναι, ξέρετε. Τώρα,
0: έχει καμία σχέση με τη Λάρισα ο άνθρωπος ο Στυλιανού αυτός ή όχι?
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει με τη Λάρισα σχέση.
5: Είναι μεγαλωμένος δηλαδή και... Ναι, είναι μεγαλωμένος η Λάρισα και ήταν... Ξεκίνησε από χαμηλά δηλαδή. Από ό,τι είδατε πρέπει να πηγαίνει και στο ίδιο σχολείο, δηλαδή, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
5: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Τώρα θα δείξει, από τις κινήσεις που φαίνεται σαν προγραμματισμό που έχουν ακουστεί,
0: ναι,
5: φαίνεται ότι πάει να γίνει κάτι σοβαρό σαν project. Αλλά εντάξει, τα μεγάλα λόγια...
0: Τώρα το θέμα, είναι ότι, το θέμα είναι ότι είναι πολύ πίσω στο σχεδιασμό η ομάδα, γιατί έχουν φύγει παίχτες, δεν έχουν έρθει
5: αυτό
0: παίχτες.
5: Αυτό που έχει ακουστεί είναι ότι προχωράει ο σχεδιασμός και έχει ένα σχεδιασμό από πίσω.
0: Από πίσω μπορεί να τον έχει, αλλά μεταγραφές δεν έχει κάνει. Αυτό λόγο.
5: Λογικό, εδώ δεν είχε
0: ανακοινώσει. Άρα λοιπόν πολύ φοβάμαι ότι φέτος δεν μπορεί να είναι μια χρονιά για άνοδο τώρα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι θα είναι μια χρονιά συντήρησης φέτος, τώρα που στην την ομάδα.
5: Αυτά που έχει ακουστεί και έχει βγει και κάτι τέτοιο, από αυτά που βγήκανε, δεν ξέρω, θα κάνει την προσπάθειά του. Σίγουρα θα κάνει.
0: Δηλαδή, απλά η άλλη είναι ένα βήμα μπροστά, το ξέρεις. Δηλαδή, ας πούμε, ειδικά Πανσεραϊκός, Πανιώνιος και Νίκη Βόλου και έχουν έτοιμες ομάδες και έχουν κάνει και κινήσεις σημαντικές.
5: Ναι. Απλά αυτό που ακούγεται στην διάθεση είναι ότι θα κάνουμε και εμείς κινήσεις, δηλαδή δεν θα το παρατήσει.
0: Μακάρι.
5: Αυτό που ακούγεται δηλαδή ότι έγινε πρώτος στο Βέλα και αρνήθηκε ο άνθρωπος, δηλαδή απλά σαν προθέσεις το λέω. Το προπονητή που κυνηγάνε αλλά κολώνει λίγο λόγω β' εθνικής είναι ο Βόκολος και για τεχνικό διευθυντή είναι δύο τεχνικοί διευθυντές. Τώρα προφανώς ο ένας δεν έχει βγει ποιος είναι, ποιον είχαν κίνηση. Το άλλος που έχει ακουστεί και μάλλον είναι ο επικρατέστερος είναι ο Μπελεβόνης.
0: Έχει ακουστεί και ο Σωτήρης Κυριάκος.
5: Ο Σωτήρης Κυριάκος είναι τη μάνατζερ, σίγουρα. Αυτό είναι σίγουρα.
0: Τη μάνατζερ, τη μάνατζερ, μάλιστα.
5: Ο Κυριάκος είναι σίγουρα, είναι φίλοι.
0: Ναι.
5: Δηλαδή τώρα όσο γινόταν αυτό και ήμασταν εμείς αναμένα κάδου να είχε ανεβάσει μια φωτογραφία ενηγματική με Κυριάκο και με τον Κολάο, έναν μάνατζερ που είναι φίλοι. Εντάξει, βλέπουμε. Πάντως το θέμα είναι ότι αποφύγαμε τον κρεμό γιατί φτάσαμε πάρα πολύ κοντά. Η αλήθεια είναι, αν υποβαζόμασταν τη Γάμα, δεν δηλώνει ομάδα στην Β' Εθνική, την είχαμε βάψει.
0: Κοίταξε, το θέμα είναι ότι δεν ξέρω αν θα προλάβει να κάνει πρωταθλητισμό. Το θέμα είναι ότι σώθηκε γιατί καταλαβαίνει ότι πήγαινε για φανισμό αν δεν γινόταν τίποτα. Και θα ήταν πολύ κρίμα σε ένα χρόνο μέσα δηλαδή από τα γλέντια και τις χαρές να ξαναπάει σε γάμα εθνικές και τέτοια τα λαβέρια. Έτσι. Είναι σημαντικό ότι διατηρήθηκε εκεί.
5: Είναι τα χρέη ακολουθούν. Οπότε δεν είναι ότι αυτό που γινόταν παλιά πήγε γάμα, τελείωσε, καθάρισε. Γινόταν η καθάριση και όταν ξανανέβαινε, αν ξανά ποτέ.
0: Βρώμιζες, καθάριζες. Παλιά.
5: Ναι, τώρα έτσι μπορεί, ήταν το τέλος σου. Γι' αυτό όποια ομάδα έχει γίνει, δεν μπορείς ποτέ ξανά να, από τότε
0: να
5: σκοποδήσει. Εντάξει, τώρα αισιόδοξα, δεν βλέπουμε.
0: Εντάξει, κοιτάξτε, το θέμα ότι σώθηκε η ομάδα, αυτό έχει σημασία σε πρώτο χρόνο. Τώρα τι θα κάνει, θα το δούμε.
5: Αυτό θα φανεί, εδώ θα είμαστε.
0: Ναι, εδώ θα είμαστε.
5: Λοιπόν, την καλημέρα μου, παιδιά.
0: Γεια σου, Χάρη.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Χάρη. Κύριε Πάνο, να φανταστώ τι δελτίο
1: χάσαμε. Το βγάλανε και νωρίς.
0: Η αιμονή σου πες να μάζει για τα νέα της Λάρισας, της ΑΕΛ.
1: Μου ήθελες και μας οδήγησε.
0: Κοίταξε να δεις, φίλε. Πίστεψέ με.
1: Και βγήκε ο Χάρης που είχε να πει πράγμα.
0: Το μέλλον της ποδοσφαιρικής ΑΕΛ είναι σημαντικότερο από το δελτίο σου. Να με συμπαθά ο κόσμος.
1: Θα έρθω να συμφωνήσω.
0: Όλα τα λεφτά είστε χωμηθέρω, Βαγγέλη, με το φιλάδο της Λάρισας που ένας προσπαθούσε να δώσει ελπίδες στον εαυτό του και άλλος του της έκοβε μαχαίρι. Λοιπόν, μου έχει βάλει και το έντονο ο άλλος πρωί. Ωρε, χαμός γίνεται εδώ πέρα, ρε. Χαμός γίνεται. Δώσε τα τουμπερλέκια σου, δώσε τα όλα, ρίλο. Παρεκκλάδικο, το έχεις κάνει, λοιπόν. Πάμε break, πάμε break.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
11: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
12: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα.

0: 2 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
3: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: Που έχει στο λαιμό.
3: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με σπίτι.

0: Έλα, επί του πιεστηρίου είδηση.
1: Εσύ τι λες, εγώ τι βλέπω.
0: Ναι. Τραυματίστηκε στους πανηγυρισμούς της Αγγλίας ο Χέντερσον και αποχώρησε με φορείο.
1: Ναι, και το χειρότερο είναι και με οξυγόνο άνθρωπος.
0: Τι έγινε τώρα.
1: Ναι, έχει το βίντεο μέσα,
0: Σταύρος. Έχει το βίντεο, ναι.
1: Υπάρχει το βίντεο μέσα που δείχνει να χτυπάει και να πέφτει κάτω και να μην κουνιέται ο άνθρωπος. Εσύ, Τζόρνταν Χέντερσον. Ε, αγόρι μου χρυσό. Δεν έπαιξε τόσο 95 λεπτά και ηρέμησε λίγο. Ηρέμησε. Τι θα κάνει δηλαδή.
0: Με το κάμερα, μάλλον έχει χτυπήσει.
1: Δεν ξέρω, φαίνεται να πέφτει κάτω έτσι. Μπαμ. Τώρα τι να σου πω, τι έχει συμβεί εκεί, δεν ξέρω. Τι τσαρλατανιές έκανε ο Χέντερσον.
0: Λοιπόν. Στη διαφημιστική πινακή.
1: Ναι, ναι. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω σε όλη την ποδοσφαιρική παρέα. Και η Νιχάνα, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Λένα Μαρίνο, Λιγαριά. Μην μου αρχίζει κι εσύ. Έχω τον άνω από τη Μητυλίνη με τα διλήμματα. Μην μου τα αρχίζει κι εσύ. Όλοι καλοί είναι. Χίλη καλή χώρα είναι που λέγεται. Και το ρητό. 2-10-95-79-283-4-5. Λοιπόν. Βαγγέλη Αλεξίου για τις λίστες δεν θεωρείται Έλληνας. Τώρα για τον μπάσκετ του απουσιάζει κριτική του. Όποτε θέλω παίζω, δεν παίζω εθνική. Θα έχουμε, λέει, αυτά τα χειρότερα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Προσοχή στους δρόμους, λέω Παγωτατζής. Καλημέρα, Βαγγέλη. Φέτος μέχρι και οι ραγοκέφαλοι, λέει, θα μας φοβούνται. Λέω, έχει τα 13. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά. Γέννης Ολυμπιακός. Με αντικειμενικό σε αυτό που έπαιζαν προχθές οι Παραγουανοί. Ήταν ποδόσφαιρο για τον μπάσκετ, είπαμε και τα συμφωνήσαμε. Τελειώνει αυτή η φουρνιά και παρελγόμαστε σε επίπεδο average ομάδας, λέει ο Γιάννης. Sport FM TV εκεί, θα μας τελάνει ο Κυριάννης όλο το πρωί Sport FM και από το απόγευμα Sport FM TV. Ερχόμαστε, Σάκη. Χαμός θα γίνει. Σε συζήτηση που είχα, λέει, με τα παιδιά μου το Σουκού και εγώ, λέει, δεν γνώριζα, είναι πως το AI προκαλεί τεράστια οικολογική καταστροφή καθώς χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες νερού για την ψύξη των servers. Απίστευτο πόσο τεχνολογία μας ευνοεί καταστρέφοντάς μας, λέει ο Θοδωρής το Παόκη. Άμα είσαι διαβασμένος. Πληροφοριακά, λέει ο Χέντερσον, δεν έπαιξε καθόλου. Καθόλου. Δευτερόλεπτο δεν έπαιξε. Δευτερόλεπτο. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, φύγαμε στον κόσμο που περιμένει, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Εσείς αυτός, ναι.

0: καλά είστε.
1: Τα δικά σου, καλά, εμείς καλά είμαστε.
0: Εγώ έχω δύο ερωτήσεις, καλά μιλήσουμε για το Μουντιάλ, αλλά στον πάνω δύο ερωτήσεις. Mm-hmm. Συγγνώμη, Βαγγέλη. Πρώτον, επαγγελματική ερώτηση πάνω.
2: Ναι.
0: Αυτό το εκνευριστικό που δεν ακούμε τις κερκίδες, μπορείς να μου το εξηγήσεις. Όταν μπαίνει τον γκολ δεν ακούμε τους πανηγυρισμούς. Γιατί?
2: Φαντάζομαι ότι έχει να κάνει, πώς το λένε...
0: Ότι δεν είναι και ο δημοσιογράφος, ότι είναι στο στούντιο.
1: Όχι.
2: Σε κάποιες περιπτώσεις οι δημοσιογράφοι είναι εκεί.
0: Μπαίνει γκολ, ρε παιδιά, μπαίνει γκολ, τον βάζει γκολ, το 3-2 το Μεξικό, πατάει ο ένας τον άλλον και εμείς ακούμε γκολ για το Μεξικό 2-3.
2: Ας πούμε στο Βραζιλία...
0: Λίγο από το γήπεδο και δεν ακούμε.
2: Στο Βραζιλία, Νορβηγία σίγουρα ήταν εκεί οι δύο σχολιαστές. Τώρα για το Μεξικό νομίζω ότι έγινε από το στούντιο. Τώρα,
1: παιδιά, δεν παίζει ρόλο αυτό.
2: Έχει να κάνει με τη μίξη ήχου.
1: Με τη μίξη έχει να κάνει, δεν παίζει ρόλο αυτό. Όταν κάνεις μια περιγραφή στη τηλεόραση, έχει ένα κονσολάκι έχουμε δίπλα, το οποίο σου δυναμώνει, δίνει φυσικό ήχο. Αυτό βέβαια το κανονίζει μέσα ο τεχνικός από το control, το πώς θα μοιράσει το φυσικό ήχο. Έτσι. Αλλά θέλω να πω όμως ότι πρώτα απ' όλα η ΕΡΤ έχει μια αποστολή 6-7 ανθρώπους στην Αμερική και άλλοι τόσοι είναι εδώ, περιγράφουν από τα στούντιο. Δεν έχει καμία απολύτως διαφορά. Η διαφορά είναι ότι αντί να παίρνουν τον ήχο από το γήπεδο, τον παίρνουν τον ήχο μέσα από τον booth. Το τι φυσικό ήχο θα βγάλουν έξω δεν σχετίζεται με αυτό. Είναι δηλαδή θέμα ότι μάλλον δεν περνάνε την ποσότητα του φυσικού ήχου που θα έπρεπε να το έχουν πιο ψηλά. Να, κάτι τέτοιο μάλλον αυτό.
0: Ναι, ίσως δεν ακούω. Εγώ τι να πω, δεν ξέρω. Δεν πάω το καταλάβω.
1: Δεν ακούγεται, όχι. Έντονα όπως ακούγεται στα ευρωπαϊκά γήπεδα, δεν ακούγεται, όχι.
2: Εδώ φάγαμε το βουβουζέλα πριν από 10-12.
1: Βουζέλα ήταν το 10 Παναγιώτη.
2: Το
1: 10, 16 χρόνια πέρασαν Παναγιώτη. Ποια 10.
0: Παναγιώτη, και δεύτερη ερώτηση τώρα. Ο κύριος που μας έρχεται από τη Σπάρτα, τι τον βλέπεις? Να παίζει πλάι-πλάι με Πινέδα ή αντιπινέδα?
2: Πλάι-πλάι νομίζω.
0: Πλάι-πλάι και εγώ αυτό δεν βλέπω να φέρει άλλο.
1: Κάτσε. Εννοείται να παίζει και αυτός βασικός και οι τρεις μαζί, και αυτός και ο Μάριν και ο Πινέδα.
0: Βέβαια.
1: Σε ποιον θες να παίξει δηλαδή ο Καρίνεν? Ποιος θα βγάλει Πινέδα κάτω ο Καρίνεν? Ποιον θα βγάλει Πινέδα κάτω για να παίξουν και οι τρεις βασικοί?
2: Δύο
1: από τους τρεις θα παίζουν, αυτό λέω, ρε Λεπέντε.
0: Δύο από τους τρεις
1: θα παίζουν, δεν θα παίζουν και οι τρεις.
2: Για να δούμε τώρα. Όποιος είναι καλύτερος θα παίζει.
1: Απλά θα έχει μια ασφάλεια ότι έχει άλλον έναν εισαξιό.
2: Και πολλές υποχρεώσεις, οπότε θα μοιράζει το χρόνο.
0: Έχει στοχευμένες κινήσεις κάνει φέτος η ομάδα εκεί που πρέπει.
2: Μα και πέρσι το
0: ίδιο. Ναι, αυτό θέλω να πω. Ούτε της τελευταίας στιγμής, ούτε αμφιβόλου προελεύσεως που είχαμε συνηθίσει.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Όταν κάνεις τρεις και τέσσερις κινήσεις είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνεις αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα η ΑΕΚ έχει πάρει τον Ζούμπκοφ, έχει πάρει τον Κάιρινεν και έχει πάρει και τον Αλεξίου. Ήθελε από την αρχή στις μεταγραφές 4 με 5 παίχτες. Είναι λογικό όταν ψάχνεις μόνο με 4 με 5 και δεν ψάχνεις 14.
0: Να είναι και πιο εύκολο.
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία. Εγώ τώρα για το Μουντιάλ, πάμε λίγο στο Μουντιάλ. Εντάξει, έπαιξε το Μεξικό μια σοβαρή ομάδα, αποκλείστηκε. Τέλεια και η Αμερική θα πάθει, κατά με. Πιστεύω ότι αυτή η γαλέρα, παιδιά, είναι πυραυλοκίνητη, δεν μπορεί να τη σταματήσει κανένας.
2: Ισχύει.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις, όσο υπάρχουν οι Ισπανοί στο παιχνίδι και πέρα το κρατάμε και αυτό.
2: Το μεγάλο κόλπο.
0: Μια πισινή, ναι. Πάντα τώρα, έτσι, πάσεις στην αρχή τώρα πέσαμε.
1: Τρομερά παιδιά.
0: Πόσο λείπει η Ελλάδα, ρε παιδί μου, από αυτό το...
1: Ξέχασέ το.
0: Να μην παίζουμε κι εμείς.
1: Προσπέρασέ το αυτό.
0: Τόσες χώρες κι εμείς.
1: Ξεπέρασέ το.
0: Θα μου πεις και οι Ιταλοί δεν πήγαν Ιταλοί τώρα, πού να πάμε εμείς.
1: Ξεπέρασέ το αυτό. Το θέμα είναι ότι επειδή δεν είχαμε εκπομπή, εγώ θέλω να πω κάτι τώρα με την ευκαιρία που μιλάμε. Ρε παιδιά, μπράβο στο Κάπο Βέρντε. Τι εμφάνιση με την Αργεντινή. Μπράβο, ρε Λεβέντες. Δηλαδή, αυτό είναι ποδόσφαιρο. Δηλαδή, παίξαν αξιοπρεπώς, χάσανε στο νήμα, παίζοντας μπάλα όμως, έτσι. Βάζοντας δύο γκολ και όχι τουρλουμπούκι σαν αυτό το πράγμα της Παραγουάης που δεν βλεπόταν, ας πούμε. Μπορείς να χάσει και περήφανα.
0: Να σου πω, Βαγγελή, τουρλουμπούκι, αλλά το 4 κάτω πίσω δεξιά, όπως είναι της Παραγουάης, ο μόνος που ήταν έτσι Λατίνος. Πώς τον είναι που παίζει στην Αγγλία, ο...
1: Ποιος?
0: Δεν θυμάμαι το όνομά του.
1: Εντάξει, θα έχουν και ένα καλό παίκτη, θα έχουν ρε φίλα.
0: Ωραίος, ναι.
1: Εδώ οι άλλοι παίζανε με 40 τροματοφύλακα με το Μέση δηλαδή και το κάναν τέρμπι τώρα οι Κάπο Βερντέ.
0: Έλα. Να είστε καλά, καλή εκπομπή.
1: Να είστε καλά. Γεια.
2: Καλημέρα.
1: Είναι ένα σενάριο και αυτό που λέει ο φίλος, ότι και να λέτε πάλι κοντά στα 20 και Αργεντινή, όσο είναι ζωντανή. Όσο είναι ζωντανή η Αργεντινή και από τη στιγμή κιόλα που δεν έχει και κανένα βουνό μπροστά τη, γιατί να πούμε ότι παίζει με το ζευγάρι, αν περάσει την Αίγυπτο μετά συναντάει το ζευγάρι Ελβετία-Κολομβία. είναι πάντα και αυτοί με στην εξίσωση.
2: Πήγανε κουβάκι Σίμψονς που λέγανε.
1: Τι είπαν?
2: Μεξικό-Πορτογαλία. Τελικό.
1: Μπράβο, ωραίο έργο ήταν. Γιατί και την Πορτογαλία δεν τη βλέπω. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Νίκο, καλημέρα.
2: Καλώς τον.
3: Καλώς σε σένα πάνω μου. Καλώς ήρθες εσύ, αγόρι μου. Καλημέρα και στο Βαγγέλη.
2: Τι έγινε?
3: Ξεκουράστηκαμε λίγο πάνω.
2: Κάτι έγινε.
3: Συλλογεμήσαν οι μπαταρίες.
2: Κάτι έγινε.
3: Θα φτάσει
1: μέχρι
3: το Σεπτέμβριο.
1: Κοίταξε, θέλει άλλες 15 για να καταλάβει αν έγινε. Με τις 15 λέει κάτι έγινε. Κατάλαβες, δηλαδή που να έχει φύγει και 5 μέρες.
2: Τώρα ξανά 24 Αυγούστου έχουμε πράγμα.
3: Μα γι' αυτό, για να βγει ο Σεπτέμβριος, ναι, αυτό. Έτσι είναι. Την κόκκινη την είδατε της Αγγλίας?
2: Ναι.
3: Παιδιά, απίστευτο. Δηλαδή, ένα μπράβο σε αυτόν που, δηλαδή, που βγάλανε να πηγαίνει στο βάρο και να τον φωνάζει για το. Παιδιά, δεν έδωσε ούτε φάουλ.
2: Ήταν δολοφονικό.
3: Δολοφονικό. Παγγέλη, το είδες?
1: Όχι, δεν το είδα. Εγώ κοιμούμουν.
3: Ω Παναγία μου.
1: Γιατί το άλλο, το πέναλτι που δεν δώσαν στη Βραζιλία χτες σε real time, που ήταν πεντακάθαρο, τσιμπάει μπάλα και το παίρνει πόδια καθαρά.
3: Καλά, εντάξει, αυτό που λέμε με το ξύλο που παίξανε οι τέτοιοι. Η Γαλλία με την Παραγωγή, παιδιά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, παιδιά, εντάξει. Και δηλαδή, είναι, εμένα μου τίμησε, ξέρω εγώ, δεκαετία 80, ξέρω εγώ, αλάνες. Και άμα δεν ματώσεις, δεν είναι τίποτα. Αλλά είμαι αυτό. Στεναχωρήθηκα με το Μεξικό.
1: Γιατί? Έχεις ρίζες, έχεις ρίζες από εκεί.
2: Εντάξει, μια συμπάθεια.
3: Αλλά είχες δίκιο. Κοίταξε, δεν είχε παίξει ακόμα με κάποια σοβαρή ομάδα, ας πούμε.
1: Όχι.
3: Για να δούμε τις δυνατότητες της.
1: Ούτε κάποια πολύ δυνατή ομάδα είχε παίξει και ήταν και όλα εντός έδρας στο ΑΣ10.
3: Και όπως είδες, και αυτό ήταν εντός.
1: Και αυτό, ναι. Αλλά τώρα είχε αντίπαλο όμως.
3: Τώρα είχε αντίπαλο, ακριβώς. Και να γελάσουμε και λιγάκι.
1: Ο Πινέδα έπαιξε καθόλου σήμερα?
2: Όχι.
1: Πάλι δεν τον έβαλε? Δεν τον βάζει καθόλου, ρε.
3: Δεν είναι ο άνθρωπος, δεν είναι, κάτι έχει με τον Πινέδα, δεν έχει...
2: Τον έβαλε, στο προηγούμενο τον είχε βάλει.
1: Όχι, δεν προηγούμενο... τον έβαλε πολύ, δεν τον έβαλε γενικά στο τουρνά, τον έχει βάλει μία-δύο αλλαγές.
2: Δύο φορές
1: αλλαγές. Δύο αλλαγές.
3: Δύο φορές αλλαγές.
2: Και στη δεύτερη
3: πήγαινε. Να μην ξεχαστούμε.
1: Τι να ξεχαστούμε.
3: Να πούμε τις καλημέρες και καλή εβδομάδα πάνω από τα Γιάννενα.
1: Ας τον πάνω. Αφήστε τον πάνω. Ο Πάνος έχει, Νίκο, μισό λεπτό.
3: Ναι,
1: ο Πάνος έχει ένα προσωπικό θέμα τον τελευταίο καιρό. Ας τον αφήσουμε στην ισχύα του.
3: Συγγνώμη.
1: Ναι, δεν το ήξερες, απλά εγώ γι' αυτό το λέω.
3: Δεν το ξέρω, αλλά είναι
1: αυτό.
3: Είπες, γιατί είπες ότι αν έβαζε το πέναλτι η Βραζιλία θα ήταν διαφορετικά.
1: Βέβαια, πάντα όταν παίρνει ένα προβάδισμα, ρε φίλε, τέτοιο μάτι είναι διαφορετικό.
3: Ναι, αλλά με την ίδια, με το ίδιο σκεπτικό, αν έμπαινε και το. Αν πιανόταν τον γκολ της Νορβηγίας που το βάλε και αυτή.
2: Πόσο πιαστήριες τώρα, μιλάμε offside καθαρό.
3: Ναι, εντάξει, okay, αλλά ήταν πολύ ωραίος ο συνδυασμός.
2: Ναι, ισχύει.
3: Όλο αυτό το σκηνικό.
2: Ισχύει.
3: Να πω και για τον μπάσκετ, παιδιά. Εγώ νομίζω ότι δεν γίνεται να φταίνει μόνο η μισή. Όλοι φταίνε. Δηλαδή είναι δυνατόν δηλαδή, να μην φταίει ο Σπανούλης? Αυτός δεν φώναξε στους παίκτες. Αυτοί που είναι δίπλα του τους φώναξαν. Και πήγε ο Σπανούλης να τους προπονίζει. Έτσι γίνεται, δεν γίνεται έτσι. Και εγώ ειλικρινά νιώθω ξεφτύλα.
1: Γιατί?
3: Νιώθω ξεφτύλα δηλαδή σαν Έλληνας που κάθεται ο άλλος να πούμε και προτιμά να κάνει τα μπάνια του παρά να πάει να παίξουν την εθνική. Γιατί μην τρελαθούμε, δηλαδή αυτές τις δικαιολογίες πλέον πόνα για το πόδι μου, πόνα για ο αστράγαλός μου, δεν ήμουν καλά, δεν αυτό, εντάξει, έχουμε μεγάλες πλέον.
1: Είχαμε 7 στα 36 τρίποντα. 7 στα 36 τρίποντα, δηλαδή, πού να το πεις και εκεί. Με ένα παιχνίδι στο οποίο δεν είχαμε σχέδιο... Με τον μπάσκετ που ξέρω, δεν είδα να έχουμε σχέδιο σε τίποτα. Δεν πλησιάσαμε το καλάθι από τη στιγμή που είδαμε ότι δεν μας βγαίνουν τα σουτ. Δεν μπορέσαμε ποτέ να σταματήσουμε τους Πορτογάλους που κάναν το δικό τους παιχνίδι με ευκολία και όσο πέρναγε η ώρα έβρισκαν και ρυθμό. Τι να πω.
3: Εγώ 5 λεπτά έκατσα. Δεν μπορούσα να δω άλλο. Δεν μπορούσα να δω καθόλου συνδυασμού, τίποτα, καθόλου. Λοιπόν, να φύγουμε λίγο και να πάμε και στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Γιατί θα μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε φέτος. Και έχουμε μεγάλο υποχρέωση φέτος, γιατί ξεκινάμε σαν φαβορή για το πρωτάθλημα. Γιατί έτσι είναι. Από όσο λέει το έχεις πάρει, ξεκινάς σαν φαβορή και πρέπει να το τηρήσεις αυτό. Το καλό είναι ότι έχει αποκλειστεί το Μεξικό, που σημαίνει ότι θα έρθει πιο γρήγορα Πινέδα.
2: Θα κάτσει τώρα 10-15
1: μέρες. Όχι, θα κάνει διακοπές.
3: Ναι, θα κάτσει τις 10 μέρες, φυσικά. Αλλά τουλάχιστον θα τον έχει, ας πούμε, στη δεύτερη προετοιμασία, στο δεύτερο.
1: Νομίζω ότι. Κοίταξε, το έπαιξε, δεν έπαιξε, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει, ναι, το χρονικό σημείο στο οποίο αποκλειστήκε. Είναι 6 του μήνα. Αλλά. Ναι, 6 του μήνα. Τώρα φαντάζομαι ότι είναι το μόνο θετικό.
3: Στις 20 θα γυρίσει. Στις 20 θα γυρίσει, εγώ πιστεύω.
1: Θα κάτσει, ναι, θα κάτσει σίγουρα.
3: Ναι. Αυτός τον Αλεξίου, όντως τον είχες πει εσύ, Βαγγέλη, με την Ίντερ που τον είχες και τον είχες σχολιάσει, μου φαίνεται.
1: Ναι, σαν όνομα τον ξέραμε τον Αλεξίου. 21.
3: 21.
1: 21.
3: 21. Mm. 21. Εντάξει, okay, περιμένουμε.
1: Κεντρικός αμυντικός δεν θα έρθει ακόμη ένας, δηλαδή.
3: Ναι, λογικά ναι.
1: Λογικά θα έρθει ακόμη ένας.
3: Εγώ πιστεύω ότι θα φύγει και ο Μουκουντή. Εγώ πιστεύω ότι θα κάνει μεταγραφή ο Μουκουντή.
2: Κάτσε τώρα, έχει Μουκουντή, Ρέλβας, τον Αλεξίου. Έχει και το παιδί από τη Βουλγαρία που πήρε πέρσι.
1: Ο Γεωργιέφ είναι το παιδί από τη Βουλγαρία.
2: Έχει και το Βίντα ακόμα ένα χρόνο.
3: Αυτό να τον έχει όμως και δεξί μπακ, τον Γεωργιέφ.
1: Ο Γεωργιέφ είναι και ένα πνευματικό του ρότα δεξιά. Μπα περιπτώσει, εγώ λέω ότι ακόμη ένα κεντρικό αμυντικό θα τον ήθελα να εμπειρο. Γιατί ο Βίντα μεγαλώνει.
2: Εντάξει, ναι, ήταν περισσότερο για τα αποδυτήρια. Είναι να σου παίξει, ξέρω, κανένα τέταρτο στο τέλειωμα.
1: Αλλά θα φανεί. Ποια θα είναι η επιλογή.
3: Σωστό, παλικάρια. Λοιπόν, καλημέρα μου. Να είσαι καλά και θα τα πούμε.
1: Να είσαι καλά. Προχωράμε, παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, φίλε.
4: Γιώργος από Ραφίνα, τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά, Γιώργο, εσύ?
4: Καλά, δόξα τω Θεώ, έχουμε ξαναμιλήσει 5-6 φορές. Πάνω έχουμε μιλήσει. Μέχρι τώρα ξέρετε τι έχω πάθει, έτσι. Είχα πάει 5 μέρες Ικαρία. Έχω επιστρέψει. Και παιδιά, νομίζω ότι έχω έρθει στον πλανήτη Άρη. Δεν έχω
1: ξαναδεί. Γύρισε χθες Κυριακή, γύρισε.
4: Γύρισα, όχι, πριν 4 μέρες. Και δεν μπορώ να προσαρμοστώ με τίποτα. Όταν λέμε με τίποτα.
1: Θέλω να πιστεύω ότι έχει και δεύτερο σετάκι.
4: Ναι, δόξα τω Θεώ, θα πάμε και Χανιά το.
1: Άμπραβο, ναι, γιατί τώρα το 5 μέρες δεν λέει κάτι.
4: Και γελάω κιόλα, είμαι γυμναστής. Και εντάξει, είμαι λίγο. Τους βάζω πώς είναι οι προπονήσεις στο Παναθηναϊκό, κάπως έτσι τους έχω κι εγώ.
1: Ναι.
4: Έχω μία κοπέλα, της κάνω γυμναστική, μου λέει ρε εσύ Γιώργο, λέει 30 δευτερόλεπτα διάλειμμα, μου λέει σε παρακαλώ. Έτσι κάνω εντάξει, λέω, okay, με κοιτάζει, μου λέει να πηγαίνεις πιο συχνά, λέει η Καρία, λέει, σου κάνει, λέει, καλό.
1: Άμα ξαναπάω να τα γυρίσω, πες της.
2: Πού πήγες στο νησί?
4: Ορίστε.
2: Πού πήγες στο νησί?
4: Πήγαμε Σακτή, Ράχες,
2: από Εύβυλο μεριά δηλαδή.
4: Από Εύβυλο, ναι, είναι υπέροχα, είναι υπέροχοι οι άνθρωποι εκεί πέρα, είναι φανταστικά παιδιά.
1: Καλά
4: είναι. Όποιος δεν έχει πάει, τούτο σύστημα. Και ξέρετε τι μου έκανε, ρε παιδιά, εντύπωση. Πολύ φθηνά. Δεν το περίμενα.
2: Ναι, ρε.
1: Άμα είσαι συνδυμένος εδώ, φίλε,
2: ανέκαθεν.
1: Και να πας.
2: Μα και στα νησιά είναι συμπημένα, ρε. Να πας καμιά, πάρω καμιά νάξο, θα φρικάρεις.
4: Όχι, παιδιά, δεν πλησιάζονται. Εγώ επειδή παίζω και beach volley και πήγαινα σε κάποια τουρουά, σε πάρω και αυτά, καμία σχέση. Δηλαδή,
2: δεν
4: αφορά στην Ικαρία. Ναι, είναι. Τέλος πάντων, πάνω στα δικά μας. Παραθυναϊκός είμαι. Μου λες, Βαγγέλη, τι πιστεύω. Ειδικά για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι η καλύτερη μεταγραφή που έχει κάνει με διαφορά είναι ο Κοτσόλης.
1: Ο Κοτσόλης.
4: Δηλαδή, πραγματικά βλέπω, αν θυμάσαι και τις προηγούμενες φορές που είχαμε μιλήσει, γενικότερα δεν είμαι αφοριστικός, ούτε λέω ότι αν κάποιος πάρει ένα τίτλο είναι φοβερή ομάδα, ούτε αν είναι η χειρότερη. Επειδή μου βλέπω τουλάχιστον μία σοβαρότητα, βλέπω μία συνέπεια, βλέπω ότι πραγματικά έχουν αλλάξει πράγματα και βλέπεις κάποιες κινήσεις που ανεξαρτήτως αποτελέσματος, έτσι, Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει ποτάσμα, μπορεί να μην πάρει, μπορεί να κάνει πορεία στην Ευρώπη, μπορεί να πλουστεί, δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά τουλάχιστον βλέπεις 2-3 κινήσεις οι οποίες πραγματικά σου δίνουν την αυτή να ονειρεύεσαι και να αρέσει να βλέπεις κάτι αισιόδοξο. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα έχει έρθει ειδικά από το Κοτσόλε, από την ημέρα που έχει έρθει. Βλέπω πάρα πολύ ωραία πράγματα τα οποία με χαρούν. Τα ξέρεις και εσύ σαν Παναθηναϊκός. Εμείς τα τελευταία 10 χρόνια, Ιούνιο, Ιούλιο είμαστε αισιόδοξοι. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο πάμε υπομονή. Δεκέμβρη βρίζουμε. Αυτό το πράγμα γίνεται κάθε χρόνο. Λοιπόν, τουλάχιστον τώρα, τουλάχιστον με τον τρόπο που τα βλέπω εγώ τα πράγματα, στο χείρι, στο κομμάτι που αντέχομαι, εύχομαι να μην γίνει.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
7: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
6: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
7: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
6: ίνκο, make the world in your hands.
8: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
9: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
2: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
1: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
4: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 12 μήνες Foodie Pro και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
6: Τα κουφώματά μου είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλίνοντάς τα.
7: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Το Healthy Lifestyle Camp

0: Δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM 95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Ρόδον Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM 95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Το healthy can be fun.
1: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Καλή επιστροφή μετά το Σαββατοκυριακό. Καλώς βρεθήκαμε ξανά. Πρωινό Δευτέρας της έκτης μέρας του μήνα Ιούλη. Πρωινό που σας βρίσκει και σήμερα συντονισμένο στους 95 στα FM. Στους 90 θυμίζω μας ακούτε στην επαρχία Αμοχώστου. Το μικρόφωνο Γιώργος Λογκίδης, ακούτε Sport FM 95, εκπομπή Πρώτη Πάσα, πρώτο τρίωρο ενημέρωσης και σήμερα από το σταθμό μας. Μια νέα εβδομάδα η οποία αρχίζει, μας φέρνει ακόμη πιο έτσι μέσα στα πολύ πιο σπουδαία που αναμένουμε σε σχέση με την εξέλιξη στο παγκόσμιο κύπελο. Μας φέρνει ακόμη πιο κοντά στις πρώτες έτσι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων μας όσο περνάμε στον, τις μέρες του Ιούλη και πλησιάζουν τα πρώτα παιχνίδια. Άρα λογικά ίσως θα πρέπει να αναμένουμε και περισσότερες έτσι εξελίξεις σε σχέση με τις ομάδες αυτές, όπως εξελίξεις βέβαια, μεταγραφικές εξελίξεις σαφώς η αναφορά. Αναμένουμε από όλες τις ομάδες. Φιλικά είχαμε, συνεχίζονται και άλλες ομάδες μπαίνουν σε ρυθμό προετοιμασίας. Θα τα δούμε όλα στην συνέχεια. Σε ό,τι αφορά στο παγκόσμιο κύπελο, πριν από μία ώρα είχαμε παιχνίδι το οποίο ολοκληρώθηκε, το οποίο καθυστέρησε να ξεκινήσει για μία ακόμη φορά σε αυτή τη διοργάνωση λόγω των καιρικών συνθήκων. Πέρασαν και οι Άγγλοι. Φεύγει και το Μεξικό, έφυγε και το Μεξικό. Έφυγε η Βραζιλία. Ηχηρή αποχώρηση χθες βράδυ από μία ακόμη ηχηρή παρουσία του Χάλαντ και των Νορβηγών κατ' επέκταση που πέταξαν εκτός την ομάδα του Αντζελότη. Και έχουμε μεγάλο παιχνίδι απόψε. Ντέρπι ευρωπαϊκό. Θα τα πούμε στην συνέχεια έτσι πιο αναλυτικά. Ξανά καλημέρα σε όλους. Μακάρι σημερινή μέρα και η αρχή αυτής της νέας εβδομάδας να έχει πρόσημο θετικό. Μια καλύτερη εβδομάδα από την προηγούμενη μακάρι να έχουμε για όλο τον κόσμο. Όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι περίοδος διακοπών. Ρελά και περισσότεροι πλέον αρχίζουν να κάνουν χρήση της άδειάς τους. Καλή ξεκούραση σε αυτούς που ξεκουράζονται. Υπομονή σε αυτούς που περιμένουν τη σειρά τους. Δύναμη σε αυτούς που πήγαν πρώτοι σε αυτή την περίοδο και επιστρέφουν ή έχουν επιστρέψει. Ακούτε την εκπομπή Πρώτη Πάσα χάρη στην ΣΥΤΑ. Υπηρεσία ΣΥΤΑ Vision για όλες τις επιλογές, για όλα τα γούστα στο σπίτι σε σχέση με το τι θα δούμε στην τηλεόραση. Και τώρα με το ΣΥΤΑ Vision TV App δωρεάν και το TV Box. Η τηλεοπτική εμπειρία γίνεται ακόμη καλύτερη. Το TV Box είναι ενσωματωμένο με το TV App και με, το πλούσιο περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision. Παραγγείλτε το online και αποκτήστε το σε ένα από τα καταστήματα της ΣΥΤΑ. Μάθετε βέβαια περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.gy, ή επισκεφτείτε ένα από τα πολλά καταστήματα ΣΥΤΑ σε όλη την Κύπρο. Στο 2950 θυμίζω με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. 6 και 25 το πρώτο μήνυμα της σημερινής εκπομπής. Με την πολύ καλή μέρα του Μάριου 532, την πολύ ανταποδίδω. Η Παραγουανή γράφει εδίραν τους Γαλλούς, αλλά προκρίθηκε η ομάδα του Εμπαπέ. Όντως, το παράκαναν λίγο στο σκληρό παιχνίδι. Οι Vikings για τους Νορβηγούς έμαθαν στους Βραζιλιάνους πως χορεύεται η Σάμπα τραβώντας κουπί με Χάλαντ. Και πριν από λίγο σημειώνει τα αγγλεζάκια με ηγέτη τον Μπέλιχαμ άλωσαν την πόλη του Μεξικού και maybe football is coming home. Συνεχίζεται πάντως. Ισχύει ακόμη. Καλημέρα και στον πράσινο κυνηγό που καλημέρισε όπως και κάθε μέρα έτσι και σήμερα και εμάς και τους ανατολικούς του Γασιπή. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή, ευχαριστώ για την αποδίδω. Σπουδαίο match ψες γράφει για το παιχνίδι λογικά της Νορβηγίας με τη Βραζιλία. Πέρασε πιο ουσιαστική ομάδα και πιστεύω είναι 50-50 να πάει στους 4. Στα δικά μας ακόμα αναμένουμε. Εδώ πάμε στα μεταγραφικά. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον πράσινο κυνηγό. Πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα, έχοντας και σήμερα έτσι αρκετά να δούμε. Πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Mangas Home Improvement. Τα πάντα στον Μάγκα.
0: Goal News στην εφημερίδα Φιλελεύθερος. ΑΕΚ στο κύριο θέμα. Πρώτη πρόβα Καμορανέζη. Γράφει ο τίτλος για το πρώτο φιλικό και την νίκη στην Ολλανδία επί της Χέλμοντ. Επόμενο δυνατό τεστ με ΠΑΟΚ. Απόλλων η ανάγκη βγάζει μπροστά κονομή. Το απρόπτο με τον Γκόλτσον. Έδεσε το λαχείο. Ρεπορτάζ ανόρθωσης. Μία από τις εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκυριακό. Ανόρθωση και στην Μίντεντορπ συμφώνησα για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. ΑΕΛ, θέμα χρόνου για γκομής. Πάμε στο ρεπορτάζ από ΕΛ που αρχίζει σήμερα. Προετοιμασία, επιστροφή με βάρος εκατονταετίας. Μπαίνει σήμερα σε περίοδο προετοιμασίας με νέο καθεστώς, γεμάτες προσδοκίες και πέραν ήδη των 6.000 διαρκείας. Ομόνια, Χατζηγιοβάνης και Νεοφύτου υπέγραψαν τον συμβιβασμό για το χθεσινό φιλικό με την Χάπουελ Μπερσεβά, ισόπαλο 2-2. Μεταγραφικό στην ρεπορτάζ της Πάφου, τελειώνει το σύριαλ με Πουλούλου. Άρης υπολείπονται καμιά δεκαριά κομμάτια από το παζολ. Για τα θέματα από το Μουντιάλ, Εμπαπέ στην ώρα κρίσης, η βυρική σύγκρουση για τους 8 για το απόψινό παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Ισπανία, Μαρόκο από Ατσάλι και επίσης από τοπική επικαιρότητα η δυσάρεστη χθεσινή εξέλιξη. Ο αθλητικός κόσμος και ιδιαίτερα στην οικογένεια της Ομόνιας πενθεί τον δώρο Σεραφείμ σχέση ανιδιοτελούς προσφοράς διέρχησε για πολλές δεκαετίες. Πάμε στην Super Sport. Από ΕΛ στο κύριο θέμα με την ευκαιρία της έναρξης της προετοιμασίας και του νέου του προπονητή. Η δική του ευκαιρία γράφει για τον Νίκο Παπαδόπουλο που αναζητούσε ένα ιδανικό σταθμό στην καριέρα του που θα του έδινε τη δυνατότητα να κουτσάρει μια ομάδα με πρωταγωνιστικούς στόχους. Οι βάσεις της νέας εποχής, βγαίνουν τα πρώτα συμπεράσματα από την προετοιμασία της ΑΕΚ, οι πρώτες εντυπώσεις ανάλογο ρεπορτάζ για τον Απόλλωνα, καθημερινή διαχείριση όλων των θεμάτων και των προβλημάτων στο ρεπορτάζ ανόρθωσης, από καπνό σε φωτιά, η αξιολόγηση μεταγραφικών κινήσεων μέχρι τώρα στην ΑΕΛ, το στοίχημα του Ρατσκόφ για τον Άρη, ένας άνθρωπος σύμβολο, για τον δώρο Σεραφείμ, το ρεπορτάζ Ομόνιας, προετοιμασία και ενίσχυση κινήσεις που αναμένονται στο ρεπορτάζ της Πάφου. Πρόωρο ζευγάρι τελικού, έτσι χαρακτηρίζει το ρεπορτάζ το απόψινο παιχνίδι Πορτογαλία-Ισπανία. Πάμε στον πολίτη και στο γήπεδό του. Ρονάλτο εναντίον Ισπανίας, εδώ το κύριο θέμα από το Μουντιάλ για το απόψινό παιχνίδι. Η εξάρτηση από το Μέση, η μεγαλύτερη δύναμη της Εθνικής Αργεντινής για διατήρηση των σκύπτρων. Ο Εμπαπέ δεν είναι δικτάτορας. Δηλώσεις από τον προπονητή της Εθνικής Γαλλίας. Στην πρώτη σελίδα θέματα για το Μουντιάλ. Στα θέματα τοπικής επικαιρότητας, θρήνος για την απώλεια του δώρου Σεραφείμ. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Τα πρώτα για τα συμπεράσματα ήταν για τον Καμορανέζη. Η ανόρθωση παραμένει ο Μίντερτοπ. Πιάνουν δουλειά στον Αρχάγγελο και ένα ακόμη θέμα από την διεθνή επικοινότητα. Νέος προπονητής της Γερμανίας, ο Κλοπ. Αναμένουμε βέβαια και την επίσημη ανακοίνωση. Και πάμε στην Χαραυγή και στις αθλητικές της σελίδες Κόσμος των Σπορ. Έφυγε ο δώρος Σεραφείμ, τίτλος στο κύριο θέμα. Βαρύ πένθος κόρπισε στην οικογένεια της Ομόνιας και στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Είδηση του θανάτου του πρώην προέδρου του Σωματείου. Πρόωρος τελικός για το παγκόσμιο κύπελο, Πορτογαλία και Ισπανία απόψε στις 10. Ενθουσιασμός απέναντι στην ποιότητα για το παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο τα ξημερώματα. Θέματα τοπικής επικαιρότητας, ΑΕΚ ο Καμουρανέζη πήρε μια πρώτη γεύση από το νέο οικοδόμημα. Ομόνια το μοτίβο που έφερε την περσινή επιτυχία δεν αλλάζει. ΑΕΛ μεθοδικά και βάση πλάνου το χτίσιμο. Πάμε στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα μετά το πρώτο φιλικό εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων από Λωσάδα. Τρέχει με γρήγορους και εντατικούς ρυθμούς στα θέματα προγραμματισμού στην Πάφο και από ΕΛ χωρίς τα μεγάλα λόγια αλλά με πίστη για την έναρξη σήμερα της προετοιμασίας. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

Μας καλημερίζει ο φίλος 295. It's not coming home, επειδή είναι Έλληνες που ανακάλυψαν το ποδόσφαιρο από του φίλου γράφει. Κάτσετε να δούμε πού θα καταλήξει ο τίτλος και μετά βρίσκουμε και ποιος ανακάλυψε το ποδόσφαιρο. Οι Άγγλοι πάντως συνεχίζουν να ονειρεύονται την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Είναι στα προημιτελικά μετά την νίκη τους πριν από μία ώρα περίπου. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε. Μεξικό-Αγγλία 2-3. Παιχνίδι συναρπαστικό, παιχνίδι θρίλερ με

τον τρόπο που εξελίχθηκε. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Άγγλους ο Μπέλιγχαμ, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ μέσα σε λιγότερο από 2 λεπτά. Στη συναρπαστική εξέλιξη του παιχνιδιού, η Αγγλία προηγήθηκε με 2-0 με γκολ του Μπέλιγχαμ στο 36ο και στο 38ο λεπτό. Είχε και συνέχεια η συναρπαστική εξέλιξη στο πρώτο ημίχρονο, αφού λίγο αργότερα, 4 λεπτά αργότερα, ο Κινόνες μείωσε για την εθνική του Μεξικού σε 2-1. Σκορ με το οποίο έκλεισε το πρώτο ημίχρονο. Άλλαξαν οι ισορροπίες στο 54ο λεπτό λόγω της αποβολής του Κουάνσα με απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό φάουλ, το οποίο ο διαιτητής δεν είδε, και πάλι καλά που υπήρχε και το VAR. Παρά το γεγονός αυτό, του αριθμητικού μειονεκτήματος δηλαδή, οι Άγγλοι κατάφεραν στο 60 λεπτό να πάρουν εκ νέου προβάδισμα 2 τερμάτων με πέναλτι του Χάρι Κέιν. Με πέναλτι Μεξικανοί 9 λεπτά αργότερα ο Χιμένεθ ήταν εύστοχος, μείωσαν εκ νέου σε 3-2. Έχοντας το αριθμητικό πλεονέκτημα, πίεσαν μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, που έριξε 11 λεπτά καθυστέρηση και παίξαμε 13. Η Αγγλία άντεξε στην πίεση των τελευταίων λεπτών και πανηγύρισε την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Στα όσα εντυπωσιακά έχουν καταγραφεί για το παιχνίδι αυτό, και ένα παράδοξο, παράξενο περιστατικό με σοβαρό τραυματισμό του Τζόρταν Χέντερσον μετά την ολοκλήρωση του αγώνα. Ο Χέντερσον δεν έπαιξε ούτε λεπτό. Δέχθηκε πριν τον τραυματισμό του κίτρινη κάρτα σε μια στιγμή έντασης ενώ ήταν στο μπάγκο, και μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, όταν μπήκαν οι Άγγλοι να πανηγυρίσουν την δραματική αυτή νίκη και την πρόκριση, ο Χέντερσον τραυματίστηκε πέφτοντας πάνω σε διαφημιστική πινακίδα. Χρειάστηκε άμεσα ιατρική βοήθεια και αποχώρησε μάλιστα από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο, ενώ του χορηγήθηκε οξυγόνο. Δημιουργήθηκε ανησυχία και περιμένουμε τις επόμενες ώρες τα νεότερα για τον τραυματισμό του. Τα όποια όνειρα των Βραζιλιάνων αλλά και των απανταχού φίλων που τους υποστηρίζουν σε όλο τον κόσμο, μέχρι εδώ ήταν. Σαφώς είχε τον τίτλο του φαβορί η Βραζιλία κόντρα στην Νορβηγία, αλλά λογάριαζε χωρίς τον Χάλαντ. Είχε ευκαιρίες η Βραζιλία για να σκοράρει πρώτη. Είχε χαμένο πέναλτι στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Και στα τελευταία στάδια του αγώνα, ο Έρλινγκ Χάλαντ με 2 γκολ, 79ο και 90ο λεπτό, έδωσε στην Νορβηγία το πολύγερο προβάδισμα. Κατάφερε στις καθυστερήσεις η Βραζιλία με τον Νεϊμάρ στο τελευταίο του παιχνίδι με την Εθνική Βραζιλία να σκοράρει από το σημείο του πέναλτι, αλλά δεν είχε τις δυνάμεις και δεν είχε και χρόνο πλέον για κάτι περισσότερο. Εκτός διοργάνωσης λοιπόν η Βραζιλία. Ο Κάρλο Αντζελότη μετά την ολοκλήρωση του αγώνα έκανε ξεκάθαρο ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Είμαστε όλοι πολύ λυπημένοι, είπε. Δεν νομίζω ότι κάναμε ένα εξαιρετικό παγκόσμιο κύπελο, αλλά είχαμε μια καλή πορεία και αξίζαμε την νίκη για την πρόκριση το σημερινό παιχνίδι. Μόλις περάσει, έτσι είπε, η πίκρα, το αρχικό συνέστημα, οφείλουμε να δούμε αυτή την ήττα ως την αρχή για την για τα επόμενα που ακολουθούν. Οφείλουμε να συνεχίσουμε τη δουλειά, είπε. Η Βραζιλία με αυτό το ρόστερ θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και τον τελικό, είπε ο Κάρλο Αντζελότη. Ενώ και το σημερινό παιχνίδι το ελέξαμε, είχαμε εμείς, είπε, τις ευκαιρίες για να σκοράρουμε πρώτοι. Τέλος η Εθνική Βραζιλίας για τον Νεϊμάρ, που σταμάτησε στις 130 συμμετοχές, δεύτερο στη σχετική λίστα μετά τον Καφού. Και στα 80 γκολ συνολικά κατάφερε να σκοράρει στο τελευταίο, όπως αποδείχτηκε παιχνίδι, αλλά όπως είπαμε και πριν, χωρίς ουσία το γκολ του. Όσο αφορά στο μεγάλο πρωταγωνιστή, τον Έρλινγκ Χάλαντ, αυτή είναι η ζωή μου, είπε μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, να πετυχαίνω γκολ

Δεν ξέρω πραγματικά το πώς το καταφέρνω, το πώς το κάνω. Το πάνω είναι να μένεις απόλυτα συγκεντρωμένος και όταν σου παρουσιαστεί ευκαιρία να ξέρεις ακριβώς τι πρέπει να κάνεις. Κάθε φορά υπάρχει και ένας νέος στόχος, είπε, μια επόμενη κορυφή για να κατακτήσεις. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι. Εγώ προσπαθώ και θα προσπαθώ πάντα να δίνω τον καλύτερό μου για αυτόν. Με τα δύο γκολ που πέτυχε ο Χάλαντ έφτασε τα 7 και έχει πιάσει στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ, τους Μέση και Εμπαπέ. Με το γκολ που, πέτυχε ο Χάρι Κέιν στο παιχνίδι της Αγγλίας έφτασε τα 6. Αυτή είναι η κατάσταση στις πρώτες θέσεις πλέον της, του πίνακα των σκόρερ. Χάλαντ, Μέση, Εμπαπέ στα 7 και ο Χάρι Κέιν στα 6 γκολ. Η συνέχεια με δύο παιχνίδια από απόψε μέχρι και τα ξημερώματα. Το μεγάλο παιχνίδι στις 10 Ισπανία-Πορτογαλία, στις 3 μετά τα μεσάνυχτα το Βέλγιο παίζει με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νορβηγία-Αγγλία είναι το δεύτερο ζευγάρι που σχηματίστηκε πλέον για τα προημιτελικά μετά τα αποτελέσματα των τελευταίων ωρών. Το πρώτο που είχε γίνει γνωστό από χθες είναι το ζευγάρι Γαλλίας-Μαρόκο.

0: Διακόπτω τη ροή των ειδήσεων σε σχέση με την αθλητική επικαιρότητα για το μήνυμα του φίλου 327. Στην είσοδο του νέου παρακαμπτήριου Τσερίου με κατεύθυνση προς Λάρνακα ή Λέμεσο, σημειώνει ο φίλος, βρίσκεται στο δρόμο ένα τεράστιο κομμάτι καουτσούκ από το οδόστρωμα εκεί που συνδέει, λέει, το γεφυρί, η γέφυρα με τον δρόμο. Ελπίζω οι αρμόδιοι γρήγορα να μπορέσουν να τα απομακρύνουν. Όσοι μας ακούτε, ξαναλέω, είσοδος παρακαμπτήριου Τσερίου με κατεύθυνση προς Λάρνακα και Λεμεσό, να είστε προσεκτικοί, μην δημιουργηθεί οτιδήποτε από το κομμάτι αυτό καουτσούκ, όπως γράφει το φίλος, που είναι στην άσφαλτο, στον αυτοκινητόδρομο. Είπα και πριν, στις 3 τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βέλγιο, θα παίξει και ο Φολαρίν Μπαλοκάν. Με βάση την ενημέρωση, παρά την κόκκινη κάρτα που είδε στο παιχνίδι στο προηγούμενο παιχνίδι με την Βοσνία, ενημερώθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ότι είναι διαθέσιμος και του έχει επιβληθεί τιμωρία με αναστολή. Το απόψινό παιχνίδι, όπως είπαμε, που ξεχωρίζει, είναι η αναμέτρηση της Ισπανίας με την Πορτογαλία. Μιλώντας για το απόψινό παιχνίδι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε χθεσινή συνέντευξη τύπου ξεκαθάρισε πως ναι, αυτό είναι το τελευταίο του Μουντιάλ. Στα δικά μας είχαμε χθες φιλικό, το δεύτερο για την Ομόνοια στην Πολωνία, ισόπαλο 2-2 με την Χάποελ Μπερσεβά. Η Ομόνοια βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ και αντέδρασε και στις δύο, αρχικά με πέναλτι του Χατζηγιοβάνη και στην συνέχεια με έναν γκολ του Άγγελου Νεοφύτου λίγο πριν την ολοκλήρωση του αγώνα με ατομική προσπάθεια. Ο Χένικ Μπέρκ ξεκίνησε το παιχνίδι με Φαμπιάνο, Ντουμπάτζο, Κούλιμπαλί, Παναγιώτου, Μπάλκοβιτς, Αντρέ, Βάιτινγκ, Εβάντρο, Χατζηγιοβάνη, Μοτνόρ και Κακουλή. Στο δεύτερο ημίχρονο πέρασαν ο Μιχαήλ στη θέση του Φαμπιάνο, ο Σίμιτς στη θέση του Παναγιώτου, ο Μάριτς αντικατέστησε τον Ανδρέου, ο Χρήστου τον Μπάλκοβιτς, ο Μαϊαμπέλα τον Χατζηγιοβάνη και μετά την έναρξη στο δεύτερο ημίχρονο, κοντά στο 62-63 λεπτό. Πέρασαν επίσης το παιχνίδι Παναγή στην θέση ο Ντουμπάτζο, ο Ντουμπάτζο Κωνσταντινίδης αντικατέστησε τον Κουλιμπαλί, ο Κούσουλος τον Νάιτινγκ, ο Χριστοφόρου τον Εβάντρο, ο Ευαγγέλου τον Μοτνόρ και ο Νεοφύτου τον Κακουλή για ένα ακόμη παιχνίδι, αλλά με βάση την επίσημη ενημέρωση για προληπτικούς και πάλι λόγους δεν πήρε χρόνο συμμετοχής ο Τάνκοβιτς. Παίξαμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, σε ένα φιλικό με πολύ πιο ψηλό το επίπεδο, είπε ο Χένικ Μπέρκ μετά την ολοκλήρωση του αγώνα στο Μόνια TV. Πολύ καλό φιλικό κοντά στο τι θα αντιμετωπίσουμε στα προκριματικά, όπως είπε και όπως χαρακτήρισε την Χάποελ Μπερσεβά και τη δυναμικότητά της. Σε φυσιολογικά επίπεδα, είπε, η φυσική κατάσταση μέχρι τώρα στο στάδιο προετοιμασίας που βρίσκεται η Ομόνοια. Ψάχνουμε το ρυθμό, το καλό επίπεδο, θέλουμε να βελτιωθούμε. Πρέπει να βρούμε το σωστό τρόπο που μας ταιριάζει στο παιχνίδι μας. Είδαμε πολλά καλά πράγματα σήμερα, είπε ο Νορβηγός τεχνικός. Δείξαμε καλή νοοτροπία, πλησιάσαμε και σε άλλα γκολ. Αυτά για το δεύτερο φιλικό. Χθες την Ομόνοια αποχαιρέτησε ο Ράιαν Μαέ, αν και η Ομόνοια επίσημα ακόμη δεν έχει ανακοινώσει την παραχώρησή του στην Άτλας. Ευχαρίστησε όλους την πράσινη οικογένεια ο Ράιαν Μαέ για την χρονιά, ειδικά την τελευταία. Ευχαριστώ άπαντες την Ομόνοια που τη μετέτρεψαν σε μια χρονιά που δεν θα ξεχάσω ποτέ, έγραψε. Δήλωσε ευγνώμων στον πρόεδρο, στους παίκτες, στο τεχνικό επιτελείο και σε όλους το σύλλογο. Ευχαρίστησε τον κόσμο για την απίστευτη στήριξη από την πρώτη μέρα. Δήλωσε περήφανος που φόρεσε τη φανέλα της Ομόνοιας και ευχήθηκε στην Ομόνοια μόνο επιτυχίες. Το ρεπορτάζ της Ομόνοιας ξεκίνησε χθες, η πρώτη εξέλιξη με δυσάρεστη είδηση νωρίς το πρωί, με την είδηση του θανάτου του πρώην Προέδρου του Σωματείου Δώρου Σεραφείμ, ο οποίος απεβίωσε ξημερώματα Κυριακής σε ηλικία 84 ετών. Διετέλεσε πρόεδρος από το 2000 μέχρι το 2008 κατακτώντας και δύο πρωταθλήματα, ένα κύπελο και τρεις ασπίδες. Ενώ από το 1996 είχε εμπλακεί στα διοικητικά με το πόστο του πρώτου αντιπροέδρου αλλά και του αρχηγού του ποδοσφαιρικού τμήματος. Είχε επιστρέψει στην Προεδρία του Σωματείου και την τριετία 2013-2016 σε μια πολύ δύσκολη περίοδο με βάση τα οικονομικά τότε προβλήματα. Ρεπορτάζ από έλεναξη προπονήσεων σήμερα μετά τα εργομετρικά μέσα στο Σαββατοκυριακό, ενώ αύριο στις 10.30 θα έχουμε την επίσημη παρουσίαση στο τόσο του νέου προπονητή Νίκου Παπαδόπουλου όσο και του αθλητικού διευθυντή της ομάδας Ζήση Βρίζα στο προπονητικό κέντρο Αρχάγγελος. Το θέμα Γκόλτσον στον Απόλλωνα σαφώς αλλάζει τον μεταγραφικό σχεδιασμό κατά πάσα πιθανότητα και δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη το χρονικό διάστημα της απουσίας του Άγγλου κεντρικού αμυντικού. Όπως όλα δείχνουν, ο Απόλλωνας είναι αναγκασμένος να ξανακοιτάξει τα χαρτιά του σε σχέση με, με τη θέση στην άμυνα και τον σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη. Από τις λιγοστές εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκυριακό, η επέκταση συνεργασίας της ανόρθωσης με τον Στιν Μίντεντορπ μέχρι και τον Μάιο του 2029. Μια αρνητική εξέλιξη είχαμε και στον Ολυμπιακό. Τρεις μέρες μετά την απόκτηση του Παναγιώτη Τζιμά, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας με τον Ελλαδίτη επιθετικό και όπως ενημέρωσε η αποχώρησή του έχει να κάνει με ένα σοβαρό προσωπικό ζήτημα το οποίο τον υποχρεώνει να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα. Γενικότερα δεν είχαμε τις πολλές έτσι κινήσεις, κυρίως προσθήκες μέσα στο Σαββατοκυριακό. Θα δούμε τι θα φέρει από εδώ και πέρα η νέα αυτή εβδομάδα. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό. Μιχάλη Τσιγαλά σε λίγο μαζί μας και επανερχόμαστε.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Πίνας. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
4: Αλφαπίτσα app. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
3: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
5: Η αλήθεια είναι ότι γεμίζει.

0: Καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 70 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί γάλπο 1 κιλό 7,59 και με Lidl Plus 5,69. Φρούτα του δάσους 500 γραμμάρια 3,19 και με Lidl Plus 2,65. Και επιτραπέζιο νερό 12x500 ml 1,69 και με Lidl Plus 1,39. Lidl. More to value. Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
2: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
1: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
2: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
1: ίνκο, make the world in your hands.
3: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO, στη Λεμεσό.
5: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
6: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
5: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
6: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
5: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
7: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
8: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
9: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει? Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
10: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά

0: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
1: Ο Νίκος Μαχλάς στις 6 Ιουλίου 1999 μετεγράφεται από την Φίτεσε στον Άγιαξ αντί του ποσού των 5,5 δισεκατομμυρίων δραχμών, δηλαδή λίγο παραπάνω από 16 εκατομμύρια ευρώ, και γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος Έλληνας αθλητής όλων των εποχών. Λίγους μήνες αργότερα, όλο το γήπεδο χορεύει σιρτάκι και ο νεαρός τότε Σλάταν Ιμπραήμοβιτς είναι εκνευρισμένος για την αγάπη του κοινού στο πρόσωπο του Έλληνα επιθετικού.

0: Ας τελειώνει έτσι. Μου με την απορία βλέποντας τον χρόνο να λιγοστεύει και να μην δείχνει ο τρόπος ότι πάει προς το τέλος του.
1: Τελείωσε όμως.
0: Τελείωσε, ναι, δεν το κόψαμε. Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Δεν με ακούω καλά.
0: Δεν σε ακούεις καλά.
2: Νομίζω είναι ανοιχτό το μικρόφωνο μου.
0: Το μικρόφωνο σου είναι ανοιχτό, ναι.
2: Κλειστό είναι.
0: Ναι, ναι, τώρα.
2: Δεν ακούω.
0: Είναι τα ακουστικά σου, ίσως.
2: Μπορεί.
0: Ναι.
2: Πώς είστε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
2: Καλά, εδώ βλέπω πολύ κλάμα.
0: Πολύ κλάμα, ποιος κλαίει?
2: Κλαίνει Βραζιλιάνοι.
0: Καλά, εντάξει.
2: Μεξικάνοι. Mm-hmm. Κλαίει ο Τσόα, κλαίει ο Νεϊμάρ. Κλαίει ο Μπέλιχαμ.
0: Ναι, άλλο κλάμα γύρω. Άλλο είδους κλάμα.
2: Εκεί όμως που τραυματίστηκε.
0: Ο Χέντερσον.
2: Μια

0: Το είδα, φίλε, δηλαδή.
1: Δεν το είδα ειλικρινά, δεν το πρόσεξα, αλλά ναι, είδα το, το βρήκα μετά.
0: Ναι.
1: Πάνω στη διαφημιστική πινακίδα, το να σου βάλουν οξυγόνο προφανώς με τον πόνο.
0: Ε, μάλλον.
1: Χορηγήθηκε, λέει, οξυγόνο.
0: Είναι εκείνη την ώρα που είναι η παλμή σου ανεβασμένη και όταν είναι ανεβασμένη αναπνέεις πιο γρήγορα και ζορίζεσαι περισσότερο. Mm-hmm. Βάλ του λίγο οξυγόνο να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι καλά.
1: Μέχρι εκεί βρήκα. Δεν έχω κάτι προφανώς. Οι επόμενες ώρες θα δώσουν κάτι παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι καινούριο δηλαδή.
0: Πώς ήταν το Σαββατοκύριακο σας, κύριε Γιώργο?
1: Καλό.
0: Καλό.
1: Εντάξει, συνηθισμένο, ενώ λίγο απ' όλα.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Κούραση πολύ με τα ποδόσφαιρα.
0: Ναι.
1: Οι ώρες εννοώ, τα τελευταία παιχνίδια ήταν.
0: Πολύ δύσκολες ώρες.
1: Υψές. Αλλά άτι, να μην το δεις.
0: Είδες κάτι?
1: Έβλεπα τη Βραζιλία.
0: Mm-hmm.
1: Λίγο μαύρο σε κάποιες περιπτώσεις έπεφτε, οφείλω να πω.
0: Λογικό.
1: Αν το συνδέσεις με τη νέα ρυθμίση της τηλεόρασης.
0: Λογικό, λογικό.
1: Όχι πως εγώ από...
0: Το πολύ πολύ να έχασες, τι να έχασες, σίγουρα είδες τα γκολ.
1: Τα γκολ στο τέλος ευτυχώς, ναι.
0: Ναι, τι έχασες?
1: Δεν ξέρω αν έχασα κάτι, εννοώ... εντάξει, την Αγγλία ούτε λόγος.
0: Ναι,
1: πρόλαβα... Επειδή καθυστέρησε μια ώρα να ξεκινήσει, πρόλαβα ναι. Ό,τι πρόλαβα εδώ στο γραφείο. Αλλά την ώρα που πρόλαβα, βασικά ήταν το κομμάτι του τελευταίου που συγγνώμη, πίεζε το Μεξικό, πίεζε, αλλά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τη μεγάλη ευκαιρία είναι και ο Καμεντή. Στα τελευταία τουλάχιστον στάδια.
0: Εντάξει, ήταν.
1: Πήγαινε μέχρι εκεί, δημιουργούσε, αλλά. Εντάξει. Οι Άγγλοι το κράτησαν.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι. Αντιλαμβάνεσαι, είναι coming home.
0: Συνεχίζει.
1: Εντάξει, δικαιούνται να τον ερώ. Κοίταξε να σου πω, εκεί που υπολόγιζαν ότι περνούμε και μετά πρέπει να βρούμε τρόπο να περάσουμε τη Βραζιλία. Δεν ξέρω αν μετά θα συζητάμε ότι τελικά καλύτερα να ήταν η Βραζιλία, αλλά πλέον είναι η Νορβηγία. Εντάξει, όταν βγάζει η Νορβηγία τη Βραζιλία να πει σε πιο εύκολο. Όχι, αλλά εντάξει, με όποιαν είμαι έστω με λιγότερη λάψη, που σαφώς δεν την έχει εδώ και χρόνια η Βραζιλία.
0: Mm-hmm.
1: Ένα άλλο να παίζει με τη Βραζιλία στα προμητελικά και ένα άλλο να παίξει με την Νορβηγία. Ξαναλέω, μπορεί να αποδειχτεί στο τέλος ότι είναι πιο δύσκολο.
0: Είναι αγριεμένη
1: η Ή ήταν καλύτερα να παίζει με τη Βραζιλία. Αλλά...
0: Είναι αγριεμένη κι αυτή τώρα. Νομίζουν κι αυτοί ότι βρίσκονται
1: κάτι,
0: μεσοπέλαγα.
1: Με μια επιφύλαξη να έχασα κάτι, αλλά. Λέμε για τη Βραζιλία, αλλά πάλι περισσότερες ευκαιρίες είχε από τη Νορβηγία. Mm. Το δεύτερο παιχνίδι που η Νορβηγία περνά σε αυτά τα νοκάουτ, ενώ χωρίς να είναι καλύτερη ή να έχει και περισσότερες ευκαιρίες από τον αντίπαλο. Mm. Εντάξει, σου βάζει δύο γκολ ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τόσο κυνικός πλέον ή άνετος στο να βάλει γκολ.
0: Το αντιλαμβάνεσαι. Είναι επάγγελμα, που λέμε.
1: Το αντιλαμβάνεσαι την ώρα που βάζει γκολ σε ένα τέτοιο επίπεδο παιχνιδιού, σε ένα τέτοιο χρονικό σημείο και γυρίζει, πάει πάνω την κάμερα και έχει έναν ύφος.
0: Καλά, ξέρεις,
1: και αφού έβαλα το, έπρεπε να βάλω, αφού βάλω το πάντα, δεν μου θέλετε, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι. Είναι φυσιολογικό πράγμα για τον ίδιο.
0: Mm-hmm.
1: Μιλάμε για τον Χάλαντ. Χάλαντ, να μην πει κάποιος ό,τι θέλετε, πάρτε. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, οι Βραζιλιάνοι μπορούσαν να σκοράρουν και πρώτοι με το χαμένο πέναλτι,
0: τετατέτ.
1: Είχαν κάποιες άλλες ευκαιρίες. Έπιασαν και ο τερματοφύλακας των Νορβηγών πέραν από το πέναλτι. Είχε πολύ καλή παρουσία και στο τέλος πάρτο, κύριε, σε δύο περιπτώσεις τη στέλνει την μπάλα εκεί που πρέπει, είτε με το κεφάλι είτε με το πόδι ο Χάλαντ και τελείωσε.
0: Δεν ξέρουν να εκτελούν πέναλτι τελικά, ξέχασαν.
1: Εντάξει, ο Νεϊμάρ το βάλε, αλλά άλλο τσινος βάζει το πέναλτι γιατί να πάει να πιάσει την μπάλα να με πίντε, με κουβέγγιαζε με τον αντίπαλο. Τέλος. Ήταν το τελευταίο του παιχνίδι και του Νεϊμάρ. Κλάμα και ο Νεϊμάρ.
0: Είπε και αυτός ότι σταματάει.
1: Εντάξει, τα 34 του με τόσα προβλήματα, ειδικά που έχει κατά καιρούς με τους τραυματισμούς. Πού να συζητάμε τώρα στα 38, αν ο Νεϊμάρ θα πάει να παίξει το επόμενο Μουντιάλ.
0: Και ο Χριστάρα σταματάει.
1: Ναι. Ενώ πριν το Μουντιάλ είχε κάνει μια δήλωση πάλι, αν θυμάσαι, που
0: θα έλεγε δείξει, ναι
1: μην ναι. Είστε τόσο σίγουροι, ψες ναι. Χτες στην συνέντευξη τύπου εν όψη του αποψινού μεγάλου παιχνιδιού, είπε ναι το τελευταίο μου, πάμε να το απολαύσουμε και τελείωσε.
0: Ναι, αυτό είναι το τελευταίο μου μουντιάλ, ας το απολαύσουμε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, καλά κάνει αμέροντα σήμερα.
0: Καλά, τι να έκανε.
1: Δεν χρειάζεται ούτε τον εαυτό του να πιέζει, ούτε την εικόνα του Ενώ όσο προχωρά ο καιρός και δεν μπορεί να είναι στο επίπεδο που σκέφτομαι τώρα σε 4 χρόνια, αν παίζει, που εν νομίζω, καλά κάνει. Κατά τα άλλα, εσύ τι είδες, τι έκανες το Σαββατοκυριακό?
0: Μεγάλωσε.
1: Ποιο είσαι μεγάλωσε, εσύ είμαι στο Σαββατοκυριακό?
0: Κι εγώ, αλλά ο Χριστάρας, φίλε. Ναι. Βλέπω το πρόσωπό του, μεγάλωσε.
1: Εντάξει, φίλε.
0: Αδυσόπιτο ο χρόνο.
1: Εμένα να δει το πρόσωπό μου που είναι και babyface και καταλαβαίνει ότι τα χρόνια εφανήκαν. Όχι, ο Χριστάρας.
0: Γιατί έκανε αυτή τη δήλωση τώρα όμω?
1: Ερωτήσαν τον προφανώ. Ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Δεν ήταν κάποια συνέντευξη που έδωσε η
1: Είναι κάτι. Συνέντευξη τύπου που γίνεται πριν τα παιχνίδια.
0: Α, αυτό ήταν.
1: Ναι, προφανώ, okay. Ναι.
0: Ναι. Δεν είπα απλά να σα πω κάτι για να σα χαλάσω τη μέρα.
1: Ο Ενέ συγκάλεσε συνέντευξη τύπου για να ανακοινώσει το τέλο τη καριέρα του ή τη παρουσία του στην Εθνική.
0: Πάντα ήταν λογικό, παιδί.
1: Ναι.
0: Δεν περίμενα τώρα να χαλάσει την πορεία με τόσο κόπο έχτισε τόσα χρόνια.
1: Mm-hmm.
0: Ευτυχώ έβαλε τα πράγματα στη θέση του.
1: Είδε την Αγγλία να σύψει?
0: Είδα κάμποσο.
1: Την Αγγλία. Μετά,
0: κουρα... Όχι, Αγγλία δεν
1: είπα. Είπα και εγώ αν εξήμισε στι 3 εξαρακινήθηκε και εξήμισε στι 4 που ξεκίνησε το παιχνίδι.
0: Είναι δύσκολο, ρε Γιώργο.
1: Εντάξει.
0: Δεν το είδα, όχι.
1: Να τελειώσουμε το Μουντιάλ και να θέλουμε όλοι άδεια για να ξεκουραστούμε.
0: Έτσι κι αλλιώ θα πάρουμε άδεια.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να πάρετε όλοι με τη σειρά.
0: Ναι, με τη σειρά. Μετά το τέλο του Μουντιάλ.
1: Ναι. Να έρχεται κάποιο πίσω και μετά να φεύγω.
0: Ναι.
1: Να φεύγετε.
0: Ναι. Πάμε, Δευτέρα 6 του μήνα σήμερα, γιορτάζει ο Άγιος Ισόης.
1: Ισόης?
0: Σισόης.
1: Σισόης.
0: Δεν το ξέρω, για να σας βοηθήσω παραπάνω. Βροχές, καταιγίδες στα βουνά, χαλάζια βλέπω.
1: Μα είδα κάτι και χτες νομίζω κάποιοι έτσι κάτι βίντεο δεξιά-αριστερά κυκλοφορούσαν.
0: Στην Κυπερούντα που αγαπάμε να πηγαίνουμε να προετοιμαζόμαστε, έβρεχε.
1: Ναι. Άρα αν είχαμε χθες προετοιμασία ήταν να βληθεί προπόνηση.
0: Πιθανότατα ναι. Γιατί το γήπεδο εκεί, ξέρω εγώ, αδειάζει το νερό εύκολα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρω εγώ. Πάντως θα δούμε τι έχει πιο αναλυτικά μετά.
1: Ναι, από τα λίγα γήπεδα που δεν είχα πάει, δεν τύχε να πάω για κάλυψη.
0: Σε Β?
1: Όταν... Όχι σε Β. Κάποτε ήταν, ήταν γήπεδο για... πρώτης κατηγορίας. Ναι. Κάποτε ήταν η ΑΠΕ Πιτσιλιά στην πρώτη κατηγορία. Το χρησιμοποιούσα. Αλλά okay. Δεδομένα τότε με τα γήπεδα.
0: Καλά.
1: Έγιναν και παιχνίδια με άσπρο τον αγωνιστικό χώρο. Λόγω παγετού, χιονιού, κάτι τέτοιο.
0: Χιόνιζε τότε.
1: Ναι,
0: χρόνια.
1: Ήταν χειμώνα.
0: Mm-hmm. Πάμε. Σαν σήμερα. Δεν έχει πολλά. Μάλλον είναι φτωχό.
1: Γιατί?
0: Έτσι όπως το έλεγε προηγουμένως, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. 1885 δοκιμάζεται σε ένα αγόρι επιτυχώς.
1: Σε ένα αγόρι?
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το πρώτο εμβόλιο κατά της λύσας αφού το είχε δαγκώσει ένας μισασμένος.
1: Όπως το είπες αγόρι, νομίζω ότι υπήρχε λόγος.
0: Όχι.
1: Ενώ στο φύλλο.
0: Δαγκώθηκε από ένα σκυλάκι το αγόρι και το αγόρι έκατσε και ο Παστέρ επιτυχημένα εξετέλεσε το πρώτο εμβόλιο κατά της λύσας.
1: Μα το εμβόλιο όμως για να κάνει πρέπει να πριν.
0: Άντε γεια, ό,τι να είναι τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Σου λέει εντάξει.
1: Εντάξει, αφού δεν είχαν κι άλλη
0: δοκιμή
1: επιλογή.
0: Δοκιμή θα κάνουμε, ναι.
1: Ναι.
0: Και αν πετύχει, πέτυχε. Και πέτυχε.
1: Και πέτυχε, ευτυχώς.
0: Πάλι καλά. 1923 συγκροτείται η Σοβιετική Ένωση σε κράτος. Ωραία. Το 46 γεννιέται ο George Bush Jr. που διαδέχτηκε τον. Ποιο διαδέχτηκε άραγε?
1: Ο George Bush Jr.
0: Το 2001. Ήταν ο Clinton ο προηγούμενος.
1: Ο Clinton.
0: Νομίζω. Δεν ήταν ο Clinton ο Bush.
1: Μετά που ήταν ο Clinton.
0: Και μετά έγιναν.
1: Ο Μακαρίτης, ο Κόμπο, πότε ήταν. Ο Ρίγκα.
0: Όχι.
1: Δύο πριν. Πολλά πριν. Ναι.
0: Ξεκινά στη Σοβιετική Ένωση. Όπα, το 46 γεννιέται ο Σιλβέστερ Σταλόνε.
1: Σαν σήμερα.
0: Σήμερα.
1: Ρε το φίλο μου, το φίλο μου.
0: Ιταλοαμερικανός ηθοποιός λέει εδώ. Αυτό είναι στην πραγματικότητα.
1: Τι εννοεί αυτό είναι.
0: Ένα παγκόσμιο ήρωα.
1: Είπε την καταγωγή του ότι εξελίχθηκε σε παγκόσμιο στρατιώτη, ναι. Παγκόσμιο ήρωα που έσωσε κόσμο και κοσμάκι από τις φυλακές στο Βιετνάμ.
0: Μόνο τη Βραζιλία δεν έσωσε τον αποκλεισμό.
1: Έσωσε μετά στη πιο σύγχρονη εποχή κόσμο από τα ναρκωτικά και όλα αυτά. Έσωσε κόσμο τους γιατρούς χωρίς κάτι σαν τους γιατρούς χωρίς σύνορα όταν επίγεννα.
0: Ανακατεύθηκε για αυτούς με τα εμβόλια δηλαδή.
1: Γιατί να κατευθεί με τα εμβόλια?
0: Που να έσωσε κόσμο.
1: Πρώτα απ' όλα ο Σιλβέστερ.
0: Ναι. Σιλβέστερ.
1: Σιλβέστερ.
0: Ναι.
1: Ο Ράμπο.
0: Ο Σταλόν. Α, ναι.
1: Έκαμνε κάτι πριν τα εμβόλια. Δηλαδή, Το ότι με το μαχαίρι του, ας πούμε, μπορούσε να παρέμβει ανά πάσα στιγμή και να διορθώσει εκεί, χωρίς να έχει εμβόλιο να βάλει για να αντιμετωπίσει έναν τραυματισμό.
0: Φίλε, νόμιζα μέσω του φόβου ότι πήγαινε.
1: Να ράψει μόνος του την πληγή.
0: Με το μαχαίρι.
1: Με μισίνα που είχε στο μαχαίρι του. Εξού και μετά βγήκαν τα μαχαίρια το Steel Rambo, οι λεγόμενες κάμες που άνοιγαν που πάνω τους εμπηξίδαν και είσαι μέσα και μισήναν και απ' όλα.
0: Έτσι το ζητούσες, Steel Rambo, το μαχαίρι.
1: Ήταν στην αγορά, πουλούσαν το ακόμα και τα περίπτερα.
0: Steel Rambo, θέλω ένα μαχαίρι Steel Rambo, παρακαλώ πάρ'
1: το. Έβλεπες το εκεί και αγόραζες το, ήταν ως πού πουλούν μαχαίρια.
0: Έχεις.
1: Είχα τότε.
0: Να σου πάρουμε ένα, να θυμηθείς τα παλιά.
1: Πού το έκανα και το μαχαίρι, ρε.
0: Το άφησες κανένα βουνό, πήγαινες να μαζέψεις χόρτα.
1: Ναι.
0: 1947 ξεκινάει η παραγωγή του Καλάσνικοφ. Δεν θα ρωτήσω, δεν ξέρω.
1: Του Καλάσνικοφ δεν ξέρω. Για όνομα του.
0: Δεν ρωτώ.
1: Ναι, οπότε... είχαμε στο. Περίμενε. Τα πρώτα που μας έδωσαν στο στρατό ήταν που ήταν. Όχι, Καλάσνικοφ, τα άλλα τα.
0: 45.
1: Πριν τον G3, ρε.
0: Ναι.
1: Ζάσταβα. Το Ζάσταβα είχαμε εμείς. Στο στρατό.
0: Ναι, εμείς είχαμε μία.
1: Στο κέντρο εκπαίδευσης. Μετά, όταν πήγαινε στη μονάδα, έπιανε στο G3.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, μην τα λες τούτο με στρατό, γιατί δεν πρέπει να λέει.
0: Σωστό, αλλά μας
1: ακούει ο εχθρός και δεν ξέρει.
0: 1957. Πρώτη συνάντηση Paul McCartney και John Lennon. Τη συνέχεια την ξέρετε. Καλημέρα, Αντρέα μου.
1: Καλημέρα, Αντρέα μου. Ήρθε σήμερα με μια διάθεση διαδιαφορετική. Με τη χαρά.
0: Θα
1: τα πούμε στη συνέχεια. Τελευταία σου μέρα στη δουλειά. Πρώτη και τελευταία τη εβδομάδα και πολλών ημερών που ακολουθούν. Θα σου αφιερώσω ένα τραγούδι στις 8. Μάλιστα. Πάμε.
0: Μια χαρά. Οπότε. Τελειώσαμε.
1: Έπιασε. Άρπαξε μα το.
0: Εντάξει, δεν είχε και κάτι άλλο. Έτσι κι αλλιώ.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε ναι. Αυτά σαν σήμερα.
1: Λοιπόν, το είδα και εγώ και ετοιμαζόμουν από κάτι, αλλά έστειλε μήνυμα εδώ και ο φίλος γνώμη σας λέει για την παρέμβαση του Τραμπ για την κόκκινη κάρτα. Mm-hmm. Γράφουν τώρα για το αυτό μου βγαίνει προς τα έξω. Έδωσα πριν το νεότερο ότι ο Μπαλοκάν, ο παίκτης των ΗΠΑ, ενώ αποβλήθηκε την κανονική κόκκινη κάρτα για σκληρό φάουλ, θα έχανε τουλάχιστον ένα παιχνίδι. Και θα έχανε το παιχνίδι που έγινε ξημερώματα με το Βέλγιο.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, και διαβάζω το πρωί ότι ενημερώθηκε η Ομοσπονδία της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ότι τιμωρήθηκε με αναστολή, λέει.
0: Mm-hmm.
1: Μάλιστα.
0: Έχεις το ρεπορτάζ.
1: Το λοιπόν. Και το έδωσα με μια επιφύλαξη τώρα, γιατί ας πούμε να μην έχει τουλάχιστον μια αγωνιστική του αυτόματου που λέμε, και απευθείας κόκκινη. Και διαβάζω τώρα για δημοσίευμα. Ποιο το γράφει.
0: Times,
1: όχι, New York Times βρίσκω εγώ.
0: Εντάξει, και από Guardian.
1: Που κάνουν λόγο για σκάνδαλο, επικαλούνται πληροφορίες ότι πριν την απόφαση της FIFA για να τιμωρηθεί ο παίκτης με αναστολή και να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι που θα γίνει τα ξημερώματα, αύριο δηλαδή, προηγήθηκε παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ και τηλεφώνημα στον πρόεδρο της FIFA, τον Τζάνι Ινφαντίνο.
0: Σε αυτόν.
1: Ναι.
0: Δεν ήξερα ότι μιλάνε.
1: Να τον ευράβευσε.
0: Ναι, συνέχισε. Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Ένα τηλεφώνημα και
1: υπάρχει. Δεν ξέρω αν χρειάζεται και δεύτερο.
0: Τρία ήταν.
1: Εν τον ήβρανα λογοστιακή. Ένα τον Τζάνι έκανε ενίσχυση των μπάνιων. Δεύτερον, είπεν του να το δώσε. Δεν το είπεν το Τζάνι, σε ξαναπάρωσε. Και στα τρία λεπτά ξαναπέρνει το. Είδε το λέει του.
0: Ναι.
1: Φυσικά το δημοσίευμα γράφει ότι υπάρχει και έναν άρθρο στον πειθαρχικό κώδικα τη FIFA. Βάσει του οποίου μπορεί η Πειθαρχική Επιτροπή να αποφασίσει την ολική ή την μερική αναστολή της εφαρμογής του πειθαρχικού μέτρου.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Βάσει αυτού του άρθρου ακυρώθηκε η ποινή της μίας αγωνιστικής και πήγε με αναστολή, αλλά η Times, ξαναλέω, ο Μιχάλης είπε κι άλλων μέσων ενημέρωσης, γράφουν ότι πριν πάρθει αυτή η απόφαση, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τζάνι Ινφαντίνο και του ζήτησε συγκεκριμένα να γίνει μια επανεξέταση της συγκεκριμένης περίπτωσης και της τιμωρίας του Μπαλοκάν.
0: Για την οποία υπόθεση απλά να προσθέσω εγώ, στα ρεπορτάζ που διάβαζα, ότι ενεπλάκησαν μέχρι και οι δικηγόροι του Λευκού Οικού για να βρουν το νομικό πάτημα το οποίο τέλος πάντων θα λειτουργούσε υπέρ της απόφασης η οποία πάρθηκε τελικά. Και τελικά εστιάσανε στο VAR, το οποίο και καλά δεν χρησιμοποιήθηκε όπως έπρεπε.
1: Τι είναι, δεν χρησιμοποιήθηκε όπως έπρεπε.
0: Γράφει εδώ. Το VAR και η αναπαραγωγή σε αργή κίνηση θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον προσδιορισμό του ακριβού σημείου επαφής σε ένα πιθανό φάουλ. Και το επιχείρημα είναι ότι οι διαιτητές στην περίπτωση του Μπαλογκάν το χρησιμοποίησαν για να προσδιορίσουν την πρόθεση και τη σοβαρότητα.
1: Γιατί να μην μπορεί δηλαδή από το VAR να δεις ότι αν υπάρχει πρόθεση.
0: Το χρησιμοποίησες για άλλο λόγο.
1: Να πω κάτι, με ειλικρινά τις τελευταίες ώρες πάλι καλά που υπάρχει και το VAR.
0: Ναι.
1: Σε τέτοιον επίπεδο, δηλαδή αν ήταν δικό μας ο διαιτητής στο δικό μας πρωτάθλημα που δεν έδιαν το πέναλτι ψες της Βραζιλίας,
0: ναι,
1: και χρειάζεται
0: δεν το είδε καν,
1: με το, να παρέμβει, ναι, το VAR ή την κόκκινη κάρτα του Κουάνσα, όπως είναι ο, τώρα της Αγγλίας,
0: πριν, ναι, από λίγη ώρα.
1: Φίλε, μα για όνομα του Θεού.
0: Σκότωμα γίνεται.
1: Είναι φάσεις οι οποίες χρειάζεται να υπάρχει το VAR. Ο διαιτητής δεν μου κάνει μες στο γήπεδο.
0: Εντάξει, με τη Βραζιλία και οι δύο. Δεν μπορώ να.
1: Μην πούμε για το διαιτητή του παιχνιδιού της Γαλλίας με την Παραγουάη. Πόσο ξύλο, ρε, ναι, πόσα, ναι, ναι, φάουλ είναι. Και νομίζω στο τέλος είχαν παραπάνω κίτρινες κάρτες οι Γάλλοι που τους Παραγουάνους. Μπάση περιπτώσει. Αλλά οι δύο τελευταίες φάσεις τώρα που είπες VAR του πέναλτι ψες της Βραζιλίας που δεν έδωσε και του
0: εγκληματικό μαρκάρισμα εκεί του
1: και του εισαποβολής τώρα το αξιμερώματα του Άγγλου, μιλούμε, ναι, ότι έλος πάνω που τους βρίσκουν και τους παίρνουν, θα μπορούσε να πει κάποιος.
0: Τώρα πώς θα αντιδράσουν από την άλλη πλευρά?
1: Ότι και να αντιδράσει, είσαι τελείωσε πλέον.
0: Οι Βέλγοι?
1: Ναι, γράφει το ρεπορτάζ ότι προκάλεσε έντονη αντίδραση.
0: Λογικό.
1: Από το Βέλγιο και όλα αυτά, αλλά τελείωσε πλέον. Άμα παίζει. Λοιπόν, 2-3 μηνύματα και πάμε για το διαφημιστικό. 19 Ιουλίου πάει η Βαρσοβία να δει του System of a Down, λέει 80, με αφορμή το, το τραγούδι του Μιχάλη. Τούτον το 7 και 40 και 35
0: τι είναι?
1: Τι είναι? Κανανένα. Κανένα Σμιθ.
0: Κανένα Σμιθ.
1: Α, κανένα. Κανανένα, αν ξέρω εγώ. Μάλιστα. Η Αίγυπτος είναι όπως την Ελλάδα το 2004, λέει.
0: Μπορεί.
1: Άντε να δούμε. Έγινε. Είπαμε να είμαστε τέτοιες ώρες στα παιχνίδια. 0-30 έβλεπε το παιχνίδι Νορβηγία με Βραζιλία μέχρι το 77. Μετά έπεσε μαύρο. Πράγμα το ίδιο μαύρο που έπεφτε και εμέναν κάποτε. Εν τότε στις ρυθμίσεις της τηλεόρασης. Και έχασε και τα 3 γκολ, λέει. Μάλιστα. Κάτι για μπότοξ, λέει, αλλά εγκομμένος ούτως ή άλλως. Άμα δεις το προσωπάκι μου, καταλάβεις οτιδήποτε. Πόσο σωστή ήταν η κουβέντα που είπες τώρα, λέει 826, πραγματικά θα θέλουμε ένα άδεια μόλις τελειώσει το παγκόσμιο. Εντάξει, η αλήθεια να λέγεται είναι εξαντλητικό το,
0: οι ώρες, παιδιά,
1: το ωράριο.
0: Απίστευτος.
1: Τα πάμε για την κόκκινη και την παρέμβαση. Μια βροχή να βραχεί τον καζόν να μας σώσει δεν έφερε, λέει 92. Ποιος να σώσει όμως, τους Βραζιλιανούς.
0: Πού είμαστε?
1: Έξω. Επίσης μπορούσε να κάνει βολή ένα RPG μέσα στο ελικόπτερο χωρίς να κάμψει αυτούς που κάθονταν πίσω. Ναι, εγώ όταν εκπαιδεύτηκα, για ο Ράμπο που μιλά. Εγώ επειδή ήμουν αντιαρματιστής, λέει μα για τον κόνο αερίων που πόσο η απόσταση πρέπει να είναι.
0: Σωστό.
1: Πελάρες, πελάρες. Ναι, αποδείχτηκε. Ο Ράμπο εκατήργησε όλα τα.
0: Δεν ισχύει τίποτα.
1: Μάλιστα. Καλή θητεία σε όλους τους νεοσέλεκτους που
0: κατατάγονται σήμερα.
1: Α, κατατάγονται, θέλει να γράψει. Μάλιστα. Αρχίζει σήμερα η κατάταξη.
0: Μπορεί.
1: Άντε, με το καλό. Αν είχαμε Κύπρους ζεστούς του Μουντιάλ θα πηγαίνανε τελικών Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μια από ένα μόνο τώρα. Μάλιστα. Δηλαδή αναστολή, δηλαδή αν περάσει στο επόμενο θα εφαρμοστεί? Όχι, μπορεί να είναι αναστολή, ξέρω εγώ, έναν, ξέρω εγώ, για πόσον καιρό, έτσι σημαίνει ότι πάει στο επόμενο. Δεν δέχτηκε κάρτα η Παραγουάη, λέει ο 2-19. Δεν το θυμούμαι. Εγώ θυμούμαι ότι δεν πέρα πάνω το. Πώς το λες, η Γαλλία σε σχέση με το σκληρό παιχνίδι των Παραγουανών. Διαφημιστικό διάλειμμα με τη συμπλήρωση μιας ώρας και επανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Με ντροματίστροφα για το 38ο Φεστιβάλ Κεσεδόν. Η λαϊκή σκηνή φιλοξενεί τρεις συναυλίες. 8 Ιουλίου, ο αφεντικός λαϊκός τραγουδιστής Γιώργος Μαργαρίτης. Συμμετέχει η Χριστιάνα Γαλιάτσου. 9 Ιουλίου, η Μελίνα Σλανίδου με μοναδικές επιτυχίες. 10 Ιουλίου, παραδοσιακό γλέντι με τους Πασπαρτού. Προπόληση 30 ευρώ για τρεις νύχτες και 22 ευρώ για μια νύχτα στο festivalcy.com και στους Πούνου Ζορπάς. Πληροφορίες 22 76 64 59.
6: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
7: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
8: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα?

0: 20 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
2: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
3: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
2: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
5: Everyone, τα πάντα εσύ.
6: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
7: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
9: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το ντίζελ μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε PowerStar Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με PowerStar Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
10: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.

0: Σπορ FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
1: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε

0: Άλλη Χαβάη, άλλη αλλού. Καλές διακοπές να πούμε σε όσους βρίσκονται τέτοια εποχή, σε περίοδο άδειας, ξεκούρασης. Καλά να περνάτε. Καλά να περάσετε όσοι ετοιμάζεστε, ότι όσοι είστε κοντά στο να μπείτε σε αυτήν την περίοδο. Και πάνω σε αυτόν καλημερίζουμε και τον Αντρέα Γιώργο Αλλά στην παρέα μας και στο στούντιο.
1: Πάνω σε αυτόν να με καλημερίσετε και να σας καλημερίσω και να καλημερίσουμε και τους φίλτατους ακροάτες.
0: Στην λέμε πρώτη εκπομπή αυτή τη εβδομάδα.
1: Πρώτη και τελευταία.
0: Κουίν μηχάνη μου.
2: Έτσι είναι, φίλε.
0: Έτσι. Λοιπόν, τι είναι, Αντρέα?
1: Καλά.
0: Πέρασε καλά ο Σαββατοκύριακο?
1: Πολύ ωραία.
0: Μπράβο.
1: Ήταν όπως έπρεπε να είναι, ένα
0: Σαββατοκύριακο. Όπως έπρεπε να ήταν.
1: Όπως έπρεπε.
0: Βάσει προγράμματος, Τζέι.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι, όλα καλά, όλα ανθυρά. Κινηθήκαμε παράλια, ημιωρινά.
0: Επίσης παντού ήρε.
1: Ναι, κινήθηκα έτσι το.
0: Ήβρες και ήλιον και βροχή, γιατί κάπου τωρινά έριξε. Και...
1: κατά την επιστροφή μου βρήκα ένα ψηλό βροχό χθες, αλλά όχι πολλά πράγματα. Δηλαδή να πω ότι
0: ναι, ναι.
1: Είδα βροχή.
0: Εντάξει, να είναι.
1: Γίνον το που έκαμε πάνω στο αυτοκίνητο, έτσι είναι το πιτ, πιτ, πιτ.
0: Γίνον είναι πιτ, είναι πιτ, πιτ. Ή πιτ, πιτ, ή κάτι άλλο.
1: Πιτ, πιτ. Μονόν και χτες διαπίστωσα ότι δεν έχω ούτε νερό στους γυαλοκαθαριστήρες μου, πρέπει να βάλω.
0: Ναι, εντάξει, καλό είναι. Καλώς το διαπίστωσε, ναι, ναι, πάλι ναι. Καλά. Λοιπόν,
1: εσείς?
0: Εμείς δεν πήγαμε εννοτούν το γύρο της, της Κύπρου, αλλά εντάξει.
1: Μείνετε σπίτι?
0: Τις παραπάνω, το μεγαλύτερο μέρος του Σαββατοκύριακου, ναι.
1: Σήμερα τι θα κάνετε?
0: Γιατί?
1: Έτσι, θέλω να ξέρω τι
0: θα κάνετε. Θα δούμε το παιχνίδι, το μεγάλο παιχνίδι είναι απόψε στις 10.
1: Μόνο?
0: Δεν μπορεί να είναι μόνο.
1: Μόνο?
0: Προσωπικά ζητήματα.
1: Αγόρια, ναι, καθόλου προσωπικά.
0: Προσωπικά ζητήματα.
1: Εντάξει λοιπόν, αφού δεν θα αποκαλύψουμε τα πλάνα μας.
2: Πες δε, τι θα κάνουμε, σιγά το, την αποκάλυψη.
1: Αφού ο κύριος Γιώργος τον βλέπεις είναι κρυψίνος.
0: Έτσι, ρωτήσα προσωπικά που ήθελε να σου πω.
1: Να πούμε ότι.
0: Έλα σου πω, επειδή να πει αρκετά, φαντάζομαι. Δώσ' μου τη. Να με σε διακόπτω μετά.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Νίκος.
1: Δικό μου λοιπόν. Να ξεκινήσουμε έτσι με τα καθαρά. Δικά μας, τα πολιτικά, να πούμε ότι μπαίνουμε έτσι σιγά σιγά σε, αφού τελείωσαν και οι βουλευτικές, σε ρυθμούς προεδρικών εκλογών, με διάφορες... Κάμε τσου τώρα.
0: Είναι για σένα, πραγματικά, δηλαδή αν τελειώσαν οι βουλευτικές τώρα και ξεκινήσαμε για τις προεδρικές του 28, έχει παγκόσμιο κύπελλο, έχει μεταγραφές. Αναμένει κόντων μεταγραφές δεν γίνονται. Εντάξει, ενέρχονται τα ευρωπαϊκά με τα πρωτάθλημα και να συζητούν τώρα για τις προεδρικές του 28. Χα, θέμα να δούμε.
1: Έχουμε εμείς, έχουμε οργάνωση στο, ναι, ρεπορτάζ μας. Δεν είμαστε, δεν περιμένουμε.
0: Πέρα να δούμε ένα μόντο, τι προκύψει τώρα για τις εκλογές του 28.
1: Να πούμε λοιπόν ότι είχαμε συνέντευξη του, του Υπουργού Ενέργειας, του κύριου Μιχάλη Δαμιανού στο, στην Καθημερινή, όπου μίλησε και για τις εκλογές, για τις προεδρικές, απάντησε σε ερώτηση, είπε ότι αν ο πρόεδρος Χριστοδουλής αποφασίζει να επαναδιεκδικήσει, τότε το δίκο πρέπει να τον στηρίξει. Φυσικά αυτό έρχεται σε αντιδιαστολή με την δήλωση της
0: κυρίας. Το ανήκει στο δίκο, ναι, ο... ναι. Για να το διευκρινίζουμε, γιατί όπως το είπες, επειδή είναι υπουργός.
1: Ναι, είναι του δίκου. Και έρχεται σε αντιδιαστολή με τη δήλωση της αντιπροέδρου του κόμματος, της κυρίας Ερωτοκρήτου, η οποία είπε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο το 2028 το δίκο να κατέλθει με δικό του υποψήφιο.
0: Ενδεχόμενο. Ναι, δεν είπε αλλά... πρέπει.
1: Όχι, δεν είπε.
0: Ο ένας είπε πρέπει, ο άλλος είπε ενδεχόμενο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης τα όσα είπε ο πρόεδρος του κόμματος, ο οποίος εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του για την κυβερνητική συνεργασία, υποστηρίζοντας ότι αναπόκειται στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να τη βελτιώσει, ο κύριος Δαμιανός διαχώρισε τη θέση του ανοιχτά, λέγοντας ότι δεν ασπάζομαι αυτή τη θέση, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση εφαρμόζει με επιτυχία το συμφωνημένο πρόγραμμα διακυβέρνησης. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε έτσι αυτόν τον νέο μέτωπο που φαίνεται ότι ανοίγει εν ώψη των βουλευτικών του 28. Να πούμε ότι μέσω του μηχανισμού RescEU η Κύπρος έκανε αίτημα και η Γαλλία ανταποκρίθηκε και θα έχουμε στην Κύπρο δύο πτυτικά μέσα αεροπυρόσβεσης μαζί με τα υπόλοιπα που έχουμε. Δύο Air Tractor είναι αυτά τα μικρά τα κίτρινα που βλέπουμε να επιχειρούν σε περιόδους μεγάλων κρίσεων και πυρκαγιών. Είχαμε ένα ανακοίνωση χθες το βράδυ από το Υπουργείο Εσωτερικών που αναφέρει ότι τα δύο πτυτικά μέσα που αποστέλλονται είναι μισθωμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του συγκεκριμένου μηχανισμού και σταθμεύουν στην Κύπρο. Συγκεκριμένος ευρωπαϊκός μηχανισμός αφορά εφεδρικά μέσα πολιτικής προστασίας που ενεργοποιούνται για να υποστηρίξουν κράτη-μέλη στη μεγάλη αντιμετώπιση καταστροφών όπως είναι οι πυρκαγιές. Να πούμε ότι αφού μιλούμε για πυρκαγιές αλλάζει ο καιρός, έρχονται βροχές και καταιγίδες. Να πούμε ότι, να πω, δεν ξέρω εσείς, αλλά στις τελευταίες μέρες νιώθω πολύ έντονα την υγρασία.
0: Ναι, ναι. Και σήμερα, το πρωί ήταν...
1: και σήμερα το πρωί και χθες ένιωθα πάρα πολύ έντονα την υγρασία. Σήμερα θα έχουμε ομίχλη. Μετά την ομίχλη θα έχουμε έθριον καιρών και θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Το μεσημέρι ωστόσο και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια.
0: Και υπάρχει ότι θα αναβληθεί καμία εκδήλωση.
1: Δεν το βλέπω. Μες. Έτσι όπως τα λέει, δεν το βλέπω.
0: Μες.
1: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις και πάλι από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε το ίδιο ενδεχόμενο για βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες ορεινά και εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μέχρι την Πέμπτη μικρή άνοδο για να κοιμαθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Άρα θα έχουμε βροχή και άνοδο της θερμοκρασίας. Τροπικό το κλίμα μας. Επίσης να πούμε ότι είχαμε σύλληψη τριών προσώπων ηλικίας 18 ετών. Τέθηκαν υποκράτηση για διερευνόμενη υπόθεση πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης που σημειώθηκε χθες στην επαρχία Αμοχώστου.
0: Περιστατικό στην Αγία Νάπα.
1: Ναι. Και να πούμε ότι δεν ξέρω αν το είπατε, γιατί δεν σας ακούγα το πρωί.
0: Γιατί?
1: Με την κόκκινη με τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι, λέγεται ότι έπαιρνε τηλέφωνο τον Ινφαντίνο. Έτσι σημαίνει ότι μπορεί να τον έπαιρνε για άλλο λόγο.
1: Αρχικά, εγώ δεν πιστεύω ότι τούτο το πλάσμα το καλό, το καλοσυνάτον, το ήλαρο, έπιανε τον Ινφαντίνο για να κάνει παρέμβαση.
0: Είδα, τώρα που τον εθύμισε, πραγματικά ήταν. Έγραψε η δήλωσή του για την κηδεία. Είναι όλοι μαζεμένοι, λέει, και μπορούσαμε να τους εξοντώσουμε αν θέλαμε.
1: Και είμαστε καλά. Μα...
0: ναι, μα... για να δείτε όμως ότι δεν έκαμε τίποτε ο άνθρωπος.
1: Όταν σας λέω ότι το πλάσμα...
0: Συνόν Πελιρίνης. Αν έθελε...
1: Η αγιά μου έλα λένε το τούτου του είδους του ανθρώπου σου μην αμίσητο. Τόσο καλός είναι.
2: Ωραία κουβέντα.
1: Ναι ρε. Μεσούν την κατηγορία ο Ντόναλτ, ο Τραμπ. Πιστεύεις ότι... έχει οποιαδήποτε ναρκισιστική διάθεση όχι, για τίποτα. Να πιάσει, για να ακυρώσει κόκκινη όχι, που ρε. Το Μουντιάλ εστες είπα
0: όχι, έπιαν τον ο πρόεδρος της κόπα της Αμερικής και του πλείς κάμε κάτι και του εντάξει να καταδέχτηκε ο πλανητάρχη να πιάει τον ξέρω εγώ τον πρόεδρο της FIFA και να του πει δεν τελείωσε την κάρτα να είναι απέξι με το Βελγίο.
1: Και βλέπεις το ευγενέστατος. Thank you to FIFA for doing what is right.
0: Α, έχουμε νεότερο.
1: Κάμε ανάρτηση στο Truth.
0: Α, συγγνώμη, εμείς μείναμε μέχρι τα δημοσιεύματα που έλεγε ότι έκαμε παρέμβαση.
1: Οκ, okay, θα το πω σε άπτες τα αγγλικά. Thank you to FIFA for doing what was right and reversing a great injustice. Γιατί πάνω απ' όλα το δίκαιο. Το δίκαιο.
0: Έκαμε και ανάρτηση είναι ο Ντόναλντ.
1: Τραμπ. Ευχαριστούμε τη FIFA που έκανε αυτό που είναι σωστό και αντίστρεψε μια μεγάλη αδικία.
0: Ήταν σωστό και έστω με καθυστέρηση
1: έγινε πράξη. Σωστό.
0: Μάλιστα, δίκαιο, ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα. Εντάξει, άρα δώσαμε και το νεότερο.
1: Ωραία.
0: Μένει να μάθουμε τα νεότερα για τον τραυματισμό του Χέντερσον στους πανηγυρισμούς στον Άγγλο.
1: Καλή μου, ο Αντωνέλη, σας έγκαλα, ρε. Αλλά συζητούμε
0: το άστο να δώσουμε. Μάτσε ψάξουν τα πρωτοσέλιδα. Πάμε.
3: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
1: Ξεκινάμε με πολίτη σήμερα, υποέρευναν και τρίτος πρώην βουλευτής αναφέρει εδώ στο μικροσκόπιο της αρχής κατά της διαφθοράς χρηματοδοτήσεις ύψους 1,3 εκατομμυρίων. Επίσης, σε άλλο θέμα, φοιτητές και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα στους δύο με σημάδια κατάθλιψης και αναφέρεται σε νέα μελέτη του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ που καταγράφει ανησυχητικά ευρήματα για την ψυχική υγεία των φοιτητών, συνδέοντας την προβληματική χρήση διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης με αυξημένη ψυχική πίεση, συμπτώματα κατάθλιψης και σε ορισμένες περιπτώσεις για πιο σοβαρά θέματα, παιδιά. Προσέχετε και να προσέχουμε με αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί βλέπω ότι σιγά σιγά όλοι μας το χάνουμε. Η χαραυγή στο σημείο 0 των νοσοκομείων Αθαλάσσα, SOS για τις συνθήκες νοσηλείας των ασθενών και εργασίας του προσωπικού. Σε άλλο θέμα, παραλιακό μέτωπο καιροσκήπου Πάφου, ανησυχίες και σκιές παρά τις διαβεβαιώσεις Βαφιάδη, αναφέρει εδώ η χαραυγή. Και πάμε στον Φιλελεύθερο. Κιάννου Δουγιάννη ανακριτές, κράτος μαφία, κλειδώνει οριστικά την Τετάρτη ο Αναγνωστόπουλος. Χαράσουν τον τελικό δικό χάρτη της υπόθεσης, η κυβέρνηση κλείνει τα αυτιά στις επικρίσεις. Λάρνακα, σε άλλο θέμα, πράσινων εντός εισαγωγικών η λέξη, για λιμάνι και μαρίναν αποφορείς. Ο δικός χάρτης αρχής λιμένων, τα θετικά στοιχεία και τα γκρίζα σημεία. Πάμε στην αλήθεια, ο κεραυνός έσβησε τον GSI, ο Δαμιανός βλέπει δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Υπουργός Οικονομικών δεν βλέπει τίποτα θετικό για το έργο και αναφέρεται εδώ το πρωτοσέλιδο της αλήθειας στη συνέντευξη που δώσε ο Υπουργός Ενέργειας στην Καθημερινή, όπου μεταξύ άλλων είπε και για τον GSI και για τα δισεκατομμύρια που θα έρθουν, λέγοντας ότι σε βάθος 15 ετίας θα είναι κοντά στα 10 δις από το φυσικό αέριο. Επίσης, σε άλλο θέμα, ένταση και αντιπαραθέσεις στο έκτακτο Παγκύπριο συνέδριο της ΕΔΕΚ. Συνέδριο ΕΔΕΚ αποπήραν το Σιζόπουλο να βγούμε δημόσια να μιλήσουμε, λέω δήλωση Σιζόπουλου, να πούμε πολλά και διάφορα, επειδή σιώπησα και δεν μίλησα ποτέ μου, κάτσετε τη μάπα χαμέ, να σιωπήσετε.
0: Είδες άμα είσαι σε περίοδο μουντιάλ, όλα τα είναι, επηρεάζονται όλα.

0: Λοιπόν, είναι 8 και 23. Τι είδες, Ανδρέα, από τα παιχνίδια των τελευταίων ωρών?
1: Το φιλικό της Ομόνης.
0: Είδες το?
1: Ναι.
0: Ασάστια. Α, πέμαζα. Γιατί εγώ δεν έχω εικόνα.
1: Μια έβρεχε, μια έβγαζε ήλιο.
0: Ναι, ό,τι έγινε από κάτω από βροχή είναι παραπάνω, μεγαλύτερο διάστημα.
1: Ύστερα ξανά βροχούλα, ύστερα. Εντάξει, σε καλή κατάσταση φαίνεται να είναι ο Μοτνόρ.
0: Μάλιστα. Καλημέρα, Ελένη. Καλή εβδομάδα.
1: Ναι. Γεια σου, Χέλεν, μας πώς είσαι?
2: Μια χαρά, εσείς?
1: Καλά. Καλά, λέμε. Για Δευτέρα, αν είμαστε.
0: Ναι, ναι. Είμαστε μουδιασμένο.
1: Φόρμα.
0: Ενώ έμπηκε μέσα, ούτε κάνε βαθμολόγηση, έφυγε, ούτε κάνε γύρισε. Μα έβλεπε.
1: Ναι. Ο Μοτνόρ σε αρκετά καλή κατάσταση. Η Νέιτινγκ επίση μου άρεσε. Εντάξει, γενικά η Ομόνια ήταν καλή χθε. Δηλαδή, έτσι, νομίζω τα συμπεράσματα που έπρεπε να βγάλει ο Χένινγκ.
0: Εντάξει, εξάλλου τα φιλικά και του προπονητέ.
1: Πρέπει να τα ακούω.
0: Ναι, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω.
1: Τι άλλο είδα? Είδα Βραζιλία-Νορβηγία.
0: Ο Ντουμπάτσο, συγγνώμη, πρωτού πάει αυτό. Ο Ντουμπάτσο ήταν βασικό.
1: Δεξιμπάκ, ναι.
0: Ναι. Πήγαν καλά.
1: Πήγαν καλά, ναι.
0: Okay, γιατί περνούν ημέρε λογικά με αυτού που έχει θα πάει. Αλλά,
1: ναι, με κακουλή στην κορυφή τη επίθεση. Μετά έβαλε νεοφύτου που σκόραρε και ωραίο.
0: Το ωραίο κορνέτο. Ναι, ήταν το σημειότυπα βασικά.
1: Σε θερφορίσιο. Μινόν το παπαπαρ το τέλο. Εντάξει, όπως στο κομμάτι τη Σέντερφορ η Ομονία πρέπει να κινηθεί.
0: Καλά, έτσι είπε κάποιο ότι θα κινηθεί.
1: Και γρήγορα. Γρήγορα είπα.
0: Ναι,
1: πρέπει να κινηθεί, είπα γρήγορα. Δεν να κινηθεί. Έχουμε, ξέρω.
3: Αλλά γενικά σου άρεσε.
0: Το να κινηθεί γρήγορα είναι ένα, το να βρει αυτό που θέλει γρήγορα είναι άλλο. Το να κινηθεί γρήγορα είναι ένα, μπορεί να κινήσει.
1: Γρήγορα και σωστά.
0: Δεν σημαίνει ότι αν καθυστερήσεις.
1: Ναι. Και δεν σημαίνει ότι αν κινηθείς γρήγορα να κάνεις λάθος.
0: Όχι, αλλά ούτε σημαίνει ότι αν κινηθείς γρήγορα και δεν μπορέσεις για άλλους λόγους ότι δεν είναι σωστά που κινείσαι. Δεν λέω για την Ομόνια.
1: Αύριο να παίξει με Γκαϊράτ.
0: Έτερον εκάτερον. Το ΜΑΕ θυμάσαι πότε ήρθε?
1: Θυμάμαι πότε ήρθε.
0: Okay.
1: Ναι, τώρα έχει την ίδια μορφή όμως του Τσουλού.
0: Μα το θέμα είναι, διαφωνεί κανένας ή νομίζω, υπάρχει κάποιος που υποστηρίζει ότι δεν κινούνται τώρα αν μπορούσαν να πάρουν αύριο?
1: Δεν είπα αυτό.
0: Το θέμα είναι ότι οι καλές περιπτώσεις μπορεί να μην είναι τόσο εφικτές τώρα.
1: Κύριε Γιώργο, εγώ είμαι στην Επιτροπή Προγραμματισμού.
0: Έτσι,
1: εγώ
0: είμαι ο παδός. Εγώ λέω είναι αυτά που βλέπουμε.
1: Είναι επιθετικό. Δικαιούμαι.
0: Έχεις απόλυτο δίκαιο να θέλεις. Και είναι απόλυτα σωστή και η εκτίμηση ότι ρισκάρει το Champions League, για παράδειγμα, την ευκαιρία, την πρόκληση, από τη στιγμή που έχει αποδυναμωθεί και αν δεν μπορέσει ως το τέλος, ενώ στο τέλος, ως το πρώτα παιχνίδια, να βρει λύσεις. Αλλά αντιλαμβάνεσαι τη δυσκολία. Δεν είναι εύκολο. Μάλιστα.
1: Πήγα καλά, ρε Μιχαλία.
3: Χαίρε.
1: Στο Σιλβέστρο.
3: Μια χαρά πήγε, γιατί δεν πήγε καλά.
1: Γιατί δεν, ναι, πια η δεύτερη θέση. Κάμε να μείνετε.
3: Έπαθες κάτι, Αντρέα μου?
1: Ναι, άρεσε μου πολύ η Φεράρι.
3: Που άρεσε?
1: Η Φεράρι. Που έβαλε το Χάμιλτον μέσα, χάσανε τη δεύτερη θέση.
0: Να το γράφει και εδώ. Πάμε πολλά καλά, λέει ως... Σαν Ferrari ο 515.
3: Νομίζω αν δεν τα κάνε να μην πω πώς τον τελευταίο γύρο, ήταν να δούμε ωραίο τελευταίο γύρο.
1: Ναι, ρε.
3: Αλλά...
1: Ναι, ρε, φαίνεται ότι φουντώναν μάχες πάνω.
3: Μας τα κάνε ρόιδο. Yeah, χωρίς να υπάρχει λόγος δηλαδή. Τέλος πάντων.
0: Για ποιο θέμα μιλούμε τώρα?
1: Είχε ένα έξοδο ο Μαξ.
3: Τι να πει και ο Μαξ.
1: Τι να πει, πραγματικά. Όχι, τα είπε. Όχι, τα είπε. Τα είπε με ακόμψον τρόπο. Βγήκε έξω ο Μαξ, μπήκε ένα αυτοκίνητο ασφαλείας, οι δύο Ferrari μπήκαν να βάλουν soft ελαστικά. Ο Leclerc διατήρησε την πρώτη θέση, ο Hamilton έχασε τη δεύτερη από τον Russell
3: που έμεινε έξω.
1: Μας είπαν ότι έβγαλα γραφικό ότι τελειώνει το αυτοκίνητο ασφαλείας των επόμενων γύρων, άρα θα είχε ένα γύρο.
0: Όμως σε ρωτάζει ο πράσινος κυνηγός, πώς είδε στη στάση της FIA να μην βάλει το αυτοκίνητο ασφαλείας στα pit.
1: Ναι. Βγήκε όμως ενημέρωση ότι θα φύγει το αυτοκίνητο ασφαλείας, που δεν ξέρω αν ήταν
3: λάθος,
1: γραφικό αυτό. Λάθος ή
0: κάποιος τηλεφώνησε παραγωγή. Πάλι.
1: Παίζει. Γιατί είσαστε έτσι λίγο περίεργοι?
3: Άντε πάλι.
0: Άντε, φταίξε το.
3: Εγώ γιατί να τηλεφωνήσω, ρε Αντρέα?
1: Όχι εσύ. Τι φταίω?
3: Αυτό λέω. Γιατί να τηλεφωνήσω?
1: Τότο κάνει τηλέφωνα.
3: Όχι.
1: Βγαίνει ο άλλο φοιτητό προχτέ το περασμένο. Έξι πάτησα, αλλά έχασα 2 δέκατα.
0: Αν έχασε 2 δέκατα.
3: Έχασε.
1: Βάλει μα το replay. Τέρμαν τον καζίνο, Ράσελ.
3: Τώρα πεσυνάξει ένα σταφύλια. Πάμε στο φετινό.
1: Που λε και λέει ότι θα γίνει ένα γύρο που λογικά θα προσπερνούσε στον τελευταίο γύρο. Λέμε ο Χάμιλτον, τον Ράσελ, και θα ξαναέβαιρνε την δεύτερη θέση.
3: Λέμε, λέτε.
1: Λέμε.
3: Ναι.
1: Και εσύ το πιστεύει.
3: Όχι,
1: και το ξέρω.
3: Το πιστεύω. Μπορεί να περνούσε και το Χάμιλτον το Λεκλέρ. Μπορεί να περνούσε ο Ράσελ το Λεκλέρ. Η ανοησία είναι ότι αφήνουν τους τελευταίους να περάσουν.
1: Για να ξαναγίνει,
3: για να ξαναγίνει επανεκκίνηση και δεν γίνεται ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Σκάνδαλο.
3: Οποίο σκάνδαλο, μεγάλο σκάνδαλο.
1: Όπου είσαστε εγκατομένοι, έχει σκάνδαλο.
3: Γενικά μιλώντα, εντάξει. Δεν αφιβάλλω ότι κάτι υπάρχει. Τώρα, αν είμαστε εμείς αναγκατωμένοι ή όχι, γιατί να είμαστε εμείς όμως.
1: Δεν κερδίσαμε κάτι. Δεύτερη θέση.
3: Δεν κερδίσαμε κάτι.
0: Και λίγο πρωτού πάμε στο διαφημιστικό. Η αναστολή, είπαμε, προσωπικά ζητήματα συζήτηση κομμένη Άγκη ηλεκτρολόγο μα θυμίζει ο 044. Μα καλημερίζει, είπα και πριν ο 515. Απίστευτο, λέει Χάμιλτον, Λεκλέρκ έχουν νίκη ήδη για φέτος. Πάμε πολλά καλά σε Φεράρι. Εύχομαι να κάνει και ο Πιάστρι που γράφει μια νίκη. Φακά του ο Ράσελ και ο Νόρις. Εύχεται. Εύχεται. Είπαμε για το αυτοκίνητο ασφαλείας και των πράσινων κυνηγών και από τον 114 καλημέρα. Ζούμε στο 2026, λέει.
3: Mm-hmm.
0: Ξέραμε από τον Μάιο ότι ο ΜΑΕ δεν υπογράφει, έχει προτεραιότητα να φύγει. Οι σκάουτερ δουλεύουν 365 μέρες το χρόνο. Ήδη έπρεπε να είχαν καταθέσει προτάσεις, κατατεθεί προτάσεις σε επιθετικούς. Ρευστόν υπάρχει, αν υποθέσουμε ότι πήραμε και 2,8 εκατομμύρια. Ναι, αλλά ξέρεις ότι είναι καταθέσαν προτάσεις.
3: Ναι, δεν ξέρουμε.
0: Εδώ είναι το ζητούμενο. Το θέμα είναι πότε σου απαντά ο καλός επιθετικός. Όποτε βγαίνει αυτοκίνητο ασφαλείας, το τέλος είναι εναντίον του Χάμιλτον. Προφανώς ήθελε να πει. Και πάμε στο διαφημιστικό με τη συμπλήρωση ενός ακόμη ημιώρου. Σε λίγο τα ξαναλέμε και πιο αναλυτικά πλέον για την επικαιρότητα.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
6: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
5: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
7: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
8: Στο κλίμα για τον πιο αναπαυτικό ύπνο. Μειον 20 έως 40% σε όλα τα προϊόντα Relax Sleep. Σεντόνια, παπλώματα, κουβέρτες, στρώματα, μαξιλάρια ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για το πιο άνετο ύπνο 20 έως 40% φθηνότερα. Μέχρι και Δευτέρα 6 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
9: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα ξέχαστα καλοκαίρια.
10: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ.
11: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν.
12: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
13: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
15: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
18: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
19: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου.
20: Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη

0: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Fiber to the room να κάνεις.
2: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σημασία δεν έχει μόνο το όχημα, αλλά και ποιος βρίσκεται πίσω από την πώληση. Δες την εμπειρία, τη φήμη και την υποστήριξη της εταιρείας. Η εμπιστοσύνη χτίζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα.

0: ναι, μείνετε ήσυχοι.
1: Επανήλθαμε μετά το διαφημιστικό στα 38 συμπληρωμένα λεπτά. Ποιος το έκοψε τώρα? Στα 38 συμπληρωμένα λεπτά μετά τις 8 και επανήλθαμε για να δούμε έτσι πιο αναλυτικά τις όποιες εξελίξεις έφερε το Σαββατοκυριακό ή οι τελευταίες ώρες, αφού μιλάμε για το Μουντιάλ. Τοπική επικαιρότητα και διεθνής επικαιρότητα. Τοπική δεν είχαμε και κάτι το... σε ό,τι αφορά με τα γραφικά εννοώ. Πολύ λίγα πράγματα. Πέμα, Αντρέα, θωρώς έτσι που είσαι ανασχετής.
2: Ευρειάσαμε βραζιλιάν.
1: Ευρειάσα σε ή... Πολλοί κόσμος που πρέπει να ευρείασε ψες, πολλοί κόσμος που πήγαινουν κουβά.
2: Κοίτα να σου πω κάτι, η προϊστορία...
1: Τη συμπάθεια μου στο φίλο Νίκο, που μου είπε χτες το απόγευμα ότι...
2: Πάλε ήσουν έξω, έπινες τα... Πάλε ήσουν έξω, έπινες τα σήμερα κάμνεις μου
1: ολόκληρο πρόβλημα. Γενικότερα, ότι τέσσερα παιχνίδια, στοιχηματικά εννοώ, διαφόρων συνδυασμών κατέληγαν και τα τέσσερα σε νίκη της Βραζιλίας. Ψες. Και του ρωτώ, νίκη ή πρόκριση? Όχι, λέει μου, νίκη σε 90 λεπτό. Λέω του, έχει ένα σύστημα που εσείς οι παίχτες κάτι με cash out? Ναι, λέει μου, αλλά είπα να το αφήσω. Και το άφησε. Δεν ξέρω αν έγινε κάτι αργά, ψες, μετά που δεν ήταν, εννοώ. Δεν είχαμε
2: δεν ήταν την προϊστορία
1: νομή. Και αν προϊστορία με την Νορβηγία, ναι. Είχαν προϊστορία είναι οι Βραζιλιάνοι.
2: Είναι η μόνη ομάδα με την οποία αντιμετώπισε
1: πόσες φορές.
2: Πόσες φορές και την οποία δεν κέρδισε ποτέ.
1: Μάλιστα. Κερδίζει το πέναλτι στο 10-14, πότε ήταν. Λέω και εγώ, άντε. Θα ξεκινήσει θετικά η νύχτα τους, γιατί ήταν ξέρω για άλλον κόσμο που επόνταλαν και στη Βραζιλία πριν να ξεκινήσει το Μουντιάλ για κατάκτηση του τίτλου. Τώρα, δικαιολογημένο, αδικαιολόγητο, εντάξει.
0: Ναι.
1: Okay, ήταν καλή για Βραζιλία η αλήθεια η απόδοση.
0: Ναι.
1: Και...
2: άξιζε τον κόπο.
1: Ναι, εντάξει, καμιά φορά να ξέρεις το είδος του παιχνιδιού. Και μόνο καθαρά αν βλέπεις ή αν θεωρείς φαβορή, ας πούμε, μια ομάδα. Μπορεί να γνωρίζεις ότι μπορεί να έχει καμιά καλύτερη ή πιο δυνατή, αλλά επειδή έχει η απόδοση τέτοια, ρισκάρεις. Παρά να παίξω, ας πούμε, ένα φαβορή που τι απόδοση θα έχει.
2: Κουμπάστα της Αγγλίας.
1: Ό,τι και να ήταν.
2: Coming home.
1: Bye bye. Να μου το στα βραζιλιάνικα το bye bye, να μπω, ναι. Δεν το είδα που πούμε καμιά φορά γραμμένο κάπου. Το αντίο, ας πούμε, ξέρεις. Το...
2: μου λες αντίο.
1: Όχι, μα είναι τα μην μου λες, αφού εν είδη σε φάση. Ετοιμάζεις βαλίτσες και όλα αυτά, κάνεις check-out.
0: Μιλάμε ο τύπος τους πάει κορδόνι.
2: Μόλις έχασαν το πέναρτι.
0: Μιλάμε, τους γράφουνε.
2: Μόλις έχασαν το πέναρτι, λέω, θυμήθηκα λίγο πότε συζητούσαμε ότι είχαν στα πέναρτι.

0: κάτι πιάνονται στα ψυχολογικά. Οπότε το...
1: Ναι, το είχαμε πει γι' αυτό.
0: Με την Απωνία.
2: Μπράβο, να βλέπεις, εγώ νομίζω και η επιλογή ποιος θα χτυπήσει το πέναλτι μπορεί να έπαιξε και κάποιο ρόλο.
0: Ήταν ο πιο καλός τους παίκτης, κύριε Γιώργο.
2: Ενώ είναι πιένο, ξέρω εγώ, ούτε ο Κούνια, ούτε ο Βινίσιος, ο Βινίσιος χτυπά.
0: Ρεάλ χτυπά.
2: Χτυπά. Εντάξει. Okay.
0: Ναι, έτσι μου λες. Ο Χάλαντ και η παρέα του πάνε στην επόμενη φάση.
3: Περιμένουν να βρουν με τον παππού της Ρεάλ προκοπή και πρόοδο.
2: Τον παππού της Ρεάλ. Α, για τον Αντζελότσι.
0: Τέξες ο Κάρλος τώρα.
3: Εγώ έφταιει. Άλλη δουλειά δεν κάνει να πάει ο Κάρλος σε μια ομάδα να πάρει το γιο του, τη γυναίκα του, την αδερφή του, την αδερφή
0: του.
3: Να παίξουν όλοι μαζί. Πέντε μισθούς θέλουμε και θα βγάλουμε τη Βραζιλία πρωταθλήτρια κόσμου.
2: Εντάξει, η Βραζιλία έχει χρόνια που στερείται της λάμψης.
3: Τι είπε ο Αντσελότη που αποκλείστηκαν?
2: Είπε είμαστε απογοητευμένοι, αλλά θα πρέπει να δούμε μόνοι μας περάσει η πίκρα. Λέω ότι έτσι συνοπτικά. Θα πρέπει να δούμε ως την δυνατότητα, την ευκαιρία για την νέα αρχή. Ακόμα μια νέα αρχή στη συνέχεια και στα επόμενα που ακολουθούν. Δεν αξίζαμε, είπε, να χάσουμε. Ήμασταν καλύτεροι. Δεν έπαιξαμε εξαιρετικό. Δεν έκαναμε εξαιρετική διοργάνωση μέχρι τώρα, είπε, αλλά χτίμησαν ότι η Βραζιλία είχε ομάδα για να φτάσει τουλάχιστον μέχρι τον τελικό. Εντάξει, έτσι ήταν. Παρότι διάβασα και κάποιες έτσι αναφορές το πρωί λίγο που είδα ότι η απογοητευτική Βραζιλία και όλα αυτά.
3: Απογοητευτική δεν ήταν.
2: Εντάξει, είχε και περισσότερες ευκαιρίες και πρώτη, ενώ χρονικά θα μπορούσε να σκοράρει και να αλλάξει τη ροή του παιχνιδιού και όχι μόνο με το πέναλτι. Και εντάξει, απλά βρήκε απέναντί της έναν άνθρωπο που είπαμε και πριν ότι σκοράρει και το, με έναν τόσο απλό ή φυσιολογικό τρόπο ή κοινικό θα μπορούσε να πει κάποιος.
0: Άρεσε μου η περιγραφή σου το πρωί.
2: Ποιο?
0: Που λες ότι το έβαλε και είναι ρες.
2: Φίλε, είδες τα εικόνες. Παίζεις ένα παιχνίδι.
0: Πώς γύρισαν την ώρα που έπιασαν και το σούτ μέσα στη γωνιά.
2: Γιατί την κεφαλιά το πρώτο γκολ που ήταν και το πρώτο. Πες το δεύτερο ήταν και σε ένα χρονικό σημείο που ήταν σαν να τέλειωνε το παιχνίδι. Αλλά το πρώτο στο 79 παίζεις με τη Βραζιλία. Παίζεις φάση το 16, βάζεις έναν γκολ και ήταν λέει και σκόραρες ο νεοφύτου που έλεγες πριν που ήταν τα στιγμιότυπα. Χάρηκε το παραπάνω τον γκολ σε φιλικό επίπεδο, αν επίδαν και ατομικό, αλλά ο Χάλαντ εντάξει, οκ, okay, έβαλα το ρε παιδιά. Είναι δουλειά μου. Απλά είμαι εδώ και βάλω το. Ακούμε τι πλησιάζει.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
2: Και έτσι λοιπόν, μετά τη Γερμανία πάει και η Βραζιλία. Είναι η δεύτερη χειρή αποχώρηση. Εφιέγγει η δεύτερη διοργανώτρια που είναι τρεις.
3: Μεξικό,
2: ναι. Είχε φύγει ο Καναδάς, έφυγε και το Μεξικό και θα δούμε σήμερα.
3: Ευτυχώς προχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Απόψε, τώρα το πρωί παίζουν.
0: Ναι, πόσα τηλέφωνα να πιάει.
2: Εντάξει, να τηλεφωνήσει, δεν κάνουμε τέτοια τον Ντόναλτ τώρα. Αν του είπε ξαναδέτε μια φάση, δεν σημαίνει ότι. Δεν μπορεί να πιάει υπόψη τηλέφωνο. Ποιο να πιάει τηλέφωνο υπόψη.
0: Ναι, ναι, και τούτο.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Η Αγγλία επίσης τα κατάφερε.
2: Δεν το έχω εικόνα. Πρέπει να ήταν πολύ καλό παιχνίδι και τούτο. Ενώ άμα δει τον τρόπο που εξελίχθηκε. Ναι, μένει με 10 η Αγγλία και ενώ με 10 βάζει τρίτον με τον Μέγα Χάρι Κέιν.
3: Κρύο αίμα.
2: Α, τώρα.
3: Σωστά τα πέναλτι.
2: Ναι.
3: Να μάθουν να εκτελούν.
2: Μάλιστα. Πέναλτι Αγγλία, πέναλτι το Μεξικό.
0: Φίλος σου ο Χάρης τώρα.
3: Πολιτός μου. Πάντα ήτανε.
2: Χαμός και στον πίνακα το σκόρερ.
3: Γι' αυτό ήμουν τόσο αυστηρός μαζί.
2: Χαμός και στον πίνακα το σκόρερ. Ποιος θα είναι? 7-3 άτομα, 3 παίχτες τώρα.
0: Μπράβο τους.
2: Ο Χάλαντ, ο Μέση και ο Εμπαπέ. Και στα 6 ο Κέιν. Εντάξει, από αυτούς που είναι 4 οι περισσότεροι τώρα είναι ο. Ο Ινόριο Θάμπαλ, νομίζω μέσα στα 4. Ο Βινίσιους που έφυγε. Εντάξει. Αλλά θα είναι και εδώ έτσι έντονος, όπως δείχνουν τα πράγματα, ο συναγωνισμός για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ.
3: Είναι στο Χρυσταρά Αντρέα.
0: Είδα τον, ναι, ωραίος.
2: Πολύ ωραίο. Είδατε, δηλαδή.
0: Ωραίος.
3: Η συνέντευξη ήταν πάρα πολύ ωραία.
2: Νομίζω ότι...
3: Πολύ ωραία.
0: Νούσιμες απαντήσεις. Ναι. Δεν είμαι δημοσιο... Ξέρω ότι δεν είμαι.
3: Ξέρω ότι δεν με συμπαθείς εσύ στο δημοσιογράφο. Χρυσταρά, καλά.
2: Ναι.
0: Ναι,
3: ξέρω ότι δεν μ' αρέσει, δεν σου αρέσει. Αλλά θα σου απαντήσω. Μια χαρά.
0: Δεν είμαι ο ίδιος παίχτης που ήμουν, το αναγνωρίζω, αλλά δεν νομίζω να τα πηγαίνω για άσχημα, λέει. Mm. Και πολύ καλά τα είπε.
3: Ωραίος, ωραίος.
2: Άρα, λοιπόν, το πόσα έχει τώρα, πόσα είναι κολεγή.
0: Τρία
2: νομίζω.
0: Τρία νομίζω. Για να μην, αν δεν είμαι λάθος, νομίζω είναι στα τρία.
2: Απόψε το μεγάλο παιχνίδι. Να δούμε ποιος θα προχωρήσει, Πορτογαλία, Ισπανία.
0: Πορτογαλία.
2: Μα είσαι τόσο...
0: Λέω το θέλω.
2: Α,
0: λέω το θέλω μου με σιγουριά.
2: Ναι.
0: Για να μεταδώσουμε θετική ενέργεια στην ομάδα.
2: Στην Πορτογαλία.
0: Mm-hmm. Στην εθνική της καρδιάς.
2: Πορτογαλία είναι εθνική της καρδιάς.
3: Μεγάλη δήλωση.
2: Πρώτη φορά.
0: Όσον
2: λόγω Χριστιανού.
0: Ναι, όσον αγωνίζεται ο Χολάντο είναι η εθνική.
2: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Καθαρά και ξαστερά. Σας ποια είναι η εθνική σας. Εσένα
2: μην έχω εθνική είναι εγώ να σου πω την αλήθεια.
3: Άργια δεν είναι.
0: Ωραίος. Αν με συμφωνήσουμε που ποτέ εμείς ήρθαμε.
3: Τι να πω ρε φίλε.
0: Εντάξει, μακάρα πάει όφη δεύτερη.
3: Και Πορτογαλία ρε φίλε. Για να καταλάβεις τι μνησί κακός άνθρωπος είσαι. Τι σχέση έχει η ομάδα μου τώρα με το Μουντιάλ. Εξήγα μου το.
0: Θύμωσε.
3: Που να σκάσουν και οι δυο κινητήρες σου στο σπα, ρε.
0: Στο σπα και, να πάει και για σπα. Για σπα που να σε στείλω.
3: Πήγα στο κύριο.
0: Πού?
3: Εδώ.
0: Πέρασες ωραία.
3: Μια χαρά.
0: Να μου μασάς.
3: Ναι, ναι.
0: Περιποίηση προσώπου.
3: Όχι.
0: Επειδή φαίνεσαι λίγο ανανεωμένος. Μανικιούρ, πεντικιούρ.
3: Φαίνομαι
0: ανανεωμένος. Φαίνεσαι. Μανικιούρ, πεντικιούρ.
2: Εμπουμένη ο Σαρκάτζε βλέπει τα παιχνίδια.
3: Αχ, Θεέ μου.
0: Fresh. Ναι, φόρμουλα δεν τα βρίσκουμε. Ισπανία δεν τα βρίσκουμε.
2: Πρέπει να τα βρίσκουμε. Εγώ δεν έχω καμία ανεθνική.
0: Μα είναι προκλητικός, κύριε Γιώργο.
3: Εσύ ούτε μία συμπάθεια πουθενά.
2: Όχι, ρε φίλε, να σου πω και κάτι, το απολαμβάνω καλύτερα.
3: Καλά, αυτό, ρε,
2: ούτε, αντιπάθεια, ούτε αντιπάθεια, ούτε συμπάθεια. Εγώ, ας πούμε, είπα.
3: Έτσι, λίγο παραπάνω να σου κάνει κλικ κάποιο.
2: Ρε φίλε. Εντάξει. Τι ζόρι τραβώ τώρα εγώ το ίδιο με τον ένα με τον άλλο να το συμπαθώ.
3: Ζόρι τραβάς.
2: Θέλω να περνούν οι ομάδες που παίζουν καλύτερα.
3: Αυτό, ρε, φίλε.
2: Θα προτιμούσα να περάσει η Βραζιλία παρά η Νορβηγία. Ας πούμε υπό αυτήν την έννοια. Αλλά όχι γιατί ξέρω εγώ πάω τον Χάλαντ ή πάω τον έναν ή πάω τον άλλο.
0: Πάει με τους φίλους του τώρα τελευταία.
2: Πάτε με τους φίλους του πάλι.
0: Καφέδες το πρωί, κοψίδια το βράδυ. Έρχεται σε εμάς μέσα στην ιδιοτροπία. Μα γιατί ρε, τι έκαμε.
2: Τώρα δηλαδή άμα μας σου πει κάποιος ότι δεν έχω κάποιον να αντιπαθώ ή να συμπαθώ εν ιδιοτροπία.
0: Είναι συνολικό κύριε Γιώργο μου.
2: Συνολικό ρε. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.
0: Σπάσες μας σήμερα.
2: Ναι.
0: Και να προβλέψεις να κάνουμε.
2: Να προβλέψεις, να ξέρεις ότι αγαπημένος τον προβλέψιο.
0: Όχι, γιατί πρακτικά δεν μπορούμε, αλλά είχα και πρόταση.
2: Να πρόταση είναι.
0: Είχα πρόταση να μας φέρω.
2: Για προπονητή.
0: Όχι.
2: Α,
0: είχα πρόταση
2: να μας φέρουν.
0: Ξέχασα να σου πω. Ναι. Ο γνωστός
2: αθλοθέτης μας
0: με πήρε τηλέφωνο. Mm-hmm. Μου λέει, να σου πω, μπαίνουμε στα κρίσιμα. Θέλετε με τον κύριο Μιχάλη να κανονίσετε έτσι μια μήνυ διοργάνωση παγκοσμίου. Του λέω, κοίτα, έτσι αγιώς θα χάσω για τον Μιχάλη. Σπουδαίος παίχτης, ειδικά όταν...
3: Έτσι ξεκίνησες, την απάντησή σου.
0: Ναι. Μέσης.
3: Σίγουρα.
0: Πιστεύεις ότι θα έλεγα κάτι διαφορετικό.
3: Ναι. Και...
0: Του λέω Μιχάλη σπουδαίος παίχτης, το προπονητικό του team πρέπει να το οργανώσει γιατί μόνος του δεν τα καταφέρνει. Ενώ με την έννοια του ότι θέλει ένα σύνολο η ομάδα για να λειτουργήσει, ρε παιδί μου, εύρυθμα.
3: Ναι, έτσι είναι. Και... Ξεκινάς με πολύ καλά λόγια και μετά ξεκινάς το σκάψιμο.
0: Ναι, ναι. Και επειδή θα φύγω, του λέω, δεν μπορεί να γίνει, δεν είναι εφικτό.
2: Για του χρόνου, είπε ότι θα φέρει κάτι πιο καλό, γιατί φέτο, παρόλο ότι αρνείστε να το παραλάβετε, να περιμένουμε ακόμα λίγο.
0: Να σκεφτούμε του χρόνου θα κάνουμε προβλέψεις.
2: Κατάλαβες το λάθος σου.
0: Να σου πω, ούτε το τράπεζι ενό κάμω.
2: Γιατί?
3: Πιθανότατα.
2: Είναι σωστό.
3: Πιθανότατα.
2: Είναι σωστό.
0: Πρέπει να είμαστε πάντα σωστοί.
2: Να σταθεί στο λος.
3: Πες ότι έγινε.
0: Στο ανθρώπου. Ότι του χρόνου θα κάνουμε.
3: Πες ότι έγινε.
2: Είναι αποφασίζει. Η διοργανώτρια αρχή αποφασίζει. Ας συντρέχει λόγος να ματιωθεί η όλη διαδικασία. Έχει υπογράψει ένα συμβόλαιο το οποίο.
3: Ας τη διοργανώτρια αρχή να τραγουδά. Νομίζω ότι αυτό είναι για άλλου δεν είναι.
2: Ναι.
0: Τσικαλίσιο μου. Ποιους βλέπεις να πηγαίνουν έτσι μέχρι τέλους.
2: Μα πού μιλάς τώρα για το Μουντιάλ.
0: Ναι, Αλλά πρέπει να δούμε και για σταυρώσεις.
3: Άσε να δω σήμερα τι θα γίνει, τι θα κάνετε κι εσείς.
0: Περίμενε. Δύσκολα τα πράγματα.
2: Τσάου Μπραζίλ, ήρθε η απάντηση από τον υφυπουργό.
3: Bye bye στα βραζιλιανικά.
2: Ναι, τσάου.
0: Τσάου.
2: Τσάου Μπραζίλ.
0: Και πολλά, αου, αου, αου.
2: Μίλησε ο άγραφο νόμος του ποδοσφαίρου, λέει ο υφυπουργός. Όταν δεν βάλεις θα το φας. Χαμένο πέναλτι δοκάρια, χαμένο τέτα τέτα από επιπολαιότητα. Δεν σεβάστηκε στις ευκαιρίες σου και οι ευκαιρίες σεβάστηκαν τελικά τον Χάλαν. Τσάου Μπραζίλ. Μάλιστα. Και είπαμε, ναι. Η Νορβηγία είναι το δεύτερο παιχνίδι, μάλλον του νοκάουτ που περνάνε χωρίς να είναι είτε καλύτεροι, είτε με παραπάνω ευκαιρίες, είτε. Αλλά εντάξει. Και η ουσία μετρά στο ποδόσφαιρο. Εγώ ήθελα να προχωρήσουν, να δούμε και μετά ένα μεγάλο παιχνίδι. Κλασικών
0: Derby.
2: Των προηγούμενων χρόνων, δεκαετιών, έστω και αν δεν έχει, ξαναλέω, η Βραζιλία αποδεδειγμένα τη λάμψη, την ποιότητα που είχε πριν πολλά χρόνια, αλλά θα ήταν ωραίο. Εδώ τώρα πάλι η Νορβηγία.
0: Να σου πω κάτι.
2: Αυτή την έννοια μόνο.
0: Η Νορβηγία, ας πούμε, για παράδειγμα, που συζητάμε, που την είδαμε και στα δύο τελευταία παιχνίδια, που δεν ούτε μας εντυπωσίασαν, ούτε είπαμε. Άμα είναι αυτή η ομάδα. Έχει όλα τα στοιχεία όμως των ομάδων που ξέρουν να παίρνουν τις προκρίσεις και δεν ξέρεις μέχρι που θα φτάσουν. Δηλαδή, ποιος είναι ο επόμενος αντίπαλος, είπες το πρωί.
2: Η Νορβηγίας.
0: Ναι.
2: Είναι οι Άγγλοι.
0: Ναι, οι Άγγλοι. Δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος ότι οι Άγγλοι να έχουν ήσυχο απόγευμα με την Νορβηγία.
2: Πρώτα απ' όλα, αν είσαι σε τούτη φάση, άμα πάει στους 8, είναι ήσυχα απογεύματα, εγώ πιστεύω. Για κανένα, ενώ. Πιστεύω να εξελιχθεί έτσι παιχνίδι εύκολα, ενώ να αποδειχτεί ως ήσυχο.
0: Αλλά ναι, ας πούμε η Νορβηγία κλασική ομάδα κινήσεων.
2: Και είναι με απόγευμα, Αντρέα, με μεσάνυχτα.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Εντάξει, στην Τσιπάνο μπορεί να είναι μεσομέρι, δεν ξέρω, αλλά για εμάς.
0: Ε, μα είναι του κουτουρούπου, αλλά σου.
2: Πάμε με τοπική ώρα,
0: μου λέει. Με τοπικές ώρες, ναι. Αλλά ναι, η Νορβηγία έλεγα λοιπόν ότι είναι μια ομάδα η οποία ούτε θα σε ενθουσιάσει ούτε θα παίξει φανταζή ποδόσφαιρο. Βλέπεις έναν καλωστημένο σύνολο εκεί, μια ομάδα σφιχτή, η οποία έχει τον κινησμό και την ικανότητα. Βλέπει εκείνον τον παλίκαρο μπροστά τον Ξανθό, που μπορεί ανά πάσα στιγμή πάρτο, άντε, γεια.
2: Εντάξει, πάει φυσιολογικά η λάμψη. Ενώ και του ψεσινού ή παιχνιδιού στο Χάλαντ, αλλά. Για μένα, εξίσου, εντάξει, αν πεις ο άλλος έβαλε δύο γκολ, αλλά είναι και ο τερματοφύλακας έχτες.
0: Ναι,
2: μιλούμε ότι είναι και μόνο το πέναλτι τίποτα. Και
0: όχι μόνο εχτες, τον σχολιάσαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι.
2: Ναι, θέλω να σου πω ότι έκαμε, μα εχτες
3: έκαμε.
2: Νίλ, κάτι τέτοιο, Νίλ. Γι' αυτό σου λέω ότι.
0: Με την Αφρική που ήταν το προηγούμενο, αν δεν κάνω λάθος.
2: Την Αχτή, νομίζω, που προκριθήκαν που ένα ξιζαμπαλέ.
3: Ναι.
2: Η Αχτή Λεφαντοστού ήταν, νομίζω. Πάση περίπτωση.
0: Ήταν το φάουλ που συζητούσαμε που απογειώθηκε.
2: Να.
0: Ο Νορβηγός που ήταν, ναι. Ήταν το φάουλ του.
2: Δεν μπορώ τώρα να είμαι σίγουρος, ενώ να μην κάνω κανένα λάθος, αλλά εν πάση περίπτωση. Χτες πάντως ήταν πρωταγωνιστής, σαφώς με τα δύο του γκολ ο Γίγαντας, αλλά ήταν και ο τερματοφύλακας που τους κράτησε μέχρι να φτάσει η ώρα του Γίγαντα. Ακόμα και σε εκείνο το.
0: Αν έτσι προκρίσεις. Δηλαδή είτε προκρίσεις, αν δεν.
2: Εν έτσι ομάδες οι οποίες μπορεί να πει είναι υπέρβαση για την Νορβηγία, δηλαδή που είναι ήδη τώρα.
0: Αν outsider, θέλω να έτσι. Πω, σε οποιαδήποτε φάση να στηριχτείς λίγο στον τερματοφύλακα σου και λίγο στο killer σου. Δηλαδή θέλεις τους τη μέρα τους για να κάνεις το κάτι παραπάνω. Και παραδείγματα πολλά μπορούμε να πιάσουμε από τις κυπριακές ομάδες στην Ευρώπη που έκαναν τις υπερβάσεις μέχρι την Ελλάδα του Euro που είχες ένα χαριστή από πάρτο. Είχες ένα Νικοπολίδη πίσω, κατέβαζε ρολά. Κάπως έτσι όταν είσαι το outsider γίνεται η δουλειά. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε τη συνέχεια σήμερα στις 10.
2: 10 Ισπανία, Πορτογαλία, 3 μετά τα μεσάνυχτα Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Ναι, τον Διαλό.
2: Προλαβαίνουμε και τα δύο.
0: Τον Διαλό, τα της Arsenal, σύντροφέ μου.
2: Ποιος
0: είναι ο σύντροφος?
2: Πού διαβάζεις τώρα?
0: Το πρώτο μήνυμα του
2: πέντε. Του Αμάτ Διαλό, του μελλοντικού τατά της Arsenal.
0: Ναι, ναι. Ήταν το φάουλ του Διαλό που απογειώθηκε, στο οποίο φυσικά με ο τείχος του συζητήσαμε με τον Γιώργο, δεν ήταν και πολλά καλά στημένο, αλλά ναι. Ο τερματοφύλακας.
2: Δεν υπήρχε τείχο. Νομίζω γιορτάζαν την επέτειο τη πτώση του τείχου του Βερολίνου. Δεν υπήρχε, δεν ξέρω, να πω κάμα. Πάση περίπτωση. Οι Νορβηγοί προχωρούν
3: και οι Βρετανοί προχωρούν.
2: Και οι Βραζιλιάνοι πάνε σπίτι του. Κάτσε να το βρίσκω εδώ για τον Χέντερσον.
0: Ποιο είναι ο Χέντερσον?
2: Του τραυματίστηκε σοβαρά στου πανηγυρισμού στον Άγγλο.
3: Ναι.
2: Ο Γιόρτα Χέντερσον που παίζει μαλλιά στη Λίβερπουλ.
0: Ναι.
2: Θυμάσαι το, στη μεσαία γραμμή. Ναι, ήταν στον πάγκο.
3: Ήταν στον
2: ναι.
3: τραυματισμό.
2: Τραυματίστηκε, χτύπησε μπάστη την διαφημιστική πινακίδα.
0: Έλα ρε.
2: Αποχώρησε με φορείον, αλλά εδώ ο Τούχελ έκαμε δήλωση και λέει ότι έπεσε και τραυματίστηκε στον καρπόν του. Φαίνεται πολύ άσχημα.
3: Άκουτο.
2: Είναι αρκετά σοβαρός τραυματισμός και δυστυχώς μετριάζει τη χαρά της πρόκρισης. Είναι στο νοσοκομείο ο παίχτης, αλλά ξαναλέω ότι ο Τούχελ τουλάχιστον έχει πει ότι «Μα περίμενε πώς έπεσε ρε». Ανέβηκε πάνω... από την πινακίδα και πήγε να επιστρέψει. Στην επιστροφή του νομίζω
3: στην
2: που έπεσε.
3: Στην επιστροφή. Ναι. Ήταν στην κερκίδα και πήγε να στρέψει.
2: Ναι. Και λογικά αν είναι ο καρπός πρέπει στην πτώση.
3: Παρκούρ.
2: Έβαλε το χέρι.
3: Έμεινε εκεί στη μέση. Αγόρι μου, παίρνα όμορφα την πινακίδα.
0: Άντε ρε, ξέρε τώρα εσύ ότι να...
2: Ποιος ήταν ο παίχτης που πίεστε ο... Στο Σαββατοκυριακό τώρα που είπες περνώ την πινακίδα, που έφτιαξε τα σκαλιά πάνω ρε. Σπου να βρει την κοπέλα του.
3: Ναι, ο...
2: Αναγία μου, Αναγία μου, τα παιχνίδι ήταν.
3: Στο πράσινο ακροτήρι με την
2: Ιαγεντινή. Ναι, ναι, το πράσινο ακροτήρι. Είδες το, Ανδρέα.
0: Όχι, πάντα ένα ρεπλέ ρε, Μιχάλη μου.
2: Είναι στην επιστροφή που... Έτω.
0: Αου.
2: Και βάλεν το χέρι προφανώς, γι' αυτό είναι ο καρπός.
3: Ρε φίλε.
2: Είδες τη φάση του, Ανδρέα. Ο, πώς έλεγαν το, που βάλει το εκπληκτικό γκολ. Το 2-2 του που ισοφάρισε το πράσινο ακροτήρι είναι η Αργεντινή. Βάζει το εκπληκτικό γκολ και ξεκινά. Πάει στην κερκίδα, είσαι σκάλα. Περνά από του Στιούαρτ. Το δείχνει που κάτι ψάχνει. Κάποιο ψάχνει στην κερκίδα. Εντάξει, το παιχνίδι έπρεπε να συνεχιστεί. Έτσι τέλειωσε κάτι.
3: Καμπράλ ήταν. Νομίζω ήταν Καμπράλ.
2: Και κάμνη, α πούμε, ξέρει, κατά φορά μπάνε στην κερκίδα, αλλά βρίσκουν αμέσω το αγαπημένο του πρόσωπο.
3: Εκείνο δεν ήξερε.
2: Κάποια δευτερόλεπτα ψάχνει να δει. Κάποια φάση δείχνει με μια κοπελιά να αγκαλιά. Μπορεί να παίζει ένα λεπτό και ώσπου να κατεβεί η κοπελιά να τον αγκαλιάσει και να πάει παρακάτω.
0: Όλα για τον ερώτημα.
2: Δεν ξέρω αν τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα για το ότι βγήκε στην κερκίδα και όλα αυτά. Δεν ξέρω αν τηλεφώνησε κάποιο, αν τιμωρήθηκε να.
3: Να ξετιμωρηθεί.
2: Να του την εισβήσουν βασικά.
3: Ναι, για τον έρωτα τώρα.
2: Ναι,
3: δηλαδή, εντάξει,
2: δείξετε λίγη κατανόηση.
3: Αλίμον.
2: Λοιπόν, σε δευτερόλεπτα συνδυώνουμε την ενάδη πρωινή.
3: Καταπαχτή του Γασιπί.
2: Τι? Καταπαχτή τι?
3: Του
2: Γασιπί,
3: θυμάστε,
2: εκείνη
3: τη φάση.
2: Πώς έπεσε μέσα.
0: Που επανηγύριζε ρε, ο άλλος σε μια έθνη, ήταν παιχνίδι.
3: Εθνική νομίζω.
2: Από τραυματίστηκε, ναι. Στη Βόρεια.
3: Στη Βόρεια,
2: ναι.
0: Παιχνίδι ουδέτερο στην Κύπρο νομίζω, κάτι έτσι χάθηκε, εξαφανίστηκε.
2: Ουδέτερο που ήταν ο Ξάμε δικής μας, όχι της εθνικής μας που ήταν.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ, ναι.
2: Εθνικής μας νομίζω, κάτι μου λέει τώρα.
0: Άντε για, χάθηκε.
2: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο αθλητικό δελτίο. Θα επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις και το τραγούδι του Ανδρέα.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners. Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 9 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Η ομάδα ολοκλήρωσε άλλο ένα τεστ στην Πολωνία χθες αφού εξήλθε ισόπαλη 2-2 απέναντι στην Χάπελ Περσεβά. Σκόρερ για τους πράσινους, Χατζηγιωάννης και Νεοφυτού. Πριν από την έναρξη του αγώνα, τηρήθηκε ενός λεπτούς υγιής μνήμη του πρώην πρόεδρου του Συλλόγου, Δούρου Σεραφείμ, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 84 χρονών. Υπήρξε μια από τις πιο εμβληματικές διοικητικές φυσιογνωμίες στην ιστορία των Πρασίνων. Η θητεία του στον προεδρικό θόκο συνδέθηκε με σημαντικές επιτυχίες. Η Ομόνια κατέκτησε 2 πρωταθλήματα, το 1, το 3, ενώ πανηγύρισε το κύπελλο το 5 και πρόσθεσε στη συλλογή 3 ασπίδες, το 1, το 3 και το 5. Από σήμερα στις 10 το πρωί διατίθενται τα εισιτήρια για τη φιλική αναμέτρηση με τον Πανετολικό που θα διεξαχθεί την Πέμπτη, ενώ ξεκινάει και η προπόληση των εισιτήριων διαρκείας. Σήμερα αρχίζει την προετοιμασία του στον Αρχάγγελο του Αποέλ. για τους παίκτες που ολοκλήρωσαν τα εργομετρικά. Αύριο παρουσιάζονται Βρίζας και Παπαδόπουλος, ενώ στόχοι ψηλά στη λίστα των γαλαζοκυτρίνων είναι ο επιτελικός μέσος και ο κεντρικός επιθετικός. Το φράγμα των 6 γιών διαρκείας έσπασαν οι φίλοι των γαλαζοκυτρίνων. Την προετοιμασία της στην Αυστρία συνεχίζει η Πάφος. Σάπιν το είδε την ομάδα του να κερδίζει στο πρώτο φιλικό και να δείχνει κάποια καλά στοιχεία απέναντι στην Κρακόβια. Συνεχίζονται τα μεταγραφικά σενάρια, αφού ήδη από το εξωτερικό φέρει την παφιακή ομάδα να θέλει τον αυστριακό στόπερ Φίλιπ Μιλόγεβιτς. Μετά το φιλικό με την Ρόντα, ανεβαίνει ο βαθμός δυσκολία στα φιλικά του Απόλλωνα στην Ολλανδία, αφού θα αντιμετωπίσει την Ουτρέχτη, με τον Λοσάδο να θέλει να δει περισσότερα πράγματα και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα από την ομάδα του εν ώψη της συνέχειας. Οι αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ και τον Άγιαξ είναι αυτές που θα δείξουν τον δρόμο για την ΑΕΚ εν ώψη των πρώτων ευρωπαϊκών παιχνιδιών. Οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα δώσουν επιπλέον λύσεις στην επιθετική γραμμή ψάχνει ο Τσάβι Ρόκα. Στην ΑΕΛ, αρκετές μεταγραφικές εκκρεμότητες αναμένεται να κλείσουν μέσα στην εβδομάδα, αφού κάποιοι ποδοσφαιριστές είναι κοντά στο να ανακοινωθούν. Στην Κύπρο, από την προηγούμενη εβδομάδα, ο Ελμαέστρο για την ανόρθωση, ο οποίος υπέγραψε το διαιτές συμβόλαιό του και πλέον έπιασε δουλειά. Στον Άρη συνεχίζεται η προετοιμασία της ομάδας στην Λετωνία, ενώ παράλληλα τρέχουν για το μεταγραφικό σχεδιασμό. Μέχρι και στις 15 αποχωρήσεις αναμένεται να φτάσει το φετινό ρόστερ της ομάδας του Άρη. Στον Μπάμπερκ βρίσκεται η εθνική μας ομάδα μπάσκετ, εκεί που θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη της Γερμανίας για την 6η και τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Μουντον Μπάσκετ. Τζάμπολ στις 8.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Σε εξέλιξη βρίσκεται η φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την Νορβηγία και την Αγγλία να παίρνουν τις προκρίσεις για τα προημιτελικά απέναντι σε Βραζιλία και Μεξικό αντίστοιχα. Νίκη με 2 γκολ του Χάλαντ 1-2 για τους Νορβηγούς, μεγάλη πρόκριση μέσα στο Αζτέκα για τους Άγγλους που κέρδισαν με 3-2 τους διοργανωτές. Συνεχίζεται απόψε η δράση των 16 με τον ντέρπι της Ιβηρικής Χερσονήσου στις 10, Πορτογαλία-Ισπανία, ενώ στις 3 τα ξημερώματα η ΥΠΑ θα φιλοξενήσουν το Βέλγιο. Δεύτερη συνεχόμενη ήττα για την Εθνική Ελλάδος στα προκριματικά του Μουντον Μπάσκετ, αυτή την φορά από την Πορτογαλία, κάτι που δυσκολεύει σε μεγάλο βαθμό το έργο των χάλκινων πρωταθλητών του Ευρωμπάσκετ για συνέχεια στο παγκόσμιο κύπελο. Επόμενη αθλητική ενημερωσία στις 10, για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.gr.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
7: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
8: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
7: Όπω.
8: Όμως σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
7: Όπως.
8: Όπως το παγκόσμιο.
9: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
10: Πίνας. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη. Ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
11: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
10: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone.
12: Άντε και καλορίζικο. Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
13: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωση Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO στη Λεμεσό.
14: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλειών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
15: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
16: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
17: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet.
16: Winbet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
18: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 70 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί γάλπο 1 κιλό 7,59 και με Lidl Plus 5,69. Φρούτα του δάσους 500 γραμμάρια 3,19 και με Lidl Plus 2,65. Και επιτραπέζιο νερό 12x500 ml 1,69 και με Lidl Plus 1,39. Lidl. More to value.
19: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chie Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chie Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
20: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Σπορ FM 95.
21: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η All Win Bet. All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
2: Άλλες δύο αναμετρήσεις για την φάση των 16 στο παγκόσμιο κύπελο. Στις 10 το βράδυ, Πορτογαλία-Ισπανία. Στις 3 τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής-Βέλγιο.
22: Πώς είμαι. Αλλά αν δεν ήμουν αυτός που είμαι, ποιος θα ήθελες να είμαι?
23: Ξέρω εγώ, η Κοντέσα Βαλέρενα.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
2: Και επανήλθαμε τρίτη και τελευταία ώρα στη σημερινή εκπομπή Πρώτη Πάσα. Συζητήσαμε αρκετά για Μουντιάλ το προηγούμενο διάστημα. Τοπική επικαιρότητα. Είναι αλήθεια ότι το Σαββατοκυριακό δεν χαρακτηρίστηκε από την έντονη κινητικότητα ή από την έλευση, τη φανέρωση της μεγάλης καλοκαιρινής φετινής ιστορίας, της μεταγραφής του φετινού καλοκαιριού. Τη ψάχνουμε ακόμη, την περιμένουμε. Κάποιες κινήσεις της αξιοσημείωτης έχουν γίνει, αλλά για την ώρα νομίζω δεν έγινε η κίνηση που θα μείνει έτσι ή που θα επισκιάσει τις υπόλοιπες και θα μείνει ως η μεγάλη μεταγραφή που λέμε για διάφορους λόγους, μεγάλη ή ηχηρή μεταγραφή του φετινού καλοκαιριού. Από τις όποιες εξελίξεις είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, εγώ εκτιμώ ή κατατάσσω στην πιο έτσι σημαντική, σοβαρή, αξιοπρόσεκτη, υπό άλλη έννοια βέβαια.
3: Αντιλαμβάνω ποια θα πεις.
2: Το θέμα του Γκόλτσον, ναι, στον Απόλλωνα.
3: Μάθαμε
2: πρώτα και συμβαίνει. Κύρια, δεν ξέρω, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι λεπτό το ζήτημα. Mm-hmm. Από τη στιγμή που δεν δημοσιοποιείται, πρώτα και κύρια, μακάρι ο παίχτης, η ανθρώπινη υγεία που λέμε, μακάρι να είναι εντάξει, μακάρι να μην έχει
3: σίγουρα
2: θέμα το οποίο θα επηρεάσει πρώτα και κύρια όχι την καριέρα του αλλά γενικότερα την υγεία του, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι για να αποχωρήσει ένας ποδοσφαιριστής και να πάει στην πατρίδα του με τον τρόπο που έγινε, πάει να πει ότι δεν είναι απλά ένας τραυματισμός όπως το γνωρίζουμε ή όπως το αντιλαμβανόμαστε,
3: ναι,
2: για έναν αθλητή, έναν ποδοσφαιριστή. Πρώτα και κύρια,
3: λίγο μετά τη μεταγραφή.
2: Ναι. Όποτε και να ήταν, αν ήταν τραυματισμός εννοώ, ό,τι και να είναι, πρώτα και κύρια να το ξεπεράσει το παιδί. Μια παιδί πέρα είναι το γιατί είπα εγώ την κατατάσσω την πιο αξιοπρόσεκτη του Σαββατοκυριακού ή σημαντική. Είναι το θέμα της υγείας πρώτον, είναι δεύτερον και ως παίχτης είναι αυτή τη στιγμή τον οποίο χάνει ο Απόλλωνας χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει μάλιστα και το χρονικό διάστημα της απουσίας του. Το πόσο σημαντικός ή για το πω διαφορετικά, για πόσο σημαντικό ρόλο προοριζόταν ο συγκεκριμένος παίχτης, άρα κατ' επέκταση και το τι σημαίνει αυτό για τον Απόλλωνα, εάν και εφόσον δηλαδή θα κινηθεί ή είναι αναγκασμένο να κινηθεί για να ψάξει κάτι άλλο.
3: Το σχολιάσαμε ότι μαζί με Κβίτα έρχεται και δεν είναι η δυνάμη του, ναι, Απόλλωνας. Συζητήσαμε τα στοιχεία τα ποιοτικά που έχουν και οι δύο, αλλά και τα ηγετικά που μπαίνουν μέσα σε αυτή την κατηγορία. Ήρθε πολύ απότομα, πολύ ξαφνικά και ο Απόλλωνα. Προτεραιότητα πάντα είναι να είναι καλά ο άνθρωπος.
2: Κάποια ρεπορτάζ ήδη εκτιμούν ότι έχει.
4: Στην Αγγλία, έτσι.
2: Έχει πάει στην πατρίδα, ναι. Ναι. Κάποια ρεπορτάζ εκτιμούν ότι ήδη ο Απόλλωνας, ήδη έχει συνειδητοποιήσει ο Απόλλωνας η ομάδα προγραμματισμού, η τεχνική ηγεσία, ότι πρέπει να κινηθεί. Κάποιοι εκτιμούν ότι θα περιμένουν λίγο ακόμη να δουν τα νεότερα σε σχέση με το πότε μπορεί να επιστρέψει και περιμένουμε να δούμε όντως πώς θα εξελιχθεί η όλη ιστορία. Στην ίδια θέση αποκτήθηκε και ο Ιπέζη από τους νεοφερμένους και ο Κονομής, mm-hmm, αλλά χωρίς να είναι θέμα μείωσης ή διαφορετικής εκτίμησης, ναι, όταν έφερε τον Γκόλτσον τον έφερε σαφώς για να είναι οι πρώτες επιλογές, η πρώτη επιλογή μαζί με το ή στο πλάι του Κβίτα. Υπό αυτήν την έννοια κάποιοι εκτιμούν ότι ήδη ο Απόλλωνας είναι στο ψάξιμο. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί όλη η ιστορία. Άλλες έτσι εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκύριακο σε θέματα προγραμματισμού. Εντάξει, και ο Ολυμπιακός είχε μια αναποδιά με έναν επιθετικό μου τον ανακοίνωσε και 3-4 μέρες μετά είπε ότι φεύγει τελικά ενώ για προσωπικό ζήτημα, αλλά εδώ είναι άλλη εκτίμηση σαφώς πολύ περισσότερο για παίχτη που δεν τον είδαμε ακόμα.
3: Ναι, αλλά σου αλλάζει ο πλάνο. Δηλαδή, ναι, να πας, ναι, αλλά... να τον φέρει, τάξη, να του κλείσει συμβόλαιο.
2: Είναι και, είναι και τα χρονικά περιθώρια. Ο Απόλλωνας θέλει ή προσπαθεί να είναι όσο πιο έτοιμος γίνεται, γιατί έχει και αγωνιστικές υποχρεώσεις ενώ στην Ευρώπη. Ο δε Ολυμπιακός είναι μια περίπτωση που έχεις χρόνο μπροστά σου μέχρι το τέλος του Αυγούστου να έχεις έτοιμη την ομάδα, έτοιμη στο βαθμό που πρέπει για ξεκίνημα πρωταθλήματος. Φιλικά είχαμε της Ομόνοιας, ήταν το δεύτερο, έδωσε πρώτον η ΑΕΚ, έδωσε πρώτον ο Απόλλωνας, έχουμε για αυτή την εβδομάδα, ξεκινάει η προετοιμασία σήμερα και στο ΑΠΟΕΛ, μετά τα εργομετρικά του Σαββατοκυριακού. Και περιμένουμε και εδώ τις επόμενες κινήσεις. Γίνεται πολλής λόγος και δικαιολογημένα για τις ιδιαιτερότητες της φετινής χρονιάς το γεγονός ότι έσπασε το φράγμα των 6.000, διαβάζα, στα εισιτήρια διαρκείας. Εντάξει, μιλώντας για δεδομένα από ΕΛ, μπορεί να με, όχι μπορεί, είναι αριθμοί τους οποίους μπορεί να είχαμε και σε αρκετές περιπτώσεις τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά είναι οι ιδιαιτερότητες, ξαναλέω. Δηλαδή η απογοήτευση από τα τελευταία χρόνια, το γεγονός ότι ξεκινάς έχοντας σαφώς κατά νου ότι μπορεί να μην είσαι στην ίδια γραμμή, θεωρητικά τουλάχιστον, ή μέχρι τώρα τουλάχιστον, με, με αυτούς, με άλλες ομάδες εννοώ, που θεωρούνται πιο έτοιμες ή πιο δυνατές τη δεδομένη περίοδο, λόγω και του οικονομικού πολύ περισσότερο για το πρωτάθλημα, αλλά βλέπεις τον κόσμο ότι ανταποκρίνεται, βλέπεις αυτόν που αναγνωρίζεται κατά κάποιον τρόπο η νέα προσπάθεια και η νέα τάξη πραγμάτων που έχει δημιουργηθεί.
3: Νέα εποχή για τα ΠΟΕΛ. Δηλαδή όταν ήσουν με ένα διοικητικό άρχονταν τόσα χρόνια, όταν πλέον τα προβλήματα βγήκαν στην επιφάνεια χωρίς να υπάρχουν οποιαδήποτε οποιασδήποτε, πώς να το πω, υπεκφυγές, ξεκάθαρα έχουμε τούτο το σοβαρό πρόβλημα. Και φεύγει αυτόν το άτομο και μπαίνει σε μια νέα

0: νέα διαδικασία η οποία φαίνεται ότι κινείται σωστά, τότε το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει ο κόσμος είναι ο στηρίξης. Από η λίστα δείχνει με τον πιο εφαντικό τρόπο, γιατί φαντάζομαι να πάει πιο πάνω ο αριθμός.
1: Ναι, λογικό, άμα τώρα είναι εκεί, θυσιάζοντας και στο
0: εδώ προδάσμα. Είμαστε. Ναι. Κάνετε εσείς σωστά, κινηθείτε εσείς σωστά και εμείς εδώ θα είμαστε.
2: Στήριξη που κανόνισε και την υπόθεση του Ελαραμπή με έναν τρόπο. Βοήθησε και από εκεί.
1: Μα ήδη έχει ανακοινώνει κατά διαστήματα το και που πάνε τα λεφτά.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι ένα από
2: ήταν
1: τα.
2: Στην ανακοίνωση
1: τους. Ναι.
0: Είναι ένα από τα στοιχεία διαφάνειας που οφείλει ή όφειλε η οποιαδήποτε νέα διοίκηση να κάνει. Δηλαδή μετά από τόσων παρασκήνιων ή θολές απαντήσεις που λαμβάναμε στο παρελθόν, πολλές φορές έφταιγαν και οι συνάδελφοι που τα ρωτούσαν, αν θυμάστε, με το γνωστό κύριοι και κύριοι, ότι έγινε μαζί να χτυπήσουμε.
1: Πληρώνουμε, κύριοι.
0: Ναι, κύριοι. Αν
1: μένε πληρώνουμε, θα το μαθαίνετε.
0: Κύριοι, κύριοι, τα μοίρια για μέ.
1: Ναι, μαθαίνουμε τα όντως. Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Όχι, νομίζω. Είμαι σίγουρος ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και βοηθάει τον από η λίστα να εμπιστευτεί την νέα τάξη πραγμάτων, όποια και αν είναι, γιατί υπάρχει και το κομμάτι το επενδυτικό μέσα στη μέση που δεν ξέρουμε πότε θα το ακούσουμε. Επίσημα,
1: εδώ λέγεται ότι, εδώ σε ό,τι έλεγα με το παιδιδικό, λέγεται ότι με βάση λέγεται οι πληροφορίες, η προσπάθεια και συναέφων να μάθουν κάτι παραπάνω, σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα επαφής, διαβούλευσης, ανταλλαγής στοιχείων μεταξύ του επενδυτικού σχήματος και του διοίκησης, λέγεται με βάση τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ ότι έχουν ολοκληρωθεί καλύτερα οι όποιες επαφές χωρίς να προκύψει οποιοδήποτε εμπόδιο για τη συνέχεια. Το κλειδί που ήταν και από την αρχή παραμένει και πλέον δείχνει να είναι και το τελευταίο στάδιο ή το μόνο που απομένει είναι το θέμα της διαδικασίας που πρέπει να γίνει και κατ' επέκταση να καταλήξει σε έγκριση από την UEFA για τις όποιες αλλαγές διοικητικά, θέματα εταιριών και όλα αυτά με βάση αυτήν την καταρχή συμφωνία θεωρούν οι δύο πλευρές ότι πρέπει να κινηθούν. Τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει δηλαδή η μετάβαση και το πώς αυτό θα πρέπει να εγκριθεί ή αν δεν θα εγκριθεί καταρχή ή θα τους υποδείξουν πράγματα είναι το μόνο που μένει αυτή τη στιγμή και περιμένουν την όλη διαδικασία. Όπως λέγεται, ξαναλέω, στα σχετικά ρεπορτάζ. Αύριο θα μάθουμε ίσως. Όχι, θα μάθουμε κάτι. Θα πάρουμε και την πρώτη γεύση της νέας τάξης πραγμάτων σε ό,τι έχει να κάνει με τον τρόπο λειτουργίας του ποδοσφαιρικού τμήματος αλλά και του νέου προπονητή. Γιατί αύριο 10:30 είναι προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίαση τόσο του κυρίου Παπαδόπουλου όσο και του κυρίου Βρίζα από το διοίκηση. Άρα είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσει και ο νέος προπονητής και ο αθλητικός διευθυντής. Άρα θα έχει λογικά μεγάλων ενδιαφέρον το τι θα ακούσουμε αύριο.
0: Δύο σημαντικοί πυλώνες για την φετινή πορεία του ΑΠΟΕΛ. Αν όχι πιο σημαντική, προπονητής, τεχνικός διευθυντής μαζί με το.
1: Γενικότερα τρόπος λειτουργίας.
0: Μαζί με το οικονομικό.
1: Γενικότερα τρόπος λειτουργίας του ποδοσφαιρικού τμήματος. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει κάποιος από πλευράς της διοίκησης, ενώ εκεί για τον κ. Φωτίου για παράδειγμα. Στην παρουσίαση λογικό να πει κάποιος ότι θα είναι, αλλά θα το δούμε ενώ αν θα απαντηθούν και ερωτήσεις ενώ και από τους τρεις που θα συνδυάζει ας πούμε το τι θα μας δώσει.
0: Έτσι καταληκτικά για τα ΑΠΟΕΛ η νέα του εποχή συνδυάζεται με εξωστρέφεια και αυτό το πράγμα για εμένα είναι το α και το ω.
1: Μάλιστα.
0: Είναι από τα βασικά στοιχεία για να επιτύχει μια ομάδα. Η εσωστρέφεια έφερε το ΑΠΟΕΛ πολλά χρόνια πίσω και θεωρώ ότι το ότι θα βγουν μπροστά να μιλήσουν οι δύο συγκεκριμένοι, ότι βγαίνουν τον που παίρνει ο Μιχάλης πριν με τις ανακοινώσεις για το που πάνε τα λεφτά, ακόμα και η ανακοίνωση για Λαΐφη τότε όταν είπε ότι
1: Α, για τις άλλες δύο ομάδες.
0: Με τον σωστό τρόπο και τα σχετικά, δείχνει ή δίνει, στέλνει αισιόδοξα μηνύματα για την επόμενη μέρα.
1: Μάλιστα. Μία πληροφορία σου δίνει ο υφυπουργός με ένα ελικόπτερο. Ψάξε το να δούμε, εάν έχουμε κάτι να το. Για ποιο ο λόγος που υπερίπταται σε χαμηλό ύψος. Ψάχνει μας, αφού ξέρουν ότι οι 10 τελειώνουμε. Να μας πάρουν.
0: Στα εμπόγια είναι θέα.
1: Μάλιστα. Ακούμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.

0: Λοιπόν, ποια άλλα νέα της επικαιρότητας? Ριχάρδο.
1: Και δεν βλέπω κάτι νέο να είναι. Πυρηνικό ξέσπασμα σπανούλια.
0: Πυρηνικό. Πυρηνικό.
1: Πυρηνικό.
0: Τι σημαίνει πυρηνικό ξέσπασμα?
1: Είμαστε έσχοντροποι, είμαστε.
0: Ναι, αλλά γιατί χαρακτηρίζεται πυρηνικό?
1: Έτσι το λένε.
0: Ναι, αλλά το υιοθετεί. Ενώ σαν να μην το ξανάκουσα. Πυρηνικό.
1: Τα δύο παιχνίδια τη Εθνική Ελλάδος και με τη Ρουμανία εκτός και με την Πορτογαλία εντός. Μιλάμε για δύο θλιβερές εικόνες από μια ομάδα η οποία δεν ξέρω.
0: Μιλάμε για τα για όσους δεν γνωρίζουν, για τα προκριματικά παγκοσμίου κυπέλλου στον μπάσκετ. Η Ελλάδα έχει δεχθεί δύο απρόσμενες ήττες με τις οποίες έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Μεταφέρονται νομίζω τα αποτελέσματα, βαθμίσει η επόμενη φάση και όλα αυτά. Έχει δυσκολέψει πολύ την προσπάθειά της να προκριθεί.
1: Και δεν θα λείψει κανένα την επόμενη φορά.
0: Έχει παίχτες πρέπει... που είναι πιεδέ, που επικαλεστήκαν κάτι και δεν επικαλεστήκαν.
1: Δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν ομάδα ανάγκη την οποία έφτιαξε αυτή τη φορά ο Σπανούλης.
2: Ξέρετε, Μιχάλη, μα κάνουν σίου οι Πορτογάλοι όμω.
1: Ω, ναι, παράδειγμα.
0: Είναι ομάδα τη καρδιά σου. Ξανά μόνο στο ποδόσφαιρο.
2: Ή Χολάντο ή.
0: Να μένει σε κάποιο Χολάντο, ξέρω εγώ.
1: Στο μπάσκετ.
0: Ξέρω εγώ.
1: Καλύτερα να είναι μόνο στο ποδόσφαιρο. Το μάθαμε, το συνηθίσαμε, τον αγαπήσαμε όπως είναι. Οπότε ναι, είναι πρώτο θέμα τώρα στα διεθνή ελλαδικά ΜΜΕ. Το ξέσπασμα του Σπανούλη και ότι θα γίνει την άλλη φορά και ότι όλοι θα πρέπει να είμαστε εκεί. Όλοι.
2: Κοίτα, όμως ξεσπά την πρώτη φορά. Ξεσπά την δεύτερη, στην τρίτη μπορεί να καεί.
1: Την πολλοπρώτη, την πρώτη δεν πολλο ξεσπά.
0: Μα στην τρίτη μπορεί να καεί και ουσιαστικά μόνο αποκλειστεί, δεν κατάλαβε να μπαίνω.
1: Εντάξει, έχει ματσάκια με Ουκρανία, με Ισπανία. Με...
0: Η Ισπανία είναι εύκολο,
1: ναι. Ναι, δεν είναι εύκολο.
2: Έχουμε έντου, έχουμε.
1: Δεν είναι και το πιο εύκολο.
0: Είναι η προσοχή του στραμμένη στο Μουντιάλ τώρα, δεν μου γελάσουν.
1: Εντάξει, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η φάση. Πάντως αυτό είναι το θέμα που βλέπω από τα άλλα νέα της επικαιρότητας.
0: Λοιπόν, άρα,
1: αγόρια, πάμε και θα σας
0: είναι 9 και 30, 4 και 45 αναχώρηση. Μάλιστα. Καλή.
1: Okay.
0: Να είσαι στη θέση σου.
1: Στο σημείο
0: αναφοράς. Μην μπεις για να μην προκαλέσουμε.
2: Θα πούμε που θα πάμε όμως.
0: Δεν λες πέτους αύριο.
1: Πες τα, Αντρέα μου, τώρα θα πεις.
0: Πέτους αύριο καλύτερα.
2: Να μην προσκαλέσουμε τον κόσμο.
1: Αύριο, Αντρέας, τι να πει αύριο.
0: Α, μπορεί να αφήσει τηλεφωνική αύριο. Μα έχει δυνατότητα ο κόσμος για να τον προσκαλέσεις?
2: Ναι.
0: Έχει ακόμα θέσεις εννοώ?
2: Ναι, νομίζω.
0: Οκ. Άντε, πες, θα πεις μετά.
2: Μετά.
0: Τελευταίο διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Αυτό τον Ιούλιο η πλατεία στο Λίμασολ Αγορά γίνεται το απόλυτο ποδοσφαιρικό σημείο συνάντησης. Ζήσε τους τελικούς του FIFA World Cup λες και είσαι στο γήπεδο. Απόλαυσε παγωμένες μπύρες, λαχταριστό φαγητό, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δώρα και μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος. Σας περιμένουμε στις 10, 14, 15 και 19 Ιουλίου. Κάνε την κράτηση online στο www.limasolagora.com. FIFA World Cup φιέστα στην πλατεία του Λίμασολ Αγορά. Εκεί που το ποδόσφαιρο ζωντανεύει. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
5: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7000-8182.
6: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
7: 38ο Φεστιβάλ Εδών. 8 Ιουλίου. Κεντρική σκηνή Pix Lux. Ανοίγει Μυρτό Βασιλείου. Λαϊκή σκηνή Γιώργος Μαργαρίτης. 9 Ιουλίου. Κεντρική σκηνή Μίλτος Πασχαλίδης. Λαϊκή σκηνή Μελίνα Ασλανίδου. 10 Ιουλίου. Στην κεντρική σκηνή Ο Αιώνιος Έφηβος. Βασίλης Παπακοσταντίνου. Στη λαϊκή σκηνή Πασπαρτού. 8, 9 και 10 Ιουλίου. Πύλη Αμοχώστου. Προπόληση 3 νύχτες 30 ευρώ μόνο. Μία νύχτα 22 ευρώ. Εισιτήρια στο festivalcy.com και στους Φούρνους Ζορπάς.
8: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
9: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. Δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ? Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτων. Και όλα αυτά, χάρη στον άνθρωπό μας στη Eurolife. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
10: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
11: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
12: Στο κλίμα για τον πιο αναπαυτικό ύπνο. Μειον 20 έως 40% σε όλα τα προϊόντα Relax Sleep. Σεντόνια, παπλώματα, κουβέρτες, στρώματα, μαξιλάρια ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για το πιο άνετο ύπνο 20 έως 40% φθηνότερα. Μέχρι και Δευτέρα 6 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
13: Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM 95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Rodon Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM 95 στο ξενοδοχείο.

Επανήλθαμε για το τελευταίο πλέον 20 λεπτό, συντηρωμένα 40 λεπτά μετά τις 9. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις και παίρνει όλο ένα και μεγαλύτερες διαστάσεις το θέμα της ποινής του Φολαρίν Μπαλοκάν, η οποία τελικά δεν είναι ποινή. Αποβλήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι των ΗΠΑ με απευθείας κόκκινη κάρτα. Ο κανονισμός προνοεί αυτόματων αποκλεισμών μίας αγωνιστικής. Η FIFA επικαλέστηκε το άρθρο 27 που της δίνει το δικαίωμα να επιβάλλει ποινή με αναστολή. Την ίδια ώρα όμως βουίζει το παρασκήνιο ότι μέχρι και ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της FIFA για να πέσει η ποινή και η τιμωρία του Μπάλοκαν στα Μαλακά. Έντονη δυσαρέσκεια εκφράζει η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Βελγίου για την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι είναι μια απόφαση που παραβιάζει τόσο τον πειθαρχικό κώδικα της FIFA όσο και τους κανονισμούς της διοργάνωσης. Διαβάζω εδώ από ένα ρεπορτάζ στον Sport FM στην Ελλάδα ότι είναι η πρώτη φορά από το 1962 σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου που ο ποδοσφαιριστής ο οποίος αποβλήθηκε έχει δικαίωμα συμμετοχής στο αμέσως επόμενο παιχνίδι. Χαρακτηριστική και η δήλωση του προπονητή της Εθνικής Βελγίου, Ρούντι Γκαρσία. Του ζητήθηκε σχόλιο και απάντησε: «Δεν ήξερα ότι η 5η Ιουλίου είναι τελικά πρωταπριλιά. Πρόκειται για πρωταπριλιάτικο αστείο». Έλα όμως που δεν είναι πρωταπριλιάτικο, γιατί αν ήταν πρωταπριλιάτικο δεν θα έπαιζε.

0: ξημερώματα ο ποδοσφαιριστής, αλλά πλέον θα είναι διαθέσιμος για την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
1: Εντάξει, υπάρχει και πρόσφατο προηγούμενο.
0: Πρόσφατο?
1: Ναι, του 62.
0: Α, του 62?
1: Ναι, ναι. Πρόσφατο προχθέσινο.
0: Ναι, άρα δεδικασμένο. Είναι που θέλουν και
1: μάλλον.
0: Για όνομα του Θεού. Για ό,τι γίνει, φταίει ο Τραμπ. Ό,τι γίνει, φταίει ο Τραμπ. Ο άνθρωπο δεν μπορούσε να εξοντώσει, είπε, ήταν όλοι οι ηγέτε του Ιράν στην κηδεία, και να το καμέ, και να το.
1: Αλλά αυτοί είστε.
0: Μάλιστα. Ακούμε τι πλησιάζει. Και ετοιμαζόμαστε να σας πούμε γιατί η κατάσταση επικρατεί στους δρόμους.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των λιπαντικών Shell Helix. Βάλε στο όχημά σου επιλεγμένα λιπαντικά Shell και κέρδισε 10 ευρώ σε καύσιμα. Απόδοση και οικονομία σε κάθε διαδρομή.
0: Για πες.
1: Να ξεκινήσω με Λεμεσό που βλέπω ότι έτσι...
0: Αν και θέλω σήμερα σε Λεμεσό, φρόνημα.
1: Φρόνημα, γιατί εμείς το απόγευμα να πούμε ότι θα είμαστε στο Epic Cocktail Festival όπου 10 κορυφαία μπαρς θα βραβευτούν, θα είμαστε εκεί σήμερα στο πλαίσιο των βραβείων 30 Best Bars όπου τα 10 κορυφαία που θα βραβευτούν θα βρίσκονται εκεί για να σερβίρουν στο κοινό τα δικά τους κοκτέιλ. Να πούμε ότι η βραδιά θα είναι έτσι ωραία. Κοπιάστε να σας δούμε.
0: Χώρων εκδηλώσεων της ΕΤΚΟ.
1: Ακριβώς. Χαίρομαι Γιώργο που με συμπλήρωσες. Άρα πάμε να δούμε τι γίνεται στη Λεμεσό. Στη Λεμεσό από Λευκοσία προς Λεμεσό κίνηση θα βρείτε πάνω από τον κυκλικό κόμβο εκεί στην είσοδο της Λεμεσού, της Γερμασόγειας, λίγο πριν, λίγο μετά φαίνεται ότι έχει θέματα. Η Κολονακίου επίσης σε αρκετά της σημεία δείχνει να είναι έτσι κόκκινη, όπως και η Γεωργίου Γρίβα Διγενή. Έναν τροχαίο βλέπω κοντά στον κυκλικό κόμβο της Μέσα Γειτονιάς, πάνω στον κυκλικό κόμβο της Μέσα Γειτονιάς συγκεκριμένα, άρα όσοι είσαστε εκεί. Επίσης στον παραλιακό λίγο πριν την Μαρίνα, εκεί στο Μόλο φαίνεται να έχει έντονο κόκκινο χρώμα και υπήρχαν και κάποιες ενδείξεις άλλες για τροχαία οι οποίες έχουν φύγει ευτυχώς, άρα λογικά έχουν μετακινηθεί τα αυτοκίνητα. Η Πάφος είναι μια χαρά. Πάμε Λάρνακα και η Λάρνακα καλή. Ένα λεπτάκι να δω την 1η Απριλίου στο Παραλίμνινο που συχνά πυκνά δεχόμαστε απειλές. Εκεί στη διασταύρωση.
0: Όχι, δεν είναι λάθος έτσι ο φίλο των ακροατήν. Εντάξει, είπε σου να σου λύσει τη κελές. Δεν σημαίνει ότι μεταφορικά δεν το παίρνει.
1: Ανά μην το παίρνω κυριολεκτικά. Ναι. Ωραία, λοιπόν, εκεί 1η Απριλίου Μεσοτήρας έχει κίνηση. Και πάμε στην Λευκοσία. Λευκοσίας η είσοδος της μέχρι τα φώτα του καλησπέρα έχει κίνηση. Έχουμε έναν τροχαίο στη Λεμεσού λίγο πριν τη διασταύρωση με Χρύσανθου Μιλωνά. Τώρα μου βγάζει και δεύτερη ένδειξη για τροχαίο και εκεί είναι σε πορτοκαλί χρώμα. Σε κόκκινο χρώμα είναι από Αγλαντζάς μέχρι Κένετι, Πάροδο Κένετι. Και ολοκόκκινη, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα έτσι πήγε να βελτιωθεί λίγο η κατάσταση, εκεί το τρίγωνο Γρίβα Διγενή Κυριάκου Μάτση νίκης. Αυτά από εμένα.
2: Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
3: 18 δισεκατομμύρια δολάρια. Στο ποσό αυτό υπολογίζεται η συνολική χρηματιστηριακή αξία των ποδοσφαιριστών και των 48 ομάδων της φετινής διοργάνωσης. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας θεωρείται η πιο ακριβή, με εκτιμόμενη αξία 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Όσο για το χρυσό τρόπαιο, η σημερινή του αξία υπολογίζεται στις 746.000 δολάρια. Η αξία του έχει αυξηθεί κατά 3.000% από το 1974.
0: Λοιπόν, πάμε με μηνύματα που δεν έχουμε δώσει μέχρι στιγμής.
1: Ναι, ξεκινάμε έτσι κοντά στις 8, κάποια που δεν έχουμε δώσει. 393 αναστολή της κόκκινης του Μπαλοκούνεν, όπως την αναστολή μπίνης του Χάμπουργκερ. Χάμπουργκερ που έπιασε προεδρική χάρη.
0: Α, ναι, είναι και αναστολή όμως εδώ. Είναι χάρη.
1: Ναι, μετά ναι. Πήγαινε η νομική υπηρεσία μας, εξήγησαν τους λόγους ότι πήγαινε μάρτυρας κατηγορίας ουσιαστικά.
0: Okay.
1: Για κάποιες υποθέσεις, έτσι για να δίνουμε. Προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη μας, λέει ο Σάκης ο ηλεκτρολόγος.
0: Το δώσαμε.
1: Πιο πάνω για τις νίκες του Πιάστρη από.
0: Επίσης
1: το...
0: τα δώσαμε τα θέματα φόρμουλας.
1: Ναι. Καλημέρα, ζούμε στο 2026, αυτόν το έδωσες από τον
0: 14. Ναι, ναι, ναι, που είπαμε, δεν ξέρουμε ότι δεν έχουν υποβάλει προτάσεις.
1: Το ΧΑΜ το δώσαμε. Πάλε έκοψε τους δώρς, ο ασέβαστος, λέει ο 960.
0: Ασέβαστος, δεν έχουμε κάποιο με τέτοιον όνομα εδώ. Πρέπει να είναι άλλη εκπομπή που ακούω.
1: Δεν είναι εμάς.
0: Συμβαίνει συχνά πυκνά να ακούν άλλη εκπομπή και να μας στέλνουν εμάς. Μπορεί και να ακούν εμάς και να στέλνουν σε άλλη εκπομπή. Εντάξει.
1: Καλημέρα μας από το 207. Το Transfer Market επέλανε εντέγια και διά στο Λορέντζο 51% για ΕΛ.
0: Το Λορέντζο.
1: Ναι, είναι οι πιθανότητες που δίνεις έναν παίχτη όταν είναι rumor. Για να
0: ποιος πάει είναι στη... ο Λορέντζο όμως. Ο Λισάντρο Μαρτίνες εν τούτος. Είναι για το, αυτό που γράφαν τις προηγούμενες μέρες που ελέγχτηκε για την ΑΕΛ.
1: Είναι άλλο Λορέντζο, ή τον Λορέντζο από το συγκρότημα που έπαιξε στον μπαρ. Άλλο Λορέντζο, νομίζω.
0: Συγκρότημα που έπαιξε στον μπαρ.
1: Τώρα θυμάσαι. Μοιάζουν τα όνειρά μας με τένι.
0: Όχι, έτσι ποιοτικά.
1: Ο Λορέντζο, ρε. Ο...
0: Τέλος πάντων.
1: Που έβλεπε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
0: Α, είδα το βίντεο, ναι. Το τι λες τώρα είναι μόνο
1: εκείνο. Μπράβο, το τι λες τώρα είναι ο Λορέντζος.
0: Όχι, δεν έβλεπα τη σειρά. Ενώ μου έλεγε το συγκεκριμένο, επειδή έγινε βίντεο reality, συγγνώμη.
1: Μα τα καλύτερα χάνεις.
0: Μα και εγώ στη ζωή μου έκανα λάθος.
1: Είσαι social media, δεν βλέπεις reality.
0: Τότε είσαι social media.
1: Όχι, μιλώ γενικά, δεν κινείσαι.
0: Εγκινούμε. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
1: Κινείσαι. Κινείσαι, Γιώργο.
0: Κινούμε κάθε απόγευμα. Πάμε περπάτημα.
1: Πάμε παρακάτω. Αντρέα μου, σύντροφε μου, παρέτα, έφαγε στο Χόλανδ να φάει και την Ιγκλαντ. Δεν μπορεί να φάει το Χόλανδ. Να με πάθει τίποτα.
0: Φάει Χόλανδ την Ολλανδία. Που την υποπίδες να προκριθεί η Ολλανδία, ρε φίλε.
1: Παρέσει ρε με ο μαθηματικός, ο υπεροπολογιστής που είναι κάνει λάθος και ο λαλόγατε, αφού το είπε είναι υπεροπολογιστής.
0: Σωστό, αφού είναι υπεροπολογιστής.
1: Στην εποχή του AI, ας πούμε, είναι μια Ολλανδία. Τελικά είναι πια είναι πολύ καλά. Η Σελεσάου είπε Σελετσάου, μας λέει ο 2.40.
0: Τσάου είπαμε.
1: Τσάου, Σελετσάου. Ο Κάρλος επέλεξε να δώσει όλο το γήπεδο σε μια ομάδα που έχει Χάλαντ. Ήταν θέμα χρόνου να βρει μια φάση. Το ακούω.
0: Μα ήταν θέμα γήπεδο, ρε παιδιά. Εντάξει. Μόνο το πρώτο γκολ, αν το δεις, είναι τρεις παίκτες κοντά του και πρέπει να έχει τουλάχιστον 6-7 αμυντικούς στην περιοχή. Άρα, αν ήταν τζινό που σε βρίσκει, επειδή.
1: Το fan club Γιώργου Λογίδη έρχεται. Ο 5-20, νομίζω είναι ο πράσινο ταξιτζή, ο Παναθηναϊκό. Καλημέρα στα παιδιά. Με την ευχαίρεια που ο κύριο Λογίδη ξεκινά μια εκπομπή, στείνει μια εκπομπή από
0: το στείνει. Α, που το πρωί, ότι είναι το στημένο να μην πάει αλλού. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ή με τι μεταδόσει που κάνει με την ίδια ευχαίρεια και Χάλαν, είναι και ο Χάλαν που σκοράρει, που είναι το περίεργο, λέει.
0: Ναι.
1: Ο Γερον Γκόουτ μαζί με τα δύο νέα αστέρια μας λέει για Μέση και Μπαπέ και Χάλαν το 904.
0: Α, για τον πίνακα το σκορέρ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Φαν κλαπ του Χολάντο, αν αποφασίσει να παίξει με 11 η Πορτογαλία αντί με 10 θα περάσει, μας λέει.
0: Α,
1: πιο πάνω το δώσαμε τον υφυπουργό. Football's coming home. Three Lions on the shirt. Good morning, μας λέει σε άπτες τα αγγλικά ο κότσος της καρδιάς
0: μας. Good morning, κότσο.
1: Good morning, κότσος. Η Πέτρα του Ρωμιού, καλημέρα. Φίλοι μου, περιμένω με αγωνία να δω έναν αγώνα μεταξύ ομάδων Νότιας Αμερικής, Αργεντινή, Κολομβία, π.χ. Θα είναι ένας αγώνας με ήθος, ευγένεια, συναδελφική αλληλεγγύη και με καθόλου κάρτες. Χαχαχαχαχαχα, λέει η Πέτρα του Ρωμιού. Και ο πάνω έχουμε
0: το τι θέλει και το τι θέλει, βασικά.
1: Δύσκολο μήνυμα.
0: Θέλει σε σειρά Πορτογαλία, Γαλλία, Αγγλία. Θέλει να κερδίσουν Αργεντινή, Ισπανία. Δεν τον πειράζει. Αδιάφορο. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μαρόκο, Κολομβία, Νορβηγία. Don't care. Ελβετία, ούτε καν ασχολείται δηλαδή. Ελβετία, Αίγυπτος, Βέλγιο.
1: Και μετά βάλει τους διαγωνισμούς. Ο Μάριος. Όλους. Ένα μήνυμα μας πήρε παραμαζό.
0: Είτε ισχύουν είτε δεν ισχύουν οι διαγωνισμοί.
1: Παίζει ρόλο. Ο Μάριος είναι εδώ.
0: Μάλιστα. Και Τσάβι for life, μην ξεχνούμε.
1: Κλασικός φίλος της Ρεάλ.
0: Πάμε. Επίσης ο Κάρλος.
1: Ο Κάρλος δεν πήρε Ζωάο Πέδρο με 20 γκολ σε Χάγια Τσέλσιν και πήρε Γκούνια και Έντρικ που το μόνο που έκανε ήταν να χάσει τέτα τέτ.
0: Πάμε παρακάτω. Το Ραμάντι άλλο το δώσαμε. Ο Καπράλ, ναι, ήταν ο παίχτης που ευκήκε και γύρευκε την αγαπημένη του. Και...
1: δώσαμε.
0: Μάλιστα.
1: Ο φίλος μας λέει πόσο κρίμα για τον Γκόλτσον, ο 2.50.
0: Για άλλους που κάνουν ιατρική γνωμάτευση και δεδομένα, δεν χρειάζεται, παιδιά. Αφήστε τα πράγματα να εξελιχθούν και να μας
1: πούν. Και μας προσγειώνει στην πραγματικότητα, στην τοπική πραγματικότητα, ο φίλος 797.
0: Στη σκληρή πραγματικότητα.
1: Τοπική θα την έλεγα. Ακόμη Ντάξει. δεν είναι σκληρή. Ακόμη λίγες μέρες μπορεί.
0: Δεν έγκωσε στη σκληρά τα κουμά.
1: Όχι ακόμη. Ντάξει. Α, γίνει ακόμη λίγο.
0: Ή επειδή είναι στις διακοπές σου να μένα ακούει να μην ξέρεις.
1: Ανδρέα μου, με τα κουτούθκια μας τι γίνεται, λέει ο 797. Πάλε να πιάμε το μισό του Αυγούστου για να βάλεις κανέναν όνομα. Μέσα. Τι να σας πω, ρε παιδί. Τι να σας πω. Προσπαθούμε. Προσπαθούμε. Έβαλα από μόνος μου τον Γκάρνιτσικ. Που άνοιξε
0: ένα μπλοκί. Να η ακούσα, είχε μπλοκί.
1: Είχε μπλοκί.
0: Και ενώ πλήσα να πυροδοτήσω δύο φορές στον αέρα, μα είχε μπλοκί.
1: Τραβάς. Η CCR είναι αγαπημένο συγκρότημα της εκπομπής Respect, μας λέει 657. 145 ρε παιδιά, εξηγάτε μου σας παρακαλώ πώς γίνεται να ακυρώνετε, να αναστέλλετε μια κόκκινη κάρτα εθνικής ομάδας σε παγκόσμιο κύπελλο. Έντια παίζαν τρία κόρνερ πέναλτι στη γειτονιά που το έπαιζαν εμίτσι, λέει.
0: Ναι, υπάρχει το άρθρο 27 του πειθαρχικού κώδικα, εντάξει, το οποίο δίδει τη δυνατότητα στη FIFA ή γενικότερα στην αρμονιαρχή διοργανώτρια να αναστείλει πλήρως ή μερικώς την εφαρμογή μιας πειθαρχικής ποινής. Όταν ανασταλεί σημαίνει, διαβάζω εδώ, ότι τίθεται σε δοκιμαστική περίοδο ο ποδοσφαιριστής. Τα χαμένα το ξανακάνει.
1: Αμένει υποτροπιάσει ρε.
0: Ναι, σε δοκιμαστική περίοδο που μπορεί να διαρκέσει από έναν έως 4 χρόνια, έως το επόμενο παγκοσμίο. Φέραν προσεκτικός πολλά, εντάξει, νομίζω ότι είναι αυστηρή. Δηλαδή εξαντλούν την αυστηρότητα τους, να ζει ο άνθρωπος με το άγχος ως το επόμενο παγκοσμίο δηλαδή.
1: Τούτη ψυχολογική πίεση που προσπαθούν να βάλουν στον Παλοκούν, πώς το λένε.
0: Ναι, Παλοκάν. Παλοκούν ήταν το Άρη.
1: Ναι, με ενδιαφέρει.
0: Απλά να μην τα συγχύζουμε.
1: Παλοκάν. Ένα νου πάνω, ένα να κάτω, ναι. Να τα βρούμε εμείς. Αλλά τούτη ψυχολογική πίεση που προσπαθούν αυτή τη FIFA και θέλουν να εξοντώσουν αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Ναι. Ντροπή. Ντροπή και μόνο ντροπή. Και απορώ.
0: Και όχι μόνο τούτο, διούν διαστάσεις, Αντρέα, εμπλέκοντας τον πλανητάρχη. Τώρα, είναι σε άλλη δουλειά, αν έγινε ο πλανητάρχης, έχει τόσα μέτωπα ανοιχτά. Να δει, ξημέρωσε, ένα ανοιχτά, θα στέλνει τον Ορμούς, ένα ανοιχτά, ένα βομβαρδίσουμε σήμερα, θα βομβαρδίσουμε. Και ήταν να πιάει τρία τηλεφωνήματα, γράφουν τώρα,
1: νομίζω,
0: τον Ινφαντίνο.
1: Ναι, ήταν να ασχοληθεί ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Το άρθρο 27 πάντως δεν διευκρινίζει, από ό,τι επίσης διαβάζω, σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει, να εφαρμοστεί αναστολή μιας ποινής.
1: Δηλαδή,
0: ας πούμε, ποιά
1: ένας πλανητάρχης των Ινφαντίνων μπορεί να εφαρμοστεί.
0: Δεν το διευκρινίζει το άρθρο 27. Mm-hmm. Αν είναι, ας πούμε, λόγω της σοβαρότητας της παράβασης ή αν είναι για εξωαγωνιστικούς λόγους.
1: Για όλα στο φως. Όλα στο φως.
0: Τι να σας πω.
1: Διαφάνεια πάνω απ' όλα.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Να πάμε όπου θέλεις. Δυτικές συνοικίες. Όχι, δυτικές συνοικίες είναι άλλο συγκρότημα.
0: Για πού μιλήσαμε τώρα. Α, για το που λέει ο Λορέντζο.
1: Φάετε μας που τον μάτι με τον Κορτσό. Λέει ο 216. Μα εμείς. Δεν μπορεί καμάν. Λορέντζο Καριέ ημίς. Έτσι μόνο σαν τον Λορέντζο.
0: Καριέρε.
1: Καριέρε.
0: Α, Ινσίνιε. Λορέντζο Ινσίνιε. Α, οκ. Μάλιστα.
1: Ένα λεπτό να δω αν είναι Λορέντζο Καριέρε που να γράψει. Μα είχε κάτι ιταλικό μέσα, νομίζω κάτι.
0: Τέλος
1: πάντων. Η μάνα του νομίζω ήταν από. Ναι, ενώ Λορέντζο Καριέρε με το Τίλε Στορ. Ο Ντούεμ πώς είναι σήμερα.
0: Επανήλθε ο φίλος με 67 επειδή τελειώνουμε.
1: Ακριβώς λογίδι μου, έκατσε πίσω με όλη την ομάδα στα τετράγωνα, με μηδέν πίεση στην μπάλα, μια σέντρα δεν θα πιάνε ο Χάλαν, θα έπιανε.
0: Φίλε, και με διαφορετικά να παίξει, γιατί θα πιάνε μπορούσε να βγει μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Εγώ είπα ότι βγήκε μια σέντρα που δεν σε βρήκε σαν ισορροπία. Δεν έχει να κάνει θεωρώ με το πώς έπαιξε. Ήβρε μοντούντε ευκαιρίες, δεν τις αξιοποίησε, δεν τελείωσε.
1: Ναι, ναι, 044.
0: Τι έγινε.
1: Δολοφονία χαρακτήρα έκανε η FIFA με την ποινή.
0: Ποιο
1: το. Μπαλοκάν. Γκουν.
0: Μπαλοκάν. Ναι, πάμε παρακάτω.
1: Καλημέρα, Λογίδη, κύριε. Υπάρχει και το άθρο 2026-3 που μπορεί η FIFA να δώσει το παγκόσμιο κυπέλλον που θέλει.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν υπάρχει προηγούμενο όμως. Μπορεί να υπάρχει, αλλά προηγούμενο δεν υπάρχει.
0: Μεν το πεις έτσι, μπορεί να υποστηρίξει κάποιος ότι υπάρχουν προηγούμενα.
1: Δηλαδή.
0: Να σε πάρει σε
1: περιπτώσει.
0: Ακριβώς να σε. Όχι, μην το κατώσει. Να σε πάρει σε περιπτώσεις που ξέρω εγώ, διαμαρτυρηθήκα, πέρασαν τη γραμμή. Ο ένας στο χέρι του μιού, ο άλλος στο χέρι του άλλου και ούτω καθεξής. Άρα μεταφορικά μπορεί να βρεις πιο κοντά στο προηγούμενο.
1: Ο Λουίς Νικολάου μπαίνει στο στούντιο, είναι έτοιμος.
0: Φέρες καμιά είδηση μαζί σου? Δεν έφερε είδηση μαζί. Παραμένουμε σε.
4: Τα ελτία τηλεφωνώ. Ειδοποιώ να τηλεφωνάς.
0: Α, νομίζω τηλεφωνάς για να βγεις.
4: Παύση ειδήσεων. Μόλις παραδώσω ξεκινούν η ροή.
0: Πότε παραδίδεις?
4: 12 και 5.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Μέχρι εδώ ήταν. Όχι, περίμενε. Πριν κλείσετε, δεν μου λέει. Η 1η Απριλίου χωρίς πλακά εμπίτα αυτοκινητών Genesis.
1: Αξίταν.
0: Πόσα νεύρα να μου κάνετε, ρε Άντρε. Να πάμε κανένα φορά στην ελεύθερη επαρχία μου. Όχι,
4: να
0: φοβούμαστε. Άκουσα το από πολλού και.
4: Όχι, καράμπλα, τα γλύωρα. Μετά είχε 3 σε διαφορετικά σημεία.
0: Μάλιστα.
4: Έτσι βγάλε το έστω το map. Είδα 3 σαχίνια δηλαδή.
1: Σαχίνια ρε Βελουέ.
0: Αλλά καμίζει αφήμιση. Α,
4: είναι μάρκα εδώ.
0: Νομίζω. Λοιπόν, πάμε. Παραδίδουμε σκυτάλι. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 7.
2: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνία του σπιτιού.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις. Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Σπορ FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Θετική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Η Ομόνια ολοκλήρωσε άλλο ένα δυνατό τεστ στην Πολωνία αφού εξήλθε ισόπαλη χθες με 2-2 απέναντι στην Χάπουελ Μπερσεβά. Πριν από την έναρξη του αγώνα, τηρήθηκε ενός λεπτού υγιής μνήμη του πρώην Προέδρου του Συλλόγου, Τόλο Σεραφείμ, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών. Υπήρξε μια από τις πλέον εμβληματικές διοικητικές φυσιογνωμίες στην ιστορία των Πρασίνων. Η θητεία του στον Προεδρικό Θόκο συνδέθηκε με σημαντικές επιτυχίες. Η Ομόνια κατέκτησε 2 πρωταθλήματα το 2001 και το 2003, πανηγύρισε το κύπελο το 2005 και πρόσθεσε στη συλλογή 3 ασπίδες το 2001, το 2003 και το 2005. Από σήμερα στις 10 το πρωί διατίθενται τα εισιτήρια για τη φιλική αναμέτρηση με τον Πανετολικό που θα διεξαχθεί την 5η 16 Ιουλίου στις 8 στο Στάδιο Βασιπή. Σήμερα αρχίζει η προετοιμασία στον Αρχάγγελο για τους παίχτες του ΑΠΟΕΛ που ολοκληρώσαν τα εργομετρικά. Αύριο παρουσιάζονται Βρίζας και Παπαδόπουλος. Στόχος ψηλά στη λίστα για τους γαλαζοκίτρινους, για απόκτηση επιτελικού μέσου και κεντρικού επιθετικού. Το φράγμα των 6 γιγάντων διαρκείας έσπασαν οι φίλοι των γαλαζοκίτρινων. Την προετοιμασία της στην Αυστρία συνεχίζει η Πάφος. Ο Σαπίντο είδε την ομάδα του να κερδίζει στο πρώτο φιλικό και να δείχνει κάποια καλά στοιχεία απέναντι στην Κρακόβια. Συνεχίζονται τα μαγραφικά σενάρια αφού η είδηση από το εξωτερικό φέρει την παφιακή ομάδα να θέλει τον Αυστριακό στόπερ Φίλιπ Μιλόγεβιτς. Μετά το φιλικό με την Ρόντα ανεβαίνει ο βαθμός δυσκολίας στα φιλικά του Απόλλωνα στην Ολλανδία αφού θα αντιμετωπίσει την Ουτρέχτη με τον Λοσάδα να θέλει να δει περισσότερα πράγματα και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα εν ώψη της συνέχειας. Στην Αγγλία και εκτός αγωνιστικής δράσης παραμένει ο Γκόλτσον με την επόμενη μεταγραφή κίνηση των Γαλάζιων να μην είναι μακριά. Οι αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ και τον Άγιαξ αύριο και στις 10 Ιουλίου είναι αυτές που θα δείξουν τον δρόμο στην ΑΕΚ και τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Για ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα δώσουν επιπλέον λύσεις στην επιθετική γραμμή ψάχνει ο Τσάβι Ρόκα στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΛ αρκετές μεταγραφικές εκκρεμότητες αναμένουν να κλείσουν μέσα στην εβδομάδα αφού κάποιοι ποδοσφαιριστές είναι κοντά στο να ανακοινωθούν. Στην Κύπρο για να αναλάβει τα καθήκοντα του αναμένεται αύριο νέος τεχνικός στην Ανόρθωση Νέστορ Ελ Μαέστρο. Τριετές συμβόλαιο υπέγραψε με την κυρία ο νεαρός Ολλανδός στην Μίντελτορπ. Στον Άρη συνεχίζουν την προετοιμασία της ομάδας στη Λετωνία ενώ παράλληλα τρέχουν και το μεταγραφικό σχεδιασμό. Μέχρι και στις 15 αποχωρήσεις αναμένεται να φτάσουν στην φετινή μεταγραφική παρουσία τους οι πράσινοι της Λεμεσού. Στο Μπάμπερκ βρίσκεται η εθνική μας ομάδα, εκεί που θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη της Γερμανίας για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Μούντον Μπάσκετ. Τζάμπολ στις 8.
9: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Σε εξέλιξη βρίσκεται η φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Νορβηγία και την Αγγλία να παίρνουν προκρίσεις για τα προημιτελικά απέναντι σε Βραζιλία και Μεξικό αντίστοιχα. Νίκη με 2 γκολ του Χάλαντ πέτυχαν οι Νορβηγοί, ενώ μεγάλη πρόκριση με 3-2 μέσα στο στάδιο Αστέκα πέτυχαν οι Άγγλοι απέναντι στους διοργανωτές του Μεξικού. Νέιμαρ μετά τον αγώνα ανακοίνωσε και το τέλος της παρουσίας του στη Σελεσά. Ο 34χρονος Superstar μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από την Νορβηγία ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την Εθνική μετά από 130 συμμετοχές. Απόψε συνεχίζεται η φάση των 16 με τον ντέρπι της Ιβηρικής Χερσονήσου μεταξύ Πορτογαλίας και Ισπανίας στις 10, ενώ στις 3 τα ξημερώματα η ΗΠΑ θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο. Ως μίξ σκανδάλου αποκτάει πλέον η απόφαση της FIFA να σβήσει την τιμωρία του που δέχθηκε ο Φολαρίν Μπαλογκάν για την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε στο μάτς με τη Βοσνία. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της FIFA Gianni Infantino ζητώντας την επανεξέταση της ποινής. Δεύτερη συνεχόμενη νύχτα για την Εθνική Ελλάδα στα προκριματικά του Μούντον Μπάσκετ, αυτή τη φορά από την Πορτογαλία. Δυσκολεύει έτσι η προσπάθεια για πρόκριση στο Μούντον Μπάσκετ της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη. Επόμενη αθλητική ενημέρωσή σας στις 11. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
9: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
6: Kitchos Motors, 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors, 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
11: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
12: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden Desert Coast στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Miller's, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO. Στη Λεμεσό.
13: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
14: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
15: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
14: Όπω.
15: Όμως σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
14: Όπως.
15: Όπως το παγκόσμιο.
16: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
17: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
18: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
19: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόφους.
20: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
21: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
22: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
23: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
24: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
23: Κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Τσάκας. Φτωχότερη είναι από χθες η οικογένεια της Ομόνιας. Έφυγε από την ζωή μια εμβληματική προσωπικότητα, ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου, Δώρος Σεραφείμ, σε ηλικία 84 ετών. Το 1996 ανέλαβε καθήκοντα πρώτου αντιπροέδρου και αρχηγού του ποδοσφαιρικού τμήματος, διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην πορεία που οδήγησε την Ομόνια στην κατάκτηση του κυπέλου το 2000. Αμέσως μετά ανέλαβε πρόεδρος του Σωματείου μέχρι το 2008. Η θητεία του στον προεδρικό θόκο συνδέθηκε με σημαντικές επιτυχίες. Η Ομόνια κατέκτησε 2 πρωταθλήματα το 2001 και το 2003, πανηγύρισε το κύπελλο το 2005 και πρόσθεσε την συλλογή στην συλλογή της ομάδας 3 ασπίδες. Το 2013 όταν ο σύλλογος βρέθηκε αντιμέτωπος με μία από τις δυσκολότερες περιόδους της ιστορίας του και η οικονομική του επιβίωση τέθηκε σε σοβαρό κίνδυνο, ο Δώρος Σεραφείμ επέστρεψε στην πρώτη γραμμή. Μαζί με άλλους πρώην προέδρους ανέλαβε εκ νέου τη διοίκηση για μία τριετία, συμβάλλοντας καθοριστικά στις προσπάθειες οικονομικής διάσωσης και σταθεροποίησης του σωματείου. Συλληπιτήριες ανακοινώσεις έχουν εκδώσει η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, η ΚΟΠ και πολλά σωματεία. Σε ένδειξη τιμής προς τη μνήμη του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου της Ομόνιας αποφάσισε να παραστεί αντιπροσωπεία μελών του ΔΣ στην εξόδιο ακολουθία, να καταθέσει στεφάνι και να εκφράσει τα ειλικρινή συλληπιτήρια του Σωματείου προς την οικογένειά του. Η σημαία στο οίκημα του Σωματείου να κυματίζει με σύστια για το επόμενο τριήμερο. Όλα τα τμήματα του Σωματείου να αγωνιστούν στον πρώτο επίσημο αγώνα τους με μαύρα περιβραχιόνια, εις ένδειξη πένθους, ενώ πριν από την έναρξη των αγώνων να τηρηθεί μονόλεπτο σιγή. Αιωνία να είναι μνήμη του, θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Για τον Δώρο Σεραφείμ θα μας μιλήσει ένας άνθρωπος που συνεργάστηκε μαζί του και τον έζησε από πολύ κοντά, ο γιατρός, πρώην πρόεδρος της Ομόνιας, Λόρης Κυριάκου, ο οποίος θα είναι μαζί μας λίγο μετά τις 11. Η Ομόνια σε χθεσινό φιλικό στην Πολωνία εξήλθε ισόπαλη 2-2 με την Χάποελ Μπερσεβά. Φιλικά έδωσαν το Σάββατο τα πρώτα του στην Ολλανδία η ΑΕΚ και ο Απόλλωνας. Η ομάδα του Μόρο Καμουρανέζη επικράτησε με 2-1 της Χέλμοντ. Η ομάδα του Ερνάν Λοσάδα νίκησε με 1-0 στο 90 την KSV Ρόντα. Νικηφόρο ήταν την Παρασκευή το πρώτο φιλικό και για την ΠΑΦΟ. Με τέρματα τον Πρίτο και MBL νίκησε με 2-1 την Κρακοβία επί Αυστριακού εδάφους. Θα τα πούμε για τους Ευρωπαίους και για το ΑΠΟΕΛ που αρχίζει σήμερα την προετοιμασία του, όπως και για την ΑΕΛ, γιατί προκύπτουν εξελίξεις εκεί στα μεταγραφικά. Εξέλιξη είχαμε πριν από μερικά λεπτά και στον Άρη με άλλη μία αποχώρηση ποδοσφαιριστή. Όπως ανακοινώθηκε, λύθηκε κοινή συνενέση συνεργασία με τον Άλεξ Μουσούντα. Αποχωρεί λοιπόν και αυτός, ο 25χρονος μέσος από την Γκαμπόν, ο οποίος είχε ενταχθεί στην ομάδα του Άρη το καλοκαίρι του 21 και είχε σημαντική συνεισφορά στις επιτυχίες της, όπως αναφέρεται και στην σχετική ανακοίνωση. Και τον ευχαριστούν για την συνεργασία, σημειώνουν και τα στατιστικά του στην ομάδα. Αυτά, αποχωρεί λοιπόν και ο Μουσούντα από τον Άρη. Στο παγκόσμιο κύπελλο προκρίθηκαν στα προημιτελικά η Νορβηγία κόντρα στην Βραζιλία και η Αγγλία κόντρα στο Μεξικό, Γαλλία, Μαρόκο και Νορβηγία, Αγγλία. Τα δύο πρώτα ζευγάρια για τα προημιτελικά, θα τα πούμε στη συνέχεια και για το Μουντιάλ.

0: Πρώτον, περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, να σας πω για το Epic Cocktail Festival, το οποίο πραγματοποιείται απόψε στην Λεμεσό στις 7.30. Τον Garden της ΕΤΚΟ θα μεταμορφωθεί σε ένα ζωντανό χώρο γεύσης, φιλοξενώντας μια μοναδική γιορτή αφιερωμένη στην τέχνη του κοκτέιλ. Στο πλαίσιο των βραβείων 30 Best Bars by Epic, τα 10 κορυφαία bars που θα βραβευθούν θα βρίσκονται εκεί για να σερβίρουν στο κοινό. Θα ακολουθήσει η after party. Η είσοδος, να πούμε, στο φεστιβάλ είναι στα 10 ευρώ, από τα οποία τα 2 ευρώ θα δοθούν σε φιλανθρωπικό σκοπό. Να θυμίσω και τον διαγωνισμό μας. Ο Sport FM 95 και τον Global College δίνουν την ευκαιρία σε 5 ακροατές να διεκδικήσουν και να κερδίσουν υποτροφίες αξίας 3.500 ευρώ η κάθε μία για το δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, για το πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων και για το μεταπτυχιακό MBA στην διοίκηση επιχειρήσεων. Οι τυχεροί ακροατές επιλέγουν όποιο από τα 3 αυτά προγράμματα θέλουν να αξιοποιήσουν, και είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι όλα τα προγράμματα είναι επιστοποιημένα και λαμβάνουν κρατική χορηγία. Και για να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό και να μπείτε στην κλήρωση, στέλνετε μήνυμα στο 2950. Με συγχωρείτε. Με την ένδειξη Global, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, η κλήρωση θα γίνει στις 24 Ιουλίου στην εκπομπή Πρώτη Πάσα. Πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Νικολάου. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Το χθεσινό πρωινό δεν ήταν καλό για την οικογένεια της Ομόνιας λόγω της απώλειας του πρώην προέδρου της, του Δώρου Σεραφείμ. Θα τα πούμε και στη συνέχεια με τον κύριο Λόρη Κυριάκου για τον πρώην πρόεδρο του Τριφυλιού. Δεν ξέρω αν έχεις την δυνατότητα, αν τον έζησες καθόλου Γιώργο, από προσωπική εμπειρία εννοώ.
1: Εντάξει, ήμουν αρκετά νεαρός όταν ήταν στα διοικητικά της Ομόνιας ο κύριος Σεραφείμ, τουλάχιστον στην πρώτη του παρουσία, γιατί η δεύτερη ήταν έτσι πιο σύντομη. Όμως αυτό που νομίζω θα θυμούνται όλοι είναι το πόσο ισχυρή προσωπικότητα ήταν, πόσο καθοριστικός ήταν σε κάποιες φάσεις για τα διοικητικά της Ομόνιας, μια προσωπικότητα που δεν μπορούσε κανείς να μην δείχνει τον σεβασμό απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο. Κρατώ, Στέλλα, από τον κύριο Σεραφείμ το πόσο σημαντικός ήταν στη δεύτερη του παρουσία στην Ομόνια για να σταθεροποιήσει κάποια οικονομικά προβλήματα που είχε η Ομόνια.
0: Καταλυτική παρουσία, θα έλεγα.
1: Ναι, έβαλε κάποια πράγματα σε τάξη, ήταν ο καταλληλότερος εκείνη την τριετία, 2013-2016, και νομίζω ήταν ο μοναδικός που θα μπορούσε να βγει και να πει τα πράγματα ως έχουν και να πείσει τον κόσμο ότι τότε ήταν πρωτάθλημα για την Ομόνια, θα ήταν οικονομική της σωτηρία. Mm-hmm. Θυμούμε έντονα αυτή τη φράση που είπε τότε ο κύριος Σεραφή, ο οποίος φυσικά και μέτρησε τίτλους με την Ομόνια, και νομίζω όλοι θα έχουν να θυμούνται αυτόν τον άνθρωπο.
0: Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα θέματα της Ομόνιας. Ήταν το φιλικό χθες, Γιώργο, ήταν το δεύτερο επί πολωνικού εδάφους. Τι μπορείς να μας πεις για την παρουσία της Ομόνιας, έτσι κάποια συμπεράσματα αν εξάγονται?
1: Εντάξει, η Ομόνια ήρθε 2-2 με τη Χαποέλ Μπερσέβα. Αυτό που ξεχωρίζω, Στέλλα, συνολικά από όσα είδα την Ομόνια, είναι η διάθεση να πρεσάρει από ψηλά. Σε κάποιες φάσεις του παιχνιδιού νομίζω συνειδητά έμεινε πίσω από την μπάλα και περίμενε να ασκήσει πίεση και να οδηγήσει τον αντίπαλο σε λάθη και να βγει γρήγορα στο transition μπροστά με τους γρήγορους μεσοπιθετικούς ποδοσφαιριστές που έχει στη διάθεσή της. Το πέτυχε αρκετές φορές αυτό. Μάλιστα το πέναλτι το οποίο κέρδισε ο Χατζηγιοβάννης προήρθε μέσα από αυτήν την έντονη πίεση που ασκήσε από ψηλά. Ο Μοτνόρ πίεσε έξω από την περιοχή, έκλεψε την μπάλα η οποία κατέληξε στο Χατζηγιοβάννη, ο οποίος κέρδισε το πέναλτι. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα όσα είδα στο συγκεκριμένο φιλικό. Νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε στάδιο προετοιμασίας, θεωρώ ότι είναι σε καλό σημείο η Ομονία με βάση και το υλικό το οποίο διαθέτει αυτή τη στιγμή. σημειώνω το γεγονός ότι δέχθηκε μέχρι στιγμής 3 γκολ στα φιλικά και ήταν όλα αποστημένες φάσεις και νομίζω ότι αυτό λέει κάτι και σίγουρα θα, είναι, θα το κοιτάξει αυτό η τεχνική ηγεσία. Από εκεί και πέρα, Στέλλα, είδα καλές κινήσεις από το Μοτνόρ, καλή διάθεση και αμυντικά είχε καλές επιστροφές πιστεύω και έδωσε πράγματα και σε αυτό το κομμάτι. Ήταν κάτι που εγώ προσωπικά περίμενα να δω από τον Μοτνόρ, γιατί είχε έτσι κάποια, ήταν λίγο πιο αντίθασο αυτό που με το στυπ του όταν ήταν στον Άρη και περίμενα να δω κάποια πράγματα όσον αφορά αυτό το κομμάτι στην Ομόνια. Ξεχωρίζω το γεγονός ότι και πάλι ο Χατζηγιωβάνης έπαιξε σε ρόλο επιτελικού μέσου για ακόμη ένα φιλικό. Νομίζω ότι το γεγονός ότι επίσης ο Χρήστου έπαιξε για πρώτη φορά στην Ομόνια ως αριστερό μπακ, αυτό λέει κάτι για το που τον προορίζουν σε αυτή την, τουλάχιστον σε αυτή την χρονική περίοδο στην Ομόνια, γιατί πέρσι είδαμε να παίζει κυρίως μεσοεπιθετικά. Σε αυτόν τον φιλικό έπαιξε για πρώτη φορά στην Ομόνια ως αριστερό μπακ. Ο Άιτινγκ ήταν πάρα πολύ καλός όσον αφορά το ανασταυτικό κομμάτι. Είδα κάποια πράγματα που μπορεί να μην ήταν τόσο έντονα πέρσι όσον αφορά το ανασταυτικό κομμάτι πάνω στον Άιτινγκ. Οι νεαροί για άλλη μια φορά έδειξαν αρκετή διάθεση και δεν μπορώ να μην σταθώ και πάλι στην παρουσία του νεαρού Μιχαήλ του τερματοφύλακα, ο οποίος έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία και στέλνει τα δικά του μηνύματα, όπως και ο νεοφύτου Στέλλα, ο οποίος πετύχε ένα πολύ πολύ όμορφο γκολ. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές. Προσωπικά το γεγονός ότι δεν αγωνίστηκε ο Ζόγο, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, ίσως να λέει κάτι. Μπορεί να μην λέει κάτι σε κάποιους, αλλά νομίζω ότι αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι η Ομόνοια ψάχνει για τερματοφύλακα που θα μπορεί να σταθεί δίπλα στο Φαβιάνο και να διεκδικήσουν τη θέση του βασικού, ίσως αυτό να λέει κάτι. Επαναλαμβάνω, ο νεαρός Μιχαήλ πήρε τις ευκαιρίες και έστειλε θετικά μηνύματα. Και τώρα προχωράει η Ομόνοια Στέλλα. Έχει άλλο ένα φιλικό στην Πολωνία, το οποίο θα είναι την Πέμπτη, απέναντι στην Κορώνα Κιέλτσε, στο κήπεδο της Κορώνα Κιέλτσε μάλιστα. Και αυτό νομίζω θα είναι ένα από τα πιο σημαντικά τεστ που θα έχει η Ομόνοια.
0: Ο Τάνκοβιτς θα πάρει χρόνο συμμετοχή σε αυτόν τον φιλικό.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα, ότι ανεβάζει ρυθμούς, προπονείται έντονους ρυθμούς, παρά το γεγονός ότι δεν έπαιξε στα προηγούμενα φιλικά. Έχει καλές πιθανότητες να είναι διαθέσιμος. Από εκεί και πέρα όμως δεν θα ρισκάρουν στην Ομόνοια. Αν υπάρχει έστω και μια μικρή αμφιβολία για την ετοιμότητά του, δεν θα ρισκάρουν. Αλλά θεωρώ ότι έχει καλές πιθανότητες να πάρει χρόνο συμμετοχής σε αυτόν το φιλικό. Παρεμπιπτόντως, μιλώντας για χρόνο συμμετοχής των ποδοσφαιριστών, Στέλλα, νομίζω ότι σιγά σιγά άρχισε ο κύριος Μπέρκ να δείχνει ποιους προορίζει τουλάχιστον σε αυτή τη φάση για το αρχικό σχήμα. Κάποιοι ποδοσφαιριστές πήραν ένα ημίχρονο, άλλοι πήραν 60 λεπτά. Έκανε 5 αλλαγές το ημίχρονο σε αυτή τη φάση, ενώ στο τελευταίο είχε, είχε αλλάξει σχεδόν όλη την ομάδα. Οπότε δείχνει κάποια πράγματα ο κύριος Μπέρκ. Και περιμένουμε το τελευταίο φιλικό, νομίζω θα μπορούμε να βγάλουμε έτσι περισσότερα συμπεράσματα.
0: Ναι. Μάλιστα. Η πρόβα Generale θα είναι τελικά πότε, Γιώργο?
1: Θα είναι με τον Πανετολικό. Έχουν βγει και τα εισιτήρια στις 16 Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη, στις 8. Είναι η πρόβα Generale της Ομόνιας με την ομάδα του κ. Γιάννη Αναστασία.
0: Ναι. Μάλιστα. Για όσους ενδιαφέρονται, εννοείς, έχουν κυκλοφορήσει και τα εισιτήρια για αυτόν το φιλικό στο ΓΑΣΥΠΗ. Ήθελα να σε ρωτήσω για τα μεταγραφικά, τι γίνεται. Δεν ακούμε κάτι έτσι τις τελευταίες μέρες, ώρες?
1: Ναι, εντάξει, αυτό που μαθαίνω είναι ότι σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα έχει προχωρήσει στο επόμενο στάδιο προγραμματισμός. Είναι πιο έντονες οι επαφές με κάποιους ποδοσφαιριστές. Τώρα το αν θα προκύψει άμεσα κάποια εξέλιξη ή όχι δεν μπορώ να το γνωρίζω. Ξέρεις και εσύ, Στέλλα, από την εμπειρία σου ότι κάποιες φορές περιμένεις μια απάντηση και σου έρχεται κάποια άλλη απάντηση από αλλού. Θεωρώ ότι όμως πλησιάζουμε στις εξελίξεις. Τώρα το πότε θα γίνει ακριβώς αυτό νομίζω είναι παραγκυπτυνευμένο να το πω, αλλά νιώθω ότι πλησιάζουμε στις εξελίξεις με βάση αυτά που βγαίνουν από το ρεπορτάζ της Ομόνιας.
0: Για ποιαν ή ποιες θέσεις μιλάμε τώρα?
1: Ναι, νιώθω ότι πιο κοντά είναι η περίπτωση του δεξιού μπακ. Αυτή είναι η περίπτωση που νομίζω ότι είναι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα είναι και η θέση του center forward. Από εκεί και πέρα η Ομόνια θα πάρει τερματοφύλακα, το έχουμε πει, θα πάρει κεντρικό αμυντικό, θα πάρει και ένα μεσοπιθετικό και ένα center forward, όπως τα είπαμε. Και μιλώντας για μεσοπιθετικό, να πούμε ότι μπορεί να συνδυάζει κάποια στοιχεία παίκτη που μπορεί να παίξει στο κέντρο, μπορεί να παίξει και ως επιτελικό μέσος. Νομίζω το προφίλ του Καστάνου είναι χαρακτηριστικό για να αντιληφθεί κάποιος για τι προφίλ παίκτη μιλά. Δηλαδή περισσότερο στον άξονα να αγωνίζεται παρά στα φτερά ο μέσο επιθετικός. Ένα οχταρό δεκάρι, κάπως έτσι ας το πούμε.
0: Ναι. Μάλιστα. Έχει αποχαιρετήσει και ο ΜΑΕ χθες με ανάρτησή του στο Instagram, αλλά η Ομόνια επίσημα δεν έχει ανακοινώσει ακόμη αυτήν τη μεταγραφή, Γιώργο.
1: Είναι κοντά στην ολοκλήρωση της αυτή μεταγραφή. Παραμένουν κάποια έτσι διαδικαστικά να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα και να ολοκληρωθεί και τυπικά αυτή η μεταγραφή. Δεν πιστεύω ότι θα στραβώσει κάτι με βάση αυτά που μου έχουν μεταφερθεί. Είναι κάποια διαδικαστικά πράγματα που θέλουν ακόμη λίγο χρόνο.
0: Ναι. Και ο Σεμέδ επίσης ανακοίνωσε για τον επόμενο του ενώ προορισμό, την επόμενη του ομάδα.
1: Ναι. Νομίζω ότι είχαμε αναφέρει και εδώ στην εκπομπή ότι θα πάει στο Ντουμπάι ο Σεμέδο, πάει στην Ντουμπάι FC και κάνει και αυτό στο επόμενο του βήμα μετά την αποχώρηση του από την Ομόνη.
0: Ναι. Λοιπόν, μου στέλνουν κάποια μηνύματα σε σχέση με τα διαρκεία στο οποία νομίζω κυκλοφορούν και αυτά σήμερα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, ότι δεν λειτουργεί το σύστημα, ότι είναι προβληματική κατάσταση και δεν μπορεί ο κόσμος, τέλος πάντων μέσω αυτής της πλατφόρμας που έχει τώρα η Ομόνια για τα διαρκείας, να εξασφαλίσει το εισιτήριό του.
1: Εντάξει, μπορούμε να το μεταφέρουμε αυτό στην Ομόνια, φαντάζομαι όμως θα το γνωρίζουν ήδη. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι μια νέα πλατφόρμα και ενδεχομένως σε αυτό το ξεκίνημα να παρουσιάζονται κάποια προβλήματα. Αυτό είναι το μοναδικό που μπορώ να πω εγώ αυτή τη στιγμή στέλνω.
0: Ναι. Μάλιστα. Και το ίδιο θέμα μου γράφουν ισχύει και για τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Προφανώς είναι γενικό το ζήτημα.
1: Ναι, φαίνεται ότι είναι γενικό.
0: Αν μας ακούνε ή αν μπορείς να μεταφέρεις κάτι, να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, διότι ανακοινώνεις κάτι, πρέπει να δουλεύουν κιόλας αυτά που λες. Δύο τέρματα μου λέει ο φίλος 112 με τον ίδιο τρόπο. Ναι, είπες και εσύ προηγουμένως, αποστημένα, δεν ήταν?
1: Ναι, αποστημένες φάσεις. Ναι. Και στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στην Δυναμό ήταν αποστημένη φάση, με τη διαφορά ότι απέναντι στην Χάπολ Μπερσέβα ήταν με κεφαλιές. Ενώ στο πρώτο φιλικό δεν ήταν από κεφαλιά, αλλά ήταν και πάλι αποστημένη φάση.
0: Ναι.
1: Επαναλαμβάνω, δεν θέλω να κινδυνολογώ ή να κάνουμε μεγάλο θέμα κάποια πράγματα, αλλά όταν εντοπίζεις κάτι συγκεκριμένο δεν μπορείς να μην το αναφέρει. Ναι. Και το λέω αυτό Στέλλα γιατί οι στημένες φάσεις των σύγχρονων ποδόσφαιρων νομίζω είναι μεγάλη υπόθεση. Και ειδικά σε κάποια προκριματικά του Champions που θα παίξεις, η κάθε λεπτομέρεια θα παίξει τον δικό της ρόλο. Οπότε είναι σίγουρο ότι ο Μόνια θα πρέπει να το δει αυτό το θέμα με τις στημένες φάσεις.
0: Ναι. Μάλιστα, ο 966 είχε ένα μήνα γυρεύει δεξί μπακ. Νομίζω δεν κατάλαβαν ότι παίζουμε Ευρώπη σε 3 εβδομάδες, λέει. Και ο 388, καλημέρα, χωρίς επιθετικών υψηλού επίπεδου και δεξί μπακ υψηλού επίπεδου δεν πάμε πουθενά στην Ευρώπη. Εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε, λέει Γιώργο.
1: Εντάξει, Στέλλα, προσωπικά φυσικά και ανησυχώ για κάποια πράγματα που αφορούν τον προγραμματισμό. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Ανησυχώ για τις θέσεις που έχει αναφέρει κυρίως ο τελευταίος φίλος που έστειλε το μήνυμα. Για να είμαι ειλικρινής, έχω ανησυχίες όσον αφορά τη θέση του δεξιού μπακ και τη θέση του center forward. Νιώθω ότι υπάρχει κενό στην Ομόνοια σε αυτές τις θέσεις και το κενό είναι μεγάλο διότι στις συγκεκριμένες θέσεις έπαιζαν και κάποιοι πολύ σημαντικοί ποδοσφαιριστές. Έφυγαν τα δύο δεξιά μπακ της Ομόνιας και έμεινε ο Ντουμπάντζο που κακά τα ψέματα για μεγάλο διάστημα της σεζόν ήταν τρίτη επιλογή εκεί με εξαίρεση τα τελευταία παιχνίδια και έφυγε ο Μαέ ο οποίος νομίζω θα θέλουμε με αρκετή ώρα να μιλήσουμε για τα επιτεύγματά του. Οπότε ναι, θεωρώ ότι υπάρχει κενό σε αυτή τη φάση από πλευρά τη Ομόνια ή του κυρίου Μπέργα Σένιτ, πιστεύουν ότι αυτό το λιγό που έχουν στη διάθεσή του είναι ικανό για να πετύχουν κάποια πράγματα, τουλάχιστον σε αυτόν το ξεκίνημα.
0: Παρεμπιπτόντως, Γιώργο, να πούμε ότι την προσεχή Τετάρτη στις 6 ώρα η Καϊράτα αντιμετωπίζει την Σουτσέσκα. Είναι το ζευγάρι ακριβώς που ενδιαφέρει πάρα πολύ την Ομόνια, γιατί θα βγει ο αντίπαλος της.
1: Ακριβώς.
0: Για να δούμε αν θα επιβεβαιώσει τις προβλέψεις, έτσι, ή τις πιθανότητες που τη θέλουν να είναι αυτή η Καϊράτα, εννοώ, αντίπαλος της Ομόνιας.
1: Θα
0: υπάρχει και άνθρωπος της Ομόνιας εκεί, ναι. Είναι λογικό.
1: Μιλώντας για την Καϊράτα, θέλω μια μικρή παρέθεση, να πω ότι το είχαμε πει και από την περασμένη εβδομάδα. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ο Ντόν Κλέιζερ, Ισραηλινός χαφ της ομάδας, να αποχωρήσει. Και φαίνεται ότι οδεύει προς τη Μακάμπι του Τελαβίβ. Θα είναι σημαντική απώλεια για τη συγκεκριμένη ομάδα. Επίσης, όπως εντοπίζω σε δημοσιεύματα του εξωτερικού, στόχος ομάδων της Πορτογαλίας είναι και ο βασικός τερματοφύλακας της ομάδας, ο Αναρπέκοφ, ο οποίος είναι πολύ σπουδαίο ταλέντο. Θα είναι απώλεια για την Καϊράτα αν χάσει αυτούς τους ποδοσφαιριστές.
0: Και αν και εφόσον είναι αυτή η αντίπαλος.
1: Εντάξει, είναι το φαβορί. Το ποδόσφαιρο ποτέ μην λες ποτέ, αλλά σίγουρα αυτή είναι το φαβορί.
0: Μάλιστα, λοιπόν, ο 294 και κλείνουμε τα μηνύματα. Είναι ομάδα Πανετολικός για πρόβα Τζενεράλε που έχει στόχο την είσοδο στο Champions League, για όνομα του Θεού, λέει. Ο 371, οι παίχτες που θα έρθουν θα έχουν κάνει προετοιμασία, και ο 698 θα ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε τη θέση της διοίκησης για τον σχεδόν τριπλασιασμό της τιμής του παιδικού διαρκείας της Ομόνιας. Προφανώς δεν έχουν ανάγκη από νέους Ομονιάδες, γράφει Γιώργο. Έχεις απάντηση για αυτά?
1: Εντάξει, να πω αρχικά για το φιλικό απέναντι στον Πανετολικό. Αυτό που γνωρίζετε είναι ότι έγιναν προσπάθειες για να κλείσουν κάποια φιλικά με άλλες ομάδες. Εξάλλου έχουμε πει καιρό στην εκπομπή ότι σε κάποια φάση είχε πέσει στο τραπέζι, για παράδειγμα, και η Άντερλεκτ και ο ΠΑΟΚ και άλλες ομάδες. Αλλά για διαφορετικούς λόγους δεν ήταν εφικτό να παίξουν με κάποια από αυτές τις ομάδες, οι οποίες μπορεί να είχαν συμπληρώσει τα φιλικά τους προηγουμένως. Τώρα αν είναι επίπεδο ο Πανετολικός, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι θα μπορούσε η Ομόνια να παίξει με μια ομάδα πιο ψηλού επίπεδου ως πρόβαν γενεράλε. Οπότε θα συμφωνήσω. Από εκεί και πέρα τώρα όσον αφορά τα εισιτήρια, τα παιδικά εισιτήρια διαρκείας, στην Ομόνια επισκοπού ανέβασαν, όπως αντιλαμβάνομαι, την τιμή των εισιτήριων στα παιδικά τα εισιτήρια. Τώρα για τους λόγους νομίζω είναι καλύτερα να σε κάποια φάση όταν τοποθετηθεί επίσημα η Ομόνια να πει τους λόγους, αλλά εντάξει, δεν γνωρίζω πόσο ψηλή είναι η τιμή αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω ότι κάθε απόφαση που παίρνουν έχει τη δική της σημασία.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, θα τα ξαναπούμε για τις επόμενες μέρες. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Πάμε στο διάλειμμα μας και επανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Η έξαρση της έμφυλης βίας τίθεται επιτάπητος στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αφορμή η πρόσφατη απόπειρα γυναικοκτονίας στη Λεμεσό. Ξεπέρασαν τους 3.300 νεκροί στη Βενεζουέλα, πέραν των 16.000 οι δραυματίες, οι αρχές αποφεύγουν να κάνουν λόγο για τους αγνοούμενους. Τουλάχιστον 19 θάνατοι στην πολιτεία New Jersey στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να στον καύσωνα που πλήττει την περιοχή για αρκετές ημέρες, σύμφωνα με αξιωματούχο. Η Κυπριακή Δημοκρατία αποστέλει 2 οπτητικά μέσα αεροπυρόσβεσης τύπου Air Tractor για να συνδράμουν στην προσπάθεια των γαλλικών αρχών να αντιμετωπίσουν μεγάλες πυρκαγιές που μένονται στη χώρα. Σήμερα ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος το μεσημέρι, ωστόσο και νωρίς το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια, στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
3: Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Δέκα κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, El

0: 0000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cups and Georges. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
1: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Gri Air Conditioners.
2: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
4: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
5: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
6: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
7: Έμνο πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
8: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shelby Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
9: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιο μας.
10: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών, Απόστολος Μάτζιος, σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
11: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
12: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
13: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις? Δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
14: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
15: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
16: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
18: Ο Νίκος Μακλάς στις 6 Ιουλίου 1999 μετεγράφεται από την Φίτεσε στον Άγιαξ αντί του ποσού των 5,5 δισεκατομμυρίων δραχμών, δηλαδή λίγο παραπάνω από 16 εκατομμύρια ευρώ, και γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος Έλληνας αθλητής όλων των εποχών. Λίγους μήνες αργότερα, όλο το γήπεδο χορεύει σιρτάκι και ο νεαρός τότε Σλάταν Ιμπραήμοβιτς είναι εκνευρισμένος για την αγάπη του κοινού στο πρόσωπο του Έλληνα επιθετικού.
19: Η ώρα στο Sport FM 95.

5 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Πάμε στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Πάμε να ακούσουμε τι νεότερα έχει να μας μεταφέρει ο Νικόλας Κωνσταντίνου. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, συνάδελφε στο ακροατήριο του Sport FM 95.
0: Είχαμε και το πρώτο φιλικό στην Ολλανδία για τον Απόλλωνα. Προέκυψε και η πάρα πολύ σημαντική, σοβαρή είδηση, η εξέλιξη με τον Γκόλτσον. Αν θέλεις, αρχίζουμε από αυτό το θέμα, να μας πεις τι ακριβώς γίνεται.
1: Αρχίζουμε από το θέμα του Γκόλτσον. Είσαι κεραυνός ενεθρίας στις τάξεις του Απόλλωνα. Αυτό το πρόβλημα υγείας που προέκυψε με τον Γκόλτσον, ένα πρόβλημα το οποίο αλλάζει άρδιν όσον αφορά και τον προγραμματισμό του Απόλλωνα, αλλά αυτό που προέχει είναι η υγεία του ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεν ακολούθησε την ομάδα στην Ολλανδία, όπου εκεί γίνεται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, αλλά έχει ταξιδέψει στην Αγγλία για να τον δουν γιατροί και να δει το θέμα υγείας, το οποίο είναι αλήθεια ότι είναι σοβαρό και ίσως για μεγάλο χρονικό διάστημα να μην το επιτρέψει να αγωνίζεται. Από εκεί και πέρα, με τα δεδομένα τα οποία έχουν δημιουργηθεί στον Απόλλωνα, αναμένεται να κινηθούν για την απόκτηση εκ νέου δύο κεντρικών αμυντικών, και βάσει και της γνωμάτευσης του γιατρού αλλά και των εξετάσεων των οποίων θα υποβληθεί ή έχει υποβληθεί καλύτερα ο Γκόλτσον, αν αυτό θα πρέπει να γίνει, ίσως να δούμε και τη διαγραφή του ποδοσφαιριστή μέχρι τον Ιανουάριο, και εκ νέου να ξαναδούν το πώς έχει το
0: αυτό
1: θέμα.
0: Αυτό το πρόβλημα ήταν ξαφνικό, τώρα προέκυψε, το είχε και δεν το γνώριζε ο ποδοσφαιριστής. Υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις, δεν είναι?
1: Τις ιατρικές εξετάσεις και τις εργομετρικές εξετάσεις τις είχε περάσει με επιτυχία ο ποδοσφαιριστής. Ο ίδιος είχε δηλώσει στις πρώτες του τοποθετήσεις, όντας ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα, ότι είχε ένα πρόβλημα πριν 10 χρόνια περίπου σε μια εξέταση που είχε με την καρδιά του, και είχε υποβληθεί σε μια χείριση ρουτίνας. Από εκεί και πέρα το πρόβλημα αυτό προέκυψε όταν ο ποδοσφαιριστής πήγε για την ανανέωση του δελτίου υγείας, και εκεί εντοπίστηκε το θέμα το οποίο έχει από τον γιατρό, ο οποίος έκανε τις εξετάσεις για την ανανέωση του δελτίου. Δεν ήταν κάτι το οποίο μπορούσε να φανεί μέσω των ιατρικών ή εργομετρικών εξετάσεων. Ήταν κάτι το οποίο φάνηκε κατά τη διάρκεια από ποδοσφαιριστής, και ευτυχώς που φάνηκε, γιατί αν δεν είχε την ανανέωση του δελτίου για ποδοσφαιριστής, ίσως αυτή τη στιγμή να προπονιόταν και να αγωνιζόταν χωρίς να γνωρίζει ότι είχε αυτό το πρόβλημα. Και αυτό είναι το σημαντικό της όλης ιστορίας.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα, στον Απόλλωνα είναι δίπλα στον ποδοσφαιριστή, ώστε να ξεπεράσει, αν μπορεί να το ξεπεράσει και σύντομα, ή αν είναι κάτι το οποίο θα μπορεί να το κουβαλά και να αγωνίζεται και τα επόμενα χρόνια, είναι κάτι το οποίο αναμένεται να δούμε το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, αυτή είναι η ανθρώπινη πλευρά και την βλέπουν και την κοιτάζουν και όλοι αγωνιούν, εννοώ, για αυτό το ζήτημα, πρώτα απ' όλα και ο ίδιος. Από την άλλη πρέπει να δουν και κάποια θέματα, έτσι, σε σχέση με πιθανή αντικατάσταση, αν και εφόσον είπες και εσύ προηγουμένως, Νικόλα, χρειαστεί.
1: Δεν είναι πιθανή η αντικατάσταση, να φύγουμε τη λέξη πιθανή. Ο Απόλλωνας κινείται για την απόκτηση του αντικόλτσο.
0: Άρα θεωρώ δεδομένο ότι δεν θα μπορέσει τουλάχιστον στο παρόν στάδιο να βοηθήσει, ή γενικά το βλέπουν ότι...
1: Στο άμεσο στάδιο, και με την ενημέρωση την οποία υπάρχει, είναι ότι δεν θα καταφέρει να αγωνιστεί για αρκετό διάστημα το επόμενο το οποίο ακολουθεί. Γι' αυτό στον Απόλλωνα είναι στην εξέβρεση ποδοσφαιριστή για να αντικαταστήσει τον Γκόλτσον, και από εκεί και πέρα είναι στην εξέβρεση ακόμα ενός κεντρικού αμυντικού, όπως ήταν το αρχικό πλάνο, ενός ακραίου επιθετικού και ακόμα ενός επιθετικού. Η προσπάθεια που γίνεται, έχουν σταθεί προτάσεις. Όσον αφορά τον Γκόλτσον, να πούμε ότι υπήρχε το προηγούμενο διάστημα ποδοσφαιριστής ο οποίος ήταν στη λίστα και υπήρξαν επαφές, και με την κατάσταση την οποία έχει συμβεί τώρα έχουν αρχίσει εκ νέου οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών, από όλα και ποσφαιριστή. Ναι.
0: Νικόλα μου, γράφουν ένας φίλος στο 250 για Τβάη, για Μάκνουσον και αν ισχύει, λέει.
1: Για Τβάη δεν έχω κάτι υπόψη. Μάκνουσον, ένας ποσφαιριστής ο οποίος είχε προταθεί, αλλά παίρνοντας επίσημη ενημέρωση είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν απασχολεί η συγκεκριμένη περίπτωση. Από εκεί και πέρα είναι δύο περιπτώσεις που έχουν σταλθεί προτάσεις και περιμένουν στον Απόλλωνα. Ο στόχος είναι, αν καταφέρει και αν είναι εφικτό, ο αντικαταστάτης του Γκόλτσον να βρίσκεται στην Ολλανδία το αμέσως επόμενο διάστημα, από επόμενες 2-3 μέρες, αν είναι αυτό εφικτό, για να συνοηθεί με την υπόλοιπη ομάδα, όπως και η απόκτηση ακόμα ενός ποδοσφαιριστή.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα εντατικοποιούνται κάποιες προσπάθειες, νομίζω είναι αντιληπτό. Για τα μεταγραφικά, όπως λες, περιμένουμε εξελίξεις. Δεν έχουμε κάτι το πιο προχωρημένο να δώσουμε κάποια παραπάνω λεπτομέρεια.
1: Όχι, στον Απόλλωνα να περιμένουν τις απαντήσεις από τις προτάσεις τις οποίες έχουν σταλθεί και ανά πάσα και στιγμή μπορεί να προκύψει και εξέλιξη με μεταγραφή του Απόλλωνα. Αλλά αυτή τη στιγμή εκεί που εστιάζουν σημάδες Λεμεσού είναι στο να καταφέρουν να αποκτήσουν άμεσα ένα κεντρικό αμυντικό για να βρίσκεται με την υπόλοιπη αποστολή και να είναι και διαθέσιμος για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι στο Conference.
0: Και επειδή ποτέ, και είναι νομίζω αντιληπτό, δεν παίζει κανείς με τα θέματα υγείας, οπότε πρέπει να δουν και θα κρίνουν στη συνέχεια. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, γιατί μου φέρνουν και παραδείγματα και με πρώην παίχτη του Απόλλωνα που έπαιζε με πρόβλημα και το ένα και το άλλο, Νικόλα, αλλά
1: είναι ευαίσθητα, είναι ευαίσθητα
0: θέματα. Δεν
1: νομίζω
0: και
1: αυτά τα οποία έχουμε δώσει και τις πληροφορίες που έχουμε δώσει είναι υπεραρκετές.
0: Υπεραρκετές,
1: και τα υπόλοιπα καλό είναι να μείνουν πίσω από τα φώτα.
0: Είναι ιατρικά, σοβαρά θέματα υγείας. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να πει κανείς κάτι παραπάνω. Πάμε στο φιλικό για το Σάββατο που έχει προηγηθεί.
1: Ήταν ένα φιλικό ξεμούδιασμα με μια ομάδα τρίτης, τέταρτης κατηγορίας στην Ολλανδία, την Ρόχτα, που έδωσε Απόλλωνας, νικηφόρο 1-0 με τον γκολ του Μαλεκίδη, ο οποίος ήταν και από τους ποδοσφαιριστές που διακρίθηκαν στο συγκεκριμένο φιλικό. Αναγωνίστηκαν δύο εντεκάδες, πήρα χρόνο σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές και οι νεαροί που ακολούθησαν την αποστολή προετοιμασία στην Ολλανδία. Ήταν, ξαναλέω, ένα φιλικό ξεμούδιασμα, χωρίς να προσφέρεται για να βγουν οποιασδήποτε ενδείξεις ή να μπορεί να δει κάποια πράγματα που θέλει ο Ερνάνο Λοσάδα. Αυτό αναμένεται να γίνει κατά την αυριανή ημέρα, όταν θα δώσει το δεύτερο φιλικό με την Ουτρέχτη, δυνατό φιλικό ο Απόλλωνας. Εκεί θα μπορεί να βγάλει κάποια συμπεράσματα και να δούμε και εμείς περισσότερα πράγματα όσον αφορά την ομάδα.
0: Να. Μάλιστα. Επόμενο φιλικό νομίζω αύριο είναι με την Ουτρέχτη.
1: Αύριο με την Ουτρέχτη, ναι.
0: Ναι.
1: Γίνεται προσπάθεια για να είναι και τηλεοπτικό.
0: Ναι.
1: Γίνεται προσπάθεια να είναι και τηλεοπτικό. Θα υπάρξει ενημέρωση, αν τα καταφέρουν να είναι τηλεοπτικό, θα υπάρξει ενημέρωση εντός της ημέρας.
0: Μάλιστα. Ο Γκάρι Ροντρίγκες θα πάρει την άδεια του τώρα. Έχει ολοκληρώσει το πράσινο ακροτήρι. Είναι κάνει υπερπροσπάθεια. Ήταν συγκλονιστική, μάλιστα, θα έλεγα, απέναντι στην Αργεντινή. Ο ίδιος δεν αγωνίστηκε. Αλλά θα επιστρέψει κάποια στιγμή, φαντάζομαι, σε κανένα δεκαήμερο.
1: Ο ίδιος δεν αγωνίστηκε, ήταν μια μεγάλη εμπειρία, όπως είχε αναφέρει και αυτός στην ανάρτησή του. Από εκεί και πέρα ολοκλήρωσε την υποχρεώση του, επέστρεψε στην πατρίδα του. Κοίταμε και σχετικά βίντεο να αποθεώνεται η αποστολή της εθνικής του ομάδας. Και από εκεί και πέρα η εξέλιξη που προκύπτει και η ενημέρωση που την οποία παίρνουμε και εμείς είναι ότι αναμένεται να πάρει την προβλεπόμενη άδεια το αμέσως επόμενο διάστημα. Και δεν αναμένεται ο ποδοσφαιριστής να ταξιδεύσει στην Ολλανδία, όπου βρίσκεται η ομάδα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, και θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα με την επιστροφή της στην Κύπρο.
0: Ναι. Έγινε. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο, να σε ευχαριστήσουμε και θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες.
1: Να κάνουμε μια αναφορά πριν κλείσουμε, Στέλλα, και για την περίπτωση του Άλι Γιούσεφ, ο οποίος βρίσκεται σε επαφές και ο ποδοσφαιριστής και ο Απόλλωνας με την περσινή προαθλήτρια Σουηδία στη Μιάλπη, ούτως ώστε να πάει ο ποδοσφαιριστής και να ανοίξει και μια θέση στον κατάλογο Α στον Απόλλωνα και να αποχωρήσει από την ομάδα που είναι εκτός πλάνων.
0: Ναι.
1: Η τελευταία εξαίρεση που προκύπτει είναι ότι και οι τρεις πλευρές βρίσκονται σε καλό στάδιο επαφών, και αν δεν πάει κάτι να χαλάσει. Αναμένεται να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του είτε με δανεισμό, είτε με ελευθέρα μεταγραφή. Είναι εδώ που υπάρχουν οι συζητήσεις μεταξύ των τριών μερών του ποδοσφαιριστή, του Απόλλωνα και της Μιάρτης.
0: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Εγώ καλή ευχαριστώ συνέχεια. Πάρα πολύ.
0: Θα πάμε τώρα να δώσουμε ρεπορτάζ για το ΑΠΟΕΛ. Μαζί μας εδώ στο στούντιο η Μαρία Βασιλιάδου. Γεια σου Μαρία, καλημέρα.
2: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους ακροάτες μας.
0: Βεβαίως θα έχουμε να ακούσουμε και θα ενημερωθούμε και πολύ περισσότερα αύριο, όταν και εφόσον πραγματοποιηθεί και η επίσημη παρουσίαση τόσο του κυρίου Βρίζα όσο και του
2: προπονητή,
0: προπονητή της ομάδας, του κυρίου Παπαδόπουλου βεβαίως. Θα δούμε να τα καταφέρουμε. Θα το προσπαθήσουμε πάντως να είναι και σε άμεση μετάδοση.
2: Θα τα καταφέρουμε.
0: Κανονίσεστα.
2: Εντάξει, νομίζω έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε από τους ίδιους το πλάνο τους, την αγωνιστική τους έτσι, φιλοσοφία, το πώς ήδη βλέπουν την προοπτική του ΑΠΟΕΛ. Υπήρξαν κάποιες τοποθετήσεις από πλευράς του Νίκου Παπαδόπουλου σε συνέντευξη που έδωσε στην Ελλάδα. Ναι. Και από αυτά που ξεχωρίζουν είναι και το γεγονός ότι ο ίδιος ανέφερε πως είναι και γι' αυτόν μεγάλη πρόκληση η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Αναφέρθηκε και στη συνεργασία που έχει μέχρι στιγμής με τον Βρίζα. Χαρακτηριστικά είπε πως έχουν μια καταπληκτική συνεργασία οι δυο τους. Κάποια στοιχεία για την φιλοσοφία του και για το πως βλέπει το ΑΠΟΕΛ ως ομάδα είναι το γεγονός ότι, όπως είπε ο ίδιος, δεν ταιριάζει στο ΑΠΟΕΛ να παίζει αμυντικά. Είναι ομάδα που χρειάζεται επιθετική φιλοσοφία. Εντάξει, γνωρίζουμε και τα όσα έκανε πέρσι βέβαια και στον Λεβαδιακό ο Νίκος Παπαδόπουλος. Περισσότερα, όπως είπες, θα αναμένουμε να ακούσουμε αύριο και για τις πρώτες τους ενυπώσεις.
0: Πάντως εξέφρασε, ενέψε την αισιοδοξία του, πιστεύει και ο ίδιος πάρα πολύ ότι θα μπορέσει να ανταποκριθεί το ΑΠΟΕΛ στους υψηλούς στόχους. Mm-hmm. Και θα δούμε ακριβώς τι θα υποθεί και στην αυριανή συνέντευξη. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα θέματα.
2: Ναι.
0: Προετοιμασία αρχίζει σήμερα, προπονήσεις.
2: Ολοκληρώθηκαν οι εργομετρικές εξετάσεις μέσα στο Σαββατοκυριακό. Από σήμερα πιάνουν δουλειά, όπως είπες σωστά, στον Αρχάγγελο. Και αναμένονται τις επόμενες μέρες και κάποιοι ποδοσφαιριστές τους οποίους είχε παραχωρηθεί η άδεια. Αρχίζει δουλειά λοιπόν και ο Νίκος Παπαδόπουλος. Σε πρώτη φάση στον Αρχάγγελο, με την ομάδα να αναχωρεί για την Ολλανδία στις 25 Ιουλίου. Πρόθεση μέχρι τότε είναι να έχουν ολοκληρωθεί πάνω κάτω και οι βασικές εκκρεμότητες στα θέματα του προγραμματισμού. Έχουν οριστεί και 7 φιλικά παιχνίδια που θα δώσει το ΑΠΟΕΛ στο πλαίσιο της προετοιμασίας του. Έχει χρόνο μπροστά της η ομάδα της Λευκωσίας, γιατί δεν συμμετέχει ούτως ή άλλως σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αλλά όπως έθεσε και ο προπονητής στην συνέντευξη που έδωσε,

0: φαίνεται ότι θα υπάρξουν νεότερα, Στέλλα, για το θέμα ενίσχυσης μέσα στις επόμενες μέρες για τις δύο θέσεις αυτές. Που είναι σε πρώτο πλάνο, εν αναμονή βέβαια και, και των άλλων κινήσεων.
1: Μάλιστα, είχαμε και την εξέλιξη με τον LRMB, έγινε διακανονισμός, οριστικός, διευθετήθηκε αυτό το θέμα και έχει φύγει και το εμπάρκο.
0: Τη μία περίπτωση.
1: Ήταν μια σημαντική περίπτωση.
0: Ναι, παραμένει ακόμη μια περίπτωση ανοιχτή, αλλά από τους γαλαζοκίτρινους αυτό που βγαίνει είναι ότι είναι ουσιαστικά θέματα τα οποία χειρίζονται και θα συνεχίσουν να χειρίζονται σε περίπτωση που προκύψουν και άλλες περιπτώσεις. Ως γνωστόν, το θέμα του Γιούσεφ Ελαραμπή ήταν μια περίπτωση που ήταν αρκετά δυσκολή λόγω και του οικονομικού. Ανακοίνωσε την προηγούμενη Παρασκευή το ΑΠΟΕΛ την συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή που προέβλεπε σεβαστό ποσό προκαταβολής και το υπόλοιπο ποσό θα δοθεί μέσω δόσεων για την εξόφληση των οφειλών προς τον ποδοσφαιριστή.
1: Μάλιστα, για τα διαρκείας.
0: Τα διαρκείας, εντάξει, υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση. Έχουν ξεπεράσει τις 6.000. Από τις 18 Ιουνίου τρέχουν ουσιαστικά μέχρι σήμερα. Είναι ένας αριθμός που δείχνει ότι υπάρχει και η προοπτική να ξεπεράσει το ρεκόρ του στα εισιτήρια διαρκείας το ΑΠΟΕΛ. Συν του ότι δίνει ένα μεγάλο μήνυμα για το πώς αντιλαμβάνεται και ο κόσμος των γαλαζοκιτρίνων όλες τις διεργασίες που έχουν τρέξει στην ομάδα το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει βέβαια και ο ενθουσιασμός για τα εκατοντάχρονα, αλλά σαφώς υπάρχει και ικανοποίηση στον κόσμο για τις κινήσεις που έγιναν μέχρι στιγμής και για το ότι η ομάδα μετά από αρκετό καιρό φαίνεται τουλάχιστον να λειτουργεί βάσει πλάνου σε όλους τους τομείς και στα του προγραμματισμού και για ό,τι αφορά το θέμα της οικονομικής διαχείρισης και τις διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη για ό,τι αφορά το επενδυτικό σχήμα και αναμένονται και εκεί οι εξελίξεις. Απλά σου πω, Στέλλα, ότι πέρσι διατέθηκαν 7.400 εισιτήρια. Και μάλιστα, αυτή τη στιγμή είναι ουσιαστικά 1.000 εισιτήρια μακριά από αυτόν τον αριθμό. Ναι.
1: Εντάξει, μα αυτόν τον ρυθμό που κινούνται προφανώς και θα καταρρύψει,
0: ναι,
1: αυτόν τον αριθμό. Λοιπόν, αυτά, ναι.
0: Ναι, απλά να πούμε και για τον Τέκενεκ που ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του και με την εθνική ομάδα. Είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει άδεια μέχρι τις 19 Ιουλίου. Οι υπόλοιποι ενσωματώθηκαν και κάποιοι που απομένουν ακόμη θα ενσωματωθούν μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη στις προπονήσεις της ομάδας της Λευκοσίας. Για ό,τι αφορά και το επενδυτικό θέμα, θέλεις να κάνουμε μια αναφορά. Τρέχουν οι εξελίξεις, οι διεργασίες, οι όλες διαδικασίες ουσιαστικά που χρειάζονται, σε συνεννόηση πάντα και με την Ομοσπονδία. Όλα βαίνουν καλώς με βάση την ενημέρωση που προκύπτει και από τις δύο πλευρές και αναμένονται τα νεότερα τους επόμενους μήνες για το πώς θα κλείσει όλη η διαδικασία, γιατί υπάρχουν και κάποια θέματα τα οποία χρειάζονται χρόνο ούτως ώστε να προκύψει κατάλληλη διαχείριση. Εκφράζεται, όπως είπα, συγκρατημένη αισιοδοξία ότι όλα θα τρέξουν όπως πρέπει, τουλάχιστον οι διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή είναι όπως τις έχουν προγραμματίσει, τα επόμενα βήματα όπως τα έχουν ήδη.
1: Άρα προχωρούν οι διεργασίες, ναι, και περιμένουμε κατάληξη κάποια στιγμή.
0: Ναι, μέσα στους επόμενους μήνες να ξεκαθαρίσει γενικότερα το όλο σκηνικό. Απλά αυτή τη στιγμή κρατάμε ότι οι διαδικασίες όπως είχαν προγραμματιστεί είναι ήδη σε εξέλιξη.
1: Ναι, έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Να σε καλά.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Αυτά και για το ΑΠΟΕΛ. Θα πάμε στο αθλητικό δελτίο, διαφημιστικά και επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Παιδιά, ενημερώσει στις 11 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Ευχαριστώ από τη Λίδη, από τον Άριο Άλεξ Μουσούντα. Ο 25χρονος Καμπονέζος έκλεισε μια πενταετία στους πράσινους της Λεμεσού, με τις δύο πλευρές να κλείνουν κοινή συνελέση την συνεργασία τους. Οι παίχτες του Άρη

0: Ποιο είναι η προετοιμασία τη ομάδα στην Λετωνία, ενώ παράλληλα τρέχουν και το μεταγραφικό σχεδιασμό. Στον απόλυτο να ψάχνουν το αντικαταστάτη του Κόνορ Γκόλτσον, αφού όπως όλα δείχνουν το πρόβλημα που έχει ο κεντρικός αμυντικός των Γαλάζιων είναι αρκετά σοβαρό και θα τον κρατήσει για καιρό εκτός δράσης. Η διοίκηση του απόλυτο να στηρίζει τον Άγγλο μέχρι να διαφανεί η κατάσταση της υγείας του. Μετά το φιλικό με την Ρόντα, ανεβαίνει ο βαθμός δυσκολίας στα φιλικά του απόλυτο στην Ολλανδία, αφού θα αντιμετωπίσει την Ουτρέχτη με τον Λοσάρ να θέλει να δει περισσότερα πράγματα και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Σήμερα αρχίζει η προετοιμασία στον Αρχάγγελο για τους παίκτες του ΑΠΟΕΛ που ολοκλήρωσαν τα εργομετρικά. Αύριο παρουσιάζονται οι Βρίζας και Παπαδόπουλος. Ψηλά στην λίστα των γαλαζοκητρίων να ολοκληρωθούν τα θέματα του κεντρικού επιθετικού και του επιτελικού μέσου. Η Ομονία ολοκλήρωσε άλλο ένα για το τεστ στην Πολωνία, αφού εξήλθε σοβαρή χθες 2-2 απέναντι στην Χάπελ Μπερσεβά. Πριν από την έναρξη του αγώνα, τηρήθηκε ενός λεπτού υγιής μνήμη του πρώην πρόεδρου του συλλόγου, Ντόρου Σεραφείμ, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών. Από σήμερα, στις 10 το πρωί, έχει ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων για την πρόβα Τζενεράλε απέναντι στον Πανετολικό, ενώ έχει ξεκινήσει και η προπόληση των εισιτηρίων διαρκείας. Την προετοιμασία της στην Αυστρία συνεχίζει η Πάφος. Ο Σαπίντο είδε την ομάδα του να κερδίζει στο πρώτο φιλικό και να δείχνει κάποια καλά στοιχεία απέναντι στην Κρακόβια. Συνεχίζονται τα μεταγραφικά σενάρια αφού η είδηση από το εξωτερικό φέρει την παφιακή ομάδα να θέλει τον Αυστριακό στόπερ Φίλιπ Μιλόγιοβιτς. Οι αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ και τον Άγιαξ αύριο στις 10 Ιουλίου. Αύριο και στις 10 Ιουλίου είναι αυτές που θα δείξουν τον δρόμο στην ΑΕΚ και τα πρώτα ευρωπαϊκά. Για ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα δώσουν επιπλέον λύση στην επιθετική γραμμή ψάχνει ο Τσαβιρόκα. Την ΑΕΛ αναμένεται αυτήν την εβδομάδα να κρίσουν αρκετές μεταγραφικές εκκρεμότητες. Στην Κύπρο για να λάβει τα καθήκοντά του αναμένεται αύριο ενός τεχνικός συναόρθωσης Νέστορ Ελμαέστο. Τριετές συμβόλαιο υπέγραψε με την κυρία ο νεαρός Ολλανδός στην Μίντερτροπ. Στον Μπάρκ βρίσκεται η εθνική μας ομάδα καλαθόσφαιρας εκεί που θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη της Γερμανίας για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Μούντον Μπάσκετ. Τζάμπολ στις 8.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Σε εξέλιξη βρίσκεται η φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Νορβηγία και την Αγγλία να παίρνουν τις προκρίσεις για τα προημιτελικά απέναντι σε Βραζιλία και Μεξικό αντίστοιχα. Νίκη με Χάλαντ και 1-2 για Νορβηγία, 3-2 μέσα στο Αστέκα η νίκη των Άγγλων απέναντι στο Μεξικό. Ο Νέιμαρ μετά τον αγώνα ανακοίνωσε και το τέλος της παρουσίας του στην Σελεσά. Ο 34χρονος Superstar μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από την Νορβηγία ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την ομάδα με 130 συμμετοχές. Απόψε συνεχίζεται η φάση των 16 με τον τέρπι της Ιβηρικής Χερσονήσου μεταξύ Πορτογαλίας και Ισπανίας στις 10, ενώ στις 3 τα ξημερώματα η ΗΠΑ θα φιλοξενήσει το Βέλγιο. Δεύτερη συνεχόμενη ήττα για την Εθνική Ελλάδα στα προκριματικά του Μούντον Μπάσκετ, αυτή τη φορά από την Πορτογαλία. Δυσκολεύει έτσι η προσπάθεια για πρόκριση στο Μούντον Μπάσκετ της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη. Επόμενη αυτή ενημέρωση σας στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: 60 bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. WIS 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ETCO στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα WIS 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Miller's, Mijenda, Eldorado. WIS Guide. Live Better. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
1: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
2: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες.

0: Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
1: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
3: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
4: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
5: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας, το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
7: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
8: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwyn Bet. Allwyn Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
9: Άλλες δύο αναμετρήσεις για την φάση των 16 στο παγκόσμιο κύπελο. Στις 10 το βράδυ, Πορτογαλία-Ισπανία. Στις 3 τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής-Βέλγιο.
8: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
10: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας «Κάνε παιχνίδι» εδώ από τον Sport FM 95. Θα πάμε τώρα, σας είπα και προηγουμένως, ότι θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Λόρη Κυριάκου, πρώην πρόεδρος της Ομόνιας. Θα μιλήσουμε για τον Δώρο Σεραφείμ. Χθες το πρωί είχαμε την πολύ δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Δώρου Σεραφείμ. Ένας άνθρωπος, μια προσωπικότητα τεράστια, πολύ πιο φτωχή πλέον η οικογένεια της Ομόνιας. Κύριε Κυριάκου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους ακροατές σου.
0: Μάλιστα. Ήταν μια αίτηση που μας στεναχώρησε όλους πάρα πολύ και θα ήθελα και από εσάς έτσι δύο λόγια για τον Δώρο Σεραφείμ. Ήσασταν άμεσος συνεργάτης του, διατελέσατε και εκπρόσωπος του συλλόγου τον καιρό που ήταν και ο ίδιος πρόεδρος και τα λοιπά. Θα ήθελα να μας πείτε έτσι κάποια πράγματα.
1: Βεβαίως. Καταρχήν θέλω να μου επιτρέψεις να εκφράσω και δημόσια τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια τόσο στη σύζυγο του την Αυσικά, όσο και στα δύο του παιδιά, τον Γιώργο και τον Πόλη. Οπωσδήποτε είναι δύσκολες οι στιγμές για την οικογένεια, είναι όμως και δύσκολες για την οικογένεια της Ομόνιας, διότι έχει φύγει ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ένας γνήσιος ομονιάτης, ένας άνθρωπος ο οποίος έβαζε πρώτα πάνω απ' όλα το συμφέρον της Ομόνιας και όχι το οτιδήποτε άλλο. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θυσίαζε ώρες, θυσίαζε τα πάντα για το καλό της Ομόνιας.
0: Ναι.
1: Ο Δώρος ο Σεραφείμ, είμαστε μαζί από το 2000 μέχρι το 2008, όπου το 2008 έφυγε το Συμβούλιο με τον Δώρο τον Σεραφείμ. Αυτή η περίοδος των 8 χρόνων είχε οπωσδήποτε και τα πάνω της και τα κάτω της. Ήταν όμως σε γενικές γραμμές μια επιτυχημένη περίοδος που στέφτηκε με πρωταθλήματα, με κύπελλα, με Super Cup. Ήταν γενικά μια καλή πορεία. Το κυριότερο όμως για μένα είναι ότι όταν έφυγε ο Δώρος ο Σεραφείμ το 2008, το σωματείο βρισκόταν σε καλή οικονομική κατάσταση. Δεν υπήρχαν χρέη σε τέτοιο σημείο που να ανησυχούμε.
0: Ναι.
1: Βεβαίως μετά ξέρουμε όλοι το τι ακολούθησε και το που φτάσαμε.
0: Μάλιστα. Και αναγκάστηκε μαζί με πρώην πρόεδρους, θυμάμαι εκείνη την πρωτοβουλία τότε, και την μεγάλη οικονομική εκστρατεία, λέγοντας πάρα πολλές φορές και ο ίδιος ήταν το σλόγγαν αυτόν, ότι αυτό που προέχει είναι να σωθεί το σωματείο, αυτό θα είναι το πρωτάθλημα αν θέλετε, το έπαθλο για την Ομόνια, και οδηγήθηκαν εδώ που οδηγήθηκαν σήμερα πλέον τα πράγματα.
1: Επανήρθε μετά για δεύτερη θητεία ο Δώρος ο Σεραφείμ.
0: Για τρία χρόνια ήταν τότε, ναι.
1: Για τρία χρόνια σε πάρα πολύ δύσκολες περιόδους. Χρωστούσε πάρα πολλά λεφτά η Ομόνια, δημιουργήθηκαν αρκετά προβλήματα. Κατάφερε και έβαλε μια τάξη μέχρι που πήραμε την απόφαση όταν έγινε η συμφωνία με τον Σταύρο τον Παπασταύρου, η οποία αποδεικνύεται σήμερα ότι ήταν μια σωστή απόφαση, διότι με εκείνη την κατάσταση που δημιουργήθηκε η Ομόνια οδηγόταν σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ευτυχώς για μας βρέθηκε ο Σταύρος ο Παπασταύρου, πήρε την Ομόνια το 18 το ποδοσφαιρικό τμήμα. Και βλέπουμε σήμερα μετά από 8 χρόνια που βρίσκεται αυτή η ομάδα.
0: Ναι. Και πέραν από το ότι ήταν μια τεράστια προσωπικότητα, ένας άνθρωπος ηγέτης, αγαπούσε δηλαδή πάρα πολύ την Ομόνια, ήταν γνήσιος ομονιάτης και παράλληλα απλός άνθρωπος και πάρα πολύ προσιτός.
1: Στέλλα μου, εάν δούμε τις ανακοινώσεις από τους διάφορους φορείς, από άλλα σωματεία, το πώς μιλούν τα άλλα σωματεία για αυτόν τον άνθρωπο, νομίζω μπορούμε να καταλάβουμε ποιος ήταν ο Δώρος ο Σεραφείμ. Για μας που ήμασταν κοντά του, οπωσδήποτε είναι και για την Ομόνια, είναι μεγάλο το πλήγμα, διότι ο Δώρος ο Σεραφείμ μπορεί να είχε να αποχωρήσει, όμως είναι πολλές οι φορές που έδινε τις συμβουλές του, έδινε τα φώτα του με την εμπειρία που είχε όλα αυτά τα χρόνια και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος το μόνο που τον ενδιάφερε ήταν να βοηθήσει την ομάδα.
0: Ναι. Άλιστα. Θυμάμαι και εγώ έτσι κάποιες φορές, ακόμη ναι, και μετά που είχε φύγει και πολλά χρόνια αργότερα και μιλούσαμε και στο τηλέφωνο και μου έλεγε το ένα και το άλλο. Πάντα ήθελε, ακούγε τα πάντα, μαθαίνε τα πάντα. Ήθελε, νοιαζόταν πάρα πολύ για την Ομόνοια.
1: Δεν σταμάτησε ποτέ του να ενδιαφέρεται, Στέλλα. Πάντα θα ρωτούσε, θα μάθαινε, θα συμβούλευε. Ήταν η Ομόνοια, θα έλεγα, ήταν η ζωή του όλη. Ασχολήθηκαν για πάρα πολλά χρόνια με το σωματείο.
0: Ναι. Εσείς κρατάτε κάτι ιδιαίτερο από τον Δώρο Σεραφείμ? Ή κάποιες κουβέντες ή κάτι άλλο που σας έλεγε?
1: Βέβαιος. Αυτό το οποίο εγώ θέλω να πω είναι ότι από τη συνεργασία που είχαμε από το 2000 μέχρι το 2008, εγώ θα το πω έτσι, πήρα πάρα πολλά, εγώ προσωπικά πήρα πάρα πολλά πράγματα από τον Δώρο τον Σεραφείμ, που με βοήθησαν και στην προσωπική μου ζωή, αλλά και μετέπειτα όταν ήμουν πρόεδρος της Ομόνοιας, όλα αυτά τα οποία είχα μάθει από τον Δώρο τον Σεραφείμ, διότι από ό,τι θυμάσαι, τότε που ανάλαβα ήταν πολύ δύσκολες καταστάσεις, με πάρα πολλά χρέη, να υπάρχουν 18 εκατομμύρια χρέη στην Ομόνοια, να υπάρχει ένα κλίμα δύσκολο, ένα κλίμα στο οποίο ξέρουμε πολύ καλά το τι συνέβηκε και το που φτάσαν τα πράγματα, και όλα αυτά που είχα μάθει με τον Δώρο με βοήθησαν να ανταπεξέλθω σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.
0: Ναι, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ο τρόπος που διαχειριζόταν κάποια ζητήματα και ειδικά τα δύσκολα, και οι απόψεις του και γενικότερα ο τρόπος που συμπεριφερόταν ήταν έτσι. Ήταν πρόεδρος, όπως λέμε, με τη σημασία της λέξης.
1: Και θα μπορούσα να πω, Στέλλα, ότι ειδικά με τους ποδοσφαιριστές αυτά τα 8 χρόνια που ήμουν μαζί του, είχε μια πατρική συμπεριφορά απέναντι τους. Τους συμβούλευε όχι μόνο για το ποδοσφαιρικό κομμάτι, γενικά, και γι' αυτόν και ήταν αγαπητός μεταξύ των ποδοσφαιριστών της Ομόνοιας.
0: Ναι, πράγματι. Αιωνία να είναι η μνήμη του, που θα είναι. Και σας ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση, συγκίσαστε μαζί μας τώρα έτσι να πούμε δύο κουβέντες.
1: Να είστε καλά, Στέλλα.
0: Για αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Αιωνία του μνήμη.
0: Αιωνία του μνήμη, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο να ευχηθώ. Θα προσπαθήσω και τις επόμενες μέρες να έχουμε ένα ακόμη έτσι, μια-δυο συνεντεύξεις από ανθρώπους που συνεργάστηκαν με τον Δώρο Σεραφείμ και ήταν πάρα πολύ κοντά του κάποιοι. Και από ποδοσφαιριστές αν είναι. Λοιπόν, μέχρι να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, να σας θυμίσω το διαγωνισμό μας. Ο Sport FM και το Global College δίνουν την ευκαιρία σε 5 ακροατές να διεκδικήσουν και να κερδίσουν υποτροφίες αξίας 3.500 ευρώ η καθεμία, το δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, το πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων και το μεταπτυχιακό MBA στη διοίκηση επιχειρήσεων. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό και στην κλήρωση θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Global, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Λοιπόν, φίλε μου, 4.33, τα είπαμε προηγουμένως για τον Απόλλωνα. Είχαμε φιλοξενήσει τον Νικόλα Κωνσταντίνου. Αν τα καταφέρουμε, νομίζω θα γίνει αυτή η διευθέτηση. Θα είναι αύριο μαζί μας ο Φανούριος Κωνσταντίνου. Εντάξει, φίλε μου, 3.80, εσύ που λες για την UEFA και τα λοιπά για το Απόλλωνα, είναι δική σας πληροφόρηση. Όταν και εφόσον έχουμε κάτι, να είστε βέβαιος ότι θα τα μεταφέρουμε. Αυτά και για τα τελευταία μηνύματα που έχετε στείλει. Πάμε να δώσουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ. Μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο συνάδελφός, ο Ανδρέας Βεντούρης. Γεια σου, Ανδρέα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλλα, καλημέρα για τους ακροατές.
0: Μάλιστα, η ΑΕΚ που έδωσε το περασμένο Σάββατο και το πρώτο της φιλικό στην Ολλανδία. Αύριο θα έχει έναν πάρα πολύ δυνατό τεστ με τον ΠΑΟΚ. Θα τα πούμε και για το φιλικό και οποιαδήποτε άλλα θέματα προκύπτουν. Αν θέλεις να αρχίσουμε μία είδηση, διαβάζω εδώ και στο Κερκίδα, την έχεις ανεβάσει εσύ, Ανδρέα, σε σχέση με το γεγονός ότι η ΑΕΚ πάει για τερματοφύλακα.
2: Ναι, ισχύει. Αυτή είναι η τελευταία πληροφόρηση. Ο Τσάβι Ρόκα το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι σε αναζήτηση τερματοφύλακα για τον κατάλογο Β. Εντάξει, και ο καθένας νομίζω ότι πολύ εύκολα μπορεί να κάνει τον συνειρμό ότι για να ψάχνει τερματοφύλακα σημαίνει ότι είναι πιθανό να προκύψει κάποια αποχώρηση από το εφιστάμενο ρόστερ. Αυτό θα ισχύσει σε περίπτωση αποχώρησης του Δημήτρη Δημητρίου, ο οποίος θεωρείται τρίτος τερματοφύλακας πίσω από τον Βέντατ Μουφτίτς και τον Αντρέα Παρασκευά. Είναι πολύ δύσκολο να πάρει χρόνο συμμετοχής, καλά τα ψέματα. Πέρσι δεν αγωνίστηκε ούτε δευτερόλεπτο. Συνεπώς, εάν βρεθεί κάποια ομάδα, προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι για τον Δημήτρη το Δημητρίου. Δεν είναι κοντά σε κάποια ομάδα, δεν υπάρχει κάτι, ούτε καν προχωρημένο υπάρχει κάτι. Αν και εφόσον βρεθεί κάποια ομάδα η οποία θα ικανοποιήσει τα δικά του θέλω, είτε από οικονομικής πλευράς είτε από αγωνιστικής, τότε δεν αποκλείεται να προκύψει η αποχώρησή του και από εκεί και πέρα να κινηθεί ο Τσαβιρόγα για την απόκτηση τερματοφύλακα για τον κατάλογο Β. Ήδη εξετάζει κάποιες περιπτώσεις για να είναι έτοιμος για πάνε ενδεχόμενο. Αλλά η είδηση, αν θέλεις, είναι ότι όντως ο Τσάβι Ρόκα ψάχνεται για τερματοφύλακα καταλόγου Β και προφανώς ο καθένας νομίζω εύκολα μπορεί να διηγηθεί στο συμπέρασμα ότι αποκλείεται να προσθεθεί ένας ακόμη στους τρεις υπάρχοντες. Δεν βάζω μέσα τους νεαρούς ή τον νεαρό τον Κούλεντρο. Άρα λοιπόν δεν αποκλείται να προκύψει αποχώρηση του Δημήτρη από το εφιστάμενο ρόστερ. Αλλά αυτό θα ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα, δηλαδή δεν παίρνω ότι θα γίνει κάτι άμεσα από την άποψη ότι ο Δημήτρης είναι στην
0: Ολλανδία.
2: Προφανώς
0: δεν τον εμπιστεύονται, Αντρέα μου, αυτή είναι η αλήθεια. Από τη στιγμή που ούτε και πέρσι έπαιξε λεπτό και τώρα ψάχνονται και για κάποιον άλλο, σημαίνει ότι αυτό ισχύει.
2: Ναι, να σου πω, θεωρώ ότι ήταν εξ αρχής πολύ δύσκολο για τον Δημήτρη να πάρει χρόνο συμμετοχής, από την άποψη ότι η ΑΕΚ, για παράδειγμα, πέρσι είχε τον βασικό της τερματοφύλακα που ήταν ο Ζλάταν Αντωνόβιτς. Στην ΑΕΚ πιστεύουν πάρα πολύ στον Αντρέα Παρασκευά. Το έδειξαν όχι πέρσι που έπαιξε σε κάποια παιχνίδια. Πολύ περισσότερο το έδειξαν όταν ο Αντρέας είχε υποστεί τότε τους σοβαρούς τραυματισμούς, τους συνεχόμενους σοβαρούς τραυματισμούς που τον άφηναν έξω για 8 και για 9 μήνες. Ακόμη και όταν έλεγε το συμβόλαιο του, στην ΑΕΚ τον ανανέωναν και δεν το έκαναν μόνο από ανθρώπινης πλευράς. Το έκαναν και γιατί τον πιστεύουν. Συνεπώς από τη στιγμή που υπήρχαν αυτά τα δεδομένα, ήταν ούτως ή άλλως πολύ δύσκολο για τον Δημήτρη να πάρει χρόνο συμμετοχής. Νομίζω ότι το ίδιο ισχύει και φέτος από τη στιγμή που έχει πιο μπροστά του τον Αντρέα Παρασκευά και τον Βέντατ Μουφτίτς. Από τη στιγμή που ο Τσάβι Ρόκα ψάχνει για τερματοφύλακα καταλόγου Β, νομίζω ότι εύκολα μπορεί να οδηγηθεί κανένα στο συμπέρασμα ότι αυτός ο οποίος η θέση του είναι επισφαλής είναι ο Δημήτρης Δημητρίου.
0: Μάλιστα, μια και έχουμε πιάσει τα μεταγραφικά, τι μπορούμε να πούμε για τις άλλες θέσεις που δείχνει ενδιαφέρον η ΑΕΚ και ενώ είναι
2: κατάλογο
0: προτεραιότητα.
2: Κατάλογο Β θα πάρει και επιθετικό. Δεν έχει προκύψει κάποια εξέλιξη με την περίπτωση του Αφρικανού του Μάρονγκ. Τον θέλει ο Τσάβι Ρόκα, αλλά έχει συμβόλαιο με την Σαμόρη, την Σλοβάκικη. Θα πρέπει να βρεθεί λύση με το θέμα του συμβολέου του, να μείνει δηλαδή ελεύθερος και από εκεί και πέρα για να μπορέσει να γίνει αφιχτή μεταγραφή του. Δεδομένα όμως θα γίνει κίνηση για επιθετικό καταλόγου Β και σίγουρα ψάχνει ποδοσφαιριστή για τη μεσαία γραμμή. Αν θα είναι οχτάρι, αν θα είναι δεκάρι, αυτό θα φανεί, θα εξαρτηθεί από τις περιπτώσεις που θα έχει ενώπιον του ο Τσάβι Ρόκα. Τα δεδομένα αλλάζουν, είναι νομίζω ξεκάθαρο ούτως ή άλλως, αυτό μπορεί να ισχύσει σε οποιαδήποτε ομάδα. Αν με ρωτούσες πριν από λίγες μέρες θα σου έλεγα ότι περισσότερο το βλέπει για δεκάρι. Αν με ρωτήσεις τώρα, νομίζω ότι στις σκέψεις του είναι περισσότερο να πάρει έναν ποδοσφαιριστή που να αγωνίζεται και ως οχτάρι και ως δεκάρι, ένα οχτάρο δεκάρι. Όπως ήταν για παράδειγμα ο Μάρκου Τροντέν τα προηγούμενα δύο χρόνια. Αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τους ποδοσφαιριστές που θα έχει ενώπιον του. Δηλαδή ανάλογα τις προτάσεις που θα έχει στο τραπέζι.
0: Ναι. Ο Μάρονγκ που είπαμε προηγουμένως, σε ποια θέση είναι ακριβώς?
2: Είναι επιθετικός 20 χρονών.
0: Ναι.
2: Είναι, αν αποκτηθεί, θα προορίζεται για τον κατάλογο Β.
0: Ναι.
2: Πληρεί τις προϋποθέσεις. Είναι καταλόγου Β, είναι πολύ ψηλός, 1,95, έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Πάγκης και τον Αντερέγγεν, αλλά προς το παρόν είναι στάσιμο το θέμα, δεν έχει προκύψει κάποια εξέλιξη.
0: Ναι. Μου γράφει ένας φίλος εδώ ότι καίγεται και για Winger.
2: Δεν είναι η άμεση προτεραιότητα του Τσάβι Ρόκα. Δεν είναι η άμεση προτεραιότητα. Εκτός, για παράδειγμα, αν θα βρει κάποιον ποδοσφαιριστή ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί στη μεσαία γραμμή και ως εξτρέμ, όπως είχε αγωνιστεί και άλλες φορές ο Ροντέν την προηγούμενη διετία, θα είναι το ιδανικό πακέτο, αν θέλεις, για τον Τσάβι Ρόκα. Διότι μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχουν και θέσεις ελεύθερες και νέες θέσεις στον κατάλογο Α. Είναι δυσυμπληρωμένες χωρίς καν να υπολογίζουμε τον Καμπρέρα. σε αυτές. Είναι ήδη 17. Mm-hmm. Οπότε ναι. Αν αποκτήσει ποδοσφαιριστή για τον κατάλογο Α, θα πρέπει να αποχωρήσει κάποιος άλλος.
0: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, να πούμε και για το φιλικό και αν έχεις εξάγει, αν το έχεις δει, δεν ξέρω, υπήρχε δυνατότητα, ήταν τηλεοπτικό
2: καθόλου. Ναι, το είχα μάλιστα. Δει, ναι, στο YouTube πήγαινε, το είχα δει. Εντάξει, έκανα αρκετές δοκιμές ο Μαύρο Καμορανέτζη, χρησιμοποίησε 22 ποδοσφαιριστές, δύο διαφορετικές εντεκάδες, στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, νομίζω δεκάδες που θεωρώ ότι είναι απίθανο να τις δούμε σε επίσημο παιχνίδι, πλην πραγματικά συγκλονιστικό το πρώτο. Γι' αυτό δείχνει ότι έκανε δοκιμές, ένα ξεμούδιασμα περισσότερο ήταν. Τα πιο δύσκολα τεστ είναι μπροστά για την ΑΕΚ. Δύο γκολον Μπάγιτς. Αυτό που περισσότερο αν θέλεις διέκρινε είναι ότι επέλεγε να χρησιμοποιήσει τους ακραίους επιθετικούς του στην αντίθετη πλευρά από το καλό τους πόδι. Δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο έπαιξε ο Ρούμπιο αριστερά και ο Χάιρο δεξιά, οι οποίοι είναι δεξιοπόδαρος και αριστεροπόδαρος αντίστοιχα. Και στο δεύτερο ημίχρονο έβαλε δεξιά τον Λαγιούνι και αριστερά τον Ιβάνοβιτς, που τόσο άλλος τον Ιβάνοβιτς τον ξέρουμε να αγωνίζεται από πέρσι περισσότερο στο αριστερό άκρο, κατά 90-95% ήταν η θέση στην οποία αγωνίστηκε. Αλλά αυτό έτσι είχα κρατήσει περισσότερο.
0: Είναι διαφορετικό σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν, λες.
2: Ναι. Ένα θέλει στοιχείο που είχα έτσι προσέξει από τις επιλογές του Μαρόκα Μοραέζη. Από εκεί πέρα, νομίζω δεν μπορεί να βγάλει κάποιος και ιδιαίτερα συμπεράσματα από αυτό το παιχνίδι. Πολύ περισσότερο θα είναι πολύ πιο χρήσιμα τα επόμενα φιλικά. Αύριο με τον ΠΑΟΚ στις 7 ώρα Κύπρου και την Παρασκευή με τον Άγιαξ την ίδια ώρα, πάλι στις 7 ώρα Κύπρου και την επομένη στις 11 Ιουλίου θα επιστρέψει η αποστολή στην Κύπρο.
0: Ναι. Μάλιστα, θα είναι και τα δύο τηλεοπτικά αυτά. Ή από το YouTube.
2: Η ενημέρωση που υπήρχε είναι ότι τα δύο από τα τρία θα ήταν τηλεοπτικά. Δεν θα ήταν αυτό με τη Χέλμοντ, αλλά επειδή υπήρξε μια διευθέτηση με την Ολλανδική ομάδα, ήταν τηλεοπτικό. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα είναι και τα δύο τηλεοπτικά, και με τον ΠΑΟ και με τον Άγιαξ. Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Αντερέγκεν νομίζω δεν έπαιξε καθόλου.
2: Ναι. Αν εξαιρέσουμε τερματοφύλακες των Τσακών που δεν αναμενόταν τόσο άλλο να αγωνιστεί, δεν έπαιξε ο Σαμπορίτ και ο Αντερέγκεν. Ο Αντερέγκεν δεν έπαιξε γιατί είχε βγάλει κούραση από τις προπονήσεις των τελευταίων ημερών και προτίμησε να τον προφυλάξει. Ήταν έτσι λίγο βαριά τα πόδια του. Ναι. Προτίμησε να τον προφυλάξει. Ο Σαμπορίτ είχε βγάλει μια πολύ μικρή ενόχληση στο πόδι και αυτός είναι ο λόγος που δεν αγωνίστηκε. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο ανησυχητικό. Τόσο άλλος έκανε και μια ελεύθερη προπόνηση το πρωί του Σαββάτου πριν από το παιχνίδι ο Σαμπορίτ. Αν είναι καλά, ίσως θα το δούμε στο αύριο το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ή με τον Άγιαξ.
0: Ναι. Μάλιστα, ωραία. Αυτά για την ώρα, ναι.
2: Αυτά να πούμε για την Πεϊτάρο ότι έχει πάρει, έχει κάνει και πέπτη μεταγραφή. Είχαμε τις προάλλες που είχαν μιλήσει, είχαμε κανένα φορά για τις τέσσερις κινήσεις που έκανε και πέμπτη. Πήρε τον Ισραηλινό τον Βάισμαν, Σιον Βάισμαν, είναι Ισραηλινός επιθετικός, έπαιζε στην Αυστρία. Μιλώντας έτσι με ένα συνάδελφο στο Ισραήλ, θεωρείται καλή μεταγραφή για την Πεϊτάρ. Είχε παίξει στη Λίντς, έβαλε 9 γκολ πέρσι σε 27 συμμετοχές και η ΑΕΚ θα τον βρει μπροστά της.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε
2: καλά, Αντρέα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Καλόν υπόλοιπο να ευχηθώ. Καλή συνέχεια και σε σένα. Για την ΑΕΛ που ρωτάτε, φίλε 909, θα τα πούμε σε λίγο. Θα επανέλθουμε μετά το δελτίο και τα διαφημιστικά.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Η έξαρση της έμφυλης βίας τίθεται επιτάπητο στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αφορμή η πρόσφατη απόπειρα γυναικοκτονίας στη Λεμεσό. Ξεπέρασαν τους 3.300 νεκροί στη Βενεζουέλα, πέραν των 16.000 οι δραυματίες, οι αρχές αποφεύγουν να κάνουν λόγο για τους αγνοούμενους. Τουλάχιστον 19 θάνατοι στην πολιτεία New Jersey στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα που πλήττει την περιοχή για αρκετές ημέρες, σύμφωνα με αξιωματούχο. Η Κυπριακή Δημοκρατία αποστέλει 2 οπτητικά μέσα αεροπυρόσβεσης τύπου Air Tractor για να συνδράμουν στην προσπάθεια των γαλλικών αρχών να αντιμετωπίσουν μεγάλες πυρκαγιές που μένονται στη χώρα. Σήμερα ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, το μεσημέρι ωστόσο και νωρίς το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια, στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
1: Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Δέκα κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κύριος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό.
4: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων? Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχος σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
5: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
6: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
7: Με τρουμαντίστροφα για το 38ο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ. 3 μέρες 6 συναυλίες στην κεντρική σκηνή. 8 Ιουλίου την κεντρική σκηνή ανοίγει η Μύρτο Βασιλείου. Ακολουθεί συναυλία με τους Pix Lux. 9 Ιουλίου ο Μίλτος Πασχαλίδης. Τη βραδιά ανοίγει ο Δημήτρης Μεσημέρης. 10 Ιουλίου ο Αιώνιος Έφηβος Βασίλης Παπακοσταντίνου. Προηγούνται οι Fuse. Προβόληση 30 ευρώ για 3 νύχτες και 22 ευρώ για μια νύχτα στο festivalcy.com και στους Φούρνους Ζορπάς. Πληροφορίες 2276-6459.
8: Πεζό Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου, ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
9: CIC Auto Masters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
10: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
11: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
12: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
13: Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Ρόδον Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Το healthy can be fun.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: της ΑΕΛ προέκυψαν εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκυριακό. Έχουν βγει αρκετά ονόματα για το ρεπορτάζ των γαλαζοκυτρίνων της Λεμεσού και πάμε να δούμε τι έχει να μας μεταφέρει ο Χαραλάμπος Τσαλούπης, ο συνάδελφος. Γεια σου Χαραλάμπε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Ναι, προέκυψαν δύο νέα ονόματα στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Ο Ρουμάνος ο Αλεξάνδρου Ματάν, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή και την περσινή περίοδο ήταν στον Πανετολικό, και ο Βενεζουελάνος αμυντικός ο Βιλανουέβα, ο οποίος είναι σε επαφές με την ΑΕΛ για τη θέση του κεντρικού αμυντικού.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να τα πιάμε τα πράγματα έτσι με τη σειρά.
1: Υπάρχουν πολλά με το πανίχτα, είναι η αλήθεια. Να πούμε ότι ο Γκομής θα ανακοινωθεί σήμερα ή αύριο, βρίσκεται στην Κύπρο για να λύσει το συμβόλαιο του με τον Άρη και να ανακοινωθεί στην ομάδα της ΑΕΛ. Όσον αφορά τον Ανδρέα Καρό, δεν υπάρχει καμία εξέλιξη, καθώς υπάρχουν αρκετά θέματα στην ρουμανική ομάδα στην οποία ανήκει, οπότε το θέμα του για την ώρα είναι κάπως έτσι στάσιμο. Όσον αφορά τον Ντιάκο Γκόμες, τον κεντρικό αμυντικό, είναι ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ, απλώς περιμένουμε ουσιαστικά την ανακοίνωση από την ομάδα της ΑΕΛ. Ο Φελίπε Σουάρες, Πορτογάλος μέσος, ο οποίος αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ εδώ και καιρό, έχει κυκλοφορήσει το όνομα του, είναι σε επαφές και αυτός με την ΑΕΛ. Δεν υπάρχει για την ώρα συμφωνία, καθώς δεν έχει παρουσιάσει ακόμη και την ελευθέρα του από την ομάδα. Ο Ζουάο Ταβάρες, ο οποίος
0: Ο Φελίπε Σουάρες είναι σε ποια θέση, είπαμε?
1: Είναι εξαροχτάρι.
0: Ναι.
1: Αγωνίζεται στη θέση της μεσαίας γραμμής.
0: Ναι. Άρα είναι η πρώτη επιλογή, εννοείς, για αυτήν τη θέση, είναι ο συγκεκριμένος?
1: Αν καταφέρει και συμφωνήσει η ΑΕΛ με τον Σουάρες και με τον Ματάν τον Ρουμάνο, θα είναι οι δύο ποδοσφαιριστές για τους οποίους έψαχνε Ούκο Μάρτιν στον χώρο.
0: Θα πάρει και τους δύο αυτούς, δεν είναι ένας εκ των δύο που
1: Όχι,
0: θα αποκτήσει.
1: Και τους δύο. Ο Ματάν είναι ένας πιο επιθετικός ποδοσφαιριστής, ο Σουάρες είναι ένας πιο ισορροπημένος ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει και τρεξίματα να βοηθήσει, Στέλλα, και στο αμυντικό κομμάτι για την ομάδα του Ούκο Μάρτιν.
0: Ναι. Ο Ρουμάνος, αυτός που είπες ότι που αγωνιζόταν.
1: Αγωνιζόταν στον Πανετολικό την περσινή περίοδο. Δεν είναι εύκολη περίπτωση για την ΑΕΛ, καθώς ναι μεν έχουν μπει σε επαφές και η ΑΕΛ του προσφέρει έτσι ένα από τα πιο ακριβά συμβόλαια τα οποία θα έχει την αγωνιστική περίοδο. Ωστόσο και ομάδες και από την Τουρκία και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τον θέλουν, και από την Πολωνία η Κορώνα Κιέρσε προσέγγισε τον ποδοσφαιριστή. Στην ΑΕΛ εκφράζεται συγκρατημένη αισιοδοξία ότι Μάλιστα. θα καταφέρουν στο τέλος της ημέρας να αποσπάσουν την υπογραφή του Ρουμάνου Μέσου.
0: Ναι, και είπαμε και για τη θέση του κεντρικού αμυντικού, Μιγγέλ Βιλανουέβα.
1: Ναι, και ο Ντιάκο Γκόμες.
0: Και ο Καρό. Ναι.
1: Ναι. Και ο τέταρτος, όλα δείχνουν ότι θα είναι ο νεαρός, ο 18χρονος κεντρικός αμυντικός από την Πουρκίνα Φάσο, ο Τερίμ Μπεστελά, ο οποίος δοκιμαζόταν τους προηγούμενους μήνες και ικανοποίησε τον Ούκο Μάρτιν. Θα ξεκινήσει και αυτός προετοιμασία. Οπότε, αν συμφωνήσουν με τους προαναφερθέντες ποδοσφαιριστές στην ΑΕΛ, τότε το θέμα των τεσσάρων κεντρικών αμυντικών θα θεωρείται κλειστό.
0: Ναι, μάλιστα. Άρα θα πάρει και τους τέσσερις αυτούς, αν είναι. Όσον αφορά τον Ζουάο Ταβάρες που ήταν στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω, πήρε διάφορες μορφές αυτόν το θέμα. Τον ήθελαν ύστερα, όχι. Μετά τώρα επανήλθε, διαβάζω ότι ισχύει.
1: Ναι, άλλαξε 2-3 φορές η περίπτωση του Ταβάρες, όπως προαναφέρες και εσύ σωστά, Στέλλα. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι περιμένουν τον ποδοσφαιριστή τις επόμενες μέρες στην Κύπρο να περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις, και αν πάρουν το και στην ΑΕΛ και από τον γιατρό της ομάδας, τότε όλα δείχνουν ότι ο Πορτογάλος θα βάλει τα γαλαζοκίτρινα.
0: Μάλιστα.
1: Κάπως έτσι είναι το μεταγραφικό τοπίο στη...
0: Δεν έκανες αναφορά καθόλου για τον Ινσίνγκε, για τον οποίο είχε γραφτεί τέλος πάντων πριν από μερικές μέρες. Άρα να θεωρήσουμε δεδομένο ότι δεν υπάρχει πλέον αυτό το θέμα.
1: Και λόγω των χρημάτων, βλέπουμε και τις τελευταίες ώρες πολλοί και άλλες ομάδες από το εξωτερικό, όπως η Σαμπτόρια, και η Πεσκάρα.

0: να τον θέλουν, βέβαια θα τον ήθελα στην ΑΕΛ, ωστόσο περιμένουν γιατί δεν είναι εύκολη περίπτωση όσον αφορά στο οικονομικό κομμάτι.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Για τον Μασέκο δεν υπάρχει
1: κάποια
0: εξέλιξη.
1: Ναι.
0: Πολύ πολύ πολύ δύσκολο μετά και τις εμφανίσεις που έκανε στο Μουντιάλ. Πλέον η ομάδα του θέλει να τον πουλήσει και με αρκετά χρήματα, οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχει πλέον θέμα Μασέκο στην ομάδα της ΑΕΛ.
1: Περίμενες αυτόν τον χαμό που έχει γίνει, τώρα είπες Μασέκο και θυμήθηκα, με το Βοζίνια? Δηλαδή, απίστευτα αλήθεια... νούμερα σε σχέση με followers, έναν το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι η απόδοση του. Πραγματικά όμως, τον έβλεπα και με την Αργεντινή και σε κάποια προηγούμενα, ήταν εντυπωσιακές οι επεμβάσεις. Λες και τώρα ξεκινάει. Ούτε πως είναι 40.
0: Τα πολλά χρήματα πλέον θα τα βγάζει από το Instagram ο Βοζίνια.
1: Πρώτο θέμα συζήτησης, γενικά μιλούμε χαμό στα social media.
0: Σίγουρα πάντως αν ήταν έτσι 6-7 χρόνια πιο μικρός θα έπαιρνε και πολύ καλύτερη μεταγραφή.
1: Ναι. Μα το θέλουν, διάβασα, έγραψε ο Φαμπρίτσιο, Ρωμάνο, έγραψε ότι το θέλουν δύο ομάδες σε Βραζιλία.
0: Ναι, αλλά δεν είναι έτσι δεν είναι ομάδες οι οποίες θα λέγανε πιο γνωστές ή σε καλά πρωταθλήματα.
1: Ναι.
0: Νομίζω στο τέλος της ημέρας παίζει και ρόλο η ηλικία του. Είχε κάνει πολύ καλές χρονιές στην ΑΕΛ. Την τελευταία του χρονιά, αν θυμάσαι, έκανε έτσι το λάθος και με τον Ολυμπιακό στο Κύπελλο, στο Μακάριο, και το λάθος με τον Μπίσερσβαρ που κόστησε πολύ στην ΑΕΛ. Και υπήρχε αρκετό μουρμούρι του έτσι για την αποδοσή του. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, πήγε στην μεγαλύτερη διοργάνωση στον κόσμο. Ήταν από τους κορυφαίους θερματοφύλακες στο Μουντιάλ. Και νομίζω πολύ λίγοι θα περίμεναν, Στέλλα, τέτοιες εμφανίσεις από τον Βοζίνια.
1: Ναι,
0: ο οποίος ήθελε να έρθει στην Κύπρο πάντως πριν από το Μουντιάλ. Νομίζω πλέον κάτι
1: δεν
0: τέτοιο είναι πολύ
1: του.
0: Δύσκολο να γίνει.
1: Ναι. Για διακοπές μπορεί.
0: Ναι, ο αδερφός του Ζημώνη μας στην Κύπρο. Ήθελε να έρθει και αυτός στην Κύπρο με πολύ χαμηλό ποσό. Προτάθηκε σε αρκετές ομάδες του δεύτερου
1: μήνα. Δελμύρο, θυμίζω πλέον, για όσους δεν γνωρίζουν.
0: Ναι, τα δεδομένα πλέον έχουν αλλάξει κατά πολύ για τον Βοζίνια.
1: Mm-hmm. Ναι. Μάλιστα. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αν έχει οτιδήποτε άλλο, μας ενημερώνεις, γιατί είπαμε ότι
0: καλή
1: είναι
0: συνέχεια.
1: Ανοιχτά πάρα πολλά τα μέτωπα στην ΑΕΛ τα μεταγραφικά. Αυτά. Θα πάμε σε πολύ λίγο στο ένθετό μας για την διεθνή επικαιρότητα.

0: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
1: Λοιπόν, πρώτο πάμε στην διεθνή επικαιρότητα για τον φίλο των 399 που με ρωτάει για το ΑΠΟΕΛ. Έχουμε δώσει προηγουμένως τα νέα, αλλά δεν υπάρχει τώρα κάτι το νεότερο σε σχέση με τις μεταγραφές. Υπάρχουν προτεραιότητες για συγκεκριμένες θέσεις. Από εκεί και πέρα, εξέλιξη ουσιαστική για την ώρα που μιλάμε δεν υπάρχει. Να σας θυμίσω και την εκδήλωση που σχετίζεται με τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου την Κυριακή 19 Ιουλίου. Προσκαλούμε όλο τον κόσμο στον απόλυτο προορισμό για όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου. Από τις 7.30 το βράδυ, ο εξωτερικός χώρος της Αλφα Μέγα στην Έγκομη θα μετατραπεί σε ένα υπαίθριο ποδοσφαιρικό φεστιβάλ. Θα υπάρχει γίγαντο οθόνη, κερκίδες, high tables. Να απολαύσουμε εκεί όλοι μαζί τον αγώνα. Θα είμαστε λες και βρισκόμαστε στο γήπεδο νική, στην καρδιά του μεγάλου τελικού. Θα υπάρχουν τα πάντα, από φαγητά, ποτά, τα πάντα όπως λέμε. Live link με τον Sport FM από τις 7 μέχρι και τις 9 με τους Εφραίμ Γεωργίου και Παντελή Παντελή. Live pre-game ανάλυση από τον Ανδρέα Βιολάρη και την Μαρία Βασιλιάδου. Θα έχουμε και τον ομοσπονδιακό τεχνικό. Έτσι, Ανδρέα, θα είναι μαζί μας ο Αποστόλος Μάντσιος.
2: Και όχι μόνο. Και, όχι μόνο.
1: Και ετοιμάζουμε και άλλους φιλοξενούμενους καλεσμένους.
2: Σε ρόλο συμπαρουσιαστή θα λέω, όχι καλεσμένο συμπαρουσιαστή, θα είναι και ο Λίσο Πατσαλίδης. Και μέσα στις επόμενες μια-δύο μέρες θα ανακοινώσουμε έτσι και τα υπόλοιπα ονόματα που θα περάσουν εκεί από την
1: Μάλιστα.
2: σκηνή.
1: Μάλιστα. Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 η είσοδος είναι ελεύθερη στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης, εκεί στον εξωτερικό χώρο. Λοιπόν, σε ακούμε. Πάμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο να μας πεις τι έγινε στα παιχνίδια χθες βράδυ, τα ξημερώματα. Είχαμε τον αποκλεισμό της Βραζιλίας στην πρόκριση της Νορβηγίας και επίσης η Αγγλία προκρίθηκε κόντρα στο Μεξικό.
2: Και θα τα πούνε στα πρώιμη τελικά Νορβηγία-Αγγλία, έναν ευρωπαϊκό ντέρπι. Εντάξει, ήταν και τα δύο παιχνίδια πολύ αμφιρροπά και πριν από την έναρξη του σωρό ήταν περίπου μοιρασμένες οι πιθανότητες και για τις τέσσερις ομάδες να βρεθούν στους 8. Ξεκινώντας με τη Βραζιλία-Νορβηγία, υπήρχε πριν από το παιχνίδι εκείνο το περίεργο, θα λέγαμε, σταριστικό ότι δεν κέρδισε ποτέ στην ιστορία της η Βραζιλία την Νορβηγία σε 4 παιχνίδια. Οι Βραζιλιάνοι, οι οποίοι θεωρητικά ή για πολλούς τέλος πάντων είχαν τον πρώτο λόγο, είχαν τον τίτλο του φαβορί, αλλά χωρίς να είναι χειρότεροι, απλά δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν τις λίγες αλλά σημαντικές στιγμές που βρήκαν και έχοντας απέναντί τους έναν τερματοφύλακα ο οποίος έκανε πραγματικά απίστευτο παιχνίδι χθες.
1: Έπιασαν
2: και το πέναλτι συν κάποιες άλλες αποκρούσεις ο Νίλαν. Ο οποίος, εντάξει, και εγώ θεωρούσα ότι ήταν μια θέση αυτή του τερματοφύλακα που υστερούσε η Νορβηγία, αλλά στα 35 του, σχεδόν 36 του χρόνια, ο Λίγαν κάνει ένα εξαιρετικό τουρνουά. Και χθες ήταν ο πρωταγωνιστής, αυτός και ο Χάλαν ουσιαστικά. Ο ένας έκοβε, ο Χάλαν έβαζε. Άλλα δύο τέρματα από τον Έλλην Χάλαν. Έφτασε και αυτό στα 7. Ήταν ήδη στα 7 ο Μέση και ο Εμπαπέ. Μετά δύο πέτυχε χθες, ο Χάλαν έφτασε και αυτό στα 7. Πρώτη φορά σε τελική φάση μου, έχουμε τρεις παίχτες να έχουν από αυτά τέρματα. Και θα είναι, φαίνεται.
1: Τρεις παίχτες πρώτης κλάσης.
2: Είναι τρεις από τους κορυφαίους.
1: Και ο Κέιν που ακολουθεί στα 6.
2: Στα 6 με τον κορ που πέτυχε χθες. Αλλά το σημαντικό για τον Χάλαν, σε αντίθεση με τους άλλους δύο ή τους άλλους τρεις, αν θέλεις, είναι ότι έχει πετύχει τον νικητήριο τέρμα, τον νικητήριο γκολ σε 4 παιχνίδια. Δεν σκοράρει απλά, είναι και σημαντικά γκολ που δίνουν πρόκριση. Σύγχρονα ότι συνεχίζει να σκοράρει, ήταν το 14ο σερί επίσημο παιχνίδι με την Εθνική Ολλανδίας που σκόραρε. Και αλήθεια είναι ότι χθες δυσκόλεψε πάρα πολύ και τον Γκάμπριελ, που ήταν έτσι ο προσωπικός του αντίπαλος αμυντικός, και τον Μαρκίνιος ήταν κυριαρχικός και στο ψηλό παιχνίδι. Με κεφαλιά άνοιξε το σκορ, υπέροχο τέρμα και το δεύτερο για το 2-0. Το μόνο που κατάφερε η Βραζιλία ήταν να μειώσει στις καθυστερήσεις με ένα πέναλτι του Νέιμαρ, που ήταν και η τελευταία του παράσταση, το τελευταίο του έτσι παιχνίδι και τελευταίο του γκολ με την Εθνική Βραζιλίας.
1: Ανακοίνωσε ο ίδιος την αποσύρση.
2: Ναι. Εντάξει, καθοριστή στιγμή σίγουρα ήταν το χαμένο πέναλτι του Μπρούνο Γκιμαράες.
1: Ναι.
2: Το οποίο προκάλεσε έτσι αντιδράσεις και σχόλια από πλευράς Βραζιλιάνων, γιατί το ανέλαβε ο Μπρούνο Γκιμαράες, όχι ο Βινίσιους.
1: Ήταν ο Βινίσιους αρχικά να το χτυπήσει.
2: Ναι, και έδωσε εντολή, όπως είπε ο Βινίσιους, έδωσε εντολή ο Αντζελότη να το εκτελέσει ο Μπρούνο Γκιμαράες. Απόφαση τελικά που αποδείχθηκε μοιραία.
1: Εντάξει, δεν ξέρουμε αν θα το βάζει ο Βινίσιους,
2: αλλά. Όχι, έχω δεδομένο ότι. Ότι εκτέλεσε...
1: Ως εκ του αποτελέσματος ήταν λάθος επιλογή.
2: Σωστά. Και εντάξει, έτσι τελείωσε προώρα το τουρνουά για τη Βραζιλία, η οποία πρώτη φορά στην ιστορία της συμπληρώνει 6 παγκόσμια κύπελα χωρίς τίτλο, από το 2 έχει να το κατακτήσει. Και η Νορβηγία, η οποία ήταν έτσι ένα από τα δυνατά outsider, επιβιώνει έτσι αυτές τις προσδοκίες και θα πάει να παίξει ένα μεγάλο πρώιμη τελικό απέναντι στην Αγγλία.
1: Αγγλία, έχουμε οποία... Βραζιλία, Γερμανία, Ολλανδία από τις μεγάλες δυνάμεις εννοώ που είναι εκτός.
2: Και θα μείνει και απόψε η Ισπανία, η Πορτογαλία επίσης, ναι. Μία από τις δύο. Η Αγγλία χθες σε παιχνίδι που ξεκίνησε στις 4 τελικά και όχι στις 3 το πρωί. Κόντρα έτσι στον παράγοντα έδρα, κόντρα σε μια πολύ δυνατή ομάδα. Θεωρώ ότι και η ιδρυσία δεν παρουσιάστηκε πολύ καλή χθες. Έκαναν και παράπονα και ο Τούχελ και οι παίχτες της Εθνικής Αγγλίας. Όμως κατάφερε να κερδίσει με 3-2. Προηγήθηκε 2-0. Μέσα σε 2 λεπτά, ούτε 2 λεπτά. Ο Μπέλιχαμ σκόραρε 2 φορές στο πρώτο ημίχρονο. Απάντησε σχεδόν άμεσα με το 2-1. Η ομάδα του Μεξικού ήρθε και μια αποβολή μέσω VR του Κουάντσα που εκεί άλλαξε τις ισορροπίες, όμως σημαντικό για την Αγγλία ότι σκόραρε 2-3 λεπτά μετά, έκανε τον Αντρία. Ξανά απάντησε με πέναλτι, το έκανε ο Χάρι Κέιν τον Αντρία. 7-8 λεπτά αργότερα το Μεξικό και αυτό με πέναλτι μείωσε σε 2-3 και παρά την πολύ μεγάλη πίεση που άσκησε η ομάδα του Μεξικού μέχρι το τελευταίο λεπτό κατάφερε η Αγγλία να αντέξει και να πάρει την πρόκριση σε πρώιμη τελικά για 10η φορά στην ιστορία του. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο βγήκαν μπροστά έτσι, τα μεγάλα ονόματα, οι ηγέτες του, ο Χάρι Κέιν, ο Μπέλιγχαμ, ο Πίκφορντ χρειάστηκε να κάνει έτσι, κάποιες σημαντικές αποκρούσεις, ο Μπέρν, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή στο 75-76 κάπου εκεί, έκανε πάρα πολλές άμυνες. Γενικότερα έτσι έκανα μια υπέρβαση ο κάθε παίκτης ξεχωριστά για να πάρουν αυτή τη μεγάλη πρόκληση. Και ο Τούχελ θεωρώ, έκανε και ο ίδιος εξαιρετική διαχείριση, οι αλλαγές του, η τακτική του, με 10 παίκτες για 40 λεπτά. Οπότε είχε και αυτός έτσι ένα σημαντικό μερίδιο στην πρόκριση. Είναι το δεύτερο ζευγάρι που βγαίνει για τα προμετελικά, το Νορβηγία-Αγγλία. Το άλλο είναι το Γαλλία-Μαρόκο. Η Γαλλία, η οποία κέρδισε δύσκολα με το στενό να μηδένει η Παραγουάη.
1: Παρόλο που είχε ευκαιρίες όμως.
2: Είχε ευκαιρίες. Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο η αλήθεια οι Παραγουάνοι έπαιζαν περισσότερο ξύλο παρά ποδόσφαιρο. Θα μπορούσαν να κλείσουν και με 10 και με 9 παίχτες και το αξιοπερίεργο δέχτηκαν ούτε μια κίτρινη κάρτα. Και εδώ δικαιολογημένα γαλλιφώναζαν για την διαιτησία. Και το Μαρόκο με το εμφαντικό και λίγο πλασματικό 3-0 απέκλεισαν τον Καναδά. Και θα δούμε έτσι μια ωραία μονομαχία Γαλλία-Μαρόκο. Ναι. Τώρα τα άλλα δύο ζευγάρια των προημιτελικών θα προκύψουν σήμερα και αύριο. Σήμερα έχουμε τον ντέρπι Πορτογαλία-Ισπανία. Είναι χρονικά το πρώτο παιχνίδι στις 10 και στις 3 το πρωί Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βέλγιο οι νικητές αυτών των δύο ζευγαριών θα παίξουν στα προημιτελικά. Χθες ανακοινώθηκε μια απόφαση της FIFA η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.
1: Ναι, σάλο.
2: Σάλλον, σωστά. Ναι. Ειδικά από τους Βέλγους που είναι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Έβγαλαν και πριν από λίγο μια ανακοίνωση που δεν ρωτούνται πώς και γιατί η Παγκόσμια Ομοσπονδία αποφάσισε να, όχι να αποσύρει, να διαγράψει την ποινή του Μπαλοκάν, του αρχισκόρερ και από τους καλύτερους παίχτες των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ποινή ισχύει, αλλά δεν εκτείεται άμεσα. Ουσιαστικά είναι κάτι σαν αναστολή για 4 χρόνια. και αν ξαναυποπέσει σε παρόμοια παράβαση θα ενεργοποιηθεί αυτόματα αυτή η ποινή. Είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Υπάρχει με ένα σχετικό άρθρο, κεφάλαιο 4, άρθρο 27, το οποίο έχει χρησιμοποιήσει σπάνια σε κάποιες περιπτώσεις η FIFA. Ποτέ όμως κατά τη διάρκεια ενός τουρνουά είχε χρησιμοποιηθεί, ας πούμε, που δημιούργησαν και τότε έντονες αντιδράσεις με τον Χριστιανό Ρονάλτο, όταν αποβλήθηκε στο τελευταίο επίσημο παιχνίδι πριν το Μουντιάλ και αποφάσισε η FIFA ότι θα εκτίσει την ποινή του σε φιλικά παιχνίδια. Γι' αυτό ήταν διαθέσιμο από το ξεκίνημα του τουρνουά. Mm. Ποτέ όμως στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν είχαμε τέτοια απόφαση για διάρκεια και αντιλαμβάνεσαι δικαιολογημένα για μένα οι Βέλγοι φωνάζουν. Οπότε ναι, θα μάθουμε απόψε το άλλο ζευγάρι των προμητελικών και μένει αύριο από τα παιχνίδια Αργεντινή-Αίγυπτος. Η Αργεντινή, η οποία δυσκολεύτηκε πάρα πολύ απέναντι στο Κάπο Βέρτε.
1: Ξενυχτίζαμε για όνομα του Θεού.
2: Ήταν πραγματικά απίστευτο.
1: Ήταν συγκλονιστικό εντωμεταξύ το πράσινο ακροτήριο.
2: Νομίζω δικαιολογημένα ό,τι και να γίνει από εδώ και
1: πέρα. Από τον πρώτο μέχρι τον
2: τελευταίο. Είναι η ομάδα τουρνουά. Ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα είναι η ομάδα τουρνουά το Κάπο Βέρτε. Και ο νικητής του Αργεντινή-Αίγυπτος θα παίξει με τον νικητή του Ελβετία-Κολομβία. Mm-hmm. Και θυμίζω ότι αυτό το ζευγάρι θα παίξει στα ημιτελικά με τον νικητή του Νορβηγία-Αγγλία και αντίστοιχα στην άλλη πλευρά η Γαλλία με το Μαρόκο θα αντιμετωπίσει μία εκ των Ισπανία, Πορτογαλία, Ηνωμένες Πολιτείες ή Βέλγιο για τα ημιτελικά.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Αντρέα, καλή συνέχεια. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Σιγά σιγά έχουμε πάρει την τελική ευθεία, όπως λέμε. Αυτά είχαμε, φίλοι ακροατές. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Καλό υπόλοιπο. Γεια σας.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Θα βγαίνει η μέρα στις 12 στο μικρόφωνο ο Λουίς Νικολάου. Ο Δώρος Σεραφείμ ήταν ένας άνθρωπος που έβαζε πρώτα το συμφέρον της Ομόνιας και όχι οτιδήποτε άλλο. Θυσίαζε πολλά, ανέφερε ο πρώην πρόεδρος της Ομόνιας Λόρης Κυριάκου για το χαμό του Δώρου Σεραφείμ. Η συνεργασία των δύο κράτησε 8 χρόνια με τον Λόρη Κυριάκου να συμπληρώνει. Ειδικά με τους ποδοσφαιριστές είχε μια πατρική συμπεριφορά απέναντί τους. Τους συμβούλευε και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Από σήμερα το πρωί διατίθενται εισιτήρια για την φιλική αναμέτρηση πρόβαν Τζενεράλε με τον Πανετολικό που θα διεξαχθεί την 5η 16 Ιουλίου στις 8 στο στάδιο Γασιπή. Επίσης ξεκίνησε σήμερα και η προπόληση των εισιτήριων διαρκείας. Θα λυθώ να αποτελεί από τον Άρη Αλέξη Μουσούντα μετά από 5 χρόνια. 25χρονος Γκαμπονέζος έλυσε κοινή συνενέση στη συνεργασία του με τους πράσινους της Λεμεσού. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ομάδας στη Λετωνία ενώ παράλληλα τρέχουν και οι μεταγραφικοί σχεδιασμοί. Τον απόλαυμα ψάχνουν το αντικαταστάτη του Κόνορ Κόλτσον, αφού όπως όλα δείχνουν, το πρόβλημα που έχει ο κεντρικός αμυντικός των Γαλάζιων είναι αρκετά σοβαρό και θα τον κρατήσει για καιρό εκτός δράσης. Με την διοίκηση του Απόλαυμα να τον στηρίζει απόλυτα. Μετά το φιλικό με την Ρόντα, ανεβαίνει ο βαθμός δυσκολίας στα επόμενα παιχνίδια, αφού ο Απόλαυμα θα αντιμετωπίσει την Ουτρέχτη με τον Λοσάδα να θέλει να δει περισσότερα πράγματα από τους ποδοσφαιριστές του. Σήμερα αρχίζει η προετοιμασία στον Αρχάγγελο για τους παίκτες του ΑΠΟΕΛ που ολοκλήρωσαν τα εργομετρικά. Αύριο παρουσιάζονται Βρίζας και Παπαδόπουλος. Στόχοι ψηλά στην λίστα των γαλαζοκυτρίνων, ένας επιτελικός και ένας κεντρικός επιθετικός. Το φράγμα των 6 γιάνων διαρκείας έσπασαν οι φίλοι των γαλαζοκυτρίνων. Την προετοιμασία στην Αυστρία συνεχίζει η Πάφος. Ο Σαπίντο είδε την ομάδα του να κερδίζει το πρώτο φιλικό και να δείχνει καλά στοιχεία απέναντι στην Κρακόβια. Συνεχίζονται τα μεταγραφικά σενάρια, αφού η είδηση από το εξωτερικό φέρει τη μαφιακή ομάδα να κάνει πρόταση στον Αυστριακό στόπερ Φίλιπ Μιλόγεβιτς. Κρατήσει τερματοφύλακα για τον κατάλογο Β είναι ο Τσάβι Ρόκα στην ΑΕΚ. Όπως φαίνεται, ίσως προκύψει από αποχωρήσει από το ήδη υφιστάμενο ρόστερ. Με τον Δημήτρη Δημητρίου είναι αυτός που μάλλον θα αποχωρήσει αν βρει κάτι καλύτερο. Οι αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ και τον Άγιαξ αύριο και στις 10 Ιουλίου αντίστοιχα είναι αυτές που θα δείξουν τον δρόμο της ΑΕΚ για τα πρώτα ευρωπαϊκά. Συνεχίζεται η προσπάθεια για ενίσχυση της επιθετικής γραμμής. Οι άλλες αρκετές μεταγραφές θα κλείσουν εντός της εβδομάδας. Γκόμες και Γκομής είναι οι δύο επόμενοι που θα ανακοινωθούν. Στην Κύπρο για να λάβει τα καθήκοντά του έρχεται ο νέος προμηθευτής ανόρθωσης αύριο, Νέστορ Ελ Μαέστρο, με τριετές συμβόλαιο απέγραψε στην κυρία ο νεαρός Ολλανδός στην Μίντερτοπ. Στον Μπάμπερ και στη Γερμανία βρίσκεται η εθνική μας ομάδα καλαθόσφαιρας εκεί που θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη της Γερμανίας για την 6η και τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Μούντον Μπάσκετ, Τζάμπολ στις 8.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Απόψη συνεχίζεται η φάση 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον τέρπι της Ιβηρικής Χερσονήσου μεταξύ της Πορτογαλίας και της Ισπανίας στις 10. Στις 3 τα ξημερώματα η ΙΠΑ θα φιλοξενήσουν το Βέλγιο. Ο Νεϊμάρ μετά από τον αγώνα με την Νορβηγία χθες βράδυ ανακοίνωσε το τέλος του από την Σελεσά. Ο 34χρονος Superstar μετά από 130 συμμετοχές κρεμάει τη φανέλα με το εθνόσημο. Το σμι σκανδάλου αποκτάει πλέον η απόφαση της FIFA να σβήσει την τιμωρία που δέχθηκε ο Φλόριαν Μπαλογκάν για την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε στο μάτσο με τη Βοσνία. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ζητώντας την επανεξέταση της ποινής που δέχτηκε ο Αμερικανός επιθετικός. Δεύτερη εβδομάδα στο Wimbledon με σημαντικά παιχνίδια στις 3:30 ξενιά δράση στο κεντρικό κόρτ με τον αγώνα της Τζασμίνς Παολίνη με την Αλεξάνδρα Ιάλα. Ακολουθεί ο Γκρηγόρ Δημητρόφ με τον Γάλλο Άρθουρ Φέρι, ενώ αργότερα Λεχέτσκα και Σβέρεφ θα κλείσουν την δράση στο ιστορικό κόρτ του Wimbledon. Επόμενη αθλητική ενημερωσία στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.sy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Όλα τα αυτοκίνητα να κάνει στο φρενικό.
5: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
6: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
7: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Everyone, τα πάντα εσύ.
10: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
11: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
12: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
13: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
14: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
16: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Και όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μια νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγχτής εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
17: Το έφτιαξες κι αυτό. Και την πόρτα. Και τον κήπο.
18: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
17: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
18: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
15: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών Απόστολος Μάτζιος σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
19: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
20: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
21: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ.
22: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
4: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
21: Αυτό τον Ιούλιο η πλατεία στο Λίμασολ Αγορά γίνεται το απόλυτο ποδοσφαιρικό σημείο συνάντησης. Ζήσε τους τελικούς του FIFA World Cup λες και είσαι στο γήπεδο. Απόλαυσε παγωμένες μπύρες, λαχταριστό φαγητό, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δώρα και μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος. Σας περιμένουμε στις 10, 14, 15 και 19 Ιουλίου. Κάνε την κράτηση online στο www.limasolagora.com. FIFA World Cup Fiesta στην πλατεία του Λίμασολ Αγορά. Εκεί που το ποδόσφαιρο ζωντανεύει. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
0: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
22: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
23: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ETA Business. Ένα με σένα.
24: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 6 έχει ο μήνας, η ώρα είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά και ακούτε την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή σήμερα ο Ριάννα Παπαντονίου, στη ρύθμιση του είχνε μαζί μου στο στούντιο Κωνσταντίνος Τσάκας. Θα δούμε θέματα που αφορούν την επικαιρότητα αλλά και την καθημερινότητά μας. Θα κάνουμε αρχή μετά τη ΣΕΔΕΚ, μετά και την χθεσινό έκτακτο συνέδριο. Ανέβηκαν οι τόνοι, υπήρξαν και κάποιες αντιπαραθέσεις όταν είχε το λόγο ο πρώην πρόεδρος ο κύριος Μαρίνος Σιζόπουλος. Δεν άφησαν και κάποιους να τοποθετηθούν, κυρίως από νεολαία. Θα μας τα πει όλα. Τον έχουμε μαζί μας τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, ο κύριος Γιώργος Γεωργίου. Κύριε Γεωργίου, καλό σας μεσημέρι.
25: Ποιος δεν άφησε κάποιον να μιλήσει?
24: Εγώ έτσι έχω ακούσει. Λαθασμένες οι πληροφορίες μου?
25: Φυσικότατα.
24: Φυσικότατα, λαθασμένες. Για πείτε μου λοιπόν.
25: Αν μου λέγατε, σας χαιρετώ καταρχήν.
24: Καλό σας μεσημέρι. Πάλι να σας πω κάτι. Νομίζαμε θα περάσει έτσι στα ήρεμα και ήσυχα το συνέδριο. Καταφέρατε πάλι να μπείτε στην...
25: Όχι, φαίνεται πως σε δέκτη και ηρεμία και...
24: Δεν.
25: Δεν είναι συνώνυμα. Εν πάση περιπτώσει είναι η ιδιοσυγκρασία μας. Είναι έτσι το ταπεραμέντο μας. Εν πάση περιπτώσει, αν μου λέγατε ότι υπήρχε ένταση, δεν θα μπορούσα να το διαψεύσω σε καμιά περίπτωση.
24: Ναι.
25: Γιατί όντως υπήρχε ένταση.
24: Υπήρχε με την νεολαία, υπήρχαν κάποια βίντεο. Ζητήματα.
25: Κάποιοι έβγαζαν βίντεο μέσα από το συνέδριο.
24: Εντάξει, αυτό να σας πω κάτι. Αυτό δεν...
25: Εντάξει, έλεος. Φυσικά αυτό δεν προερχόταν από το γραφείο τύπου σε καμιά περίπτωση, έτσι.
24: Ναι.
25: Ναι, ένταση υπήρχε, αλλά κανείς δεν φημώθηκε. Μα κανείς.
24: Μάλιστα. Μάλιστα. Η νεολαία φέθηκε να μιλήσει και να τοποθετηθεί όλοι.
25: Όποιοι ήθελαν, ναι.
24: Μάλιστα. Μάλιστα. Επειδή είχα κάποιες πληροφορίες ότι...
25: Όχι, όχι. Με ξέρετε ότι είμαι ειλικρινής και σας λέω.
24: Και καλά
25: αν μιλούμε για ένταση, βεβαίως και υπήρξε.
24: Λοιπόν,
25: ένταση,
24: να τα πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα.
25: Όταν
24: πείτε
25: μιλούσε
24: μου,
25: ο Μαρίος Σιζόπουλος, αλλά το και μιλούσα κι άλλοι.
24: Πείτε, ένταση. Να τα πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα. Τι αποφάσισε ένα-ένα να πούμε χθες?
25: Το κύριο ζήτημα ήταν βεβαίως τι θα προηγείτε, το καταστατικό συνέδριο ή το εκλογικό συνέδριο.
24: Ναι.
25: Το χθεσινό συνέδριο αποφάσισε όπως προηγηθεί το καταστατικό συνέδριο και μετά θα ακολουθήσει το εκλογικό συνέδριο.
24: Μάλιστα. Το καταστατικό από τη δεδομένη στιγμή, κύριε Γεωργίου, υπάρχουν επί της ουσίας ζητήματα που πρέπει να διαφοροποιηθούν, πράγματα γι' αυτό προηγείται. Γιατί ένα καταστατικό συνέδριο τούτη την ώρα?
25: Εγώ συγκεκριμένα δεν γνωρίζω ποια θέματα ποιες πτυχές ή ποιες πρόνοιες του κατασταλτικού πρέπει να αλλάξουν ή το τι λένε άλλοι.
24: Κάποιοι λένε, να σας πω, που έτσι με όσα γι' αυτό λέω, όσα ακουστικά, ότι πιθανώς να αλλάξουν κάποιες γραμμές που να επιτρέψουν σε κάποιους να είναι υποψήφιοι, σε κάποιους να μην είναι. Γι' αυτό θέλατε το καταστατικό πριν.
25: Ωραία. Αυτό έτσι κι αλλιώς θα το μάθουμε όταν αρχίσουν οι διαδικασίες για το καταστατικό συνέδριο και γίνουν οι προτάσεις για τις καταστατικές αλλαγές από οποιονδήποτε, έτσι.
24: Ναι.
25: Από οποιονδήποτε. Φυσικά θα πω μια γενική αρχή που νομίζω εκφράζει όλους, ότι ένα καταστατικό πάντα πρέπει να εξυγχρονίζεται.
24: Μάλιστα. Επίσης, θα χρησιμοποιηθεί το μητρό του 15 πριν τις διαγραφές. Ισχύει αυτό που μάθα.
25: Ισχύει αυτό που λέμε στην ανακοίνωση και αυτό που αποφασίστηκε, ότι και ήταν μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής προ ενός έτους περίπου, 23 Ιουλίου το 2025, ότι έγινε ο συγκερασμός των μητρών του 2015, του 2017 μέχρι και το 2025. Ωραία, κάποιοι αφαιρέθηκαν λόγω θανάτων κτλ. Δυστυχώς χάνεται και κόσμος, φεύγει κόσμος. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνω ότι αυτό που θέλετε να μου πείτε είναι για το θέμα των διαγραφών κτλ.
24: Ναι.
25: Θα υπάρξει μια ειδική επιτροπή η οποία θα αξιολογήσει αυτούς που συμμετείχαν με ψηφοδέλτια άλλων κομματικών σχηματισμών στις πρόσφατες εκλογές ή στήριξαν δημοσίως και εμφαντικά υποψήφιους άλλων κομμάτων. Και θα γίνει αξιολόγηση αυτών.
24: Δηλαδή, ας πούμε, ο κύριος Δημήτρης Παπαδάκης που ήταν το 2015, αλλά ήταν υπέρ άλλου κόμματος στις εκλογές, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν θα είναι στο μέλη που θα έχουν δικαίωμα. Φέρνω ένα παράδειγμα.
25: Και εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.
24: Μάλιστα. Μάλιστα. Και θα είναι Νίκος Αναστασίου, Νίκος Νικολαίδης, Διομήδης Διομήδους, Μιχάλης Κουταλιανός και Παύλος Μιχαήλ. Τα άτομα που θα διαχειριστούν αυτό το μήτρο μέλλον, έτσι.
25: Ναι, δεν είναι θέμα διαχείρισης, είναι θέμα εξέτασης κάποιων καταστάσεων. Ναι.
24: Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα πάμε μετά, πότε θα είναι το εκλογικό?
25: Το τοποθετούμε γύρω στο Δεκέμβριο. Θα δούμε αναλόγως, γιατί μετά από το καταστατικό συνέδριο θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξουν επαρχιακές εκλογικές διαδικασίες, γιατί μέχρι στιγμής το υφιστάμενο καταστατικό προνοεί ότι 50 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής εκλέγονται από τις επαρχίες. Οπότε θα πρέπει να εκλεγούν οι επαρχιακοί γραμματείς, τα μέλη των επαρχιακών επιτροπών και αυτοί που από κάθε επαρχία θα πάνε στην Κεντρική Επιτροπή. Ακριβώς αυτή είναι η πρόνοια του υφιστάμενου καταστατικού. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει ή δεν θα αλλάξει. Οπότε θα δούμε μετά από το καταστατικό πότε θα γίνουν οι επαρχιακές συνελεύσεις και να καταλήξουμε στο εκλογικό συνέδριο.
24: Μέχρι τότε η ΕΔΕΚ θα στηρίζει την πρόεδρο της Δημοκρατίας?
25: Χθες δεν έγινε συζήτηση για αυτό το θέμα. Το είχαμε πει και προ του εκτάκτου συνεδρίου ότι η ατζέντα ήταν συγκεκριμένη, την είχε ορίσει ο πρόεδρος του κόμματος, γιατί μετά από δική του πρόταση συνεκλήθη το έκτακτο Παγκύπριο συνέδριο. Θεωρώ, και αυτό νομίζω είναι αποδεκτό από όλους, ότι αυτό θα συζητηθεί στα πλαίσια του ιδεολογικού και πολιτικού συνεδρίου, που και πάλι πιθανολογώ, έτσι συνηθίζεται, να συγκληθεί την προηγούμενη μέρα των εκλογών. Θα είναι κάτι σαν διήμερο, δηλαδή μια μέρα ιδεολογική και πολιτική συζήτηση για θέσεις και την επόμενη μέρα οι εκλογές.
24: Άρα δεν θα διαφοροποιηθεί αυτή την ώρα κάτι, γι' αυτό ρωτάω. Συνεχίζεται κανονικά.
25: Εκ πρώτης όψεως, κύριε Παπαντονίου, όχι. Χωρίς να μπορώ να ξέρω τι θα φέρει ο χρόνος, τι θα φέρουν οι επόμενοι μήνες, οι επόμενες εβδομάδες, σε ζητήματα τα οποία απασχολούν τον Αθηναίο, όπως το Κυπριακό, αλλά δεν μπορώ να προκαταλάβω κάτι σε καμία περίπτωση.
24: Ναι, υπάρχει συνεννόηση.
25: Υπάρχει και πάλι μια γενική αρχή, ότι εκτός αν βεβαίως χαλάσει ο κόσμος, δεν θα είναι πολιτικά ηθικό να δεσμεύσεις μια νέα ηγεσία.
24: Ναι. Άρα η νέα ηγεσία είναι αυτή που θα πάρει και τις τελικές αποφάσεις
25: εν όψη
24: και των
25: ναι.
24: προεδρικών του 28, έτσι για να είμαστε πιο ξεκάθαροι. Να ρωτήσω κάτι, υπάρχει οποιαδήποτε σκέψη, τώρα μπορεί και να μην συζητήθηκε χθες, αλλά είστε και αντιλαμβάνομαι γνωρίζετε αν υπάρχει διαβούλευση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δηλαδή εν ώψη και πιθανώς νέου Υπουργικού Συμβουλίου διορισμών στους ημικρατικούς μίλησε με την ΕΔΕΚ.
25: Εξ όσων γνωρίζω έγινε μια συνάντηση του Νίκου Αναστασίου με τον Νίκο Χριστοδουλίδη μετά τις βουλευτικές εκλογές. Συζητήθηκαν και διάφορα ζητήματα με προεξαρχόντες βεβαίως του Κυπριακού, η αλήθεια να λέγεται. Αλλά από εδώ και πέρα δεν γνωρίζω αν υπήρχε κάποια άλλη συνάντηση. Νομίζω δεν υπήρχε, αλλά δεν μπορώ πραγματικά να μιλήσω.
24: Καλά, ο κύριος Αναστασίου δεν σας ενημερώνει τα μέλη της
25: ΕΔΕΚ? Για να μην μας ενημερώσει, μάλλον δεν έγινε.
24: Μάλιστα.
25: Δεν τον έχουμε και τον άνθρωπο δεμένο και υποκειδαιμονία. Μπορεί να κάνει.
24: Όχι, είναι πρόεδρος του κόμματος και αντιλαμβάνομαι ότι τα στελέχη και τον εκπρόσωπο του κόμματος θα πρέπει να υπάρχει μια ενημέρωση για το τι γίνεται. Δεν είναι μόνο ο πρόεδρος.
25: Γνωρίζοντας τον Νίκο Αναστασίου, είμαι βέβαιος ότι ακόμα και αν έγινε κάποια συνάντηση που δεν το γνωρίζω, εάν υπήρχε κάτι σοβαρό για να ενημερώσει, θα το έκανε.
24: Μάλιστα. Επειδή τον άκουγα πριν τον κύριο Αναστασίου, θέλω να μου πείτε και εσείς τι γνώμη σας. Ήταν καλεσμένος σε συνάδελφο στην τηλεόραση. Να ρωτήσω κάτι, εσείς ξέρετε κάτι περισσότερο σε σχέση με το αν τελικά θα αποχωρήσει από το Υπουργικό Υπουργός Γεωργίας, κυρία Μαρία Παναγιώτου, που προέρχεται από την ΕΔΕΚ?
25: Ειλικρινέστατα, δεν γνωρίζω. Γνωρίζω όλα
24: ήταν
25: αυτά που χθες
24: η κυρία Παναγιώτου?
25: Όχι, δεν ήταν χθες.
24: Σας είπε γιατί δεν ήρθε, δεν μπορούσε, δεν κλήθηκε, τι έγινε? Όχι, γιατί ήταν στο προηγούμενο,
25: δεν μπορώ να μην. Δεν μπορώ να μιλάω. Όχι, στην Κεντρική Επιτροπή δεν ήταν, αλλά στο συνέδριο που έγινε, στην μεγάλη εκδήλωση που έγινε πρώτων βουλευτικών εκλογών, βεβαίως ήταν παρούσα. Ναι. Κοιτάξτε, είναι υπουργός. Έχει και τις δικές της υποχρεώσεις, τις δικές της.
24: Ρωτάω αν σας ενημέρωσε, αν θα ήταν ή δεν θα ήταν, γι' αυτό ρωτάω.
25: Όχι, δεν υπήρξε ενημέρωση, αλλά θεωρώ ότι αν μπορούσε θα έρχονταν. Ίσως να μην μπορούσε.
24: Υπάρχει
25: επικοινωνία.
24: Όχι,
25: όχι, να ρωτήσω πίσω από εδώ. Καλά κάνετε και ρωτάτε.
24: Υπάρχει επικοινωνία της Υπουργού με την ΕΔΕΚ? Γιατί είναι υπουργός που εκπροσωπεί το κόμμα εντός του Υπουργικού Συμβουλίου.
25: Εννοείται, αν έχει συμμετέχει. Γενικά,
24: αν υπάρχει μια επικοινωνία
25: συλλογικών οργάνων, ναι. Όχι. Δηλαδή πολιτικό γραφείο ή κεντρική επιτροπή, όχι, δεν υπήρχε συμμετοχή της κυρίας Παναγιώτου σε αυτά τα όργανα. Αλλά εξ όσων γνωρίζω, σε κάποια ζητήματα έγινε επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων προχρονικού διαστήματος, παραδείγματος χάρη σε ό,τι αφορά το θέμα του αυθόρου σπηρετού.
24: Ναι.
25: Σε θέματα που αφορούν την αρμοδιότητα του Υπουργείου της κυρίας Παναγιώτου, έτσι.
24: Ναι. Αν απομακρυνθεί η κυρία Παναγιώτου λόγω και των όσων γράφονται, μιας και έχει διοριστεί στα σχολεία η ΕΔΕΚ, αναμένει νέο πρόσωπο από να είναι εντός υπουργικού, θα δώσει ονόματα, θα το απαιτήσει ασχέτως αν δεν είναι εντός Βουλής?
25: Η θέση της ΕΔΕΚ μέχρι στιγμής είναι ότι συμμετέχει στην κυβερνητική συνεργασία. Στην παρούσα φάση με ένα Υπουργείο, αν θεωρήσουμε και την κυρία Περικλέους, όχι ως τέλεχος της ΕΔΕΚ, τέλεχος είναι, αν θεωρήσουμε ότι παρά το ότι είναι ανεξάρτητη αξιωματούχος, είναι μέρος αυτής της κυβερνητικής συνεργασίας.
24: Ναι, ήταν επιλογή. Θέση της,
25: ναι, και θεωρώ από τις καλύτερες. Τολμώ να το πω. Δεν έχει αλλάξει μέχρι στιγμής η θέση της ΕΔΕΚ ότι εφόσον συμμετέχει, θα πρέπει να συμμετέχει.
24: Άρα θέλετε, φεύγοντας η κυρία Παναγιώτου, να μπει κάποιο άλλο στελέχος? Γιατί ο Νικόλας Παπαδόπουλος από πλευράς Δίκο, κύριε Γεωργίου, είπε ότι δεν δέχεται τούτη την ώρα να υπάρχει έτσι από Δημοκρατική Παράταξη και ΕΔΕΚ μια εκπροσώπηση δυσανάλογη σε σχέση με το Δίκο, μιας και το Δίκο είναι το μόνο κόμμα που βρίσκεται εντός Βουλής τούτη την ώρα.
25: Δυσανάλογη σε σχέση με την ΕΔΕΚ νομίζω δεν είναι. Ένας υπουργός στους πόσους, 11-12 και κάμποσους υφυπουργούς και επιτρόπους, δεν νομίζω να είναι μέρηδα του λέοντος για την ΕΔΕΚ. Ναι. Ένας υπουργός, έτσι, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αν το είπε, δεν τον έχω ακούσει τον κύριο Παπαδόπουλο.
24: Κυρίως αναφερόντας στη Δημοκρατική Παράταξη, αλλά επειδή είστε και εσείς, να σας πω την αλήθεια. Όχι, okay, είμαστε.
25: Δημοκρατική Παράταξη, άλλο η ΕΔΕΚ. Η ΕΔΕΚ ένα υπουργό έχει, είπαμε, και την κυρία Περικλέους, η οποία υπηρετεί μια απίστευτη επιτυχία τα καθήκοντά της. Νομίζω αυτό, επαναλαμβάνω, δεν είναι η μερίδα του λέοντος στα χέρια της ΕΔΕΚ από την κυβερνητική συνεργασία.
24: Ναι. Περαιτέρω συνεργασία, επειδή έγινε μια συζήτηση έτσι με την ολοκλήρωση των βουλευτικών εκλογών, δεν ξέρω αν έχει συνέχεια, για συνεργασία, περαιτέρω συνεργασία με το Δημοκρατικό Κόμμα, τι γίνεται, μείναμε στα λόγια, έγινε κάτι περισσότερο, έχετε κάτι να μου πείτε?
25: Η τελευταία εξέλιξη ήταν αυτό που είχε πει ο ίδιος ο κ. Παπαδόπουλος, ότι θα συνετασσόταν ένα κείμενο, μια πρόταση, η οποία θα παραπεμπόταν στα συλλογικά όργανα του Δημοκρατικού Κόμματος και όταν εγκρινόταν θα ερχόταν κοντά μας. Δεν έχουμε τέτοια εξέλιξη μέχρι στιγμής.
24: Εντάξει, άρα περιμένουμε τα συλλογικά όργανα του Δημοκρατικού Κόμματος. Ποιοι έχει εκφραστεί ενδιαφέρον, κύριε Γεωργίου, για το ποιοι θα διεκδικήσουν την Προεδρία της ΕΔΕΚ?
25: Όχι, σε καμιά περίπτωση δεν υπήρχε τουλάχιστον δημόσιο ενδιαφέρον.
24: Καλά, μέσα στα πηγαδάκια δεν ακούτε. Ας πούμε, ο κύριος Αναστασίου, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι δεν το αποκλεί, ενώ στην αρχή το απέκλειε.
25: Δεν το αποκλεί, σωστά.
24: Ενώ στην αρχή το απέκλειε.
25: Υπό κάποιες προϋποθέσεις δεν το αποκλεί, ναι.
24: Ο κύριος Μυριάθου, σήμερα το πρωί στη συνάδελφο την Κατερίνα Τηλιάδη, δεν το απέκλεισε επίσης. Δηλαδή αυξάνονται και πληθύνονται.
25: Γιατί όχι, μακάρι σε μια τέτοια δύσκολη στιγμή που περνά η ΕΔΕΚ να υπάρχει ενδιαφέρον. Μακάρι να υπάρχει ενδιαφέρον. Με ικανοποιεί να υπάρχει ενδιαφέρον. Θα ήταν ανησυχητικό αν όλοι το σκάζαμε σαν.
24: Ναι, και ο κ. Μορφάκης Σολομονίδης, να πούμε ότι είχε πει στο παρελθόν ότι τον ενδιαφέρει, δεν το αποκλεί. Δηλαδή, εγώ μέτρησα τρεις μέχρι τώρα. Και ακόμη δεν μπήκαμε στον προεκλογικό. Θα έχει ενδιαφέρον.
25: Επαναλαμβάνω. Ευτυχώς που δεν είμαστε ποντίκια που εγκαταλείπουν το πλοίο όταν βυθίζεται.
24: Γιατί θυμώσαν με το Μαρίνο Σιζόπουλο χθες και υπήρξε έτσι έντονη.
25: Κάποιοι έχουν τις απόψεις τους για τον Μαρίνο Σιζόπουλο.
24: Ο Μαρίνος Σιζόπουλος βγήκε στο Βήμα ως πρώην πρόεδρος.
25: Ο Μαρίνος Σιζόπουλος είναι μέλος της ΕΔΕΚ.
24: Ναι, το ξέρω.
25: Και κανείς βεβαίως δεν μπορεί να σβήσει και.
24: Όποιο μέλος της ΕΔΕΚ ήθελε χθες μιλούσε.
25: Βεβαιότατα.
24: Μάλιστα. Και έτσι πήρε το λόγο και προκάλεσε τις αντιδράσεις.
25: Προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις, ναι. Εγώ νομίζω μεγαλοποιούνται οι αντιδράσεις σε ό,τι αφορά το πλήθος εισαγωγικά αυτών που αντέδρασαν. Αλλά έτσι είναι η δημοκρατία. Όποιος θέλει έχει τις απόψεις του.
24: Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι ήταν για κάποιους προκλητική αυτή η εμφάνιση τοποθέτηση. Εγώ κάλεσα τον κύριο Μαρίνο Σιζόπουλο να σας πω να τοποθετηθεί σήμερα και ο ίδιος δεν θέλησε, γιατί μου είπε ότι είναι ώρα να μιλήσουν οι αξιωματούχοι του κόμματος και όχι ο ίδιος που δεν είναι πλέον, και το σέβομαι αυτό. Μήπως όμως το ότι έχει...
25: Και αυτό αποδεικνύει και την πολιτική παιδεία και τον πολιτικό πολιτισμό που έχει ο Μαρίνος Σιζόπουλος με αυτό που σας είπε.
24: Όφυλα να το πω. Όφυλα να το πω, γιατί τον κάλεσα χθες μετά που είδα το βίντεο.
25: Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι αν έλειπε χθες θα ήμουν ο πρώτος που θα τον επέκρινε.
24: Ναι. Δεν ξέρω,
25: ίσως... Δεν θα ήταν σωστό.
24: Δεν θα ήταν σωστό από τη στιγμή που πιθανώς να εκκρεμίουν κάποια ζητήματα εναντίον του κύριου Σιζόπουλου μέχρι να ξεκαθαρίσει όλη η εικόνα, να απέχει για να βοηθήσει τούτη την ώρα το κόμμα του.
25: Το ξέρω ότι έχει γίνει αυτή η συζήτηση και έχει γίνει και ένας παραλληλισμός με την υπόθεση του ούτεως του πρώην.
24: Ναι, που δεν πήγε στα 50 χρόνια ο Νίκος Αναστασιάδης.
25: Λοιπόν, νομίζω είναι διαφορετικές περιπτώσεις εντελώς. Μπορεί να έχουν το κοινό σημείο της διερεύνησης, της υποδιερεύνησης υπόθεσης, αλλά νομίζω είναι εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτή η διαδικασία που είναι υποδιερεύνηση δεν θα έπρεπε να ήταν εμπόδιο στον Μαρίνο Σιζόπουλο να εκφράζει τις απόψεις του για ένα κόμμα το οποίο μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν πρόεδρος και υπηρέτησε για 45 πόσα και χρόνια, ας πούμε.
24: Μάλιστα.
25: Νομίζω δεν έπρεπε να μπει εμπόδιο.
24: Θα τα λέμε, νομίζω, γιατί θα έχει πράγματα. Έτσι πρέπει να δουλέψετε κι εσείς. Μέχρι το Δεκέμβρη που θα είναι και το εκλογικό συνέδριο θα υπάρχει ενδιαφέρον και για την επόμενη μέρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργίου.
25: Είστε καλά.
24: Σας χαιρετώ. Αυτά από την ΕΔΕΚ. Πάμε στο Τελωνείο. Εκπρόσωπο τον κύριο Γιώργο Κωνσταντίνου και τον ευχαριστώ πολύ. Τον πήρα για την υπόθεση της Πάφου. Στο μεταξύ υπάρχει υπόθεση στην Λεμεσό και εντοπισμός τσιγάρων και καπνού, συσκευασίε καπνού σε οικία στην Λεμεσό. Κύριε Κωνσταντίνου, καλό σα μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ορίζοντα.
24: Για πείτε μα λίγο, τι βρήκατε, πώ πήγατε και σε σπίτι υπόπτου, υπήρξε καταγγελία, πώ βρεθήκατε εκεί.
1: Υπήρξε μια ενημέρωση από μέλη τη ΚΑΝ όταν διεύθυνσαμε έρευνα σε οικία 52 χρονοσύριου στη Λεμεσό.
24: Ναι.
1: Και κάθε μέρα που έκαναν εντόπισαν εντός της οικίας μια ποσότητα καπνικών προϊόντων, η οποία εκ πρώτης όψεως φαίνονταν να είναι αρασμοφορολογήτα. Στην οικία λοιπόν εντοπίστηκαν 9 κούτες τσιγάρων και 6 παξιδιτσαγάν των 20 τσιγάρων του καθένα, 2 συσκευασίες καπνού για να αντικειμένουν 250 γραμμάρια του καθένα και 3 συσκευασίες καπνού για στριχτό τσιγάρο των 50 γραμμαρίων του καθένα, σύνολο 250 γραμμάρια. Οπότε όταν έφτασαν, όταν η λειτουργία του νοσηλονίου τη θεώρησαν τις προαναφερόμενες ποσότητες, διαπίστωσαν ότι δεν έφεραν τη σύναψη ούτε και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τους κωδικούς συνδρασιμότητας. Οπότε αυτά ήταν και ενδείξεις ότι ήταν αρασμοφορολογήτα, προκύπτουν από τις κατεχόμενες περιοχές. Συνελήφθη και ο ύποπτος από το Τμήμα Τελωνίων για φτώχεια αδικήματα και τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν. Και ακολούθως έγινε αποδεκτή πρότασή του για εξωτερικό συμβασμό με την καταβολή ποσού 1.000 ευρώ.
24: Μάλιστα.
1: Αυτό έγινε χτες την Κυριακή και το Σάββατο είχαμε μια...
24: Για πείτε μου και το Σάββατο αυτή την προσπάθεια. Δεν ξέρω να σας πω κάτι. Κάνουν προσπάθειες για να φύγουν να έρθουν στην Κύπρο με μεγάλες ποσότητες. Συνήθως εντοπίζονται. Είναι και αυτοί που σας διαφεύγουν. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει πληροφόρηση για να το εντοπίσετε. Πώς γίνεται η διαδικασία?
1: Ναι, η υπόθεση του Σαββάτου που ήταν στο αεροδρόμιο Πάφου αφορούσε 4 επιβάτες, και οι 4 ήταν στην ίδια αρχή με προορισμό το Λονδίνο,
24: ναι.
1: Οι 2 επιβάτες με προσωπική υπηκότητα, 25 και 24 χρόνων αντίστοιχα, και 2 επιβάτες γυναίκες με υπηκότητα δανείας, 23 και 22 ετών αντίστοιχα. Είχαν εντοπιστεί πριν την αναχώρησή τους, με τις αποσκευές τους γεμάτες με καπνικά προϊόντα, τόσο τσιγάρα όσο και καπνό για στριχτό τσιγάρο. Είχαν γύρω στις 40 κούτες οι επιβάτες με βρετανική επικότητα και κάποιες συσκευασίες καπνού για στριχτό τσιγάρο. Ήταν 250 γραμμάρια ένας και 3 κιλά ο άλλος. Ενώ οι 2 επιβάτηδες με την υπηκότητα δανείας είχαν 64 και 53 κούτες αντίστοιχα.
24: Είναι πολύ μεγάλες ποσότητες δηλαδή για να τις έχει.
1: Ναι, αποτελεί η Οριάννα μου, αποτελεί μέρος αυτού του κυκλώματος που διακεδεύει τα καπνικά προϊόντα από τα κατεχόμενα προς την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, προς τη μαύρη αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου και τα περιθώρια κέρδους είναι ψηλά.
24: Άρα γίνεται αυτό, δηλαδή υπάρχει το κύκλο.
1: Γίνεται και φαίνεται να οργανώνεται πολύ καλά από άτομα τα οποία είναι εγκατεστημένα στις κατεχόμενες περιοχές και διοργανώνουν αυτές τις μεταφορές των καπνικών προϊόντων μέσω των αεροδρομίων μας. Δυστυχώς οι ενέργειες μας είναι περιορισμένες γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο στις κατεχόμενες περιοχές, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε και περαιτέρω έρευνες στις κατεχόμενες περιοχές για να εντοπίσουμε και τους εγκέφαλους του κυκλώματος αυτού.
24: Πέρασαν όμως από τα αδοφράγματα αυτές οι ποσότητες, δεν είναι?
1: Από τα σημεία δέλευσης υπάρχει το ενδεχόμενο να πέρασαν μέσα σε ταξί ή άλλα οχήματα. Θεωρούμε ωστόσο ότι επειδή αυτό το κύκλωμα είναι τόσο οργανωμένο, δεν χρησιμοποιεί, θεωρούμε, τα εγκεκριμένα σημεία δέλευσης. Χρησιμοποιεί άλλα σημεία από τα οποία μπορεί κάποιος να περάσει λαθρέα είτε καπνικά προϊόντα είτε και άλλου είδους προϊόντα και μεταφέρονται για αποσκευές ακριβώς από αυτά τα άτομα του οργανωμένου κυκλώματος στους πληρωμένους αυτούς επιβάτες, οι οποίοι το κάνουν επί μισό, να μεταφέρουν απλά τις αποσκευές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε θεωρούμε ότι κάποιος τις μεταφέρει και τους παραδίδει στο αεροδρόμιο απλά για να τις μεταφέρουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γίνεται προσπάθεια, πρέπει να πούμε, γίνεται ανάλυση στοιχείων και ανάλυση των επιβατών κατεπτύσεις και επιλέγουμε κάθε φορά τους πιο επικίνδυνους επιβάτες με βάση τα στοιχεία τους και τις ταξιδιωτικές τους συμπεριφορές. Επιλέγουμε αυτούς τους επιβάτες που θεωρούμε ότι έχουν ψηλό ρίσκο να μεταφέρουν τα καπνικά προϊόντα και φαίνεται αυτή η μέθοδος να αποδίδει τελευταίως, γιατί Βλέπετε και από τα αιτία μας ότι βρίσκουμε συνεχώς υποθέσεις είτε στο αεροδρόμιο Λάρνακας είτε στο αεροδρόμιο Πάφου με ακριβώς αυτές τις τεράστιες ποσότητες που μεταφέρουν.
24: Είναι κύκλωμα από τα κατεχόμενα προς το Λονδίνο, κυρίως καπνικά προϊόντα, και εκεί εστιάζετε εσείς από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι το ένα παρακλάδι αυτού του οργανωμένου λαθρεμπορίου που γίνεται από τα κατεχόμενα καπνικών προϊόντων. Έχουμε αναφέρει πρόσφατα και σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στο Φιλελεύθερο ότι υπάρχουν και άλλα παρακλάδια αυτού του κυκλώματος. Το ένα ασχολείται με την διοχέτευση των καπνικών προϊόντων στις ελεύθερες περιοχές. Υπάρχει ένα δίκτυο διανομής, όπως φαίνεται, με Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, οι οποίοι συνεργάζονται και διοχετεύουν αυτά τα καπνικά προϊόντα στις ελεύθερες περιοχές. Ένα τρίτο παρακλάδι ασχολείται με την διοχέτευση αυτών των καπνικών προϊόντων προς την αγορά του Ισραήλ, μέσω ψαρόβαρκων, οι οποίες τα μεταφέρουν στα νυχτά και φορτώνονται σε πλοίο και τα διοχετεύουν στις ακτές του Ισραήλ, όπου εκεί είναι και πάλι με μικρές βάρκες μεταφέρονται στην μαύρη αγορά του Ισραήλ. Και υπάρχει και το τέταρτο παρακλάδι που αφορά την διοχέτευση καπνικών προϊόντων από τα κατεχόμενα μέσω ταχυδρομείων σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
24: Εντάξει, δεν μιλάμε για μικρό κύκλωμα, έτσι, μιλάμε για τεράστια δουλειά.
1: Ναι, ακριβώς, και είναι και τεράστιες υποθέσεις οι οποίες κατάσχουμε. Κάθε χρόνο με το χρόνο φαίνεται να είναι και μεγαλύτερες υποθέσεις οι οποίες κατάσχουμε. Γίνεται ωστόσο μια πολύ καλή δουλειά, θεωρώ, από το τμήμα, και προσπαθούμε όσο το δυνατόν να αντιμετωπίζουμε περισσότερες περιπτώσεις και να περιορίζουμε αυτού του είδους το λαθρεμπόριο.
24: Ναι. Για πείτε μου πριν σας αποδεσμεύσω, αυτοί οι δασμοί σε πλατφόρμες από τρίτες χώρες των 3 ευρώ επηρέασε, είδατε μειώσεις στα πακέτα?
1: Όχι, είχαμε τις πρώτες μέρες που κάναμε καταγραφή για να δούμε κατά πόσο επηρεάζει. Ήταν λίγο περιορισμένη η άφηξη των πακετών. Ωστόσο, κατά το Σάββατο Κυριακό ξεπεράσαμε κάθε προσδοκία, έχουν ξεπεράσει τις 50.000 τα δέματα τα οποία έχουν φτάσει από
24: δεν
1: την πρώτη.
24: Δεν πέτυχε το στόχο του, δηλαδή, από ό,τι αντιλαμβάνουμε.
1: Δεν πέτυχε το στόχο, θα φανεί.
24: Όχι εμάς, η Ευρώπη που επέλεξε αυτό.
1: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στόχο την επιβολή των δασμών για να διορθωθεί και αυτή η μορφή του αθέμητου ανταγωνισμού που δημιουργήθηκε με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η ίστραξη των δασμών θεωρούμε ότι θα ενισχύσει και τις τελωνιακές διοικήσεις, έτσι ώστε να εφαρμόζουν και περισσότερους ελέγχους και να αντισταθμίσει λίγο έτσι αυτή τη μορφή του ασθενείου ανταγωνισμού.
24: Αρχίσαν οι εισπράξεις. Φαντάζομαι αυτό το Σαββατοκύριακο με τόσα πακέτα.
1: Από την 1η του Ιούλη έχουν αρχίσει να γίνονται η εισπράξη των δασμών, αυτού του προσωρινού δασμού των 3 ευρώ ανά είδος που περιλαμβάνεται στο πακέτο. Και θα πρέπει να πούμε ότι 53.000 είναι τα δέματα, οι δηλώσεις που έγιναν. Σε κάθε δήλωση, σε κάθε πακέτο, ενδεχομένως να είναι 3-4 διαφορετικά είδη. Οπότε αντιλαμβάνεστε, αν πολλαπλασιάζετε το 53.000 επί 3 είδη, φτάνουμε στις 150.000, επί 3 ευρώ, είμαστε κοντά στο μισό εκατομμύριο τις πρώτες 5 μέρες εφαρμογής αυτού του μέτρους.
24: Μάλιστα, μισό εκατομμύριο.
1: Και θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι από αυτό το μισό εκατομμύριο το 75% πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 25% παραμένει στην Κυπριακή Δημοκρατία.
24: Μάλιστα. Και αυτό το Σαββατοκύριακο αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει έτσι ένα μεγάλο ποσοστό. Λοιπόν, καλή δουλειά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντίνου. Να είστε καλά. Πάμε.

0: με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cups & Georges. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
1: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
2: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει. Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
3: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
4: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
5: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
4: 15? Από πού θα πάμε?
5: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
4: Τι?
5: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
4: Τώρα μιλάς σωστά.
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
8: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
9: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στη Alpha Mega. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων Πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Alpha Mega και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Alpha Mega App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Alpha Mega App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
10: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
11: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
12: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται

0: ψεγάδιαστη.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ΣΥΤΑ Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε και τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Γλάφκος Σκληρής, ο κύριος Χάρης Γεωργιάδης, μας ακούει. Μετά και το χθεσινό του άρθρο στην εφημερίδα Φιλελεύθερος, αλλά και τα 50 χρόνια του Δημοκρατικού Συναγερμού, για τα οποία μιλήσαμε τόσο για το μήνυμα που θέλησε να στείλει η ίδια η πρόεδρος του κόμματος, η κυρία Ανίτα Δημητρίου, για την επόμενη μέρα και τον κύκλο που ανοίγει, όσο και για την επιλογή του επίτιμου Προέδρου του Νίκου Αναστασιάδη να μην παραστεί, μετά και τις εξελίξεις που υπάρχουν στο κράτος μαφία. Κύριε Γεωργιάδη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παπαντονίου.
0: Είναι τα 50 χρόνια του Δημοκρατικού Συναγερμού. Το συναντούν σε μια δύσκολη συγκυρία για το κόμμα αυτή την ώρα?
1: Εγώ θα έλεγα το συναντούν σε μια θετική, σε μια θετική θέση που έχει επιβεβαιωθεί πάρα πολύ πρόσφατα μετά τις βουλευτικές εκλογές. Δεν λέω πως δεν υπάρχουν προκλήσεις, δηλαδή πριν ένα χρόνο μου είχε ζητηθεί και είχα κάνει μια παρουσίαση στο πολιτικό γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού.
0: Θυμόμαστε όλοι, ναι,
1: και μετά. Εντόπιζα και τα δυνατά σημεία της παράταξης, αλλά και τις προκλήσεις που σχετίζονταν είτε με το ευρύτερο πολιτικό σκηνικό στην Κύπρο, είτε με εσωτερικά ζητήματα του Δημοκρατικού Συναγερμού. Χωρίς να λέω ότι το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών έτσι απλά εξαφάνισε τις προκλήσεις και τις δυσκολίες, θεωρώ πως είναι τέτοιο η στήριξη, δηλαδή των συμπολιτών μας προς το Δημοκρατικό Συναγερμό ήταν τέτοια που επιτρέπει στην παράταξη με αυτοπεποίθηση, με συνέπεια, με σοβαρότητα, με προσοχή να προχωρήσει. Είναι δηλαδή ο Δημοκρατικός Συναγερμός η ισχυρότερη και πιο σημαντική πολιτική δύναμη, παραμένει και το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, επειδή με ρωτούσατε αν μας βρίσκει η επέτειος των 50 ναι. χρόνων σε μια δύσκολη ή όχι συγκυρία, θεωρώ πως μας δίνει την ευκαιρία αλλά και την υποχρέωση σοβαρά, νούσιμα να προχωρήσουμε ως η δύναμη που διασφαλίζει την σταθερότητα, την ασφάλεια και την πρόοδο αυτού του τόπου.
0: Φαίνεται πάντως αυτό το νούσιμα που είπατε, με θέσεις, προτάσεις για την ασφάλεια και την επόμενη μέρα, να πέρασε το μήνυμα στους πολίτες. Το 27,1% ήταν ένα αποτέλεσμα που δεν το ανέμεναν ούτε και οι πιο αισιόδοξοι, ας είμαστε ειλικρινεί τούτη την ώρα. Ήταν πολύ καλό αποτέλεσμα.
1: Ήταν, κύριε Παπαντονίου, κυρίως υπό τις περιστάσεις. Έτσι, κυρίως υπό τις περιστάσεις, που κάποιες περιστάσεις είναι, παραλαμβάνω, σχετίζονται με το πολιτικό σκηνικό, με το γεγονός ότι είχαμε πόσα κόμματα πλέον διεκδικούσαν τις εκλογές, χάσαμε το μέτρημα, 17 κόμματα δεν ήταν.
0: Γύρισε την πλάτη ο κόσμος στα νεοσύστατα κόμματα, έτσι.
1: Πάντως, είτε κάποια δεν κατάφεραν καν να μπουν στην Βουλή, είτε μπήκαν με πολύ χαμηλότερα ποσοστά από ό,τι ήδη ανέμεναν. Κύριε Παπαντονίου, δεν το λέω αυτό με διάθεση εύχηση χασμού. Το λέω ξανά, θεωρώ πως οι ίδιες προκλήσεις που υπήρχαν στο πολιτικό μας σκηνικό πριν ένα χρόνο και πριν 6 μήνες και πιο πρόσφατα παραμένουν. Το αποτέλεσμα όμως των βουλευτικών εκλογών έχει μεγάλη σημασία και για το ευρύτερο, για το σύνολο των κομμάτων και για το ευρύτερο πολιτικό σκηνικό, αλλά σίγουρα για το Δημοκρατικό Συναγερμό για τον οποίο συζητούμε. Και επαναλαμβάνω, τώρα μετά το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, χωρίς διάθεση εφησυχασμού, χωρίς αδικαιολόγητα πανηγυρική διάθεση, έχουμε την ευκαιρία και την υποχρέωση ως παράταξη να ανασυγκροτηθούμε και με αυτοπεποίθηση να προχωρήσουμε. Έχουμε τον πολύ σημαντικό ρόλο που οι πολίτες έδωσαν στην παράταξη στην Βουλή και νομίζω πολλοί συμπολίτες μας. Βεβαίως σεβαστή και είναι η άποψη των συμπολιτών μας που έχουν άλλη άποψη, έκαναν άλλη επιλογή, αλλά μια πλειοψηφία συμπολιτών μας, μια το μεγαλύτερο μερίδα των συμπολιτών μας που έδωσε τη στήριξη του στην παράταξη, περιμένει τώρα ότι με σοβαρότητα, με συνέπεια, με αξιοπιστία, χωρίς αμφιταλαντεύσεις, αλλά με σταθερότητα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα λειτουργήσει στη Βουλή. Πρώτα απ' όλα, το πεδίο της Βουλής. Δεύτερο σημαντικό πεδίο, χωρίς αμφιβολία, είναι οι επερχόμενες προεδρικές εκλογές. Και νομίζω, κύριε Παπαντονίου, εκφράζω αυτό που ο κάθε ψηφοφόρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο κάθε πολίτης που περιμένει από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, αλλά θα έλεγα ακόμη και άλλοι πολίτες που για την διακυβέρνηση προσβλέπουν στο Δημοκρατικό Συναγερμό, πρέπει και αυτό το κεφάλαιο συντεταγμένα, με όρους πολιτικούς, με γνώμονα πάντοτε τη διαφύλαξη της ενότητας και της συνοχής της παράταξης, και αυτό το κεφάλαιο σιγά σιγά να το χειριστούμε.
0: Οι εσωκομματικές εκλογές βάσει και του νέου καταστατικού το οποίο λειτουργεί το κόμμα σε περίπτωση πέραν του ενός υποψηφίου σε σχέση με τις προεδρικές, δεν σας ανησυχεί το γεγονός ότι μπορεί να πάμε σε νέο μεσοστρέφειας και εσωτερικών αντιπαραθέσεων την ώρα που το κόμμα μόλις και φαίνεται να ξεπερνά τα όποια βαρύδια του παρελθόντος?
1: Κύριε Παπαντονίου, επειδή ναι, δεν ήμουν υποψήφιος σε αυτές τις βουλευτικές εκλογές, αλλά είμαι.
0: Γνωρίζετε καλά τα εσωτερικά του κόμματος.
1: Είμαι σε επαφή με κόσμο και δεν είναι τόσο τα εσωτερικά του κόμματος τα οποία θέλω να αναφερθώ. Είναι την αίσθηση, αν θέλετε, την προσδοκία των συμπολιτών μας, κυρίως επαναλαμβάνω προφανώς αυτών που στηρίζουν τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Υπάρχει αυτή η έννοια. Υπάρχει αυτή η έννοια που έχετε περιγράψει. Μην δημιουργηθεί κατάσταση εσωστρέφειας, μην δημιουργηθούν ζητήματα που θα κλονίσουν τη συνοχή της παράταξης. Υπάρχει αυτή η έννοια. Βεβαίως το καταστατικό είναι εκεί, το δικαίωμα του κάθε μέλους, στελέχους να είναι υποψήφιος είναι δεδομένο και σεβαστό. Θα έλεγα όμως ότι η δεδομένη πρέπει να είναι και η ευθύνη όλων όσων εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, έτσι με πολύ νυφαλιότητα και βάζοντας μπροστά το καλό του τόπου, το οποίο θεωρώ υπηρετείται με ένα δημοκρατικό συνεγερμό που θα παραμείνει ισχυρός, ενωμένος και σε θέση να διεκδικήσει με αξιοπιστία τις προεδρικές εκλογές και όχι με κριτήρια τις προσωπικές ατζέντες. Αυτό είναι το μήνυμα που εισπράττω το τελευταίο διάστημα από τον κόσμο και είναι ένα μήνυμα το οποίο θεωρώ όλοι πρέπει να λάβουν υπόψη.
0: Επειδή έχουν λεχθεί πολλά και έχουν υποθεί ακόμη περισσότερα, δεν είναι καλό νομίζω να τα αναφέρουμε, να μην κρυβόμαστε, το ότι ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου, πιθανώς να είναι υποψήφιος μετά από μια εκλογική μάχη στην οποία έδειξε ότι ο κόσμος πιθανώς και να μην τον στηρίζει τόσο. Δεν είναι ένα ζήτημα που πρέπει να προβληματίσει το κόμμα ακόμη και να τον προσεγγίσει με κάποιο τρόπο να συζητήσουν να βάλουν κάτω τα δεδομένα?
1: Δεν είμαι βέβαιος σε τι αναφέρεστε.
0: Αναφέρομαι ότι ο Αβέροφ Νεοφύτου επιθυμεί να διεκδικήσει βάσει και των λεγόμενων του, αλλά είδαμε τις προηγούμενες προεδρικές και τη στήριξη που πιθανώς να μην ήταν αυτή που αναμέναμε. Αυτό λέω.
1: Ωραία. Κοιτάξτε, χωρίς να θέλω να κάνω τον δικηγόρο του κύριου Νεοφύτου, ο οποίος δεν γνωρίζω καν ποιες είναι οι προθέσεις του, δεν θα ήταν η πρώτη φορά που κάποιος διεκδικεί δεύτερη φορά.
0: Ναι.
1: Ούτε στον χώρο του Δημοκρατικού Συναγερμού ούτε αλλού. δεν μπορώ να σχολιάσω, κύριε Παπαντονίου, με βάση αυτά που εσείς οι δημοσιογράφοι καλώς γράφετε.
0: Όχι, και εγώ δεν μπορούσα να μην σας ρωτήσω. Γράφτηκα πολλά αυτό το Σαββατοκύριακο, ναι, γι' αυτό και
1: δεν ήθελα. Γνωρίζω, ναι, ποιοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί. Γράφονται.
0: Συζητούνται. Ξέρετε ότι για να γράφονται συζητούνται, κύριε Γεωργιάδη, όχι επίσημα βέβαια.
1: Ναι. Ναι, αλλά δεν μπορώ εγώ να σχολιάζω. Ναι. Φήμες,
0: ναι,
1: και πληροφορίες. Αυτό που μπορώ να καταθέσω ως άποψη μου είναι την προσδοκία και την βεβαιότητα ότι εκ μέρους όλων θα επιδειχθεί νυφαλιότητα και θα μπει πάνω από οποιοδήποτε άλλο προσωπικό σχεδιασμό και φιλοδοξία το καλό του τόπου, το οποίο επαναλαμβάνει, υπηρετείται με ένα δημοκρατικό συνεγερμό, ο οποίος θα είναι ενωμένος και πρωταγωνιστής στις επόμενες προεδρικές, ναι, εκλογές.
0: Όμως η κυρία Νίτα Δημητρίου, η πρόεδρος του κόμματος, με βάση και τα αποτελέσματα που έφερε, υπότις έτσι ήταν ο δημοκρατικός συνεγερμός με τη συμβολή όλων, δικαιωματικά δεν θα μπορούσε να πει κανείς ότι πρέπει να διεκδικήσει?
1: Κύριε Παπαντονίου, ο εκάστοτε πρόεδρος, ναι, του κόμματος πάντοτε έχει ένα, πολιτικά μιλώντας, έχει ένα, τον πρώτο λόγο, πάντοτε, ναι, πολιτικά, όχι με βάση πρόνοια του καταστατικού, δηλαδή και ο Γλάφκος Κτηρίδης πριν εκλεγεί το 1993 και ο Νίκος Αναστασιάδης πριν εκλεγεί το 2013 είχαν ανθυποψηφίους παρά το ότι ήταν οι ηγέτες του κόμματος. Άρα το ίδιο θεωρώ, ναι, ισχύει και για την Ανίτα Δημητρίου. Βεβαίως έχει τον πρώτο λόγο, πολιτικά μιλώντας, αυτό της το αναγνωρίζω και εγώ και θεωρώ οι πάντες, αλλά την ίδια ώρα, με βάση το καταστατικό μας, το οποίο το συνέδριο, δηλαδή ένα διευρυμένο σώμα, έχει διαμορφώσει και ισχύει εδώ και δεκαετίες, δικαίωμα διεκδίκησης είτε για προεδρικές εκλογές, είτε για βουλευτικές, είτε για την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε για το ψηφοδέλτιο των ευρωεκλογών, θυμίζω κάτι το οποίο ήταν πρόσφατο, έχει το κάθε μέλος.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορεί κανείς να αποστερήσει το δικαίωμα του κάθε μέλους να διεκδικήσει. Αυτό το δικαίωμα βέβαια που όλοι έχουμε πρέπει με περίσκεψη να αποφασίζουμε πότε το ενασκούμε και υπό ποιες προϋποθέσεις το ενασκούμε.
0: Η έρευνα από πλευράς ποινικών ανακριτών μεταξύ των ερευνώντων και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Νίκος Αναστασιάδης, επίτιμος πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, πιστεύετε θα έχει επιπτώσεις στο κόμμα?
1: Κοιτάξτε, δημιουργείται ήδη μια αρνητική ατμόσφαιρα, επειδή ακριβώς αυτό επιδιώκουν κάποιες πολιτικές δυνάμεις. Αυτή ήταν η προσέγγιση τους και πριν από τις βουλευτικές εκλογές. Αυτή ήταν η προσπάθεια τους σε κάθε ζήτημα που παρουσιαζόταν τα τελευταία 10 και πλέον χρόνια, δηλαδή με κάποια αφορμή, προσέξτε, με κάποια αφορμή, να επιχειρείται να πληγεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Και κάνω, κύριε Παπαντονίου, τον διαχωρισμό μεταξύ μιας πολιτικής συζήτησης, μιας πολιτικής κριτικής, που είναι απολύτως θεμητή, έναντι μιας προσπάθειας πολιτικοποίησης μιας διαδικασίας, η οποία είναι εξόχως νομική και δικαστική. Δηλαδή, εάν προκύπτει ποινικό αδίκημα, εκ πρώτης όψεως θα το διαπιστώσει ο ανακριτής και τελικά ένα δικαστήριο. Κανείς άλλος. Και έτσι γινόταν, έτσι έγινε στο κάτω-κάτω και σε άλλες περιπτώσεις όπου άλλοι ήταν οι εμπλεκόμενοι. Δηλαδή, ο αείμνηστος πρόεδρος Χριστόφιας, όχι για τους λόγους του ανάλογους με αυτούς που αναφέρονται για τον Νίκο Αναστασιάδη, ότι δηλαδή έκανε μια σύσκεψη ενώ έπρεπε να την κάνει ο Υπουργός Εσωτερικών και τα υπόλοιπα γνωστά που περιλαμβάνονται στα σημεία για τα οποία ελέγχεται, αλλά για το Μαρί μια έκθεση ανάλογη είχε αναφερθεί σε πιθανά ποινικά αδικήματα. Όμως αυτός που εξέτασε εάν υπάρχουν εκ πρώτης όψεως τέτοια δικήματα ήταν ο τότε Γενικός Εισαγγελέας, ο οποίος δεν έστειλε καν στον δικαστήριο τον πρώην πρόεδρο. Άρα τελεσίδικα, όσοι κι αν είναι η πολιτική συζήτηση και η πολιτική κριτική που μπορούμε να κάνουμε για εκείνους τους χειρισμούς της τότε κυβέρνησης, η συζήτηση για την ποινική διάσταση έληξε εκείνη τη στιγμή. Από τη στιγμή που ο εισαγγελέας είδε την έκθεση και έκρινε ότι δεν θα οδηγήσει καν στο δικαστήριο, το οποίο θα είχε τον τελικό λόγο. Κυρία Παπαντονίου,
0: τώρα είναι μια νέα υπόθεση,
1: παρόλο που ευτυχώς αυτή τη φορά δεν μιλάμε ούτε για την καταστροφή της οικονομίας, ούτε για την καταστροφή στο Μαρί, αλλά για τα συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία αναφέρονται στην ανακοίνωση, θα ακολουθηθεί η ίδια ουσιαστικά διαδικασία με μια σημαντική εξαίρεση. Ότι σε αντίθεση με τότε που την απόφαση αν θα οδηγηθεί ή όχι κάποιος στο δικαστήριο την ενάσκησε, όπως είχε δικαίωμα, ο Γενικός Εισαγγελέας αυτή τη φορά αυτή την αρμοδιότητα θα την ενασκήσουν και πάλι με βάση πρόνοιες που περιλαμβάνονται στην νομοθεσία και στο σύνταγμα μας, αυτοί οι ανεξάρτητοι ανακριτές. Άρα, κύριε Παπαντονίου, την πολιτική της συζήτηση μπορούμε να την κάνουμε, την πολιτική, την κριτική οφείλουμε να την δεχόμαστε, χωρίς να σημαίνει ότι την προσυπογράφουμε ασφαλώς, αλλά έτσι είναι η δημοκρατία, αλλά το κομμάτι το ποινικό θεσμικά και με σεβασμό στους θεσμούς επιτέλους αυτού του κράτους που έχουμε, πρέπει να το αφήσουμε να τρέξει η διαδικασία όπως ακριβώς θεσμικά προβλέπεται.
0: Και θα κριθεί από το αποτέλεσμα όποιος εμπλεκόμενος. Κλείνοντας, θέλω να πάμε ξανά στην αρχή και στις αναφορές σας στο κείμενο, ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός πάση θυσία του την ώρα θα πρέπει να αποφύγει τους τακτικισμούς και τους προσωπικούς σχεδιασμούς. Είναι όλα αυτά που συζητάμε, άμα κανείς θα αντιληφθεί, τόσο σε σχέση με την προεδρία, τους υποψήφιους, με το τι θα φέρει ο ποινικός ανακριτής. Όλα αυτά είναι προσωπικές φιλοδοξίες. Θα καταφέρει τούτη την ώρα ο Δημοκρατικός Συναγερμός και τα στελέχη του να βάλουν πάνω απ' όλα το κόμμα?
1: Παρόλο που στις προσωπικές φιλοδοξίες κάπου αναφέρατε τον ανακριτή και δεν είμαι βέβαιος αν αντιλαμβάνουμε που
0: με την έννοια ότι ο καθένας με την έννοια ότι ο καθένας θεωρεί τον εαυτό του αθώο, και αυτό πρέπει να γίνεται έτσι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου, και έχει φιλοδοξίες για την επόμενη μέρα.
1: Αυτή δεν είναι φιλοδοξία, είναι η βασική δημοκρατική αρχή.
0: Βεβαίως, αλλά, εννοώ για την επόμενη μέρα και τον επηρεασμό.
1: Χωρίς αμφιβολία αυτό που έγραψα χθες, ότι δηλαδή πρέπει να αποφύγουμε πάση θυσία την δίνη της εσωστρέφειας και των τακτικισμών, είναι το μήνυμα που εισπράττω από συμπολίτες μας, ναι. Είναι το μήνυμα που μεταδίδω και εγώ με τη σειρά μου προς πάσα κατεύθυνση. Το καλό σχετικά αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών
0: έδωσε ο κόσμος του συναγερμού, απλώς έδωσε το μήνυμα ότι είναι εκεί.
1: Μας δίνει πολύ σωστά. Ναι. Είναι πολύ σωστά.
0: Εκείνη παραμέρισαν αυτά. Ναι.
1: Ήταν ένα μήνυμα. Αυτό το μήνυμα οφείλουμε και αυτή την εντολή οφείλουμε να την διαχειριστούμε υπεύθυνα, συνετά, έχοντας πάντοτε υπόψη ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός από τότε που ιδρύθηκε στα 50 χρόνια της ύπαρξής του ήταν η παράταξη των μεγάλων στόχων, των μεγάλων αποφάσεων, των μεγάλων προκλήσεων, ήταν η παράταξη που δεν φοβήθηκε πολιτικό κόστος, που δεν δίστασε να λάβει αποφάσεις που μπορεί πολιτικά να ήταν επώδυνες αλλά ήταν αναγκαίες. Και αυτό είναι το DNA του Δημοκρατικού Συναγερμού, το οποίο πρέπει να διατηρηθεί.
0: Σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε εκ νέου. Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Γεωργιάδη. Σας χαιρετώ. Λοιπόν, μέχρι να εντοπίσουμε τον επόμενο μας καλεσμένο, να σας πω είναι πολλά και παράλληλα τα ζητήματα που έχουμε αυτή την ώρα. Έχουμε τα προβλήματα με τις τηλεοράσεις που παραμένουν και υπάρχει και μια ενημέρωση από το Υφυπουργείο Καινοτομίας σε σχέση με τα, με τα ζητήματα τα οποία πρέπει να κάνετε και τα βήματα. Μπορείτε να μπείτε στην σελίδα του Υφυπουργείου για να σας δώσει περισσότερα. Να σας πω την ίδια ώρα ότι έχουμε ενημέρωση σε σχέση με νέα έρευνα εναντίον πρώην βουλευτή από την ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς για ενδεχόμενη απάτη και υπεξαίρεση χρημάτων μέσω μη κερδοσκοπικής εταιρείας, την οποία ίδρυσε ο ίδιος και της οποίας ήταν ο μοναδικός μέτοχος, ήταν μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας Πολίτης και ήδη άρχισε η έρευνα για να μάθουμε περισσότερα και έχουμε, θα σας πω, τις υπόλοιπες ειδήσεις μετά. Θα ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με την επόμενη φιλοξενούμενη μας και την ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Ήθελα μέρες να κάνω αυτό το θέμα. Υποδιευθύντρια της Διεύθυνσης Οικονομικών και υπεύθυνη διαχείρισης του έργου DigiPol της Αστυνομίας Κύπρου είναι σε εξέλιξη και θέλω να δω πώς αν άρχισε η λειτουργία, πώς το χρησιμοποιούμε, τι γίνεται. Η κυρία Χρύσο Αγγελή είναι μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Λοιπόν,
2: ευχαριστώ για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ για την παρουσία.
0: Εμείς που είστε εδώ, γιατί να σας πω κάτι, σας παρακολουθούσα τις τελευταίες μέρες, έτσι που προσπαθήσατε να κάνετε μια προβολή για να ενημερωθούμε και εμείς οι πολίτες. Θέλω να δω πρώτα να ενημερωθήκαμε, αν άρχισε να δουλεύει, τι κάνουμε με αυτή την τεχνολογία που μπήκε και στην αστυνομία. Πείτε μας λίγο, είναι σε εξέλιξη, λειτουργεί κανονικά?
2: Φυσικά, φυσικά και ωραία. Λειτουργεί, έχει αγκαλιαστεί πάρα πολύ από τους πολίτες. Έχω να σας πω ότι έχουμε πάρα πολλά αιτήματα. Μόλις σε 2 εβδομάδες λειτουργίας του έργου, να σας πω τα στατιστικά, τα σημερινά.
0: Βέβαια, να μου
2: έχουμε
0: πείτε.
2: Έχουμε ήδη 2.071 συγκεκριμένα αιτήματα από τους πολίτες, τα περισσότερα από τα οποία αφορούν σίγουρα την έκδοση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου. Θεωρούμε ότι είμαστε χρονικά πάρα πολύ καλά.
0: Πόσες μέρες από τη μέρα που θα κάνω την αίτηση θα πάρω το πιστοποιητικό μου, το λευκό ποινικό μητρώο?
2: Ναι. Καλή ερώτηση, διότι είναι ένα ερώτημα που απαντώ καθημερινά.
0: Ναι.
2: Νοουμένου ότι το πιστοποιητικό σας είναι, αφορά λευκό ποινικό μητρώο, δηλαδή δεν έχετε οποιασδήποτε άλλες, όχι μόνο ποινικές καταδίκες, αλλά εντάλματα.
0: Μάλιστα.
2: Ή οτιδήποτε άλλο αφορά, δηλαδή ΦΑΠ για τους άντρες. Οτιδήποτε αφορά συστήματα που μπορεί πιθανά να χτυπούν κυβερνητικά συστήματα μεταξύ τους, άρα η αίτησή σας θα μπορεί να περάσει μέσω αστυνομικού, νοουμένου ότι δηλαδή αυτά όλα δεν συντρέχουν,
0: ναι,
2: εσείς θα μπορείτε να το πάρετε μέσα σε 3 λεπτά.
0: Άμα δεν το πάρω, θα καταλάβω ότι κάτι γίνεται, έτσι.
2: Άμα δεν το πάρετε, που με έχει πάρει ένας καθηγητής πανεπιστημίου πριν λίγο και με ρωτούσε γιατί δεν το πήρε, και του εξήγησα ότι μπορεί να περάσει μέσω αστυνομικού. Μέσω αστυνομικού θα πάρει το πολύ 2 με 3 εργάσιμες μέρες, μέσα από τις οποίες θα μπορείτε να ξαναμπείτε στην πλατφόρμα, να μπείτε ξανά στην πύλη DigiPol μέσω του CY Login, να πάτε στις ολοκληρωμένες αιτήσεις και να κάνετε λήψη πιστοποιητικού. Δηλαδή και πάλι
0: δεν με ειδοποιούμε κάποιο τρόπο ότι είναι σε κρεμότητα, δώστε μας κάποιο χρόνο, δεν έχουμε καμία ενημέρωση για την διαχείριση ή όχι?
2: Ακούστε, η πρώτη πληροφόρηση που θα πάρετε από το CY Notify θα είναι μέσω SMS, και θα σας λέει ότι η διαδικασία του πιστοποιητικού σας έχει ολοκληρωθεί.
0: Μάλιστα, αν δεν έχει τώρα. Αν δεν έχει, γιατί μπορεί να έχω οποιαδήποτε κρεμότητα που να μην τη γνωρίζω κιόλας, για να είμαστε ειλικρινείς.
2: Όταν θα είναι διαθέσιμο στην πύλη DigiPol, δηλαδή είτε είναι διαθέσιμο σε 3 λεπτά, επομένως μπορεί να μην προλάβει το SMS να έρθει. Μάλιστα. Και εσείς να μπείτε και να το βρείτε ήδη. Ναι. Ή όταν είναι σε 3 ημέρες και θα είναι διαθέσιμο, θα έρθει και πάλι SMS και να σας λέει το πιστοποιητικό σας βρίσκεται στις ολοκληρωμένες αιτήσεις, στην καρτέλα ολοκληρωμένες αιτήσεις του έργου Digipro.
0: Μάλιστα. Αν δεν μπορεί να βγει τελικά, για χι λόγους, αυτό θα έχω κάποια ενημέρωση, θα πρέπει να πάρω τηλέφωνο, θα με ενημερώσετε τι γίνεται?
2: Δεν υπάρχει πιστοποιητικό που δεν μπορεί να βγει.
0: Ενώ αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να διευθετήσω κάποια πράγματα για να βγει από ό,τι μου λέτε. Δεν είναι έτσι?
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Υπάρχουν δύο είδη πιστοποιητικά. Υπάρχει το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου και το πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.
0: Μάλιστα.
2: Εσείς αν έχετε οποιασδήποτε, π.χ. λέμε τώρα, ποινικές καταδίκες...
0: Εντάξει, δεν θα ζητήσω να σας πω την αλήθεια, λευκό ποινικό μητρό.
2: Μα που δικαιούστε να ζητήσετε, γιατί οι ποινικές καταδίκες έχουν... Ενώ μπορεί να είσαστε αποφυλακιστής.
0: Μάλιστα.
2: Ενώ να έχετε
0: ναι,
2: κάνει
0: ναι,
2: κάποιο...
0: αντιλαμβάνομαι.
2: Δεν
0: ναι.
2: έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Κάποιος μπορεί να πάει
0: Σωστό,
2: για
0: ναι.
2: εργασία κάπου μετά που π.χ. βγει από τη φυλακή Σωστό, για οποιοδήποτε λόγο.
0: Ναι.
2: Εντάξει, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, από επιταγές. Δεν
0: ναι,
2: είναι
0: ναι,
2: πάντα...
0: έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Ναι, ναι, γιατί χρειάζονται δίκιο είναι... αυτά. Ναι.
2: Ναι, και, να, και δικαιούσε να πας να πάρεις εργασία. Άρα θέλεις ένα πιστοποιητικό ποινικού μητρώου. Θα βγει και, θα, και στη σελίδα που είναι το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου απλά θα γράφει από κάτω την ημερομηνία που έχουν παραγραφεί οι καταδίκες σας ή που οι καταδίκες σας είναι... Ναι, ναι,
0: άρα
2: δεν υπάρχει,
0: όλα, όλα είναι θέμα χρόνου από εκεί και πέρα
2: είναι
0: η διαχείριση.
2: Χρόνου.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι θέμα χρόνου για να περάσει και από τον... Πέρα, εντάξει, φαντάζομαι ότι αυτό το πιστοποιητικό είναι οι περισσότερες αιτήσεις, έτσι, που γίνονται.
2: Ναι, οι περισσότερες μας αιτήσεις είναι σε αυτό το πιστοποιητικό. Όμως, για τους ακροατές σας που ακούν και που κάμαμε όλη αυτή τη συζήτηση για, για το ψηφιακό αυτό πιστοποιητικό... Πιστεύω, η άποψη μου σαν πολίτης πάντα, είναι ότι η απώλεια περιουσίας είναι ο κυριότερος λόγος για τους οποίους οι πολίτες θα μεταβούν σε ένα σταθμό.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, απώλεια κινητού τηλεφώνου, απώλεια δελτίου ταυτότητας, απώλεια διαβατηρίου, όλα αυτά δεν χρειάζονται πλέον οι πολίτες να πάνε σε κάποιο αστυνομικό σταθμό. Δεν χρειάζεται η ταλαιπωρία, δηλαδή της μετάβασης, του να δώσουν κατάθεση. Αυτό αυτοματοποιείται μέσω του CY Login στον Digipol και αμέσως εκδίδεται αυτό το πιστοποιητικό το οποίο θέλετε ή θα πάει ο πολίτης να πάρει από το σταθμό. Αντί να το πάρει από το σταθμό, θα το πάρει μέσω της πύλης Digipol και θα πάει στο ΚΕΠ να βγάλει την ταυτότητα του. Ξανά, να γίνει
0: ναι,
2: πανέκδοση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, να γίνει αυτό. Αυτό να σας ρωτήσω τώρα μια πορεία που μου είπανε πριν πω στο στούντιο. Αν είναι σε σχέση με κλοπή τηλεφώνου, π.χ. Και
2: ναι.
0: μετά η αστυνομία από 2 μήνες μέσα εντοπίσει κάποιον που έχει πολλά τηλέφωνα και είναι και μέσα το δικό του. Μέσα από αυτή την καταγγελία μπορεί να εντοπίσετε εσείς ότι είναι το δικό του κινητό. Δηλαδή υπάρχει αυτή
2: Βεβαίως.
0: Η συσχετισμός.
2: Βεβαίως.
0: Υπάρχει. Ωραία.
2: Βεβαίως.
0: Σας λέω ότι
2: Βεβαίως.
0: Με ρωτήσανε για να ξέρουμε να είμαστε σωστοί. Άρα όπως ενημερώνεται ο πολίτης, ενημερώνονται και όλες οι υπηρεσίες της αστυνομίας μέσα από αυτό
2: Βεβαίως.
0: Που είναι αρμόδες.
2: Βεβαίως, η δημιουργία του Digipol είναι η δημιουργία μιας πύλης η οποία είναι ενωμένη, προσαρμοσμένη, αν θέλετε παρά να πω ενωμένη, προσαρμοσμένη στα συστήματα της αστυνομίας εσωτερικά.
0: Ωραία,
2: Βεβαίως.
0: Είναι καλό αυτό να το ακούσω γιατί έχουμε προβλήματα, ξέρετε, με τις κυβερνητικές πύλες, γι' αυτό και δεν ήταν σίγουροι. Άρα, δεν χρειάζεται να πάμε στο τμήμα για ακόμη και για, να σας ρωτήσω, μεγαλύτερες κλοπές, δηλαδή άμα κλοπή αυτοκινήτου μπορεί να γίνει ή όχι. Από
2: όχι.
0: Εκεί και πέρα.
2: Όχι. Όχι.
0: Όχι. Είναι, γράφει μέσα όταν πούμε στη σελίδα τις υπηρεσίες που προσφέρονται.
2: Ναι, μέσα στην...
0: Είναι εύκολο, εγώ μπήκα πριν για να σας μιλήσω. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει μια πολύ εύκολη διαχείριση.
2: Είναι πάρα πολύ ναι. εύκολη διαχείριση και να πούμε επίσης στους ακροατές σας και να σας πω και εσάς ότι είναι διαθέσιμα πάρα πολλά φιλμάκια στο YouTube τα οποία... καθοδηγούν πλήρως τους πολίτες για τα βήματα. Αυτά τα φιλμάκια είναι πάρα πολύ καθοριστικά διότι δεν χρειάζεται κανένας να τους παίρνει βήμα προς βήμα. Μέσα στα φιλμάκια, ενώ λεκτικά ή τηλεφωνικά, Μέσα στα φιλμάκια αυτά καθοδηγείται πλήρως ο πολίτης για τα βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσει για να κάνει την αίτησή του. Επομένως, θεωρούμε ότι εκείνο είναι ένα πολύ καθοριστικό κομμάτι της διαδικασίας.
0: Άρα όποιος θέλει να μπει από νωρίς, να δει, να μπορέσει να το χειριστεί, δεν πρέπει να υπάρχει φυσική παρουσία σε αστυνομικό τμήμα. Μπορείτε να διεκπαιρώσετε με ασφάλεια πολλές και διάφορες διαδικασίες. Αυτό το κρατάμε. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ναι, είναι μέσα από το σχέδιο ανάκαμψης, το οποίο λίγη κιόλας τώρα. Η Κυπριακή Δημοκρατία θα δώσει και τις τελευταίες δαπάνες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Αύγουστο του 2026, και είναι μια προσπάθεια που έγινε για να γίνουν ψηφιακά έργα με σκοπό την ανέπαφη πρόσβαση των πολιτών με την δημοκρατία.
0: Το έχουν και άλλες χώρες.
2: Βεβαίως το έχουν και άλλες χώρες, πάρα πολλές χώρες.
0: Ναι.
2: Η κάθε χώρα όμως διαχειρίζεται τα θέματα της αστυνομίας διαφορετικά. Δηλαδή, για να σας δώσω παράδειγμα, η Ελλάδα έχει λιγότερες υπηρεσίες από εμάς πάνω στη ψηφιακή του πύλη και ο λόγος είναι ότι τα περισσότερα αιτήματα αυτά τα διαχειρίζεται το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Ναι.
2: Εμείς τα διαχειριζόμαστε σαν αστυνομία, δηλαδή ανάλογα με τη χώρα και τη δομή που έχει, ανάλογα γίνονται και η ανάλογη διαχείριση των εργασιών και ψηφιακά.
0: Και φαντάζομαι μέσα από αυτή τη διαδικασία εξοικονομείται και ανθρώπινο δυναμικό, έτσι, για να ασχοληθεί με άλλα ζητήματα.
2: Βεβαίως.
0: Αυτή την ώρα που συζητάμε για αναδιάρθρωση της αστυνομίας, το θέτω έτσι ως, δεν είναι τώρα να συζητήσω μαζί σας, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό.
2: Ναι, βεβαίως. Είναι ένα από τα ωφέλη, αν θέλετε, που έχουμε προσμετρήσει. Φυσικά, να σας
0: έχει
2: πω
0: υπολογιστεί πόσος κόσμος πιθανόν να μπορεί να ασχοληθεί και με άλλα. Ναι, πείτε μου.
2: Ναι, θα πρέπει το πρώτο τρίμηνο, έχουμε πει, να αξιολογήσουμε πόση διαχείριση του προσωπικού θα έχουμε, πόση μάλλον εξοικονόμηση προσωπικού θα έχουμε με βάση τον DigiPol. Να σας θυμίσω όμως ότι τον DigiPol έχει γίνει για τους πολίτες, δηλαδή η κυβέρνηση έχει αποφασίσει την υλοποίηση αυτού του έργου, επομένως η κυβέρνηση, η Κυπριακή Δημοκρατία μάλλον καλύτερα να πω, ότι ήθελε ένα ψηφιακό έργο για τους πολίτες για πρόσβαση σε κάποια αιτήματα της αστυνομίας. Επομένως, η μέτρηση γίνεται με βάση το όφελος των πολιτών κυρίως και ως δευτερεύον έρχεται το όφελος του οργανισμού.
0: Αντιληπτό, αλλά το ένα είναι καλό να φέρνει και το άλλο. Τα στοιχεία που μας δώσετε ο αριθμός, είναι αυτόν υπολογίσατε, σας ικανοποιεί δηλαδή μέσα στις 2 εβδομάδες η ανταπόκριση? Θέλει δουλειά να το μάθει ο κόσμος, να εξοικειωθεί, να νιώσει ότι, ξέρετε, καμιά φορά είμαστε της προσωπικής επαφής ακόμη. Υπάρχουν αυτά, αλλά είναι αριθμοί που ικανοποιούν.
2: Να σας πω ότι τα πιστοποιητικά του 2025 ανήλθαστε σε 110.000.
0: Μάλιστα.
2: Για όλο το 2025.
0: Ναι.
2: Επομένως, όταν μέσα σε 2 εβδομάδες εμείς είχαμε 2.000, αντιλαμβάνεστε πώς πάει. Δηλαδή έχουμε, πιστεύω, περισσότερη ανταπόκριση στο ψηφιακό παρά στη φυσική παρουσία.
0: Πάρα πολύ καλό. Ναι, όχι, το αντιλαμβάνομαι και είναι καλό και ξέρετε, καμιά φορά είναι και λίγο, υπάρχει μια δυσπιστία, μια θα τα καταφέρω, δεν θα τα καταφέρω, μια θα γίνει, δεν θα γίνει. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό η διαδικασία που γίνεται. Φαντάζομαι έχετε μιλήσει και με αρμόδιες υπηρεσίες και με ανθρώπους που εμπλέκονται ή που θα ζητήσουν περισσότερο αυτό τα πιστοποιητικά για να κατευθύνουν τους πολίτες.
2: Ναι, βεβαίως. Πέραν από το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, έχουμε και τις αστυνομικές εκθέσεις τροχέας. Και την περασμένη εβδομάδα είχαμε τις ασφαλιστικές εταιρείες, εκπροσώπους ασφαλιστικών εταιριών που έχουν έρθει εδώ διαζώσει στο κυκλοφοριακό πάρκο του αρχηγείου. Έχουμε κάνει μία έτσι ενημέρωση προς τις ασφαλιστικές εταιρείες για το πώς να ζητούν αυτές τις αστυνομικές εκθέσεις που αφορούν τα δυστυχήματα, και θα προχωρήσουμε να κάνουμε και διαζώσεις, συναντήσεις και εκπαιδεύσεις και για τον δικηγορικό σύλλογο, οι οποίοι και οι δικηγόροι ζητούν αυτές τις αστυνομικές εκθέσεις τροχέας. Έχουμε πάρα πολύ ανταπόκριση. Θεωρώ ότι όλοι κινούμαστε προς ένα ψηφιακό περιβάλλον πλέον για όλες τις εργασίες μας. Επομένως, ναι, είναι μεγάλη η απήχηση που θα έχει το έργο. Θεωρούμε σιγά σιγά, όπως σας είπα, 2 εβδομάδες ακόμα έχει που λειτουργεί.
0: Θέλω να σας πω ότι ο κόσμος που σας ακούει πρώτο βρίσκει πολύ τεκμηριωμένο τον λόγο σας και χαίρεται πάρα πολύ που υπάρχουν αυτοί οι αστυνομικοί. Εγώ θέλω να σας το πω. Κάνουν ερωτήσεις για τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται. Μπορείτε να μπείτε, γιατί δεν μπορούμε να τις πούμε όλες, σε σχέση με το πώς μπορεί να σας εξυπηρετήσει. Και θα υπάρχει οποιαδήποτε καθοδήγηση. Υπάρχουν τηλέφωνα που αν χρειαστούν κάτι μπορεί συμπληρωματικά να πάρουν οι πολίτες?
2: Δεν, επειδή τόσο ο αρχηγός όσο και ο υφυπουργός, ναι, καινοτομίας, επειδή οι πύλες είναι ψηφιακές, ναι, οι πολίτες, η πρόσβαση και η βοήθεια που πρέπει να έχουν οι πολίτες πρέπει να είναι ψηφιακή. Δεν μπορεί να είναι τηλεφωνική. Επομένως, γι' αυτό σας καθοδήγησα και προηγουμένως προς τα φιλμάκια.
0: Όχι, ναι, τώρα YouTube. Απαντάμε, βεβαίως.
2: Εάν υπάρχει οποιαδήποτε βοήθεια που μπορεί να δοθεί, θα είναι στο 1460, που είναι η γραμμή του πολίτη.
0: Μάλιστα.
2: Στην αστυνομία. Μόνο εκεί θα μπορούν ορισμένα και...
0: Ναι, όχι να παίρνετε για οδηγίες, να μπαίνουμε. Μπράβο. Να βλέπουμε τα βίντεο, να απαντάμε, να δοκιμάσουμε.
2: Ακριβώς.
0: Δεν είναι. Ωραία, ξεκάθαρο. Νομίζω θα αγκαλιαστεί και νομίζω χαίρονται οι πολίτες και ευχαριστούμε πολύ και θα παρακολουθούμε μαζί σας και την εξέλιξη. Είναι ωραία πράγματα να ακούμε από την αστυνομία και τέτοιες προσπάθειες που είναι προς την διευκόλυνση των πολιτών.
2: Βεβαίως. Και να σας πω και κάτι τελευταίο.
0: Να μου πείτε.
2: Θα μπουν και 3 νέες υπηρεσίες
0: για πείτε
2: μέσα στις επόμενες 15 μέρες. Η πρώτη αφορά τους κυνηγούς, ναι, διότι θα είναι σχετικά με τη μεταβίβαση πυροβόλου όπλου και εγγραφή νέου πυροβόλου όπλου. Επομένως, η πρώτη υπηρεσία είναι για τους κυνηγούς. Η δεύτερη υπηρεσία είναι αφορά τους ιδιώτες φύλακες, εγγραφή ιδιώτη φύλακα. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε υπηρεσίες ιδιωτικής ασφάλειας θα πρέπει να εγγραφούν μέσω της πύλης Digipol για να πάρουν την έγκριση τους από την αστυνομία, διότι χρειάζονται ειδική έγκριση για θέματα ασφαλείας. Και η τρίτη υπηρεσία είναι τα συστήματα συναγερμών. Συστήματα συναγερμών σε οποιαδήποτε υποστατικά, η αίτηση και πάλι θα γίνεται ψηφιακά.
0: Ωραία. Αυτές και πάρα πολύ. Νομίζω πιάνει ένα μεγάλο εύρος. Να ρωτήσω κάτι που με ρωτάνε και έχουν δίκαιο. Γίνονται μόνο ψηφιακά τώρα όλα αυτά ή γίνονται παράλληλα για κάποιο χρονικό διάστημα?
2: Για ένα χρονικό διάστημα θα γίνονται παράλληλα και υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι γι' αυτό. Θα κάνουμε τις μετρήσεις μας και σιγά σιγά θα καταργηθούν οι διαδικασίες της φυσικής παρουσίας.
0: Ευχαριστούμε. Θα είμαστε σε επικοινωνία, και... κυρία Αγγελία. Να είστε καλά. Πραγματικά ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
2: Να είστε καλά.
0: Σας χαιρετώ. Επειδή με ρωτάτε και για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους, αυτή είναι με το Υπουργείο Εσωτερικών και είναι από το σύστημα Ariadne. Μην μπερδευόμαστε. Είναι διαφορετικές υπηρεσίες, αλλά και αυτό γίνεται ηλεκτρονικά. Αυτά κυρίες και κύριοι για σήμερα. Να είστε καλά, να έχετε όμορφο απόγευμα. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 12:10.
3: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά θα εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
3: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
5: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
4: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 70 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί γάλπο 1 κιλό 7,59 και με Lidl Plus 5,69. Φρούτα του δάσους 500 γραμμάρια 3,19 και με Lidl Plus 2,65. Και επιτραπέζιο νερό 12x500 ml 1,69 και με Lidl Plus 1,39. Lidl. More to value.
8: Everyone. Τα πάντα εσύ.
9: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
10: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
12: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
13: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα τα σώ.
12: All Win Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
14: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
15: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
16: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
17: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
16: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
5: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
16: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
17: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
18: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
17: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Ο νέα review με τη Μαρία Βασιλιάδου.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Καλή εβδομάδα κιόλας να ευχηθούμε. Ακούτε την εκπομπή Ωνέα Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν και σήμερα στα της αθλητικής επικαιρότητας. Στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτό μηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Μέρα είναι αλήθεια χωρίς ιδιαίτερες εξελίξεις που έχουν λάβει την μορφή επίσημων ανακοινώσεων, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, για ό,τι αφορά τα των μεταγραφικών. Αν και είναι σε πρώτο πλάνο οι εξελίξεις που αναμένουμε στα του προγραμματισμού το επόμενο διάστημα, με τις πλήστες ομάδες να μπαίνουν πλέον σε ρυθμούς προετοιμασίας. Από σήμερα αρχίζουν προπονήσεις και οι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ, γαλαζοκίτρινοι που μάλιστα αύριο θα παρουσιάσουν τους Νίκο Παπαδόπουλο και Ζήση Βρίζα σε δημοσιογραφική διάσκεψη, ενώ είμαστε κιόλας σε αναμονή για ό,τι αφορά τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις. Έδωσαν κιόλας τα πρώτα τους φιλικά παιχνίδια τις προηγούμενες μέρες και οι ομάδες που θα μας εκπροσωπήσουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Από τις σημαντικές ανακοινώσεις που είχαμε εντός της ημέρας αφορά την ομάδα του Άρη, που ανακοίνωσε την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας του με τον 25χρονο μέσο, τον Άλεξ Μουσούντα, ποδοσφαιριστής ο οποίος ήρθε στον Άρη το 2021, πανηγύρισε και το πρωτάθλημα κιόλας με την Ελαφρά Ταξιαρχία. Ήταν γνωστό από επίσημες τοποθετήσεις που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα ότι υπήρχε ενδιαφέρον για τον εν λόγω ποδοσφαιριστή. Ακόμη ένας παίκτης λοιπόν που αποχωρεί από την ομάδα της Λεμεσού και ενώ αναμένονται και ανακοινώσεις για ό,τι αφορά τις προσθήκες στο επόμενο διάστημα. Ως γνωστόν ενδιαφέρον υπήρχε και για τον Μπουράν και θα δούμε πώς θα προχωρήσει και αυτού η περίπτωσή του. Αρκετά τα ονόματα που κυκλοφορούν σε κάποια ρεπορτάζ, έπαιξαν αρκετά ονόματα μέσα στο Σαββατοκυριακό και για την ομάδα της ΑΕΛ, που φαίνεται να εντατικοποιεί κιόλας τις διεργασίες για ό,τι αφορά το θέμα ενίσχυσης, από τη στιγμή που είναι ακόμη ανοιχτές αρκετές θέσεις. Είναι κοντά, όπως όλα δείχνουν, στην ολοκλήρωση κιόλας της μεταγραφής του Ζωάου Ταβάρες, παίκτης ο οποίος αγωνίστηκε πέρσι στον Ολυμπιακό και όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της ΑΕΛ. Είναι ψηλά και όλα στη λίστα για ό,τι αφορά την ενίσχυση στην μεσαία γραμμή. Ο 26χρονος Ρουμάνος μέσα

0: για την Κύπρο.
1: 18 δισεκατομμύρια δολάρια. Στο ποσό αυτό υπολογίζεται η συνολική χρηματιστηριακή αξία των ποδοσφαιριστών και των 48 ομάδων της φετινής διοργάνωσης. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας θεωρείται η πιο ακριβή, με εκτιμόμενη αξία 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Όσο για το χρυσό τρόπαιο, η σημερινή του αξία υπολογίζεται στις 746.000 δολάρια. Η αξία του έχει αυξηθεί κατά 3.000% από το 1974.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Linglong Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.

Χωρίς να προκύψει λοιπόν οποιαδήποτε μεταγραφική εξέλιξη μέχρι στιγμής και για ό,τι αφορά κιόλας τις ομάδες που θα μας εκπροσωπήσουν στην Ευρώπη, που είναι αν θέλετε επόμενο ότι θα τρέξουν να κλείσουν κάποιες εκκρεμότητες στο επόμενο διάστημα. Αναμένονται τα νεότερα τις επόμενες μέρες. Στον Απόλλωνα προέκυψε από την προηγούμενη εβδομάδα σοβαρό θέμα για ό,τι αφορά τον Κόνορ Γκόλτσον, ο οποίος λόγω προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει χρειάστηκε να μεταβεί στην Αγγλία. Άτυχος ο Άγγλος αμυντικός, ο οποίος μένει εκτός πλέον και από την προετοιμασία των γαλάζιων. Αναμένουν βέβαια και στον Απόλλωνα τα νεότερα που θα προκύψουν με την κατάστασή του. Αυτό που φαίνεται όμως να προκύπτει είναι πως θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για αρκετά μεγάλο διάστημα. Μάλιστα, όπως μετέφερε και στην εκπομπή «Κάνει παιχνίδι» ο ρεπόρτερ του Απόλλωνα, ο Νικόλας Κωνσταντίνου, αν οι εξετάσεις δείξουν ότι θα χρειαστεί να μείνει σημαντικό διάστημα εκτός, υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην γραφεί στο ρόστερ μέχρι τον Ιανουάριο, ώστε να υπάρξει μια θέση καταλόγου Α ανοιχτή για ενίσχυση. Μετά λοιπόν και από αυτή την εξέλιξη, στον Απόλλωνα θα κινηθούν για ακόμη δύο ποδοσφαιριστές στο κέντρο της άμυνας, με στόχο κιόλας η μία περίπτωση να αποτελεί ένα ποδοσφαιριστή που θα θεωρείται βασικός για να αγωνίζεται δίπλα από τον Κβίτα. Γι' αυτόν τον λόγο είχαν κινηθεί άλλωστε στην ομάδα της Λεμεσού με την περίπτωση του Γκόλτσον. Ο Απόλλωνας που ξεκίνησε κιόλας με νίκη τα φιλικά του παιχνίδια, επικράτησε με ένα 0 της Ράλτε. Θυμίζω ότι αγωνίζεται αύριο σε φιλική αναμέτρηση κόντρα στην Ουτρέχτη. Είναι ευκαιρία και για τον Λοσάδα να δώσει χρόνο συμμετοχή σε αρκετούς ποδοσφαιριστές. Ούτως ή άλλως τα πρώτα φιλικά παιχνίδια είναι καθαρά για τους παίκτες, για να καταφέρουν σιγά σιγά να βρουν και ήδη ρυθμό. Στα του προγραμματισμού αναμένονται σύντομα εξελίξεις, γιατί έχουν σταλθεί κιόλας προτάσεις σε αρκετούς ποδοσφαιριστές και ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψουν μεταγραφικές εξελίξεις στην ομάδα της Λεμεσού. Αναμένεται σύντομα το ξεκαθάρισμα και με την περίπτωση του Γιούσεφ, ο οποίος είναι σε προχωρημένες επαφές με την Μιάλπη στην Σουηδία για ό,τι αφορά την μεταγραφή του στη σουηδική ομάδα. Σε σχέση κιόλας με τον Γκάρι Ροντρίγκες, ο οποίος ολοκλήρωσε και τις υποχρεώσεις του με το πράσινο ακροτήρι, θα πάρει κάποιες μέρες άδεια ο ποδοσφαιριστής και δεν θα ακολουθήσει ουσιαστικά την αποστολή της ομάδας στην Ολλανδία. Θα βρίσκεται εκεί μέχρι τις 13 Ιουλίου, θυμίζω, ο Απόλλωνας. Θα ενταχθεί στις προπονήσεις του Απόλλωνα με την επιστροφή της ομάδας στην Κύπρο. Θυμίζω ότι στην Ολλανδία βρίσκεται και η ΑΕΚ, που άρχισε και αυτήν και φορά τα φιλικά της παιχνίδια, επικράτησε της Χέλμοντ, ενώ αύριο το απόγευμα θα δώσει το δεύτερο της φιλικό κοντά στον ΠΑΟΚ στις 7 το απόγευμα. Δυνατό τεστ κιόλας για την ομάδα της Λάρνακας, ενώ θυμίζω θα ακολουθήσει και το παιχνίδι κοντά στον Άγιαξ. Προκύπτουν μάλιστα εξελίξεις για ό,τι αφορά το θέμα ενίσχυσης στη θέση του τερματοφύλακα, καθώς όπως ακούσατε και από το ρεπόρτερ του σταθμού μας, τον Ανδρέα Βεντούρη, φαίνεται ότι ο Τσάβι Ρόκα το ψάχνει για τερματοφύλακα καταλόγου Β. Σύμφωνα και με την ενημέρωση που προκύπτει, δεν είναι και απίθανο μάλιστα να αποχωρήσει ο Δημήτρης Δημητρίου από το ρόστερ των κιτρινοπράσινων, παρόλο που διατηρεί συμβόλαιο με την ομάδα της ΑΕΚ και για την επόμενη σεζόν. Από τη στιγμή που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ρόστερ οι Μούφτιτς και Παρασκευά, ούτως ή άλλως δύσκολα ο ίδιος θα έπαιρνε χρόνο συμμετοχής. Θα δούμε πώς θα προχωρήσουν τα δεδομένα. Την ίδια ώρα που στην ΑΕΚ ψάχνουν κιόλας και ποδοσφαιριστή που να αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης αλλά και για παίκτη στην μέσο επιθετική γραμμή. Το δεύτερο της φιλικό παιχνίδι έδωσε και χθες η Ομόνια, εξήλθε ισόπαλη κόντρα στην Χάπολ Περσεβά. Στους πράσινους που χθες έγινε μάλιστα γνωστή και η

του θανάτου του πρώην πρόεδρου της ομάδας, του Δώρου Σεραφείμ. Τηρήθηκε μάλιστα και μονόλεπτος σιγή στη μνήμη του πριν την έναρξη της χθεσινής αναμέτρησης. Ένας άνθρωπος που σίγουρα πρόσφερε πολλά στο τριφύλι, από τις πιο σημαντικές μορφές στην πορεία της ομάδας της Λευκωσίας. Συνεχίζεται λοιπόν η προετοιμασία της Ομόνια στην Πολωνία. Την ερχόμενη Πέμπτη θα δώσει το επόμενο της φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Κορώνα Κιέλτσε. Από τα όσα συζητούνται σε σχέση και με το χθεσινό φιλικό, είναι και το γεγονός πως και τα δύο γκολ που δέχτηκαν οι πράσινοι προήλθαν από στατικές φάσεις. Είναι ένα κομμάτι που χρειάζεται να βελτιώσει η ομάδα του Τουμπέρκ. Από τα πιο σημαντικά θέματα που περιμένουμε στην Ομόνια από εδώ και μπρος, αφορά βέβαια το θέμα μεταγραφικής ενίσχυσης, με την ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο μετά και την αποχώρηση του Ράιαν Μαέ. Είχε αναφέρει, θυμίζω, και ο Μπέρκ την πρόθεση που υπάρχει, ώστε να βρεθεί ο κατάλληλος ποδοσφαιριστής για την συγκεκριμένη θέση, ότι γίνεται προσπάθεια να αποκτηθεί ένας ποδοσφαιριστής με ποιότητα. Συν του ότι παραμένει ανοιχτό ακόμη και το θέμα του δεξιού άκρου της άμυνας. Είναι οι δύο θέσεις στις οποίες έχουν δώσει προτεραιότητα οι πράσινοι για ό,τι αφορά τα θέματα του προγραμματισμού. Εν αναμονή βέβαια και των τελικών αποφάσεων που θα πάρθουν, που δεδομένα δεν μπορεί να καθυστερήσουν και πάρα πολύ, από τη στιγμή που σε λίγες μέρες θα δώσει και το πρώτο της παιχνίδι κόντρα στην ομάδα που θα παίξει ουσιαστικά για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, κατά πάσα πιθανότητα την Καϊράτ. Θυμίζω, όπως ανακοινώθηκε, στις 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί και η πρόβα Τζενεράλε των Πρασίνων κόντρα στον Πανετολικό.

Από τα ονόματα που κυκλοφόρησαν και τις προηγούμενες μέρες στο ρεπορτάζ της ΠΑΦΟΥ είναι και αυτό του Σάμι Μαέ, 29χρονος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος αγωνίζεται στην Δυναμό Ζάγκρεπ και είναι αδελφός μάλιστα του Ράιαν Μαέ. Φαίνεται ότι είναι μια περίπτωση την οποία έχουν στο μυαλό τους η ομάδα προγραμματισμού της ΠΑΦΟΥ. Σε περίπτωση όμως που δεν προκύψει θετική εξέλιξη για ό,τι αφορά το θέμα του Λούκασεν, που είναι σε πρώτο πλάνο και αναμένουν ουσιαστικά την απάντηση του Γκανέζου κεντρικού αμυντικού στην παφιακή ομάδα, τώρα κιόλας με τον αποκλεισμό της Γκάνας να μένετε να τρέξουν περαιτέρω τα δεδομένα, οι εξελίξεις με την περίπτωση του Λούκασεν, που είναι η προτεραιότητα της ΠΑΦΟΥ να τον κράτησει στο ρόστερ της. Και αυτός ο ποδοσφαιριστής λοιπόν, ο Σάμι Μαέ, όπως και η περίπτωση του Ντιαμπή που επίσης εξετάζεται, είναι περιπτώσεις που αξιολογούν στην ομάδα της ΠΑΦΟΥ σε περίπτωση που δεν προχωρήσει το θέμα του Λούκασεν. Θα δούμε μέσα στις επόμενες μέρες το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και στην ΠΑΦΟ και για τις υπόλοιπες θέσεις ενίσχυσης. Και ενώ η ομάδα βρίσκεται και όλα στην Αυστρία, θα δώσει την Τετάρτη το επόμενο της φιλικό παιχνίδι. Μέσα στο Σαββατοκυριακό ολοκληρώθηκαν και όλα οι εργομετρικές εξετάσεις για ό,τι αφορά την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Από σήμερα αρχίζουν προπονήσεις στον Αρχάγγελο. Νίκος Παπαδόπουλος που αρχίζει πλέον τη δουλειά με τους γαλαζοκίτρινους να βρίσκονται σε πρώτη φάση ουσιαστικά στον Αρχάγγελο, και θυμίζω πως η ομάδα θα αναχωρήσει για την Ολλανδία στις 25 Ιουλίου. Πρόθεση είναι μέχρι τότε να έχουν ολοκληρωθεί πάνω κάτω και οι βασικές εκκρεμότητες στα θέματα προγραμματισμού για ό,τι αφορά το ΑΠΟΕΛ. Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές εντάχθηκαν ήδη στις προπονήσεις και αναμένεται μέχρι την Πέμπτη να ενταχθούν και οι υπόλοιποι. Ο μοναδικός που έχει άδεια και θα απουσιάζει είναι ο Μίλος Ντέκενεκ, ο οποίος βρισκόταν με την Εθνική Αυστραλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Μέχρι τις 19 Ιουλίου αναμένεται να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των γαλαζοκιτρινών. Ήδη οι πρώτες κινήσεις που έγιναν στο θέμα στελέχωσης έφεραν ικανοποίηση στις τάξεις και των οπαδών του ΑΠΟΕΛ. Προτεραιότητα πλέον είναι η ενίσχυση στη θέση του επιθετικού και του επιτελικού μέσου. Θα δούμε και τα όσα έχουν να πούν αύριο στην δημοσιογραφική διάσκεψη Νίκος Παπαδόπουλος και Ζήσης Βρίζας, γιατί έχει το δικό του ενδιαφέρον να ακούσουμε το πλάνο τους, το πόσο ήδη βλέπουν την προοπτική του ΑΠΟΕΛ. Είναι ένας προπονητής, ο Νίκος Παπαδόπουλος, που γνωρίζει βέβαια καλά την κυπριακή πραγματικότητα, αν και έχουν αλλάξει αρκετά τα δεδομένα σε σχέση με την τελευταία φορά που ο ίδιος ήρθε στην Κύπρο. Και αντίστοιχα ο Ζήσης Βρίζας, με το πέρασμα του και από τον ΠΑΟΚ, έχει την εμπειρία διαχείρισης τέτοιων συνθήκων, παρόμοιες με τις οποίες τρέχει και ο προγραμματισμός στο ΑΠΟΕΛ, την ίδια ώρα που εκφράζεται και μεγάλη ικανοποίηση για ό,τι αφορά την διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Περισσότερα από 6.300 εισιτήρια έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής. Θυμίζω πως στις 13 Ιουλίου αρχίζει την προετοιμασία της και η ομάδα της ΑΕΛ, στην οποία αναμένουμε εξελίξεις τις επόμενες μέρες, γιατί έχουν συνδεθεί αρκετά ονόματα με το ρεπορτάζ της ομάδας της Λεμεσού και μάλιστα υπάρχουν και αρκετές θέσεις που χρειάζεται να καλύψει ακόμη η ΑΕΛ. Είναι στην Κύπρο Ογκομής και είναι πλέον τυπικής διαδικασίας το θέμα της μεταγραφής του στους γαλαζοκίτρινους της Λεμεσού. Για ό,τι αφορά τον Καρό, είναι και αυτός σε διαδικασία διαπραγματεύσεων με την ομάδα του στη Ρουμανία, ούτως ώστε να μείνει ελεύθερος και να μπορέσει να προχωρήσει η ένταξή του στην ΑΕΛ. Φαίνεται ότι στην Λεμεσό θα συνεχίσει να αγωνίζεται και ο Ζωάο Ταβάρες, που τον είδαμε πέρσι στην ομάδα του Ολυμπιακού Λευκοσίας. Σύντομα αναμένεται να κλείσει και το θέμα της δικής του μεταγραφής στην ΑΕΛ. Για ό,τι αφορά το κέντρο της άμυνας, θεωρείται ουσιαστικά τελειωμένη η περίπτωση με τον Ντιόκον Γκόμες, Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό θυμίζω, ενώ εξετάζεται κιόλας ο Βιλαβουένα. Και σε σχέση με την μεσαία γραμμή γίνεται προσπάθεια και για τον Φελίπε Σουάρες, με τον οποίο λεγόταν το προηγούμενο διάστημα πως υπάρχει οικονομική διαφορά και είναι σε διαπραγματεύσεις η ομάδα της ΑΕΛ, ώστε να γεφυρωθεί. Την ίδια στιγμή που απασχολεί, όπως είπαμε και στην αρχή, ο 26χρονος Ρουμάνος μέσος, ο Μετσάν. Φαίνεται να είναι δύσκολη βέβαια η δική του περίπτωση, γιατί υπάρχει
ενδιαφέρον για τον εν λόγω παίκτη και από άλλες ομάδες. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ένας ποδοσφαιριστής που τον εξετάζουν στην ομάδα της Λεμεσού. Πέρσι αγωνίστηκε στον Πανετολικό και θα δούμε τις εξελίξεις που θα προκύψουν μέσα στις επόμενες μέρες.

Πρώτον, περάσουμε και στη διεθνή επικαιρότητα. Να σας θυμίζω πως σήμερα ολοκληρώνει και όλα στην παρουσία της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Εθνική Κύπρου, η οποία αντιμετωπίζει εκτός έδρας στην Γερμανία για την τελευταία αγωνιστική του πέμπτου ομίλου. Άλλη μια έτσι δυνατή δοκιμασία για την εθνική μας ομάδα στην Bruce Arena. Στις 8 η έναρξη της αναμέτρησης.

Γιατί αφορά το παγκόσμιο κύπελλο, συζητείται αρκετά τις τελευταίες ώρες. Η απόφαση που πήρε η FIFA για ό,τι αφορά τον Μπάλογκαν, τον ποδοσφαιριστή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ο οποίος παρά του ότι αποβλήθηκε από το προηγούμενο παιχνίδι, δέχτηκε την κόκκινη κάρτα, η FIFA πήρε την απόφαση να του επιτρέψει να αγωνιστεί κανονικά στον αγώνα που θα δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κόντρα στο Βέλγιο στις 3 τα ξημερώματα. Πως ανακοίνωσε, θυμίζω, η FIFA με βάση και το άρθρο 27, αναστέλλεται η ποινή μιας αγωνιστικής που είχε επιβληθεί στον ποδοσφαιριστή και φαίνεται ότι προκύπτει σε μια τελευταία εξέλιξη αντίδραση και από την UEFA για το εν λόγω θέμα. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία που κάνει λόγο για μια πρωτοφανή εξέλιξη, τονίζοντας πως η FIFA ξεπέρασε την κόκκινη γραμμή καθώς αμφισβήτησε έναν από τους πιο θεμελιώδεις κανόνες του ποδοσφαίρου. Σύμφωνα με την UEFA, λοιπόν, η αυτόματη τιμωρία ενός αγώνα μετά από απευθείας κόκκινη κάρτα δεν αποτελεί θέμα ερμηνείας ή διακριτικής ευχέρειας, αλλά βασική αρχή των κανονισμών, η οποία πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις, χωρίς εξαιρέσεις. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη απόφαση δημιουργεί ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο μέσα στο ίδιο το παγκόσμιο κύπελλο, καθώς οποιαδήποτε ανάλογη υπόθεση στο υπόλοιπο της διοργάνωσης θα πρέπει πλέον να αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, πλήττει την αξιοπιστία και την ισονομία της διοργάνωσης. Η UEFA κιόλας υπογραμμίζει ότι η δύναμη του ποδοσφαίρου βασίζεται στην ύπαρξη κοινών κανόνων που εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε κάθε διοργάνωση και σε κάθε χώρα, εκφράζοντας την έκπληξη και την έντονη διαφωνία της για μια απόφαση που χαρακτηρίζεται πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη, αναφέρει στην ανακοίνωση που εξέδωσε η UEFA. Υπήρξαν κιόλας έντονες αντιδράσεις και από πλευράς του Βελγίου. Στις 3 τα ξημερώματα, θυμίζω, το παιχνίδι αυτό ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Βέλγιο. Θα έχουμε απόψε στις 10 φυσικά την αναμέτρηση ανάμεσα σε Ισπανία και Πορτογαλία. Ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες από τις οποίες περιμένουμε αρκετά. Ευρωπαϊκό ντέρπι, ιβηρική μάχη. Ξέρουμε την Ισπανία, αρέσκεται στο ποδόσφαιρο κατοχής. Επιδιώκει να ελέγχει το ρυθμό, είναι από τις ομάδες που συγκαταλέγονται στα μεγάλα φαβορί για να κατακτήσουν το τρόπαιο. Η Λαρόχα, που έχει κρατήσει μάλιστα ανέπαφη την αιστεία της σε όσα παιχνίδια έδωσε μέχρι στιγμής στην διοργάνωση, είναι ένα στοιχείο, η καλή της έτσι μεσοαμυντική λειτουργία, που αναμένεται να δυσκολέψει την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλτο, μια ομάδα που έχει ναι μεν δυνατότητες, έχει ποιότητα, αλλά της λείπει ίσως η συνοχή στο παιχνίδι της για να γίνει ακόμη πιο απλητική. Είναι η ομάδα η οποία περιμένει κιόλας τον αντίπαλο στο δικό της μισό, αλλά έχει επιδίωξη να επιτεθεί. Έκανε κάποιες τοποθετήσεις χθες ο Κριστιάνο Ρονάλτο. Ανέφερε ουσιαστικά ότι το Μουντιάλ αυτό θα είναι το τελευταίο του, παρόλο που γινόταν γενικότερα μια συζήτηση γύρω από το όνομά του και κατά πόσο θα τον δούμε να αγωνίζεται σε ακόμη ένα παγκόσμιο κύπελλο. Έστειλε το μήνυμα χθες ότι το πιο σημαντικό είναι να απολαύσουν οι ποδοσφαιριστές την σημερινή αναμέτρηση, ό,τι και να γίνει στο τέλος. Θυμίζω πως τις προηγούμενες ώρες πανηγύρισαν εισιτήριο για τους 8 της διοργάνωσης, Νορβηγία και Αγγλία, που θα έρθουν μάλιστα αντιμέτωπες στα προημιτελικά, με τον Χάλαντ να οδηγεί ξανά την εθνική ομάδα σκοράροντας 2 γκολ. Οι Νορβηγοί κατάφεραν να περάσουν το εμπόδιο της Βραζιλίας. Είχαν και οι δύο ομάδες τις δικές τους έτσι καλές ευκαιρίες στην αναμέτρηση. Έχασε και πέναλτι μάλιστα η Βραζιλία στο πρώτο ημίχρονο. Δεν κλείστηκε η Νορβηγία, είχε και αυτή τις δικές της καλές στιγμές. Και με ένα τέτοιο επιθετικό όπως είναι ο Χάλαντ, κατάφερε να είναι και ουσιαστική στο παιχνίδι. Βραζιλιάνοι που δυσκολεύτηκαν για ό,τι αφορά την κατοχή, την δημιουργία. Γίνεται αρκετός λόγος για ό,τι αφορά την δουλειά του Κάρλο Αντσελότη, τις αποφάσεις που πήρε, γιατί υπήρχαν αρκετές προσδοκίες όταν ο ίδιος ανέλαβε τον πάγκο της ομάδας της Βραζιλίας. Το ερώτημα είναι τώρα μέχρι πού μπορεί να φτάσει η Νορβηγία, γιατί νομίζω περιμέναμε με βάση το υλικό που έχει ως ομάδα ότι θα προχωρούσε στην διοργάνωση. Έβγαλε έξω την Βραζιλία και πλέον βρίσκει στον δρόμο της στους 8
την Αγγλία που κατάφερε και αυτή να ξεπεράσει χθες το εμπόδιο του Μεξικού με τον Μπέλιχαμ και τον Κέιν να είναι οι πρωταγωνιστές. Έπαιξαν κιόλας για αρκετά λεπτά με έναν ποδοσφαιριστή λιγότερο μετά και την αποβολή του Κάνσα. Δεδομένη της ατμόσφαιρας του γηπέδου, στο οποίο κλήθηκε να αντιμετωπίσει το Μεξικό η Αγγλία, το γεγονός ότι έβγαλε χαρακτήρα και συνεχίζει στη διοργάνωση ικανοποιεί βέβαια και τον Τούχελ και τους ποδοσφαιριστές του.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Ενίσχυση κάτω από τα δοκάρια ψάχνει η ΑΕΚ με τερματοφύλακα για τον κατάλογο Β, πιθανό το ενδεχόμενο αποχώρησης του Δημητρίου. Προτεραιότητα δίνεται στην ενίσχυση με επιτελικό μέσο και επιθετικό. Για λόγους ξεκούρασης δεν αγωνίστηκε στο φιλικό του Σαββάτου Αντερέγγεν, στις προπονήσεις και ο Αμίν. Σε αναζήτηση δύο κεντρικών αμυντικών βρίσκεται ο Απόλλωνας μετά την αρνητική εξέλιξη που έχει προκύψει με το πρόβλημα υγείας του Γκόλτσον. Θα αποκτηθεί επίσης και επιθετικός, ενώ σε καλό δρόμο βρίσκονται οι επαφές για παραχώρηση του Γιούσεφ στην Μιάλπη Σουηδίας. Όταν επιστρέψει στην Κύπρο η αποστολή, θα ενσωματωθεί σε αυτήν ο Γκάρι Ροντρίγκες. Ο Λουκάσεν αποτελεί την πρώτη επιλογή της ΠΑΦΟΥ για την θέση του κεντρικού αμυντικού. Ντιάπι και Σάμι Μαέ, οι εναλλακτικές επιλογές. Αναμονή για την περίπτωση Πουλούλου. Υπαρκτό το ενδιαφέρον της Δυναμό Ζάκρεμπ για τον Σούνιτς, ο οποίος πήρε επιπλέον άδεια ξεκούρασης. Συνεχίζεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός στην Ομόνια. Θα αποκτηθούν δεξιός μπακ, στόπερ, επιθετικός, τερματοφύλακας και μεσοεπιθετικός. Διατίθενται από το πρωί τα εισιτήρια διαρκείας αλλά και τα εισιτήρια του φιλικού με τον Πανετολικό στις 16 Ιουλίου στο Γασιπί. Ο Δώρος Σεραφείμ ήταν ένας άνθρωπος που έβαζε πρώτα το συμφέρον της Ομόνιας και όχι οτιδήποτε άλλο. Θυσίαζε πολλές ώρες, ανέφερε για τον χαμό του πρώην Προέδρου του Συλλόγου Λόρη Κυριάκου. Ειδικά με τους ποδοσφαιριστές είχε μια πατρική συμπεριφορά απέναντί τους, τους συμβούλευε και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός, σημείωσε. Εντάσσεται στην ΑΕΛ ο Ζωάο Ταβάρης, ενώ στην Κύπρο ήρθε και ο Γκομής ώστε να λύσει το συμβόλαιό του με τον Άρη και να ενταχθεί στους γαλαζοκίτρινους. Θα αποκτηθεί επίσης ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός Ντιάκο Γκόμες. Ενδιαφέρουν επίσης οι Φελίπε Σουάρες, Μιγγέλ Βιλανουέβα και Αλεξάνδρου Ματάν. Παρελθόν αποτελεί από τον Άρη και ο Αλέξ Μουσούντα, με τον οποίο λύθηκε κοινή συνενέση συνεργασία. Πλέον εντατικοποιείται προσπάθεια για την ενίσχυσή του ρόστερ. Αρχίζουν οι προπονήσεις στον Αρχάγγελο για τους ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ. Επιτελικός μέσος και κεντρικός επιθετικός είναι οι δύο θέσεις όπου δίνεται προτεραιότητα. Ξεπέρασαν τις 6.000 εισιτήρια διαρκείας. Στην Κύπρο, για να αναλάβει τα καθήκοντά του, αναμένεται ο νέος τεχνικός της ανόρθωσης, Νέστορ Ελμαέστρο. Τριετές συμβόλαιο υπέγραψε ο νεαρός Ελλανδός μέσος στην Μίντεντορπ. Έρχεται αύριο στην Κύπρο για να λάβει την τεχνική ηγεσία της Ένωσης Νέων Ήψων, ο Ουκρανός Τσιγκρίνσκι. Την παρουσία της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώνει η Εθνική Μπάσκετ, η οποία αντιμετωπίζει στις 8 απόψε εκτός έδρας την Γερμανία για την τελευταία αγωνιστική του 5ου ομίλου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Με δύο αγώνες συνεχίζεται απόψε η φάση των 16 στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στις 10 η Ισπανία θα αναμετρηθεί με την Πορτογαλία και στις 3 τα ξημερώματα οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν το Βέλγιο. Σε σκάνδαλο φαίνεται να οδηγεί η απόφαση της FIFA να ακυρώσει την τιμωρία του διεθνούς Αμερικανού Μπαλονκάν για την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε στο μάτς με την Βοσνία. Ως εκ τούτου θα αγωνιστεί κανονικά στον απόψινο αγώνα με το Βέλγιο, να αντιδρά έντονα για αυτή την εξέλιξη. Η UEFA εξαμπέλησε σφοδρή επίθεση κατά της FIFA για το θέμα Μπαλονκάν, κάνοντας λόγο για απόφαση που υπονομεύει την αξιοπιστία και την ακεραιότητα του ποδοσφαίρου. Η θητεία του Χαβιέρ Αγκύρε στον πάγκο της Εθνικής Μεξικού ολοκληρώθηκε μετά τον αποκλεισμό του από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε και επίσημα την πρόσληψη του Όλιβερ Γκλάσνερ στην τεχνική ηγεσία. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. παρουσιάζει η Epic. Κύριος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide. Media Partner How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO. Στείλε μας το.
3: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
4: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
9: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
11: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία

0: το Epic One. Είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 70 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί γάλπο 1 κιλό 7,59 και με Lidl Plus 5,69. Φρούτα του δάσους 500 γραμμάρια 3,19 και με Lidl Plus 2,65. Και επιτραπέζιο νερό 12x500ml 1,69 και με Lidl Plus 1,39. Lidl. More to value.
2: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
3: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
4: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
5: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
4: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
6: Άλλες δύο αναμετρήσεις για την φάση των 16 στο παγκόσμιο κύπελο. Στις 10 το βράδυ, Πορτογαλία-Ισπανία. Στις 3 τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής-Βέλγιο.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε και εγώ και ο πολύ καλός φίλος και συνάδελφος Ανδρέας Γιωράκης πριν μαζί μου. Ανδρέα, καλό σου μεσημέρι.
1: Γεια σου, Λουί. Χαιρετώ όλους και όλες. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Τι γίνεται?
0: Παγκόσμια ημέρα του φιλιού.
1: Σήμερα?
0: Ναι. Και Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης. Απλά για το φιλί να σου πω ότι γιορτάζεται κάθε χρόνο η 6η Ιουλίου. Δεν υπάρχει εμπορική εμβέλεια φυσικά του Αγίου Βαλεντίνου, ωστόσο θυμίζει τις απλές απολαύσεις της ζωής. Η ημέρα φυγείου είναι ένας ανεπίσημος εορτασμός που έχει τις ρίζες του. Ρε παιδί μου, τούτη τη σελίδα.
1: Ρίζα μου.
0: Τι. Μα τώρα το εύκαλε, ρε, είχα το έτοιμο. Είναι πολλά σημαντικό όμως το μεθοδάσκευά σου.
1: Γι' αυτό και αναμένουμε, με αγωνία.
0: Ναι, που έχει τις ρίζες στη Μεγάλη Βρετανία του 19ου αιώνα και διεθνοποιήθηκε μετά το 2000 με τη διάδοση του ίντερνετ και την εμφάνιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι εκδηλώσεις της σημερινής ημέρας εντοπίζονται κυρίως στην κατάρριψη διαφόρων ρεκόρ που σχετίζονται με τη διάρκεια που θα πάει ένα φιλί. Στις 14 Φεβρουαρίου του 2013, ο Εκατσάι και η Λοξάνα Τιραναράτ από την Ταϊλάνδη φυγούνται επί 58 ώρες και 35 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα.
1: Είναι ρεκόρ, Γκίνες.
0: Ναι.
1: Ονόματα είπες. Είναι
0: ο Εκατσάι και η Λαξάνα.
1: Ταϊλάνδη.
0: Άντρας
1: γυναίκα ή.
0: Από την Ταϊλάνδη.
1: Άντρας γυναίκα.
0: Ο Εκατσάι και η.
1: Όχι, όχι. Έμει λίγο περίεργα πράγματα στην Ταϊλάνδη. Λέω εγώ μπορεί να.
0: Όπως μου τα γράψαν, είπα σου τα. Εγώ δεν έγραψα τα μόνο μου. Απλά για να θέλει να πει κάτι ή να ολοκληρώσει.
1: Όχι, ολοκληρώσει. Για όνομα του Θεού.
0: Να είμαστε κάπου ανθρώποι. Το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων ΗΠΑ της Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου το 1785. Σαν σήμερα, η θερινή ώρα εφαρμόζεται το 1932 για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα στο διάστημα από 6 Ιουλίου ως 1 Σεπτεμβρίου. Γεννήθηκε η Φρίντα Κάλο, που την έχει αφήσει ο φίλος μας ο Πορφαβόρ μέσα στο μαχαζίν, και ο Μπιλ Χάλεϊ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμα του William John Clifton. Έφυγε από τη ζωή ο Louis Armstrong το 1971 σαν σήμερα και ο Γιάννης.
1: Ο Louis Armstrong. Ο Αμερικανός
0: τροπετίστας. Ναι. Και ο Γιάννης, και θα μας βάλεις μετά να ακούσουμε και το What a Wonderful World.
1: Μάλιστα.
0: Και Γιάννης Πάθας, Έλληνας κιθαρίστας, συνθέτης και ενορχιστρωτής, έφυγε σαν σήμερα το 2019. Αυτά, Ανδρέα.
1: Μέλος των Σόκρατες. Είχε παλιό συγκρότημα, Σόκρατες.
0: Ο λόγος είσαι.
1: Με κάλυψες απόλυτα, δεν μπορούσα και να κλείσουμε την εκπομπή.
0: Ειδικά μετά την Παγκόσμια Μέρα Φυγείου.
1: 29.50 τα μηνύματά σας. Την Παρασκευή απουσίαζε, αλλά κάνατε το quiz.
0: Ναι, έχουμε τους.
1: Έχουμε τους υποψήφιους.
0: Τρεις μόνο έχασα.
1: Τρεις μόνο.
0: Μόνο δεν βρήκαν την απάντηση.
1: Okay.
0: Είχαμε μεγάλη επιτυχία και στα μηνύματα, ενώ από σωστές απαντήσεις, και σχεδόν όλοι οι ακροατές από τους 25 νομίζω που βγήκαν, 22 το είπαν σωστά.
1: Αργότερα θα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε που θα πάνε τα πρώτα 5 πακέτα, 5 και 5, 10.
0: 4 συν 1, 5 και 5.
1: Ναι, 5 σήμερα πακέτα, έγιναν το συλλεκτικό πολύ ωραίο κουτί, το οποίο προλαμβάνει τα 6 ποτήρια με τις φιγούρες των 5 νυν πρώην ποδοσφαιριστών, συν ο μασκότ
0: του
1: Γκρίμας. Και θα το ξανακάνουμε την ερχόμενη Παρασκευή και πάλι ερωτήσεις που θα αφορούν στα πρόσωπα της καμπάνιας των McDonald's για το Μουντιάλ. Θα κληρώσουμε σήμερα τη Δευτέρα όσοι στείλατε μέχρι και την προηγούμενη Παρασκευή μηνύματα για να δώσουμε πλέον πακέτα με αυτοκόλλητα Πανίνι, Μουντιάλ. Θα δώσουμε δύο σήμερα και θα το κάνουμε και την επόμενη εβδομάδα. Συνολικά και ευχαριστούμε τον Κρόνο. Είναι συνολικά πέντε πακέτα.
0: Ξέρω, θα δώσουμε πέντε στο ράδιο.
1: Θα δώσουμε δύο σήμερα, δύο την άλλη Παρασκευή, πριν τον τελικό, και θα βάλουμε και ένα στο podcast. Τα επόμενα δύο επεισόδια του podcast μπορείτε και εκεί, σχολιάζοντας κάτω από τα επόμενα δύο επεισόδια. Αύριο θα βγει το προτελευταίο και την ερχόμενη εβδομάδα να διεκδικήσετε και τα πακέτα με τις κάρτες. Χαιρετούμε φίλο Χριστόφορο, θα ακούσουμε το τραγούδι που ζήτησε αργότερα. Εισιτήρια διαρκεία για να έτσι τα πρώτα μηνύματα διάσουν τα Μποέλ μέχρι που είμαστε.
0: 6300
1: κάτι. 6300 κάτι. Αν μα ακούει.
0: Μα, ο... Ξέρω, άλλη ερώτηση που ήταν για τα ίσες.
1: Πόσα εισιτήρια διαρκεία διατέθηκαν από τα Μποέλ. Α, πέρσι. Α, πέρσι. Α, οκ, οκ. Γνωρίζει ο Παναγιώτης Αντωνίου.
2: Ήταν γύρω στις 6.500 πέρσι.
1: Οκ, άρα είμαστε, είμαστε στον περσινό αριθμό πάνω κάτω. Ο Πόλης δεν μας ακούει, αλλά Πόλη μου χαίρετε, πες μας τι ισχύει με Θρύλων και Γιασίν. Επίσης νεότερα για μεταγραφικά, ευχαριστώ. Βάλτε στον αέρα Σάβα Γιασίν ή εκπρόσωπον του. Ευκάλλει ο Πόλης. Ευκάλλει ο Πόλης εκπρόσωπον του ή τον Γιασίν. Θα βγάλουν εμείς μετά τον Πόλη να μας τα πει.
0: Είχαμε χτες, πριλές μέρες και τη συνέντευξη του Νίκου Παπαδόπουλου στον Ντέμι Νικολαϊδίν και στο Μιχάλη Τσοχό.
1: Ναι.
0: Ήταν έτσι καλή ποδοσφαιρο κουβέντα, έτσι είπε ιδιαίτερα πράγματα για τα ΠΟΕΛ, είπε πολλά πράγματα, μερικά λεπτά συζητήσα για τα ΠΟΕΛ που την μια ώρα τη συνέντευξη, αλλά έφανε για μένας πολλά composed άνθρωπος ο Νίκος Παπαδόπουλος και έτοιμος να δουλέψει.
1: Κοιτάξτε, ένας άνθρωπος ο οποίος στην Ελλάδα, ενώ στο ποδοσφαιρικό έτσι, παζάρι, αν θέλει, στο προπονητικό, έχει σημασία τι πιστεύουν οι προμονητές για συναδέρφους τους γενικότερα. Έχει καλό όνομα στην ελληνική προπονητική πιάτσα, στο κομμάτι τακτικής. Θεωρώ ότι είναι ένα από τους καλούς tacticians. Απλά θέλουν να το δουν οι συμπατριώτες του, να το κάνει προαθλητισμό, ναι, επειδή είναι κάτι που δεν έχει κάνει. Εντάξει, είναι κάτι που τόσο καλώς δύσκολα μπορεί να κάνει ένας Έλληνας
0: στην
1: Ελλάδα. Οπότε θέλουν να το δουν σε αυτόν τον.
0: Ο τίτλος του Ατλέτικο που έδωσε μια συνέντευξη ήταν αυτός, ότι αν ήμουν Πορτογάλος π.χ. θα.
1: 100%. Δεν ξέρω για τον Νίκο Παπαδόπουλο συγκεκριμένα, αλλά πολλοί Έλληνες προμονητές, αν ήταν ξένοι, σίγουρα θα τους εμπιστεύονταν.
0: Πιο εύκολα μεγάλη.
1: Ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό τέλος πάντων. Οπότε είναι κάτι καινούριο για αυτόν να δοκιμαστεί στο κομμάτι πρωταθλητισμού.
0: Θα παρουσιαστεί και αύριο, απλά για να σου δώσω πασάκι να συζητήσει στον που λες. Αύριο μαζί με τον Ζήση Βρίζα.
1: Αύριο 10:30 νομίζω. 10:30 θα είναι η παρουσίαση. Εντάξει, για τα του Μουντιάλ.
0: Ολεθρός. Εντάξει, ήταν καλή φάνηση. Ήταν οκ, okay φάνηση. Απλά ήταν μπουτζίνα τα μάτσου. Τα μονά παιχνίδια που κάποιες φορές
1: δεν
0: μπορούν να επιστρέψουν πίσω. Αλλά πιστεύω ότι ήταν πιο καλή η Βραζιλία. Μπορούσε να περάσει. Κάποια πρέπει που δεν ξέρω. Εντάλλως κυβερνούνται τέτοιες χώρες, ομάδες.
1: Όπως.
0: Όπως το πρέπει να μπει ο Νέιμαρ. Κάποιος ας πούμε που είδε τον Νεϊμάρ χτες να παίζει και αν τον είδε και 7 προπονήσεις πριν δεν ξέρω σε ποιο σημείο δικαιολογούσε η παρουσία του. Ύστερα ήταν που έφυγαν και φαλάν και φορούν το στρέτς στον μπλουζάκι για να για να κόφει και λίγα κιλούθηκια. Ενώ εντάξει ξέρω ήταν εις βάρος του έθνους ας πούμε να παίξει ο σούπερσταρ. Τούτο με το. Πια γενικότερα.
1: Εντάξει, φυσικά η Βραζιλία έχασε το παιχνίδι ήδη πριν πει ο Νέιμαρ. Ενώ οι ευκαιρίες που μάλλον πήγε στο 65-70, ήδη μέχρι γίνει τη στιγμή.
0: Αλλά πήγαιναν καλά τα πράγματα.
1: Έχασαν τις ευκαιρίες της.
0: Μέχρι το 58 που φτάνει πέντε κούνια, δεν χρειάζεται να αλλάξει κάτι. Ενώ δεν υπέφερε κάπου. Δεν είχε κάνει κάτι. Μπράβο, πολλά καλό ο Σολμπάκεν. Οι αλλαγές του Σολμπάκεν αλλάξαν όντως το παιχνίδι. Ενώ το Αντζελότη στο συγκεκριμένο match δεν το έκανε καλύτερα. Δηλαδή, που έφερε την assist που τον έβαλε στη θέση του Μουνούσα.
1: Μιλούμε τώρα για την Σέλτερουπ.
0: Ο Σέλτερουπ, ας πούμε, έγινε όσο άλλαξε το παιχνίδι.
1: Τσομπόπ. Έβαλε δύο παιδιά μέσα, νεαρούς, γρήγορους, εταλαιοβόρησαν την άμυνα της Βραζιλίας και φυσικά εντάξει όταν έρχεται ένα Χάλαντ που μπορεί το βούγονται να σου βάλει γκολ. Ειδικά το δεύτερο. Το δεύτερο ήταν βούγονται, ρε φίλε, ενώ κανένας δεν το περίμενε.
0: Μα και το πρώτο είναι τον Γκάμπριελ που γκρέμισε πάντα έτσι ήταν 4 χρόνο, ρε φίλε.
1: Εντάξει, χτες είχαμε το λίγο ποδοσφαιρικό μπούλινγκ τον Γκάμπριελ. Δηλαδή, πραγματικά όσες φορές έμενε μαχή σας, στον αέρα κυρίως, αλλά και κάτω χαμηλά. Δεν το θυμάμαι τόσα χρόνια στην Premier League. Οι δυο τους εννοώ να έχει κυριαρχήσει τόσο πολύ απέναντι στον Γκάμπριελ ο Χάλαντ.
0: Χωρίς τη βοήθεια του Μαρκίνιος ήταν να σκεφτεί πολλά παραπάνω χτες. Σε ένα χαμηλότερο επίπεδο συμπαίχτη.
1: Συν αποκρούσεις ξεκινώντας που το πέναλτι του Μίλαν και άλλες αποκρούσεις. Άναν.
2: Χάθηκε το πέναλτι νωρίς, λέω. Θα ήταν διαφορετικά τα δεδομένα αν σκοράρει η Βραζιλία νωρίς, κατά την άποψή μου.
1: Που το εξήγησε, επειδή δεν ρωτούνταν γιατί να το κάνει ο Μπρούνο ή ο Βίνι και τα λοιπά.
0: Μα είπεν τζολάς ότι ο Βίνι ήταν μέσα στο top 5 επίπεδο.
1: Ούτε καν. Τέσσερις τουλάχιστον. Είπεν πρώτος.
0: Είπεν ο ένας ήταν τραυματίας που ήταν μέσα.
1: Είπε ο πρώτος.
0: Ο
1: πρώτος είναι ο Ραφίνια. Ο πρώτος είναι ο Ραφίνια, είπε ο δεύτερος είναι ο Νεϊμάρ, ο τρίτος είναι ο Ίκορ Τιάκο. Τέταρτος ο Μπρούνο. Είπε και παρακάτω.
0: Ναι, είπε και ο Πακετά που ήταν, ήταν νομίζω ο δεύτερος ή τρίτος ο Πακετά, αλλά είπε ήταν τραυματίες.
1: Εγώ το Ραφίνια μου το είπε νομίζω.
0: Είπε και ο Ραφίνια.
1: Οκ, οκ, οκ. Άρα εντάξει, ούτε καν στην πρώτη πεντάδα. Τέλος πάντων, εμένα είναι η Βραζιλία. Ό,τι περίμενα να δω, το είδα γενικότερα στη διοργάνωση. Εγώ δεν, τόσες πολλές φορές δεν την επίστευα. Το ότι ο Κέι ήταν εχθές απέναντι σε μια ομάδα που θεωρητικά είναι το φαβορί, να σου πω ότι με ενόχλησε. Δεν θα πάει μακριά ούτε η ομάδα, ακόμη και αν δεν το πίστευα. Είσαι το φαβορί. Κάθεσαι και περιμένεις τον αντίπαλο σου. στο έναν τρίτο την παραπάνω ώρα, πίσω από το μέσο του γηπέδου, και επειδή η Νορβηγία. Ούτε άλλο δεν είναι και εγώ όταν ήταν το φαβορή, δεν είμαι από εκείνη του να κάνει ευκαιρία να σκοράρει. Ειδικά για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, στο πρώτο μήχρονο ήταν ένα κακό παιχνίδι που έκανε απλά πασούδε η Νορβηγία. Είχε φάση που το κράτησαν την μπάλα για 4 λεπτά.
0: Ναι,
1: και ούτε έκανε πιέζα η Βραζιλία.
0: Λίγο πάνω από τι διπλάσιες,
1: νομίζω. Η Νορβηγία.
0: Ναι. 300 κάτι με 150.
1: Οκ, αυτό το στυλ παιχνιδιού θα περίμενε να δει απέναντι στη Γαλλία, ξέρω, ή απέναντι. Στην Αγγλία αύριο, αν την αντιμετώπιζε.
2: Δεν είχε καταφέρει να επιβληθεί η Βραζίλια. Αφήσε την Νορβηγία να κάνει παιχνίδι ιδίως το προημίχρονο και τη τύχησε.
1: Συνειδητά, εντάξει, νομίζω ήταν τακτική Αντζελότη Ρεάλ. Έχοντας παίχτες όπως ο Βινίσιους για να παίξει τις αντεπιθέσεις, καθόμαστε πίσω, περιμένουμε, χτύπησε την αντεπίθεση.
2: Αλλά όταν είσαι φαβορή, πρέπει να επιβληθεί στο αντιπάλο.
0: Στη φάση με τον Τρίκ, το τέταρτο, ενώ μπορούσε στο 60 να
1: είναι. Με τον πήγε μέσα. Πότε έφυγε ο. Με τον πήγε μέσα στα 30 δευτερόλεπτα. Εντάξει, ο Βινίσιος έκανε πολύ καλό τουρνά. Πολύ καλό τουρνά. Απλά δεν είχε. Κάποιοι παίχτες άλλοι σε κάποια παιχνίδια μεμονωμένα. Ναι, αλλά δεν είχε άλλο να κάνει ένα γεμάτο τουρνά από την αρχή μέχρι το τέλος. Και. Εντάξει, πάντα είναι αποτυχία για τη Βραζιλία. Οτιδήποτε λιγότερο από το τρόπιο είναι αποτυχία.
0: Αλλά εντάξει, ίσως να μπαίνουμε και σε μια νέα. Μπήκαμε καιρό, αλλά πλέον είμαστε τα μέτρα και η Βραζιλία να ακολουθήσει. Σε μια νέα εποχή για το ποδόσφαιρο. Είναι ωραία τα tricks και το δουν, αλλά άμα μπορεί ακόμα και η Ιαπωνία να σε φέρει στα όρια σου, που είναι μια ομάδα που δεν έχει καθόλου ταλέντο, αλλά έχει τακτική.
1: Μα δεν είναι υπερδύναμη. Εγώ το πω πολλές φορές. Δύο-τρία τουρνουά τώρα δεν είναι υπερδύναμη πριν η Βραζιλία. Στο, με η φανέλα, το όνομα, okay, ναι, είναι η νούμερο ένα. Αλλά μέσα στο ίδιο δεν είναι. Είναι απλά μια καλή ομάδα. Όπως είναι μια καλή ομάδα, είναι η Νορβηγία, ξέρω, ήταν η Δανία, κατά καιρούς είναι η Ουρουγουάη, τώρα είναι η Κολομβία, το Μεξικό. Είναι μια καλή ομάδα, μέχρι εκεί.
2: Είχε πολύ πιο δυνατό ρόστερ πριν μερικά χρόνια, εντάξει.
0: Δεν ξέρω, ο Κόρτια ήταν τραυματίας χτες.
1: Όχι, τουλάχιστον δεν υπήρχε ενημέρωση.
0: Ξεκίνησε το πρώτο μάτσο, μετά εξαφανίζεται.
1: Τσίγον ήταν, ναι.
0: Που για να τον ξεκινάς σημαίνει υπολογίζεις το ενώ και τον Κούνια σαν να χρησιμοποιάνε τον με μισή καρδιά παρόλο που έβαλε τριάν γκολ που ήταν πάντα η πρώτη του αλλαγή σαν να δεν ξέρω νομίζω και με το ρόστερ του εντάξει βρει πολλά καλά ο κύριος Κάρλος
1: κοίταξε το
0: γιατί, ναι, να σου πω κάτι λαλούμε η Νορβηγία, η Κολομβία ποιους παίχτες έχουν τούτοι δηλαδή κάποιοι παίχτες που τούτους είναι ούτε καν στο 50% τη ποιότητα συγκεκριμένων παιχτών τη Βραζιλία.
1: Η κουβέντα όλη το μεγάλο διαχρονικά, εδώ και 100 χρόνια το μενήχτημα τη Βραζιλία σε σχέση με τι υπόλοιπε ομάδε, ήταν η λειτουργία τη ω σύνολο. Απλά υπήρχαν δεκαετίε που ήταν τόσο πολλέ και τόσο μεγάλη ποιότητα των μονάδων, που είχε καμία σημασία το σύνολο. Όταν πλέον εδώ και 20 χρόνια ο μέσος όρος της ατομικής ποιότητας είναι ίδια με όλες τις χώρες, τις μεγάλες των λογαριασμών, δεν ξεχωρίζει η ποιότητα η ατομική της Βραζιλίας, φαίνεται σε πιο μεγάλο βαθμό το πρόβλημα που έχει στο ότι δεν είναι ομάδα. Ποτέ δεν ήταν ομάδα, συνόλου. Ρονάλτο σήμερα θα κάνει το θαύμα CR7 μόνο. Εσύ έστειλε ρε Παναγιώτη μήνυμα?
2: Όχι. Α, δεν είμαι εγώ.
1: Θα μπορούσε.
2: Σίγουρα ναι.
1: Πόσους πελάτες έχει στον τσεπάκι του ο Χάλαντ, Βιόλα, thanks για την πρόληψη Νοεμβρίου. Πρόληψη Νοεμβρίου. Δεν Νοεμβρίου, ρε, 157 μου.
0: Νορβηγία.
1: Για Νορβηγία.
0: Ήταν πιο πριν τον Νιόβρη που δίπλες.
1: Ήταν και πριν τον Νιόβρη, αλλά μου ο φίλος του Παναγού ήταν Νιόβρη. Αν είναι για την Νορβηγία, δεν ξέρω να μας διευκρινίσει. Κοπέλια, ποιότητα του Ζω Πέδρο θα τους βοηθούσε πολύ. Μα πάλι, είναι Βινίσιος ο Ζω Πέδρο να τα κάνει μόνο στόλα. Θα ήταν μέρος ενός συνόλου που δεν είναι σύνολο. Και στήριξαν και πάρα πολλά εντάξει τον Κάρλο Αντζελότη.
0: Λάτα
1: είπα πολλές φορές για τον Αντζελότη. τον.
0: Χάσαν και τον Ραφίνια.
1: Ναι, ναι, κοίταξε το. Να σου πω, Τζαμί που ήταν ανέτοιμο με ένα πλάν πιο. Δεν είχε πλάν πιο. Ο Κάρλο. Ήξερα ότι έχει δύο φοβερού εξτρέμ, τον Βινίσιου και τον Ραφίνια. Και μπροστά το δεκάρι, το εννιάρι, θα του άλλαζε, θα τα έβρισκε και τα λοιπά. Και έμεινε ξαφνικά μόνο με ο Βινίσιου, που η αλήθεια είναι ότι μέχρι και ό,τι κάνει ο Βινίσιου. Με την αξιοτομία σου
0: εννοείται. Για μένα ήταν σε καλή κατάσταση.
1: Κάνε φοβερό τουρνουά, κάνε πάρα πολύ καλό τουρνουά. Πολύ καλό τουρνουά.
0: Μπορούσε να έχει ένα γκολ του τουρνουά, μπορούσε να χτε να ασίστου να διάνει την πρόκριση.
2: Κρίμα για τον ίδιο.
1: Ρούι, έκλαψε για τη Βραζιλία. Αν τώρα φαντάζομαι είσαι με τη Γαλλία, σωστά. Δεν ρωτάτε αυτά.
0: Όχι, με την Αγγλία. Να, και Αγγλία. Χαρικαίν, βασικά, όχι Αγγλία.
2: It's coming home.
0: Νομίζω, αλλά που γίνω που εμείνα, δεν στηρίζω κάποιον άλλο. Ωραία, οι Γαλλοί δεν του αντιπαθώ όπω θα του αντιπαθούσα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι σημαντικέ οι φυσιογνωμίε των παιχτών του, αλλά εσύ μαθαίνω κάποιον άλλο. Αλλά εκτό που είναι Αγγλία.
1: Πρώτο διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Η έξαρση της έμφυλης βίας τίθεται επιτάπητος στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αφορμή η πρόσφατη απόπειρα γυναικοκτονίας στη Λεμεσό. Ξεπέρασαν τους 3.300 νεκροί στη Βενεζουέλα, πέραν των 16.000 οι δραυματίες, οι αρχές αποφεύγουν να κάνουν λόγο για τους αγνοούμενους. Τουλάχιστον 19 θάνατοι στην πολιτεία New Jersey στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν από δοθούν στον καύσωνα που πλήττει την περιοχή για αρκετές ημέρες, σύμφωνα με αξιωματούχο. Η Κυπριακή Δημοκρατία αποστέλει 2 οπτητικά μέσα αεροπυρόσβεσης τύπου Air Tractor για να συνδράμουν στην προσπάθεια των γαλλικών αρχών να αντιμετωπίσουν μεγάλες πυρκαγιές που μένονται στη χώρα. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά θα εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
1: Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. WIS 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ETCO στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα WIS 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Miller's, Mijenda, Eldorado. WIS Guide. Live Better.
1: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Gree, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PG510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PG510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
5: Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε 2 προϊόντα με 20% έκπτωση ή 3 με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
6: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
7: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
9: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
8: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
10: Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM 95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Ρόδον Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM 95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Cause healthy can be fun.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
1: Επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο, εκπομπή Pressing, Sport FM 95 ακούτε. 29.50 με την ένδειξη Κρόνος διεκδικείται στην επόμενη κλήρωση, επειδή στην κλήρωση που θα κάνουμε σήμερα θα λάβουμε υπόψη τα μηνύματα που ήρθαν μέχρι και την περασμένη Παρασκευή. Και αν θυμάστε, είπαμε, επειδή έκλεισε ο κύκλος των κληρώσεων με κάρτες Panini για το Μουντιάλ και άνοιξε νέος κύκλος με stickers, με αυτοκόλλητα. Όσοι στείλατε από την περασμένη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, μπήκατε στην κλήρωση 80-90 περίπου, κάπου εκεί. Και ήδη 70-80 θα συνεχίσουν να διεκδικούν και στις επόμενες κλήρωσεις. Στην επόμενη αυτής της Παρασκευής θα μπείτε και όσοι θα στείλετε ή έχετε στείλει ήδη την ένδειξη Κρόνος. Επίσης θυμίζω ότι την μεθεπόμενη Κυριακή 19 Ιουλίου ως Sport FM σας προσκαλούμε. Θεωρώ θα είναι το απόλυτο event για εκείνη τη βραδιά, event μεγάλου τελικού Μουντιάλ, θα είναι μια μοναδική εμπειρία. Εμείς τη ζήσαμε και πριν από 2 χρόνια με τον τελικό του Euro. Όσοι δεν ήσασταν εκεί, μπορείτε να έρθετε να τη ζήσετε φέτος στον εξωτερικό χώρο της ΑΜΕΓΑ ΕΝΚΟΜΗΣ, πίσω ουσιαστικά από το κτίριο, εκεί παράλληλα με την Ρίβα Διγενή ή η Κυρία Κομμάτση.
2: Όχι, η Ρίβα Διγενή. Θα είσαστε εμπάς στον δρόμο, να σπέντου. Είπα στον δρόμο, παράλληλα
1: με. Ναι. Μεγάλη γιγαντοθόνη, κερκίδες, actual κερκίδες, θα στηθούν κερκίδες. Θα υπάρχει πέραν από την γιγαντοθόνη μας, θα υπάρχουν φαγητά, ποτά, δραστηριότητες για μικρούς, για μεγάλους, κληρώσεις, δώρα, εκπλήξεις. Ο Sport FM θα είναι από νωρίς εκεί, από τις 7 μέχρι τις 9 θα έχουμε ένα live link, ο Εφραίμ με τον Παντελή, Εφραίμ Γεωργίου Παντελής Παντελή. Το live pre-game από τις 9 μέχρι τις 10 παρά θα βρίσκονται εκεί στον χώρο πάρα πολλοί άνθρωποι του ποδοσφαίρου, προπονητές, παλέμαχοι και όχι μόνο. On stage, τουλάχιστον αυτό που μέχρι τώρα έχει κλειδώσει και μπορώ να το ανακοινώσω, θα είναι ομοσπονδιακός μας προπονητής Άγγις Μάντζιος, αλλά και ένα άτομο το οποίο δύσκολα εμφανίζεται. Αλλά έστω έτσι με μεγάλη πίεση θα έχω μαζί μας και το Μιχαλάκη, Μιχάλης Κωνσταντίνου, θα είναι και αυτός on stage. Θα είναι μαζί μας και ο Λουίσο Πατσαλίδης και συν ό,τι άλλο προκύψει τις επόμενες μέρες. Από τις 7:30, Κυριακή 19 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί στον χώρο του ΑΜΕΓΑ, εννοείται ελεύθερη η είσοδος. Καλά ρε Χριστόφορο, περίμενε ο Χριστόφορος. Είναι ο Χριστόφορος που ζήτησε, άλλος 001.
2: Μπορεί να είναι άλλος.
1: Αν μπορεί να είναι άλλος. Ένα λεπτά.

0: Μπράβο, 0-1. Ο 0-0 μαζί σε Dev Leppard και Animal που ακούσαμε. Και άλλο 0-0-1 μα λέει, παιδιά, πώ θα γίνει το τραγούδι που παίξατε πριν λίγο. Δεν ξέρω. Παναγιώτη, αρέσει το τραγούδι, φαν.
1: Ήταν ωραίο, ναι.
0: Ωραίο τραγούδι.
1: Για αυτά τα 80s, 90s, rock είναι ωραία.
2: Είναι άλλο, ρε.
0: Ένα άλλο. Άρα ο 0-0-1 χωρίς να το ξέρουν έχουν τα ίδια ακούσματα. Ο ένας στο παράγγελο και άλλος ρωτάτε τι τραγούδι.
2: Δεν το αρέσει.
0: Χαιρετούμε και το φίλο του. Τώρα είναι τύχη μου, ρε. Χαχα, ποιος που σκέφτει. Ο Μάριος θέλει να αποκλειστούν με σειρά προτεραιότητας Πορτογαλία, Γαλλία, Αγγλία. Θέλει να το κερδίσει Αργεντινή, Ισπανία. Δεν θα τον ένοιαζε να το πάρει USA, Μαρόκο, Κολομβία, Νορβηγία και δεν τον νοιάζει καθόλου για Αλβετία, Αίγυπτον και Βέλγιον του είναι αδιάφορες αυτές οι τρεις ομάδες. Εντάξει, έγινε πολύ κουβέντα και γίνεται ακόμη σήμερα με τη χθεσινή απόφαση της FIFA ή του Τραμπ.
2: Του
0: Τραμπ βασικά.
2: Του Τραμπ και του Ιφαντίνο.
0: Ναι, να βασικά να στείλουν, δεν την ακυρώσαν, αναστολή 4 χρόνια στην ποινή, στην αποβολή του Μπαλογκάν. Okay, ανάλογα πώς το βλέπει κανείς, προφανώς αν είσαι Αμερικανός ή κάποιος που θέλει, επειδή μου συμπαθεί στις ΗΠΑ και θέλεις να τη δει στην ομάδα να προχωρά, τότε ο καλύτερος παίχτης, ο πρώτος σκόρερ είναι διαθέσιμος. Είναι μια καλή εξέλιξη. Αλλά τώρα τους Βέλγους, τι να τους πεις. Αν είναι μια ομάδα η οποία σε πρώτη φάση των ραϊστών. Αδικείται από αυτήν την απόφαση είναι το Βέλγιο. Το οποίο εντάξει έβγαλε και μια, έστειλε και μια επιστολή, έβγαλε και μια γραπτή δήλωση, αλλά πλέον δεν αλλάζει. Απλά είναι πρώτη φορά που συμβαίνει στην ιστορία. Δηλαδή συμπληρώνουμε 100 χρόνια σχεδόν, το 30, 100 χρόνια Μουντιάλ. Πρώτη φορά η FIFA αποφάσισε να προχωρήσει στην αναστολή μια ποινή κόκκινη κάρτα. Η οποία δεν εκτείεται άμεσα, ισχύει κανονικά, δεν εκτείεται άμεσα. Και μας λένε ότι αν κάνει παρόμοια παράβαση, τότε θα ενεργοποιηθεί αυτόματα η οποία τιμωρία του Μπάλαν. Όπως και να έχει, βρήκαν τις δικλείδες, βρήκαν τα παράθυρα, ο Τραμπ και σε συνεργασία με τον φίλο του, τον Ιφαντίνο.
2: Τα έζησαν όλα. Εντάξει, να μπουν τα. Έκαναν χειροτέρα οι διοργανωτές στο παρελθόν.
0: Ναι, εντάξει. Απλά εδώ είναι η Παγκόσμια Ομοσπονδία, η οποία αυτή ορίζει, αυτή καθορίζει, αυτή αποφασίζει. Ας πω ούτε, δεν εκκράτησαν καν τα προσχήματα. Ναι, τους τύπους. Τέγια φανερά. Σήμερα τι έχουμε εντός Ισπανία, Πορτογαλία στις 10 και τρεις τα ξημερώματα USA, Βελγίο.
2: Ναι, ναι. Belgium. Βλέπεις Αγγλικά τη USA.
0: Εντάξει, USA, Βέλγιο. Είπα, ρε φίλε.
2: Εντάξει.
0: USA, Βέλγιο. Και θα μας μένει για να κλείσει η φάση 16 το Αργεντινή Αίγυπτος και Κολομβία Ελβετία.
2: Το Αργεντινή Κολομβία.
0: Αργεντινή Κολομβία.
2: Αν και η Ελβετία φάνηκε μου δυνατή ομάδα.
0: Η Κολομβία μετά το προχθεσινό πότε, Σάββατο, Παρασκευή νύχτα, Σάββατο. Όχι, με το Κάμπο Βέρτε. Αυτόν το αποτέλεσμα. Που θεωρούσαμε, νομίζω υπήρχε άτομο που να θεωρούσε ότι θα ήταν τόσο δραματική η πρόκληση της Αργεντινής. Yeah. Συν το παιχνίδι της Γαλλίας, η καλύτερη ομάδα που συμφωνήσαν οι περισσότεροι, ή πιο θεματική αν θέλεις, απέναντι στην Παραγουάη.
2: Πόσο ξύλο έφαρε.
0: Απίστευτο.
2: Τι είναι φανκάρτα.
0: Ούτε μια και την κάρτα, ρε φίλε. Κάνατε, εντάξει, πάνε να είμαστε άνθρωποι, αλλά.
2: Τι είναι η αγωνιά που διαδέχεται με παπέλα, πα στο χέρι, είναι ορισμό τη κοκκή κάρτα.
0: Μα αγωνιέ, κλοτσέ, εκτό φάση.
2: Μπράβο στον Εμπαπέ. Ενώ για μένα ήταν πολύ respect που έφερε να κάνει με το ξύλο που έφαγε να διατηρήσει η ψυχραιμία του.
0: Ήταν το κλειδί για όλη τη Γαλλία νομίζω. Το ότι κατάφερε σε έναν τέτοιου είδους παιχνίδι να διατηρήσει την ψυχραιμία της, τη συγκέντρωσή της, το πλάνο της, ήταν θεωρώ το κλειδί για να αντέξει να πετύχει τον γκολ που πέτυχε την νίκη. Πήγε εύκολα να μεχάνεις την ψυχραιμία σου, νευριάζεις. Να φάξει εσύ καμιά κίτρινη, καμιά κόκκινη. Αρκιμός. Αλλά ναι, ήταν πολύ χτυπητό. Ήταν πολύ χτυπητό αυτό που έγινε.
2: Ήταν έτσι πάνε να μπαίνουν να δέρουμε και ό,τι κάνουμε. Να φέρουν τους δέρνουμε άλλους. Δεν έχουμε τσάτος παίξουμε στα ίσα. Να μπαίνουν να τους δέρουμε.
0: Ο Κουντέ έφαγε πουνιάν. Τι φάση ήταν?
2: Πρέπει να φάει καμιά νεκρή. Εντάξει,
0: ναι, ναι, εντάξει, πολλά είναι η Πορτοάλη, παραγωγή, παραγωγή. Αλλά ο διαιτής, ο καθαρά ο διαιτής ευθύνεται που άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί έτσι. All in USA να κρατήσει το
2: World Cup.
0: World Cup Z. Τι είναι το Z? WC Z. Πραγματικά τι αιδία κατάνησε είναι το ποδόσφαιρο. Φαντάζομαι αναφέρεται στο Παραγουάη Γαλλία, μάλλον.
2: Πολύ πιθανό.
0: Πορτογαλία Κάπο Βέρτε, όταν βρέθηκαν ήταν 0-2 το παιχνίδι. Ναι, κατάλαβα, Μαρία μου, να κατακτήσει το παγκόσμιο. Ποιο?
2: Η όλη είναι η Αμερική για να κατακτήσει το παγκόσμιο, δεν το μου θέλει να πει ο φίλο.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Να μα το ευκρινίσει. Α, εκτό αν είναι ο φίλο με την πρόλεψη του Νιόβρη. Ή όχι, 890. Τέλο πάντων, αν μπορεί να μα. Να μας το διευκρινίσει ο φίλος.
2: Είναι φίλε, έτσι ήρθουν τα πράγματα.
0: Τι? για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, να σου πω, οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και ο Μεξικό ή και ο Καναδάς, επειδή πάντα έτσι συμβαίνει με τους οργάνωτες. Πλάτα ήταν η πρώτη φορά που είχαμε τρεις χώρες να φιλοξενούν το Μουντιάλ, οπότε φαντάζομαι δεν ήταν εύκολο για τη FIFA να κανονίσει και τους τρεις. Έναν καλό όμιλο, έναν καλό μονοπάτι. Και βλέπεις, ο Καναδάς, ok που δεν συγκρίνω, από τις τρεις ομάδες είναι λιγότερο καλή, αλλά με το πρώτο σοβαρό εμπόδιο που βρήκε, έχασε 3-0. Να πεις σαν πλασματικό το 3-0,
2: ναι,
0: αλλά έχασε.
2: Ναι, μπορεί να προηγείται ο Καναδάς.
0: Ναι, έχασε 3-0. Το Μεξικό, 4-4, είναι fine goal κτλ. Πρώτη σοβαρό ομάδα που βρήκε μπροστά της, η Αγγλία έχασε χτες. Και οι ομάδες πολιτείες, εντάξει, δεν θεωρώ ότι θα είναι το πιο δυνατό τεστ το Βελγιών. Αλλά μετά θα τη δούμε. Αν περάσει.
2: Και η Τουρκία, αν μπορείτε να παίξετε στα ίσα, χάσαν. Ενώ είναι και
0: οπότε μην παρασύρεστε. Και καμιά εθνική ομάδα δεν παίρνει κανένα μουντιάλ αν δεν έχει και ομάδα να το στηρίξει. Με τα σπροξήματα, με τα ψέματα, με τα σφυρίγματα. Καμιά ομάδα δεν παίρνει μουντιάλ.
2: Μόνο όσοι.
0: Ναι, πες.
2: Όχι, ναι, εκτός από όσοι δύο.
0: Ναι. Μόνο αυτό είναι να κάνει η FIFA, να το δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς αγώνα, επειδή το είπε ο Τραμπ. Σε όλα αναφέρεται το 31, VAR, hydration breaks, παρέμβασης Τραμπ, τα ρεζιλίκια με τα. Α, τα ροζιλίκια με τα ποδοσφαιρικά μπούτσα. Καλά, αν τον τι ενοχλεί. Και όλες αυτές οι αντιπαθείς ψευτομοντερνιές, μας λέει ο 131. Λέει, ήταν G30 μπούτσα, ήταν ένα οκ. Το ρο που σε ενοχλείσαι. Χαιρετώ το φίλο του Chris. Η αλήθεια.
2: Πού είχε με τα altitude. Εντάξει, τα altitude χτες.
0: Εντάξει, χρειάστηκε λίγο να προσαρμοστούν οι Εγγλέζοι. Δεν το πήρε το λίγο πιο. Αν για σου πω τα αλήθεια, το πρώτο 20 λεπτό, 15 λεπτό ήμουν μεταξύ ύπνιου.
2: Άρχισε μια ώρα το.
0: Άρχισε. Δηλαδή γύρω στις 2, βασικά λίγο πριν να κυρώσει το παιχνίδι της Βραζιλίας, υπήρχε ενημέρωση να αρχίσει 4 αντί 3. Έτσι λέω, μάσον καναπένε, είπα να κοιμηθώ καμιά ένα μισή ώρα. Ξεκίνησε τα πρώτα 20 λεπτό, έβλεπα και δεν έβλεπε αλήθεια. Μετά το hydration break ήταν το παιχνίδι ολοκληρών. Οπότε από ό,τι κατάλαβα όμως, το πρώτο 20 λεπτό η Αγγλία θέλει να προσαρμοστεί, να μην ρισκάρει, να μην δεχθεί γκολ που πάντα μπαίνουν δυνατοί οι Μεξικανοί που είναι πιο εξοικειωμένοι με τις συνθήκες. Αλλά μετά εντάξει, άμα βάλεις και ο γκολ μέσα σε 1,5 λεπτό. Ο Τζουτ.
2: Ασίστ του Σάκα και του Κέιν.
0: Σάκα Κέιν, μπράβο. Αλλά οι Μεξικανοί δεν τα παράτησαν ποτέ ούτε στο 2-0 ούτε στο 3-1. Βρέθηκαν να παίξουν παίχτη λιγότερο. Και ήταν κλειδί είναι το ότι με το που έδειξε η κόκκινη κάρτα έκαναν το 1-3. Και μετά εντάξει, πάρα πολύ πίεση. Έβαλε μέσα τον Μπέρν. Φίλε, έχασε μονομαχία.
2: Okay.
0: Έχασε μονομαχία. Έπαιξε 15 λεπτά, πρέπει να κάνει παραπάνω μήνες από ό,τι έκαναν όλοι μαζί αμυντικοί σε όλο το παιχνίδι.
2: Ωραίος.
0: Ο Πίκφορ πολλές αποκρούσεις.
2: Καμιά πολλά δύσκολα. Μια στο κλειστό του δοκάρι στο χαμηλά.
0: Τι υψηλή στο παραθυράκι, είναι κάτω χαμηλά. Κάτω χαμηλά. Να σου πω γενικά για την Αγγλία ήταν διεύκηγαν μπροστά οι παίχτες που περιμένεις ότι να σου κάνουν διαφορά, οι προσωπικότητες, οι αστέρες κτλ. Η παλιοσυρά.
2: Για μένα ο Σάκα είναι και ο ποιοτικός που μάντου εκείνο, δεν θέλει κάποιον να. Να κάνουν την πυρηνική φυσική για να το
0: δει.
2: Άρα είναι το συζητούμε γινόν. Ο Ράσφορντ δεν ήταν καλά, ο Γκόρντον έδειξε ότι είναι πιο καλά σε τον τουρνουά. Άρα ήταν τα απλά τα πράγματα. Τώρα πώς είναι να καλύψει τις άλλες τις αποσύρες, ειδικά στο δεξί άκρο, ένα πρέπει να το ευρύ μόνο. Αλλά πιστεύω ότι ο Μπέρν αξίζει μια θέση. Δηλαδή
0: Εντάξει,
2: ανάλογα από τα παιχνίδια.
0: Είναι
2: κινδύνος. Ας πούμε αύριο μπορώ να δω με τον Χόλαντ. Ναι. Δεν ξέρω τώρα, είναι ο coach, αλλά νομίζω με τον Χόλαντ να διαξήλωνε να παίξει αν ο δίπλα του ενώ έχει που είναι λίγο πιο γλύρος, λίγο πιο...
0: Πάντως πρώτη φορά χτες η Αγγλία, ενώ στα χαρτιά ήταν από τα φαβορί, είχε το όνομα τους παίχτες, η επιθυμία κάποιων να τη δουν να φτάνει μέχρι το 2018. Για πρώτη φορά χτες, όχι μόνο στο τουρνουά, για μένα από την πρώτη φορά από τότε που ανέλαβε ο Τούχελ, φύγαμε πίσω αν και το πιο δύσκολο θέστο χθεσινών, έστειλε το δυνατό ηχηρό μήνυμα ότι μπορεί να το σηκώσει.
2: Ναι.
0: Μέχρι χθες ήταν πολλά θεωρητικά όλα.
2: Για μένα δεν είναι και ο ατός για την Αγγλία να την πάρω στην Νορβηγία. Ενώ είναι ντερπι, ένα πίσω φαβορί. Μπορεί η Νορβηγία βέβαια είναι ικανή για τα πάντα, αλλά καταλάβεις πως το λέω. Οπότε ανοίγει ο ένας δρόμος πολλά. Και η Αργεντινή στο μάτσο με τον Καβο Βέρντε φάνηκε ότι έχει τις ατέλειες της ότι είναι να...
0: Μα όλες, πες μια μάνα που είναι. Ας πούμε και η Γαλλία που συζητάμε ότι...
2: Η Γαλλία είχαν πολύ ξύλο.
0: Ναι, μπορεί να το φάει και αύριο με το... Μπορούσε να
2: προστατεύσει ενώ
0: ναι, μπορεί να το φάει και ο Μαρόκο αύριο το ξύλο. Ενώ πρέπει να βρει τρόπο να αντεπεξέλθουν τις συνθήκες.
2: Επίσης έχουμε και το άγνωστο χ στοιχείο το τέιτο. Ας πούμε χτες ο Αμερικάνος εκεί να με δω και το πέλτι του πουνιά αμέσως. Είχαμε και άλλη φάση με ο Κέιν πριν μια εβδομάδα, πριν 3-4 μέρες
0: που πάνε. Ναι.
2: Ενώ σαν να έχουν μια, μπαίνουμε μια ίδια ρυθμία οι διαιτητές. Η κόλλα του Βινίσιους εχθές ο διαιτητής εν του έδιαν τα φαούλ.
0: Εντάξει, χωρίς να είμαι σχεδόν σίγουρος, και λέγα να το ψάξω σήμερα εδώ τη φάση αν την έβρισκα, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι είχε ξεκάθαρο φάουλ. Υπέρ την Νορβηγία πριν.
2: Απλά βρίσκει λίγο μπάλα. Έδειξε το ξανά.
0: Α, δεν το είδα. Δεν το είδα. Είδα το τη στιγμή που έγινε.
2: Έχει λίγο μπάλα με στη.
0: Α, οκ. Δεν είναι η
2: φάση. Δεν είναι η φάση. Δηλαδή καταλαβαίνω τι λέει. Ακριβώς πριν την κάθε την πάση. Την πρώτη πάση.
0: Ναι. Στο χώρο του κέντρου. Α, οκ. Αν το έδειξε, δεν το είδα. Αν έδειξε μπάλα. Δεν το προέξα. Δεν το
2: έδειξε το διαιτητή. Έδειξε το σκηνοθέτη μόλι δικαιώσε η αποφάση του πέναλτι.
0: Ναι, στο VR, να πει ο φίλος του δεν το έδειξε καθόλου. Δεν το έδειξε καθόλου. Δύο-τριάντα μου, εντάξει, τούτο με σκάρτες αντιλαμβάνομαι την υποσφαιρική κουβέντα και η στοιχηματική κουβέντα.
2: Εγώ πιστεύω ότι βλέπω shades πάνω από τις κάρτες.
0: Ναι.
2: Βλέπω σκιές πάνω από τις κάρτες. Γιατί σαν να είχε κάποια οδηγία και οι μπουκίες, δεν ξέρω, καταλάβεις. Φίλε, λέω περίεργο. Επιχνήθηκε που πέφτουν ξύλο, δηλαδή γίνεται μπουλούκιν. Και φεύγουν ούτε και ο κάρτες, για παράδειγμα, είσαι μου.
0: Προχθές και μέχρι να γάμνουν ο Όλιβερ.
2: Ξεκίνησε με κάρτες του ημίχρονου πολλές.
0: Ναι, επειδή έχει τη φήμη, εγώ καμιά φορά καμιά παιχνή Premier League και τα λοιπά, που δεν ξέρω να δω ποιοι διαιτητές, ξέρω ποιοι σφύριζουν και τα λοιπά. Έτσι σε ένα fan bet κανένα από τον, βάλω κάρτες, οπότε ο Όλιβερ λέω, δεν ήξερα, το έδια. Και προχθές το είναι πράγμα, παίξα να έχει κάρτες στο παιχνίδι. Και ήταν το Oliver Lau, γίνεται.
2: Ποιο είναι που τα ρε.
0: Σου ρε φίλε, έδειξε έξι στο ημίχρονο.
2: Ναι.
0: Έξι στο ημίχρονο. Ποιον ήταν, ήταν ο Καναδάς στο Μαρόκο.
2: Ναι,
0: Καναδάς Μαρόκο που ήταν.
2: Το Μαρόκο ξεκίνησε το ξύλο το πολύ.
0: Ναι.
2: 6-44 ο Κούνια είναι ο γατός μου παίχτης φέτος. Αν είσαι απορία με ποιους παίχτες είναι απορία προάθλημα.
0: Λουί μου είναι με παίχτες όπως τον Κούνια που θα πας για προάθλημα και φέτος, μα φέτος. Ρε φίλε, με πολλά αστείων εχθές πόσες έπρεπε να δώσει και έδωσε μία. Όντως.
2: Μα είναι μόνο εχθές μας, είναι ξανά πολλά την οδηγία του Μουντιάλ.
0: Μα δείτε και τα lines των καρτών χαμηλά.
2: Χαμηλά. Επίσης και μισή μετά που είδαν τι γίνεται.
0: Ναι. Ήρθε η κυρία Σοκράτης.
2: Για να τον παίζουν τους εαυτούς τους παίχτες να τρώνε καρτ. Πρέπει να πολλά τα παραπτώματα. Αφού τσουλάς, έκαμα τους οικιούς τρόπους να πιέσεις καρτ. Όχι καθυστερεί στο πλάγιο, όχι το ένα, όχι το άλλο. Αφού είναι να έχει το
0: σπίτι. Εντάξει, δεν καθυστερεί στο πλάγιο.
2: Όχι, ρε, θυμάστε την Αγγλία πρόπερση που ήταν η πέρση.
0: Ναι, όχι, τώρα με εγγονισμό είναι το μόνο σύλλογο δεν τρώει κίτρινη κάρτα στο πλάγιο.
1: Χτες όμως γιατί δεν δόθηκε στο πρώτο πλάτι της Βραζιλίας κίτρινη κάρτα τουλάχιστον.
2: Πα στον κουμπί. Ούτε έτσι. Πάμε έξω.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Ενίσχυση καραποταδοκάρια ψάχνει η ΑΕΚ με δερματοφύλακα για τον κατάλογο Β. Πιθανό το ενδεχόμενο αποχώρησης του Δημητρίου. Προτεραιότητα δίνεται στην ενίσχυση με επιτελικό μέσο και επιθετικό. Για λόγους ξεκούρασης δεν αγωνίστηκε στο φιλικό του Σαββάτου Αντερέγγεν, στις προπονήσεις και ο Αμίν. Σε αναζήτηση δύο κεντρικών αμυντικών βρίσκεται ο Απόλλωνας μετά την αρνητική εξέλιξη που έχει προκύψει με πρόβλημα υγείας του Γκόλτσον. Θα αποκτηθεί επίσης και επιθετικός, ενώ σε καλό δρόμο βρίσκονται οι επαφές για παραχώρηση του Γιούσεφ στην Μιάλπη Σουηδίας. Όταν επιστρέψει στην Κύπρο, η αποστολή θα ενσωματωθεί σε αυτήν τον Γκάρι Ροντρίγκες. Ο Λουκασέν αποτελεί την πρώτη επιλογή της ΠΑΦΟΥ για την θέση του κεντρικού αμυντικού Ντιάπη και Σάμι Μαέ, οι εναλλακτικές επιλογές, αναμονή για την περίπτωση Πουλούλου. Υπαρκτό το ενδιαφέρον της Δυναμό Ζάκρεπ για τον Σούνιτς, ο οποίος πήρε επιπλέον άδεια ξεκούρασης. Συνεχίζεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός στην Ομόνια. Θα αποκτηθούν δεξιός μπακ, στόπερ επιθετικός, τερματοφύλακας και μέσο επιθετικός. Διατίθενται από το πρωί τα εισιτήρια διαρκείας αλλά και τα εισιτήρια του φιλικού με τον Πανετολικό στις 16 Ιουλίου στο Γασιπί. Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 5.30 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρα, στο πλατεία Γλαντζάς, θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία του τέος Προέδρου της Ομόνιας, Δώρου Σεραφείμ. Εντάσσεται στην ΑΕΛΟ Ζωάο Ταβάρες, ενώ στην Κύπρο ήρθε και ο Γκομής, ώστε να λύσει το συμβόλαιό του με τον Άρη και να ενταχθεί στους γαλαζοκίτρινους. Θα αποκτηθεί επίσης ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός Ντιάκον Γκόμες. Ενδιαφέρουν επίσης Φελίπε Σοάρες, Μιγκέλ Βιλανουέβα και Αλεξάνδρου Μάταν. Παρελθόν αποτελεί από τον Άρη και ο Άλεξ Μουσούντα, με τον οποίο λύθηκε κοινή συνενέση συνεργασία. Πλέον εντατικοποιείται η προσπάθεια για ενίσχυση του ρόστερ. Αρχίζουν οι προπονήσεις στον Αρχάγγελο για τους ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ. Επιτελικός μέσος και κεντρικός επιθετικός είναι δύο θέσεις όπου δίνεται προτεραιότητα. Ξεπέρασαν τις 6.000 εισιτήρια διαρκείας. Στην Κύπρο, για να λάβει τα καθήκοντά του, αναμένεται ο νέος τεχνικός της ανόρθωσης, Νέστορ Ελ Μαέστρο. Τριετές συμβόλαιο υπέγραψε ο νεαρός Ολλανδός μέσος στην Μίντεντορφ. Έρχεται αύριο στην Κύπρο για να λάβει την τεχνική ηγεσία της Ένωσης Νεονύψων ο Ουκρανός Τσιγκρίνσκι. Την παρουσία της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώνει η Εθνική Μπάσκετ, η οποία αντιμετωπίζει στις 8 απόψε εκτός έδρας στην Γερμανία για την τελευταία αγωνιστική του 5ου ομίλου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Με δύο αγώνες συνεχίζεται απόψε η φάση των 16 στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στις 10 η Ισπανία θα αναμετρηθεί με την Πορτογαλία και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αντιμετωπίζουν το Βέλγιο. Σε σκάνδαλο φαίνεται να οδηγεί η απόφαση της FIFA να ακυρώσει την τιμωρία του Διεθνούς Αμερικανού Μπαλονκάν για την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε στο μάτς με την Βοσνία. Ως εκ τούτου θα αγωνιστεί κανονικά στον απόψινο αγώνα με το Βέλγιο να αντιδρά έντονα για αυτή την εξέλιξη. Η UEFA εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της FIFA για το θέμα Μπαλονκάν, κάνοντας λόγο για απόφαση που υπονομεύει την αξιοπιστία και την ακεραιότητα του ποδοσφαίρου. Η θητεία του Χαβιέρ Αγκύρε στον πάγκο της Εθνικής Μεξικού ολοκληρώθηκε μετά τον αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Nottingham Forest ανακοίνωσε και επίσημα την πρόσληψη του Όλιβερ Γκλάσνερ στην τεχνική ηγεσία. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
4: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
6: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σελίδα μας σήμερα. Cups and Georges. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
7: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
8: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
9: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
10: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 70 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί γάλπο 1 κιλό 7,59 και με Lidl Plus 5,69. Φρούτα του δάσους 500 γραμμάρια 3,19 και με Lidl Plus 2,65. Και επιτραπέζιο νερό 12x500 ml 1,69 και με Lidl Plus 1,39. Lidl. More to value.
11: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
12: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
13: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
14: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
0: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Σπορ FM 95.
15: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
16: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σημασία δεν έχει μόνο το όχημα, αλλά και ποιος βρίσκεται πίσω από την πώληση. Δες την εμπειρία, τη φήμη και την υποστήριξη της εταιρείας. Η εμπιστοσύνη χτίζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
2: Επιστρέψαμε.
3: Μπήκε στο court νούμερο 1 του Wimbledon ο Ντεμινόρ με τον Κόμπολη. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσεις τον Κόμπολη.
2: Καθόλου και τίποτα.
3: Κέρδισε το παιχνίδι του προηγούμενου γύρου και σέρφαρε όπως τον Κούνια. Ερώτησε τον η δημοσιογράφος μόλις ετέκειωσε η συνέντευξη τι ήταν ο πανηγυρισμός, μπορείς να μας τον εξηγήσεις. Και πέντες είναι που τον Brazilian striker τον Κούνια.
2: Αυτός από πού είναι, τι κατώ είναι.
3: Ιταλός.
2: Ιταλός.
3: Ήταν φιναλίστ μάλιστα του Roland Garros.
2: Okay.
3: Πέντες έτμενος βέρε. Και είναι ένα στοίχημα που άλλο μπρο παιδί μου, άμα κερδίζω να κάνω τον πανηγυρισμό του Κούνια. Αμέσως η Riposte United
2: είναι φίλος μας.
3: Είναι φίλος μας, Κούνια και Κόμπολη. Αμέσως ο Κόμπολη comment κάτω από το post is United, I want a t-shirt. Ούτε φωνή ούτε ακρόαση είναι United.
2: Όντως.
3: Μετά από λίγες ώρες Κούνια, I got you bro. Και ήταν έτσι μια ωραία ιστορία πριν να στενοχωρήσουν το μωρό που πήγαν και αποκλειστήκαν οι άλλοι χαμπάρ. Στενοχωρήσαν. Μετά και τώρα παίζει με τον Ντεμινόρ ο Κόμπολη.
2: Ο Κούνια.
3: Ο Κούνια. Γιατί ο Κόμπολη.
2: Ιάκωβε μου όχι, δεν κάναμε εγκλήρωση, θα κάνουμε στο τελευταίο κομμάτι για τα πρώτα πέντε κουτιά, συλλεκτικά κουτιά με τα ποτήρια.
3: Είναι και όρφανα κουτιά, είχαμε βγάλει και stories να τα είδατε, φαντάζομαι. Εμείς πιάσαμε και τα ποτήρια μας, ωραία ποτήρια.
2: Θα την κάνουμε σήμερα και θα κληρώσουμε και τις πρώτες δύο κούτες με αυτογόλητα πανίνι. Αλλά στη σημερινή κλήρωση, επειδή είναι αυτή τη Παρασκευή και μεταφέρεται, θα υπολογίσουμε όσα μηνύματα έρθαν μέχρι την Παρασκευή τις 4 το απόγευμα. Όσοι στείλαμε μετά την Παρασκευή σήμερα, ας πούμε, θα μπουν στην κλήρωση την επόμενη για την ερχόμενη
3: άλλη
2: Παρασκευή.
3: Δευτέρα.
2: Ναι, ναι, ναι. Άλλη Δευτέρα βασικά. Ωραίο παιχνίδι το χθεσινό με τον Καναδό νούμερο 3, λέει 507.
3: Εδώ.
2: Με τον Καναδό νούμερο 3. Για τσένι μιλά.
3: Α, με τον Αλιασίμ. Ναι, ωραίο.
2: Εντάξει, συμφωνείτε.
3: Το Αλιασί με το Φόκκινα.
2: Ναι.
3: Μπορεί να εννοεί νούμερο 3 του κόσμου, φίλος.
2: Ναι, τι να εννοεί.
3: Μπορεί να είναι τον τρίτον καλύτερο Καναδό.
2: Ξαλαφιό
3: αλήθεια.
2: Του Ταμπλό συνήθω, ναι. Του Ταμπλό, αλλά ποιο απουσιαζεί για να μην είναι.
3: Όχι, πρέπει να είναι πρώτο Καναδό, αλλά. Το πρέπει να το δω.
2: Έτσι είπε με τον Καναδό νούμερο 3 του Καναδά. Το νούμερο 3 του Ταμπλό.
3: Λείπει ο
2: πολλά ψηλά
3: να σου κάτι να το δω.
2: Να το δεις. Χαιρετώ φίλον το Βασίλη. Βασίλη μου χαιρετώ. Μα τις περατινές εβδομάδας το σχολιάσαμε νομίζω τη δήλωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για να φιλοξενήσουμε παιχνίδι μουντιά.
3: Σωστό, είναι τρία στο ταμπλό. Λείπει ο Αλκαράς. Είναι τεσσά στον κόσμο.
2: Τραματίας ο Κλάρας.
3: Ναι, χαιρό που λείπει. Ούτε στον Αλκαράς.
2: Απλά Βασίλη μου να σου πούμε σε μια χώρα που κατά κάποιον τρόπο εμείς φταίμε. Ο λαός, ο κόσμος που έχουμε δώσει εδώ και δεκαετίες δηλαδή, όχι τώρα, το δικαίωμα στον κάθε ηγέτη, όχι απαραίτητα μόνο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρόεδρο της Βουλής, τα κόμματα, τους πολιτικούς κτλ. Κτλ. Να ανοίγουν το στόμα τους να λένε ότι θέλουν και να πιστεύουν ότι τα πιστεύουμε. Δεν ξέρω αν καταλάβετε.
3: Για το Μουντιάλ.
2: Για το Μουντιάλ, ναι, ναι, ναι. Ενώ είμαστε. Υπήρχε περίπτωση, ρε φίλε, ξέρω ο πρόεδρος. Τώρα άνοιξε στη Μάλτα να έχουν τα μυαλά.
3: Ναι.
2: Οι Μαλτέζοι με τους Κυπρέους. Ναι, ήξερα το Λουξεμβούργο. Να βγει ο πρόεδρος του Λουξεμβούργου, πρωθυπουργός, τι έχουν για να τους πει, ας πούμε, ξέρετε να φέρει να ξενήσουμε. Αφού ξέρουμε ότι δεν μπορείς να το κάνεις, ρε φίλε. Τι μας περιπέζεις, τι θέλεις να κερδίσεις.
3: Μπορεί να συνδιοργάνωση να κάνεις.
2: Ναι, αφού έχει κριτήρια, έχει μήνυμου προδιαγραφές που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να έχει μήνυμου 40.000 κόσμο. Πού έχει γύρω 40.000 κόσμο.
3: Για να μας χαρίζουν κάθε φορά που διοργανώνουμε. Γιατί χαρίσαμε μας το Ευρωμπάσκετ.
2: Ναι, εγώ μένω στην ουσία, ρε φίλε. Μένω σε αυτό
3: το πράγμα. Γιατί να σου πει καμιά διοργάνωση στο Ευρωμπάσκετ χαρίζει σου για να το κάνει. Ήταν και
2: ναι.
4: Μπορούμε στο λασάκι της Άχνας, στο Δάσος Μάρκου.
2: Θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 40.000 κόσμο. Που πού. Άντε σου λέω ότι. Ξέρω, βάλει extension κερκίδες. Στο γάσι πι. Έκανα. Μετά λες ότι πρέπει να έχει μήνυμα αριθμό ξενοδοχείων που να φιλοξενεί κάποιες χιλιάδες κόσμου. Πού, πώς, τι. Ναι, μα ότι με νομοποιεί, αλλά δεν ξέρω να κάνουμε δήλωση συγκεκριμένη του πρόεδρου. Ουλή πολιτική. Νομίζω. Συμπεριφέρονται και εμείς ως βλάκες. ως ηλίθιοι. Και τούτοι συμπεριφέρονται, λέει, και μιλούν σε ηλίθιους. Ναι. Βρίσκουν και κάνουν. Βασικά είμαστε ηλίθιοι.
3: Ναι,
2: και μας συμπεριφέρονται ως ηλίθιοι. Είτε είναι πρόσωπο κρατία. Αυτό.
3: Το μόνο πράγμα που μπορεί να γίνει είναι το Μουντιάλ.
2: Ναι. Αυτό. Ανοίγουν το στόμα του, λένε ό,τι θέλουν.
3: Εγώ σκέφτονται χτες που να γάμει και Μουντιάλ, αλλά ήμασταν πυγμένοι στο highway, αυτό είναι μόνο πρωταρά. Και τόσα χρόνια είναι ηλίθιοι εντούν το πρωταρά του highway του παραλιάκου. Του πρωταρά με τη Λευκοσία, η τη Λάρναγαν και ξέρω εγώ, και να φέρει και το Μουντιάλ. Ήμασταν σημείο, το να γάμει η ώρα μες στο highway.
2: Το μόνο μας κοινό με τη Μάλτα είναι το κουμάρι.
3: Δεν έχουμε πιο κλειρό ίντερνετ.
2: Είναι νησί, ζέστη, θάλασσα, φαΐ, κουμάρι. Ναι, είναι κοινά που έχουμε με τη Μάλτα.
3: Ναι, Μάκη.
2: Θέλεις το βιολάρι, μισό λεπτό αν έξω.
5: Το
2: άλλο
5: δεν έξω,
2: ρε φίλε. Α, το εννοείς θέλεις με. Καθόλου. Οκ, εντάξει. Εντάξει. Εύκολο.
3: Καταλάβες να μου είχε.
2: Εγώ κατάλαβα. Εμένα ανήθερα, εγώ συνοήθηκα μαζί με τον ανθρώπου. Γεια σου Στέλιο μου, ναι, δεν το είπαμε. Το πρωί στις εκπομπές και στα ελτία τα συλληπιτήρια μας στην οικογένεια του Δόλου του Σοραφείμ και γενικότερα στην Ομόνια Ομόνιας. Ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε για πάρα πολλά χρόνια από διάφορα από τα κυρίως του Πρόεδρου την Ομόνια.
3: Iconic.
2: Ναι.
3: Φιγουρά το γήπεδο μας.
2: Όντως. Και μας χάρησαν και αρκετές iconic στιγμές.
3: Εντάξει, μια είναι.
2: Εντάξει, εκείνη δεν συγκρίνει με οτιδήποτε άλλο. Νομίζω είναι η πιο iconic στιγμή στην ιστορία όχι της αθλητικής τηλεόρασης, γενικότερα της τηλεόρασης.
3: Ναι.
2: Εκείνο ο τσακωμός με τον Κίγκ Κωνσταντίνου. Έτσι να δω για ένα παιδί 22 ετών, ξέρεις γιατί πράγμα μιλούμε, Παναγιώτη?
4: Ναι,
2: τη
4: διαμάχη του Δόρου Σεραφείμ.
2: Okay. Την ήξερες ή την είδες εχθές σήμερα με αφορμή το θάνατο του?
4: Την είχα δει εχθές με αφορμή.
2: Σήμερα. μπορεί να φανταστείς να γινόταν σχεδόν 30 χρόνια μετά σήμερα μεταξύ κάποιων άλλων προέδρων? Και αν ναι, ποιος σάβαζε στη θέση τους? Του Κίγκ Κωνσταντίνου και του Δόρου του Σεραφείμ.
4: Θα μπορούσε να συμβεί, ποιος σάβαζε στη θέση τους?
2: Μα το αν μπορεί να συμβεί ξέροντας, ναι, από αυτό. Δηλαδή, ποιοι θα μπορούσαν να έχουν την προσωπικότητα,
4: λοιπόν,
2: για να βρεθούν σε παρόμοια φάση. Να βάλουμε τον νέο ρόλο, ας πούμε, πρώτος Πετρίδης.
3: Μα έφυγε.
2: Εντάξει, τι πάνε να τώρα αρνείνε, ρε φίλε.
3: Μα ρε φίλε, πρέπει να πάει αντίπαλο δέος.
2: Μα αυτό είναι να βρεθούν δύο.
3: Να βάλεις Πετρίδη Μπασταύρο, ας
2: πούμε. Ω, με τίποτε. Ούτε μια στο κατομμύριο δεν μπορούσε να ξεφύγει η συζήτηση.
3: Αέλα πολλό να μπορείς να τερκάζεις.
2: Ποιος, ο Κίρσιος, ο Κωνσταντίνου, ο Ξοδοκλέους, με τίποτε. Δεν
3: είναι φέτο.
2: Νομίζω δεν μπορεί να παρακτραπεί μεταξύ
3: δύο. Και ούτε ο πρότρομος νομίζω να το κάνουμε στον αέρα πλέον. Μπορεί πριν 15 χρόνια, ναι, αλλά νομίζω πλέον ούτε ο πρότρομος.
2: Ναι. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ, ναι. Δύο άτομα τα οποία να. Υπόθηκα βαριές κουβέντες.
4: Θα μπορούσε να είχαμε τον κύριο.
3: Κι άλλη τηλεοράση. Εγώ πιστεύω ότι στην τηλεοράση του σήμερα να κόφηκε του πολλά γλυόρα η συζήτηση. Ενώ ένα πέφτει μα διαφημίσει.
2: Ναι.
3: Εγώ πιστεύω στην τηλεόραση που το 2000 κάτι και μετά, 15, 8, 20, ξέρω εγώ, δεν θα μείνεις καν να λέγονται τον τέτοιο χαρακτηρισμό και να παίζει.
2: Χαμπουλάς, Μάκη, ο Χαμπουλάς θα μπορούσε. Ο Χαμπουλάς θα μπορούσε να είναι ο ένας, ο Χαμπουλάς.
4: Και ο Τορναρίτης αν ήταν, αλλά έφυγε κι αυτός.
2: Εντάξει, ήταν κοινής εποχής. Δεν είναι 9-60 μου, προφανώς ήταν η αφορμή. Ήταν η αφορμή το ότι έγινε εκείνη τη μέρα στο γήπεδο. Προφανώς είχαν άλλα εξωγηπαιδικά, εξωαθλητικά, κομματικά, αριστερά, δεξιά, άκρα κτλ. Όντως, υποθήκαν κουβέντες που τώρα.
3: Δεν θα
2: μείνει και η σύνδεση. Ναι, όχι, μα τώρα έρχονται σε μηνύματα κάποιες τάκες που ούτε καν μπορούμε να τις αναφέρουμε στον αέρα.
3: Αλλά εντάξει, και για αυτό το πράγμα θυμούνται οι φίλοι της Ομονίας κυρίως.
2: Που 100%, εντάξει.
3: Και κάποια πράγματα που είναι ο Λόρης Κυριάκου για τη σχέση του με τους παίχτες και τα λοιπά, τούτα είναι τα σημαντικά και τούτα είναι που πρόσφερε. Και τότε, αν δεν κάνω λάθος, επανήλθε και βοήθησε στη μετάμιλτια τη.
2: Ναι, είχε να αποσυρθεί, είχε να αναλάβει το δύσκολο έργο στη μεταμελτή εποχή να βάλει την Ομόνοια σε ένα δρόμο λιτότητας που το τελευταίο που ενδιέφερε ήταν οι αγωνιστικές επιτυχίες, αν και πήρε, δεν ξέρω, ήταν και στα δύο κύπελλα αυτός πρόεδρος, Αλλά η Ομόνια έστω του να δύσκολη στιγμή πήρε και δύο κύπελλα. Και μείωνε αργά, πάρα πολύ αργά, αλλά σταθερά το χρέος μέχρι που ήρθε η εποχή Παπασταύρου. Παπασταύρου Αδάμος όχι, είναι 44 μου. Δεν θα μπορούσε. Μπορεί να γίνει παγκόσμιο μαζί Ελλάδα, Τουρκία και Αίγυπτος και Ισραήλ. Εντάξει, αυτές οι χώρες έχουν τις υποδομές, έχουν τα γήπεδα.
4: Να αναφέρω κάτι, ο Δωρός Σεραφείμ ήταν από το 14 μέχρι το 16 πρόεδρος στη δεύτερη του θητεία.
2: Μπράβο. Άρα ποιος ήταν στα γήπεδα?
4: Άρα δεν ήταν.
2: Το 13 και ο 14, 12 και 13.
4: Η Ομόνια πήρε κύπελλο το 12 από την ΑΕΛ και ο 13. Ήταν ο Στέγιος Μιλωνάς. Το 13 κύπελλο πήρε ο Απόλλωνας, αν δεν κάνω.
2: Άρα 11-12, τα δύο συνεχόμενα. Είχε πάρει δύο κύπελλα με
4: λάθη. 11-12.
2: Μάλιστα.
4: Το 11 νομίζω ήταν στο Γάσι Ζή με τον Απόλλωνα και το 12 στο Γάσι Πή με την ΑΕΛ.
3: Κομπιούτερ.
2: Άρα, μάλλον γιατί. Προσπαθώ να διαβάσω μια που διαβάζονται. Τι είπα, 6:30. Πού ξέρει,
3: ένα πώς θα ξέρει το ώρα. Χαθήκατε.
4: Για να πάει στο αλφαμέγα θέλει μια ώρα, λέει.
2: Άρα. Για να πάει ένα θέλει μια ώρα. Θέλουμε μια ώρα.
3: Α, το καινούργιο είναι το γήπεδο. Δύο. Ένα μα πει όλο εσύ πώ είναι να δεν περάσει το Μουντιάλ.
2: Τα λεωφορεία που θα παίρνουν τον κόσμο στα γήπεδα δεν θα έχουν air condition και θα μας λαλούν έκρουσαν το πρωί. Και τέσσερα, ένα τσακώνονται οι σαντουιτσίες ποιος να πιάσει καλύτερο μπόστο.
3: Και μου λέει άρα Χριστοδουλόπουλε μου.
2: Χριστοδουλόπουλε μου,
3: για να πάμε αλφαμέγα θέλουμε μια το ένα.
2: Εντάξει, ναι, τώρα βγει μήνυμα.
3: Χάθηκε το ένα που χάθηκε. Κόπηκε η αρχή του μήνυματος σου. Ξεκίνησε από το 2 το μήνυμα σου.
2: Αν ήταν γι' αυτό που το έκαμε, το αποσύρουμε και εμείς. Ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε τη δήλωση για να δώσει υλικό του Κασάτε Μικέλ και του Λουί, του Πατσαλίδη.
3: Μα συνεργάτε. Ο Ράτιο Καρτόσο, 22 Πέπτου 13 και ο Πάτρικ Πουό μα δημιούργησαν τεράστιο κομικό άνοιγμα για να παρακολουθήσουμε.
2: Τα ωραία, λίγο. Είχαμε να το μετάδοση, ραδιοφωνική μετάδοση.
3: Το
2: Απόλλων ΑΕΛ. Απόλλων ΑΕΛ.
3: Το πέναλτι του ΒΟΟ.
2: Χάσε πέναλτι ο ΒΟΟ. Έπιαν το. Ποιο. Έπιαν το ξανά. Έχασε.
3: Αντεκρά που ήταν μελέτη.
2: Όχι, αντεκρά. Ο ΒΟΟ ήταν του Απόλλων. Του τη ΑΕΛ.
4: Ο Βάλε ήταν το Απόλλων.
2: Ο Βάλε, Μπρούνο Βάλε. Έπιαν το. Και στην παράταση είναι ο Καρτός.
4: Ναι, με ένα σουτ που μακριά.
2: Ναι, που μακριά. Και φύγαν και ωραία συστήματα τότε για το ΒΟΟ. Σήμερα έχει γεννήθει και ο Τιτάνας της πράσινης άμυνας Κέντρικ Καντέ. Ποιος? Έπιανε πρωτάθλημα. Ήταν στην ομάδα του Παναθηναϊκού το 10. Που πήραν ντάμπολ.
3: Ξέσαμε ότι
2: υπήρχε αυτός ο... Ναι.
3: Βάρτο ρε βουό μου, και που τότε να ισώσουμε οικονομικά.
2: Μπρόσκι Λούι στις φωτογραφίες που τις αιματολογικές του ΑΠΟΕΛ έχει έναν που δεν τον κατάλαβα. Φορεί παντελόνι με το νούμερο 18. Βοήθα λίγο.
3: Πού είναι οι φωτογραφίες? Πέμουν να μπορώ να βρω.
2: Βοήθα λίγο να. Και εγώ βέβαια εκεί.
3: Καθοδηγάμε.
2: Εντάξει, μπρόσκι είχαμε και μικρούς που δεύτερη ομάδα.
3: Ναι, μπράβο, τον ξέρω. Απλά να δω η φωτογραφία.
4: Το 18.
3: Το 18 φορέ το σατσά. Ναι.
2: Το ρίφι. Το εργαστράζο με γραφή στην Ομόνια πριν τι διαφημίσει. Back to school. School είναι ουτοπία, όχι. Όχι back to school. Θα είναι να δίνουν τα πρώτες εξετάσεις. Όχι εξετάσεις, τεστ. Τα μωρά. Δεν είναι δεδομένο ότι θα γίνουν κινήσεις και τότε. Όντως ήβρες, ξένος δηλαδή, τέλος πάντων μεγάλος. Να δω.
3: Στη φωτογραφία την κάτω.
2: Νούμερο 18.
3: Ζουμάρι.
2: Δεν ξέρω.
3: Δεν είναι πολλά νεαρός φαίνεται.
2: Όχι, τόσο είμαι έτσι πάσα 30, 28, 27, 29, 30. Φατσάρι, δεν ξέρω τι είναι. Για βόρειο Ευρωπαίος.
3: Κελάρι μου, μεγάλη.
2: Γιατί ρε. Ποιοι είναι οι πορτάριες του ΑΒΟΕΛ? Έχει κάνει πορτάρι περίεργο.
3: Όχι, το ξανεφέραν τώρα.
2: Οκ.
4: Δεν είναι τερματοφύλακας, το είδα.
3: Α, Πορτάρις Μπέκερ θα φύγει. Είναι η πληροφορία μου.
2: Πορτάρις Μπέκερ. Μα κοφκεί ο Μάριν το άλλο ρε φίλε. Είπα στον Μορτάρι. Ακόμα είναι αυτό συγνώμη πριν σχολιάζεται περαιτέρω.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
2: Άρα λύσαμε το μυστήριο τερματοφύλακας. Λοιπόν, η εταιρεία ΑΕΛ FC ανακοινώνει τον Πορτογάλο, τη συμφωνία με τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή Diogo Gomes, ο οποίος υπέραψε συμβόλαιο μέχρι το 27. Καλωσορίζουμε στην μεγάλη οικογένεια της ΑΕΛ τον ποδοσφαιριστή.
3: Καλώς
2: ήρθες. Diogo Gomes ανακοινώθηκε και επίσημα από την ΑΕΛ.
3: Ήταν από τις ανακοινώσεις που περιμέναν εδώ και μέρες.
2: Ένα κόπηκε απλά τον αριθμό πριν το 2 δεν το έβαλα. Μετρούμεν που το 2 στη Λεμεσό. 0, 2, 3. Φαντάζομαι ότι οι Απολωνίοι σε μετρούν 0, 1, 2, 4, 5. Δεν την πήρε η Λεμεσό, ρε φίλε. 6-30. Όντως, έκαμε στο επίσκοπο επί τούτε, ενώ έβαλες το 1 ή μετά το δικαιολόγησες με αυτήν την εφάνταση και ωραία δικαιολογία. Μάρια μου, δεν ξέρω, ξέρει κάποιος θα είναι τηλεοπτικό το ΑΕΚ ΠΑΟΚ? ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Λάρνακας, ΠΑΟΚ.
3: Ναι, κάτι είπε, ότι να είναι, ποιος το είπε, ο Βεντούρης Πρισιστέλλα.
2: Ότι θα είναι τηλεοπτικό.
3: Ναι, τηλεοπτικό ή online, θέλουμε τηλεοπτικό. Θα μεταδοθεί είναι η ερώτηση.
2: Εντάξει, τηλεοπτικό, ο φίλος που ρωτά, δεν διευκρινίζει νομίζω, αλλά οκ, αν είναι online, νομίζω να παίζει ρόλο. Εγώ θα μάθω σε λίγο στο τελευταίο μας break, επιστρέφοντας θα κληρώσουμε αυτοκόλλητα Panini και τα 5 συλλεκτικά boxes με τα ποτήρια McDonald's. Όλα αυτά μετά το τελευταίο break.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Η έξαρση της έμφυλης βίας τίθεται επιτάπητος στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αφορμή η πρόσφατη απόπειρα γυναικοκτονία στη Λεμεσό. Ξεπέρασαν τους 3.300 νεκροί στη Βενεζουέλα, πέραν των 16.000 οι δραματίες, οι αρχές αποφεύγουν να κάνουν λόγο για τους αγνοούμενους. Τουλάχιστον 19 θάνατοι στην πολιτεία New Jersey στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα που πλήττει την περιοχή για αρκετές ημέρες, σύμφωνα με αξιωματούχο. Η Κυπριακή Δημοκρατία αποστέλει 2 οπτητικά μέσα αεροπυρόσβεσης τύπου Air Tractor για να συνδράμουν στην προσπάθεια των γαλλικών αρχών να αντιμετωπίσουν μεγάλες πυρκαγιές που μένονται στη χώρα. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
1: Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Φίνας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφαπίτσα.
4: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
3: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
5: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
6: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
7: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
8: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
7: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
8: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
7: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
9: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
10: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries. Ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
11: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
12: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ.
13: Βρείτε τη μαγιά σας! Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμη που σχεδόν βαριέμαι.
14: Καλή αυθυποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες.
16: Δεν σου το έδειξαν ποτέ.
15: Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buycell. Κατέβασε τώρα το Buycell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buycellcyprus.com.
17: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη. Όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife, έχεις τον άνθρωπό σου.
18: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
1: Ο Νίκος Μακλάς στις 6 Ιουλίου 1999 μετεγράφεται από την Φίτεσε στον Άγιαξ αντί του ποσού των 5,5 δισεκατομμυρίων δραχμών, δηλαδή λίγο παραπάνω από 16 εκατομμύρια ευρώ, και γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος Έλληνας αθλητής όλων των εποχών. Λίγους μήνες αργότερα, όλο το γήπεδο χορεύει σιρτάκι και ο νεαρός τότε Σλάταν Ιμπραήμοβιτς είναι εκνευρισμένος για την αγάπη του κοινού στο πρόσωπο του Έλληνα επιθετικού.
2: Νίκος Μαχλάς, από τους κορυφαίους Έλληνες επιθετικούς και από τις πιο ωραίες κουβέντες που κάναμε.

0: Πριν κάνουμε τις κληρώσεις, υπάρχουν μηνύματα που πρέπει να διαβάσουμε. Ο κόσμος στις τελευταίες δεκαετίες εξύπνησε, μελετά και σκέφτεται. Δεν τα τρώει εύκολα αυτά των πολιτικών και των παπάδων. Έγινε πιο ροκ, όμως η pop κουλτούρα κυριαρχεί και είναι αρκετή για αυτούς να τους εκλέγει και να τους ακολουθεί και να πιστεύει ότι τους λένε παγκόσμιο στην Κύπρο. Παγκόσμιο λοιπόν στην Κύπρο. Υπάρχει κοινωνιολογική εξήγηση γιατί έχασαν οι Σενεγάλοι από το Βέλγιο και το Κονγκό από Αγγλία. Χάθηκα, φίλε. Ενώ σε ακολουθούσα, στο τέλος με μπέρδεψε. Τώρα δεν ήξερα να ξυπνήσαμε. Εδώ στην Κύπρο συγκεκριμένα μιλώ. Το ξυπνήσαμε πώς, τι. Ενώ με το να μην αντιδρούμε, ενώ okay, κάποιοι γυρίζουν την πλάτη. Εγώ γύρισα την πλάτη.
1: Αλλά έτσι αντίδραση.
0: Όχι, ναι, δεν αντιδρώ, αυτό λέω. Δεν υπάρχει αντίδραση. Δεν υπάρχει αντίδραση.
1: Να μην υπάρχει, να μην ξέρεις κιόλας πώς να αντιδράσεις. Χωρίς να χάσεις άλλα πράγματα.
0: Ναι, αλλά να σου πω, σε γενικές γραμμές γίνει και ο αλάτο παγκόσμιο στην Κύπρο. Παγκόσμιο στην Κύπρο. Δεν μπορεί να γίνει. Εσά να μου λες ότι ο Παναγιώτης που είναι 22 χρονών να βάλει πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αφού δεν μπορεί. Πρέπει να σε, ξέρω.
1: 25.
0: Όχι, 35 και πάνω. Ναι, ναι, ένα οποίο να βάλω πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αφού δεν μπορεί. Δεν είναι απλά θέλει, δεν θέλει, ή θα εκλεγώ, δεν θα εκλεγώ, ή θα διεκδικήσουμε και θα μας απορρίψουν για το Μουντιάλ. Δεν μπορεί. Ξεκάθαρο. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει ούτε μια στο εκατομμύριο. Προ τιμή περίμενα να ακούσω το όνομα τη διαφήμιση να ξέρω τι θα αγοράσουμε αυτό το τραγούδι. Είναι ωραίο Music Takes. Το
1: Wonderful World.
0: Ναι.
1: Μάλλον το ζεύκετε διαφήμιση. Εβαλάν.
0: Hello boys, write it down. Football is coming home. Up the Lions.
1: Κότσο, η βράση τη θάλασσα.
0: Κότσο, με το μαγιό το σπίτι τη Αγγλία με σημεώαν τη.
1: Ένα άλλο γιο. Δεν είμαι έτοιμο να το.
0: Πάντα θα κυβερνούν μέτρη γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού που αγγίζει το 60-70 είναι μέτρη. Λέει ένα άλλο φίλο.
2: Αλλά υπάρχουν οι καλοί, όμως θέλουμε και του μέτριου. Σωστό.
0: Για σύνομε εσά,
2: για να υπάρχουν οι καλοί, ναι. θέλουμε και του μέτριου σε μια κοινωνία.
0: Ναι, αλλά. Πάντα θα ξεχωρίζουν κάποιοι.
2: Σωστό,
0: από του
2: ναι.
0: υπόλοιπου. Όπου και να είναι ο μέσο όρο, ο πύχη του μέσου όρου. Αν είμαστε στο 3, ξεχωρίζουν αυτοί μόνο του 4. Αν το πάρεις το 6, πάντα θα υπάρχουν αυτοί που είναι το 7, το 8, πάντα θα ξεχωρίσουν. Ή ένας καλός ποδοσφαιριστής, ένας καλός δημοσιογράφος, να μην πω άλλα επαγγέλματα να εξηγηθώ, ένας καλός αθλιογράφος στην Κύπρο, που είναι το 6, που είναι απαβαβερής, θεωρείται καλός.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος, αν τον βάλεις, ξέρω, προς την Αγγλία, ξέχασε το θέμα της γλώσσας, ο ίδιος δημοσιογράφος με τις ίδιες γνώσεις, των ίδιων τρόπων σκέψης και δουλειά θα ήταν. Στους χειρότερους. Ναι, αυτό. Ο καθένας από εμάς κρίνεται και κατατάσσεται τέλος πάντων σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το μέσο όρο της χώρας.
1: Αν το ταβάνι π.χ. στην Κύπρο θεωρείται να περιγράψει το από ερμόνια. Ξέρω
0: εγώ. Όχι, μα το πώς θα το περιγράψει. Ναι, το ταβάνι κάθε φορά το ταβάνι. Εγώ μιλώ για το επίπεδο. Δεν το
1: λέω απλά. Θα σου πω ότι τι αναλογεί. Τι αναλογεί στον Αγγλία το απερμόνια, σε τι αντιστοιχεί.
0: Ναι, φίλε, μίλω εγώ η γλώσσα. Ας πούμε, δεν υπάρχει εγγλέζο speaker που να μην ξέρει να χρησιμοποιεί. 99% ξέρω καλά την αγγλική γλώσσα. Εδώ με κάνουμε καριέρα ένα άτομο που ξέρουμε 50% να χρησιμοποιεί την αγγλική γλώσσα. Την ελληνική γλώσσα.
1: Μιλάς όμως και τώρα, είναι και κάτι άλλο εντελώς διαφορετικό για μένα. Το πόσο εύκολη είναι η αγγλική και πόσο δύσκολη είναι η ελληνική για να χρησιμοποιήσει κάποιο.
0: Ρε φίλε, όχι, δεν το δέχομαι. Ένας δημοσιογράφος πρέπει να ξέρει ότι μιλάω για αυτό μέσα. Ούτε εγώ μιλώ αρκετά καλά ελληνικά όπως έπρεπε να μιλώ για την δουλειά μου κάνω.
1: Ναι, αλλά πώς.
0: Στην Αγγλία θα την έκανε. Ρε στο Βέλγιο, στην Κίνα, αν είχε κάνει με τη δύσκολη γλώσσα.
1: Έχει. Γιατί άμα κάνει αγγλικά μετάδοση, ρε φίλε, τα βασικά να κάνει είναι να τα βγάλει πέρα. Στα ελληνικά είναι πιο δύσκολο. Είναι πιο δύσκολο μετά. Και να μην κάνει λάθη συντακτικά και γλωσσικά.
0: Δεν το δέχομαι, αλλά ακούμε αυτόν anyway που το χάσαμε και πάμε στην πρώτη μας κλήρωση.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
1: Because Haran is flying and drone.
0: Τι πας?
1: Football is not coming home because Haran is flying and drone.
0: As a drone. Το λοιπόν, πάμε πρώτα με τα...
1: Link.
0: Πάμε πρώτα με τα ποτήρια McDonald's. Si. Έχω εδώ 19 ονόματα που βγήκαν και κέρδισαν. Βλέπω και 2, 3, 4 που απάντησαν λάθος.
1: Ναι.
0: Το λοιπόν.

0: Έχουμε.
1: Να σου πω ότι ο πιο δημοφιλής ήταν ο Μπέκαμ και ο λιγότερο δημοφιλής ήταν ο Γιαμάλ.
0: Ναι, οκ. Βλέπω εδώ Ανδρέας 29, Στυλιανός, Γιώργος, Λευκοσία, Νεόφυτος, Χρήστος, Άνδρος, Άλεξ, Δημήτρης, Φώτης, Χρήστος, Κολλητός. Έχω και αριθμούς διπλά, απλά δεν αναφέρω τους αριθμούς για να πει ο Παναγιώτης τους πέντε τυχερούς. Ιάκωβος, λοιπόν εδώ, Χρώμα, Χώρα, Λεμεσός, Ιάκωβος τέλος πάντων, Φιδίας, βγαίνει ο Φιδίας.
1: Έγραφε το Μάγκη εντάξει. Να.
0: Νικόλας, Γιώργος, Παύλος, Γιώργος Λευκοσία, Γιώργος Κέτσον, Παναγιώτης, όχι Παναγιώτης έχει χει διπλά, έχασεν, και Λούκας Χρήστος, οι 19, άρα τους έβαλα με άλλη σειρά. Από τώρα μέχρι το 19 θέλω 5 αριθμούς Παναγιώτη. Έναν.
2: 4.
0: Συγγνώμη, 4. Ναι, τώρα θα πάει στα SMS. 4.
3: Θα πούμε το 2.
0: Το 2 είναι Στυλιανός Λευκοσία. Στυλιανός Λευκοσία.
3: 6.
0: Το 6 είναι Σκέτον Άντρος έχω εδώ. Άντρος. Έχουμε και τηλέφωνα εννοείται.
3: 11.
0: 11, Ιάκωβος, Λεμεσός και κάτι δίπλα από το φκαλό. Χρώμα, Χώρα, Ενώρα. Τέλος πάντων είναι Ιάκωβος, Λεμεσός.
3: Και 19.
0: Και 19 είναι Χρήστος, Λευκοσία.
1: Okay.
0: Άρα έχουμε τους 4 από τα τηλέφωνα και πού είναι τη λίστα με τα SMS. Και από το 1 μέχρι το 16, για να δώσουμε και έναν που στείλαν μηνύματα.
3: 4 αριθμούς.
0: Ένα αριθμό μόνο, από το 1 μέχρι το 16. Ένα αριθμό.
3: 12.
0: Ο φίλος. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 9, 9, 2. Έστειλε μήνυμα 3 και 28. Συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια σε όλους.
0: Όσοι δεν άκουσαν. Το όνομα τους δεν κέρδισαν. Όσοι δεν ακούει γενικά, θα τους πάρει ένα τηλέφωνο αύριο. Οι φίλοι μας, η Μερόπη, και θα σας ενημερώσει. Αυτή η κλήρωση ήταν για τα 5 συλλεκτικά πακέτα με τα ποτήρια Μαχτώνα. Στα άλλα 5 την ερχόμενη Παρασκευή. Και σε λίγο θα κληρώσουμε και τις 2 κούτες με τα αυτογόλυτα. Έγινε κάποια κλήρωση ακόμα. Χριστό, είσαι μαζί μας. Άστε είναι το πριν 3-4, εντάξει.

0: Το λοιπόν.
1: Folter. Πάμε να βρούμε Folter. Κρόνος, stickers. 79 μηνύματα υπάρχουν μέσα. Θυμίζω ότι τις πρώτες εβδομάδες όσα μηνύματα ήταν μέσα ήταν για τις κάρτες. Και συμφωνήσαμε ότι λόγω και της ζήτησης, λόγω και
2: του χαμού που γίνεται.
1: Ναι, με τα αυτοκόλλητα από την περασμένη Δευτέρα μέχρι και την περασμένη Παρασκευή, είναι ώρα 4. Όσοι έστειλαν Κρόνος είναι σε αυτήν την κλήρωση που θα γίνει τώρα. Οι υπόλοιποι που έστειλαν από την Παρασκευή, την προηγούμενη 4-1, μέχρι και την Παρασκευή που θα έρθει η ώρα 4, θα μπουν στην κλήρωση την επόμενη. Άρα, τι σου είπα, Λουί, από το 1 μέχρι το 50-60, από το 1 μέχρι το 78, πείτε από ένα αριθμό.
2: Το 65.
1: Έναν 78, 65, είναι Σάββας Ιακώβου, Σάββας Ιακώβου, και ακόμη...
2: Να μου πει πάνω, ίσως.
1: Ναι, ακόμα έναν... Εσύ τι αριθμό σε αριθμό να σημειώσω, 65 για την επόμενη φορά να το αφαιρέσουμε. Από εδώ μέχρι το 78, Πανέδη μου. 50. Στάλικεν 2 εβδόμου, 3 και 47, Κρόνος, μόνο Απόελ. Μόνο Απόελ, ρε παιδιά, εντάξει. Δεν έχουμε όνομα, αλλά μόνο Απόελ ο φίλος. Το 50. Άμα σας ακούει φίλος ο Σάββας και ο φίλος μόνο από ελ κερδίσατε, ή και εσείς αύριο Δευτέρα θα ενημερωθείτε. Κανή μιζέρια με τον πρόεδρο μας. It's coming home, καθότι οι αρχαίοι τίλιροι ήταν οι πρώτοι που έπαιξαν μάπες στην ανθρωπότητα. Εντάξει, είναι γνωστό. Αλέξ Νίκ είναι γνωστό ότι είναι οι πρώτοι. Εντάξει, το αφισβητούν κάποιοι πολιτισμοί, αλλά προφανώς δεν ξέρουν. Και όταν δεν ξέρεις... Cool. Κανένα νέο για ΑΕΛ, ο 4-5, μα είναι... Δεν μου είναι με την ΑΕΛ. Να ανακοίνωσε τον Διόγον Γκόμες, αλλά είναι όλα τα ονόματα που φκένουν ισχύουν.
2: Έκαμε ο Τσαλούπι μια έτσι ανάλυση. Ο Γκόμες είναι κοντά, ο Καρό έχει κάποιες εκκρεμότητες, έχουν κάποια βάση είναι όλα, απλά υπάρχουν σε όλα κάποιοι αστερίσκοι που πρέπει να ξεπεραστούν.
1: Ναι. Καλησπέρα. Κινείται κανένα φίλο στα μεταγραφικά της Ομονίας? Τουλάχιστον όπως το λέω, εμπόξο φίλε δεν κινείται. Αλλά προφανώς κινούνται. Περιμένω να δούμε. Ρε μα καταλάβετε πόσα μας εξαγγέλνουν σχεδόν κάθε μέρα τούτη και βρέθεται η pop κουλτούρα να τα πιστεύει και να λέει ότι είναι εφικτά. Λίγοι είναι οι ροκ, λίγοι ρεμπέτσες, οι άλλοι εντάξει. Μα περίμενε.
2: Νοσάιμο.
1: Άνοιξε. Οι άλλοι ένταξαν τέλος πάντων, οι άλλοι με ομικροβιότητα ή και ήττα ένταξαν κατοικίες 10.000 σε 3 χρόνια κτλ. Γιατί σε Σενεγάλη, τι δεν καταλαβαίνεις? Μα ήταν και ο προηγούμενο μήμα του Σάιμον.
2: Ναι,
1: άντε ρε Λουί, αφού είσαι υπεύθυνος, εσύ να διαβάζεις τούτα.
2: Εντάξει, μα εκείνο είναι λογικό τους.
1: Γιατί είσαι Σενεγάλη, τι δεν καταλαβαίνεις? Κάλλει τον Γκεγέ, τέλος πάντων, που είχε τους Βέλγους υποέλεγχο, και ο άλλος στην Κύπρο το εξηγά σε κυπριακό αθλητικό σταθμό ότι το θέμα είναι πιο βαθύ, είναι κοινωνιολογικό. Γι' αυτό δεν συγκατάλαβα. Ναι. Πελάνα Νίκ. Κόλλα έγκομοι, επέλανε με ο γιος μου να του πιάσω στίκη και βοηθάτε λίγο. Φίλε, πραγματικά τόσα χρόνια κάνουμε την εκπομπή, δώσαμε δώρα.
2: Ναι, απίστευτε, πάρα πολλές
1: κάρτες. Αρκετό χιλιάδων ευρώ δώρα και δώρα μικρά σε αξία. Εγώ δεν θυμάμαι άλλη φορά, αλλά παίρνω τόσα πολλά μηνύματα.
2: Τώρα υπάρχουν όμως, και τρία
1: περιπτώσεις. Όχι, υπάρχουν, ναι, αλλά και πάλι. Πρώτη φορά εγώ πια τόσα πολλά μηνύματα. Ρε φίλε, θέλω κάρτες, συγγνώμη, αυτοκόλλητα.
2: Επειδή ήταν η έλλειψη αλλιών καιρών.
1: Ναι. Ήβρα λίγο προχτές, να μην πω το όνομα του, ένα πόσο είναι λίγο καιρό να το δω. Να μου κάνεις και τα λοιπά. Ρε, κατέβηνε στο περίπτερο να βρω κάρτες. Λέει μου, αν είσαι να μου δώκεις. Λέω το όγιο. Ρε, αφού του άλλου του Μιχάλη, μου έδωκες του. Και ο Μιχάλη, ρε, λέω. Αν είσαι περίπτωση κανενού, κάρτες ειδικά τώρα κανενού. Λέει μου, είπε μου εδώ και έστω. Τέλος πάντων, συγκεκριμένα κατάλαβα ότι πήρα όντως στο γιον νιου φίλου μικρό μωρό. Νο? Κάτι κάρτες που μας εμείνα, αυτοκόλλητα που ξέρω και ο τριών χρονών που ήταν πειταξούμε.
2: Αν μείνουμε στο στούδιο.
1: Ναι, κάτι που μπορείτε κάποιον να εσπιάσει, ας πούμε. Τούτο. Αλλά ξέρεις, Κάρτε αυτό, όλοι τα θέλουν. Περίμενε, ευχαριστούμε πολύ. Κέρδισε ο Νικόλας Γιατζής, ευχαριστή μας.
2: Όχι, μάλλον όχι.
1: Άντρος, Ιάκωβος, Χρήστος και Παναγιώτης. Α, από αυτό. Τι καλό πιάνε μας για να εγώ έγκληρωση. Καλό πιάνε, Νικόλα μου. You never know.
2: Μπορεί να
1: μας
2: κερδίσεις το ποτήρι.
1: Α, μπορεί να το ποτήρι. Μπορεί, μπορεί. Α, περίμενε, το που διαβάσα ήταν τα ποτήρια, ρε. Ήταν τα ποτήρια το που διαβάσα τώρα. Ναι, συγχυστήκα κι εγώ.
2: Είμαι από όσα δώρα.
1: Από όσα δώρα, έλεγε μου.
2: Έλεος βοήθα, φιδίας. Φιδιά μου.
1: Αυτοκόλλητα, Λούι, έλεος βοήθα. Μια πρόβλεψη με δύο απόψε. Πρόβλεψη, όχι επιθυμία, ρε Παναγή.
0: Πρόβλεψη, ναι.
1: Πρόβλεψη. Ή δύο σε έναν, αν θέλεις.
0: Λοιπόν, Πορτογαλία, Ισπανία είναι ντέρπι, είναι όλα ανοιχτά. Θα παίξουν και δύο ομάδες, πιστεύω, επιθετικά. Τι να πω, καλύτερο σας κερδίσει, δεν μπορώ να κάνω μια ακριβή πρόβλεψη. Τώρα, αυτό μπόψε, ναι. Α, και...
1: και έχουμε και το Ελβετία, Κολομβία. Όχι, το ένα αύριο.
0: Αμερική, βέβαια.
1: Αμερική, συγνώμη, ναι,
0: Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο. Στις τρεις είναι πιο βιωτικό το Βέλγιο. Έχει καλύτερους παίχτες σε μονάδες, αλλά δεν ξεγράφω τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Και με ακούν τη μαδία, τι θα περάσω νομίζω από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι. Φάνηκε ότι είναι πιο ομάδα στο τουρνουά. Το Βέλγιο, παρόλο που έχει τις μονάδες, δεν έπεισε πολύ. Θα δούμε.
1: Ποια άποψή σας για τον Τάκη Τσουκαλά, 54, που τον αρθινίδιος τώρα. Τι άποψη θέλετε, ρε φίλε, για τον κύριο Τάκη μας.
0: Να είναι καλά να μας να το βλέπουμε.
1: Καλό απόγευμα, Μπλέλιο Πετρίς, κλεψιά το 450 της Νορβηγίας. Το πήραμε πάντως, ωραίος, ο 82. Εγώ το ως το H2, επειδή υπήρχε φόρμουλα για την παράταση. Αλλά αν το έβλεπες και έπαιξε καρφωτό, μπράβο σου. Ήταν γενικά ψηλές αποδόσεις της Νορβηγίας και τα double chance και το διπλό. Και η πρόκριση σκέτσα ήταν πάρα πολύ υψηλή. Αργεντινή, Ισπανία, μόνο τελικό μπορούν να βρεθούν. Για τον φίλο τον Χαρίν. Σιγά ρε κοπέλκια, γιατί να κουντήσουν τη ΣΥΠΑ, αφού και να αποκλειστούν θα ζητήσουν να πάρουν wildcard για τη συνέχεια. Μπορεί να κάνουν και τούτο. You never know, ποτέ δεν ξέρεις. Δεν ξανασυνέβη, αλλά μπορεί να συμβεί και...
2: Μπορεί να το πετύχουν τώρα.
1: Μπορεί να συμβεί και τώρα.

0: Γεια σου Βιόλα μου, χειρίζομαι και στο Λουίν. Έχει κανένα νέο για ΑΠΟΕΛ? Ρωτά ο φίλος.
1: Όχι.
0: Εντάξει, επειδή δύο μέρες χαθήκαμε και λίγο, έχασα εγώ λίγο μετά τις επικαιρότητες λόγω Μουντιάλ. Υπόθηκε κάτι προχθές, πότε βγήκε ο Νεκτάριος, περασμένη εβδομάδα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Είπε κάτι ουσιαστικό για το θέμα το διαπραγματεύσεων με την πλευρά Σάβα Λιασί? Τίποτε.
1: Υπάρχουν αυτές οι εκκρεμότητες που υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Η οποία είναι διαδικασία, η οποία θα πάρει χρόνο. Αξία τα ΑΠΟΕΛ είναι θαρρυντικό σίγουρα. Έχουν μεγάλη ικανοποίηση για τα διαρκείες. Νομίζω δεν το περιμένουν ούτε οι ίδιοι ότι 6 Ιουλίου να είχαν κοντά.
2: Φαίνεται να έρθει κοντά ο κόσμος φέτος του ΑΠΟΕΛ και το σημαντικό είναι ότι πήραν διαρκείας πολλοί που δεν είχαν πέρσι, συγκεκριμένα 1190.
0: Καινούργοι 1190.
2: Ναι, καινούργοι που δεν είχαν πέρσι.
0: Σημαντικός αριθμός.
1: Σχεδόν 20%.
0: Ναι. Αλλά εντάξει, το πιο σημαντικό είναι να βρεθεί τώρα η χρυσή τομή με την περίπτωση, ναι, με την πλευρά του Σάβα Γιασί. Που...
2: Γιατί όταν έχει, ναι, όταν έχει θέματα στο οικονομικό, φαίνονται και στο αγωνιστικό.
0: Εδώ καφέτος πάνω σε έναν που τους πανίνει στην Αγία Νάπα. Τι εννοεί ρε Σέμω? Εδώ καφέτος σε έναν που τους πανίνει. Έγιναμε φίλοι. Λέει μου, πέ μου τις δύσκολες κάρτες, θέλεις να σου στείλω. Αν θέλεις και δύσκολες από προηγούμενες συλλογές, γίνεται. Είπα του όχι, δεν θέλω ρουσφέτη, θα χαθεί περιπέτεια. Εν τω μεταξύ δεν κάνω συλλογές, κάνει ο ξάρθος μου και τώρα συνέχεια με βρίζει. Εννοείς τον ιδιοκτήτη της πανίνη ρε φίλε, Ιταλό. Σέμω μου.
1: Αυτά.
0: Αυτά, ναι, όντως. Να σας πω ότι το είπα και πριν, δηλαδή, στο ξεκίνημα, ότι πέραν από τις δύο κοτιά που κλειώσαμε σήμερα και άλλες δύο την ερχόμενη εβδομάδα, στα επόμενα δύο podcast, επεισόδια podcast, θα έχουμε και εκεί μια κούτα την οποία μπορείτε να την διεκδικήσετε. Ναι. Νομίζω το Σάββατο σε μόλι εγκομίσει θα βρεθούν άτομα για ανταλλαγή. Πανί, στίχε λέει ένα άλλο φίλο. Ο κότσο Τούντι καινούργιοι δεν είναι καινούργιοι. Αν καταλάβατε τι λέω. Με καταλάβα εγώ τσου αλήθεια. Σήμερα, παιδιά, κατατέθηκε επίσημο φάκελο στην ΚΟΠ από πλευρά ΑΠΟΕΛ. Πολύ πιθανόν, επειδή είχα ρωτήσει, μέχρι και την περασμένη Παρασκευή η ΚΟΠ δεν είχε πάρει ούτε τηλεφώνημα που λέει κουβέντα. Οπότε, αν κατατέθηκε σήμερα ο φάκελο, αν εννοεί το ΑΠΟΕΛ. Και δεν ξέρω γιατί περιλαμβάνει, είναι ένα πρώτο επόμενο βήμα.
1: Για τα σχεδόμενα Παναγιώτης για τα διαρκείας.
0: Α, για τα διαρκείας.
1: Ναι, εκείνοι που είναι πια πέρσι επιστρέψαν, είναι καινούργιοι.
0: Κατατέθηκε επίσημο φάκελο στην ΚΟΠ για ποιον πράγμα.
1: Κύριε, ο κότσος μας καινούργιους.
0: Α, τούτοι καινούργιοι δεν είναι καινούργιοι. Α, τώρα το κατάλαβα, τώρα κατάλαβα. Εκτός αν είναι το φάκελο για τα κριτήρια της ΚΟΠ, της UEFA. Τέλος πάντων, ήταν δύσκολη Δευτέρα. Εγώ ούτε πολύ λογιμήθηκα.
1: Πάμε
0: να κινηθούμε λίγο τώρα.
1: Είναι παγκή season holders και έφυγαν για το
0: καθένα. Ναι, ναι, σωστό.
3: Πάμε, γεια σας.
0: Τα λέμε αύριο.
2: Καλή συνέχεια.
4: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
5: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
6: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους.
3: Μεταγραφική ανακοίνωση από την ΑΕΛ. Συμφώνησε με τον Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό Ντιάγκο Γκόμες, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για ένα χρόνο. Εντάσσεται στην ΑΕΛ και ο Ζωάο Ταβάρες, ενώ στην Κύπρο ήρθε και ο Γκόμες, ώστε να λύσει το συμβόλαιο του με τον Άρη και να ενταχθεί στους γαλαζοκίτρινους. Ενδιαφέρουν επίσης οι Φελίπε Σοάρες, Μιγκέλ Βιλανουέβα και Αλεξάνδρου Ματάν. Σε αναζήτηση δύο κεντρικών αμυντικών βρίσκεται ο Απόλλωνας μετά την αρνητική εξέλιξη που έχει προκύψει με το πρόβλημα υγείας του Γκόλτσον. Θα αποκτηθεί επίσης και επιθετικός, ενώ σε καλό δρόμο βρίσκονται οι επαφές για παραχώρηση του Γιούσεφ στην Μιάλπη Σουηδίας. Όταν επιστρέψει στην Κύπρο, η αποστολή θα ενσωματωθεί σε αυτήν ο Γκάρι Ροντρίγκες. Ενίσχυση κάτω από τα δοκάρια ψάχνει η ΑΕΚ με τερματοφύλακα για τον κατάλογο Β. Πιθανό το ενδεχόμενο αποχώρησης του Δημητρίου. Προτεραιότητα δίνεται στην ενίσχυση με επιτελικό μέσο και επιθετικό. Για λόγους ξεκούρασης δεν αγωνίστηκε στο φιλικό του Σαββάτου Αντερέγγεν, στις προπονήσεις και ο Αμίν. Ο Λουκάσεν αποτελεί την πρώτη επιλογή της ΠΑΦΟΥ για την θέση του κεντρικού αμυντικού Ντιάμπι και Σάμι Μαέ. Οι εναλλακτικές επιλογές αναμονή για την περίπτωση Πουλούλου. Υπαρκτό το ενδιαφέρον της Δυναμό Ζάκρεπ για τον Σούνιτς, ο οποίος πήρε επιπλέον άδεια ξεκούρασης. Συνεχίζεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός στην Ομόνια. Θα αποκτηθούν δεξιός μπακ, στόπερ, επιθετικός, τερματοφύλακας και μέσο επιθετικός. Διατίθενται από το πρωί τα εισιτήρια διαρκείας αλλά και τα εισιτήρια του φιλικού με τον Πανετολικό στις 16 Ιουλίου στο Γασιπί. Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου στις 5.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στο πλατεία Γλαντζάς θα τελεστεί εξόδιο ως ακολουθία του τέος Προέδρου της Ομόνιας Δώρου Σεραφείμ. Παρελθόν αποτελεί από τον Άρη και ο Άλεξ Μουσούντα, με τον οποίο λύθηκε κοινή συνενέση συνεργασία. Πλέον εντατικοποιείται προσπάθεια για ενίσχυση του ρόστερ. Αρχίζουν οι προπονήσεις στον Αρχάγγελο για τους ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ. Επιτελικός μέσος και κεντρικός επιθετικός είναι δύο θέσεις όπου δίνεται προτεραιότητα. Ξεπέρασαν τις 6.000 εισιτήρια διαρκείας. Στην Κύπρο για να αναλάβει τα καθήκοντά του αναμένεται ο νέος τεχνικός της ανόρθωσης Νέστορ Ελ Μαέστρο. Τριετές συμβόλαιο υπέγραψε ο νεαρός Ολλανδός μέσος στην Μίντεντορπ. Έρχεται αύριο στην Κύπρο για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Ένωσης Νέων Ύψων ο Ουκρανός Τσιγκρίνσκι. Την παρουσία της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώνει η Εθνική Μπάσκετ, η οποία αντιμετωπίζει στις 8 απόψε εκτός έδρας στην Γερμανία για την τελευταία αγωνιστική του πέμπτου ομίλου.
6: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Με δύο αγώνες συνεχίζεται απόψε η φάση των 16 στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στις 10 η Ισπανία θα αναμετρηθεί με την Πορτογαλία και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αντιμετωπίζουν το Βέλγιο. Σε σκάνδαλο φαίνεται να οδηγεί η απόφαση της FIFA να ακυρώσει την τιμωρία του διεθνούς Αμερικανού Μπάλογκαν για την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε στο μάτς με την Βοσνία. Ως εκ τούτου θα αγωνιστεί κανονικά στον απόψινο αγώνα με το Βέλγιο να αντιδρά έντονα για αυτή την εξέλιξη. Η UEFA εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της FIFA για το θέμα Μπάλογκαν, κάνοντας λόγο για απόφαση που υπονομεύει την αξιοπιστία και την ακαιρεότητα του ποδοσφαίρου. Ο Ολυμπιακός Πειραιός κινείται ήδη για τον Άμπραμπατ και ολοκληρώνει την μεταγραφή του Ζιώτα Σίλβα. Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε και επίσημα την πρόσληψη του Όλιβερ Γκλάσνερ στην τεχνική ηγεσία. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
6: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7000 8182.

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 70 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί γάλπο 1 κιλό 7,59 και με Lidl Plus 5,69. Φρούτα του δάσους 500 γραμμάρια 3,19 και με Lidl Plus 2,65. Και επιτραπέζιο νερό 12x500 ml 1,69 και με Lidl Plus 1,39. Lidl. More to value.
3: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
4: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
8: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
9: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
10: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
11: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
12: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
13: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
14: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
15: Άλλες δύο αναμετρήσεις για την φάση των 16 στο Παγκόσμιο Κύπελο. Στις 10 το βράδυ, Πορτογαλία-Ισπανία. Στις 3 τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής-Βέλγιο.
16: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
17: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Σήμερα είναι Δευτέρα και, είναι... και έχει ο μήνας 6, είναι ο έκτος, ζούμε στο έτος 2026.
1: Ο έβδομος.
0: Είναι ο έβδομος, συγγνώμη Μάγκη, απλά με μπέρδευσαν τα πολλά εξάρια. Είναι ο έβδομος, ζούμε στο έτος 2026, ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό, λέγεται Mappe Show και έχει στα μικρόφωνα της τον Μάγκη.
1: Και τον Χρήστο, γεια σου Χρήστο.
0: Επίσης, αν θέλετε και γουστάρετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950 για να εκφράσετε δηλαδή σκέψεις, απόψεις και συναισθήματα. Θέλεις να πεις κάτι, Μαγιό? Ωραία, μα θες πέντο, ρε. Τι?
1: Όχι, μισό λεπτό.
0: Δεν μισό λεπτό. Περιμένετε μισό λεπτό, κυρίες και κύριοι. Μισό λεπτό, ρε.
1: Όχι, ρε, εντάξει.
0: Να πάω από το ίδιο λεπτό, ρε. Περιμένετε, κυρίες και κύριοι. Απολογούμαστε κιόλας.
1: Είναι καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ λόγω.
0: Ευχαριστώ Μαγί, τούτον είναι, ναι.
1: Στο 2950 μπορεί να στείλετε για την ένδειξη Global College, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας για να διεκδικήσετε μια από τις 5 υποτροφίες που υπάρχουν για τον Global College. Καλό θα ήταν τα άτομα που θα στείλουν πραγματικά να ενδιαφέρονται. Να ενδιαφέρονται για τις υποτροφίες τις συγκεκριμένες που δίνει ο Sport FM 95 μαζί με το Global College. Να πω ότι είναι για το δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, είναι για το πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων και το μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων. Οι τυχεροί ακροατές, να πω ότι μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε από τα τρία προγράμματα αυτά τους ενδιαφέρει και να λάβουν την υποτροφία τους.
0: Απολογούμαστε, αυτό είναι κάποια που συμβαίνουν έτσι εντελώς απροσεκτά. Λοιπόν, τι είπες Ζερμάκη?
1: Είπα για το διαγωνισμό μας.
0: Είμαι, λέει, από Κρήτη Ουτέρα, σας ακούω καθημερινά δυνατά στα μεγάφωνα. Έχω τρεις γειτόνους, έναν 80χρονο που είναι ο πιο μικρός. Όποτε παίζει μουσική σας νομίζουν ότι κάνουν, λέει, ηρωτελεστίες. Έτσι να τους πεις, ότι διαβάζεις τη Σολομόνι G για να πριν κοιμηθώ.
1: Τι τραγούδι μας έβαλες, Χρήστο?
0: Εξτρεμαδούρα, από την Εξτρεμαδούρα, δηλαδή την Πορτογαλία, του Σασέτρε, σε ένα κομμάτι τους που λέγεται Μάε Μπρούχα. Μάνα Μάγισσα.
1: Μάνα Μάγισσα.
0: Ναι, είπα να βάλω ή τη μάνα την Τούρκα ή τη μάνα την Μάγισσα. Και σκέφτηκα, επειδή παίζει σήμερα η Πορτογαλία με την Ισπανία, να παίξουμε τούτο το τραγούδι. Φίλε, μισό λεπτό να κατέβω φαρμακείο. Περιμένουμε, σταματήσουμε να πάει φαρμακείο 863, έτσι, για να είμαστε λίγο πιο διαδραστική εκπομπή. Πώς θα το κάνουμε?
1: Να είμαστε συμπεί σε αυτά που λέμε.
0: Όχι, περιμένουμε τον κύριο να κατεβεί φαρμακείο, ρε φίλε. Είναι
1: ντροπή της FIFA η απόφαση της, λέει.
0: Ναι, είναι ντροπή της FIFA να...
1: Ναι, αλλά δεν ξεκινήσαμε σωστά. Για να ξεκινήσουμε σωστά πρέπει να μας πεις. Επέξεις τον Μπέλιχα να βάλει τέρματα.
0: Άστα ρε Μαγκή, άστα, σου λέω, εντάξει, ιδέα. Θέλω να πεταξάμε τον κομμουνισμό μου, δεν θέλω να υποκύψω και να υποκληθώ στον καπιταλισμό. Γίνεται, πού λογοδοτώ, πού ζητώ συγγνώμη?
1: Μα αφού ρε Χριστό,
0: πού σε αυτό τον εσύ να πες μου έναν ναό, πες μου κάποιον κύριο, από στον αρχιεπίσκοπο. Ναι, νομίζω είναι κατάλληλο, ναι.
1: Αφού το συζητάμε, αφού η Αγγλία έχει πετύχει 11 τέρματα, τα 6 τα έβαλε ο Κέιν, τα άλλα 4 τα έβαλε ο Τζουντ Μπέλιγχαμ. Κάθε παιχνίδι βρίσκει τις ευκαιρίες του. Και εσύ αποφάσισες να παίξεις τον Μπέλιγχαμ στο μόνο παιχνίδι που ήβρε έναν αντίπαλο μπροστά του. Που ήβρε έναν αντίπαλο τερματοφύλακα μπροστά του.
0: Ρέμα, ενώ βρειώνει, είσαι υπεύθυνος για κόκκινη διεύθυνση της FIFA, να ότι το φίλος με 190. Ένας που θέλει να σταματήσουμε, παιδί, σταματούμε ένα λεπτό.
1: Ας σταματήσουμε ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι, γιατί κάνουμε μια παράδοση.
0: Ένας που πρέπει να κάνετε μια περίπτωση, ξέρω. Φέρα στον επόμενο. Σταματήσουμε και άλλο στο πετσίλο σπεγάσταση. Περιμένετε λίγο, άλλος για παράδοση και σταματάμε. Κάτσε, γιατί πρέπει να συντονιστώ, είμαι λίγο αποσυντονισμένος με όλα αυτά που συμβαίνουν. Από πού να ξεκινήσουμε? Ξέρεις τι σημαίνει, ρε Σιμάκη, να παίζεις ένα υψόμετρο χι χιλιόμετρο, ας πούμε. Εξαρτήχες στο έξιμα πας στην Τζιμπερούντα. Ξαναδείχες. Στον Τζίκο πάνω, στο φρονί που είναι ο Μαγάριος.
1: Όχι.
0: Σου ξανατύχει?
1: Όχι.
0: Okay. Αντιλαμβάνεστε, κυρίες και κύριοι, ακούσες τη φωνή του Κέιν όταν έκανε τις ζηλωρίες μετά το που ήταν ο Σαν και του τραβούσαν, κυριολεκτικά του τραβού, τον Άρμεγαν.
1: Ναι.
0: Τον άκουσες?
1: Ναι.
0: Νομίζω, δεν θέλω να τους κάψω τους Άγγλους, μέχρι και εγώ άρχισα να τους συμπαθώ, αλλά μετά από αυτή τη νίκη που είναι γεμάτη συμβολισμούς,
1: πες μου τους συμβολισμούς.
0: Τι πώς να σου πω. 40 χρόνια μετά την ήττα τους που τον Μαραντόνα που τους
1: έτυλεξε
0: με το ένα χέρι.
1: Όχι μόνο με το ένα χέρι, με το ένα γιατί χέρι. Μετά έτυλεξε του και με τα δύο πόδια.
0: 60 χρόνια μετά που έχουν ζήσει και τι δεν έχουν ζήσει οι Άγγλοι. Έχουν ζήσει να χάνουν τίτλο μες στο Wembley. Έχουν να τους στείλει στο ένα χέρι ο Μαραντόνα. Να χάνουν στα πέναλτι και να αποκλείονται. Να έχουν ζήσει όλες τις πίκρες των ποδοσφαιρικών λαών, όλες μαζί. Δηλαδή τον Τσέμπερνομ και από Πελεντρίου.
1: Ναι, αυτό είναι το συμπεράσμα από όλη τη συζήτηση.
0: Μα λέει τους ιδέες τους Πελεντρίου, σε καταλάβει με τον Τσό, με τον Ακέτσε, φκένει κιόλα. Για να περίεργο λόγο, είμαι ο Πελέντρι, βάζει βουλευτή σκένει, αλλά εντάξει, δεν είναι από τα. Αυτά να το αφήσουμε στις συζητήσεις περί των πολιτικών. Θέλω να σου πω ότι οι Άγγλοι αυτό που κάνουν είναι πραγματικά είναι υπέρβαση της υπέρβασης. Αρχικά να σου πω ότι παίρνουν στον ναό του Μεξικάνου, μέσα στον ναό τους.
1: Ναι, ναι. Τώρα, σαν γήπεδο που είχε δύο ήττες στο Μεξικό.
0: Εντάξει, έχει δύο ήττες, αλλά παίζει με τα νησιά Μπαραμπούρου και τα πιέσκολα ομάδα παίζει με Βολιβία, ρε Μακ. Τώρα οι Μεξικανοί. Άντε να παίξουν τους Αμερικάνους τώρα με Ρίγαν και με George Bush Jr. Μετρά με παίρνουν οι Μεξικανοί. Ούτε οι Ισπανοί παίρνουν. Ναι, πλήρωσαν τις αμαρτίες όμως του παρελθόντος, κύριε 759. Αυτό θέλω, αυτό δηλαδή το πας και λίγο με τα φυσικά, έτσι. Δεν... Έχουν και το Γερμανό τους που θέλουν και Άγγλοι το Γερμανό τους. Υπάρχει μια σχέση εκεί, εξαδέλφια, δεν ξέρω και εγώ τι, Ιούνι, Μουμούν, η Σάρα και η Μάρα, καταλάβατε. Σταυρώνουν. Τι, ο Μάτζο, ποιον παίζω.
1: Με ποιο σταυρώνουν, με την Νορβηγία, ρε.
0: Σταυρώνουμε την Νορβηγία, ώσπου εκεί το πήραν. Θα φτάσουν. Έχουν και την Αργεντινή στον δρόμο τους. Αν η Αργεντινή προκριθεί της Κολομβίας. Γιατί μιλάτε με μια εκπομπή που σας είπε τον γκολ γκολ του της Αργεντινής με τον Κάπο Βέρτε. Τι είναι ταχύτητα εδώ κάνει την Παρασκευή. Να μαζέψω ρε μαγειακό λίγο καριέρα. TikTok.
1: Σε ύστερα το επόμενο παιχνίδι. Έδωσε το χ.
0: Ποιο χ. Το χ ή το χ, όποιο και να ήταν.
1: Χ ήρθαν η Αυστραλία με την Αίγυπτο.
0: Που το δώσαν, δεν τα ξέρω.
1: Ναι.
0: Και γκολ γκολ την Αργεντινή είναι ο Γκάρο Βέρτ. Και την προηγούμενη.
1: Και την Κολομβία δεν έδωσε.
0: Χι.
1: Νίκη
0: Κολομβία.
1: Να περάσει την κανένα, λέει.
0: Εντάξει, είμαστε που κάτω εμεί. Για εσά τα κάνουμε όλα. Άλλον και τούτο. Είναι οι Σάξονε, οι Εγγλέζοι, οι Γερμανικέ φίλε. Άσε μα, κύριε, τώρα 657 μόνο. Μιλούμε για το συνέδριο του Κάμελοτ. Το συνέδριο του Κάμελοτ. Το Κάμελοτ έχει να κάνει με τον Άρθουρ. Καμία σχέση. Θέλουμε. Και εγώ θέλω να αρχίσω. Μα πώς, σαν πώς είναι η πραγματικότητα σας. Πρέπει να κάνουμε TikTok. Δεν βρίσκω άλλον τρόπο να διεζήσω. Σωστά, Μάγκη.
1: TikTok. TikTok.
0: TikTok ή το άλλο. Πώς το λένε το.
1: TikTok, τίποτα άλλο.
0: Τα reels. Τα reels είναι μάλλον.
1: Τα ριλάκια να κανονίσουμε εμείς τα υπόλοιπα.
0: Να πέφτουν ριλάκια.
1: Αλλά TikTok δικό σου σίγουρα.
0: Τώρα σοβαρά ήθελα να σας πω και όλο μου φεύγει γιατί αποσυντονιζόμαστε εδώ. Ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτό που κάνουν οι Άγγλοι. Έχουν να παίξουν, ξέρω εγώ, σε ένα χ υψόμετρο. Δηλαδή, χρειάζεται περισσότερες ανάσες ο οργανισμός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Χρειάζεται να παράξει, ξέρω εγώ, γαλακτικό οξύνο μυς. Μετέπειτα έρχεται και η κούραση εγκεφαλική, δεν είναι μόνο σωματική.
1: Σωστό, σωστό.
0: Κάπου διάβαζα ότι ο Μπόπι Ρόμψον τους είχε πάει, ας πούμε, το 86 τότε προμηθευτής της Εθνικής Αγγλίας, τους είχε πάει να κάνουν κάποιο είδους προετοιμασία, μήπως και καταφέρουν να προσαρμοστούν. Και είχε, ξέρω εγώ, δηλώσεις των Άγγλων της τότε εποχής που έλεγαν ότι δεν μπορούσαμε να ανέβουμε δύο ρόφους, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις. Γι' αυτό και ο Κέιν ακούγεται σαν και είναι, ξέρω εγώ, του κόψαν τις φωνητικές χορδές.
1: Μα περίμενε, πόσο ύψος είναι
0: το Αστέκα. Σίγουρα κόψε από Τρόδο.
1: Το Τρόδος.
0: Πόσα μου, 800 μέτρα.
1: Τώρα 5 και 10 μέτρα, ρε.
0: 800 μέτρα είναι το Τρόδος, μα γίνεται να το πω.
1: Όχι. Τρόδος υψόμετρο. 1952 μέτρα, Χρήστο.
0: Όχι, εσύ 1800 μέτρα.
1: 1952 και το στάδιο το Αστέκα είναι στα 2240. Το μόνο στάδιο που είναι πιο ψηλά που παίζουν εθνικές ομάδες είναι αυτό του Εκουαδόρ. Το οποίο είναι σχεδόν στα 3000 το υψόμετρο του. Γιατί είναι πραγματικά επίσης οι Εκουαδοριανοί το κάνουν πολύ δύσκολη έδρα για να περάσει οποιοδήποτε. Ακριβώς για τις συνθήκες που επικρατούν.
0: και δεν τους άφησαν ούτε να κοιμηθούν την προηγούμενη νύχτα οι Μεξικανοί. Έκαναν πάρτι έξω από το ξενοδοχείο τους όλη νύχτα, λέει ο 571. Εγώ θέλω να περάσουν.
1: Σωστό. Οι Μεξικανοί προσπαθήσαν να τους.
0: Πού πουλάς μπήρες στους Νορβηγούς, 1974. Στην Αγάνα πρέπει να είσαι. Σωστά. Ο Ιφαντίνο κάνει τους δικούς μας να φαίνονται άγιοι. Άσε, θα συζητήσουμε και για το ελβετικό βαμπύρ. Σας τα λέγαμε πολύ πριν ξεκινήσει το Μοντιάλ για το συγκεκριμένο. Ο Κούμας μου φαίνεται πουλουκός πάνω στο καζάνι. Όχι πάνω στο καζάνι. Πουλουκό για τα μωρά. Σωστά.
1: Ναι.
0: Συμπαθητικό.
1: Έστω φαίνεται ότι η UEFA πλέον, ας πούμε, με τη στάση της και λοιπά, απέναντι στη FIFA. Η FIFA είναι, ο Ιφαντίνο λέει, και περνά την UEFA.
0: Η UEFA φαίνεται να είναι αριστερή οργάνωση.
1: Ακροαριστερή. Η UEFA είναι παιδί μου, εννοώ.
0: Ο τίτλος του άθρου των Άγγλων στο Μεξικό στα υψόμετρα που έχουν παίξει θα μπορούσε να ήταν και ψηλά και αγνάντευε. Okay. Γι' αυτό φάμαγαμε πέντε κολλάγια στο κήπεδο της Πέρου στο Ρώνα στο αγροτικό, λέει ο 250.
1: Φταίει το υψόμετρο, φίλε, ναι, γι' αυτό.
0: Και στην περίπτωση δεν μπορεί και τα τρικλικερίδια. Και της Βολιβίας είναι πιο ψηλό και όχι μόνο το Εκουάδορ. Δεν ξέρω, παιδιά, παντού έχει ψηλά ψηλά. Τώρα αρχίζουμε με τα υψόμετρα να κάνει τη ρίγα, να αρχίσουμε. Τυχαίο που ο καθηγητής κάνει προετοιμασία στην Κυπερούντα. Για τον Ελμαέστρο, λέει. Α, για τον Μπέρκ. Και τυχαίο δεν είναι, αλλά δεν έχει να κάνει μάλλον με το. Αν τους παίρνει, τους αυξομειώνει το υψόμετρο, κύριε Καλέντο.
1: Έχει και με τις εγκαταστάσεις, έχει.
0: Α, μπράβο. Γιατί με τη λογική δική σου, θα έπρεπε να σκάνει πρώτη μαζί, δεν την περούντα, θα έπρεπε να σπαίνει και πέλια. Θα έπρεπε να σπαίνει και λεμεσό. Δαμέ στο. Δαμέ στη δική μας παραλία. Ή να τους παίρνει, ναι. Ποιο είναι το πιο ζητή, δεν έχει σημασία. Two World Wars and One World Cup England all the way. Τι έχει πάθει ο. Δεν μπορεί. Πήγαινε ο Τσέρτσιλ μέσα του, τι. Η Θάτσερ που να
1: μην τραπούν έτσι να. Σήμερα ήταν όλη η ημέρα. It's coming home.
0: Είναι σε αυτό που λέμε στα αγγλικά του ζένια του.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οι οπαδοί και οι αγγλόφιλοι ανά την Ιφίλιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για το τσαρούκα μου ορφό.
1: Έβγαλαν δύσκολο πρόγραμμα. Αλλά έχει παγίδα μέσα οι Νορβηγοί. Έχουν παγίδα οι Νορβηγοί.
0: Παιδιά, εντάξει, ο άλλος είναι κατασκεύασμα. Τα έχουμε πει έτσι.
1: Καλάν τι το ζού του.
0: Ο άλλος, ας πούμε, μου θύμισε κάτι. Κάτι καλοκαίρι, ας πούμε, στα βοηθητικά πάνω των λεμεσανών ομάδων. Έτσι, το δεύτερο γκολ μου θυμίζει κάτι τέτοιο, ας πούμε. Δεν, που απλά τραβούσε το σιούτ κάποιος, ας πούμε, για να τελειώσει η προπόνηση. Αλλά ο Αθιόφοβος έπαιζε με η Βραζιλία, έτσι. Και έπαιζε για τους 8 του Μουντιάλ.
1: Και δεν ήταν προετοιμασία. Πάμε να λεγιώσουμε το δίτερμα.
0: Εντάξει, είναι κατασκευή αυτός. Δεν είναι κανονικός άνθρωπος. Νομίζω βγάζει μάτια ότι σιγά-σιγά θα πρέπει. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τον αποκαλύψουμε. Θα τα βρούμε. Δεν ξέρω, ας μπούμε οι αντιεμβολιαστές, να μπούμε, δεν ξέρω, οι Ιλουμινάτοι, οι Μασόνοι, πώς τους λένε.
1: AI είναι.
0: Η AI, η Ροδόσταυρη, κάτι θα βρούμε. Για να. Εγώ το πίστευα παλαιότερα, ο Μέση παρεπτόντως, ότι είναι καλά. Ότι είναι καλά, δεν, ότι είναι κατασκευή.
1: Ότι είναι καλά.
0: Αλλά αυτό είναι άλλο μοντέλο. Είναι.
1: Επιστρέφει για τον Μέση.
0: Ναι, το πίστευα. Όταν τον πρωτοείδα,
1: για τον Νόγερ.
0: Με γέλα, με
1: για τον Νόγερ.
0: Καμία σχέση. Και ο Γερμανός, ναι, και ο Νόγερ, τώρα που το λες. Θα χαιρόταν ένας.
1: Εντάξει.
0: Να πάει. Μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε το σκηνικό στα μεταγραφικά της ΑΕΛ, σας παρακαλώ. Να ξεκαθαρίσουμε τι, της ΑΕΛ της υπολείπονται τουλάχιστον 7 θέσεις. Εντάξει. Έχει ακόμη πάρα πολύ ψωμί, αγαπητέ 693 μου. Μισοδιάβασα, η ΑΕΛ έχει, προσθέτοντας και τους Καρό και Γκομής,
1: και τα Βάρες.
0: Δεν είμαι σίγουρος για τα Βάρες.
1: Δεν είσαι σίγουρος.
0: Περιμένουν ένα στόπερ να τους πει αν θα έρθει ή όχι, από ό,τι κατάλαβα. Θα τα πούμε, θα τα πούμε σε λίγο.
1: Είναι και μαντάν.
0: Είμαστε τυχεροί που ζούμε στην εποχή Αζτέκα και ΑΜΕΓΑ, λέει. Δεν πρέπει να τα συγκρίνουμε. Θα απολαύσουμε, λέει, και τα 285. Και αναφέρεται στα γήπεδα, έτσι. Δεν υπάρχουν Αζτέκα. Το Αζτέκα το γήπεδο, έτσι λέει. Είδε κανένα τη μάμα. Όχι, δεν είδε κανένα τη μάνα του Χάλαντ. Το σκεφτόμουν σήμερα γιατί είδα ένα βίντεο που πολύ με συγκίνησε με τον πατέρα του.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ συγκινητικό. Δηλαδή, γιώνει σε τέτοιο επίπεδο. Και αναρωτιέμαι, είδε τη μάνα του Χάλαντ.
1: Μου έχει μιλήσει για την πιτέρα του ένα αδελφό. Αλλά.
0: Ναι. Ναι. Όλοι καταλαβαίνουν ποιο.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά την έχει δει.
1: Ναι, λάλλωσε μου για την ιστορία τη. Ο μόνος όμως που μπορεί να την είδε. Κατά τα άλλα, κανένας άλλος μάλλον δεν ξέρει τη μητέρα του Χάλαν.
0: It's coming home, τσεμπελάρι, δηλαδή 30 στο 1 οι συμπολίτες του Κέλλη που πλήρωναν τον Μάιο πρέπει να πληρωθούν. 30 στο 1 οι συμπολίτες του Κέλλη. Ποιοι είναι οι συμπολίτες του Κέλλη?
1: Οι χωριανοί του, ρε. Οι Νορβηγοί.
0: Α, του Κέλλη, γιατί παιδιά εντάξει, το Κέλλη είναι και ο Κεσπάλιας. Κέλλη είναι και ο Βέγγιεν. Κέλλη είναι και ο. Έχει ένα σωρό δηλαδή. Τώρα μην το πάρουμε και από λίγο. Μακάρι να γίνει καλά ο άνθρωπος, λέει. Αλλά και εμείς πόσο μουσουπετίδες είσαστε. Στα γαλλικά κιόλας να πούμε τη λέξη. Κι ας πάει, κι ας μην την καταλάβετε στο μουσουπετασιόν. Αλλά τον φάγατε ρε εσείς τον άνθρωπο, ας πούμε. Και Twin Towers. Και το καλύτερο δίδυμο ever. Και δεν θα περνάει πλάσμα.
1: Ναι.
0: Και ο ένας είναι στο Λονδίνο και αναρωτιέται τι γίνεται με την υγεία του και άλλοι είναι στην Ολλανδία και χτυπιούνται να πάνε να βρουν στόπερ.
1: Δύο
0: στόπερ. Πήγε ο Βοζίνια στη Real Betis.
1: Όχι.
0: Τι. Ο Μάκης δεν έπαιξε. Μα πάσουν υπερόνταν όπως έπαιξε με τσιπερόν πολλές φορές.
1: Αργερινός.
0: Φοβερός παίκτης έκλεισε και σήμερα. Φοβερό παίκτη έκλεισε και σήμερα ο Κασίλης Παπασταύρου 1962. Η προφητεία Σίμψονς πήγε στράφη. Αν το πιάει η Πορτογαλία. Κάτι είπαν για επ' αυτού οι Σίμψονς. Αλλά οι Σίμψονς δεν είναι, ξέρεις, είναι ένα αφήγημα το οποίο ξέρεις, άρχισε πια και γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης. Σε σημείο που δεν ξέρω κιόλας. Όντως είχαν προβλέψει ότι ο Τραμπ θα είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρέπει να το είχαν όντως προβλέψει, σωστά.
1: Okay, μπορεί. Μπορεί, αλλά αυτή είναι τόσα πολλά, ρε Χρήστο. Τόσα πολλά.
0: Ναι, είναι τέτοιο.
1: Που σε κάποια φάση δεν ξέρεις ποια είναι φτιάχτα, ποια είναι.
0: Ρε το Παπασταύρου, το γήπεδο μου στα Τζόνια να δεις, είναι τέλος περνά στην Καϊράτ περίπατο. Χτίσε ρε Παπασταύρου, το γήπεδο μου στα Τζόνια. Τι σας καταλάβω κιόλας μερικούς, δεν έχετε ξέρει ότι έχετε πάθει η Δευτέρα. Και εμείς προσπαθούμε να πανέλθουμε, μην νομίζετε. Νέα για μεταγραφή της Ομόνιας έχουμε. Τι γίνεται, λέει, σε 15 μέρες έχουμε ευρωπαϊκό παιχνίδι, θα είμαστε έτοιμοι, αν ρωτήσετε ο φίλος ο Γιάννος. Παιδιά, είναι πολλά τα ερωτήματα. Ο άλλος ρωτάει για τον Γκόλσον, ο άλλος για τους Αστέκας, ο άλλος φοβερό παιχνίδι, ο Καπράλ του Καποβέρτε. Α, Μα είναι ίσως το καλύτερο γκολ του Μουντιάλ, ρε εσύ, ας πούμε, και η γκολάρα, ας πούμε, που χώνει με στο του Μαρτίνες.
1: Τη συνέντευξη που έδωσε η Στράου τερμαφυλάκας της Αργεντινής, είσαι τι.
0: Που είπε ότι ρουφιξαμέντο, κάτι τέτοιο, ναι.
1: Ρουφιξαμέντο γκολάρα της διοργάνωσης. Γκολάρα της διοργάνωσης, όχι...
0: Παιδιά, δώστε μας λίγα λεπτά και θα επιστρέψουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η έξαρση της έμφυλης βίας στήθεται επιτάπητο στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αφορμή η πρόσφατη απόπειρα γυναικοκτονίας στη Λεμεσό. Ξεπέρασαν τους 3.300 νεκροί στη Βενεζουέλα, πέραν των 16.000 οι τραυματίες, οι αρχές αποφεύγουν να κάνουν λόγο για τους αγνοούμενους. Τουλάχιστον 19 θάνατοι στην πολιτεία New Jersey στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα που πλήττει την περιοχή για αρκετές ημέρες, σύμφωνα με αξιωματούχο. Η Κυπριακή Δημοκρατία αποστέλει 2 οπτητικά μέσα αεροπυρόσβεσης τύπου Air Tractor για να συνδράμουν στην προσπάθεια των γαλλικών αρχών να αντιμετωπίσουν μεγάλες πυρκαγιές που μένονται στη χώρα. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά θα εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Η λάψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου. Και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
5: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. Δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ? Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτων. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπό μας στη Eurolife. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
6: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
7: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
8: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
7: 15. Από πού θα πάμε?
8: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
7: Τι?
8: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
7: Τώρα μιλάς σωστά.
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
11: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
12: Summer mode on. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
13: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
14: Γιατί το λες αυτό?
13: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
14: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
13: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
16: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.

0: στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο bocf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
1: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
2: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
1: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Alpha Pizza App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
5: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
6: Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
7: Στην προηγούμενη διοργάνωση στο Κατάρ, η Γαλλία έφτασε μέχρι τον τελικό, αλλά έχασε το τρόπαιο στα πέναλτι από την Αργεντινή. Στη Γαλλία, ωστόσο, κατέληξε ο τίτλος του πρώτου σκόρερ της διοργάνωσης, με τον Κίλιαν Εμπαπέ να παίρνει το σχετικό τρόπαιο με 8 γκολ. Σκόραρε έναν γκολ περισσότερο από τον Λιονέλ Μέση, ενώ στην πρώτη τριάδα των σκόρερ της διοργάνωσης βρέθηκε ένας ακόμη παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Χουλιάν Άλβαρες, σκοράροντας 4 φορές.
8: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
9: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, επιστρέψαμε, ακούς Sport FM 95 και είμαστε Mappe Show στο 2950, μα γουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950 κιόλας.
10: Με την ένδειξη Global, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, μπαίνετε στη διαδικασία για να κερδίσετε μία από τις υποτροφίες που δίνει το Global College. Να πω ότι μαζί μας επίσης είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης με μόνο 39,99€ το μήνα. Και τώρα σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, όπως smartphones, tablets, smartwatches ή AirPods, και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200€.
9: Άμα θέλετε να μιλήσουμε για Μουντιάλ, νομίζω ότι όλα ξεκινούν και σταματάν σε αυτή την εξέλιξη που είχε να κάνει με τον...
10: Με τον
9: Κούμα, δεν ξέρω πώς να το... Δηλαδή, ξέρεις, μπορεί να μην μας έχουν τρελάνει, μπορεί να μην μας έχουν ξεκινήσει μια καταιγίδα, ας πούμε, αν θέλετε και προπαγάνδας ή τέλος πάντων ειδήσεων, η πλειοψηφία των ΜΜΕ, αλλά κατά τη διάρκεια αυτού, πριν ακόμη διεξάχθη, πριν ακόμη ξεκινήσει, κατά τη διάρκεια και κατά τη διάρκεια έχουν συμβεί πράγματα και θάματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε αυτό το Μουντιάλ που γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανάμεσα στα πολλά, τουλάχιστον το τελευταίο επεισόδιο που καταγράφεται, είναι η πολιτική παρέμβαση για να τραπεί αποδοσφαιρική αποφάση.
10: Ναι.
9: Δηλαδή να το φέρουμε στα κυπριακά τα μετρά. Έχουμε μεγαλώσει, έχουμε ζήσει με τους, ξέρεις, με τους κομματόσκυλα, με τους προέδρους της ΚΟΠ, κούμες, κουτσοκούμνηδες και πάει και συναφή. Τα έχουμε συνηθίσει, τα ξέρουμε όλα αυτά. Αλλά το να παρεμβαίνει ο πρόεδρος μιας χώρας για να αλλάξει ποδοσφαιρική αποφασή, δεν θυμάμαι που να πάρει ευχία να έχει συμβεί ποτέ με τον Κυπριανού, με τον Βασιλείου, με τον Μαγαρίντο Χριστόφκια. Μαγαρίτες είναι όλοι, οι περισσότεροι δηλαδή. Το μεοντάσο.
10: Όχι.
9: Ακόμα και ο Νίκαρος, πολλούς για σας Νίκαρος, που συνήθιζε να σηκώνει το τηλέφωνο για ψήλου πίδημα, δεν θυμάμαι ποτέ να σηκώσει, να ακούσαμε ή να πέρασε από τα αυτιά μας ότι σηκώσει το τηλέφωνο να πει έχουν πάρει το πράγμα, παίρνω εδώ και το offside, ή έχουν πάρει ένα πρέπει να κάνουμε τα λάγη τον τάδι, ένα πρέπει να φάει κοτσίνι ο χίωψη. Και όμως, κυρίες και κύριοι, σε επίπεδο Μουντιάλ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών το επιτυχάνει αυτό το πράγμα.
10: Και πρόσεξε, εάν αυτό που λες γίνει οπουδήποτε στον κόσμο, ρε Χρήστο, φύγε από την Κύπρο, φτιάξε έναν οποιοδήποτε πρωτάθλημα και επέμβει ο πρόεδρος μιας χώρας για κάτι τέτοιο, η επόμενη κίνηση που θα κάνει η FIFA τι είναι?
9: Η FIFA?
10: Ναι. Θα πάει στην Ομοσπονδία της χώρας,

0: θα μιλήσει για το αυτοδιοίκητο, θα αποσύρει.
1: Από... δεν έχει να κάνει με το αυτοδιοίκητο.
0: Όχι, σου λέω τις επόμενες κινήσεις που θα κάνει η FIFA σε μια τέτοια περίπτωση. Όμως, με την παρέμβαση του Τραμπ λειτουργεί εντελώς διαφορετικά.
1: Το Απόλλωνα έψωσε, το δεν το άρχισε. Είναι με πολιτική παρέμβαση που δεν άρχισε ποτέ. Ούτε να μάχεσαι έτσι. Ένας εδώ λέει αυτό, άλλος λέει τ' άλλο και ξέρεις. Ότι και τον Νικούι μου κατέβηκε με τη φανέλα της Πάβου να χαιρετήσει. Δεν ήταν όμως άμεση παρέμβαση που να σας πάρει ευχή. Ενδεχομένως κάποιες εξ αυτών ήταν έμμεσες. Άμεση δεν υπήρξε ποτέ. Και δεν μιλάμε τώρα για τα νησιά του Πάσχα για την Κύπρο. Μιλάμε ξαναλέω σε επίπεδο Μουντιάλ. Δηλαδή βάζει στη γωνία. Και δεν υπολογίζει το Βέλγιο. Που τι είναι το Βέλγιο, είναι ιδρυτικό μέλος του ΝΑΤΟ. Είναι ιδρυτικό μέλος, ξέρω εγώ, εκ των ιδρυτικών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρωτεύουσα του ΝΑΤΟ είναι Τσικάτο. Η πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι Τσικάτο. Δηλαδή, και τους έχει βάλει στη γωνία, ως αν και πρόκειται για το. Δεν ξέρω, το κόκκινο βέρτε, τον μπλε βέρτε.
0: Η αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε με το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία.
1: Καταλάβατε τι γίνεται. Και τι ζήτησαν. Αποβλήθηκε ο striker του σε μια καθαρή φάση που παρενέβη το VAR και είπαν ότι πρέπει, ξέρω εγώ, πήραν τρία τηλέφωνα έχουν να λένε τα μεγάλα δημοσιογραφικά δίκτυα. Του πήρε τρεις φορές τηλέφωνο ο Τραμπ. Τον Αρλεκίνο του, ας πούμε, τον Ιφαντίνο που τον βλέπουμε και μας θυμίζει. Εμένα μου θυμίζει αίμα. Δεν ξέρω γιατί. Με την καλή ή την κακή έννοια. Δεν είναι απαραίτητα κακή η έννοια του αίματος. Αλλά όπως και να έχει, το θέμα είναι ότι είναι καταστρατήγηση των κανονισμών. Η ποδοσφαιρική κοινωνική κατά κάποιον τρόπο αντιδρά. Μια άποψη που είχαμε ακούσει, ας πούμε, μια επισήμανση ήταν αυτή του Κλοπ. Και γενικώς δεν ξέρεις κιόλας. Το χειρότερο από όλα είναι δεν ξέρεις ποιο θα είναι το επόμενο πράγμα που μπορεί να κάνουν. Καταλάβατε. Αυτό είναι το. Εκεί είναι που μπορεί μια, ξέρω εγώ, να του απειλήσει σαν χώρα. Ξέρω, υπάρχει πιθανότητα να περάσουν οι ΗΠΑ το Βέλγιο και να παίξουν τον νικητή του ΗΠΑ του Πορτογαλία Ισπανία. Με του Ισπανού δεν έχει καλή σχέση. Γιατί οι Ισπανοί δεν στήριξαν τον πόλεμο στο Ιράν. Γιατί οι Ισπανοί αρνήθηκαν να συμβάλλουν στον προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ. Σε εκείνο το αίτημα του Τραμπ ότι όλε οι χώρε πρέπει να αυξήσουν τον προϋπολογισμό του στα εξοπλιστικά προγράμματα, αν θυμάστε και αν ασχολείστε. Η μοναδική χώρα που είπε. Όχι, ήταν η Ισπανία. Και τους έχει στην μπούκα. Πού ξέρω εγώ ότι αν πάει η Ισπανία.
0: Δηλώσει ότι ενώ όλοι ανεβάζουν οι Ισπανοί, όχι και δεν έχουμε καλές σχέσεις με την ηγεσία τη.
1: Πού ξέρω εγώ ότι θα τα κάνει, ξέρω εγώ, να βάλει έναν διαιτητή, ξέρω εγώ, κάποιον αντι-Ισπανό, ρε παιδί μου. Και έγιναν πράγματα και θάματα σε αυτό το Μουντιάλ. Δηλαδή, εκεί που λες, όπως κάπου εκεί θα σταματήσουν, προβάλλουν καινούργια πράγματα, έτσι. Ναι. Είχαμε εθιόχνα τους Ασιάτες ή Αφρικανούς. Μετά αφαιρέσαν ή τέλος πάντων αποκλείσαν ένα διαιτητή ελαίωσης καταγωγής του ασωμαλούς άνθρωπος.
0: Ναι, σωμαλός.
1: Και μετά πιάναν τους Ιρανούς, τους έκαναν διάφορα καψόνια.
0: Εμπαίναν ευκένα.
1: Είδαμε κάποιες διαιτησίες που εσείς μπορεί να μην θέλετε να τις δείτε, αλλά είδαμε κάποιες διαιτησίες που προστάτεψαν το μάρκετινγκ της διοργάνωσης. Για σκεφτείτε να τρώει κοτσίνιο ο Μέση στην πρώτη αγωνιστική. Για σκεφτείτε. Έτσι. Τώρα ήταν τούτο, ανέτρεψε την απόφαση ποδοσφαιρική. Δεν ξέρει τι θα γίνει.
0: Όχι, έφυγαν και ευχαριστήριον ύστερα.
1: Σε ποιο, στο Yes Man, σε εκείνο.
0: Έγραψε στο Truth Social. Ευχαριστώ τη FIFA γιατί έκανε το σωστό και ανέτρεψε μια μεγάλη αδικία.
1: Αδικία του νου του, τώρα που δεν ξέρουν κιόλα τι είναι το σόκερ. Τέλος πάντων, δεν είναι. Αν έχει χιούμορ και αν είναι μάγκα ο Ποκετίνο, σκέφτεται να μην το. Δεν γίνεται να μην το βάλει, ρε φίλε. Είναι το βαρύ κανόνι του που να σε πάρει ευχή. Το κάρμα είσαι πίτσου, πάνε πέναντι και χάνει τον Μπαλονγκούν. Δεν είναι Μπαλονγκούν, είναι Μπαλονγκούν.
0: Όχι.
1: Μπαλονγκάν.
0: Ναι.
1: Και μηνίσκο βουνάρι, λέει οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι, οι οποίοι υπενθυμίζουν ότι κλείνουν 250 χρόνια ιστορία. Πότε ιδρύθηκαν. Κάμε 250.
0: Εφέτο. 1750.
1: Κάτι. Πόσα να θυμάμαι κιόλα. Ρε η Παραγουάη τελείωσε το μάτς με τη Γαλλία χωρίς κίτρινη κάρτα, λέει
0: ναι, ναι. Αν δεις λίγο στιγμιότυπα, υπήρχαν χτυπήματα τα οποία.
1: Άμα δεν το βάλει ο Ποκετίνο, ρε φίλε, να το στείλει σε κανένα στρατόπεδο χτύπα ξύλο. Εν τω μεταξύ, για να ξέρετε, παλαιότερα, και άμα διαβάσετε, θα ξέρετε ότι στην Ιταλία το 30 ή το 34, και πάλι δεν θυμάμαι και απολογούμε, ο Μουσολίνι όριζε τους διαιτητές και η νύχτα έκανε τους τραπέζι. Ξαναείπαμε σας το. Επίσης το 78 όταν ο Βιντέλα, ο δικτάτορας της Αργεντινής, ήθελε η Αργεντινή 6 γκολ για να περάσει, εμπήκε μες στα αποδυτήρια των Περουβιανών. Δεν τους είπε κάτι, αλλά μπήκε μες στα αποδυτήρια και ξέρετε, σας το ξαναλέμε, μάλλον θα το έχετε διαβάσει μερικοί από εσάς, εν τη συνοδεία του τότε Υπουργού Εξωτερικών, του Κίσιγκερ, του ανθρώπου δηλαδή που δημιουργούσε, που κατασκεύαζε τα πραξικοπήματα στην περιοχή της Νότιου Αμερικής. Άντε τώρα σε Περουβιανού και έπαιξες μάπα. Πού έπαιξες μάπα? Άμα ξέρεις ότι δίπλα στην Αργεντινή ξέρεις, έπαιρναν τους αντιφρονούντες, επαιτούσαν που πάνω από τον Ατλαντικό ή τον Ειρηνικό και αφήναν τους. Πού να παίξεις μάπα? Ρε, επειδή μας ξεκάθαρα το σημείο να αγοράσουν τον Ολομάκης, δηλαδή όποτε θέλει φέρνει τον Πάφο.
0: Είναι η ομάδα του Ολομάκη. Ναι, η ομάδα του Ολομάκη που πιάσε το σημείο.
1: Ναι, δηλαδή μπορεί να έρθει Πάφο έτσι, να πάει στιγμή.
0: Εντάξει, μπορεί να έρθει Πάφο.
1: Ή να πάει Λετωνία, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Βέβαια, φαντάζομαι για να τον παίρνει και ανάλογα θα δεις, γιατί από εκεί στο πρωτάθλημα εκεί έχουν το δικαίωμα να έχουν τρεις ξένους εγγεγραμμένους.
1: Τι ρε?
0: Που πάει ο Σεμέδο.
1: Οι Άραβες εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχουν τρεις ξένους εγγεγραμμένους μέσα στο ρόστερ τους και έχουν το δικαίωμα να έχουν και έναν τέταρτο μέσα στο ρόστερ. Ο τέταρτος έτσι και να παίξει, εκτός αν τραυματιστεί κάποιος, τρεις ή πέντε από αυτούς που έχουν.
1: Ωραία είναι όλα αυτά που λέτε, αλλά το να τρως τάπα στον Μπιλμπάο και να μην σου φέρνουν μπίκλα και ξηδάτο στο πλάι είναι έγκλημα. Καλά περνάς εκεί που είσαι και μας αφήσατε μας σε την Ιλάντα τα κάτω. Άκουσε εκεί είσαι στον Μπιλμπάο και κάνεις ματσεπλάκες.
0: Ναι, ναι, δεν τρώει πίστο στο Μπιλμπάο.
1: Και ο Κράντε Τάιζεν, έκατσε ο Λωμάκη. Δεν ξέρω αν ναι, δεν το έχω. Εξής είναι και τόσα πολλά πράγματα που δεν έχω ασχοληθεί για το. Για το αν θα επιστρέψει με τη φανέλα της Πάφος εδώ στην Κύπρο. Δεν νομίζω, ας πούμε.
0: Προς το παρόν, όχι. Προς το παρόν τον έχει πάρει στην ομάδα στο Ντουμπάι.
1: Πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, έπαιξα την Νορβηγία να το πάρει. Έπαιρνε 45 στόνα, λέει ο φίλος εδώ. Και δεν ξέρω αν είχε cash out, πώς τα λένε τα ρημάνια.
0: Ναι, γιατί μοιάζει καλή περίοδος. Ενώ ακολουθεί το παιχνίδι με την Αγγλία. Φυσικά το φαβορεί είναι η Αγγλία.
1: Είναι στις 12 του μήνα. Πότε είναι 12 του μήνα? Την άλλη εβδομάδα, 7. Την άλλη Κυριακή.
0: Την Κυριακή. Την Κυριακή.
1: Στις 12 ώρα το βράδυ κιόλας.
0: Την Κυριακή μου έρχεται στα μεσάνυχτα. Ξεκινά το Νορβηγία-Αγγλία.
1: Και ο Κίσιγκερ πήρε τον Πελιγρινή. Καλά το λες, 1937. Καλά το λες.
0: Το τραύμα βραβείων τη FIFA που πήρε όμως.
1: Εντάξει, είναι εκείνο ο Αρλεκίνο του. Δεν ξέρω τι κιόλας. Είναι τόσο αγαπημένο ζευγάρι του τι δύο.
0: Με τη σέρφη του.
1: Ναι, εν τω μεταξύ άλλο δεν αφήνει μάτς για μάτς, ας πούμε. Σαν και είναι, ξέρω εγώ, μαυροίστη ΑΕΠ.
0: Ναι, μα βλέπει να μου γίνεται. Ξεκινά το ένα παιχνίδι, και, την ώρα που ήταν και κοινές οι ώρες των παιχνιδιών, τίποτε. Έβγαινε το πλάνο, και μετά που λίγο έβλεπε στο άλλο παιχνίδι, που διεξάγει την ίδια ώρα, πάλι πλάνο με τον Ινφαντίνο.
1: Ναι, κινείται με προσωπικό τζέτο όμως.
0: Το οποίο έδωσε του.
1: Ο οικολόγος.
0: Ναι, από το Κατάρ. Και μάλιστα έναν ωραίο ρεπορτάζ το διάβαζα για τους ρήπους που προκάλεσε ο Ινφαντίνο για να πάει σε.
1: Εντάξει, δεν το λες και οικολόγο, ας πούμε.
0: Σε αυτά όλα τα παιχνίδια.
1: Το ελβετικό βαμπύρ. Είπαμε, το ένα παιχνίδι είναι την ερχόμενη Κυριακή Νορβηγία-Αγγλία. Δυστυχώς είναι στις 12 το βράδυ για όσους έχετε, ξέρω εγώ, το κουράγιο. Και η προημιτελική ξεκινούν στις 9. Δηλαδή, Τετάρτη,
0: ναι,
1: άμα δεν κάνω λάθος, όχι, 6-7, Πέμπτη.
0: Πέμπτη είναι η ώρα 11 το βράδυ με το Γαλλία-Μαρόκο.
1: Γαλλία-Μαρόκο, ναι. Ευτυχώς έχει και ένα παιχνίδι να δούμε στο καπάκι την Παρασκευή στις 10 και στις 12 πάλι Κυριακή, στις 4 το πρωί. Κλάφτα χαρά να μπει που να κάτσει να δει τον.
0: Εντάξει, νομίζω.
1: Μήπως είναι Αργεντινή, δεν ξέρω εγώ ποιο, η Ελβετία, η Κολομβία ή η Αίγυπτος.
0: Νομίζω ότι έστω 11 και το Γαλλία-Μαρόκο, έστω 11.
1: Ο Λωμάκης ρέσει την Πάφον και. Τι? Πού να σε παρευθεί, δεν καταλαβαίνω. Έχει την Πάφον και ομάδα στο Ντουμπάι. Εμάς ο θεός μας έχει την Ομόνια και τι με απ. Πώς να κάνουμε έτσι τραμπές. Εγκαλών μα ο Κέρτιν Τζόνς, λέει ο Σέντα. Τι σε πιάσει το κλάμα, ρε Θεοφόβε. Τώρα η ομάδα προετοιμάζεται. Πότε με το καλό μπαίνει ξεκινούν τα παιχνίδια? Σε δύο εβδομάδες.
0: Ναι. Δυόμιση.
1: Εντάξει, τι δεν έχουμε, ας πούμε. Δεν έχουμε striker, είναι ο Καγουλή, σου φέραμε.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε.
0: Κοίτα.
1: Τώρα στους υπόλοιπους τους έχουμε, γιατί κλαίτε.
0: Το ρεπορτάζ λέει ότι θα γίνει τερμάτοφύλακα, στόπερ, μέσο, εξτρέμ, strike και δεξί μπακ.
1: Μα τα πάμε. Δεν έχει πάρει τίποτα από όλους αυτούς. Ποιο είναι το κακό? Θα περιμένετε. Αφού είπαμε κάποιες φορές ότι περιμένουν τις επιπτώσεις τούτη. Δεν είναι μόνο στην Ομόνια, είναι πάρα πολλές οικογένειες που περιμένουν τις επιπτώσεις. Σου πει κανένα, οκ, σχολικά από τον Ιούλιο. Πάει να πιέζει σχολικά, λίγα το Σεπτέμβριο, μετά πάει τον Οκτώβριο να πιέζει. Είναι να γεμώσει τα ράφια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο η Ομόνια που κάνει τέτοιου είδου τακτικέ που να σα πάρει ευχή. Έσυ Κυπρέο μπορούν όλη μέρα από πάνω από το κομπιούτερ και βλέπει πότε να σου κεπτώσει στην Αθήνα.
0: Χθε κατάφερα να βάλω το μάτς της, να δω το μάτς της Βραζιλίας. Κοιμήθηκα με την τηλεόραση ανοιχτή. Τελικά ξύπνησα στο δεύτερο ημίχρονο της Αγγλίας και το απόλαυσα εκείνο.
1: Τα πας καλά με τον ύπνο εσύ. Με μελατονίνη θες με τίποτε.
0: Εμείς την άλλη λευκούμαστε 11.
1: Περίμενε να κέψω να χάπια τους κολικούς ρε εσύ. Για να μην θες και θυλασμόν κύριε 1987. Πού θυμήθηκες τους κολικούς ρε? Σαν τον Λομάκι θέλει 10 ο Κρέκ. Μόνο νικαίος με το Χέσκεν μπορεί να τον κάνει καλά. Ένας εδώ λέει. Βάζει και τον αγαπημένο Κρέκ στην κουβέντα για τους μεγάλους επενδυτές. Ήθελα να σου πω για τον Κόλτσον ότι είναι ατυχία ρε παιδί μου, ας πούμε, όλο αυτό το σκηνικό. Δηλαδή υπήρξε ένας τέτοιος ενθουσιασμός, υπήρξε ένας τέτοια χαρά, τέτοια προσδοκία, τέτοια όνειρα, τέτοια μεγαλεπίβολα σχέδια. Του που να πάρει ευχή και να καταλάβετε ότι το πρόβλημα διαπιστώθηκε όχι στην Ολλανδία, στην Κύπρο διαπιστώθηκε το πρόβλημα. Εδώ έγιναν οι εξετάσεις για την έκδοση του Ευθύου Υγείας.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, ακούστηκαν αυτά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Και τελικώς εμφανίστηκε ένα πρόβλημα για τον Άγγλο αμυντικό που τον αναγκάζει να είναι στο Λονδίνο, στην Αγγλία τέλος πάντων.
0: Και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα γραφτεί. Θα διαγραφεί καλύτερα αυτή τη στιγμή από τον καταλόγο του Άπολλωνα.
1: Εντάξει, αναλόγως και τι θα του πούνε οι γιατροί στην Αγγλία, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί μάλλον θα τον εξετάσουν γιατροί οι οποίοι τον έχουν ξαναδεί στο παρελθόν. Γιατί είχε κάποιο είδους θέματα ο Γκόλτσον κατά το παρελθόν.
0: Μα το είπε ο ίδιος.
1: Δεν είναι μήκα.
0: Το είπε ο ίδιος.
1: Τι είπε.
0: Συντού στον Απόλλωνα ότι παγιά είχε κάνει επέμβαση στην καρδία.
1: Το δήλωσε στον Απόλλωνα.
0: Του το είπε δηλαδή. Στην συνέντευξη του στον επίσημο Απόλλωνα είχε αναφορά.
1: Του το είπε δηλαδή.
0: Είχε αναφορά ότι είχε ταλαιπωρηθεί στο
1: παρελθόν. Πόσο γκαχρίζεστε. Ναι, συγγνώμη.
0: Απόψε δηλαδή παίζουμε Πορτογαλία. Θέλει μια ξεκάθαρη απάντηση.
1: Ακούσατε τι είπε ο Κότσο για την καρδιά. Σωστά. Τώρα δεν ξέρω ότι. Ξέρεις, είναι πράγματα πολύ λεπτά αυτά και για τη δημοσιοίτα και για την υγεία του καθενός. Αλλά θα πάει στην Αγγλία και θα τον εξετάσουν οι γιατροί. Ο Απόλλωνας όμως είναι συνδεδεμένος. Συμβάλλεται με τον Κόλσον, δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι παίκτης του, έτσι. Δεν σημαίνει ότι ακόμη και να μην μπορέσει να παίξει ποδοσφαιρό, έχει συμβόλαιο.
0: Ναι, γι' αυτό σου είπα ότι πρέπει να διαγράψει.
1: Τώρα θα τον διαγράψει, μα εξαρτάται τι θα πούνε οι γιατροί. Αν τον πούνε οι γιατροί, αν πάρει τσιμπά μέσα.
0: Ναι, εντάξει, αλλάζει η κουβέντα.
1: Αυτό λέμε, ας πούμε. Αν μπορεί να του πούνε οι γιατροί, μα μπελάει που ζουλάουν και κάτω, ας πούμε. Που ξέρουν και κάτω να μπορεί κάτι τέτοιο, ας πούμε. Ή μπορεί να του πούνε, σταμάτα η μάπα. Δεν έχει ξανά παίξει ποδοσφαιρό. Το θέμα είναι πως ο Απόλλωνας και ο παίχτης θα βρουν εκείνη την χρυσή τομή για να μην επιβαρύνει ο ένας τον άλλον. Τώρα πως μπορεί ο Απόλλωνας να επιβαρύσει τον Γκόλτσον, δεν ξέρω. Ο Γκόλτσον είναι αυτός που έχει το πάνω χέρι. Αλλά είναι και λίγο κοινικό έως και, ναι, θα το πω κοινικό, ας πούμε, να τους πει εντάξει, θέλω τα 2 χρόνια συμβολέο μου.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ, πρέπει να είσαι μεγάλος κατακτητής. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο γι' αυτό.
0: Ακόμα δεν ήρθα, έχω να παίρνω από τον Άρη την αποζημίωσή μου.
1: Ναι, στον Απόλλωνα αν το έχουν, ξέρω εγώ, χειριστεί με ένα σωστό τρόπο, τότε...
0: Νομίζω όμως ότι είναι ακόμα νωρίς, δηλαδή δεν μπορείς απευθείας τώρα με έλα. Περίμενε, να κάνει τις εξετάσεις του, να δει τι θα του πούμε, πρέπει να περάσει κάπως λίγο χρόνος, αλλά...
1: Είπαμε, ο Απόλλωνας είναι αυτή τη στιγμή 100% υποχρεωμένος να τον πληρώνει, έτσι. Να το ξέρετε αυτό. Και με το καλό, αναλόγως τι θα του πούνε οι γιατροί του ανθρώπου, θα μπουν στο κάτσο στο τραπέζι. Το σίγουρο είναι κιόλας ότι ψάχνουν 2 στόπερ.
0: 2 χρειάζονται, γιατί αυτή τη στιγμή είναι στο ρόστερο ο Κβίτα και ο Οικονομής.
1: Σωστά.
0: Να μου πεις, μπορεί να παίξει ο Μαλεκίδης.
1: Ναι, σωστά.
0: Μπορεί να παίξει ο Μαλεκίδης. Αλλά αν παίξει ο Μαλεκίδης, δεν θα παίξει δίπλα από το Κβίτα.
1: Τι όρος να υπάρχει ρε στο συμβόλαιο, κύριε 250 μου, ότι τι δηλαδή, ότι σταματά το ποδόσφαιρο π.χ. δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιοι.
0: Συνήθως δεν υπάρχουν τέτοιοι.
1: Πάμε σε ένα break, παιδιά, και επιστρέφουμε.
0: Αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
0: Αθλητική ενημερώση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Με ανακοίνωση της ΑΕΛ γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με τον κεντρικό αμυντικό Τιάκον Γκόμες για τον επόμενο χρόνο. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση για τα Βάρες Γκομής. Ενδιαφέρουν Σοάρες, Βιλανουέβα και Ματάν. Στην αποκτήση δύο κεντρικών αμυντικών θα προχωρήσει ο Απόλλωνας μετά την εξέλιξη για το πρόβλημα υγείας του Γκόλτσον. Σε καλό δρόμο οι επαφές με τη Μιάλμπη για παραχώρηση του Γιούσεφ, επιθετικός και εξτρέμ επίσης στο πλάνο. Απόφαση για ενίσχυση στον Άσο ληφθήκε στην ΑΕΚ. Ο Τσάβι Ρόγα ψάχνει για τερματοφύλακα κατά λόγου Β', ενώ θα αποκτηθούν επιθετικός και επιτελικός μέσος. Αναμονή για Λουκάσεν στην ΠΑΦ, ενώ στη λίστα βρίσκονται ως υποψήφια αντικαταστάτες οι Ντιάμπι και Σάμι Μαέ. Συνεχίζονται οι επαφές με Μπουλούλου, θερμό το ενδιαφέρον της Δυναμό Ζάγκρεπ για Σούνιτς. Συνεχίζεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός στην Ομόνια. Στη λίστα δεξιμπακ, στόπερ, επιθετικός, επιτελικός, μέσος και τερματοφύλακας. Διατίθενται από το πρωί τα εισιτήρια διαρκείας. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 5:30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στο πλατεία Γαλαντζάς θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία του τέος πρόεδρου της Ομόνιας Δώρου Σεραφείμ. Παρελθόν αποτελεί από τον Άρη και ο Άλεξ Μουσούντα με τον οποίο λύθηκε κοινή συνεργασία. Αρχίζουν οι προπονήσεις στον Αρχάγγελο για τους ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ. Επιτελικός μέσος και κεντρικός επιθετικός είναι οι δύο θέσεις όπου δίνεται προτεραιότητα. Στην Κύπρο για να αναλάβει τα καθηκοντά του αναμένεται ο νέος τεχνικός της Ανόρθωσης, Νέστορ Ελ Μαέστρο. Τρίτο συμβόλαιο που έγραψε ο νεαρός Ολλανδός στην Μίντερτρο. Την παρουσία της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώνει η Εθνική Μπάσκετ, η οποία αντιμετωπίζει στις 8 απόψε εκτός έδρας στη Γερμανία για την τελευταία αγωνιστική του 5ου ομίλου.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Με δύο αγώνες συνεχίζεται απόψε η φάση των 16 στο παγκόσμιο κύπελλο. Στις 10 η Ισπανία θα αναμετρηθεί με την Πορτογαλία και στις 3 τα ξημερώματα οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν το Βέλγιο. Έντονη αντίδραση του Βελγίου για την απόφαση της FIFA να κυρώσει την τιμωρία του Διεθνούς Αμερικάνου Μπαλονγκάν για την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε στο μάτς με τη Βοσνία. Η UEFA εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της FIFA για το θέμα Μπαλονγκάν, κάνοντας λόγο για απόφαση που υπομονεύει την αξιοπιστία και την ακαιρεότητα του ποδοσφαίρου. Ο Ολυμπιακός κινείται ήδη για τον Άμπραμπατ και ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Ζώτα Σίλβα. Παίκτης της Ατλέτικο Μαδρίς θα πρέπει να θεωρείται ο Κάνγκ Ιν Λι, για τον οποίο ήρθε σε συμφωνία με την Paris Saint-Germain. Επόμενη ενημέρωση μία ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Πίνας! Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφαπίτσα.
5: Αλφαπίτσα app. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
4: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
6: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
7: Everyone, τα πάντα εσύ.
8: Σε σένα όλα
7: τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
8: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
10: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 70 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί γάλπο 1 κιλό 7,59 και με Lidl Plus 5,69. Φρούτα του δάσους 500 γραμμάρια 3,19 και με Lidl Plus 2,65. Και επιτραπέζιο νερό 12x500 ml 1,69 και με Lidl Plus 1,39. Lidl. More to value.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
14: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
15: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
16: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
17: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
18: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
19: buysellcypress.com. Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγωμηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο

0: Σπορ FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
1: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
2: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
4: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Yeah,

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, πήγαμε στο β' ημίχρονο τούτης εδώ της εκπομπής που λέγεται Mappe Show. Στο 2950 μα γουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Στο 2950 κιόλας.
1: Δεν ενδείξει Global Νομοθεπώνιο και την ηλικία σας. Παίρνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε 5 υποτροφίες από τον Global College. Να πω επίσης ότι είναι η Κυριακή 19 Ιουλίου στην υπεραγορά ΑΜΕΓΑ της Έγκομης, εκεί στο πάρκινγκ το μεγάλο από πίσω. Θα στηθεί γιγαντοθόνη, θα στηθούν κερκίδες, θα υπάρχουν τα πάντα για να παρακολουθήσουμε τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου εκεί μαζί. Θα υπάρχει ένα live link από τις 7 μέχρι τις 9 με τον Παντελή και εμένα. Στη συνέχεια θα αναλάβει ο Ανδρέας Γιουλάρης και η Μαρία Βασιλιάδου. Θα είναι εκεί και ο προπονητής της εθνικής ομάδας για το pre-game του παιχνίδιου και θα μπορέσουμε να δούμε όλοι μαζί τον τελικό στα πρότυπα που είχαμε κάνει στον τελικό του Euro.
0: Επειδή λέγονται διάφορα για το Χάλαν και τον τρόπο που πανηγυρίζει, αυτό ίσως πηγάζει από αυτό που οι Νορβηγοί ονομάζουν αυτή την νοοτροπία Γιαντελόβεν. Είναι ένας άγραφος κοινωνικός κανόνας που σύμφωνα με αυτόν κανείς δεν πρέπει να πιστεύει ότι είναι ξεχωριστός, καλύτερος ή εξυπνότερος από τους υπόλοιπους. Προωθεί την ισότητα και την ταπεινότητα και ο βασικός κανόνας του είναι ότι δεν πρέπει να νομίζεις ότι σε κάτι το ιδιαίτερο, λέει ο 060, καταλαβαίνετε κιόλας ότι δεν έχει καμία μα καμία σχέση με τη δικά μας κοινωνία. Καμία μα άμα επιβληθεί ο κανόνας θα πεθάνουμε όλοι. Θα πεθάνουμε, αυτή είναι η λέξη.
1: Θα μείνει πλάσμα.
0: Και το λέω ήπια κιόλας, έτσι. Μάλα που λέμε στα γαλλικά. Λοιπόν, έχουμε την τιμή και τη χαρά να είναι μαζί μας ένα παιδί του 24 Sports, ο Ανδρέας ο Κοναρής.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα Εφραίμ.
0: Σε καλά, Ανδρέα μου.
2: Μια χαρά εσείς.
0: Ο οποίος Ανδρέας επιμελείται πια το ρεπορτάζ της ανόρθωσης, σωστά.
2: Ναι, τον τελευταίο καιρό.
0: Και ο λόγος που το επιμελείται είναι να... Άρα να σημίζει, ρωστε. Και ο λόγος που το επιμελείται είναι γιατί ο Ανδρέας γνωρίζει και από μουσική. Σωστά, Ανδρέα μου. Ξέρεις, από συμφωνίες, ορχήστρες, από φκιόλα, ξέρω και εγώ από φκιόλα.
2: Ξεκίνησα έτσι τώρα τελευταία να μαθαίνω λόγω και του προπονητή του El Maestro.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Να μάθουμε όσα παραπάνω γίνεται.
0: Η πρώτη συναυλία του El Maestro πότε είναι, αν ξέρουμε. Η συναυλία του El Maestro, όχι του Αργυρού, να πάτε πάλι πράγματα στην τρία του Αργυρού. Το El Maestro, ναι.
2: Η πρώτη προπόνηση να είναι στις 17 του Ιουλίου, στο Παπαδόπουλος από ό,τι φαίνεται. Τώρα η πρώτη συναυλία.
0: Θα περιμένουμε
2: να δούμε.
0: Πάντως τα φτιογιά και οι τρομπέτες είναι οι ίδιες, έτσι, δηλαδή δεν άλλαξε κάτι. Είναι τα ίδια όργανα με τα περσινά.
2: Τα ίδια όργανα.
0: Εκτός από τον...
2: Το πρώτο βιολί.
0: Από τον πρώτο βιολί.
2: Στέφανο Σένση, ο οποίος αποχώρησε για τη Βουλγαρία.
0: Ναι.
2: Έχει πολλή δουλειά μπροστά του ο νέος προπονητής.
0: Ο Τσολάκης έγινε, κάνει το μεταγραφή στη Μονακό, κύριε Τρόσο 47. Είναι μάλλον διεκδική θέση στο... να είναι εκπρόσωπος της Μονακό. Όχι κυβερνητικός, εκπρόσωπος τύπου. Συγγνώμη. Ναι.
2: Ο νέος προπονητής που αναμένεται να έρθει σήμερα στην Κύπρο έχει πολλή δουλειά μπροστά του.
0: Ποιος ο?
2: Ο νέος προπονητής.
0: Ο El Maestro.
2: Ο El Maestro.
0: Άλλον οι προπονητές και άλλον ο El Maestro. Ναι.
2: Ο El Maestro, ο οποίος άλλαξε το όνομα του. Φαντάζομαι, ξέρετε την
0: ιστορία. Το έχουμε πει πολλές φορές, δεν το ξαναπούμε. Το άλλαξε μέχρι προχθές, ας πούμε. Δεν το ξάλλαξε.
2: Μπορεί ως το τέλος της σεζόν να το αλλάξει.
0: Ναι, το είπαμε αυτό. Παίζει να είναι. Από κονσόρτιο.
1: Πρόσεξε όμως, μπορεί να έχει μια σκουριασμένη ορχήστρα και λοιπά ο El Maestro τώρα για να φτιάξει.
0: Δεν είναι σκουριασμένη, είσαι παντοκαμπνισμένη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι μια ορχήστρα, ρε παιδί μου, που κάνει sold out. Κάνει sold out σταθερά.
0: Μουσική ποτέ να κάνει στον τέλο. Από κονσόρτιο, έχει προλάβει τα κονσόρτιο μου. Όχι.
2: Δεν ξέρω τι είναι το κονσόρτιο.
0: Όχι, είναι άλλο παιδί. Δεν ξέρει καν τι είναι το κονσόρτιο.
2: Δεν το ξανάκουσα, είναι τύχε.
0: Μα μόλι έχει αποφοιτήσει, αν επιτρέπετε, συγγνώμη κιόλα που.
2: Έχω ακόμα έναν εξάμεινο, αλλά δεν ξέρω τώρα από το πανεπιστήμιο.
0: Καλή επιτυχία, να σου ευχηθούμε.
2: Ευχαριστώ.
0: Θα το κάνει Ελμου Σκαλίνιο, λέει ο 92. Κλείστε το Ρουμάνο δεκάριν και είναι επεκτερά τη ΑΕΛ. Δύσκολα δεν κλείνει το δεκάριν που βγήκε προ τα έξω. Να που λένε ο Ματάν. Δύσκολο μαθαίνω ότι θα κλείσει ο Ματάν. Ο παιχταράς. Τώρα να τα πούμε όμως σιγά σιγά. Ο Γκόμες που έκλεισε σήμερα για ένα χρόνο συμβόλαιο, του χρόνου θα χάσουμε το Κελεπούρι, λέει ο 040. Συγγνώμη.
1: Ναι, ένα χρόνο συμβόλαιο υπέγραψε ο Γκόμες, ναι, που ανακοινώθηκε σήμερα. Δεν ήταν όμως η μόνη ομάδα που κοιτάξε μπρος τον Ματάν, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μα πρόκειται για περί παιχταρά, όντως, έτσι έχω ακούσει, αλλά είναι μεγάλο το κασέ του.
1: Μεγάλο το κασέ του, βλέπει...
0: Το θέλω στην Πολωνία, αυτό μαθαίνει.
1: Που ξέρεις, όταν το θέλω στην Πολωνία, αν δεις τα συμβόλαια που παίζουν τα τελευταία χρόνια...
0: 50-300.000.
1: Τα τελευταία χρόνια στην Πολωνία θα καταλάβεις ότι γίνεται δύσκολο.
0: σε φυτώριο εκπροσώπων τύπου ανόρθωσης. Α, ελπίζω να μιλήσω μελλοντικό. Ξέρεις, από εδώ έφυγα τρόπο. Σκέφτομαι πώς έφυγα η εκπρόσωπη τύπου ανόρθωσης.
1: Κοίτα, οι
0: δύο τελευταίοι
1: ήταν.
0: Ο Δημήτρης Χριστοφόρο και η
1: Στέλλα Μάρκου.
0: Και η Στέλλα Μάρκου.
1: Ναι.
0: Ανδρέα μου, δεν σε βλέπω. Κοίτα, ενώσουμε στους τίτλους, γιατί μετά από 50 χρόνια να πιάνει ο πρόθυμα αν κυπέλλω, δεν το πιάμε. Μην ανησυχείς. Δεν είσαι τώρα εκπρόσωπος τύπου, δεν ανησυχείς.
1: Το θέμα είναι σιγά σιγά να... Ας τους άλλους να φύγουν τα δύσκολα.
0: Ναι, ώσπου να είσαι έτοιμος, εσύ είναι ετοιμαστή ομάδα.
2: Μα είναι ετοιμαστή, δηλαδή είχαμε πολλά.
0: Εντάξει, είναι το βλανιού μανάβρο, δεν είναι και άλλο χρώμα. Ως το τέλος της χρονιάς, σαν γίνει ο μάστρ, είναι στορίς που τα φτελερώ, λέει ο 642. Καλώς όλες στην παρέα μας, ξαπόλα το πανεπιστήμιο και ξεκίνα τα κουμπόνια, θέλει να δεις χάρη, λέει ενώ... Επαγγελματικού προσανατολισμού δεν τρώω 44, θεό φόβος. Πληρώνεται κιόλας, δεν μην νομίζεις. Δυνατό δεκάρι στην ΑΕΚ, πάει να δούμε δεκάρι στην ΑΕΚ, δεκάρι. Τώρα ο πίσω ροντέν. Ξέρω αν ήταν κιόλας. Ούτε ο Αϊτόρ ήταν δεκάρι.
1: Θέλεις να σου πω ποιος ήταν. Πάρα πολλά ωραίο δεκάρι. Ένας... Τι ήταν, Ισπανός... Ο Ισπανός που τραυματίστηκε, έπαθε χιαστούς και ήταν καταπληκτικό.
0: Τεράστιο δεκάρι της ΑΕΚ, ενός που προμετεί στη Τσέλιε. Στη Τσέλιε είναι προμετής.
1: Στη Τσέλιε.
0: Ο Ντάβιτ Σίλβα, ρε. Ντάβιτ Σίλβα, ρε. Αλλού, ναι. Πεχταράς, Γκαρσία, Ιβάν... Γκονζάλο Γκαρσία. Σωστά τον είπα. Εάν θυμήθηκα, ρε φίλε, σημαίνει με θυμό.
1: Γκονζάλο Γκαρσία ήταν της ανόρθωσης.
2: Ναι, αλλά στην ανόρθωση, αλλά είναι προπονητής στη Χάιτουκ.
0: Τούτος ρε. Πεχταράς, ρε, στην Άγκη, το δεκάρι.
1: Τομάς, είδες, τον Τομάς που ψάχνω, ρε.
0: Και ο Τομάς ήταν πολύ καλό.
1: Τον Τομάς που ψάχνα,
0: ο Ισπανός. Ο Ελμαέστρο είναι ο Σέρβος Κισονέκης, λέει, 1944. Και τι έχει ο Λεμισάνος Κισονέκης, κύριε, 1944, ρωτιέ με διαδί. Είσαι τίποτε ομάδα, ρε, Ανδρέα.
2: Η ομάδα δεν έχει κάτι καινούριο μέχρι στιγμή.
0: Πού θα πάμε προετοιμασία?
2: Θα πάμε στην Πολωνία.
0: Όπως.
2: Προετοιμασία θα είναι στην Πολωνία.
0: Μα στο... πέρσι πού είχαν πάει, θυμάσαι?
2: Πέρσι Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Ελλάδα είχε γίνει προετοιμασία.
0: Γύρω, έτσι πράγμα, ναι.
2: Ναι.
0: ναι, ναι.
2: Φέτος θα αλλάξει ο προορισμός, θα πάει στην Πολωνία. Εκεί που βρίσκεται η Ομόνοια τώρα.
0: Όπως.
2: Για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
0: Με ένα λεπτό, δηλαδή η Ομόνοια πάει. Ένα λεπτό, ζυγιστήκα από τώρα. Η ανόρθωση υπέρ στη Θεσσαλονίκη και φέτος πάει σε Πολωνία.
1: Ήταν Πτολεμαϊδά. Πτολεμαϊδά, Θεσσαλονίκη.
0: Με οκτέλ, θυμάμαι με οκτέλ πήγα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πάει η ανόρθωση φέτος εκεί που πάει η Ομόνοια που διεκδικεί στο Champions League. Μπερδέψατε μας πάλι, ρε. Δηλαδή ρε με στον
2: δόντα. Μπορεί να μην κάνουμε, να μην μπορούμε να κάνουμε μεταγραφές, αλλά η ομάδα. Αν μπορεί να
0: ανεβάσει
2: επίπεδο στις προετοιμασίες.
0: Αν δω και μια 80-100 να πάει.
1: Έτσι κάνουμε ρε φίλε. Αν δεν μπορούμε, αυτή τη στιγμή να επενδύσουμε τα λεφτά μας σε μεταγραφές, πρέπει να τα επενδύσουμε
0: σωστά.
1: Σε όλα τα άλλα, έτσι.
0: Όχι, είναι σωστό και δίκαιο αυτό. Δεν. Και στον προμονητή φαντάζομαι επένδυσαν. Είναι ψηλό συμβόλαιο του Ελμαέστρο.
2: Δεν γνωρίζω για το συμβόλαιο του Ελμαέστρο. Εντάξει, ένα προμονητής νεαρός στα 35 του χρόνια, τώρα 43, όταν ήταν στη Σπαρτά Κρνάβα που κατέκτησε το πρωτάθλημα Σλοβακίας, ήταν 35 χρονών, δηλαδή...
0: Μα είχε 8 χρόνια στην πλάτη, είναι μαέστρο.
2: Ναι, ναι, ναι, έχει, δηλαδή από που πολύ μικρός, δηλαδή που τα 16 του ξεκίνησε να ασχολείται με την προπονητική, μια και κατάλαβε ότι, όπως είπε ο ίδιος, ότι δεν ήταν αρκετά καλός για να γίνει ποδοσφαιριστής, ασχολείτουν, ήταν στις ακαδημίες της West Ham, έκαμε και Αυστρία Βιέννης.
0: Ποιος τον επέλεξε ρε εσύ? Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι τούτο.
2: Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το καινούριο, επέλεξε τον προπονητή.
0: Έχει κάποιον ο οποίος είπε, λέτε, τα του προγραμματισμού, ας πούμε, έχει μια βαρύνουσα, ας πούμε, άποψη και περνάει ανάμεσα στους... Ποιος είναι το βιολί, ας πούμε, στο Διοικητικό
2: Συμβούλιο? Κυρίως ο κύριος Σάββας Κουμής.
0: Α, οκ. Λέμε σαν ο Σάββας Κουμής.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay. Εντάξει, θα πάει και η Πολωνία και η Σαλαμίνα και θα βρεθούμε όλοι εκεί. Δεν σημαίνει κάτι.
1: Με δεδομένο ότι ξέρουμε ότι το συμβόλαιο που θα έδινε η ανόρθωση προς το Ζέλικο Κόπιτς ήταν όντως πολύ ψηλό. Ήταν όντως πολύ ψηλό. Και ήταν και του Βέλγου. Ξεχνάω το όνομα του Βέλγου.
0: Καρελ
1: Γκέρετς. Του Γκέρετς. Και εκείνο ήταν ψηλό το κάσε του. Και καλό συμβόλαιο. Θεωρώ ότι ο Ελμαέστρο θα ήταν καλό συμβόλαιο.
0: Ποιο πιστεύει ότι θα είναι η αποκάλυψη τη φετινή ανόρθωση?
2: Η αποκάλυψη της φετινής ανόρθωσης.
0: Άμα σε θεροποιηθεί ο Σεργίου για να σε βοηθήσω, ας πούμε, θα είναι...
2: Ο Σεργίου βοήθησε αρκετά και πέρσι. Φέτος μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι ακόμη καλύτερο για την ανόρθωση. Υπάρχει ο Βανίφ.
0: Εδώ έκαμε τα ρέγια της Σαλαμίνας.
2: Ναι, κλείσαν η υπόθεση με τη Σαλαμίνα.
0: Ναι.
2: Τώρα, εντάξει, επέστρεψε ο Στέφανος Χαραλάμπους, ο οποίος
0: τον Ολυμπιακό.
2: Ναι, ήταν δανεικός στον Ολυμπιακό.
0: Και πήγε καλά στον Ολυμπιακό.
2: Πήγε καλά στον Ολυμπιακό και στην αόρθωση. Δηλαδή, την προηγούμενη χρονιά πριν πάει στον Ολυμπιακό, ήταν βοήθησε αρκετά για την αόρθωση με καλές εμφανίσεις. Έχει ποδοσφαιριστές που θεωρώ ότι μπορούν να βοηθήσουν.
0: Πρόσωπα να μου πεις όμως, δεν μου πες.
2: Ο Βανίφ, ο οποίος δεν τον είδαμε.
0: Μα ο Βανίφ τι είναι εδώ.
2: Ένας Ολλανδός μέσος, ο οποίος ήρθε.
0: Καλά, το πέρσι που είδα.
2: Πέρσι ήταν στην αόρθωση, απλά ήταν τραυματίας.
0: Ολόχρονα. Γιατί είναι βετεράνος του Βιετνάμ.
2: Νομίζω στα 30 του χρονιά, δεν κάνω λάθος. Έχει πάνω από 100 συμμετοχές στην Ολλανδία, στην πρώτη κατηγορία. Και 100 συμμετοχές στην Ουγγαρία, ένας παίχτης που έχει αρκετές συμμετοχές στην πλάτη.
0: Άρα είναι ο Αντισένση, να πούμε.
2: Ο Αντισένση, ο οποίος όμως έχει ένα χρόνο και ένα παίξει ποδόσφαιρο. Δεν ξέρουμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Επίσης, μια καλή επιλογή είναι ο Μίντεντορπ.
0: Ωραίος παίξει ο Μίντεντορπ.
2: Που εμφανίστηκε ένα από το πουθενά.
0: Από το πουθενά, όπως το λες. Ναι. Που τα ισχυρονεγεί ασφαλής, βέβαια. Ήταν άνεργος ήταν.
2: Ναι, ήταν άνεργος, νεαρός.
0: Φοβερός παίχτης. Φοβερός παιχτή, αν ξέρω. Πού είναι τόσο.
2: Ολλανδία.
1: Κοίτα, ο Φανίφ ήταν ο παίχτης που έδωσε το Γενάρη, έδωσε τον δανεικό η ανόρθωση στην Αραδίπου. Και Αραδίπου περίμενα ότι θα προλάβει να τον πιάσεις έτσι στα τελευταία παιχνίδια, αλλά δεν κατάφερε να...
0: Λόγω τραυματισμού.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Δεν κατάφερε να επανέλθει.
0: Άρα εντάξει, ένα καλοκαίρι χωρίς μεταγραφές δεν έχει τίποτα ανόρθωση. Το πικάντικο, το άλλο το πίπερο για να το...
2: Το πικάντικο της ανόρθωσης ήταν το θέμα του προπονητή, το όπως εξελιχθεί η κατάσταση με το Μαύρο Καμορανέζη, το νέο διοικητικό συμβούλιο που ανέλαβε στην ομάδα μετά από τη διοίκηση Μπραστίδη.
1: Και το πώς θα
2: στελεχωθεί. Που εντάξει, ακόμα έχει δρόμο μπροστά για να στηθεί μια.
0: Δεν μόνο να στηθεί.
2: Να γίνει μια σωστή δουλειά.
0: Σωστός, Ανδρέας.
2: Να γίνει μια σωστή δουλειά στην ομάδα.
0: Έντε, είσαι μελλοντικό. Δεν μάτα με μιλάτε. Μα γιατί βλέπω το μέλλον εγώ.
2: Προετοιμάζεται μετά, δεν ξέρω.
0: Γιατί βλέπουμε το μέλλον, νιώθω κάλχας εγώ. Ο κόσμος φκιολεί.
2: Ο κόσμος πάντα δίπλα στην ομάδα, έδειξε το ρεβέρσι. Φέτος μπορεί να εξελιχθεί να είναι πιο δύσκολη κατάσταση αγωνιστικά.
0: Γιατί το λες όμως.
2: Λόγω ότι έχασε το Σένσι που... Όσον και να πούμε.
0: Ναι, αλλά θα είναι πιο μονταρισμένοι, θα είναι. Πρέπει
1: όχι, θα έχουν και ποδοσφαιριστές ένα χρόνο πάνω.
0: Ναι, δηλαδή, ακριβώς. Μπορεί να τους βγει καλό όλο αυτό το σκηνικό.
1: Μπορεί έτσι. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο του χρόνου να είναι ακόμη πιο βελτιωμένο. Δηλαδή πήραν τα παιχνίδια ο Τόσιτς μαζί με τον.
0: Φορτάδο. Στην Κύπρο για να κάνουμε ομάδα θα είναι καλά τους επιβάλλουν πάρκο μεταγραφό. Για να κάνουμε αναγκαστικά ομάδα όλες οι ομάδες. Για να χτίζουν
2: οι ομάδες έναν κορμό.
0: Για να χτίσουν οι ομάδες σαν κορμό, εμπάρκο μεταγραφού.
1: Τρία τέταρτα μεταγράφικο εμπάρκο. Ρε Χρήστο, ξέρεις, θα δικαιώσε 5 μεταγραφές, ας πούμε.
0: Ακριβώς, σωστά. Ναι. Όχι, σοβαρά τους, μπορεί να τους βγει σε καλό αυτό.
2: Μπορεί να τους βγει να ακολουθήσουν και κάποια νεαρά παιδιά της Ακαδημίας την ομάδα.
0: Έχουμε κανένα όνομα, ας πούμε.
2: Ο Μάριος Φουκαρής.
0: Α, το Φουκαρής, ακούω το πονηρό μου, Μητσίδρα μου. Ποιος Φουκαρή. Ρε μόνο, γιος του Φουκαρή.
2: Ναι, που έπαιζε στην αόρθωση.
0: Α, τέρε φίλε, του στόπ.
2: Γι' αυτό που το ακούεις τόσο καιρό ίσως.
0: Εσύ έκαμε ένα αρκετή μέσα κουβέντα. Πού να.
2: Ένα ακούσα.
0: Είσαι Παναγιώτο, αλλά αν τους έκαμε.
2: Είσαι Παναγιώτο.
0: Δεν πειράζει, είναι βασικό στην ομόνια του τώρα, δεν έχει πρόβλημα.
2: Κάπως εξελιχθεί.
0: Φουκαρής, άκουσε ρε και να δεις, ναι.
2: Να ακολουθήσουν κάποιοι μικροί την ομάδα.
0: Και ο Φουκαρής Junior τι θες είναι, γι' αυτό στόπερ.
2: Ναι, είναι στόπερ. Έπαιξε στην τελευταία αγωνιστική με τον Ολυμπιακό.
0: Οκ, μπράβο. Ωραία,
2: αλλαγή.
0: Είδες που το καταλάβω, ότι λέω, χρόνια που ακούω τη λέξη Φουκαρής, τον ο Φουκαρής. Και έκανα κλικ.
2: Τώρα, ένα θυμό για αυτήν τη στιγμή να σας πω και οι άλλοι ίσως να
0: πάρουν. Υπάρχει ένα πρόσδεκτο με νεαρούς παίχτες.
2: Θεόδωρος Καλογύρου, Μαρίνος Πέτρου να ακολουθήσουν την ομάδα.
0: Μα τούτοι λένε όχι, θα ακολουθήσουν.
2: Εσύ νεαροί ήταν στα ΚΑΠΑ 19, έκαμε μια πολύ καλή σεζόν η ΚΑΠΑ 19 σαν όρθιος πέρσι.
0: Ο Βέσκο.
2: Δεν ήταν ο Βέσκο προπονητής, δεν θυμούμαι ποιος ήταν.
0: Ο Βέσκο ήταν κάτι.
2: Ο Βέσκο ήταν τεχνικός διευθυντής των Ακαδημίων της Ανόρθωσης και τώρα στον Εθνικό.
0: Λοιπόν, κανένα νέο είναι η Ελλάδα, η Ανώ είναι αλήθεια που άκουσα. Ναι, ρε, πήρε προνοητή που άλλαξε τρία ονόματα. Αμάν δηλαδή, και να το συζητούμε. Μια εβδομάδα τώρα, είδηση πάρα το συζητάμε. Όποιο έρθει στην ΑΕΛ σε ένα μήνα θα ξεχάσει ότι ξέρει. Και τώρα που κολλά αυτό δεν έχει να κάνει. Ο 992 λέει τα δικά του.
1: Θα πάνε επίσης και η ΑΕΛ Πολωνία.
0: Η ΑΕΛ πάει Πολωνία.
1: Η Σαλαμίνα Πολωνία.
0: Η Σαλαμίνα. Ανακοινώθηκε για την ΑΕΛ ο. Πώς τον έλεγαν, πώς το λένε, ο Γκόμες. Ο Γκόμες είναι ο πρώτος στόπερ που μπαίνει μέσα. Έτσι η ρόστερ. Ένεση η στόπερ. Είναι ο Γκόμες, με το καλό θα κλείσει ο Καρό και οι πληροφορίες μας λένε ότι είναι κοντά σε έναν ακόμη στόπερ, ας πούμε. Όσον αφορά έναν Βιλανουέβα που έχει βγει, από ό,τι μου έχουν πει, δεν παίζει του Βιλανουέβα. Ένας Βενεζουελάνος που είναι, ξέρω εγώ. Για τον Μάταν τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, γιατί το θέλουν και οι Πολωνοί. Ανακοινώνει τον Γκομής λίγαν συντόμως. Και για τον Ισίγκνιε,
1: ναι.
0: Γράφτηκε ότι θέλει ένα εκατομμύριο Ηρακλής, αλλά είναι.
1: Θέλει, του δίνει
0: ένα, εκατομμύριο Ηρακλής για τον Ισίγκνιε.
1: Okay.
0: Αλλά δεν το πολύ κόβω να είναι.
1: Έναν εκατομμύριο.
2: Ο Ηρακλής.
1: Ναι.
0: Μα δεν είναι ψιλομόφα είδηση.
1: Ναι.
0: Είναι ακόμη σαν ανοιχτή. Έχουν ακόμη διάβλο επικοινωνία με τον Ισίγκνιε. Αυτό μπορεί να του πούμε.
1: Καθαρώνει με τους φόρους.
0: Όχι, με ποιους φόρους.
1: Καθαρώνει ένα εκατομμύριο.
0: Μα ο Ηρακλής.
1: Έτσι.
0: Δεν ξέρω εγώ. Εμείς δόλιο ξέρουμε. Του ΦΠΑ. Αυτό που μπορούμε να πούμε με τα σιγουριά, αλλά δεν θέλω να σας φουσκώνουμε τα μυαλά, είναι ότι ακόμη είναι ανοιχτή ως ο διάβλος επικοινωνίας με Ισίγκνιε. Και ας γράφουν οι Ιταλοί τον θελικής απ'
1: τώρα. Καλά να σε ρωτήσω κάτι. Ο Ισίγκνιε θα τον έφερνες.
0: Τι θα τον έφερνε, έφερνε λέμε ισόρε μακή.
1: Ένα λεπτό ρε. Θα πες με να δικαιώσω. Σε ποια θέση θα μου τον έβαζες.
0: Ήταν κατάσκοπος. Μα ήταν κατάσκοπος τούτος. Ο Ισίγκνιε είναι του Άρη νομίζω, ποιος ήταν όρθωσης. Ναι. Γιατί δεν λασσί ονομάδα τους. Τώρα το σκέφτηκα.
1: Έλα ρε, ήταν κανένα σκόπος για πούλα 16 του παλάξε και κάνει τον Τζον Σμιθ.
0: Ξέρω εγώ ρε κουμπάρι.
1: Που λες ρε Χριστό, τι θέση βάζεις στον Ισίγκνιε.
0: Μάλλον αριστερό εξτρέμ, αλλά...
1: Αριστερό εξτρέμ, γιατί πέρσι έπαιζε δεκάρι.
0: Ίσως να το... Γιατί δεκάρι, έχει ΑΕΛ δεκάρι.
1: Σκεφτούμε ότι υπήρχε την περίπτωση του Ματάν.
0: Όχι, δεν δίζεται, προχωρέ, μα έρθει. Πώς θα φέρεις τον Ισίγκνιε όμως στην ΑΕΛ, φίλε. Πώς θα φέρεις, θα το πεις σε άλλη μεσόν. Να σε κυλήσω λίγο μες στην πόλη, να πας σου δείξω καμιά βίλα.
1: Εγώ είχα έναν πύργο να με...
0: Κάνα έναν πύργο, έλα να δεις τις θάλασσες, πάρα σε πάρω λίγο ένα κάμα να βουτήσουμε.
1: Το προπονητικό.
0: Θα σε πάρω που το προπονητικό άλλης ομάδας όμως. Και να σου πω, δεν είναι το ωραία, να σου πει μπλε, να σου πει, δεν είναι το ωραία, πας τα χρόνια.
2: Ποιάς ομάδας το προπονητικό, δηλαδή πρέπει να πάει ο Ινσίγκνιε για να πιστεί.
0: Κοίτα, καλό προπονητικό έχει ο Απόλλωνας. Έχει και ο Αποέλ καλό.
1: Πολύ καλό είναι ο Συμπάφος.
0: Και έχει και η Πάφος.
1: Πάρα πολύ καλό η Πάφος.
0: Αν τον πάρω στην Πάφο, να πούμε, είναι φιλική ομάδα, και πούμε τότε πια προσφαγή ως ποραγή, ενώ γάμε πράσινο, κίτρινο, μπλε.
2: Θα τον ντύσουμε για μια μέρα να το δει, Ισίγκνιε.
0: Ακριβώς, ναι. Αλλά πέραν της πλάκας, το Ισίγκνιε δεν σας λέω ότι είναι κοντά, αλλά δεν είναι και... αλλά δεν είναι και ανύπαρκτο το θέμα.
1: Τι εννοεί το 63, γιατί εσύ ρωτά πώ θέλει το μήνυμα να πουλήσει την τηλεόραση, το πώ ζήσει και να το πιάσει.
0: Να κάνει και παρέα να μείνει στον καφέ σου με τον Νταβίτ Λουίζ, λένε.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Να τον πάρουμε μια μέση στο ρόλο του Τσιρίου που θέλει 50 λεπτά να ανέβει στην παραμύθα.
1: Πρόσεξε την ώρα που θα τον πάρει, να μην βρεθεί να κινήσει δηλαδή.
0: Ναι, και να σου πω εγώ θα πει τον Νέι
1: του. Να νιώσει απελπισμένο. Να μην ξέρει τι να κάνει στο αύριο.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Ευχαριστούμε, Ανδρέα.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η έξαρση της έμφυλης βίας τίθεται επιτάπητος στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αφορμή η πρόσφατη απόπειρα γυναικοκτονία στη Λεμεσό. Ξεπέρασαν τους 3.300 οι νεκροί στη Βενεζουέλα, πέραν των 16.000 οι τραυματίες, οι αρχές αποφεύγουν να κάνουν λόγο για τους αγνοούμενους. Τουλάχιστον 19 θάνατοι στην πολιτεία New Jersey στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα που πλήττει την περιοχή για αρκετές ημέρες, σύμφωνα με αξιωματούχο. Η Κυπριακή Δημοκρατία αποστέλει 2 οπτητικά μέσα αεροπυρόσβεσης τύπου Air Tractor για να συνδράμουν στην προσπάθεια των γαλλικών αρχών να αντιμετωπίσουν μεγάλες πυρκαγιές που μένονται στη χώρα. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
6: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
7: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
8: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
9: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
10: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
9: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
10: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
9: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος.
11: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής, ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
13: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
14: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
15: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
16: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
17: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
18: Έμνο πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
17: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
19: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
20: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
21: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
22: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Sita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Sita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Sita Vision.
0: ένα με σένα.
1: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Και όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μία νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
2: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.

0: Λοιπόν, μπήκαμε και ήπιαμε το τελευταίο κάρτο τούτη εδώ τη εκπομπή που λέγεται Μαπέ Show. Στο 2950, αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μα μέσω γραπτών μηνυμάτων. Στο 2950 κιόλα.
1: Με την δείξη Global, το μαντέπονιμο και την ηλικία σα, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μία από τι 5 υποτροφίε για το Global College. Να πω επίση ότι μαζί μα είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Mbps με WiFi Booster, 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόραση με μόνο 39,99€ το μήνα. Και τώρα σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξει και οποιασδήποτε δύο συσκευές από smartphones, tablets, smartwatches και earbuds και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200 ευρώ.
0: Λοιπόν, ξέρω ότι ζούμε σε μια χώρα που παίζει πάρα πολύ αυτοαναφορικότητα, αυτοαναφορά τέλος πάντων. Δηλαδή όλοι μιλάμε για τον εαυτό μας. Ξέρω ότι ζούμε σε μια χώρα που όλοι επιβεβαιωνόμαστε, που όλοι... ξέρω εγώ, διεκδικούμε την ορθότητα τέλος πάντων τη σκέψη μας και όλα αυτά. Αλλά πρέπει να παραδεχθείτε, όσοι ακούτε αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι για τον Τάσο, πρωί Χατζηγιοβάννη, σας είχαμε πει αμυδρά ότι είναι ο νέος, αν όλα πάνε καλά, θα είναι ο νέος Παμπουλής. Σωστά. Ναι. Εσύ το θυμάσαι, Μάγκη μου.
1: Ναι.
0: Πριν ακόμη εμφανιστεί καλά. Εξ όσων καταλαβαίνω, φέτος ο Χένινγκ Μπερκ τον χρησιμοποιεί για πίσω από τον επιθετικό.
1: Θα τον.
0: Ναι, θα τον μεταφέρει δηλαδή στον άξονα. Και μάλιστα σας είχαμε πει τότε, πολύ στις αρχές, ότι ο Τάσος υπολείπεται του Παπουλίου, όχι στην τεχνική, αλλά στην ευφυΐα. Δηλαδή ο Παπουλής, ο τρόπος που προσαρμόστηκε στα κυπριακά δεδομένα, ήταν πραγματικά εκπληκτικός. Έτσι. Ήρθε εδώ, ήταν ένας καλός παίκτης από τον Όφη, αλλά όσο ζούσε και όσο δούλευε στην Κύπρο, είχε στο τέλος καταφέρει να πάει στην εθνική ομάδα. Τόσο πολύ Κύπριος έγινε. Έτσι. Τόσο πολύ κατάλαβε το πρωτάθλημά μας. Και αν θυμάστε καλά, κάθε χρόνο γινόταν και καλύτερος. Πιο σημαντικός. Μέχρι και που έκλεισε στην Ομόνοια την καριέρα του. Παίρνω το πρωτάθλημα, νομίζω. Παίρνω το πρωτάθλημα. Δεν έχει σημασία. Η Κύπελλο. Αν δεν έχει πάρει πρωτάθλημα, θα έχει πάρει Κύπελλο. Φέτος διαβάζω ότι και στα δύο παιχνίδια τον Τάσο τον έχει πίσω από φορ.
1: Ναι, αλλά ο Τάνκοβιτς.
0: Εντάξει. Άμα ο Τάσος του κάνει αυτό που θέλει να του κάνει.
1: Να πάρει τον Τάνκοβιτς εξτρέμ.
0: Όχι, θα κάτσει πάνω ο Τάνκοβιτς.
1: Okay.
0: Ακούστε να σας πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τον Μπερκ. Όποιος του κάνει αυτά που θέλει μες στο γήπεδο παίζει. Και κάθεται στον πάγκο ο Μαραντόνα, ο Ζιντάν, ο δεν ξέρω και εγώ ποιος. Έτσι. Αυτά. Αν δηλαδή ο Τάσος του κάνει σαν φορ, σαν με επιθετικό χαφ, δεν είναι ο Τάνκοβιτς να είναι. Δεν πάνε, ακριβώς, δεν πάνε ο Γιοβεντίτς, δεν πάνε, ξέρω εγώ, ο Παιχταράς, θα χάσει τον πάγκο. Τέλος. Εξαιρετικά ενδιαφέρον project. Εξαιρετικά ενδιαφέρον project.
1: Όπως για παράδειγμα, αν... Ο Ευάντρο ξαφνικά σαν εξτρέμ αποδίδει εκείνα που θέλει. Θα το δεις να μονιμοποιηθεί εξτρέμ.
0: Είναι μόνιμος εξτρέμ, ρε Μάγκη μου.
1: Είναι μόνιμος.
0: Μόνιμος είναι, ρε Μάγκη. Sorry. Μόνιμος είναι. Τα τελευταία μας του στο πρωτάθλημα. Η Ομόνια πήρε το πρωτάθλημα με τον Ευάντρο εξτρέμ. Ευάντρο Τάνκοβιτς σε μέδο. Και φέτος ξεκινά πάλι σαν δεξί εξτρέμ. Είναι το βασικό του εξτρέμ ο Ευάντρο. Το θέμα είναι ότι τώρα πάμε να διεκδικήσουμε τους αγώνες του Champions League έχοντας τον Κακουλή Φορ που δεν είναι, δεν ξέρω τι θα σας πω κιόλας, είναι λίγο ντεζαβού. Μακάρι να βγω υπερβολικός και λάθος, αλλά εγώ βλέπω επανάληψη της χρονιάς 21-22 παρά ενισχυμένη και ακόμη. Α, τετασάρας και όχι τάση, ξεκινήσαμε τώρα. Αν του κολλήσουμε και 3 σίγμα, αν το λέμε ντάσο, και αδικιώσει η κουβέντα. Έτσι. Αυτό το παιδί έχει μια πώς να το πω ρε, είναι ατίθασος, ας πω. Άμα καταφέρει και καλουποθεί και περιορίσει τις κινήσεις του, τις επιπλέον κινήσεις και πειθαρχήσει τον εαυτό του και αμένα τεχνικά είναι ανώτερος του Παπουλή. Τεχνικά. Αλλά υπολείπεται του Παπουλή πάρα πολλών πραγμάτων.
1: Εντάξει, το τέχημα όμως του Παπουλή...
0: Δεν είναι και του Τάσου, το τέχημα είναι ένα
1: σχήμα. Δεν είναι άσχημα, αλλά το τέχημα του Παπουλή ήταν πολλά χαρακτηριστικό.
0: Ναι, γιατί έχει καλύτερη ψυχολογία ο Παπουλής.
1: Ήταν πολλά χαρακτηριστικό, δηλαδή δεν κάνουν το συγκεκριμένο, με κλειστά μάτια να το βάλεις,
0: ναι, τον θα σου κάνουν
1: το συγκεκριμένο τέχημα.
0: Σωστά. Αλλά ξαναλέω, η ψυχολογία του Παπουλή είναι πολύ...

0: καλύτερη.
1: Παντόγερα,
0: και η συγκρότησή του σαν χαρακτήρα ποδοσφαιρικό είναι καλύτερη από του Ουτάσου. Ο Άδωνη ακόμη θυμάται τη Ζεμπεκιά. Α, ναι, στο τελευταίο μα βάζει το ένα πουταγκό τη χρονιά ο Τάσου. Ο μονοτρόμο μου το κατεβάζει, έτσι. Πήρε ένα πρωτάθλημα, δύο κύπελα και ένα σούπερ κάπ και τρεις φορές ομίλησε ο Παπουλής, λέει ο 179. Εντάξει, παιδιά, δεν χρειάζεται. Μα στέλνετε πολλά μηνύματα, κέρδισε τίτλους με την Ομόνια. Εμείς άλλο αναρωτηθήκαμε. Τι πήρε την χρονιά που τελείωσε τη σεζόν. Που τελείωσε
1: την
0: καριέρα.
1: Την τελευταία.
0: Νομίζω πήρε κύπελο, αλλά ας το αφήσουμε μέχρι εδώ. Δεν έχει και πολύ σημασία. Τώρα είπαμε.
1: Το ποδοσφαιρικό μυαλό είναι το σημαντικότερο σε έναν παίκτη.
0: Εντάξει, ρε φίλε, οκ, okay, σωστό είναι αυτό που λες. Γι' αυτό και ο Μπέλη είχαμε ο καλύτερο παίκτη του κόσμου. Γιατί είναι από τους λίγους παίζουν μονού. Αφού θες να μιλήσω για όπα. Και μάλιστα ο Μπέλη είχαμε ένα παίκτη που θυμίζει το παλιό ποδοσφαίρο. Δεν έχει μηχανικές κινήσεις. Ό,τι κάνει το κάνει διαβάζοντας τον αγώνα. Ξέροντας που να αποτοποθετηθεί. Παιχταράς. Παιχταράς.
1: Και έχοντας καλά τρεξίματα προς την αντίπαλη. Μα τι
0: καλά τρεξίματα.
1: Προς την αντίπαλη περιοχή.
0: Μα είδες να μπούω ψήνεχτες στο Μεξικάνο δυο φορές.
1: Ναι.
0: Για να βρεθεί εκεί, τι σημαίνει ας πούμε το δεκάρι. Για να φεύγει συνεχώς σαν κρυφός επιθετικό. Μιλούμε για άλλες κλάσεις τώρα. Ακριβώς γιατί παίζει μόνο Νούγκερ 980.
1: Και γιατί τοποθετήσεις ίσως από τα σημαντικότερα πράγματα τα οποία δεν δίνουν πολύ έμφαση στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, δεν τις τοποθετείς Κέιν, δεν τις τοποθετείς Χάλαντ.
0: Εντάξει, αυτό είναι.
1: Απίστευτο χαρακτηριστικό να έχει σωστό position.
0: Σίγουρα χρειάζεται αυτό. Λοιπόν, ο Ντουμπάτζο δεξί μπακ. Δεν έχουμε κι άλλο δηλαδή. Αλλά εντάξει, και εσείς κουράσατε, ρε γάμο. Για ποια δεξί μπακ, εσύ που τις 30 ομάδες, ποια δεξί μπακ. Κάστε ένα δεξί μπακ να τελειώνουμε δηλαδή. Αν
1: δώσει πάνω σε ένα στόχο.
0: Ναι, εντάξει, όχι. Μα είναι όλοι στόχοι κλειδωμένοι και περιμένουν τους πάντες. Ο Κέμπουση που είναι λόπιρ. Μα είναι προγραμματισμό που κάνεις, είτε κάνεις ποντόν, είτε πλέκεις. Εντάξει, όμως πάω πάσο γιατί. Ξέρεις γιατί πάω πάσο. Γιατί μας έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια.
1: Ότι μπορεί να περιμένεις ναι, στο τέλος να αποδειχτεί.
0: Ναι, αλλά τούτη τη χρονιά έχουν. Πώς να σου το πω. Έχουν στόχο και είναι στην Champions League. Τη Αραράτ, πώς είναι την ομάδα.
1: Skyrat.
0: Τη Skyrat, τη έχουν φύγει κάποιοι ποδοσφαιριστές. Αλλά δεν είναι καμιά ομάδα που την παίζει απλά, ας πούμε.
1: Όχι, ειδικά φέτος. Α, και μάλιστα η Skyrat έτσι ήταν προπονητή.
0: Ελμαέστρο προπονητή.
1: Ναι. Ναι, Ελμαέστρο.
0: Όχι στο όνομα. Να μου πει και μόνοι έχει έναν τέτοιο. Εντάξει, εκεί ποντάρει, ας πούμε. Στη συνοχή και στο ότι η ομάδα θα. Είναι ας πούμε στο ίδιο μοτίβο με το περσινό.
1: Για να μολά ωραίο μπροστά. Αλλά πλέον χρησιμοποιά ως δεύτερον επιθετικό η Skyrat.
0: Okay. Αλλά μη μου πεις όμως ότι και ο ίδιος ο Μπέρκ το είχε πρωτοπεί ας πούμε. Ότι τη διαφορά την κάνουν οι παίκτες. Έτσι. Και οι παίκτες που είχε πέρσει ήταν και ο Μαέ και ο Ζεμέδο. Τώρα τι στο καλό θα βγάλει ο Γαπέλλον το Φαλακρός. Δεν ξέρω να το δούμε. Έχει φοβερό ενδιαφέρον. Σε δύο εβδομάδες έτσι και παίζουν ποδόσφαιρο αυτοί. Θα κάτσουμε να δούμε. Διαφωνώ μαζί σου, μόνο στην περσινή χρονιά τη βγήκε. Το περίμενε, στις υπόλοιπες δεν τη βγήκε. Ναι, μα είπαμε για την περσινή χρονιά, κύριε Χωσέ. Και την προπέρσινη τη βγήκε ο Γιώβετιτς.
1: Δεν τη βγήκε, δηλαδή ο Γιώβετιτς πότε ήρθε.
0: Κύριε 890. Καταλάβατε. Αλλά έχει πάρα πολλές εκκρεμότητες. Τι είπε ο Μάκης νωρίτερα. Περίμενε 250 θέσεις, α πούμε, για να συμπληρώθω.
1: Δεξιμπακ, στόβερ, επιθετικό, επιτελικό. Συγγνώμη, μέσος και τερματοφύλακας.
0: Κύριε 507, έχεις μπει μέσα στο νου μου. Σε ευχαριστώ που μας ακούς. Είναι τιμή που μας ακούν τέτοιοι ακροατές. Εξακολουθώ να επιμένω για Ζιτάν. Αλλά ο Μπέλιχαμ στο δικό μου το μυαλό είναι ότι πιο κοντά στο Ζιτάν.
1: Ναι, αλλά ακόμα δεν μπορείς να. Oh. Δηλαδή.
0: Αλλά μην το συζητάς, δεν τίθεται θέμα.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι, έχει περίμενε.
0: Το Ζιτάν το.
1: Βέβαια, λίγο να περιμένει να δεις πώς να καταλήξει η καριέρα του Μπέλιχαμ.
0: Αλλά πολύ καλά κατάλαβες τη σκέψη μας. Ευχαριστώ κιόλας, το ξαναλέω. Είναι σημαντικό να ξέρεις να λες κάποια πράγματα και να ξέρεις ότι κάποιοι τα καταλάβουν.
1: Οπότε ξέρεις 23 χρόνων, α.
0: Ποιος?
1: Ο Μπέλιχα. 23.
0: Είναι πολύ πιο συγκροτημένος με τον 23 χρόνο ήταν. Άμα θες να το πάμε έτσι.
1: Σε σχέση
0: είναι
1: εννοείς.
0: Γιατί τον θυμάμαι εγώ που έπαιζε στη Γαλλία. Πού έπαιζε στην Πορτό. Στην Πορτό. Τον θυμάμαι που έπαιζε στην Πορτό ήταν. Δεν ήταν ο Μπέλιχα στα 23 του. Και που ξέρεις, ο Μπέλιχα μπορεί να βάλει και αυτός και ο Κελάι στον τελικό, λέω εγώ τώρα, ας πούμε. Φυσικά θα συνεχίσουμε έτσι, καταλαβαίνω ότι μπορεί να σου κάνουν οι Νορβηγοί, για να μείνουμε τάβλα ουλί. Τώρα, από πού και πού έχουμε πλέον συμπαθήσει τους Άγγλους ποδοσφαιρικά, αυτό είναι άβυσο, δεν μπορώ να το.
1: Τι από πού και πού, γιατί μόλις είπες τον Μπέλιγχαμ, βάλεις το Κέιν μέσα στη μάτσα, θέλεις κάποιον άλλο.
0: Είναι αγάπη, ο Κέιν είναι αγάπη.
1: Κάποιον άλλο.
0: Όχι. Είναι δύο παίκτες που μου θυμίζουν τον παλιό ποδοσφαιρικό.
1: Αυτό
0: είναι.
1: Είναι τούτοι οι δύο που κουβαλούν την Αγγλία, αν παρεμπιπτόντω. Γιατί είπα, σου πετύχει 11 τέρματα, τα 10 ήρθαν από αυτού του δύο.
0: Σωστό. Υπάρχει. Αναρωτιέμαι ποιο άλλο. Α, είναι και ο Ράις επίση πολύ καλό παίκτη.
1: Καλού παίκτε δεν είσαι άλλου. Δεν το αφήσει εδώ. Αλλά νομίζω ναι. Ότι οι δύο οι συγκεκριμένοι.
0: Αλλά ρε παιδί μου είναι περίεργο. Θέλει να είσαι το Αγγλία-Νορβηγία παραπάνω από ότι θέλει να είσαι το Αγγλία, το ξέρω εγώ, Νορβηγία-Βραζιλία, ας πούμε. Περίεργα πράγματα αυτά που συμβαίνουν στο, για εμά που θυμάστε το Μοντιά λίγο πιο παλιά, ας πούμε. Πραγματικά δηλαδή είναι για τρελαθεί. Τέλος πάντων, μιλάγαμε για τον Μπέλιγχαμ. Ο Μπέλιγχαμ πιάμε στο Χρήστο. Χρησιμοποιήσε το Χρήστο για αριστερό μπακ. Mm-hmm. Είναι σχεδόν δεδομένο ότι δεν θα γραφτεί ο Κίτσος στον κατάλογο Α. Λέει τον τραυματισμό του. Και είπαμε, περιμένουμε να δούμε τι στο καλό θα συμβεί.
1: Πάντως οι επιλογές υπάρχουν. Ακόμα και για τον πρώτο παιχνίδι, να μην έρθει κάποιος ποδοσφαιριστής.
0: Μα επιλογές υπάρχουν, ναι.
1: Αλλά θέλεις να έρθει κάπου τώρα.
0: Και άμα τραυματιστεί ο Καγουλής. Είναι ο Νεοφύτου.
1: Ναι. Και άμα τραυματιστεί ο Νεοφύτου.
0: Εντάξει, είναι να τραυματιστεί
1: ο Τάνκοβιτ.
0: Και
1: ο Τάνκοβιτ.
0: Εντάξει, ο Τάνκοβιτ για striker.
1: Υποχρεωτικά, ενώ λύση ανάγκη.
0: Και ο πολύ είναι ο Μοτνόρ. Καλύτερο σε striker παρά Μοτνόρ.
1: Μοτνόρ.
0: Θέλω να σου πω ότι πρέπει να έχει και τι. Τέλο πάντων. Βάλτε λέει και τον Πίκφορντ και τον Γκόρντον με στη μάτσα και πάμε πίσω. Τζαμέ που είμαστε, λέει 795. Και πάμε πίσω. Τζαμέ που είμαστε. Ποιο Πίκφορντ, ρε φίλε τώρα.
1: Μα αυτό σου λέει.
0: Okay,
1: αυτό σου λέει. Να έρθει εξισορροπήσω το ότι ναι, μεν για κάθε κέιν υπάρχει ένα Πίκφορντ.
0: Εν τω μεταξύ, σε μια φάση που πέτυχαμε, η φάση που κόφηκε το στόπερ στα 2 μέτρα που το Πίκφορντ είναι απίστευτο πράγμα, παιδιά. Νομίζω ότι είναι πιο σημαντική η απόκρουση που κάνει ο Μπέλιγχαμ σε σχέση με τον γκολ του. Μιλάμε για τέτοια σημαντικότητα, ας πούμε. Και εντάξει, τώρα με τους Άγγλους τα πάμε. Πάμε με τους Άγγλους στον Ομόνια, και από την Ομόνια πάμε στην ΑΕΤ. Μπερδευτήκαμε όλοι και ζητάμε συγγνώμη γι' αυτό. Εύχομαι υγεία σε εσάς και σε όλο τον κόσμο. Καλή χρονιά, φίλε. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να σχολιάσετε την ακύρωση της τιμωρίας του επιθετικού. Τον είπαμε παρέμβαση Τραμπ. Έλα, μοντέ. Δεν ξέρω, κύριε 040. Ζήσαμε και αυτό το πράγμα. Παρεπτόντως, να γίνει ένα τέτοιου είδους αντίστοιχο θέμα. Νομίζω κάπου διάβαζα ότι έγινε το 1960, το 1962. Στο Μουντιάλ της Σουηδίας, όχι το 58, η Σουηδία, το 62 που είδα, ρε. Που το πήρε Βραζιλία, όπως και να έχει. Είχε μια τέτοιου είδους πολιτική παρέμβαση. Δεν ξέρω, μπήκε ο Αβέροφ της χώρας εκείνης και ζήτησε αυτό και ζήτησε το άλλο. Και...
1: Μα.
0: Είχε μια. Στα χρονικά έχει καταγραφεί ένα
1: Κουβέιτ. Τέτοιο... Το Κουβέιτ κάτι είσαι.
0: Το 62, το Κουβέιτ.
1: Κάτι είσαι ευκή ένας...
0: και πετρέλαιο, ένας.
1: Ένας πηγέτης του. Δεν ξέρω τον ρόλο τι ήταν τότε, ας πούμε. Ο οποίο είχε μπει κανονικά στο γήπεδο.
0: Εγώ πάντως περίμενα πολύ περισσότερο να το ζούσαμε εδώ στην Κύπρο, ας πούμε, με έναν πρόεδρο που του αρέσει το ποδόσφαιρο και είναι φανατικός οπάδος ομάδας. Να δώσει μια τέτοια διαταγή, ξέρω εγώ, στα εργαλεία εδώ του ποδοσφαίρου, παρά να το δούμε σε Μουντιάλ και με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος κανένα δεν καταλάβει ο Μουάπα κιόλας. Σωστά.
1: Νομίζω.
0: Αυτό σου λέω. Δηλαδή, αν του πούν τα κοράκια γύρω του ότι.
1: Δεν νομίζω να είναι το χόμπι του Τραμπ.
0: Αν του πούν ότι πρέπει να αποκλείσουμε την Ισπανία στον επόμενο γύρο, μπορεί να σηκώσει τα αεροπλάνα του. Σωστά. Να κάτσει ένα F-16 πάνω από λεωφορείο τη αποστολή τη Ισπανία, του όπλα είναι ξεμάπτα.
1: Περίμενε να δει Ισπανία ή Πορτογαλία.
0: Θα τα δούμε όλα σήμερα το βράδυ. Εγώ ευχαριστώ, αλλά παίξα αυτή τη κατηγορία θεωρώ τον Μόντριτς και ο Πύρλο επίσης. Μα ήταν λίγο πιο πίσω αυτή, κύριε 507. Είναι περισσότερο box to box σε σχέση με τον Μπέλιγχαμ και τον Ζιτάν. Τον Μπέλιγχαμ όμως αγωνίζει στην Αγγλία.
1: Ασχέτως στην καριέρα του, ξαναμπεί.
0: Για τη Ρεάλ, μην μου ρωτάς, δεν ξέρω. Λοιπόν, 10 η ώρα Πορτογαλία, Ισπανία και στις 3-4 τα ξημερώματα. 3-4 είναι τώρα. 3 οι ΗΠΑ παίζουν
1: με το Βέλγιο.
0: Και μάλλον για αυτούς δεν παίζει ρόλο η κόκκινη κάρτα. Παραφύγουμε. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.

0: Την εκπομπή Muppet Show σας προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Με ανακοίνωση της ΑΕΛ γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με τον κεντρικό αμυντικό Τιάκο Γκόμες για τον επόμενο χρόνο. Θέμα χρόνου ανακοίνωση για Ταβάρες και Γκόμες ενδιαφέρουν Σοάρες και Ματάν. Στην απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών θα προχωρήσει ο Απόλλωνας μετά την εξέλιξη και το πρόβλημα υγείας του Γκόλτσον. Σε καλό δρόμο οι επαφές με την Μιάλπη για την παραχώρηση του Γιούσεφ. Επιθετικός και εξτρέμ επίσης στο πλάνο. Απόφαση για ενίσχυση στον Άσο ληφθεί και στην ΑΕΚ. Ο Τσάβιροβα ψάχνει τερματοφύλακα καταλόγου Β, ενώ θα αποκτηθούν επιθετικός και επιτελικός μέσος. Αναμονή για τον Λουκάσεν στην ΠΑΦ, ενώ στη λίστα βρίσκονται ως υποψήφοι αντικαταστάτες Ιντιαμπή και Σάμι Μαέ. Συνεχίζονται οι επαφές με τον Πουλούλου, θερμό το ενδιαφέρον της Δυναμό Ζάγκρεπ για τον Σούνιτ. Συνεχίζεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός στην Ομόνοια. Στη λίστα δεξιμπακ, στόπερ, επιθετικός, επιτελικός μέσος και τερματοφύλακας. Διατίθενται από το πρωί τα εισιτήρια διαρχίας. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 5:30 το απόγευμα στο Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στο Πλατεία Γλαντζάς θα τελεστεί εξόδιος ακολουθείται ως πρόεδρος της Ομόνοιας Δώρου Σεράφη. Παρελθόν αποτελεί από τον Άρη και Άλεξ Μουσούντα με τον οποίο λύθηκε κοινή συνεργασία. Αρχίζουν οι προπονήσεις στον Αρχάγγελο για τους ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ. Επιτελικός μέσος και κεντρικός επιθετικός είναι οι δύο θέσεις που δίνονται προτεραιότητα. Στην Κύπρο, για να αναλάβει τα καθηκοντά του, αναμένεται ο νέος τεχνικός της ανόρθωσης, Νέστορ Ελ Μαέστρο. Τριετές συμβόλαιο, υπέγραψε ο νεαρός Ολλανδός μέσος στην Μίντερτροπ. Την παρουσία της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώνει η εθνική μπάσκετ, η οποία αντιμετωπίζει στις 8 απόψε εκτός έδρας στη Γερμανία για την τελευταία αγωνιστική του πέμπτου μήλου.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Με δύο αγώνες συνεχίζεται απόψε η φάση των 16 στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στις 10 η Ισπανία θα αναμετρηθεί με την Πορτογαλία και στις 3 τα ξημερώματα η ΙΠΑ αντιμετωπίζουν το Βέλγιο. Έντονη αντίδραση του Βελγίου για την απόφαση της FIFA να ακυρώσει την τιμωρία του Διεθνούς Αμερικάνου Μπαλονγκάν για την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε στο μάτς με τη Βοσνία. Η UEFA εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της FIFA για το θέμα Μπαλονγκάν, κάνοντας λόγο για απόφαση που υπομονωμεύει για την αξιοπιστία και την ακεραιότητα του ποδοσφαίρου. Ο Ολυμπιακός κινείται ήδη για τον Άμπραμπατ και ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Ζιώτα Σίλβα. Τέλος παίκτης της Ατλέτικο Μαδρίτης θα πρέπει να θεωρείται ο Κανγκ Ιν Λι, για τον οποίο ήρθε σε συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
7: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
8: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
9: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
10: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 70 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί γάλπο 1 κιλό 7,59 και με Lidl Plus 5,69. Φρούτα του δάσους 500 γραμμάρια 3,19 και με Lidl Plus 2,65. Και επιτραπέζιο νερό 12x500ml 1,69 και με Lidl Plus 1,39. Lidl. More to value.
12: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπο σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
13: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
12: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
14: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
15: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster, κινητή και τηλεόραση, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 8 Ιουλίου, Kellogg Special K Δημητριακά με μαύρη σοκολάτα ή με κόκκινα φρούτα, 290 γραμμάρια, 3,49. Όλα τα ακτίβια επιδόρπια γιαουρτιού 2% λιπαρά, 2 επί 200 γραμμάρια, 2,59. Βιλέντα Super Sfungarista 2 τεμάχια, 5,69. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές Morphe Richards, 30% φθηνότερα. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7081-82.
3: Μουντιάλ 26, η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Σπορ FM 95.
4: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG, Car Sales. Trust is our drive. Στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σημασία δεν έχει μόνο το όχημα, αλλά και ποιος βρίσκεται πίσω από την πώληση. Δες την εμπειρία, τη φήμη και την υποστήριξη της εταιρείας. Η εμπιστοσύνη χτίζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
1: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Για να δούμε τι θα κάνει ο Κριστιανό απόψε απέναντι στην Ισπανία. Η Ισπανία βέβαια είναι το πρώτο φαβορί, το πρώτο λέω, είναι το φαβορί του αγώνα στο σημερινό παιχνίδι στην φάση των 16 με έπαθλο το εισιτήριο για τους 8. Χαίρετε, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, Χρήστες Χριστοδούλου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8, λίγο μετά τις 7 θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Να πω για τον χορηγό μας ότι το Flexi της Τράπεζας Κύπρου μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας. Με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App. Έχουμε και ένα πολύ όμορφο διαγωνισμό. Ο Sport FM 95 και το Global College δίνουν την ευκαιρία σε 5 ακροατές να κερδίσουν υποτροφίες αξίας 3.500 ευρώ η κάθε μία για το δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, το πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων και το μεταπτυχιακό MBA στην διοίκηση επιχειρήσεων. Για να λάβετε μέρος στην κλήρωση θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Global, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Μιας και ξεκινήσαμε με τραγούδι Κριστιανό, να πω ότι την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα ο Sport FM 95 και το υπεραγορές Αλφαμέγα στον εξωτερικό χώρο της Αλφαμέγα σας προσκαλούν εκεί στην Έγκομη. Σας προσκαλούν να έρθετε να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί από γιγαντοοθόνη τον μεγάλο τελικό και θα υπάρχουν δωρεάν ποτά, φαγητά, κεράσματα, μουσική, παιχνίδια και πάρα πολλές εκπλήξεις και δύο live link. Ο Εφρέμ, ο Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή θα είναι από τις 7.30 μέχρι τις 9 και στη συνέχεια τη Σκυτάλη θα παραλάβουν ο Ανδρέας Βιολάρης με την Μαριβάς.

0: Το ένθετο η αθλητική ατάκα της ημέρας φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
1: Έχει λόγο που ξεκινάμε με την αθλητική ατάκα της ημέρας στην εκπομπή μας. Μετά την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA να αναστείλει την ποινή του Φολάρη Μπάλοκαν, όπου σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times ήταν απόρρια τηλεφωνήματος του Donald Trump στον Gianni Infantino, ο Jurgen Klopp είπε το εξής: αυτοί οι δύο άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα από ποδόσφαιρο δεν πρέπει να έχουν την παραμικρή ανάμιξη. Ήταν για κόκκινη κάρτα το μαρκάρισμα του Μπάλοκαν στο παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών με την Βοσνία. Τελεία. Δεν υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Λυπόμαστε για τον Μπάλοκαν επειδή δεν το έκανε επίτηδες. Έτσι είναι όμως οι κανονισμοί. Αυτό έχει πει ο Γιούργκεν Κλοπ και κρατάω το ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν έχουν ιδέα από ποδόσφαιρο. Και για τον πρόεδρο της FIFA και για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ειλικρινά τώρα, τόσα χρόνια βλέπουμε ποδόσφαιρο, έχουμε δει διαιτησίες σφαγές. Έχουμε δει όλοι μας, σε εθνικό επίπεδο, σε συλλογικό επίπεδο, ευρωπαϊκό, σε Euro, Mundial, έχουμε δει. Έχουμε δει πέναλτι που δεν δόθηκαν ποτέ, έχουμε δει πέναλτι μαϊμού. Έχουμε δει το VAR να κοιμάται όρθιο. Αλλά αυτό που έγινε τώρα στο Mundial είναι μια άλλη κατηγορία. Πρώτη φορά το έχουμε μπροστά μας. Αποβάλλεται ο Μπάλοκαν, έρχεται η τιμωρία όπως προβλέπεται κανονικά και λες, οκ, τέλος. Ενώ νορμάλ πράγματα, όχι κάτι φοβερό και τρομερό. Αποβολή όπως για όλες και δεν περνάει κάτι από το μυαλό σου. Όπως γινόταν τόσα χρόνια δηλαδή. Κλασική ιστορία Μουντιάλ. Κάνει το λάθος, πληρώνει την απουσία. Έτσι, λυπάσαι, μπορεί να μην το ήθελε, για χίλιους δυο λόγους τέλος πάντων. Και αυτό αναιρείται. Φαίνεται πως το 2026 αυτό που χρειάζεται είναι το κινητό του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή παίρνει τηλέφωνο τώρα ο Donald Trump τον Gianni Infantino και ξαφνικά η FIFA θυμήθηκε ότι ίσως η κόκκινη να ήταν λίγο υπερβολική. Πάρα πολύ συγκινητικό. Τόση ευαισθησία για τους κανονισμούς πρώτη φορά βλέπουμε. Και φαντάζομαι κάπου στην άλλη άκρη του κόσμου κάποιος ποδοσφαιριστής από τη Σερβία, το Μαρόκο, την Ουρουγουάη, μπορεί να λέει απορριμμένος, ας πούμε, συγγνώμη ρε παιδιά, ποιο είναι το τηλέφωνο στο Λευκό Οίκο, να πάρουμε κι εμείς ένα τηλέφωνο. Γιατί αυτό είναι το θέμα. Το θέμα δεν είναι ο Μπάλοκαν. Ούτε καν ο Τραμπ. Δηλαδή ο Τραμπ κάνει ακριβώς αυτό που κάνει πάντα, επίδειξη δύναμης μπροστά στις κάμερες. Το θέμα είναι η FIFA, που κατάφερε πάλι να θυμίσει στον κόσμο ότι οι κανονισμοί της μοιάζουν περισσότερο με όρους χρήσης εφαρμογής. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Κανείς δεν τους διαβάζει, αλλάζουν οπότε τους βολεύει. Μας λένε, ξέρω εγώ, τόσα χρόνια για respect, για fair play και άλλες τέτοιες ιδέες, τις οποίες δεν τις σέβονται ήδη. Και τελικά αποδείχθηκε ότι υπάρχει ένας ακόμη κανονισμός, όπως απλώς δεν τον είχαν γράψει ποτέ δημόσια. Δηλαδή υπάρχει το άρθρο 1 ότι αν τηλεφωνήσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, βλέπουμε. Και πραγματικά λυπάμαι τον οποιονδήποτε προπονητή προσπαθεί τώρα να εξηγήσει στους παίκτες του τι σημαίνει πειθαρχία. Τι να τους πει? Προσέχετε γιατί η κόκκινη φέρνει τιμωρία, εκτός και αν έχετε πολιτικές άκρες. Αυτό είναι το μήνυμα. Πάντα είχε παρασκήνιο, τώρα δεν τρελαινόμαστε. Το ποδόσφαιρο πάντα είχε πολιτική εμπλοκή, πάντα είχε παρασκήνιο, αλλά υπήρχε μια προσπάθεια τέλος πάντων, ξέρω εγώ, μπέστο και αν δεν τα κατάφερνα να κρατηθεί, ξέρω εγώ, η βιτρίνα λίγο καθαρή. Εδώ δεν υπάρχει ούτε αυτό. Δηλαδή πραγματικά εδώ αρχίζεις να νιώθεις όχι θυμό, κούραση θα την έλεγα. Εκείνη την κούραση που λες, okay, το έργο το ξέρουμε, οι κανόνες ισχύουν μέχρι να μπει στο δωμάτιο κάποιος πιο ισχυρός. Για ένα Μουντιάλ τόσο απροκάλυπτη παρέμβαση, πολιτική παρέμβαση, ίσως είναι χειρότερη, είναι η χειρότερη ήττα από όλες. Hey, Στο 2950 όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του. Αν έλεγε, λέει ο 261, αυτοί οι δύο δεν έχουν ιδέα, τέλος, πάλι σωστό θα ήταν. Εντάξει, οκ. Okay. Μα για την κόκκινη του Μέση γιατί δεν φωνάζετε? Διότι είναι καθαρά ποδοσφαιρικό το θέμα εκεί. Και είπαμε ότι ήταν αποβολή. Όπως για όλες τις περιπτώσεις που κάποιος έχει μία άποψη, είναι πέναλτι, δεν είναι πέναλτι, είναι κίτρινη, δεν είναι κίτρινη, αποβολή, είναι, δεν είναι αποβολή. Αυτό είναι normal. Το έχουμε ζήσει τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο φορές από το 1870 που ξεκινάει το ποδόσφαιρο μέχρι σήμερα. Το να παίρνει τηλέφωνο όμως κάποιος και να λέει αυτό το παιχνίδι, ξέρω εγώ, πρέπει να αλλάξει από 3-0 να γίνει 1-0 και επειδή είχαμε κερδίσει εμείς 2-0 στο πρώτο μας περνάμε, ή αυτός ο ποδοσφαιριστής που αποβλήθηκε δεν θα ισχύσει όπως των προηγούμενων 70.000 αποβλημένων, σε αυτή την περίπτωση θα αναιρεθεί. Πρώτη φορά το ζούμε. Άρα συζητάμε για εντελώς ανομία πράγματα, φίλε 300. Και Μέση δεν θα ξαναδείς. Είναι ο κορυφαίος παίκτης που έχει αναδείξει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αλλά πέραν τούτου, αν πρέπει να τιμωρηθεί, να τιμωρηθεί, ναι. Άλλο ο κανονισμός και άλλο τα προσωπικά γούστα του καθενός. Έτσι, για να μην τρελαινόμαστε. Αν έχουν ο ίδιος και ο προπονητής του έστω και λίγη αξιοπρέπεια, δεν θα τον βάλει να παίξει. Δεν νομίζω πως δεν θα τον βάλει. Το πρόβλημα είναι ότι δημιουργείται και μια χή προκατάληψη τώρα. Ένα αμφισβητούμενο στο παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο, κάτσε να πείσει στους Βέλγους ότι αυτό του φύγε του διαιτητή. Ή μια φάση 50-50 την οποία μπορεί να τη συζητάμε. Μια κίτρινη. Την οποία μπορούμε να συζητάμε, αλλά στο πλαίσιο το ποδοσφαιρικό. Σε αυτή την περίπτωση, κάτσε να αποβάλεις από το μυαλό του Βέλγου ότι δεν είναι σκόπιμο. Ενώ σε αυτό το κατάντημα κινδυνεύουμε να φτάσουμε απόψε. Και νομίζω ότι ούτε ο Κιμ Γιονγκ της Βόρειας Κορέας δεν θα έκανε έτσι πράγμα, λέει ο 507. Και ο 472, ποδοσφαιρική κατάντια, ευτυχώς εμείς δεν βλέπουμε και δεν είμαστε συνένοχοι, βλέπουμε μόνο ΑΕΛ. Ο 472, όταν η Παραγουάη δεν δέχτηκε κάρτα, όλα γίνονται. Επαναλαμβάνω, απαντάω όπως έχω πει και στον προηγούμενο. Αυτό είναι καθαρά θέμα ποδοσφαιρικό. Δηλαδή, ένας διαιτητής μπορεί να βγάλει με ευκολία μια κίτρινη κάρτα. Στο παιχνίδι της Παραγουάης έπρεπε να βγουν, δεν βγήκαν, αλλά είναι ποδοσφαιρικό. Δηλαδή έχει να κάνει με τον διαιτητή και μπορεί να είναι ένα λάθος του διαιτητή. Είναι στο πλαίσιο των κανονισμών. Εδώ συζητάμε πράγματα που δεν είναι στο πλαίσιο των κανονισμών. Δεν υπάρχει τέτοιος κανονισμός. Μην τα μπλέκουμε. Άλλο το ποδοσφαιρικό και άλλο το εκτός πλαισίου. Εδώ είμαστε εκτός πλαισίου. Υποθετικό σενάριο σήμερα, αμφιλεγόμενη κόκκινη το Βέλγιο σήμερα και άδικη νίκη USA με μπαλοκάν σκορ. Τι γίνεται μετά, έλα μου ντε. Υπάρχει και το άλλο. Πες ότι αποβάλλεται ένας παίκτης του Βελγίου και περνάει το Βέλγιο. Θα μπορεί να κάνει έφεση και να μάλιστα η αποβολή του να είναι αυτό το 50-50. Τι ζημίζει. Θα μπορεί να κάνει κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή να είναι μια άδικη, ρε παιδί μου, για την πλειοψηφία. Βάσει κανονισμό, όλο και κάτι μπορείς να βρεις. Ένα ψεγάδι θα βρεις για να βγει μια δεύτερη κίτρινη κάρτα. Αλλά να είναι από αυτές τις φάσεις που λες, ρε παιδί μου, τον αδίκησε τον άλλο. Δεν θα έχουμε συζήτηση. Είτε απόψε, είτε αύριο, είτε μετά από 4 χρόνια, διότι θα το θυμόμαστε αυτό. Είναι από τις περιπτώσεις που μένουν. Όπως θυμόμαστε πολλές περιπτώσεις από προηγούμενα μουντιάλ. Αν ο Ιφαντίνο ήταν καθαρός, θα έλεγε ότι η FIFA δέχτηκε πολιτικές παρεμβάσεις και εγώ σαν πρόεδρος της FIFA είμαι έτοιμος να διακόψω το Μουντιάλ. Ούτε με τον Χίτλερ δεν είχαμε τέτοιες παρεμβάσεις, λέει ο κίτρινος τυφλός. Ναι, εδώ γι' αυτό έχει τεράστια ευθύνη ο Ιφαντίνο. Ο Τραμπ δεν ξέρει, σου λέει εγώ θα σηκώσω το τηλέφωνο, νομίζει ότι είναι θέμα πολιτικό. Ας πούμε, παίρνω ένα τηλέφωνο, Ιφαντίνο ακύρωσε τι. Ρε Ιφαντίνο όμως, είσαι πρόεδρος της FIFA, σοβαρά. Αντί να του κλείσει το τηλέφωνο ή έστω από αυρότητα να του εξηγήσεις ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, το υιοθέτησες και μετά μας μιλάς για fair play, μας μιλάς, βγάζεις τα πανό αυτά τα σλόγγαν για respect. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και ίσως να σώσει τα προσχήματα, κάτι που έγραψε και ένας άλλος φίλος νωρίτερα, να σώσει τα προσχήματα ο προπονητής των Ηνωμένων Πολιτειών, να μην τον χρησιμοποιήσει. Δηλαδή είναι ένας τρόπος να σώσει λίγο την υπόλοιψη της ομάδας του.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Τι να πει και ο Εφαντίνο, βασιλική διαταγή και τα σκυλιά δεμένα, λέει ο 392. Τι σημαίνει αυτό? Ρε παιδί μου, τώρα μιλάμε για... δεν μπορεί να το δεχτεί ο οργανισμός σου αυτό που έχει γίνει. Δεν είναι ένα πέναλτι αμφισβητούμενο. Δεν είναι μια αποβολή αμφισβητούμενη. Εδώ μιλάμε για κανονισμό. Είναι... Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Πραγματικά δεν είναι θυμός. Είναι κούραση. Πάρα πολύ κουραστικό να το συζητάς το αυτονόητο. Και γιατί το δέχτηκε και πόσο έχει πληγεί το κύρος. Τώρα να μου πεις τον ενδιαφέρει τον Εφαντίνο, ούτε καν τον ενδιαφέρει. Έτσι όπως τα έχει κάνει θάλασσα με τις επιλογές των διοργανωτών στο Μουντιάλ και τις υποχωρήσεις που κάνει μόνο και μόνο για το χρήμα, εδώ έχει φτάσει στο σημείο να κάνει 25 λεπτά τα 4 ημίχρονα των 25 λεπτών. Έχει κάνει NBA το Μουντιάλ. Θα μου πεις παίρνουν λεφτά, παίρνουν λεφτά ρε παιδί μου, αλλά το να αρχίζουμε να συνηθίζουμε και αυτό δεν είναι καλό. Περιμένουμε να έρθει το διάλειμμα να πάμε ξέρω εγώ στην κουζίνα. Έχουμε φτάσει, δηλαδή αρχίζει ο οργανισμός μας να δέχεται ότι θα μπαίνουν διαφημίσεις στην διάρκεια των αγώνων. Είναι, αλλοιώνεται δηλαδή ο χαρακτήρας του ποδοσφαίρου. Παίρνει μια ομάδα φόρα, μόλις πάρει φόρα, τσουπ, διαφημίσεις, 3 λεπτά. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν πρόκειται να μην τον βάλει ο Ποκετίνο, λέει ο 347. Ο Τραμπ δεν είναι από μόνος του που το σκέφτηκε. Κάποιος του είπε από την Ομοσπονδία, τον είπα, αν δεν τον βάλει και αποκλειστούν θα πάει σπίτι του. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Ποκετίνο, του έχω εμπιστοσύνη. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα το κάνει, αλλά μπορεί να είναι και έτσι όπως τα λες. FIFA, Εφαντίνο, Τραμπ, Μέση, βρες τα κοινά. Δεν λέει ο κορυφαίος ο Μέση, συγγνώμη, αλλά no one likes CR7. Ο καθένας με τις απόψεις του, ρε φίλε. Αν πιστεύεις δηλαδή ότι, ξέρετε, για να το κλείνουμε και αυτή την ιστορία με τον Μέση, συζητήσαμε χιλιάδες φορές ότι ο Μαραντόνα πήρε μία Αργεντινή χωρίς να έχει σπουδαίους παίκτες δίπλα του και πήρε το παγκόσμιο και του το αναγνωρίζουμε. Σας λέω ότι ο Μέση έχει χειρότερους παίκτες και σας λέω ότι ο Μέση είναι σχεδόν 40 χρονών. Δηλαδή αυτό που έχει πετύχει ο Πελέ, ο Μαραντόνα, αν το πετύχει ο Μέση θα είναι διπλάσιο το επίτευγμα του, διότι είναι μία Αργεντινή μέτρια με ένα 39χρονο και την Κολοσσύρνη μαζί του. Δεν έχει ούτε ένα στάρ αυτή η ομάδα. Τώρα τι να συζητάμε, ούτε ένα στάρ δεν έχει. Τουλάχιστον στο προηγούμενο είχε τον Ντι Μαρία, εδώ δεν έχει ούτε ένα. Και ένας 39χρονος την παίρνει από το χέρι και την κουβαλάει. Και δεν έχουμε δει πράγματα να κάνουν οι υπόλοιποι ό,τι κάνει ο Μέση. Έτσι, μπορεί να βλέπουμε ανθρώπους της φύσης όπως είναι ο Χάλαντ. Φίνισερ. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Μπορεί να βλέπεις ένα χαρισματικό Χάρι Κέιν, ξέρω εγώ. Αλλά οι κινήσεις, αν βάλουμε είτε τον Χάλαντ, είτε τον Χάρι Κέιν, είτε οποιονδήποτε άλλον ποδοσφαιριστή στην Αργεντινή, έπρεπε να έρθει τέταρτη. Και αυτός στα 39 του, όχι στα 29, την κουβαλάει. Μην τρελαινόμαστε. Αυτά που βλέπουμε από τον Μέση εδώ και 2 δεκαετίες δεν υπάρχουν. Με μία Αργεντινή η οποία είναι... Με εδώ με το ακροτήρι έπαιζε και δεν μπορούσε να καθαρίσει. Για να καταλάβουμε ποιους συμπαίχτες έχει ο Μέση. Αν ο Μέση έπαιζε στην Αγγλία θα καθάριζε όλα τα παιχνίδια στη Γαλλία. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε να συζητήσουμε και τα παιχνίδια που έχουν περάσει, διότι αυτό που έχει κάνει ο Χάλαντ είναι εκπληκτικό και είναι και ένας τεράστιος Μπέλιγχαμ στην Εθνική Αγγλίας.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η έξαρση της έμφυλης βίας τίθεται επιτάπητο στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αφορμή η πρόσφατη απόπειρα γυναικοκτονίας στη Λεμεσό. Ξεπέρασαν τους 3.300 νεκροί στη Βενεζουέλα, πέραν των 16.000 οι δραματίες, οι αρχές αποφεύγουν να κάνουν λόγο για τους αγνοούμενους. Τουλάχιστον 19 θάνατοι στην πολιτεία New Jersey στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα που πλήττει την περιοχή για αρκετές ημέρες, σύμφωνα με αξιωματούχο. Η Κυπριακή Δημοκρατία αποστέλει 2 οπτητικά μέσα αεροπυρόσβεσης τύπου Air Tractor για να συνδράμουν στην προσπάθεια των γαλλικών αρχών να αντιμετωπίσουν μεγάλες πυρκαγιές που μένονται στη χώρα. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
4: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
5: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
6: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
7: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
8: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
9: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
10: Η λάψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε 2 προϊόντα με 20% έκπτωση ή 3 με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
11: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
12: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
13: Everyone, τα πάντα εσύ.
14: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
15: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
16: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 Ampere.
17: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη. Όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
18: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
20: Ο Νίκος Μακλάς στις 6 Ιουλίου 1999 μετεγράφεται από την Φίδεσσα στον Άγιαξ αντί του ποσού των 5,5 δισεκατομμυρίων δραχμών, δηλαδή λίγο παραπάνω από 16 εκατομμύρια ευρώ, και γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος Έλληνας αθλητής όλων των εποχών. Λίγους μήνες αργότερα, όλο το γήπεδο χορεύει σιρτάκι και ο νεαρός τότε Σλάταν Ιμπραήμοβιτς είναι εκνευρισμένος για την αγάπη του κοινού στο πρόσωπο του Έλληνα επιθετικού.
19: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.

Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς στα παιδιά στον Sport FM 95. Στο 2950 τα μηνύματά σας. Επίσης, άμα θέλετε να διεκδικήσετε κάποια από τις υποτροφίες μας, επίσης στο 2950, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία, γράφετε Global μπροστά για να διεκδικήσετε τις υποτροφίες μας. Τι άλλο? Okay. Δεν ξέρω, φίλε, για να σου απαντήσω σε αυτό που λες. Ενώ δεν ξέρω και αν μπορεί κάποιος να σου απαντήσει. Αν δεν κατεβούν να παίξουν οι ομάδες τα επόμενα παιχνίδια για αυτόν τον κανονισμό με την κόκκινη κάρτα, τι θα γίνει? Δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Ήρεμα, λέει ο Σάββας. Με ποιους παίζει η Αργεντινή? Με ομαδούλες. Με αυτές τις ομαδούλες όμως, Σάββα μου, χωρίς το Μέση, το πιθανότερο σενάριο να ήταν Τετάρτη. Είναι ο Μέση που την κάνει ομάδα την Αργεντινή. Πραγματικά, δέστε το υλικό της Αργεντινής και αυτός ο 39χρονος πόσο την κουβαλάει μαζί του. Αυτός την κουβαλάει. Χωρίς τον Μέση δεν υπάρχει Αργεντινή. Ειδικά η φετινή Αργεντινή στερεί σε ταλέντο. Αν αφαιρέσεις τον Μέση, είναι καλύτερη ομάδα η Βραζιλία που έχει αποκλειστεί. Δεν είναι καλύτερη ομάδα χωρίς αυτούς, χωρίς τον Μέση. Νορβηγία, Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Μαρόκο. Ο Μέση είναι που την κρατάει εκεί. Και τις ομαδούλες που χαρακτηρίζεις, ναι, οκ, okay, δεν είναι μεγαθύρια, αλλά δεν έχει παίξει και με κανένα μεγαθύριο η Γερμανία και έχει βγει. Έτσι. Δεν έχει παίξει και με κανένα μεγαθύριο η Βραζιλία. Με την Νορβηγία, μια καλή ομάδα, αλλά βγήκε έξω. Αν θα μου πεις, έχει τον Χάλαντ. Ναι, έχει. Αυτό είναι που έχει και η Αργεντινή. Ένα Μέση.

στο παιχνίδι της Αργεντινής. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά. Θα έχουμε να συζητήσουμε για Αργεντινή, γιατί μπορεί να βγει έξω. Ποτέ δεν ξέρεις. Ή μπορεί να περάσει και να συζητάμε πάλι για όλα αυτά. Μπέλιχαμ. Έτσι. Τεράστιος παίκτης. Το είχαμε συζητήσει για τις προηγούμενες μέρες. Αν ο Μπέλιχαμ είναι καλά, επενδύουν πάρα πολύ. Λίγο μετά τις 7. 8.90, λίγο μετά τις 7. Θα ανοίξουμε γραμμές. Αν είναι καλά, είναι η χρονιά του, είναι το Μουντιάλ του. Βλέπουμε ότι οι Εγγλέζοι, επειδή θα συμφωνήσω και με τον συνεργάτη μου, είναι μια πρόβλεπτη ομάδα, στα καλά της είναι πάρα πολύ καλή. Και είναι και ο Μπέλιχαμ, είναι και αυτός ο διάολος, ο Χάρι Κέιν μέσα. Και ξεκάθαρα νομίζω είναι το τρίτο παιχνίδι που βγαίνει κορυφαίος παίκτης ο Μπέλιχαμ. Και ίσως να ήταν η πρώτη πραγματικά μυθική βραδιά του Μπέλιχαμ με την Αγγλία. Αυτό να είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι του, ενώ σε απόδοση. Σήγησε και τους επικριτές του. Αρκετοί ήταν εκείνοι που δεν πίστευα στον Μπέλιχαμ και τα λέγαμε, αλλά με ένα πάρα πολύ καλό Μπέλιχαμ η Αγγλία μπορεί να κοιτάξει και λίγο πιο ψηλά. Δεν ξέρω πώς θα πάει, κανένας δεν ξέρει πώς θα πάει το παιχνίδι τώρα με την Νορβηγία, δεν είναι? Ναι, περιμέναμε η Αγγλία, Βραζιλία, τελικά έχουμε την Νορβηγία και έχουμε ένα το τέρας της φύσης, δηλαδή είναι απίστευτος αυτός ο Χάλα, 25 χρονών. Πρώτη φορά σε Μουντιάλ. 7 γκολ. Πρώτη φορά. Άλλοι παίζουν 5 Μουντιάλ, 4 Μουντιάλ και δεν βάζουν τόσα. Ενώ μιλάω για σέντερφορ, έτσι. 7 γκολ είναι αριθμός ρεκόρ για πρώτο εμφανιζόμενο. Κάτι το οποίο έκανε ο Γκέρτ Μίλερ το 70. Έχει σκοράρει αυτός ο άνθρωπος σε 14 συνεχόμενα παιχνίδια 27 γκολ. Βάζει 2 γκολ. Όχι η Νορβηγία. Ο ίδιος βάζει σχεδόν 2 γκολ ένα παιχνίδι. Είναι καταπληκτικά πράγματα αυτά που κάνει ο Χάλαν. 62 γκολ σε 54 συμμετοχές με την εθνική του. Μιλάμε για... ζούμε ιστορικές στιγμές με την Νορβηγία. Ένας παίκτης. Έχει βρει μια καλή φουρνιά πίσω του. Ναι, είναι μια καλή Νορβηγία. Όπως είναι ένα καλό Βέλγιο. Α, καλή ομάδα του. Ενώ έχει καλούς παίκτες. Αλλά έχει ένα Χάλαν μπροστά. Και αυτό κάνει την διαφορά. Φανταστείτε τον Χάλαν στην εθνική Ισπανίας. Δεν θα κάναμε κουβέντα τώρα. Δεν θα πω για την Γαλλία που έχει παίκτες. Αλλά φανταστείτε τον Χάλα στην εθνική Ισπανίας. Πόσο φοητσάρικη θα ήταν. Δηλαδή είναι σαν να βγει και μέσα από την ικανότητα του αυτή να σκοράρει. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Το έχει. Και έχει ένα θεϊκό χάρισμα. Το δεύτερο το γκολ και... Πώς κατεβάζει, σουτάρει, βρίσκει την κλειδαρότρυπα και αισθάνεται τόση αυτοπεποίθηση που το είδαμε και στα γκολ. Τώρα δεν ξέρω, εγώ θα τρελαινόμουν να βάζω γκολ της Βραζιλίας. Δηλαδή θα τρέχα το πιθανότερο σενάριο να έτρωγα κάρτα. Δηλαδή θα βγάζα και την φανέλα και το σορτσάκι και τα παπούτσια και όλα. Βάζω γκολ της Βραζιλίας τώρα και να μην πανηγυρίζεις. Μόνο ένας παίκτης μου το είχε κάνει αυτό. Ο Ερικ Καντονά, δηλαδή έβαζε γκολ και ήταν τόσο απαθής. Δεν ξέρω, αν αντέχεις να σημειώνεις γκολ σε Μουντιάλ και να είσαι τόσο ψυχρεμός, δεν ξέρω. Από τη μια μπράβο του, από την άλλη θέλεις ρε παιδί μου να δεις λίγο, βγάλε λίγο πάθος μέσα σου. Αλλά είναι εντυπωσιακός. Και μοιάζει να... Με Χάλαντ μέσα, μη μου πει κάποιος ότι τώρα το Νορβηγία-Αγγλία είναι ένα παιχνίδι το οποίο το περιμένει πώς και πώς, αλλά επειδή υπάρχει αυτός ο Χάλαντ και αυτό το φετίχ των Άγγλων να πάνε μέχρι τερμά, δημιουργεί ένα καλό δίδυμο το Αγγλία-Νορβηγία. Ο 308 μου λέει ατύχημα στο highway Λευκοσία Λεμεσού μετά την έξοδο Πεντακόμου προς Λεμεσό. Οπότε να είστε προσεκτικοί μάγκες και υπομονετικοί.

Νορβηγία βγάζει ποδοσφαιρικό θράσος, υγεία, θετικότητα σαν ομάδα, πίστευτος ο Χάλαντ, καινούριος Μέση και Σιάρ λέει. Θέλω φανέλα της ΑΕΛ φέτος, λέει ο Κότσος. Κότσο μου, το πιο εύκολο πράγμα, μια φανέλα της ΑΕΛ, τώρα τι συζητάς. Αν μας ακούει ο Νικόλας ο Λεβέντες, μια φανέλα να στείλουμε στον Κότσο. Και ο Ζευλάκοφ στο Στάμφορντ Μπριτζ έβαλε γκολ της Τσέλσι που είχε να φάει εκεί 6 μήνες και ούτε πως έγινε κάτι πανηγυριστό ρε δαίμονα, λέει ο 324. Ναι ρε παιδί μου, πανηγυριστό γκολ, βάζεις γκολ τώρα, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Πες μας ξεκάθαρα, το Σεμέδον εγόρασε τον Ολομάκιν, δηλαδή όποτε θέλει φέρνει τον Πάφο. Τώρα το όποτε θέλει φέρνει τον Πάφο δεν έχω ιδέα, επειδή γράφονται διάφορα περίεργα αυτή την περίοδο, είναι η ομάδα του, ξέρω εγώ, μπορεί να τον φέρει, όχι τώρα, μπορεί να τον φέρει τον Ιανουάριο ή την επόμενη σεζόν, τι να σου πω. Είσαι ωραίος, 342, λέει, αν μας ακούει ο Νικόλας ο Λεβέντης, εναργήσαμε για μεταγραφές. Όχι, μια χαρά, είναι μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Μέσα στο χρονοδιάγραμμα είναι. Ενώ κάνει μεταγραφές η ΑΕΛ. Έτσι δεν είναι μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Κάθε τρεις και λίγο δεν ανακοινώνει ένα παίκτη η ΑΕΛ.

0: Σήμερα συμφώνησε με τον Ντιάγκο Γκόμες. Έρχεται και ο Ζωάου Ταβάρες. Ήρθε και ο Γκόμες να λύσει το συμβόλαιο του με τον Άρη. Θα πάρει και τον Φελίπε Σουάρες. Μια χαρά είναι η ΑΕΛ, ενώ προχωρά σταθερά. Γερασίμου και Αναστασίου της ΑΕΚ, πώς σου φάνηκα, δεν τους έχω δει 910. Να τους δούμε πρώτα. Να τους δω τουλάχιστον, επειδή με ρωτάς εμένα. Ο Χάλαν εξηγεί τον μύθο των Βίκινγκς. Η αλήθεια είναι και η κορμοστασιά του τέτοια. Και όλο του το σουλούπι, ενώ ψηλός, γεροδεμένος, διπλόραχος, κολτσής, ανίκητος στον αέρα.
1: Εξωγήινος.
0: Όχι. Εξωγήινος ένας είναι. Εξωγήινος είναι ο Μέση. Είναι ένας καλός παίκτης ο Χάλαν. Οκ, μέχρι εκεί. Και ως νέος Μέση, ο Χάλαν μπορεί να συγκριθεί με Κριστιάνο, αλλά όχι με Μέση. Είναι killer, αλλά όχι μάγος. Είδες, το λέει και ο 298, σύμφωνο μαζί του. Γνωρίζετε τι συμβαίνει στον πλανήτη Άρη? Ρηπές, οι αποχωρήσεις, ελάχιστες οι αφήξεις, ανησυχούμε και 300, λέει ο 100. Ναι, ότι υπάρχει μια ανησυχία, το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Αλλά πιστεύετε ότι δηλαδή ο Άρης θα μείνει με 10 παίκτες? Θα φέρει. Τώρα, πότε θα φέρει, ποιους θα φέρει, επειδή δεν αγωνίζεται στα ευρωπαϊκά κύπελα και υπάρχει αρκετός χρόνος, ίσως να θέλει λίγη παραπάνω υπομονή. Ξέρουμε πώς λειτουργεί ο Άρης. Τώρα, το πρόβλημα φέτος είναι ότι αλλάζει ριζικά. Δηλαδή, έχουν φύγει πολλοί, θα έρθουν πολλοί. Και είμαστε στο περίμενε. Αλλά δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας, διότι είναι και μια ομάδα ο Άρης, ο οποίος είναι άξιος, να πω, τέλος πάντων, ας το πω άξιος, να ανακοινώσει, ξέρω εγώ, 3-4 παίκτες την ίδια μέρα. Με αυτή την έννοια.

Και έχω αναρτήσει και στα social media, νομίζω το Σάββατο το είχα ανεβάσει, ποιες είναι οι τρεις ομάδες που μπορούν να σταματήσουν την Γαλλία. Όχι ότι θα τη σταματήσουν, αλλά είναι σε θέση να την σταματήσουν. Είχα αναφερθεί στο Μαρόκο, στην Ισπανία και στην Αργεντινή, μόνο αν πάει τελικό, διότι αν παίξει σήμερα με την Αργεντινή, πιστεύω ότι οι Γάλλοι περνάνε, δηλαδή μόνο στον τελικό, και εξήγησα και τους λόγους γιατί μόνο στον τελικό αυξάνει τις πιθανότητες της η Αργεντινή. Δεν θα είναι περισσότερες από τη Γαλλία. Νομίζω με καμιά ομάδα δεν θα είναι. Ούτε το Μαρόκο θα είναι φαβορή απέναντι στη Γαλλία, ούτε και η Ισπανία μπορεί να είναι φαβορή αν περάσει τους Πορτογάλους. Σε όλα είναι υποπροϋποθέσεις. Μπορεί να αποκλειστεί η Αργεντινή, μπορεί να περάσει το Μαρόκο και, και η Πορτογαλία. Δηλαδή, αν οι Γάλλοι περάσουν το Μαρόκο, οι Πορτογάλοι αποκλείσουν τους Ισπανούς και η Αργεντινή δεν πάει στον τελικό, εγώ δεν πιστεύω πως η Γαλλία μπορεί να χάσει αυτό το Μουντιάλ. Αν υπάρχουν τρεις ομάδες, αυτές είναι. Κι όμως εχθές η Παραγουάη της έβαλε δύσκολα. Περιόρισε αρκετά την Γαλλία, αλλά έπαιξε πάρα πολύ ξύλο η Παραγουάη, και μπορεί αυτό να το δούμε και στο παιχνίδι με το Μαρόκο, διότι είναι μια δυναμική ομάδα το Μαρόκο και μπορεί να παίξει ξύλο. Είπαμε για την Αγγλία, ο playmaker της Αγγλίας ο Χάρι Κέιν, γύρισε δηλαδή, playmaker Χάρι Κέιν, σκόρερ ο Μπέλιχα. Αλλά πάμε και στα σημερινά, μια κουβέντα, δεν ξέρω, θα διαβάσω. Φίλε, περιμένω να πιάσει για την φανέλα της ΑΕΛ, να είσαι καλά, λέει ο Γιώργο, έτσι. Είπα άλλο όνομα, 005, μισό λεπτό να βρω, διότι μου στείλει, Κότσος, όχι Γιώργος, Κότσος, no. Ευχαριστούμε τον Σάντι που με τις κινήσεις του έχουμε εμπάρκο, ούτε άγχος για μεταγραφίες, ούτε τίποτε. Άνενιας, λέει ο 347. Ναι, είναι ωραίο να περιμένεις, έστω και αν ανησυχείς, είναι ωραίο να περιμένεις, αλλά εντάξει, να είναι καλά ο άνθρωπος. Έχει διώξει όλο το άγχος στην ανόρθωση. Την Ομόνια πώς την βλέπεις? Εγώ ξεκίνησα να ανησυχώ για την ετοιμότητα για το Champions League. Για την ετοιμότητα, γιατί να ανησυχείς? Είναι σε περίοδο προετοιμασίας. Το θέμα είναι να έρθουν ποδοσφαιριστές. Ετοιμότητα, τι, θα προετοιμαστεί η ομάδα. Τι λύσεις υπάρχουν, και όλα αυτά είναι πάντα υπό την αίρεση, ξέρεις, εξαρτώνται πάντα από τα αποτελέσματα. Δηλαδή, αν η Ομόνια περάσει την Καϊράτ, δεν θα συζητάμε. Ο στόχος είναι να περάσει την Καϊράτ, όχι να κάνει μεταγραφές. Ενώ αυτό είναι το βασικό. Να μπορέσει να περάσει τον επόμενο αντίπαλο. Και κάθε φορά συζητάμε το ίδιο. Κατά πόσο να περάσει τους επόμενους. Άρα λοιπόν, αν καταφέρει να περάσει την Καϊράτ, είναι μέχρι τα επόμενα, πάμε για ένα μήνα, έτσι. Είναι δύο εβδομάδες τώρα να παίξει Καϊράτ με τη Σουτσέσκα και άλλες δύο εβδομάδες να παίξει Ομόνια με την Καϊράτ. Άρα πάμε σχεδόν πάνω κάτω σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα θα βρει παίκτη. Και δεν θα έρθει παίκτης. Η λογική λέει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις ότι δεν θα έρθει, ρε παιδί μου, ένας παίκτης ο οποίος είναι άνεργος, κάθεται, δεν κάνει κάτι. Προφανώς οι ομάδες, όσο περνάει ο χρόνος, και αυτοί προετοιμάζονται με τις ομάδες τους. Τώρα, αν δεν κάνει προετοιμασία με την ομάδα του και είναι στο Μουντιάλ, τι να κάνουμε? Δηλαδή, αν σου φέρει Μουντιάλικο ο οποίος θα θέλει λίγες μέρες ξεκούραση, okay, μην τον πάρεις. Θέλω να πω ότι και οι ποδοσφαιριστές από τον Ιούλιο και μετά, σχεδόν σε όλες τις ομάδες θα αρχίζουν προετοιμασία. Άρα, όποιος παίκτης και να έρθει, είτε στην ΑΕΛ έρθει, είτε στον Απόλλωνα, είτε στην Πάφο, είτε στην Ομόνια, θα κάνει προετοιμασία με την ομάδα του. Άρα, λίγο πολύ θα έρθει έτοιμος. Είναι θέμα προσαρμογής από εκεί και πέρα.

περιμένουμε λίγο πολύ να δούμε πώς θα πάει και ο Κριστιάνο στο παιχνίδι με τους Ισπανούς. Είναι μια ομάδα η Πορτογαλία που θα θέλει να σπάσει λίγο το ρυθμό των Ισπανών. Αυτό που δεν είναι καθόλου εύκολο να το κάνεις. Είναι πιο άμεσο το παιχνίδι των Πορτογάλων. Και έτσι πρέπει να είναι απέναντι στους Ισπανούς, αλλιώς δεν έχει τύχη. Και έχουν και ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίος το συζητούσαμε και τις προάλλες, είναι υποτιμημένος ο Ριαθάμπαλ, αλλά είναι ένας χαρισματικός ποδοσφαιριστής, δηλαδή είναι ένας αξιόπιστος σκόρερ. Και είναι μια ομάδα που ξέρει να κρατάει και το ρυθμό και να τον οδηγήσει και δεν είναι ιδιαίτερα πιεστική, ενώ θα σε παίξει φουλ 90 λεπτά. Αλλά είναι μια ομάδα που, όπως το κάνουν και οι πλήστες, αυτή είναι μια μικρή διαφοροποίηση τακτικής που υπάρχει σε αυτό το Μουντιάλ. Ίσως να έχει να κάνει και λίγο με τις κλιματολογικές συνθήκες, δηλαδή την πάρα πολύ μεγάλη ζέστη. Ίσως να είναι και κάτι το οποίο αλλάζει, δηλαδή υπάρχει μια επιλεκτική πίεση πλέον. Δεν βλέπουμε εκείνο το 90 λεπτό φουλ επίθεση έξω από την περιοχή, 4-5 παίκτες να αποδιοργανώσουμε τον αντίπαλο. Υπάρχει μια άμυνα λίγο χαμηλά και επιλέγεις αναδιαστήματα να πάει να χτυπήσεις είτε συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή να κάνεις την πίεση, είτε να υποψιαστείς πότε είναι οι διαγώνιες πάσες για να μπορέσεις να κάνεις το κλέψιμο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται να είναι το κάτι καινούριο. Θα το δούμε στην πορεία, αν δεν έχει να κάνει με τη ζέστη, δηλαδή να μην σπαταλούμε τις δυνάμεις μας.

Αυτό έλεγα και εγώ, 2-27, ότι ο Χάλαν έβαλε τέρματα χτες, λέει ο 2-27, και αντί να πανηγυρίζει, είχε ένα ύφος, άτε να τελειώνουμε. Ναι, το οποίο δεν το γουστάρω να σου πω, ήθελα ένα πανηγυρισμό. Και στην αντίθετη κατεύθυνση μεταξύ ράουντα πάω τα Αγία Φύλλα και μέσα γειτονιά. Τι εννοεί, υπάρχει και εκεί ατύχημα, φίλε 308. Πα από ατύχημα σε ατύχημα, τι κάνει περιοδιά μέσα στη Λεμεσόρε 308 και τα βλέπει όλα. Πόσο άτυχο μπορεί να είσαι.

Αποκτάει ενδιαφέρον και το παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο μετά τα όλα όσα έχουν γίνει, αλλά είναι 3 το πρωί, 3 το ξημέρωμα, δεν ξέρω πόσοι μερακλείδες θα κάτσουν, όχι 3 το πρωί, απλώς να δουν Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο. Διότι την Αργεντινή με το πράσινο ακροτήρι ξέρω πάρα πολλούς που έχουν κάτσει να το δουν το παιχνίδι, αλλά είναι εντελώς διαφορετικά. Διαφορετικά θα κάτσεις να δεις μια Βραζιλία, μια Αργεντινή, μια Γερμανία, ασχέτως αν αποκλειστήκαν οι δύο, ξέρω εγώ, μια Γαλλία, Ισπανία. Και εντελώς διαφορετικά τώρα να πεις, OK, θα μείνω μέχρι τις 3 το πρωί, την επόμενη μέρα πρέπει να πάω δουλειά να δω το Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βέλγιο. Θα μπορούσε δηλαδή το Ισπανία-Πορτογαλία να συγκεντρώσει περισσότερο κόσμο 3 το πρωί. Αλλά ευτυχώς είναι στις 10 και έτσι θα το δούμε με την άνεσή μας. Πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και ένας φίλος ακροατής που ήθελε να βγει στην γραμμή. Θα ανοίξουμε γραμμές αμέσως μετά τις διαφημίσεις.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Με ανακοίνωση της ΙΑΕΛ γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με τον κεντρικό αμυντικό Τιάκο Γκόμες για τον επόμενο χρόνο. Θέμα χρόνια ανακοινώσεις για τα Βάρες και Γκόμες ενδιαφέρουν Σοάρες και Ματάν. Στην αποκτήση δύο κεντρικών αμυντικών θα προχωρήσει ο Απόλλωνας μετά την εξέλιξη και το πρόβλημα υγείας του Γκόλτσον. Σε καλό δρόμο οι επαφές με την Μιάλμπη για παραχώρηση του Γιούσεφ, επιθετικός και εξτρέμ επίσης στο πλάνο. Αποφάση για ενίσχυση στον Άσο ληφθήκε στην ΑΕΚ. Ο Τσάβι Ρογκά ψάχνει για τερματοφύλακα καταλόγου Β, ενώ θα αποκτηθούν επιθετικός και επιτελικός μέσος. Αναμονή για Λουκάσεν στην ΠΑΦ, ενώ στη λίστα βρίσκονται ως υποψήφοι αντικαταστάτες Ντιαμπί και Σαμιμαέ. Συνεχίζονται οι επαφές με Πουλούλου, θερμό το ενδιαφέρον της Δυναμό Ζάγκρεμπ για Σούνιτς. Συνεχίζεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός στην Ομόνοια στη λίστα για δεξίμπακ, στόπερ, επιθετικός, επιτελικός μέσος και τερματοφύλακας. Διατίθονται από το πρωί τα εισιτήρια διαρκείας. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 5:30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας του Πλατεία Γλαντζάς θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία του τέος Προέδρου της Ομόνοιας Δώρου Σεραφείμ. Παρελθόν αποτελεί από τον Άρη και ο Άλεξ Μουσούντα, με τον οποίο λύθηκε κοινή συνενέση συνεργασία. Αρχίζουν οι προπονήσεις στον Αρχάγγελο για τους ποδοσφαιριστές. Το ΑΠΟΕΛ, επιτελικός μέσος και κεντρικός επιθετικός, είναι οι δύο θέσεις όπου δίνεται προτεραιότητα. Στην Κύπρο, για να αναλάβει τα καθήκοντά του, αναμένεται ο νέος τεχνικός της ανόρθωσης, Νέστορ Ελ Μαέστρο. Τρίτη συμβόλαιο υπογράψει ο νεαρός μέσος στην Μίντερτροπ. Την παρουσία της στα προκριματικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου ολοκληρώνει η Εθνική Μπάσκετ, η οποία αντιμετωπίζει στις 8 απόψε εκτός έδρας στη Γερμανία για την τελευταία αγωνιστική του 5ου μήλου.

0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Με δύο αγώνες συνεχίζεται απόψε η φάση των 16 στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στις 10 η Ισπανία θα αναμετρηθεί με την Πορτογαλία και στις 3 τα ξημερώματα οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν το Βέλγιο. Έντονη αντίδραση του Βελγίου για την απόφαση της FIFA να ακυρώσει την τιμωρία του διεθνούς Αμερικάνου Αμπαλογκάν για την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε στο μάτς με τη Βοσνία. Η UEFA εξαπέλυσε επίσης φοδρή επίθεση κατά της FIFA για το θέμα Αμπαλογκάν, κάνοντας λόγο για απόφαση που υπονομεύει την αξιοπιστία και την ακαιρεότητα του ποδοσφαίρου. Ο Ολυμπιακός κινείται ήδη για τον Άμπραμπατ, ενώ ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Ζώτα Σίλβα. Τέλος παίκτης Ατλέτικο Μαδρίτης θα πρέπει να θεωρείται ο Καγκ Ιν Λι, για τον οποίο ήρθε σε συμφωνία με την Paris Saint-Germain. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: 38ο Φεστιβάλ Εδών, 8 Ιουλίου, κεντρική σκηνή Pix Lux. Ανοίγει Μυρτό Βασιλείου, λαϊκή σκηνή Γιώργος Μαργαρίτης. 9 Ιουλίου, κεντρική σκηνή Μίλτος Πασχαλίδης. Λαϊκή σκηνή Μελίνα Ασλανίδου. 10 Ιουλίου, στην κεντρική σκηνή Ο Αιώνιος Έφηβος, Βασίλης Παπακοσταντίνου. Στη λαϊκή σκηνή Πασπαρτού. 8, 9 και 10 Ιουλίου, Πύλη Αμοχώστου. Προπόληση 3 νύχτες 30 ευρώ μόνο. Μία νύχτα 22 ευρώ. Εισιτήρια στο festivalcy.com και στους φούρνους Ζορπάς.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
3: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
8: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα ζω.
7: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
9: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
10: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μην χάσεις άλλο σπίτι.
11: Begin with home, buysellcypress.com.
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της Αμοχώστου χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
12: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Ζήτα. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
13: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
12: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
14: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
15: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
16: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
17: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
18: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
19: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η AllWinBet. AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
20: Άλλες δύο αναμετρήσεις για την φάση των 16 στο Παγκόσμιο Κύπελο. Στις 10 το βράδυ, Πορτογαλία-Ισπανία. Στις 3 τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής-Βέλγιο.
19: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των λιπαντικών Shell Helix. Βάλε στο όχημά σου επιλεγμένα λιπαντικά Shell και κέρδισε 10 ευρώ σε καύσιμα. Απόδοση και οικονομία σε κάθε διαδρομή.
21: Λοιπόν, κίνηση στους δρόμους, έτσι στα γρήγορα, πριν ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές, να πω ότι είναι 22-472-372 και 22-472-374 στο 2950 τα μηνύματά σας, σύν τους διαγωνισμούς μας. Ξεκινώντας από την Εμπάφο, είναι το ίδιο πρόβλημα πάντα αυτή την ώρα, λεωφόρο Τάσου Παπαδόπουλου και προς πλατεία Κένετη και στην λεωφόρο Δημοκρατίας, εκεί υπάρχει το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Στη Λάρνακα είναι το τετράγωνο Σπύρου Κυπριανού, Γιάννου Κρανιδιώτη προς Χρυσοσπηγιώτισσα, εκεί είναι το τετράγωνο που δημιουργείται το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Λάρνακα. Στην Λεμεσό υπάρχει φαντάζομαι ατύχημα στον περιφερειακό δρόμο και πάει σχεδόν από το roundabout των κάτω πολεμιδιών μέχρι το roundabout μέσα γειτονιάς. Δεν ξέρω ποιο roundabout είναι αυτό ή δεν είναι roundabout. Όχι, είναι roundabout. Υπάρχει ατύχημα. Στα υπόλοιπα ψευτοπράγματα, με εξαίρεση επίσης εκεί στην περιοχή Γρίβα Διγενής στον Άγιο Νικόλαο, αυτός ο δρόμος έχει θέματα. Και στην Λευκωσία, τα γνωστά κλασικά κέντρο της Λευκωσίας, δηλαδή λεωφόρος Αθαλάσσας, το κέντρο της Λευκωσίας και ο περιφερειακός εκεί στο roundabout της Τσερί. Έχουμε ακροατή. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ο Πανίκος Κωνσταντίνου, είναι εκπομπή «Καλώς τα παιδιά». Πάμε, παρακαλώ.
19: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
21: Πάμε, παρακαλώ.
2: Αλήκω μου, θέλω να μου δεις μια αναπορία.
21: Ακούω.
2: Τόσα χρόνια στα αθλητικά, θυμάσαι καμιά ομάδα στην Κύπρο, και όχι μόνο, να κλείσει ποδοσφαιριστή μετά που δράσει όπως πες. Λοιπόν, να περάσει που οι ιατρικές εξετάσεις, να έχει πρόβλημα.
21: Ξαναείχαμε τέτοια ζητήματα, ναι.
2: Σε ποια ομάδα?
21: Δεν θυμούμαι, αλλά νομίζω ξανά είχαμε τέτοιο πρόβλημα που είχαν θέματα οι ομάδες. Συγγνώμη, οι ποδοσφαιριστές.
2: Στον Απόλλωνα.
21: Στον Απόλλωνα ήταν. Ποιος ήταν, θύμισε.
2: Ο ποδοσφαιριστής που ήρθε, που το ξεβερηγώ, είχε πρόβλημα, περάσαν από ιατρικές εξετάσεις και μετά είχε πρόβλημα τραυματισμού. Μόνο στον κύριο συμβαίνει.
21: Όχι πρόβλημα τραυματισμού ή υγεία.
2: Ναι, πρόβλημα τραυματισμού, ναι. Και ένα χρόνο, αντί να τον αποζημιώσει, έκανε το και μπορείτε.
21: Μα άμα απογράψει συμβόλαιο δεν είναι εύκολο.
2: Είχε τρεις περιπτώσεις.
21: Εντάξει, τον Κόλτσον όμως είναι εντελώς.
2: Και μόνο στον Κύριζε συμβαίνει τούτα.
21: Δεν θυμούμαι αν είναι μόνο στον Κύριζε, αλλά δεν μπορεί τούτα τα
2: πράγματα. Δεν θυμούμαι τόσα χρόνια. Με 53 χρόνια θυμούμαι να έχει περιπτώσει στον Κυπριακό από εδώ πέρα το χειμώνα.
21: Νομίζω ξανά.
2: Μόνο τον Κύριζε τα καταφέρνει και τα μήνυα του.
21: Είναι φταίει όμως η ομάδα, ρε Κυριακό, σε αυτέ τι περιπτώσει. Δηλαδή, πώ μπορεί να προβλέψει ένα τέτοιο θέμα, τι να κάνει.
2: Έπαιζε.
21: Αυτό λέμε, ότι ακριβώς έπαιζε στα πρώτα. Αφού πώς προχτές έπαιζε. Αυτό λέμε. Άρα έκαμε τις εξετάσεις του, έπαιζε, δεν μπορείς να ξέρεις πότε μπορεί να συμβεί μια ατυχία.
2: Ο Έριξεν.
21: Ρε Κυριακό, μαζί σου. Καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις. Αλλά ας πούμε, εγώ τώρα ο Έριξεν παίζει με στο γήπεδο και ο άνθρωπος σε κάποια στιγμή πέφτει. Ανακαλύφθηκε ότι έχει πρόβλημα με την καρδιά του. Πώς μπορείς το πράγμα, και μιλούμε για διεθνή, σε παιχνίδι της εθνικής, σε μεγάλη διοργάνωση, δεν μπορείς να τα προβλέψεις τούτα. Μπορείς να ξέρεις.
2: Όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν πρόβλημα με καρδιά. Ξέρεις γιατί, που τα βάρη τα πολλά που κάνουν, που τα γυμναστήρια. Όλος ο κόσμος. Όσοι έχουν παραπάνω γυμναστήρια, ιστορίες, κλείουν οι αρτηρίες τους. Απλώς
21: πρώτη φορά να τα ακούω. Ένα ανάποδο το πράγμα. Όσοι πηγαίνουν γυμναστήριο, ίσα μπορεί να του βοηθά. Τώρα, αν ο άλλο.
2: Έχει ανθρώπου που κλείσαν οι αρτηρίες τους χωρίς να καταλάβουν που τα βάρει τα
21: πόδια. Φίλε, είναι που τα βάρει. Άμα πίνει αναβολικά, μπορεί να κλείσουν. Τα βάρει γιατί να είναι. Άμα είσαι ένα γυμναστή καλό, μην το φοιτσάζουμε τον κόσμο τώρα.
2: Δεν γίνεται, φίλε, το πράγμα να έρθει στον Απόλλωνα να συμφωνήσει να κάνει.
21: Μπορούσε οποτεδήποτε το πράγμα να σου συμβεί. Εξανάπαθε το άνθρωπο του.
2: Μόνο στον κέζε συμβαίνουν, φίλε.
21: Θέμα τύχη του τον. Να το ξέρεις. Μπορείς να το ξέρεις. Αλήθεια σου λέω. Πώς να το.
2: Εγώ πιστεύω
21: τι άλλο να κάνεις.
2: Εντούτοι γλώσσα μου να μιλώ πλέον.
21: Μπορείς να κάνεις. Ενίσχυς άμυνα σε ορισμένα πράγματα. Ενίσχυς άμυνα. Δυστυχώς.
2: Όχι, τούτη είναι γλώσσα. Αποφάσισα εχθές που μόνος μου, όταν φτιάχνω στα ράδια, τούτη είναι γλώσσα θα μιλώ. Πάει και πιάνω εξηγήσεις με τον πρόεδρο που έχουσαμε.
21: Έγινε, Κυριακέ μου. Καλό απόγευμα. Πάμε, παρακαλώ.
22: Έλα ρε Βαλίκο, ρε Παλιόφιλε.
21: Χαίρετε.
22: Ο Πάμπος είμαι ρε, να που κάνεις ρε.
21: Γεια σου Πάμπο μου.
22: Σε καλά ρε γύρω.
21: Είμαι καλά, δόξα τω Θεόν, εσύ.
22: Τι καημακλή μου παλιχώδης θα θεώ, ανοιξιός του Κώστα.
21: Οκ.
22: Βαλέκου ρε.
21: Εντάξει, τώρα καταλάβω. Ναι. Καλά, μια χαρά.
22: Να σε ρωτήσω κάτι ρε.
21: Ό,τι θέλεις.
22: Εμείς, παλιά παίζαμε με τρίξενου και με τέσσερις. Και μέσα που πηγαίνω σε μέδος, λαλούς είναι ότι τρεις, τέσσερις, κι άμα τραυματιστεί κάποιος και σοβαρά κάνουν τον αλλαγή. Γιατί έτσι...
21: Είναι ο κάθε χώρα βάζει δικούς της κανονισμούς στο θέμα των ξένων.
22: Καλά ρε, είναι τη στρίφα τούτη κανονισμή όλη.
21: Όχι, αν θέλει η Κύπρος να παίζει με δύο ξένους, μπορεί να το κάνει να παίζει με δύο ξένους.
22: Μπορούσαμε και εμείς δηλαδή να το κάνουμε και εμείς.
21: Μπορούμε, ναι. Στο Ισραήλ παίζουμε έξι.
22: Υπάρχουν εμείς και το διαφορετικά που είναι τρεις ξένους των καιρών του Κεβίτσοφ, των καιρών του.
21: Ναι, αλλά τώρα υπάρχει η ελευθερία εργασίας. Οπότε δικαιούσε μέχρι ένα αριθμό. Δηλαδή έρχεται η FIFA και σου βάζει ένα ανώτατο αριθμό το οποίο είναι 17. Εμείς έχουμε μια νέα πατέντα και βάζουμε καταλόγου Β, οπότε μπορεί να έχουμε 37. Άρα κάθε ομοσπονδία επιλέγει με έναν τρόπο τέτοιο έτσι ώστε να μην επηρεάζεται το εργασιακό περιβάλλον, θέματα δηλαδή Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μπαίνει σε μια εξειδίκευση, ξέρω εγώ, στο χώρο του ποδοσφαίρου και λέει το ποδόσφαιρο θα ακολουθεί αυτούς τους κανόνες, κάτι το οποίο δεν μπορεί να απαγορεύσει τον εργάτη από την, ξέρω εγώ, από τη Γερμανία να εργαστεί στην Κύπρο ή το ανάποδο, αλλά σε, στο ποδόσφαιρο ας πούμε μπορείς να το κάνεις, υπάρχουν κάποιες πρόνοιες που σου το επιτρέπουν. Άρα ναι, ισχύει, κάθε χώρα μπορεί να βάλει τα δικά της.
22: Έναν άλλον να σου πω τώρα. Τώρα υποτίθεται ότι ένωσε με εδώ με ελευθέρα μεταγραφή, είναι, ναι.
21: Ναι.
22: Έπαιξε στην εθνική, πολύ πολλά. Έπαιξε με την εθνική.
21: Mm-hmm.
22: Η Ομόνια σαν ελευθέρα μποφιάνο παίχτης δικαιούται να πάρει λεφτά που μπορεί.
21: Βέβαια θα πάρει. Θα πάρει διότι όταν έφυγε να πάει στο Μουντιάλ ήταν ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος της διάρκειας του στην Ομόνια. Άρα η FIFA δεν έρχεται να μετρήσει την ομάδα που είσαι σήμερα, αλλά μετράει όλο το χρονικό διάστημα προπαγκοσμίου κυπέλου και θα συνυπολογιστεί ο χρόνος που αγωνίστηκε στην Ομόνια. Άρα έχει να παίρνει χρήματα η Ομόνια. Η νέα ομάδα δεν είμαι βέβαιη, η νέα ομάδα δεν έχει να παίρνει λεφτά, διότι δεν έχει παίξει στη νέα ομάδα.
22: Για το ΜΑΕ, ξέρεις πόσα επίγαινε ο ΜΑΕ και πόσα εμπόνε, ξέρω.
21: Όχι, λέγεται ότι είναι...
22: Λαλούν το έναν, άλλοι λαλούν το άλλο.
21: Ναι.
22: Όχι, 3 εκατομμύρια, άλλοι 2,5, άλλοι λαλούν 1,5. Δεν μας λαλούν τίποτα, για αυτό που σου λαλούν.
21: Δεν θέλουν οι ίδιες οι ομάδες να βγει προς τα έξω το ποσό και στην προκειμένη περίπτωση δεν θέλει η ομάδα στο Μεξικό. Δηλαδή εκείνη θα ανακοινώσει το ποσό. Αν θέλει η ομάδα του στο Μεξικό να ανακοινώσει ότι πήραμε το ΜΑΕ 8 εκατομμύρια, μπορεί να το ανακοινώσει. Δεν θέλει να το ανακοινώσει. Λέγεται όμως ότι είναι ένα ποσό πάνω από 3 εκατομμύρια. Αλλά αυτά είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες, κυρίως από το μεξικανικό τύπο. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Γι' αυτό ακούς διαφορετικά ποσά κάθε φορά.
22: Για το Ισπανία, Πορτογαλία, τώρα να πάνε παράταση ή να πουλάει.
21: Εγώ πιστεύω θα κερδίσουν οι Ισπανοί. Δεν πιστεύω ότι θα πάνε παράταση.
22: Έβαλε το Ρονάλντο να κερδίσει, δηλαδή.
21: Όχι, θα είναι έκπληξη. Αν κερδίσει η Πορτογαλία, για μένα θα είναι έκπληξη. Βλέπω τους Ισπανούς πιο καλή ομάδα.
22: Να φύγουν για να κλωτσίσει ξανά φάει κότσινικά
21: τα καλά. Πού θέλει να ξέρω, ρωτάς με πράγματα. Αν τα ήξερα ήταν να παίξω στοίχημα να γίνω εκατομμυριούχος.
22: Και εγώ γι' αυτό που σου λέω να μου πει τα που σου λέω
21: στιγάζω. Με ρώτησε, σου είπα, εγώ βλέπω Ισπανία.
22: Τέλος πάντων,
21: έγινε, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα, για χαρά, πάμε παρακαλώ. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
21: Ναι, Γιώργο.
3: Να πάμε πανίκο μου για το θέμα του Τσίλσι που είναι ο προηγούμενος ο Κροατής, ο προπροηγούμενος.
21: Ναι.
3: Εγώ να πω κάτι άλλο. Ο Ροβές στα 33 μας έκαμε και πια με αποκτήσαμε τον Κόνζο στα 33. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτές τις κινήσεις. Πραγματικά μου λέω. Θα πάμε στα άλλα, στα Μουντιάλ. Έχεις κάτι άποψη να μου πεις?
21: Για ποιο θέμα, για το Ρομπέρς?
3: Ναι.
21: Είναι πάει για τακτική της διοίκησης. Ενώ δεν κάνει σε κάποια, μετά από ένα όριο ηλικίας, δεν θέλει να κάνει διαιτές συμβόλαια. Οπότε σου δίνει ένα χρόνο.
3: Okay, το Κόνζο όμως έκαναμε.
21: Του?
3: Διαιτές.
21: Ποιο έκανε διαιτές?
3: Το παίχτη τώρα που πιάσαμε με το Άρη Κόνζο.
21: Είναι διαιτές των Κόλτσον ή μήπως είναι ένα συν ένα?
3: Διαιτές είναι, πανικό μου.
21: Να το βρω. Μέχρι τώρα και πόσο χρόνο είναι ο Κόλτσον?
3: Μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί ένα χρόνο.
21: Ένα χρόνο σου λέω είναι αυτό που κάνει ο Απόλλωνας. Δεν ξέρω. Τώρα με προβλημάτισες για να δω αν όντως έχει κάνει διαιτούς διαρκείας.
3: Μπορεί να κάνω λάθος. Απλώς. Ο ένας κάμνιο μου και ο άλλος δεν μου κάμνιο. Εγώ δεν το καταλάβω αυτό.
21: Λοιπόν.
3: Εσύ τι άποψη έχεις? Έχω λάθος γνώμη εγώ?
21: Όχι, δεν έχει να κάνει με τη γνώμη. Είναι θέμα τακτικής της ομάδας. Είναι αυτή η τακτική, δεν θέλει να την αλλάξει, δεν την αλλάζει, οκ. Okay. δεν έχει σωστό και λάθος. Θα μπορούσε κάλλιστα να κάνεις διετούς διάρκειας ή τρία χρόνια που θέλει ένας παίκτης και να αποτύχεις. Έχει αυτή την πάγια τακτική ο Απόλλωνα. Να σου δίνει ένα και μπορεί να σου δώσει ακόμη ένα υπό προϋποθέσεις. Δεν λέει, από ό,τι βλέπω εδώ, η εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο ανακοινώνει την απόκτηση του Κόνορ Γκόλτσον μέχρι τον Μάιο του 28. Άρα είναι διετούς διάρκειας. Ναι.
22: Yeah. Άρα έχω δίκιο.
21: Έχεις δίκιο, μένει να βρούμε και την ηλικία του όμως.
22: 33
21: είναι. 33 δεν είναι μεγάλος.
22: Και ο Ροβέρς πόσο είναι, 38, 40.
21: Όχι, ήταν, νομίζω ήταν 35 τότε. Τρία χρόνια έχει παίξει.
22: Έλα, πάνε κατά. Έλα, ρε, δεν κοροϊδεύομαστε τώρα, ρε.
21: Όχι, άδει, μα αυτό...
22: Που... Παιδιά, αλλά, τέλος πάντων.
21: Μπορεί, γιατί το αυτή θεωρείς αυτό...
22: Οδέποτε τους την αλήθεια. Πραγματικά το σου λέω.
21: Ναι, αλλά πιθανόν ο Γκόλτσον στα 35 του, αν θέλει ανανέωση, να μην του κάνει διετούς διάρκειας. Ενώ μέχρι
22: κάτι
21: τα...
22: Κάτι άλλο παίζει, Πανικό. Δεν είναι αυτό, ρε.
21: Δεν ξέρω.
22: Κάτι άλλο παίζει που δεν θέλει να μας πει ο πρόεδρος.
21: Okay, οκ, δεν το ξέρω για να σου πω κάτι άλλο. Εγώ σου λέω αυτό που βγήκε προς τα έξω επίσημα. Τώρα, αν παίζει κάτι άλλο, τι να σου πω, ρε.
22: Μα δεν θα μας το πούμε, Πανικό. Να μην το νιώσε εδώ, ρε. Είναι θεματικό τους αυτό. Εγώ δεν θα μπαίνω σε εργασία, ρε φίλε, να πάω να αλλάξω τη γνώμη του. Και να θέλω, ρε φίλε, δεν θα μπορώ.
21: Ναι, αυτό να ούπεις.
22: Λόγο.
21: Αυτό
22: να ούπεις.
21: Λόγος μπορεί να σου πέφτει, αλλά να μην μπορείς να τα αλλάξεις.
22: Εγώ λέω τη γνώμη μου.
21: Σωστά.
22: Μπορεί να μην είμαι σωστό.
21: Ναι, καταλαβαίνω τι θέλεις.
22: Λοιπόν, θα πάμε στο Μοντιάλ. Είχα πει ότι στη Βραζιλία δεν μου έγεμωσε το πάτη, Πανικό μου. Θεό σου, ήμουν μικρός, λάτρευα αυτήν την ομάδα. Ανυπόμουν, φίλε, να δω την Βραζιλία πραγματικά που σου λέω. Με τον Ρομάριο, ύστερα με τον Ρονάλτο, με τον Ριβάλτο.
21: Ναι.
22: Φίλε, Ρομπέρτο Κάρλος, δεν ξέρω, τι να σου πω τώρα. Δεν έχουν αυτές τους παίχτες. Εσύ μου είπες ότι σου άρεσε. Κέρδισε 3-0. Τι πρέπει να κάνει άλλο που λες.
21: Το παιχνίδι εκείνο μου άρεσε. Δεν ξέρω ότι άρεσε. Εγώ δεν περιμένω την Βραζιλία να πήγαινε τελικό. Εγώ συμφώνησα με το. Δεν θυμάσαι όταν έβγαινε ο συνεργάτης μας που μας έλεγε εδώ ότι δεν θα πάει μακριά η Βραζιλία, δεν την πιστεύει. Μας το είπε και για το Βέλγιο και για την Γερμανία και για την Ολλανδία και για την Βραζιλία. Ό,τι μας έχει πει έχει βγει σωστός. Ούτε εγώ την πίστευα. Δεν την πιστεύω τη Βραζιλία. Ναι, αλλά αυτά τα είπε από την πρώτη μέρα του Μουντιάλ, όχι μετά που βγήκαν έξω.
22: Εγώ βλέπω η Ισπανία να βγει έξω απόψε.
21: Εγώ τους θεωρώ καλύτερους. Ούτε την Πορτογαλία την βλέπω να πηγαίνει πολύ μακριά, να σου πω την αλήθεια. Δεν την πιστεύω εγώ την ομάδα. Παρότι έχει καλούς παίκτες, αλλά θεωρώ τους Ισπανούς ότι έχουν καλύτερους παίκτες. Αν περάσει ακόμη τους. Αν περάσει τους Ισπανούς. Και με την προϋπόθεση ότι περνάνε και οι Γάλλοι, θα του πάρει πάνω στους Γάλλους. Είναι πολύ δύσκολος ο διάδρομος της
22: Πορτογαλίας. Οι Γάλλοι θα δυσκολευτούν με την ομάδα μου.
21: Ναι, εντάξει, είναι διαφορετικό όμως η Πορτογαλία να περάσει και να βρει το Μαρόκο και διαφορετικό να βρει την Γαλλία. Με το Μαρόκο μπορεί να περάσει η Πορτογαλία. Λέω όμως ότι αν καταφέρει, που δεν το πιστεύω, να περάσει τους Ισπανούς, εκτός ξέρω εγώ, μπορεί να πάνε στα πέναλτι, ποτέ δεν ξέρεις. Θα τον πάρει πάνω στους Γάλλους. Τώρα, αν βρει τρόπο να περάσει τους Ισπανούς και δεν βρει τους Γάλλους μπροστά της, οκ, πάω πάσο.
22: Εγώ δεν λέω ότι η Πορτογαλία θα πάει τελικό. Απλώς λέω θα περάσει υπόψη.
21: Εντάξει, αν περάσει υπόψη, έχει καλές πιθανότητες, δηλαδή και με το Βέλγιο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει καλές πιθανότητες να περάσει και μετά να βρει τους Γάλλους.
22: Περίμενε το ζευγάρι μια Πορτογαλία θα παίζει με την Αμερική ή με το Βέλγιο.
21: Ο νικητής Πορτογαλία-Ισπανία θα παίξει με τον νικητή Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο. Άρα αν περάσει η Πορτογαλία, λέω παίζει με το Βέλγιο ή με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, είναι πιο εύκολο αυτό το παιχνίδι σε σχέση με το απόψινο.
22: Άρα
4: απόψε είναι το θέμα της Πορτογαλίας.
21: Ναι, απόψε είναι το δύσκολο και μετά μπορεί να βρει τους Γάλλους στα ημιτελικά.
4: Άμα βρεθεί εκεί, δεν ξέρει.
21: Εντάξει, άσε να περάσουν απόψε, να περάσουν και το επόμενο και βλέπουμε.
4: Εμένα είναι Μαρόκο και Αργεντινή ομάδες μου.
21: Okay. Α, δούμε γιατί θα κάνει το Μαρόκο απέναντι στους Γάλλους.
4: Άντε, φίλε, καλό βράδυ.
21: Γεια σου, Γιώργο μου, επίσης, καλό βράδυ.

0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Και στην αντίθετη κατεύθυνση μεταξύ Ράοντα Πάωτα Αγίας Φύλας και μέσα γειτονιάς, λέει ο 308, υπάρχει θέμα. Προφανώς το ατύχημα εκεί έχει δημιουργήσει κυκλοφοριακό πρόβλημα. Και ο 141 διευκρινίζει, 36 ήταν ο Ρομπέρς και ήθελε διαιτές κλειστό. Αυτό θυμόμουν, φίλε 141, ότι ο Γκότσο στα 33 του μπορεί να του κάνει διαιτές. Νομίζω Απόλλωνας από ένα όριο ηλικίας, νομίζω τα 35 εκεί κάπου, που μπορεί να το πει και κάποιος φυσιολογικό, δεν κάνει διαιτούς διάρκεια συμβόλαια. Μέχρι τα 35 ένας το κάνει. Μάλλον από τα 33 μέχρι τα 35. Πάμε, παρακαλώ.
2: Κάνω πάμε, είμαι.
1: Επίσης.
2: Παίζει ρόλο η περίπτωση που του χρόνου, από το χρόνο δικαιούνται 5 ομάδες να είναι στην Ευρώπη όσον αφορά τον προγραμματισμό.
1: Για εξήγησε μου το σαν τι δηλαδή. Ποια είναι η διαφορά αν είναι 4 με 5, τι είναι να διαφοροποιηθεί μια ομάδα?
2: Ναι, περίμενε. Πάω αλλού εγώ. Ίσως να μας πούν τώρα ότι κάνω συνειρμούς και έψω εις βάρος της διοίκησης. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Απλώς παίρνω το, ας πούμε, στο μισό μέρος του μυαλού κάποιου, ας πούμε. Λέω τώρα. Είναι ανάγκη, ας πούμε, να πάμε ξανά να πιάνει τίτλο, να είμαστε και δεύτερη πάλι στο τσαπιόλισσα είμαστε.
1: Εννοείς ότι οι πρώτες δύο θέσεις σου δίνουν εισιτήριο για το Champions League, οπότε δεν καίγεσαι. Ναι, αλλά και πάλι για να είσαι εκεί.
2: Ναι.
1: Ενώ χρειάζεσαι να φτιάξεις μια καλή ομάδα. Εντζήσει κανένα,
2: ναι, συμφωνώ,
1: που να σου εγγυηθεί. Α, οκ, ας με μια το πρωτάθλημα, να έρθει το δεύτερος. Ποιος να σου το εγγυηθεί? Πού ξέρεις ποιος είναι ένα δεύτερος? Πού ξέρεις ποιος είναι να παλέψει για τον τίτλο? Μπορεί να παλεύουν τρεις για τον τίτλο. Αν δεν είσαι έτοιμος να παλέψεις για τον τίτλο και τότε να έρθεις δεύτερος, με το πιθανότερο σενάριο να τερματίσεις πέμπτος ή τέταρτος. Εμπόρεις τούτο να το υπολογίσεις.
2: Εγώ να σου πω κάτι.
1: Ή θα φτιάξεις ομάδα πρωταθλητισμού και να δεις που θα σε βγάλει. Αν σκέφτεσαι δεν με ενδιαφέρει το πρωτάθλημα, με ενδιαφέρει η δεύτερη θέση, τούτο είναι normal.
2: Ναι, στην πορεία να αποφασιστεί, να δεχτείς κάποια δεδομένα.
1: Παιδί μου, αν πάω στα play-off τώρα είμαι 8 βαθμούς πίσω από τον πρώτο ή 10 βαθμούς, ναι, okay, πάω να παλέψω για τη δεύτερη. Εξαρτάται αν είμαι 3 βαθμούς πίσω από τη δεύτερη και 6 από την πρώτη.
2: Τρίτη, αν έχω τρίτη, κάποια διαφορά από τον τρίτο, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, εκεί. Αλλά μέχρι να πάμε εκεί, μεσολαβεί μια ολόκληρη σεζόν. Άρα πώς θα αποφασίσει κάποιος σήμερα τι είναι να γίνει σε ένα χρόνο? Και δεύτερη, λέει ένας ο φίλος μου Ραφάλ, δεύτερη είναι η ΑΕΚ. Άρα μην την ψάχνεις τη δεύτερη θέση. Ή πρώτος ή τρίτος.
2: Όχι, ψάχνω η δεύτερη. Κοιτάξτε, εγώ επειδή εγώ είδα, ας πω, που σου είπα ότι δεν είμαι αισιόδοξο για την πορεία της ομάδας όσον αφορά την Ευρώπη. Δεν με απασχολεί η Ευρώπη. Εμένα με ενδιαφέρει το πρωτάθλημα του χώρου μας
1: Εντάξει, γιατί να μην τα συνδυάσεις, ας πούμε.
2: Να μην τα συνδυάσω.
1: Ναι, γιατί να μην συνδυαστεί αυτό?
2: Ναι, ξέρω, ας πούμε, οι απώλειες του έτσι και οι πωλήσεις είναι πολύ πολύ σημαντικές, τεράστιες. Δεν αντικαθίστανται με κανέναν τρόπο. Εγώ έτσι ξέρω. Αυτό.
1: Μα γιατί
2: πρέπει να πετύχει, να είσαι πολύ πολύ τυχερός να ξανα... Όχι να κάνεις τη διαμπορία, ρε παιδί μου. Να είσαι για μένα, να θα προγραμματιστείς σίγουρα, αλλά δεν θα το πετύχεις. Τι όμως θέλεις.
1: Λέω. Εξαρτάται τι είδους ομάδα θα φτιάξεις. Το να φύγει ένας παίχτης και να περιμένεις ότι είναι να βρεις άλλον με τους αριθμούς του, το πιθανότερο σενάριο να μην βρεις. Αλλά αν και σημαίνει ότι οι στόχοι αλλοιώνονται γιατί φεύγει ένας παίκτης, ούτως ή άλλως, επειδή έχω το πει πάρα πολλές φορές, οι ομάδες που θέλουν να φέρονται και να είναι επαγγελματικές και να φέρονται επαγγελματικά, δεν πρέπει να εξαρτώνται από ένα ποδοσφαιριστή. Δεν πρέπει δηλαδή.
2: Είναι η χημεία που εξαρτάται.
1: Άρα, μπράβο, η χημεία. Δηλαδή, η Παρί, την ώρα που χάνει τον κορυφαίο τη παίκτη που είναι ο Εμπαπέ, δεν σημαίνει, α, εγώ θα βρω τα 30 γκολ του Εμπαπέ. Έπαιξε με ένα διαφορετικό τρόπο και φτιάξε μια ομάδα που έπιασε δύο συνεχόμενα Champions League, χωρίς τον Εμπαπέ. Θέλω να πω, δεν πρέπει να εξαρτάσει από έναν ποδοσφαιριστή.
2: Ναι, βρίσκεις που αλλού τεστή.
1: Μα τούτη είναι η μαγκιά μιας ομάδας. Το να φύγει ένας ποδοσφαιριστής είναι το πιο φυσιολογικό. Πάντα οι μικρές ομάδες χάνουν παίκτες. Εδώ ο Λεβαδιακός έκανε μια εξαιρετική χρονιά. Έχασε όλους τους παίκτες. Γιατί είναι ο Λεβαδιακός, δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Το ίδιο πράγμα σημαίνει με όλες τις ομάδες. Πάντα θα υπάρχουν μεγαλύτερες σου.
2: Τέλος πάντων, απλώς εξαρτάται από τους αντιπάλους του, ποιες ομάδες.
1: Πόσο καλός θα είναι ο αντίπαλος σου, τι μεταγραφές θα κάνει, τι χρονιά θα κάνει. Ναι, μετράει.
2: Τέλος πάντων. Και βλέπω ότι επειδή η Ισπανία από ανάγκη αρέσει σαν έτσι, σύνολο που παίζει στο ποδοσφαίρο, τις αυτοματισμούς, οι επιθέσεις είναι ομαδικές, τέλος πάντων. Και όντως το ποδοσφαίρο είναι. Οι αυτοματισμοί μου κάνουν είναι σαν πως είναι έχω την ίδια σκέψη ρε παιδί μου. Όλοι οι ποδοσφαιριστές σαν πως είναι
1: σαν ενιαία ομάδα.
2: Συντονισμένοι.
1: Ενιαία μονάδα, ναι. Έτσι, ως ενιαίο σύνολο. Δεν είναι ξεχωριστοί παίκτες.
2: Και κοιτάξτε, αρέσκει μου και η μέση με την Πορτογαλία είναι όλο αυτό μέσα.
1: Δωρο, πόσες ομάδες εσείς.
2: Και η Αργεντίνη μόνο.
1: Κανεί. Και με το πράσινο ακροτήριο γιατί παίζει ο Σεμέδο.
2: Εγώ είμαι απασχολητός. Δεν με απασχολεί ο Σεμέδο.
1: Αν ήταν στη Μόνια ήταν να ζουν με το πράσινο ακροτήριο.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Είδες. Άντε, τα λέμε. Γεια σας.
2: Τέλος πάντων, υπόψη είναι να κερδίσει Ισπανία.
1: Τα λέμε. Γεια χαρά. Έχουμε ακροατή. Θα πάμε στο διάλειμμα. Έχει εκδώσει και νέα ανακοίνωση τώρα η Βελγική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Έχω 1,5 λεπτό, να τη διαβάσω. Λοιπόν, σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσής της, η Βελγική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου επιθυμεί να ενημερώσει δημόσια για τα γεγονότα των τελευταίων ωρών. Αφού πληροφορηθήκαμε μέσω δημοσιευμάτων των μέσων ενημέρωσης την απόφαση της FIFA να άρει την αυτόματη τιμωρία του ποδοσφαιριστή Μπαλοκούν, η Βελγική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου απέστειλε επιστολή στη FIFA ζητώντας αντίγραφο της απόφασης, εξηγήσεις σχετικά με την διαδικασία που ακολουθήθηκε, καθώς και εκθέτοντας την θέση της όσο αφορά τους εφαρμοστέους κανονισμούς. Ως μοναδική απάντηση, η FIFA απέστειλε επιστολή στην Ομοσπονδία, στην οποία αναφέρει ότι θεωρεί την αλληλογραφία αυτή ως προσφυγή, ότι έχει οριστεί αρμόδιος δικαστής για την εξέτασή της και ότι η Βελγική Ομοσπονδία διαθέτει μόλις λίγες ώρες για να την ολοκληρώσει. Η FIFA δεν παρήχε καμία απολύτως πληροφορία. Σύμφωνα με τους ίδιους τους κανονισμούς της FIFA, προκειμένου μια προσφυγή να θεωρηθεί παραδεκτή, η αιτιολογούμενη απόφαση πρέπει προηγουμένως να κοινοποιηθεί στον προσφεύγοντα. Ενώ η Βελγική Ομοσπονδία ζητούσε απλώς τις απολύτως εύλογες διευκρινήσεις που δικαιούται, η ίδια η FIFA δημιούργησε μια διαδικασία προσφυγής και φρόντισε αμέσως ώστε αυτή να κριθεί απαράδεκτη. Όλα αυτά συνέβησαν την ίδια στιγμή που η FIFA αρνούνταν παράλληλα να απαντήσει στα εύλογα αιτήματα της Ομοσπονδίας, της Βελγικής Ομοσπονδίας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συντονισμού του αγώνα, η FIFA αφαίρεσε σκόπιμα από την παρουσίασή της την ενότητα που αφορούσε την αυτόματη τιμωρία των ποδοσφαιριστών. Ωστόσο, το συγκεκριμένο θέμα αποτελούσε μέρος όλων των αντίστοιχων συσκέψεων πριν από καθέναν από τους 4 προηγούμενους αγώνες. Η Βελγική Ομοσπονδία ζήτησε από την FIFA τόσο προφορικά όσο και γραπτός να εξηγήσει τους λόγους αυτής της αλλαγής, όμως για ακόμη μια φορά δεν έλαβε καμία απάντηση. Για να είμαστε απολύτως σαφείς, μέχρι αυτή τη στιγμή η Βελγική Ομοσπονδία δεν έχει ακόμη λάβει καμία απόφαση ούτε οποιαδήποτε εξήγηση από την FIFA σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Ως εκ τούτου, δεν έχει άλλη επιλογή από το να αμφισβητήσει το δικαίωμα συμμετοχής του ποδοσφαιριστή στον επερχόμενο αγώνα. Ανεξάρτητα από το αγωνιστικό αποτέλεσμα του συγκεκριμένου αγώνα, η Βελγική Ομοσπονδία εκφράζει την βαθιά ανησυχία της για την εξέλιξη των γεγονότων και θα συνεχίσει να αγωνίζεται τις επόμενες ώρες, ημέρες και μήνες για την προάσπιση των θεμελιωδών αρχών της ηθικής του εφαγωνίζεστε και των συμφερόντων του ποδοσφαίρου στο σύνολό του. Αυτή είναι η ανακοίνωση της Βελγικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε στην συνέχεια για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Η έξαρση της έμφυλης βίας τίθεται επιτάπητος στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αφορμή η πρόσφατη απόπειρα γυναικοκτονία στη Λεμεσό. Ξεπέρασαν τους 3.300 οι νεκροί στη Βενεζουέλα, πέραν των 16.000 οι δραματίες, οι αρχές αποφεύγουν να κάνουν λόγο για τους αγνοούμενους. Τουλάχιστον 19 θάνατοι στην πολιτεία New Jersey στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα που πλήττει την περιοχή για αρκετές ημέρες, σύμφωνα με αξιωματούχο. Η Κυπριακή Δημοκρατία αποστέλει 2 οπτητικά μέσα αεροπυρόσβεσης τύπου Air Tractor για να συνδράμουν στην προσπάθεια των γαλλικών αρχών να αντιμετωπίσουν μεγάλες πυρκαγιές που μένονται στη χώρα. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
1: Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
4: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
5: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
8: Πάλι στον γκαράζ είσαι?
9: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
8: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
9: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
10: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes.

0: για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησα με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
1: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM 95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Rodon Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM 95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Το healthy can be fun.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
4: Ο φίλος ο Γιάννος λέει, ρωτάει εδώ νέα για μεταγραφές της Ομόνιας. Έχουμε τι γίνεται σε 15 μέρες, έχουμε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Θα είμαστε έτοιμοι. Το θέμα ετοιμότητας δεν αφορά τις μεταγραφές. Θέμα ετοιμότητας είναι καθαρά θέμα Μπέρκ. Τώρα αν θα γίνουν μεταγραφές, πιθανώς σε αυτό το διάστημα να υπάρχει άλλη μία. Λέγεται ότι η προσπάθεια αυτή την περίοδο είναι για δεξιό μπακ Γιάννο μου. Άρα, αλλά η ετοιμότητα δεν έχει καμία σχέση με τις μεταγραφές. Και ο 227 λέει, χωρίς Ευρώπη δεν μεγαλώνεις. Οφείλεις να κάνεις συνδυασμό, λέω εγώ, φίλε 227. Ναι, χρειάζεται Ευρώπη. Τι σημαίνει μόνο πρωτάθλημα? Παίρνεις το πρωτάθλημα και την Ευρώπη την ξεχνάς. Ακριβώς σε μεγαλώνει. Πάμε, παρακαλώ.
5: Έλα κύριε Παναγιώτη.
4: Χαίρετε, γεια σου Κυριακό μου. Μου στείλες κάτι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό ότι με τον Ιφαντίνο να πεθυμίσουμε τον Μπλάτερ. Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
5: Δυστυχώς που μου τα θυμίσασαι και εμένα. Κάποιος μου το είπε σήμερα στη δουλειά. Το ελαβούσα για τον Μπλάτερ, ότι είναι διεφθαρμένος, είναι διεφθαρμένος.
4: Αθώς είχε να πάσει περιπτώσει, ναι.
5: Αθώς είχε.
4: Ναι.
5: Α, είναι αθώς τελικά, εντάξει, ναι, οκ. Είναι αθώς, είχε ο Ιφαντίνος σε δύο χρόνια.
4: Να σου πω γιατί είπε ο Τραμπ, ο οποίος σήμερα έκαμε δηλώσει στο ΟΒΑΛ γραφείο, είπε ότι είδα τη φάση, λέει, αλλά για μένα δεν ήταν φάουλ, δεν ήταν καν παραβασή. Ήταν δύο τύποι που έτρεχαν με μεγάλη ταχύτητα και τύχαν να συγκρουστούν μεταξύ τους. Και νομίζω ότι η απόφαση του διαιτητή ήταν φρικτή, λέει. Και δεν είπα τους εγώ τι να κάνουν. Δεν μπορώ να τους πω τι να κάνουν, είπε ο Τραμπ. Μόνοι τους που αποφασίσαν. Τούτη ήταν η απάντησή του.
5: Εντάξει, αφού είναι οπαδί του NFL, ενώ λογικό να συσχίζουν λίγο.
4: Ο Κλόπ είναι καλά που είπε, είναι πιο άσχετη που το ποδόσφαιρο, και ο Ιφαντίνο και τούτος.
5: Ναι, προφανώς για να
4: το πει ο Κλόπ, δεν είσαι σχετικός με το άθλημα, άστο ρε φίλε να πάει.
5: Τώρα να σου πω να θα φέρουμε πίσω το συνεργάτη σου.
4: Ο συνεργάτης μου τώρα ήταν 100% μέσα. 100%.
5: Ναι, το φέρουμε πίσω.
4: Ο, έρχεται, προσβάστηκε ο άνθρωπος.
5: Τέλειωσε.
4: Προσβάστηκε.
5: Η Νάφη.
4: Κανεί.
5: Δεν είχε καταλάβει τα που είχε να πού παιδεύει.
4: Τίποτε. Αλλά... ο άνθρωπος ήθελε να πει για την κουλτούρα των Αφρικανών. Είπε ο Αφρικανισμός, επειδή σε κάποια στιγμή είπε η λευκή, δεν ξέρω πώς θα το έλεγε διαφορετικά. Η λευκός είναι λευκός.
5: Ναι, παρεξηγήθηκε. Εδώ καμπάνω του αμπότσε μπρίτανη. Σε αφεν τούτα που θωρώ και εγώ παντού στην Κυριακή, αν και θέλω να.
4: Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπο στην Κύπρο που είδε παραπάνω του παιχνίδια. Μπορεί να χάσει 3.

0: τέσσερα παιχνίδια ως τώρα από τα 90 που έχω διεξαχθεί.
1: Κοίτα.
0: Ενώ μόνος που έχει άποψη για όλες τις ομάδες.
1: Ναι, κοίτα. Ούτε οι ώρες που κάποια πουλά λένε συμφώνουν 100%.
0: Μα ούτε εγώ συμφώνω, αλλά είναι σημασία.
1: Ναι, τον πουλά λέει εσύ. Ο άνθρωπος είδε παραπάνω παιχνίδια από ότι...
0: Έτσι καλύτερη άποψη να πω όλους.
1: Μαγάρα ανάμιση παιχνίδι την ημέρα εγώ και ούτε καν. Να αμφισβητήσω ή να πω κακό πράγμα για άνθρωπο.
0: Αμφισβήτησε την Βραζιλία πριν να ξεκινήσει το Μουντιάλ, την Ολλανδία, την Γερμανία. Είπε μας ότι δεν θα πάνε καλά.
1: Δεν εμπνέουν DNA. Και για μένα...
0: Μα τότε πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ που μας τα είπε, ενώ ή μετά που ξεκίνησε. Εμείς, όταν λέω εσείς, βάζω τον εαυτό μου. Περιμέναμε να τα δούμε. Τούτος είπε μας τα, διότι έβλεπε παιχνίδι της Νέας Ζηλανδίας πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ για να δει τι ομάδα είναι.
1: Έλα, σου πω, σκάουτσερ ο συνεργάτης, θα σου πω.
0: Αφού βλέπει περίπου 12-15 παιχνίδια την εβδομάδα. Συγγνώμη, το Σαββατοκυριακό. Κάθεται από το πρωί ως τη νύχτα και βλέπει παιχνίδια. Έχει ισχυρή άποψη. Τέλος πάντων, οκ, okay, πάμε παρακάτω.
1: Που λες, είπα σου το για χτες, έφερα σου το στυλά. Το παιχνίδι Βραζιλίας ήταν πολλά πειθαρχών και πολλά τυθάσεων. Δεν το περίμενα. Περίμενα έτσι λίγο πιο προσεγμένο, πιο τακτικό, γιατί είναι και πιο ομάδες που κατάλαβες. Ήταν σε κρίσιμη φάση, λαλίτσες να πάμε με σκοπιμότητα. Αντίθετα, φάνηκε μου πολλά τι θα ζω και λογικά πρέπει οι προπονητές να φρίζονται για όσους τα ψάλλανε στο ημιχρόνο. Εντάξει, ενώ μου λέει και εσύ ένας Χάλαντ δεν πάει να σέρνε, δεν πάει να κάνει
0: γιόγκα. Είναι finisher. Είναι να μην πάει μπάλα κοντά του. Δηλαδή στην κεφαλιά σηκώνεται με τόσο αρχοντικό στυλ, επηρέαζε τον αμυντικό μαζί του και στο άλλο μέσα στην κλειδαρότρια, που την κλειδαρότρια πέρασε την μπάλα. Που οποιοδήποτε άλλο. Πέραν τη ποιότητα Χάλαντ, το πιθανότερο σενάριο να είχαν 1-0 η Νορβηγία και να περνούσε με γκολ στο 90 του Νέιμαρ.
1: Κάτι είπε προχτέ, κάτι να μπουδα, κάτι για striker.
0: Ναι, είπες... ο τελευταίο παγιά κοπή striker.
1: Ναι. Μπράβο, έτσι, ενώ του.
0: Απλώ είναι εξελιγμένη μορφή σε σχέση με τη. Με το striker του 90.
1: Ναι, σύρο, μα τον πλάι να κάθεται όλο το παιχνίδι. Μα πώ, ποιο φάση σε κάνει, σε κάνει.
0: Τούτε θέλει πω σέντερφο. Να έρθει η μπάλα, δυο φορέ πάνω, για να σου κάνει δυο γκολ. Πάει, τελείωσε. Είναι Harry Kane που να οργανώσει, ρε παιδί μου. Να έρθει πίσω. Τούτο είναι για μένα, finisher.
1: Το Μεξικό να απογοήτευσε. Μα είχαμε του δώσει συμπάθεια. Συμπάθεια από την πρώτη στιγμή που είδατε η φανέλα του γίνει την πράσινη την πέρλα στο Μουντέρ του 98. Και χτε απογοήτευσε μα. Να μπάνιο, μια δουλειά είχε να κάνει. Μια δουλειά και πήγε έχασε και επικρατεί τώρα βαβούρα και θόρυβος. It's coming home.
0: It's coming home, όπως
1: το λέμε. Πέρκει γάμι το θαύμα του, Χάλαντε, να μην τυγούσες η Αγγλία.
0: Έχει σημασία τώρα να μην τυγούσες απέναντι το Χάλαντε.
1: Ως βάλεις το τσεπάκι, μη συμφάζεις τέλει.
0: Είναι, να μην του δώσεις την ευκαιρία.
1: Όχι, ο ένας αμυντικός είναι συμπαίχτης του. Ο Stones, είναι συμπαίχτης του Stones. Ξέφυγε.
0: Θυμούμαι. Ήταν συμπαίχτης του σίγουρα, αλλά δεν ξέρω αν έφυγε από τη City. Νομίζω ακόμα είναι στη City.
1: Ένα γλεντήσει τον άλλον.
0: Δεν έχει καμιά σημασία αν είναι τόσο ικανός παίχτης.
1: Ένα γλεντήσει τον άλλον καλέ. Τα φέβαλα τον εχθές να σκοράρει και να σιούτ το Βινίσιο, αλλά και να μην κάνει ο Βινίσιο. Λάει τον που είπα, πώς πρέπει να πάει μόνο με Βινίσιους. Δεν έχει η Βραζιλία και έναν προπονητή.
0: Πώς πρέπει να πάει.
1: Έγινε. Από κάτι για την Ομόνια και κλείσω.
0: Ναι, περιμένει ο κόσμος.
1: Εντάξει, να χαλαρώσουν λίγο μπαστές διαπραγματεύσεις, γιατί να σκέφτεσαι μας γυρίζουν την πλάτη σιγά σιγά. Πρέπει να είναι το δεξί μπακ, ο δεξί μπακ είναι στην Πολωνία. Κοφκούμε πίσω, τέλος πάντων. Θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες. Αφήνω
0: για μπακ. Τα λέμε, για χαρά. Πάμε, παρακαλώ.
2: Πανικούι μου, ο Χρήστος είμαι.
0: Γεια σου, Χρήστο μου.
2: Αν με κατάλαβες.
0: Όχι.
2: Χρήστος Παμπόρης.
0: Έλα ρε Χρήσταρα.
2: Να πω κάτι, θέλω να σπάσω ρε. Θέλω να πω κάποιες απόψεις για το Μουντιάλ, το φανταστικό που θεωρούμε.
0: Πες μου.
2: Και ήθελα να με ακούσεις λίγο να μου πεις τη γνώμη σου.
0: Για να ακούσω.
2: Δεν ξέρω αν είναι πολύ που το παρατηρήσα. Φίλε, θεωρούμε ένα Μουντιάλ πάρα πολύ καλό. Εγώ εμπιστεύω οι εκπλήξεις που γίνανε είναι αναμενόμενες. Όποιος επένδυσε σωστά, εντάξει, πάει και καλά. Και μιλώ για τις αφρικανικές χώρες που κάποιες για μένα ήταν άτυχες και ευκήκαν. Σαν είσαι μεγάλη και, και η αχτήρε φαντουστού, νομίζω είναι άδικα που ευκήκαν. Ή που την απειρία τους. Να σου πω το θέμα που θέλω να δείξω. Η FIFA με αποκορύφωμα τούν το πράγμα που άκουσα, που αν άκουσα λεπτομέρειες, που μάσχε εν τέλεση λίγο δεν απέξει ο Μπαλογκάν.
0: Ναι, έτσι φαίνεται. Ανέρεσε την απόφαση η FIFA.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, έχασε, δηλαδή για μένα, η διαιτησία του Μουντιάλ, αντιβαθμολογάς που το 1 ως το 10, για μένα, γενικά, λέω συγκεκριμένες διαιτησίες, είναι πας το 5. Και ας σου εξηγήσω. Δεν είδα ρε φίλε που τους Ονδούρες, Ουσμπεκιστάν, τούντες χώρες, δικαιολογούν ότι δεν έχουν εμπειρία ρε φίλε και είναι χωρίς προσωπικότητα, φοβούνται να δείξουν κάρτες, εντάξει, φοβούνται να δείξουν κάρτες και το αποκορύφωμα ήταν χωρίς να είμαι γαλλόφιλος. Ε, φίλε, μόνο να έμεινε να τους σκοτώσουν μες στο γήπεδο τους Γάλλους.
0: Εντάξει, δεν έπαιξαν πολύ ξύλο τώρα οι Παραγουάνοι. Θέλαμε μια φορά να θυμηθούμε το λατινικό παιχνίδι του 80-90.
2: Ε, φίλε, με έναν νέο ιόι. Την ώρα που βγάλανε Μπαπέ, άνευ λόγου, πει του την... με την πουνιά του, πας στο στήθος. Εγκότσινε, εγκότσινε.
0: Όχι, με το γράμμα του νόμου εγκότσινες έπρεπε να είχαμε πολλές. Απλώς λέω ότι σκληράδα των Λατινοαμερικανών επιθυμίζαμε τις σε κάποια στιγμή.
2: Ναι ρε φίλοι μου, εννοείται και να δούμε, όπως πάντα πράγματα, να δούμε Κολομβία, Αργεντινή και αμέναν τα ωραία ούλα. Αλλά ρε φίλε...
0: Να, και αμέναν μπορεί να μάτσε γιο.
2: Ρε φίλε, είδα, είπες κάτι για, νούμερο, για έναν αριθμό αγώνων, νομίζω έχασα δυο μάτσες και γιον επειδή υποζημήθηκα. Τα άλλα είδα.
0: Α, είσαι και εσύ τέγι άρρωστος.
2: Άρρωστος μέχρι αηδίας. Θωρώ Μουντιάλ που το 82 ρε φίλε. Εντάξει, που το 82. Λοιπόν.
0: Ναι, αλλά του 94 στην Αμερική και το φετινό στην Αμερική είναι πολλά ζωρικά. Εξυπνούσαμε να δούμε την Εθνική Ελλάδος. Τώρα είναι να μπορούμε να δω το Αμερική. Να δεις το Αμερική, Βέλγιο ρε Χριστό. Η ώρα 3.
2: Τώρα πήγε νόκαουτ ρε φίλε. Δεν θα το δω.
0: Έχει κανένα από τη FIFA που μας ακούει να σε τιμήσει.
2: Φίλε, θέλω να σε ρωτήσω, για ρώτησε με έναν πόνι, να με σου τρώει ο χρόνος σου. Λοιπόν, δεν μπορούσε ρε φίλε, τους διαιτητές τους, θα πω μετρίους, που, ρε φίλε, ένα θύμα ονόματα διαιτητών, σαν ο, λαλούμε για την Αγγλέζους, ο Όλιβερ, είδες, ενώ μόνος διαιτητής που έδειξε, αν δεν κάνω λάθος, το Καναδάς Μαρόκο, απολύτως δικαιολογημένα, έδειξε 5 ή 6 κάρτες. Ήταν ολόσως θεσούλες. Ξέρεις γιατί? Καλύπτουμε από το γράμμα του νόμου, εγκάρτα πάρτιν. Ένε φοήθηκε. Ρε οι άλλοι αφήναν πλεονέκτημα, κάτι τους Λατινοαμερικάνους, και ξέρουν να χτυπήσουν να δω και εγκάρτα.
0: Ναι, η αλήθεια ότι ήταν περίεργο τούτο, διότι εμείς συνηθίσαμε διαφορετικά. Τώρα το πράγμα δεν ξέρω αν είναι θέμα κουλτούρα στη Λατινική Αμερική, συμπεριφέρονται έτσι ή όχι. Αλλά υπάρχουν διαιτητές που δεν ανταποκρίνονται στο επίπεδο Μουντιάλ. Δεν ανταποκρίνονται. Και έχουν και τη βοήθεια του ΒΑΡ.
2: Θέλω να πω ότι ο Καναδάς, το προηγούμενο μας κάποιες ώρες πριν, εντάξει, επέκτηκε επίσης ώρες, ο Καναδάς ένα σκοράρε, άμα ένα σκοράρεις, να τη βράσω την υπεροχή, ναι.
0: Σωστά.
2: Να σου πω, εντάξει, και χτύπησε στα κέρια σημεία το Μαρόκο. Έπαρασε το Μαρόκο, κανένας δεν θυμάται, όπως λέει και εσύ, αν έπαιξες καλά, αν δεν έπαιξες καλά.
0: Δεν
2: έχει κανένα σημασία. Όμως, δεν έχει κανένα να πει τίποτε. Η Γαλλία, φίλε, είχε και πέναρτη. Εντσι πότε είσαι ανάγκη το πέναλτι την κοτσιγκαρτά.
0: Όχι, αλλά δεν έχει καμιά σημασία αν είσαι καλύτερος.
2: Ναι,
0: είναι...
2: θέλω να πω.
0: Το ξύλο που έδωσε η Παραγουάη ήταν απίστευτο.
2: Ακόμα και στο πέναλτι ρε φίλε, ήταν το κόσμος ούλος και ο προπονητής του, κουλτούρα του. Έκανε τα σέρκα του, δεν βουθκιά. Μα είναι τα βουθκιά ρε. Επέρασαν τρεις παίκτες και μπήξαν την αγωνιά και κρέμισαν το. Και πάλι αυτοί ζητούσαν το.
0: Ναι, όπως το λέεις. Δηλαδή αν κλάδεμα καθαρών και λέει αβουθκιά, τέλος πάντων.
2: Ποια είναι η γνώμη σου για τη διαιτησία?
0: Όχι, με τους διαιτητές από τις περίεργες χώρες, εγώ είμαι ευχαριστημένος. Δηλαδή περισσότερο με τους Ευρωπαίους που είναι πιο κοντά σε εμάς και καταλαβαίνουμε τι δίνουν, πώς το δίνουν. Ενώ υπάρχει ένας κώδικας επικοινωνίας που τον αντιλαμβάνεσαι. Υπάρχουν κάποιοι περίεργοι διαιτητές που δυσκολεύεσαι να αντιληφθείς τον τρόπο που συμπεριφέρονται στο γήπεδο.
2: Για να σου αποδείξω τι ήταν τα ούλα, Σουηδία. Sorry, ποιο είναι η Γερμανία 3-0, την Αυστρία. Εντάξει,
0: ναι.
2: Με την Αυστρία. Εσφύραν και αφισβητούσαν τον Αυστριακοί και κάθετουν και εξήγαν τους, εδίανε εξηγήσεις του παίχτη γιατί έδωκε φάουλ. Τόσο τόσο έλλειψη προσωπικότητα είσαι και ο Σοδίδης. Εν και αδίκησε την Ισπανία. Η Ισπανία ήταν με την ανωτερότητα της. Αλλά εξήγαν τους παίχτες γιατί έδωγε το φάουλ.
0: Εντάξει, δεν είναι κακό του, το φτάνει να μην μου τρώει χρόνο.
2: Το παιχνίδι, ρε,
0: ναι, να μην μου τρώει χρόνο, ναι. Τούτο είναι το θέμα.
2: Εντάξει, hey, το μόνο πράγμα, ρε φίλε, το σχόλιο μου που έκαμε καλό, η FIFA, ρε φίλε, εν τούτη κανονισμοί.
0: Έκαμε το πιο γλύωρο, εν το μόνο πράγμα καλό.
2: Εγώ θα συμπλήρωνα και στο free kick. Εκέρδισες φάρο στο κέντρο του γηπέδου. Και για μένα έπρεπε να έχει χρόνο. Μπορεί για μένα να κάνει έναν κάρτο να χτυπήσει ο παίκτης που θέλει να κάνει καθυστέρηση.
0: Ναι, εντάξει, αλλά βελτίωσε το πράγμα νομίζω είναι το μόνο βοηθητικό. Εμένα μου αρέσει και τα 25 λεπτά, 3 λεπτά διάλειμμα στη μέση, αλλά ελπίζω ότι θα τα.
2: Κίνο Μανίκο με έπρεπε να ήταν ένα λεπτό, έναν και κάτι. Όχι τρία.
0: Ναι, τρία λεπτά είναι πολλά. Ναι, όπως το. Γίνα, αν βλέπεις ποδόσφαιρο να έχεις διαφημίσεις, αφού ξέρεις όταν να έχεις διαφημίσεις.
2: Είμαι αφού πρέπει να διαφημιστούν τα αναψυκτικά, οι στοιχηματικές.
0: Όλοι. Έγινε. Να σε καλά, Χριστό μου.
2: Χάρηκα.
0: Επίσης, ελπίζω να σα αρέσει και η Ανδρομάχη, διότι τελειώνουμε με Ανδρομάχη, με το Σούσουρο, είναι παραγγελιά. Το δίνουμε στο λαό που θέλει να ακούσει φρέσκα τραγούδια και ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε περίπου 22 ώρες. Γεια σας.

0: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Sport FM στους 95.
3: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
4: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
5: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
6: Τα highlights της εβδομάδας. Επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 8 Ιουλίου, Kellogg Special K δημητριακά με μαύρη σοκολάτα ή με κόκκινα φρούτα, 290 γραμμάρια, 3,49. Όλα τα Activia επιδόρπια γιαουρτιού 2% λιπαρά, 2 επί 200 γραμμάρια, 2,59. Βιλέντα Super Fungaristra 2 τεμάχια, 5,69. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές Morphe Richards, 30% φθηνότερα. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
0: Αυτό τον Ιούλιο η πλατεία στο Λίμασολ Αγορά γίνεται το απόλυτο ποδοσφαιρικό σημείο συνάντησης. Ζήσε τους τελικούς του FIFA World Cup, λες και είσαι στο γήπεδο. Απόλαυσε παγωμένες μπύρες, λαχταριστό φαγητό, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δώρα και μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος. Σας περιμένουμε στις 10, 14, 15 και 19 Ιουλίου. Κάνε την κράτηση online στο www.limasolagora.com. FIFA World Cup Fiesta στην πλατεία του Λίμασολ Αγορά. Εκεί που το ποδόσφαιρο ζωντανεύει. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
7: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
8: Γιατί το λες αυτό?
7: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
8: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
7: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής, ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
10: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
11: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
12: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
13: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό. Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
1: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
14: Όπως συνηθίζουμε όμως, θα αρχίσουμε την εκπομπή μας με τα νέα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
15: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
14: Λοιπόν, καλωσορίζω τον φίλο μου τον Κώστα Ζάλιαρη, ο οποίος νομίζω ότι είναι χαρούμενος για την Αγγλία.
16: Αρκετά.
14: Ωραία.
16: Πώς είσαι, φίλε μου?
14: Καλά. Καλά είμαι κι εγώ. Νομίζω ότι το παγκόσμιο έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Αυτή είναι η γνώμη μου. Έχουμε δει παιχνίδια, δηλαδή, να με ειλικρινίσει, δεν τα έχω δει όλα έτσι. Αλλά αυτά που έχω δει, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και υπό περίεργες συνθήκες. Δηλαδή, και κακές ώρες και καιρικά φαινόμενα περίεργα και ως μη σκανδάλου. Βλέπω εκεί.
16: Ένας χαμός, νομίζω.
14: Ναι,
16: από χθες το βράδυ.
14: Αλλά παίξε την μπάλα σου.
16: Νομίζω ότι μας έχει καταστρέψει με τον ύπνο. Όλοι κοιμόμαστε 2 ώρες, ξυπνάμε, ξανακοιμόμαστε μετά από 2-3 ώρες, ξαναξυπνάμε. Είναι λίγο περίεργο. Αλλά το απολαμβάνουμε το Μουντιάλ. Παρ' όλα αυτά, στα πολύ φρέσκα κουλούρια, να πούμε ότι η απόφαση, η οριστική απόφαση που βγήκε πριν από λίγα λεπτά για τον Φόλαριν Μπάλογκαν των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ότι θα είναι κανονικά διαθέσιμο τελικά στο ματς με το Βέλγιο που θα κάνει σέντρα στις 3 ώρα Ελλάδος, δηλαδή ξημερώματα της Τρίτης. Καθώς η έφεση των Βέλγων που ενοχλήθηκαν και διεκδίκησαν και το συμφέρον τους σε ό,τι αφορά στην μετατροπή της τιμωρίας του Μπάλογκαν σε τέτοια με αναστολή, δηλαδή η κόκκινη που πήρε κόντρα στους Βόσνιους να μην ισχύσει απευθείας αλλά να είναι με αναστολή, δηλαδή να είναι διαθέσιμος για αυτό το παιχνίδι. Όπως ενημέρωσε η FIFA και θα το διαβάσω έτσι ακριβώς όπως το έψαξα, είναι πως το Βέλγιο δεν είναι διάδικος στη συγκεκριμένη υπόθεση, δηλαδή δεν μπορεί να συμμετάσχει ενεργά σε μια νομική διαφορά ή δικαστική υπόθεση. Συνεπώς δεν έχει κανένα δικαίωμα να εφεσιβάλλει στην ετιμιγορία που βγήκε από την ανεξάρτητη επιτροπή της FIFA εχθές το απόγευμα. Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι είχαμε γενικότερα ένα πολύ τεράστιο σαλό. Προκλήθηκε και με την πληροφορία πως ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επικοινωνήσει με τον Τζιάνι Ινφαντίνο και με την παραδοχή του Τραμπ δημοσίως πως ναι, τον πήρα τηλέφωνο γιατί ήθελα να δω τι γίνεται, είδα ένα replay, δεν μου φάνηκε εμένα κόκκινη, οπότε επικοινώνησα με τον Ινφαντίνο, δεν ξέρω με ποιο δικαίωμα, αλλά το έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα θέλησε να τονίσει πως ο συγκεκριμένος ρέφερι της αναμέτρησης των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Βοσνία είχε εμπλακεί σε υπόθεση χειραγώγησης αναμετρήσεων. Είχε αποδειχτεί βέβαια ότι δεν είχε καμία συμμετοχή σε αυτό. Είχε αθωωθεί ως συγκεκριμένος ρέφερι. Παρ' όλα αυτά, ο Ντόναλντ Τραμπ, για να εξυπηρετήσει και το δικό του σκοπό, είχε κάνει αναφορά σε αυτό το πράγμα. Αργότερα και ο Τζιάνι Ινφαντίνο είπε ότι ναι, παιδιά, επικοινώνησε ο Τραμπ, με πήρε τηλέφωνο, όπως με παίρνει τηλέφωνο και επιχειρηματίες και μέτοχοι ομάδων και διάφοροι άνθρωποι του ποδοσφαίρου και του εξηγώ αρκετά πράγματα. Δεν ξέρω τώρα γιατί είπε ότι και ορισμένες φορές διαφωνώ με τις αποφάσεις των ανεξάρτητων επιτροπών που τις λαμβάνουν σε συνεργασία με την FIFA. Είπε ότι το γεγονός πως είναι ανεξάρτητες επιτροπές ενισχύει την ακαιρεότητα του αθλήματος. Νωρίτερα το μεσημέρι και η UEFA είχε βγει στην αντεπίθεση. Γενικότερα, αν ξέρετε, την UEFA την εμφανίζουν ως ιερή αγελάδα. Αλλά λένε ότι αυτή τη στιγμή ο Ινφαντίνο μπορεί να βρεθεί σε πολύ δίνη θέση, γιατί είναι πολύ πιο ισχυρή η UEFA. Γιατί έχει όλες τις μεγάλες λίγκες που και από άποψη οικονομικού, αν το πάρεις, και από άποψη λάμψης και από άποψη κύρους μπορούν να στριμώξουν τη FIFA και το καθεστώς που επικρατεί στην FIFA και τον Τζιάνι Ινφαντίνο. Η UEFA ανέφερε πως ξεπεράστηκε μια πολύ κόκκινη γραμμή, μια γραμμή που δεν θα έπρεπε, με μια κατανόητη και πρωτοφανή απόφαση σε σχέση με τον Μπάλογκαν. Όλο αυτό σε ένα πολύ εξωαγωνιστικό κομμάτι, το οποίο δυστυχώς, αλλά δεν νομίζω να περνούσε μεγάλο τουρνουά χωρίς να μας απασχολήσει κάτι το οποίο δεν είναι εντός αγωνιστικού χώρου. Προφανώς και είναι πρωτοφανές. Και είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Νομίζω στο Μουντιάλ του 64 Αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, το έχω και μαζί μου. Αν μου λέω δώσω 10 δευτερόλεπτα, θα το εντοπίσω για να μιλάμε πολύ συγκεκριμένα. Ήταν ο Γκαρίντς, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, για τη Βραζιλία στην δεκαετία του 60 σε ένα παγκόσμιο κύπελο, που δεν είχε ισχύσει μία αποβολή του, μία κόκκινη κάρτα. Βέβαια τότε είχε να κάνει με μεταφορά σε φάση μη τελικών, οπότε ήταν η προηγούμενη φορά που δεν ίσχυσε μια αποβολή. Τώρα, εν όψη ενέτη 2026, έγινε πάλι αυτό το πράγμα. Δεν μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Τα εξαγωνιστικά. Ασχολούμαστε μεν, ναι, βλέπουμε λίγο τι συμβαίνει, αλλά άποψή μου είναι ότι είναι τόσο ωραίο όλο αυτό που παρακολουθούμε, όσο μπορούμε να το παρακολουθούμε και όσο δεν μας παίρνει και ο ύπνος.
14: Καλά, ναι.
16: Η αλήθεια είναι.
14: Πάντως, αν είσαι ξύπνιος, θα σου πω κάτι. Η Novibet έφερε το Novi Social. Το απόλυτο στέκει για όλους τους παίκτες της. Εδώ ανεβάζεις το παρολί σου, τα massive wins σε κάθε σου στιγματική έμπνευση και τις μοιράζεσαι με τους followers σου. Τι περιμένεις? Το παγκόσμιο παίζει στην Novibet. Μπες και στο Novi Social. Περισσότερες πληροφορίες www.novibet.gr. Κάθε το στοίχημα 21+. Παίξει υπεύθυνα. Πάμε και στο αγωνιστικό. Τι είδαμε χθες?
16: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με τον μέγιστο κύριο Erling Haaland. Με μια Βραζιλία την οποία αρκετοί δεν βλέπαμε να προχωρά πάρα πολύ.
14: Το περίμενα, φίλε.
16: Ναι. Ξέρεις τι, είναι από αυτά τα παιχνίδια που δεν μπορείς να προβλέψεις τόσο πολύ, γιατί δεν σου κάνει και το κλικ το λεγόμενο στην θεωρία φαβορή να πεις ότι θα το στηρίξεις. Δηλαδή το Βραζιλία-Νορβηγία, και τώρα αν ρωτήσεις κάποιους το Αγγλία-Νορβηγία, δεν ξέρεις ποιο ακριβώς είναι το φαβορή σε αυτό το μάτς. Πολλοί μετά το χθεσινό επίτευγμα της Αγγλίας θα πούνε ότι ξέρεις κάτι, είναι πιο εμπειρή ομάδα, λυσάει περισσότερο στο χορτάρι. Έχει καλύτερες και περισσότερες μονάδες από εκείνες που έχει η Νορβηγία, που στηρίζεται κυρίως στον Έντεγκαρντ και στο Χάλαντ. Αλλά είναι από αυτά τα μάτς που δεν ξέρεις, δεν μπορείς να προβλέψεις. Όπως και το απόψινό, το Πορτογαλία-Ισπανία, μια τεράστια ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Πιθανότατα και το τελευταίο παιχνίδι σε παγκόσμιο κύπελο με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ξεκαθάρισε χθες. Ναι, στα 41 του πλέον, ξεκαθάρισε χθες ότι είναι το τελευταίο Μουντιάλ. Τώρα αν θα συνεχίσει για κάποια φιλικά, αν θα είναι έτσι τιμόμενο πρόσωπο και θα τον προσκαλούν, δεν το ξέρουμε. Δεν το περίμενα. Έλεγα ότι ο Κριστιάνο στα 44-45 μπορεί να εμφανιστεί. Μπορεί να πει, κύριε, δείτε πώς είμαι, βάλτε στη σειρά και άλλους 100 και αποφασίστε αν εγώ είμαι καλύτερος ή όχι, αν έχει διατηρηθεί έτσι.
14: Ναι ρε φίλε, εντάξει, νομίζω ότι φτάνει.
16: Ναι, κάπου φτάνει. Κάπου πρέπει να καταλαβαίνεις αν σε αφήνει κάτι πίσω.
14: Σωστά.
16: Λοιπόν, αυτό το Πορτογαλία-Ισπανία λοιπόν έχουμε για απόψε. Να ολοκληρώσουμε λίγο με τα χθεσινά. Το Βραζιλία-Νορβηγία στο 1-2 με 2 γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ στο 79 και το 90. Ο τρόπος με τον οποίο πετάει αυτό το ξερό αριστερό σουτ έξω από την περιοχή στο 90 και απλά γυρίζει και δεν αντιδρά. Σαν να μην συνέβη τίποτα.
14: Ναι, σαν να βάλα πέτρι νερό που είπε και μια
16: ψυχή. Σαν να μην έστειλε την εθνική ομάδα της χώρας του στα πρώιμη τελικά ενός Μουντιάλ. Ένα απίθανο πράγμα, ένα θαύμα της ποδοσφαιρικής φύσης, ο Έρλινγκ Χάαλαντ, αποτελείωσε και τους Βραζιλιάνους. Και πόσο κακό για τον Νεϊμάρ να χάνει η ομάδα σου, να πετυχαίνεις πέναλτι και να μην είναι η πρώτη σκέψη σου να πας να πάρεις την μπάλα και να γυρίσεις. Θα κερδίσεις 10 δευτερόλεπτα. Ας μην σου χρησιμεύσουν ποτέ. Δεν γίνεται να αντιδράς εγωιστικά και να πας στον φυλακά να πεις χαχα, κοίτα να δεις, με κάνεις mind games, αλλά δεν ψάρωσα. Ρε φίλε, χάνεις. Είναι άλλος ο σκοπός είναι άλλος. Δεν είναι να δεχτείς εσύ.
14: Σωστό.
16: Και στο Μεξικό-Αγγλία είχαμε μια τρομερά δυνατή και μαχητική Αγγλία. Μια Αγγλία που υπέφερε πέρα από τους διθυράμβους και την καρδιά Λεόντων και την ψυχή και τους 10 παίκτες που πάλεψαν μέχρι το φινάλε. Ίδρωσε, πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Υπέφερε από τους Μεξικανούς και στο τελευταίο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου, που θα μπορούσαν οι Μεξικανοί να κάνουν και ανατροπή από τα δύο πολύ γρήγορα γκολ του Μπέλιγχαμ. Και στο φινάλι θα μπορούσαν να έχουν εσωφαριστεί. Είχαν τις λύσεις στα πάντα. Προχωρούν απόλυτα δίκαια. Αρκετοί τους είχαν πετάξει ήδη εκτός. Αυτή η Αγγλία πέρασε από το Αζτέκα για να γίνει και η πρώτη ομάδα που νικά στο συγκεκριμένο γήπεδο το Μεξικό σε επίπεδο παγκοσμίου κυπέλου. Αλλά είχαμε και μια πολύ μεγάλη ατυχία. Δεν αγωνίστηκε το παιδί, ο Τζόρνταν Χέντερσον, αλλά δεν ξέρω αν έχεις δει και το βίντεο με το κάταγμα του χεριού. Από τους πανηγυρισμούς και επιστρέφοντας να πηδήξει πάνω από τις διαφημιστικές πινακίδες, ξαφνικά να πέσει κάτω
14: και τέλος,
16: μια κακή στιγμή και να χάσει ένα μουντιάλ από μια τόσο μεγάλη απροσεξία. Πολύ πολύ γρήγορα, 10 ώρα το βράδυ Πορτογαλία-Ισπανία. Πολύ καλή ώρα για να κάτσεις να δεις μπάλα. Απαγορευτικό το 3 η ώρα το Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο, αλλά με όλο αυτό που έχει γίνει τριγύρω, αξίζει κάποιος να μπορεί να μείνει.
14: Πολύ ενδιαφέρον.
16: Και ρε φίλε, επιτέλους έχουμε να δούμε και Αργεντινή 7 η ώρα το απόγευμα αύριο.
14: Νωρίς, ναι.
16: Ναι.
14: Έτσι.
16: Και Αργεντινή-Αίγυπτος, έτσι. Δηλαδή Μέση εναντίον Σαλάχ.
14: Ωραίο.
16: Ωραίο απογευματάκι.
14: Ωραίο, ωραίο. Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, ευχαριστώ πολύ.
16: Να είσαι καλά, φίλε.
14: Κώστα Ζάλιαρης, λοιπόν, με όλα τα τελευταία νέα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τι είδαμε χθες και τι θα δούμε σήμερα. Εδώ να σας πω ότι, ότι ο μένεις ξύπνιος ακόμα και όταν κοιμάσαι. Με το auto cash out της Novibet, ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο Παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα. Παίζεις στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθετο στοίχημα. 21 συν, παίξει υπεύθυνα.
15: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet.

0: Πριν από λίγο, αποχαιρέτησε τους Milwaukee Bucks ο Γιάννης Αντετοκούμπο με ένα συγκινητικό βίντεο. Μπορείτε να το δείτε και στα social media και στο site του Big Win Sport FM σε λίγο. Διαβάζω αποσπάσματα από την δήλωση των ιδιοκτητών του Milwaukee Bucks. Από την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος μέχρι τη μεταμόρφωση της ομάδας μας, η επιρροή του Γιάννη Αντετοκούμπο στους Milwaukee Bucks είναι διαρκής και βαθιά. Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες για αυτό που υπήρξε ένα αξιοσημείωτο και ιστορικό ταξίδι μαζί του. Για 13 σεζόν έδωσε τα πάντα σε αυτή την οργάνωση και ενέπνευσε την πόλη μας με την ακούραστη ορμή του, την ταπεινότητά του και την καρδιά του. Μεγάλωσε γινόμενος ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στον κόσμο, ενώ παράλληλα έγινε αναπόσπαστο μέλος της κοινότητας των Milwaukee Bucks. Ακόμα πιο σημαντικό, εκπροσώπησε αυτή την ομάδα με αυθεντικότητα, χαρακτήρα και βαθιά αφοσίωση στους ανθρώπους του Milwaukee. Οι αξέχασες στιγμές του στο παρκέ και η επιρροή του πέρα από το παιχνίδι όρισαν μια εποχή του μπάσκετ των Bucks και ανέβασε την ομάδα μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρόλο που αυτό το κεφάλαιο έφτασε στο τέλος του, η κληρονομιά του Γιάννη Αντετοκούμπο στο Milwaukee είναι ασφαλής. Θα νιώθει πάντα εδώ ολόκληρη την κοινότητα μαζί του και στους αμέτρητους ανθρώπους που ενέπνευσε. Για πάντα Bucks. Είναι η δήλωση των ιδιοκτητών των Milwaukee Bucks. Σε πολύ λίγο από ό,τι καταλαβαίνω, οι Miami Heat θα ανακοινώσουν την προσθήκη του Γιάννη Αντετοκούμπο. Και πάμε να μπούμε σιγά σιγά σε ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ. Αρχή με τον Άρη Αλεξαβόπουλο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Πρώτη σήμερα για τους παίκτες με εργομετρικά, με ιατρικά, αλλά και αρκετά πράγματα και έτσι να αρχίσουν να τρέχουν πλέον στα μεταγραφικά. Τι κάνουμε?
1: Γεια σου, Νικό, καλή εβδομάδα. Καλά,
0: καλά είσαι?
1: Καλά, καλά είμαστε. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε δεθμούς. Mm-hmm. Μετά από αρκετό καιρό, από τις 17 Μαΐου που ολοκληρώθηκε η σεζόν, χθες και σήμερα εργομετρικές ιατρικές εξετάσεις και αύριο πρώτη προπόνηση θα πω είμαστε σε καταστάσεις του νέου Ρησίου. Αρχίζει επίσημα η σεζόν για τον Άρη. Δεν θα καθίσουν και πολλοί στη Θεσσαλονίκη βέβαια, γιατί την επομένη Τετάρτη αναφορούν για την Τολεμαίδα, όπου θα βγουν τα τρεξίματα ή ένα διάστημα περίπου μιας εβδομάδας, μέχρι τις 14 που θα επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη. Και 21 θα αναχωρήσει η αποστολή για την Ιταλία για το δεκαήμερο που θα δώσει και δύο τα πρώτα φιλικά παιχνίδια. Το ένα με τη Μόντσα είναι προγραμματισμένο και φιξαρισμένο, το ανακοίνωσε και η Ιταλική ομάδα στο προπονητικό της κέντρο, μάλιστα θα γίνει στις 30 του μήνα, στις 7 η ώρα το απόγευμα, και απομένει και το δεύτερο που θα δώσει ο Άρης επί Ιταλικού εδάφους. Ενώ πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε και ο άλλος ο πιτσιρικάς, που σου έλεγα, ο Τιάμ Ματάρ, αυτός ο 18χρονος, μόλις συμπλήρωσε λίγο αφού του συμπλήρωσε τα 18 του χρόνια, ήταν από τον περασμένο Οκτώβριο στη Θεσσαλονίκη. Είναι στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας που έχει ανοίξει ο Άρης με την Αφρικάνικη χώρα, τη Σενεγάλη, με Διατή, με Μαμαντού Νίνγκ. Αυτός είναι ο τρίτος ο οποίος έρχεται.
0: Αρκετός.
1: Ναι, είναι ένας πανύψηλος, έτσι, θηριώδης, κεντρικός αμυντικός, ο οποίος θα ακολουθήσει κανονικά φυσικά την προετοιμασία. Πέραψε για 4 χρόνια, για να τον δούμε και αυτόν. Mm-hmm. Ο Άρης μέχρι στιγμής από τους Σενεγαλέζους, με τον Διατή έπιασε την καλή που λέμε, καθώς και του βγήκε και πήρε και πολλά χρήματα. Ο Μαμαντού Νίνγκ, ας κρατήσουμε διαπιστωτή, ξέρω αν θα φέτος θα είναι στο σεφαπρότικο, παρακολουθεί δανεικός, θα το δούμε αυτό στην πορεία για να ψηθεί. Έχει και τον πιστερικά αυτό, να σου πω, δεν έχω εικόνα. Ξέρω μόνο ότι είναι ένα παιδί με πολύ πλούσια σωματικά προσόντα, ο οποίος τώρα θα δοκιμαστεί σε υψηλότητα. Τον δίκαιο προπονητής του Άρη, γιατί όταν ήρθε ο Γρηγορίου, μετά από λίγες μέρες είχε λήξει το διαβατήριό του και έπρεπε να φύγει στην πατρίδα του, οπότε δεν έχει εικόνα ο Γρηγορίου. Τώρα θα αποκτήσει την προετοιμασία.
0: Μάλιστα. Κάνω μια παρένθεση, μόλις ανακοίνωσαν οι Miami Heat τον Γιάννη Αντετοκούμπο, έτσι. Λοιπόν, προέκυψε Μάγνουσον.
1: Καλά, ήταν και αυτή είναι μια γνωστή υπόθεση. Ο Άρης την είχε σκαλίσει πριν από αρκετό καιρό, όταν τότε μιλούσε και με τον Νίκο Παπαδόπουλο.
0: Δεν το θυμάμαι καθόλου.
1: Για την τεχνική του ηγεσία. Mm-hmm. Την είχε αφήσει λίγο την περίπτωση αυτή. Τώρα την ξαναέπιασε εδώ και λίγα 24 ώρα και μάλιστα κατέπεσε και μια πρόταση στην πλευρά του ποδοσφαιριστή, που είναι ελεύθερο, θυμίζω,
0: ναι,
1: από το Λεβαδιακό. Μια πρόταση την οποία την μελετάει η πλευρά του ποδοσφαιριστή. Δεν είναι ακριβώς αυτά που θέλει, τα χρήματα, από όσο γνωρίζω. Αυτά τώρα ξέρεις είναι και παιχνίδια τακτικής, λίγο πιέζει μια πλευρά, λίγο η άλλη, ίσως αν ανέβει λίγο παραπάνω ο Άρης. Να κλείσει η υπόθεση. Ο παίκτης επέστρεψε στην Ελλάδα από τις διακοπές του. Έχει και άλλες προτάσεις από Ελλάδα και από το εξωτερικό. Θα παίξει ρόλο και του οικογενειακού γενικότερα, γιατί έχει και δύο μικρά παιδιά. Αν ο Άρης πιστεύω ανέβει λίγο παραπάνω, δεν το αποκλείω να τελειώσει, γιατί και ο παίκτης θέλει αυτή την εβδομάδα να τελειώσει, να ξέρει που θα παίζει την επόμενη σεζόν, αλλά και ο Άρης καίγεται να προσθέσει τουλάχιστον ένα κεντρικό αμυντικό, γιατί πάει τώρα στην προετοιμασία στην ουσία με τον Φαμπιάνο και τους πιτσιρικάδες, τον Γκάμτζη και τον Σιταρά από τη δεύτερη ομάδα που θα είναι ένας από τους παίκτες που θα δοκιμαστούν
0: στο
1: πρώτο
0: έτσι.
1: Στάδιο της προετοιμασίας.
0: Τι να φτιάξει με αυτά τα πρόσωπα, δεν γίνεται. Μάλιστα. Άλλες μεταγραφικές υποθέσεις.
1: Κοίτα, έχει πολλές εκκρεμότητες ο Άρης, Νίκο. Δηλαδή, εκτός από την ανανέωση με το Γιαννιώτα, την ανακοίνωση ενός άλλου πιτσιρικά, και αυτός στα πρότυπα, στα πλαίσια αυτά, δηλαδή του Φέρελ της νεαρός σε ηλικία πολιετές συμβόλαιο, ο Ντιαλό, δεν έχει προχωρήσει κάτι ακόμη. Δεν έχουν ρυθμιστεί ακόμη και τα διαδικαστικά, ώστε να έρθει και ο Ντέλε Μπασίρου στη Θεσσαλονίκη, τον αναμένουμε. Και μένουμε να δούμε τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Με τις θέσεις που σε πρώτη φάση καίγεται ο Άρης να βάλει παίκτες, δηλαδή ένα τερματοφύλακα, ένα τουλάχιστον κεντρικό αμυντικό, ένα αριστερό μπακ και ένα αριστερό εξτρέμ. Και βλέποντας και κάνοντας μετά με το πόσοι θα αποχωρήσουν, έχει αρκετές κρεμότητες να διευθετήσει το επόμενο διάστημα. Σιγά σιγά φαίνεται ότι κάποιες τις τακτοποιεί και κάποιες ακόμη όχι. Δηλαδή, ο Σαμόρα θα συνεχίσει και δεύτερη χρονιά δανεικός από ό,τι φαίνεται στην Ακαδημία του Βιζέου, που ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος. Πέρυσι πήγε πάρα πολύ καλά εκεί ο Σαμόρα στην 53, μα έβαλε 8 γκολ. Δεν τον αγόρασα βέβαια.
0: Ναι.
1: Είχαν χρήση οψιών. Εντάξει, δεν έκαναν χρήση της οψιών. Ήσουν πήγαν και πολλά τα χρήματα, 300.000, και επαναδιαπραγματεύτηκαν με τον Άρη ένα νέο δανεισμό. Και ο Άρης, επειδή θέλει να βιάσει και θέσεις ξένων, γιατί έχει 8 ήδη, δεν είναι αρνητικός και μάλλον θα συνεχίσει εκεί δανεικός και την επόμενη σεζόν, που θέλει και ο ποδοσφαιριστής. Ο Ντουντού πάει στη Ρωσία.
0: Ναι, θέλω να σε ρωτήσω. Και εκείνος δανεικός.
1: Άκρον Τολιάτη. Τώρα τι είναι αυτή η ομάδα που δεν έχω ιδέα, να σου πω την αλήθεια. Είναι δανεικός με οψιόν αγοράς η συμφωνία που υπάρχει σε προφορικό επίπεδο. Και ο παίκτης θέλει να πάει γιατί δεν είχε το χρόνο που θα ήθελε και στον Άρη. Και ο Άρης θέλει, σου λέω, να διάσει και λίγο χώρο. Και κυρίως ο ξένος, γιατί και ο Ντουντού δεν έχει διαβατήριο. Κοινοτικός, ξένος παίζει. Οπότε πιθανότητα θα φύγει και αυτός, και μένει να δούμε τι θα γίνει και με τον Τεχέρο, ο οποίος είναι στη διαδικασία λύσης του συμβολέου του με τον Άρη. Το θέλει Λεγκανές, έχει μια πρόταση από τον Λεγκανές, συζητάει να πάρει και κάποια χρήματα από τον Άρη. Νομίζω ότι αυτοί οι τρεις δεν θα ταξιδέψουν στην... Όχι νομίζω, είμαι βέβαιος ότι δεν θα ταξιδέψει κανείς από τους τρεις στην Πτολεμαϊδα. Ο Σαμόρα, μάλιστα, και ο Σαμόρα δεν είναι καν εδώ, να φανταστείς, Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Και μάθαμε και την ώρα του φιλικού με τη Μόντζα, 30 Ιουλίου στις
1: 7 η ώρα, 7 η ώρα στο προπονητικό κέντρο της Ιταλικής ομάδας, θα γίνει αυτό το φιλικό παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Ωραία, φίλε. Σε ευχαριστώ.
1: Συνέχεια, Νίκο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αλέξη Αβόπουλο για τα τελευταία νέα του Άρη. Διαβάζω και δύο ατάκες πριν πάμε σε διάλειμμα από το αποχαιρεστήριο μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγόκι Μπακς. Η πόλη του Μιλγόκι και η πολιτεία του Ουίσκονσιν θέλουν να θυμούνται αυτό το μήνυμα. Μην ανησυχείτε για τον μπάσκετ, μην ανησυχείτε για το πρωτάθλημα, μην ανησυχείτε για τις νίκες και τις ήττες. Προσπαθώ να είμαι σαν εκείνος. Πιστεύω πως η πόλη του Μιλγόκι είναι εργατική, είναι μια πόλη ανθρώπων που δουλεύουν πολύ σκληρά κάθε ημέρα. Δίνουν όλα τα χρήματα με κόπο που έβγαλαν για να έρθουν να δουν τα παιχνίδια των Bucks. Να έρθουν και να νιώσουν κάτι, να έρθουν και να είναι ένα κομμάτι μας. Ελπίζω πως κατάφερα να τους εκπροσωπήσω όσο καλύτερα μπορούσα. Ήμουν παρόν στην δουλειά, είχα την πρόθεση να κάνω όλη τη δύσκολη δουλειά ακριβώς όπως εκείνη. Θέλω να τα ακούσετε καλά από εμένα. Το Μιλγόκι θα είναι πάντα στην καρδιά μου, είναι το σπίτι μου. Εδώ απέκτησα τα παιδιά μου. Η μαμά μου είναι εδώ, ο πατέρας μου είναι εδώ. Τα αδέρφια μου έπαιξαν εδώ, με έκανε τον άνδρα που είμαι σήμερα, το Μιλγόκι. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ, ποτέ. Δεν έχει σημασία που είμαι, το Μιλγόκι θα είναι πάντα η πόλη μου, η ομάδα και η οικογένειά μου. Αυτά ήταν τα λόγια του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ξαναλέω, που ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τους Miami Heat. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM 95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Ρόδον Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM 95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Το Healthy Can Be Fun.
4: Με τρουμαντίστροφα για το 38ο φεστιβάλ της ΕΔΟΝ. Τρεις μέρες, έξι συναυλίες στην κεντρική σκηνή. 8 Ιουλίου. Την κεντρική σκηνή ανοίγει η Μυρτώ Βασιλείου. Ακολουθεί συναυλία με τους Pix Lux. 9 Ιουλίου ο Μίλτος Πασχαλίδης. Τη βραδιά ανοίγει ο Δημήτρης Μεσημέρης. 10 Ιουλίου ο Αιώνιος Έφηβος Βασίλης Παπακοσταντίνου. Προηγούνται οι Fuse. Προβόληση 30 ευρώ για τρεις νύχτες και 22 ευρώ για μια νύχτα στο festivalcy.com και στους Φούρνους Ζορπάς. Πληροφορίες 2276-6459.
5: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
7: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
8: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
9: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ!
10: Κάμνο πρόβα! Που να'ρθει η ώρα να είμαι έτοιμο!
11: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger! Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις!
12: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
13: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
16: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
17: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Σε αρχές καλοκαιριού. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Παναθηναϊκός έχει το προβάδισμα, έχει την πολύ καλή σχέση του Μπόγκα με τον Ομπράντοβιτς, που είναι ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα που να το κάνουμε. Εδώ να ξεκαθαρίσω, το έλεγα και χθες στον αέρα, ότι τα ποσά που αναφέρουν οι Ισπανοί δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
0: Ναι.
18: Αναφέρουν για ποσά της τάξης του 10 εκατομμυρίων ευρώ για 3 χρόνια. Δεν θα πάει ο Παναθηναϊκός τόσο ψηλά. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Μήπως του δίνανε τόσα εκείνη και...
18: Ναι, ναι, κοίταξε, Ισπανία είναι λογικό για να τον ναι, ψήσουν. Ναι. Και επειδή θέλουν και αυτοί παίχτες καλούς, ποιοτικούς από το πάνω-πάνω ράφι, προφανώς θα έδωσαν και κάτι παραπάνω. Είμαστε τώρα σε μια διαδικασία έτσι που περιμένουμε την οριστική κατάληξη της υπόθεσης. Είπαμε και πριν ο Παναθηναϊκός έχει αυξημένες πιθανότητες για να τον αποκτήσει το Γερμανό forward. Έχει επικοινωνήσει μαζί του και ο Ζότς. Δεν φαίνεται να βρίσκεται κάτι στο NBA.
0: Ναι.
18: Έτσι.
0: Ναι, γιατί μια και είπες και τον Ολυμπιακό που ρώτησε πριν από κάνα μήνα το στάτους του. Ήταν σχεδόν δεδομένο στη δική του πλευρά ότι θα πάει
18: NBA. Θα βρει κάτι στο NBA.
0: Ναι, ναι. Και γι' αυτό και ο Ολυμπιακός τον κατέληψε.
18: Για να κλείσει και αυτό το θέμα, να κλείσει και ο Παναθηναϊκός την τρίτη του μεταγραφή. Είπε χθες ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ένα story ότι θα είναι η τέταρτη. Ή την Τετάρτη, μάλλον θα ανακοινωθεί κάποιος άλλος.
0: Εκεί πάει το μυαλό μας.
18: Ναι, ναι. Mm. Και περιμένουμε μετά ο Παναθηναϊκός. Και ο Παναθηναϊκός γενικότερα θέλει να κάνει δύο ακόμα κινήσεις, τουλάχιστον έναν center και έναν playmaker. Καταλαβαίνουμε όλοι και νομίζω ότι φαίνεται κιόλας ότι η αγορά δεν δίνει. Έτσι, την ευχέρεια και την άνεση να μπορείς να κινηθείς για να πάρεις παίκτες. Οπότε ο Παναθηναϊκός είναι αναγκασμένος είτε να περιμένει κάποιες εξελίξεις από NBA, κάποιες περιπτώσεις που δεν θα βρουν συμβόλαιο στο NBA, είτε κάποια κοψίματα από ομάδες του NBA, μήπως βρεθεί κάποια καλή περίπτωση, είτε μετά στην Ευρώπη να πάει να σπάσει κάποιο συμβόλαιο.
0: Ναι.
18: Τώρα ποιο συμβόλαιο μπορεί να σπάσει ποιο παίκτη. Αυτό είναι κάτι που ξέρεις πολλές φορές. Τώρα που μιλάμε, δεν φαίνεται κάποια περίπτωση στον ορίζοντα, αλλά αλλάζουν αυτά τα δεδομένα, έτσι.
0: Ναι. Mike James, όχι λες.
18: Δεν νομίζω ότι θα πάει πάνω από 25 για περίπτωση να πάρει. Θέλει πιο το βλέπουμε και ήδη από αυτές τις επιλογές που έχουν εξαίσθηση το Φαλντάξ που okay,
0: ναι.
18: Πάει σε πιο φρέσκους παίκτες. Μπόγκα, Μπαντιό.
0: Mm-hmm. Το λέω επειδή είναι ο μοναδικός ελεύθερος που είναι hot.
18: Ναι, ναι, ως ελεύθερος, ναι. Ναι, ναι, ως ελεύθερος είναι ο μοναδικός που υπάρχει. Εκεί βρισκόμαστε όσον αφορά τα μεταγραφικά. Να περιμένουμε πως τις επόμενες δύο μέρες τον Μπαντιό και την επόμενη κίνηση του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω τώρα, επειδή νωρίτερα μου στέλνει και άλλα μηνύματα για τον Γιαμπουσέλε, και αυτό το παιδί περιμένει NBA, είναι ξεκάθαρο νομίζω.
0: Στη λογική ότι έψαξε την περίπτωση Λάιλς.
18: Ναι. Ο Λάιλς, ο οποίος Παναθηναϊκός τον περίμενε, αλλά και κύριος περίμενε το NBA και το βρήκε το συμβόλαιο που έψαμε στο NBA. Και για τον Γιαμπουσέλη νομίζω ότι θα γίνει κακός χαμός αν επιστρέψει στην Ευρώπη. Είναι
0: υπάρχει
18: αυτό.
0: Φήμη ότι έχει συμφωνήσει με τη Βιλερμπάν, αλλά
18: ναι.
0: Μια άλλη.
18: Ναι. Θα το δούμε όμως και αυτό ξεκαθαρίσει. Αφού κλείσει ο Παναθηναϊκός και το κεντρίο του μεταγραφή, νομίζω ότι μετά θα έχει περισσότερη άνηση για ακόμα δύο κινήσεις. Τώρα, από εκεί πέρα είχαμε την τιμωρία την έφεση και την ωραία Βαρία Καμπάνα σε έναν. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού και στην ΚΑΕ και από την πλευρά του Ολυμπιακού στο Τάιρικ Τζόνς και την.
0: Και το μείον 2 και στου 2. Πρωτοφανέ.
18: Θα προσφύγει ο Παναθηναϊκός και ο Παναθηναϊκός στο ΑΣΕΑΔ. Έτσι. Νομίζω ότι θα καθυστερήσει βέβαια λίγο η αποφάση να βγει στο ΑΣΕΑΔ.
0: Εντάξει. Καλοκαίρι πάντα έχει λίγο πιο.
18: Ναι, αλλά είναι βάρη αυτό το μείον 2 γιατί όπω και να το κάνουμε. Οι ομάδε τώρα συγκεκριμένα τι θα μπορούσαν να κάνουν. Δεν θα μπορούσαν ας πούμε, να κάνουν τίποτα.
0: Αυτή είναι και η αντίδραση του Ολυμπιακού σε αυτή την απόφαση. Ότι δεν είναι η πετιότητα τη ομάδα στην συμπεριφορά του αθλητή. Για να τσαφέρεις βαθμούς.
18: Νομίζω ότι βγήκε περισσότερο, χωρίς να ξέρω το σκεπτικό και όλα αυτά. Βγήκε περισσότερο για όλα αυτά που έχουν γίνει, τι πλήρωσαν και οι ομάδες τώρα, όλα αυτά που είχαν γίνει.
0: Okay. Μπορεί, αλλά. Θα δούμε. Πάντως είναι μαζί σε αυτό.
18: Ναι. Ο Νάν τιμωρήθηκε να πούμε για την συμπεριφορά του στα αποδυτήρια, έτσι, όχι για το παρκέ.
0: Ναι, μα και του Ολυμπιακού, του Τζόνσον, αυτή απλά υπάρχει υποτροπία. Είναι υπότροπο.
18: Ναι.
0: Γι' αυτό πήγε παραπάνω.
18: Ναι. Δύο αγωνιστικοί στον Νάν και το μείον δύο στου Πανασίνου. Τώρα για την εθνική που το ανέφερες και εσύ, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η ευθύνη του Βαγγέλη Γιούλιου για όλο αυτό το χάλι της εθνικής ομάδας. Προφανώς και δεν μπορούν να κατηγορήσουν τους παίκτες που βρέθηκαν εκεί σε αυτά τα παράθυρα και σε αυτές
0: τις παιχνίδια. Εντάξει, ο μέτρο που
18: ναι, okay, δεν ήταν καλή, δεν έπαιξαν όπως έπρεπε.
0: Από την άποψη ότι ξέρεις, ζητούν πάρα πολλά, πολύ καλά συμβόλαια στις ομάδες που είναι.
18: Ναι.
0: Αυτό το λέω.
18: Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές και εφόσον μένει το 6-6, νομίζω ότι.
0: Δεν θα βοηθήσει καθόλου.
18: Δεν θα βοηθήσει καθόλου. Γιατί ξέρεις και ο παίκτης μετά. Φυσικάζεται. Δηλαδή σου λέει θα το βρω το συμβόλαιο όπου και να είμαι.
0: Είμαι αναγκαίος. Και δυστυχώς, από τη μία, κατά την άποψή μου, άμα κάποιος αξίζει να παίζει, θα παίζει. Είτε είναι Έλληνας, είτε είναι δεν ξέρω εγώ που όποια χώρα θες βάλε. Από την άλλη, τόσο καιρό που έχει. Μείνει αυτό το 6-6 και μπορώ να σου πω ότι πριν από 7-8 χρόνια ήμουν υπέρ αυτού. Δεν είδαμε κάποια ιδιαίτερη βελτίωση από τους παίχτες. Τώρα, η κουβέντα για το ποιοι θα έπρεπε να είναι προχθές και την Πέμπτη να παίζουν είναι διαφορετική. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε.
18: Ναι, γιατί υπήρχαν και πολλά προβλήματα ρατσισμών και okay. ο Ντόρση είχε θέμα και από την πλευρά του Παναθηναϊκού είχαν θέματα και ο Ροκαβόπουλος και ο Σλούκας και ο Μίτογλου.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται, μωρέ. Αυτό λέω. Ναι. Δηλαδή είναι και από τις δύο ομάδες έχουν αρνηθεί σε εισαγωγικά. Γιατί δεν το ξέρουμε επίσημα. Εγώ θέλω μια ενημέρωση. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορεί να με πει κάποιο ότι δεν ήθελε τους πρωτοκλασσάτους ο Σπανούλης. Ναι. Άρα λοιπόν και εκείνη για μένα είναι μεγάλη ευθύνη σοκ. Ενημέρωσε τον κόσμο γιατί δεν πήγε ο Ζέρβας, ο Πετρίδης, ο Παλότολο. Τι πρόβλημα είχε, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν όλοι. Ναι. Τι πρόβλημα μπορεί να υπάρχει, είτε τραυματισμού, είτε προσωπικό, είτε. Αλλά αν κάποιο, χωρίς να ξέρω κάτι, δεν πήγε για να ξεκουραστεί, α ξεκουραστεί για πάντα. Μην παίξει ποτέ στην Εθνική. Δεν υπάρχει λόγο. Mm. Αυτή είναι η γνώμη μου. Λίγο σκληρή, αλλά εδώ που έχουμε φτάσει, όταν βλέπω εγώ το Σεγγέλια να είναι 34 χρονών, να έχει και πρόβλημα υγεία, σοβαρό, και να πάει να παίζει.
18: Και μια μέρα με την Μπαρτσελόνα και την Αλμίδα.
0: Ακριβώς. Όσοι το βάζουν τώρα κόκκινο-πράσινο έχουν χάσει το δάσος. Όλοι όσοι είναι διαθέσιμοι για μένα πρέπει να παίζουν. Τελεία. Θυμίζω τον Παπαγιάννη που πήρε ταξί για να
18: πάει. Ταξί να πάει στο.
0: Ναι, τον Μπορούση που πήγαινε από την Κίνα.
18: Τον Παπα-Νικολάου τώρα που.
0: Τον Παπα-Νικολάου που γεννάει η γυναίκα του πριν από τρία χρόνια και πάει και είναι εκεί. Εγώ αυτού του θέλω, ρε φίλε. Και α είμαστε και 18, δεν με νοιάζει. Αποκλειστώ.
18: Ίσως εδώ, γι' αυτό λέω ότι είμαι το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνη τη Βάνα, τον κύριο Γιώλιο.
0: Και προ τη του που μίλησε μετά από καιρό. Και πήρε την ευθύνη.
18: Θα πρέπει να λύσει και το θέμα αυτό και με τους παίκτες να μιλήσει και ο ίδιος, έτσι.
0: Βέβαια. Και πρέπει η Ομοσπονδία να εμπνέει και να. Πώς το πω. Και να υποχρεώνει ρε Γιώργος τελική. Δηλαδή η εθνική ομάδα είναι.
18: Ναι, ναι.
0: Αυτή

το νέο πρωτάθλημα, γιατί θεωρεί ότι δεν μπορούσε να κάνει κάτι για να αποτρέψει το επεισόδιο του Τάιρικ Τζόνς με τον Κέντρικ Νάν. Υπάρχουν συνεχόμενα παράπονα από την συγκεκριμένη αθλητική δικαστή από τον Ολυμπιακό. Μεταφέρθηκε κιόλας ότι κακώς δεν υπήρχε ισονομία στις ποινές αγωνιστικές ανάμεσα σε Νάν και Τζόνς, γιατί από το βίντεο που προσκόμισε ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι και ο Νάν ξεκινάει, δεν αποθεί, αλλά πιάνει από το λαιμό τον Τάιρικ Τζόνς. Οπότε θα υπάρχει και για αυτό το συμβάν και αυτή την τιμωρία προσφυγή στο ανώτατο δικαιωτικό όργανο. Από εκεί και έπειτα, αύριο είναι μια νέα κρίσιμη συνάντηση για τον Κώστα Παπανικολάου, όπως είπαμε. Δεν έχει ξεκαθαρίσει αυτό αν θα γίνει τώρα από κοντά ή τηλεφωνικά, να το πω έτσι. Υπάρχει απόσταση, όπως προαναφέραμε, και στο οικονομικό, αλλά κυρίως στα χρόνια του συμβολέου. Ο Παπανικολάου θέλει να παίξει για 2 ακόμη χρόνια μπάσκετ, τουλάχιστον έτσι αναφέρουν οι δικές μου πληροφορίες. Ο Ολυμπιακός αρχικά θέλει να του κάνει μόνο ετές. Θα το βρουν, θα το συζητήσουν. Νομίζω ότι υπάρχει μια σχέση ζωής και αγάπης ανάμεσα στον Παπανικολάου και τους Αγγελόπουλους, που είναι μαζί πάνω από 15 χρόνια, 16 συνολικά, με κάποια διαλύματα για την μετακόμιση του Παπανικολάου στο NBA και στην Μπαρτσελόνα. Και υπάρχει αισιοδοξία και από τη μελή καλή θέληση και από τις δύο πλευρές. Ο Παπανικολάου θα μείνει κανονικά στον Ολυμπιακό. Οπότε αύριο λογικά θα μάθουμε περισσότερα σε αυτό το θέμα. Για τον Thomas Walkup είναι ξεκάθαρη αντίδραση του Ολυμπιακού, την μεταδώσαμε. Η ατάκα είναι ότι δεν διαπραγματευόμαστε με κανέναν για τον Walkup. Ο Walkup θα ανανεωθεί μόνο μερός στο συμβόλαιό του, γιατί έτσι είναι του Ολυμπιακού το συμβόλαιο που έχει με τον παίχτη, όπως το ίδιο ισχύει και με τον Tyler Dorsey. Από εκεί και πέρα, κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός.

0: θα του προτείνει μια αναπροσαρμογή για να πάρει καλύτερα χρήματα και να αυξήσει και τη χρονική διάρκεια του συμβολαίου. Υπάρχει αυτή η έντονη φημολογία, πληροφορία, τη μεταφέραμε και χθες στους μπάσκετους, ότι η Ντουμπάι προτίθεται να του δώσει 2,5-3 εκατομμύρια το χρόνο. Αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει πρώτα μια ομάδα να πάει να ζητήσει τον παίχτη από την ομάδα. Δεν μπορεί να πλησιάζει τον παίχτη, ό,τι και λεφτά να του πει. Αν έχει συμβόλαιο ο παίχτης, όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται να παραχωρήσει. Δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση από τον Ολυμπιακό. Και τέλος, ενώ νομίζω ότι είμαστε με τραυματίστροφο πλέον και για την ανακοίνωση του Ζαν Μοντέρο, έτσι τα έχουμε πει. Στην καλύτερη πεντάδα του πρωταθλήματος μαζί με τον Ταέρι του ΠΑΟΚ ψηφίστηκαν Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ. 4 εκ των 5 κορυφαίων παιχτών ήταν του Ολυμπιακού. Μια-δυο ειδησούλες τώρα. Οι κυριότερες αφορούν την ΑΕΚ, όπου μέσω μιας ανακοίνωσης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό, γιατί δεν ήταν άγνωστο, ότι ο Μάκης Αγγελόπουλος έχει παραχωρήσει το 25% του πακέτου των μετοχών της ΚΑΕ σε τρεις εταιρείες. Μάλιστα, η μία είναι ιδιοκτησία Ιταλού δισεκατομμυριούχου, το Αντρέα Πινιατόρα. Με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΚ, εκτός ότι έχει συμπαίκτες, έτσι, και θα είναι πολύ πιο ισχυρή οικονομικά, θα προσπαθήσει να έχει εισρωή χρημάτων για να μπορέσει να συμμετάσχει στο NBA Europe. Αυτό είναι ο στόχος της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία είναι κοντά στον Landers Nolay, έναν παίχτη ο οποίος παίζει στο 3x2, 26 χρονών, ύψους 2 μέτρων και 1 εκατοστού. Έπαιζε στην Ανσή μέχρι πρότινος. 19,5 πόντι, 4 rebounds, 4,5 assist ήταν η μέση όρη του. Η ΑΕΚ επίσης, όπως και το Περιστέρι, έμαθαν τα γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση του Basketball Champions League. Στο πρώτο γκρουπ είναι η ΑΕΚ, στο δεύτερο το Περιστέρι. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις ομάδες που αποφεύγουν οι δύο ελληνικές ομάδες στο sportfm.gr. Και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, επίσημα ο Πέντρο Μαρτίνεθ, προπονητής Real Madrid για 3 χρόνια. Η Real, η οποία είναι μια ανάσα από τον ανακοινώσει τον Λουαού Καμπαρό από την Μπασκόνια, θέλει να κρατήσει και το Χεζόνια, αλλά ο Χεζόνια έχει το μυαλό του στο NBA και αναφέρουν πολλά ρεπορτάζ, κυρίως του Basket News, του πολύ έγκαιρου λιθουανικού Basket News, ότι πιέζει πολύ τον ατζέντη του για να βρει ομάδα στο NBA. Θυμίζω, στο συμβόλαιο του Χεζόνια υπάρχει opt-out μόνο για το NBA για αυτή τη χρονιά. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο και να μεταφερθούμε στην Ολλανδία, όπου συνεχίζεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τα τελευταία νέα του δικεφάλου του Βορρά, από τον Δημήτρη Τζομπατζόγλου. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Νικό, καλησπέρα. Καλής. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλά, καλά, μια χαρά. Μια είδηση πριν από λίγο από τον ΠΑΟΚ, μια και πράγματι οριστικοποιήθηκε η παραίτηση του κυρίου Ισαϊάδη από τον ΑΣ ΠΑΟΚ, έγινε ψηφοφορία για τον αντικαταστάτη του μέσα από το Συμβούλιο, το υπάρχον. Ο κύριος Παρασκευόπουλος είναι ο νέος πρόεδρος για τον ΑΣ ΠΑΟΚ, ψηφίστηκε ή ψηφίστηκε από 14 συμβούλους στους 15. Ο κύριος Σαέντς, ο οποίος επικαλέστηκε επαγγελματικούς λόγους για την δική του απόφαση και τη δική του παρέτηση. Από το χώρο της κολύμβησης, έφορος του Δημότητας Κολύμβησης, ο κύριος Παρασκευόπουλος. Αυτή μια πρώτη είδηση από πλευράς ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, μια ακόμη μέρα όπου ο ΠΑΟΚ έχει και ιατρικό δελτίο κανονικά. Μια ημέρα όπου ο Παυλέγκα, ο Ντεσπότοφ, ο Μέιτε, ο Σορετήρε, ο Τσάλοφ, ο Σαρίς μένουν εκτός. Θυμίζω ότι ο Σαρίς χτύπησε στο γόνατο προχθές με τη Βέστριλο. Περιμένουμε το αποτέλεσμα των εξετάσεων. Υπάρχει ανησυχία. Επαναλαμβάνω ότι τραυματίστηκε στο γόνατο. Ο Τσάλοφ, που επίσης υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου, έχει αναχωρήσει, θα είναι στο Λονδίνο για να κάνει επέμβαση και θα χάσει σημαντικό μέρος του καλοκαιριού. Και από εκεί πέρα ο Ντεσπότοφ μετά από πάρα πολύ καιρό έτρεξε σήμερα, αλλά έχει πολύ δρόμο όπως και ο Μεϊτέ. Και θα δούμε για το Σορετήρα και τον Παυλέγκα. Το τονίζω, όλα αυτά είναι πολλά τα ονόματα στο ιατρικό δελτίο.
0: Ναι.
1: 6-7 ποδοσφαιριστές. Είναι και άλλες 6-7 οι μεταγραφικές ανάγκες του ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο συνολικός αριθμός των ποδοσφαιριστών, το οποίο ο ΠΑΟΚ περιμένει, ας το πω έτσι, είναι μεγάλος. Είναι πολύ μεγάλος και συνδυάζεται και με τα ιατρικά, αλλά και με τα μεταγραφικά. Και να πάμε στα μεταγραφικά, να πούμε ότι υπάρχουν ενδείξεις θετικές για το ότι ο ΠΑΟΚ αυτές τις ημέρες είναι κοντά στο να κλείσει και τον Χατζηδιάκο και τον Σάντα Μαρία. Με τον Χατζηδιάκο από την προηγούμενη Πέμπτη Παρασκευή έχουμε αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει, δεν είναι καινούργια εξέλιξη, παρότι άργησε έχει συμφωνήσει με τον Έλληνα στόπερ. Δεν δείχνει να είναι πολύ δύσκολη η κουβέντα με τους Δανούς της Κοπεχάγης, γιατί και εκείνοι θέλουν να τον παραχωρήσουν, αλλά προς το παρόν αυτό περιμένουμε, την οριστική συμφωνία πλέον των δύο ομάδων για να έρθει ο Έλληνας στόπερ στον ΠΑΟΚ. Το συμβόλαιο τελειώνει το 28 με τους Δανούς. Και με τον Σάντα Μαρία είναι σε κάθε επιλογή το κέντρο, ο Γάλλος που ανήκει στη Βαλένθια. Έχουν γίνει αρκετές επαφές, έγιναν βήματα προόδου, είναι πολύ μεγάλη ανάγκη του ΠΑΟΚ να ενισχυθεί στο κέντρο και άμεσα, και αυτός είναι ο πρώτος εκλεκτός, ο ΠΑΟΚ ο οποίος στο κέντρο χρειάζεται και θα επιχειρήσει να κάνει άλλη μία μεταγραφή. Εφόσον τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ, παράλληλα βεβαίως τρέχει την υπόθεση Extreme, έναν πιο νεαρό ποδοσφαιριστή, γιατί οι παίχτες που όλους τον που αποκτήθηκε, ακόμα και ο Τάισον που επέστρεψε, ο Χατζηδιάκος στα 29 του, ο Σάντα Μαρία στα 31, είναι εκεί κοντά στα 30 και πιο μεγάλη. Στα εξτρέμ, ο ΠΑΟΚ τη δεύτερη επιλογή μετά τον Τάισον επιδιώκει και έχει βρει ποδοσφαιριστή σε πιο μικρή ηλικία. Μην ξεχνάμε τον Γιαννούλη, βεβαίως, ο οποίος Γιαννούλης είναι να βρεθεί στη Γερμανία, όπου η Augsburg νομίζω μεθαύριο ή την Πέμπτη ξεκινάει την προετοιμασία της. Εκεί είναι ένα πολύ κομβικό στάδιο. Ο στόχος παραμένει ίδιος, να πιέσει και εκείνος από την πλευρά του για να παραχωρηθεί. Δεν μπορεί να εκτιμηθεί πότε θα γίνει αυτή η μεταγραφή. Έχουν γίνει πολλά βήματα. Υπάρχει αισιοδοξία. Λογικά θα πραγματοποιηθεί. Το πότε είναι το μεγάλο ζήτημα και για τον Γιαννούλη, εδώ που έχει φτάσει η υπόθεση. Ο Γιαννούλης είναι ένας ποδοσφαιριστής που θέλει να δείξει στην ομάδα του ότι θέλει να παραχωρηθεί. Είναι ξεκάθαρο. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες ιστορίες. Ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, σε αντίστροφο ρόλο βρίσκεται με τον Σάντσες. Ο Σάντσες, ο Μεξικανός που χθες τελείωσε με την εθνική του και μάλιστα έπαιξε και βασικός τα τελευταία μεγάλα παιχνίδια της εθνικής του στο Μουντιάλ. Έχει δείξει και αυτό με κάθε τρόπο ότι θέλει να παραχωρηθεί από τον ΠΑΟΚ. Έχει κατεβάσει κάθε ανάρτηση, δεν έχει επικοινωνία στον δρόμο του ΠΑΟΚ και εκείνος κάνει τη δική του προσπάθεια να κερδίσει μια μεταγραφή. Ο ΠΑΟΚ δεν το βλέπει αρνητικά. Γι' αυτό λέμε πάντα ότι οι παίχτες βρίσκουν τους τρόπους να πετύχουν αυτό που θέλουν και τις μεταγραφές. Βεβαίως και ο ΠΑΟΚ πρέπει να ικανοποιηθεί οικονομικά, να πάρει τα 2,5 εκατομμύρια τουλάχιστον που έδωσε για να τον αποκτήσει τον χειμώνα και να δούμε μετά πώς θα προχωρήσει στη συγκεκριμένη θέση. Ανακεφαλαιώνοντας, δύο στόπερ, δύο χαφ, back, extreme, four, για αρχή είναι 7 περιπτώσεις με τις εξελίξεις που αναφέραμε, ειδικά σε σχέση με τον Χατζηδιάκο και τον Σάντα Μαρία που βρίσκεται πιο κοντά από τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Επαναλαμβάνω, χωρίς να προσδιορίζεται ότι μπορεί να κλείσουν αύριο ή μεσαύριο, στην λογική ερώτηση που έχει ο κάθε φίλαθλος. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ που παίζει αύριο 7 ώρα Ελλάδος με την ΑΕΚ Λάρνακας, δεύτερα αθλήτρια Κύπρου από την περσινή σεζόν. Αναφερθήκαμε σε όλες τις απουσίες. Χτύπησε και ο Θημιάνης σήμερα, που ο Θημιάνης πλέον είναι μια εναλλακτική στα χαφ, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ έχει μόνο τον Ζαφίρη και τον Καμαρά και από πίσω από το νερό Τσοπούρογλου Και παίζει και ο Θημιάνης, τραυματίστηκε σε μια φάση προπόνηση. Νομίζω ότι δύσκολα θα αγωνιστεί στο αυριανό παιχνίδι. Και αυτό από μόνο του δείχνει ότι αυτή τη στιγμή ο Πάουκ σημαίνει με τρία μόνο χάφ αριθμητικά, ακόμα και για αυτό τον φιλικό αγώνα. Είναι δείγμα μια τέτοια κατάσταση και ένα τραυματισμό στην προπόνηση πόσο δυσκολεύει το ρόστερ του Πάουκ, ειδικά σε συγκεκριμένες θέσεις όπου υπάρχουν λίγες λύσεις.
0: Μάλιστα, σου προκύπτει το δημοσίευμα που έμπλεκε τον Πάουκ και τον Παναθηναϊκό για τον Γεωργιανό, τον μέσο, τον Γιώργη Κότσορασβίλη?
1: Όχι, δεν έχει κάποια επιβεβαίωση. Αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει και διάψευση για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Στα χαφ ο ΠΑΟΚ ξεκάθαρα ενδιαφέρεται και ασχολείται για παίχτες. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, είναι γνωστός, τον έχουμε δει με την εθνική του τον ποδοσφαιριστή, έχει αρκετή ποιότητα. Δεν προκύπτει κανένα σημάδι επιβεβαίωσης από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ ότι αυτός είναι ένας από τους άλλους εκλεκτούς πέρα από τη Σταμαρία για τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ στη συγκεκριμένη θέση.
0: Μάλιστα. Πάντως η εικόνα μέχρι στιγμής δεν είναι κακή στα αθλητικά, έτσι? Παρά τα προβλήματα.
1: Όχι, όχι. Όσοι παίζουν και είναι διαθέσιμοι αντιλαμβάνονται ότι είναι ένας νέος προπονητής. Πρέπει να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του. Όλοι από το μηδέν είναι. Παίχτες που μπορεί επί χρόνια να είχαν κρυθεί διαφορετικά. Τώρα αντιλαμβάνονται ότι είναι ένα νέο ξεκίνημα και εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που έχουν. Παίζουν καλά. Ο ΠΑΟΚ έχει ένταση, πρεσάρει αρκετά καλά. Σκοράρει με ευχέρεια και μάλιστα και εντυπωσιακά τέρματα. Ευτυχώς αυτή η εικόνα είναι θετική για τον ΠΑΟΚ, γιατί ακόμα και στα φιλικά τα αποτελέσματα είναι χρήσιμα και για αυτοπεποίθηση και για ψυχολογία για όλους σε αυτό το νέο ξεκίνημα που επαναλαμβάνουμε έτσι γιατί ήταν δύσκολο και παραμένει με όλα όσα αναφέραμε νωρίτερα.
0: Δημήτρη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στη δουλειά στον Δημήτρη Σορπατζόγλου, ο οποίος παρακολουθεί την προετοιμασία του ΠΑΟΚ και μας ενημέρωσε για όλες τις εξελίξεις του δικέφαλου του Βορρά. Το ρολόι δείχνει ένα λεπτό μετά τις 9. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.
2: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
4: Όλα τα αυτοκίνητα να πάνε στο φρενικό.
5: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
6: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις? Δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
7: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Mundial χωρίς Into Bed. Πες στην Into Bed και πάρε 100% bonus έως 150 ευρώ και έως 65 ευρώ free bets. Και με τα νέα Into Missions Mundial, παίξε και πάρε έως 25 ευρώ free bet. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Into Bed. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Η IntoBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
10: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
11: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων? Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmaset Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
12: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι?
13: 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
14: Τα κουφώματα είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλίνοντάς τα.
15: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
17: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
16: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
17: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
16: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
18: Είσαι ξύπνιος.
19: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
21: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξεχαστή. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
2: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Σπορ FM 95.
22: Βγαίνεις να κάνεις γυμναστήρια αυτά, άμα δεν παίζεις μπάλα, δεν είναι το ίδιο. Και να παίξω κανένα τριάρι χρόνια.
0: Και αν καπνίζεις κιόλας.
22: Άσε αυτό. Αυτό εντάξει, θα το διαχειριστείς. Θα το διαχειριστείς εδώ επαγγελματίες.
0: Καλά, ναι, ναι, σωστά.
22: Αλλά άμα δεν παίζεις, μπάλα είναι φίλε μπάλα. Ό,τι αφήνεις, αφήνει. Θα σου είμαι ειλικρινή.
0: Δεν έκανα σχόλιο για το πώς έπαιξες. Είπα ότι μου άρεσαν οι φωτογραφίες.
22: Ήταν ωραίο, ήταν ωραίο. Ήταν τελευταία μέρα που όταν δεν είχε προπόνηση μπάλα που είπαμε να παίξουμε έτσι, να παίξουμε λίγο μπάλα. Ωραία ήταν. Λοιπόν, τι γίνεται, όλα καλά.
0: Καλά, καλά. Καινούργια διαρκείας βλέπω.
22: Ναι. Καινούργια διαρκείας, όπως
0: είναι
22: γνωστό, μια πρωτοβουλία από τον Γιάννα Λαφούζο, διευθυντή της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Αποφασίστηκε λοιπόν από την πρωτοβουλία αυτή να εκδοθούν εισιτήρια διαρκείας επιπλέον και στις σειρές 17α-17β με τιμή 280 ευρώ, φτηνότερα δηλαδή. Η σειρά ένταξης, να το πω έτσι, θα καθοριστεί με χρονική προτεραιότητα, όποιος προλάβει δηλαδή να πάρει. Θυμίζω ότι όποιος παίρνει διαρκείας φέτος έχει προτεραιότητα και για το χρόνο για το βοτανικό, γιατί υπάρχει και η τρίτη βαθμίδα, να το πω έτσι, τρίτη κατηγορία προτεραιότητας. Οι πρώτοι 9.000 από εδώ και στο εξής που θα πάρουν οι εισιτήρια διαρκείας μπαίνουν στο βοτανικό. Από τη στιγμή λοιπόν που η 17α και η 17β έχει 2.500 θέσεις, όποιος πάρει και διαρκείας μπαίνει σε αυτή την τρίτη προτεραιότητα και για το βοτανικό. Μια σημαντική παράμετρος, μια σημαντική υποσημείωση που έκανε γνωστό ο Παναθηναϊκός, έκανε γνωστή ο Παναθηναϊκός, είναι ότι για λόγους ισονομίας, αν κάποιος φίλαθλος που έχει πάρει ήδη διαρκείας θεωρεί ότι είναι άδικη η συγκεκριμένη απόφαση, σου λέω, έχω πάρει ναι, και έχω πλώσει 550 ευρώ.
0: Θα μπορούσα να πάρω πιο φθηνό, ναι.
22: Μπράβο, και τώρα βγαίνουν πιο φθηνά. Mm-hmm. Μπορεί να το ανταλλάξει με διαρκείας στις θύρες αυτές, 17α, 17β, και να του επιστραφεί η οικονομική διαφορά.
0: Okay.
22: Αύριο το μεσημέρι θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Επίσης θυμίζω ότι για να πάρει κάποιος διαρκείας πρέπει να γίνει μέλος στον ερασιτέχνη. Είναι απαραίτητο. Έτσι το υπενθυμίζω. Οπότε αύριο περιμένουμε τις σχετικές ανακοινώσεις. Αυτό είναι το πιο φρέσκο της ημέρας για τον Παναθηναϊκό. Τώρα από εκεί πέρα.
0: Τι κρατάς από τον Στεφάνο Ποτσόλη, τι σου άρεσε από αυτό που σας είπε?
22: Πολλά κρατάμε.
0: Ναι.
22: Πολλά κρατάμε γιατί ήταν και πολύ μεγάλη συνέντευξη.
0: Ναι, μπορεί να διαβάσει ο κόσμος.
22: Μπορεί στο www.sportfm.gr να διαβάσει. Μια συνέντευξη που μας έδωσε στην προετοιμασία στην Ολλανδία ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, ο κ. Κοτσόλης. Έχει πει πολλά για τον Ίστρου. Είπε ότι καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις που θέλαμε. Ένας προπονητής που έχει δοκιμαστεί κάτω από συνθήκες πίεσης. Είπε ότι όχι απλά θέλαμε ένα προπονητή και νέο και φιλόδοξο, αλλά όχι απλά να έχει κάνει πρωταθλητισμό, αλλά να έχει πάρει, να έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα, να έχει κάνει πορεία στην Ευρώπη. Ο Ίστρου τα έχει κάνει αυτά. Είπε ότι το βάρος πέφτει στο αριστερό μπακ. Θα πω μετά πράγματα ρεπορταζιακά που είπαμε και το πρωί.
0: Okay.
22: Στόχος για τις ακαδημίες, γιατί μίλησε και για τις ακαδημίες, είναι να καθιερώνεται ένα παιδί από τις ακαδημίες σε κάθε γραμμή. Είπε γενικότερα ο μίνιμουμ αριθμός παικτών από την ακαδημία θέλουμε να είναι 4. Θυμίζω 4 είχε ο Παναθηναϊκός στην ακαδημία του στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Για τον ίδιο τόνισε ότι είναι ευλογία να είναι στον Παναθηναϊκό. Από αυτή τη θέση θυμίζω ότι είναι ένας άνθρωπος, είναι επαγγελματίας στον χώρο του ποδοσφαίρου φυσικά, από την Κηφισιά ήρθε ως τεχνικός διευθυντής, αλλά είναι και ένας άνθρωπος του Παναθηναϊκού, γιατί από τις ακαδημίες.
0: Πολλά χρόνια.
22: Είπε κάποιες φορές δουλεύω και 20 ώρες την ημέρα, αλλά είναι τόσο μεγάλο το κίνητρο που το ξεχνάω αυτό. Και ευχαρίστησε και την οικογένειά του για τη στήριξη. Είπε ότι για τα νέα στελέχη, γιατί έχουν έρθει νέα στελέχη στο Παναθηναϊκό, μεταξύ άλλων δύο στελέχη που έφερε, τον κύριο Δρούζα, ο οποίος είναι στο Power Lab, και τον κύριο Γκούμα, ο οποίος επέστρεψε στον Παναθηναϊκό και θα είναι το δεξί χέρι του Στεφάνου Κοτσόλη, ο συνεργάτης του, όπως θες πες το, ένας άνθρωπος που ήταν και παλιότερα στον Παναθηναϊκό. Τόνισε ότι η συνεργασία με τον κύριο Αλαφούζο είναι πολύ καλή και είπε ότι θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή και αυτός θα ανταμυθεί και θα εισπράξει τις χαρές που πρέπει να εισπράξει. Μίλησε για την πίεση, για το πρωτάθλημα. Προφανώς όλοι το αντιλαμβάνονται, είπε ότι ο κόσμος έχει δίκιο. Πρέπει να έχουμε συσπήρωση, είπε, και στα καλά και στα άσχημα, γιατί θα έρθουν και τα άσχημα.
0: Το 3-3 για το conference, πολύ σημαντικό.
22: Προφανώς. Mm-hmm. Ξεκινάει ούτως ή άλλως με πίεση ο Παναθηναϊκός σε αυτό το κομμάτι. Μίλησε για τον Γιάνγκους που δεν έπαιξε πολύ, τον πιστεύει πάρα πολύ, μπορεί να κάνει διαφορά, είπε. Φέτος θα δείτε, είπε, τον πραγματικό Αντίνο, γιατί πέρσι ο Αντίνο μπήκε κατευθείαν στα βαθιά, έρχονταν από απραξία. Το είχαμε αναφέρει και τότε. Ναι. Άλλο πρωτάθλημα και δεν έπαιζε, γιατί δεν είχαν τότε πρωτάθλημα. Έχει πει πολλά, είπε ότι ανατρίχιασα με το Βοτανικό. Γιατί λέει, όταν έκατσα στο τραπέζι που γίνονται συνεντεύξεις του προπονητή, μου άνοιξαν τα σχέδια του γηπέδου και ανατρίχιασα. Κάποια στιγμή μου είπαν ότι κάπου εκεί θα είναι και το δικό σου γραφείο και έλεγα ότι αυτό που ζω δεν είναι αληθινό. Ότι είναι ένα όνειρο. Θεωρεί ότι θα αλλάξει επίπεδο η ομάδα με το Βοτανικό και μίλησε για μπάσκετ.
0: Όπα, αυτό το είδα.
22: Ναι, του κάναμε μια ερώτηση. Ότι πέρα από επαγγελματία είστε και άνθρωπος Παναθηναϊκού, πόσο χαρήκατε με την ευστρούτη ο Μπράντοβιτς. Γέλασε εκεί και είπε ότι. Χαμογέλασε και είπε ότι γνωρίζουν όλοι ότι μου αρέσει πολύ το μπάσκετ. Όταν ήμουν μικρότερος, πήγαινα και έβλεπα προπονήσεις τον Μπράντοβιτς γιατί είχα φίλους στην ΚΑΕ και μου το επέτρεπαν. Οπότε είμαι θειασότης της λογικής και του τρόπου λειτουργίας του. Είμαι πολύ χαρούμενος φυσικά. Είπε και είμαι χαρούμενος που βλέπω ότι ΠΑΕ, ΚΑΕ έχουν καλές σχέσεις, όπως και ο ΕΡΑΣ τέχνης φυσικά. Έχει πει πολλά. Σε τίτλους αναφέραμε, μπορεί ο κόσμος να μπει να διαβάσει τη συνέντευξη του Στέφανου Κοτσόλη.
0: Είναι μεγάλο στοίχημα για αυτόν, έτσι.
22: Βέβαια.
0: Τεράστιο.
22: Και πρέπει να πούμε το εξής. Το διαβατήριο του Κοτσόλη, το έχει πει και ο ίδιος στην παρουσίασή του, για να πάει στον Παναθηναϊκό, ναι, είναι και το γεγονός ότι ήταν στον Παναθηναϊκό, άνθρωπος του Παναθηναϊκού, αλλά το διαβατήριο του επιτυχία είναι η δουλειά του στην Κηφισιά.
0: Mm-hmm.
22: Γιατί σε χαμηλότερο επίπεδο, βέβαια, αλλά από κάπου ξεκινάς.
0: Καλά, ναι.
22: Έκανε πολύ καλή δουλειά στη Γυψία, αλλά πέρασε από συνεντεύξεις του Φράγκο Μπαλντίνη για να πάει στον Παναθηναϊκό. Μακάρι άνθρωπος να τα καταφέρει. Ένας άνθρωπος δουλευταράς, ξέρει το ποδόσφαιρο, ξέρει τον Παναθηναϊκό πολύ καλά και τις ιδιαιτερότητες, αν θέλεις, που μπορεί να έχει το κλαμπ, όπως κάθε κλαμπ, το DNA του Παναθηναϊκού. Ένας άνθρωπος ταπεινός. Έτσι. Δεν είναι. Δηλαδή, ο Κοτσόλης δεν θα βάλει πρώτα το εγώ και μετά την ομάδα. Θα βάλει πρώτα την ομάδα και μετά το εγώ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν είσαι μια μεγάλη. Σε οποιαδήποτε ομάδα, πόσο μάλλον όταν είσαι μια μεγάλη ομάδα, όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Και θα δούμε τι θα συμβεί στην πορεία. Τώρα, ρεπορταζιακά τα πάμε και το πρωί.
0: Είμαστε τελική ευθεία για αριστερό μπακ.
22: Έχει πέσει εκεί το βάρος.
0: Ναι.
22: Έχει πέσει εκεί το βάρος. Είναι πάντα ανοιχτό το θέμα του Κρίστιανσεν. Υπενθυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός τον θέλει δανεικό. Η Λέστερ συζητούσε για πώληση. Οπότε εκεί κάπως πάγω στο θέμα. Πληροφόρηση που είπαμε και το πρωί αναφέρει ότι οι ατζέντιδες.
0: Είναι εκεί, ε.
22: Ναι. Θα πούν στη Λέστερ ότι. Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπλοφάρει ο Παναθηναϊκός. Γιατί δεν μπλοφάρει ο Παναθηναϊκός, όντως. Δεν είναι δηλαδή ότι τώρα το λέει και μετά πάει σε αγορά, να συζητήσει αγορά. Θέλει τον παίκτη δανεικό. Ο παίκτης θέλει. Οπότε λάτε να δούμε τι θα γίνει. Ο Παναθηναϊκός θα περιμένει λοιπόν αυτή την περίπτωση, αν αλλάξει κάτι μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Αν αλλάξει κάτι, θα προχωρήσει το θέμα του Κρίστιανσεν που τον θέλει και ο προπονητής. Αν όχι, θα πάει σε άλλη λύση. Γιατί θέλει να το τελειώσει το θέμα του αριστερού μπακ. Γιατί καίγεται για αριστερό μπακ τώρα ο Παναθηναϊκός, διότι ενώπιση των προγραμματικών με την Πάξη είναι να πάρει χάφ, είναι να πάρει στόπερ. Χάφ και στόπερ έχει όμως. Αριστερό μπακ έχει έναν. Τον Κυριακόπουλο. Οπότε.
0: Ναι. Μια κάρτα, μια. Ένα...
22: Οτιδήποτε.
0: Στραβοπάτημα.
22: Ναι, χτυπά ξύλο, ναι. Αλλά πρέπει να έχει. Οπότε περιμένουμε τις εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι. Αγωνιστικά.
0: Ρεπό, σήμερα.
22: Ναι, αύριο το απόγευμα επιστροφή. Mm-hmm. Τρίτη, ναι, τρίτη, ναι.
0: Τρίτη.
22: Επιστροφή στις προπονήσεις. Πήραν ένα ρεπό μετά την προετοιμασία λίγο να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν και σωματικά και πνευματικά. Γιατί ήταν πολύ απαιτητική η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Τα είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Οπότε τρίτο απόγευμα έχουμε την επιστροφή στις προπονήσεις. Και σιγά σιγά να μπει ο Παναθηναϊκός. Έχει άλλα δύο φιλικά. Πρωτού πάμε για τα παιχνίδια με την Πάξη. 11 του μήνα στη Λεωφόρο το βράδυ στις 9 με την Grasshopper.
0: Το φιλικό.
22: Το φιλικό και μετά 15 του μήνα με τη Rapid στη Βιέννη.
0: Mm-hmm. Ρώτησα και τον Δημήτρη Ζουμπαζόγλου.
22: Ναι.
0: Σου προκύπτει από το ρεπορτάζ ο 27χρονος Γεωργιανός μέσος ο Κοτσορασβίλη.
22: Δεν το ξέρω. Έχει γραφτεί, έχει υποθεί.
0: Sporting, έτσι.
22: Δεν ξέρω. Ναι, πρόσεχε να δεις. Αυτό που ξέρω είναι ότι τώρα το θέμα που τρέχει ο Παναθηναϊκός είναι το θέμα του αριστερού μπακ. Για χαφ. Πρέπει να περιμένουμε αυτή την.
0: Okay.
22: Αυτό μπορώ να μεταφέρω εγώ.
0: Και ο Δημήτρης είπε ότι ούτε διάψευση ούτε επιβεβαίωση.
22: Όχι, όχι, ναι, προφανώς. Προφανώς. Σου λέω ότι αναφέρει το ρεπορτάζ. Τώρα το βάρος έχει πέσει εκεί.
0: Μάλιστα. Ναι. Ναι. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και το βράδυ κανονικά, 12.
22: Το βράδυ κανονικά, 12.
0: Να σε καλά.
22: Καλά.
0: Διονύση Δεσίλας, με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Το ρολόι είναι 15 λεπτά μετά τις 9. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήσε τον παλμό του FIBA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από το καταστήμα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα μοναδικό live το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2, παρέα με τους Σταύρο Χονδροφίμιο και Νίκο Ράλλη και με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Πρώτον, από τη χρεωτική μηχανή Philips BR1920 με τεχνολογία IEPL για το σώμα. Δεύτερον, παγκόσμιο κύπελο Δύναμη και Δόξα, ένα βιβλίο και επίσης ένα ακόμη βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το τρόπαιο που προσφέρει ο Big Win Sport FM. Πλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, Coffee Bubble Take και Pizza.gr.

Βλέπω ότι έχει κυκλοφορήσει ήδη η φανέλα του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Miami Heat και είναι σε 15 σχέδια, παρακαλώ. 15. Με την τιμή είναι από 100 ως 140 δολάρια. Χαμός.

0: Πάμε να γυρίσουμε σελίδα, πάμε σε Ολυμπιακό. Αρχικά με Ηρακλή Αντίπα για τα νέα της προετοιμασίας των Ερυθρόλευκων στην Ολλανδία και εν συνεχεία με Γιώργο Τσανάκα για τα υπόλοιπα θέματα. Γεια σας κύριε μου, τι κάνετε?
1: Μεγάλη μου τιμή.
0: Δική μου.
1: Που βγαίνω σε εσένα κύριε Σερβά.
0: Δική μου, τι κάνεις?
1: Και να ξεκινήσουμε. Μοντέρο, πότε θα ανακοινωθεί?
0: Όχι και εσύ ρε Ηρακλή, όχι και εσύ.
1: Όχι, έτσι δεν κατάλαβα. Μόνο σε μένα τα βράδια Ηρακλή τι θα γίνει με το Μοντέρο? Ενώ πάρετε το Ζέρβα.
0: Μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι. Όλα καλά.
1: Δεν αγχώνομαι. Έκανα μία ερώτηση.
0: Μπορεί και αύριο.
1: Μάλιστα, αυτό είναι μια καλή λύση. Επόμενο θέμα. Το τριαρωτεσάρι.
0: Τώρα να σου πω, είναι δική μου εκπομπή, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνω. Εγώ ρωτάω.
1: Ναι. Και εγώ ρωτάω. Απαντάω.
0: Άλλη ώρα στην εκπομπή σου, θα σε πάρω να βγούμε.
1: Τι βάζω δύσκολα?
0: Όχι, μα δεν έχω βγάλει δύσκολα, δεν έχει αποφασίσει ακόμα ο Ολυμπιακός. Οπότε τι συζητάμε.
1: Εντάξει, οκ. Υπάρχει χρόνος.
0: Έχει. Πώς κυλάει η προετοιμασία?
1: Εδώ υπάρχουν προκριματικά. Αυτό πρέπει να σου πω. Δεν υπάρχουν προκριματικά, δεν υπάρχει πρόλογο. Λοιπόν, και έχει ξεκινήσει η προετοιμασία σε τρομερές εντάσεις από τον coach, ο Μιντελίπαρ. Δηλαδή, πιέζει τους ποδοσφαιριστές. Μέχρι στιγμής ακολουθεί ένα πλάνο με διπλή προπόνηση, μία προπόνηση την επόμενη μέρα, ξανά διπλή και λογικά ακόμα δεν έχει φιξαριστεί, δεν το έχουμε έρθει. Αύριο θα έχει μάλλον μία προπόνηση γιατί υπάρχει και το παιχνίδι την Τετάρτη, το πρώτο φιλικό με τη Ράκοφ, στο οποίο έχει βγάλει και ο Ολυμπιακός και ενημέρωση για τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους φίλους του Ολυμπιακού στην Ολλανδία. Αλλά και για τα επόμενα φιλικά με τη Λέοβερ και όταν θα ξανεπιστρέψει ο Ολυμπιακός μετά στις 15 του μηνός, όπου υπάρχουν 4 φιλικά μέχρι τις 25 και είναι λογικό, ξέρεις ότι ο κόσμος που μένει στην Ελλαδία έχει τη δυνατότητα να δει από κοντά την αγαπημένη του ομάδα. Αυτό συμβαίνει πάντα με όλους τους Έλληνες του εξωτερικού και με όλες τις ομάδες. Τώρα εδώ μιλάμε για την προκειμένη περίπτωση, για τους φίλους του Ολυμπιακού. Στην όμορφη Ολλανδία, εμένα η Ολλανδία μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα είχε φυσικά το ενδιαφέρον, εστιάζεται πάνω στον Σμαϊλόβιτς, που ήρθε με το ποδηλατάκι του γι' αυτός κανονικά στην πρώτη προπόνηση που έκανε με τη νέα του ομάδα. Πιο ψηλός από μένα, για να καταλάβει, για να κάνεις διάμεσο, ένα εμπορίχτη λίγο. Και άλλα για γυμνασμένους δεν το συζητώ. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δυνατός και είναι χαρακτηριστικό. Ξέρεις ότι υπήρχε και μια στις ασκήσεις που έκαναν Μάργαρετ το Γιάρεψουκ και ήταν τώρα δηλαδή λες ο Χριστός και η Παναγία, δυο τους που είναι πάρα πολύ γυμνασμένοι και πολύ δυνατοί. Ήταν ωραία μια καλή μονομαχία. Και πήρε μέρος κανονικά στην προπόνηση. Είναι χαρακτηριστικό τώρα έπαιξε μαζί με τον Κάρμο δεξιά-αριστερά. Μοιάζουν πάρα πολύ και στο στυλ, γιατί ο Σμαϊλόβιτς μπορεί και αυτός να είναι ψηλός, αλλά δεν είναι ότι είναι με την μπάλα μπορεί να την κατεβάσει την μπάλα. Είδαμε κάποια τέτοια πράγματα, να δώσει πάσες και σε μικρού χώρο αλλά και με μακρινές μπαλιές. Και γενικά είναι ένα παιδί το οποίο έχει έρθει και έχει έρθει με την καρδιά του, και δεν το λέω ξέρεις καθπερβολήνη, το καθόλου. Έχει έρθει γιατί όντως ήθελε να έρθει και πίεση για αυτό στη Σάντεφιόρ. Οι αφήξεις, βέβαια εδώ στο Σχίντα, στην Ευρωλίγκα και βρίσκεται στο Βλαρντίνγκεν για να ακριβώς που είναι ο Ολυμπιακός, θα συνεχιστούν γιατί αύριο αναμένεται να έρθει εδώ ο Ζώτα Σίλβα και να περάσει αυτά στα ιατρικά και να τελειώνει, να είναι η επόμενη κίνηση που κάνουν οι πυραιότητες στο μεταγραφικό παζάρι. Θέλουν να κλείνουν όσο δυνατόν γρηγορότερα κάποια κομμάτια του πάρκι της επόμενης περίοδου, γιατί υπάρχει με ένα ακόμα χρόνος, αλλά είναι και ο Ολυμπιακός, έχει να πει στα προκριματικά, όπου θέλει να μπει ξανά στον όμιλο, στη League Face πλέον του Champions League, και πρέπει ο Μεντιλίμπαρ, όπως έχει ήδη παίκτες, όπως έχει το Μαθαίο, όπως έχει τώρα τον Σμαϊλόβιτς, ο Πόποβιτς, που ταξιδίσανε, είναι ο δεύτερος θεματοφυλακάς πίσω από τον Τζολάκη, ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος έχει επιστρέψει και ο Κάρμοντος, έχει ήδη. Λοιπόν, θέλει να έχει όλη την ομάδα σαν να δουν περισσότερους γίνεται, για να δουλέψει καλά και να μπορέσει να επιτευχθεί ο πρώτος στόχος, που είναι η πρόκληση, ξέρεις, στη League Face του Champions League.
0: Τι σου έχει κάνει έτσι περισσότερη εντύπωση μέχρι στιγμής. Διάβασα ότι είπες ότι προσπαθεί να δουλέψει ο Μεντιλίμπαρο στο πώς θα διασπάει τις άμυνες ο Ολυμπιακός.
1: Και αυτό. Και αυτό, όχι μόνο αυτό, αλλά και αυτό. Έχει δουλέψει και σε αυτό το, δουλεύει και σε αυτό το κομμάτι. Δουλεύει, ξέρεις, και σε, σε συνδυασμό με ποδόσφαιρο κατοχής, χωρίς να αλλάζει όμως τη γενική του φιλοσοφία, η οποία είναι, ξέρεις, το να κλέψει την μπάλα και, και να επιτεθούν πάρα πολύ γρήγορα. Είναι διπλή η άσκηση που γίνεται, γιατί είναι, πες ότι παίζουν κλειστά η άμυνα, και μετά θα πρέπει όμως οι αμυντικοί, όταν θα πάρουν την μπάλα, να την βγάλουν σωστά στην επίθεση και γρήγορα. Είναι καλή η προετοιμασία που γίνεται. Αλλά τώρα να μου κάνει, ξέρεις, εντύπωση να σου μιλήσω, ξέρεις, για παίχτες.
0: Ναι.
1: Θέλω να περιμένω λίγο ακόμα. Ξέρεις, έχουν γίνει τέταρτη προπόνηση. Όχι, πέντε προπόνησεις έχουν γίνει. Δηλαδή να τους δούμε περισσότερο και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ να πω δηλαδή και ποιοι παίχτες στα δικά μου μάτια έχουν ξεχωρίσει. Χωρίς να είμαι, ξέρεις, ο ειδικός.
0: Ο κύριος Μασούρας.
1: Ναι, καλά που το πες.
0: Σήμερα δεν ήταν.
1: Ναι, ήρθε το απόγευμα. Στην απόγευμα, την προπόνηση ήρθε ο Γιώργος.
0: Είδες. Να μην νομίζω ότι δεν ενημερώνομαι.
1: Ωραία. Όχι, πήρε και κανονικά μέρος. Αυτά.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε, κυρία μου. Θα τα λέμε καθημερινά.
1: Να τα λέμε.
0: Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δράκη Αντίπα για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού από την προετοιμασία. Και πάμε και στον Γιώργο Σανάκα για να συζητήσουμε έτσι λίγο πιο διεξοδικά για τα μεταγραφικά. Γεια σας, κυρία μου.
2: Γεια σου, Νικόλα. Τι κάνεις.
0: Τι κάνεις. Θα ήθελα να είμαι στην Ολλανδία, είναι αλήθεια, αλλά εντάξει.
2: Εντάξει, όλοι μας. Τι γίνεται.
0: Καλά. Είπε ο Ηρακλής ότι ο κύριος Μάλεβιτς πήγε, έκανε αυτή τη δήλωση. Επιτέλους, είμαι εδώ. Mm-hmm. Έτσι, έδειξε ξεκάθαρα αυτό που λέγαμε ότι θέλει πάρα πολύ. Κύριος Ζώτα Σίλβα είναι προς Ολλανδία. Από εδώ και πέρα.
2: Ο Ζώτα Σίλβα, συγγνώμη, τι είπες, δεν σ' άκουσα.
0: Είναι προς Ολλανδία.
2: Ναι, εννοείται. Ήταν μια κίνηση που έπρεπε να κλείσει και έκλεισε.
0: Mm-hmm.
2: Για τον Ολυμπιακό.
0: Δεν θέλω να πλογάω με τα γένια μας, αλλά εσύ το ανέφερες πρώτο, έτσι.
2: Για τον Ζώτα Σίλβα,
0: ναι.
2: Εντάξει, είχαμε δει ότι υπάρχει πολύ πιθανό να ξαναπέσει το όνομά του στο τραπέζι. Έπεσε. Και τελικά η αλήθεια είναι πως προχώρησε η περίπτωση. Ιδανικό θα έρθει με οψιόν αγοράς ο Ζώτα Σίλβα. Είναι ο ένας εκτρέμ που θα έρθει. Σου έχω πει για καιρό, Νίκο, το θεωρώ σχεδόν βέβαιο, ότι θα έρθει και άλλος εκτρέμ.
0: Mm-hmm.
2: Στον Ολυμπιακό. Καντιού. Να δούμε αν θα έρθει τώρα. Για εκτρέμ σου λέω. Για το Ρόκα.
0: Καντιού δεν είναι, συγγνώμη.
2: Απλά θέλω να δω αν θα έρθει κάποιος τώρα ή αν θα έρθει κάποιος λίγο πιο αργά. Πρέπει να το περιμένουμε να το δούμε αυτό. Mm-hmm. Ο προπονητής ιδανικά θα ήθελε να έρθει τώρα και ο Ρόκα. Αλλά αυτό να το περιμένουμε, Νίκο.
0: Ναι.
2: Να το περιμένουμε. Γιατί τώρα, όπως είπα, υπάρχει μια θέση αναμονής. Δεν είμαι βέβαιος ότι ο Ολυμπιακός θα περιμένει μια ζωή την πύρο να αποφασίσει πότε θα ανάψει πράσινο φως για το Ρόκα. Αλλά το σημαντικότερο από όλα, εγώ που έχω να πω, Νίκο, λέγοντας τον μεταγραφικό σχεδιασμό, είναι ότι ο Ολυμπιακός, κοιτάζοντας και τα περσινά, έχει καταφέρει να υλοποιήσει ήδη 6 μεταγραφές, τώρα ο Ζώτα Σίλβα είναι η 7η, ενώ πέρυσι το ίδιο διάστημα ήταν μόνο του Καμπελά.
0: Mm-hmm.
2: Ο Ολυμπιακός το έχει ανάγκη, βέβαια, θέλει να κάνει και μεταγραφές, αρκετές. Πέρυσι έκανε 7 όλο το καλοκαίρι, φέτος έχει κάνει ήδη 7, mm-hmm. Το ίδιο διάστημα τη μέρα που μιλάμε, έτσι, τώρα 6 Ιουλίου, ο Ολυμπιακός έχει πάρει μόνο τον Καμπελά. Δείγμα και ότι δουλεύει έτσι ο σχεδιασμός καλά. Okay, όλοι θα ήθελαν να έχουν τελειώσει μεταγραφές τώρα. Από τώρα, αλλά δεν γίνεται. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Δεν γίνεται και για πολλούς πρακτικούς λόγους, εγώ θα πω. Γιατί πολλές φορές ξέρεις ότι και τον Αύγουστο μπορείς να βάλεις και μια-δυο πινεγιές παραπάνω.
0: Ναι.
2: Στο ρόστερ, αλλά είναι σε πολύ καλό δρόμο, νομίζω, ο σχεδιασμός. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις απ' έξω.
0: Το βλέπω έτσι σχεδιασμός... και αν βάλεις και παίχτη, νομίζω ότι πάντα στη θεωρία ίσως να υπάρχει και ένα upgrade σε πολλές θέσεις.
2: Βέβαια. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σου.
0: Να το δούμε έτσι. Να το δούμε.
2: Όταν έχεις πάρει Κάρμου και Σμαϊλόβιτς και το ίδιο διάστημα, το περσινό καλοκαίρι, για να μιλάω τώρα, γιατί δεν είχαμε ακόμη παίχτες, είχε τον Μπιαμόν και τον Μάντσα, mm-hmm. δεξί και αριστερό στόπερ, σίγουρα είναι upgrade αυτό που μιλάμε mm-hmm. τώρα, έτσι. Πήρες ένα παίχτη έτοιμο για το δεξιά κροτσάμα στο Μαθαίος στο Κωστίνια. Okay. Δεν μπορείς να πεις ότι στο γήπεδο θα φανεί, αλλά ένα παιδί που έχει 200 συμμετοχές στη Λα Λίγκα. Ήρθε ο Μπάλς Απόποβιτς, ένα θερμοφύλακα στα 26 του και έφυγε ένα θερμοφύλακα στα 36 του, ο Πασχαλάκης. Εντάξει, για το Στουρνάρα και για τον Μπότη δεν θέλω να μπω σε κάποια σύγκριση. Άλλωστε νομίζω ότι ο Μπότης, Νίκο, αν είχε περάσει, είχε μεγαλώσει ποδοσφαιρικά στην Ελλάδα, θα έμενε στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο αυτό. Και τώρα έρχεται ο Ζώτα Σίλβα. Νομίζω ότι ο Ζώτα Σίλβα και ο Φορτούνης που γύρισαν κατά κάποιο τρόπο θα πάρουν τη θέση του Στρεφέτσα και του Καμπελά.
0: Γι' αυτό το λέω. Και εγώ κάπως έτσι θα έκανα στο μυαλό μου.
2: Ναι. Ακριβώς, οπότε καταλαβαίνεις ότι το upgrade αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει. Ασφαλώς θα φανεί και μέσα στο γήπεδο.
0: Αυτό.
2: Πάντα. Έτσι, αυτό ισχύει σε όλες τις μεταγραφές. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός δείχνει ότι είναι σε καλό δρόμο, γιατί τη προχωράει και γρήγορα σκηνές του, γιατί σαν ένα μήνα από τώρα Νίκο παίζει και ευρωπαϊκά
0: μάτς.
2: Από εκεί και πέρα τώρα.
0: Με Άμραμπα τι γίνεται.
2: Αν μπορούσαμε να το τοποθετήσουμε σε μια ιεραρχία για τα χαφ, γιατί ο Ολυμπιακός, ο χαφ και ο αριστερός μπακ, είναι οι δύο επόμενες κινήσεις που θέλει να κάνει, ιδανικά. Αν πει δεν ξέρουμε βέβαια πώς προκύπτει κάθε φορά με το μεταγραφικό παζάρι, αλλά αυτή η δύο θέση είναι που έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός. Καταλαβαίνεις ότι έχει στο νούμερο 1 το τον Άμραμπατ, στο νούμερο 2 τον Καντιού.
0: Okay.
2: Θεωρώ πως μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, ο Ολυμπιακός θα πάρει δύο χαφ. Δύο εξαρροχτάρια, αλλά ας περιμένουμε να το δούμε. Μπορεί να είναι και μου πιο ντόμινο εξελίξεων προκύψει. Αλλά ο Άμραμπατ είναι το νούμερο 1. Ο Ολυμπιακός έχει μιλήσει, έχει έρθει αρκετές φορές σε επαφή με την πλευρά του. Ο παίχτης δεν δείχνει αρνητικός να μιλάμε, δεν σαν δείχνει θετικός. Απλά αντιλαμβάνεσαι ότι ο ίδιος έχει διδύσει χρόνο, γιατί θέλει να τελειώσει το παγκόσμιο κύπελο. Παίζει το Μαρόκο σε λίγες μέρες την Πέμπτη με την Γαλλία. Εκεί θα φανεί αν συνεχίσει και πώς θα πορευτεί ο Ολυμπιακός. Αν αποκλειστεί, καταλαβαίνεις ότι μετά από εκεί και πέρα θα μετράμε αντίστροφα για την απάντησή του, για το αν θα πει στον Ολυμπιακό ναι, προχωράμε, και να πρέπει να βρει ο Ολυμπιακός να τα βρει μετά με την ομάδα του, με τη Φενέρμπαχτσε.
0: Μάλιστα.
2: Αριστερό μπακ. Σου είπα και χθες, στο ίδιο θα μείνω και σήμερα, για τον Πεντρόσα που ακούγεται, δεν νομίζω ότι είναι τόσο ψηλά στη λίστα, νούμερο 1 τέλος πάντων. Πιο πιθανό είναι, όχι πιο πιθανό, γνωρίζω ότι ο Άρων Μαρτίν είναι πολύ ψηλότερα στη λίστα της Τζένοα, αν και εκεί θεωρώ σχεδόν βέβαια ότι θα έρθει παίχτης που ακόμη δεν έχουμε ακούσει, αλλά δεν θέλω ξέρω να λέω γενικόλογα τώρα, εντάξει δεν χρειάζεται. Και μετά θα δούμε πολλούς ενισχυθεί ο Ολυμπιακός πάντα, όλα έχουν να κάνουν και με τις παραμονές, με τις αποχωρήσεις. Δεν καταλαβαίνω ότι το αποχώρησε. Θα υπάρξει και παίχτη που όποιο παίχτη φύγει θα αντικατασταθεί. Είναι δεδομένο.
0: Ήρθε πρόταση για Αντρέ Λουίς.
2: Ήρθε πρόταση για Αντρέ Λουίς. Είναι πολύ καιρό το ενδιαφέρον της Γουλς. Mm-hmm. Πάρα πολύ καιρό. Με του σιώθηκε σε πρόταση. Είναι στα 13 με 14 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω στα 14 είναι. Να τα λέμε και όπως είναι έτσι. Πάντα σωστά το είπε νωρίτερα ο Παπαδόπουλος στον Καζέτα. Είναι πολύ που έχει. Ο Ολυμπιακός θέλει παραπάνω χρήματα για τον Αντρέα Λουίς. Είναι δεδομένο αυτό πως θέλει παραπάνω. Νομίζω ίσως το πάτωμα, το χαμηλότερο ποσό είναι εκεί στα 17 εκατομμύρια. 17 με 18 κάπου εκεί θα πάει. Δηλαδή στις απαιτήσεις που είχε η Ρίο Άβε πριν τον παραχωρήσει τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Και αν θυμάσαι τότε η Μπενφίκα είχε φτάσει μέχρι τα 12-13 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός τον πήρε με ένα ποσό στα 7 εκατομμύρια με τα μπόνους μπορεί να φτάσει τα διπλά χρήματα. Εντάξει, ακόμα δεν έχει πιάσει τα μπόνους με τα λίγα λεπτά που έπαιξε, περίπου 300 λεπτά. Αλλά φημολογούνταν στην Πορτογαλία τις τελευταίες μέρες μεταγραφικής περίοδου και πριν τον πέρα ο Ολυμπιακός και φτάσει με πρόταση της Βούλης στα 17-18 εκατομμύρια. Νομίζω με αυτό το ποσό, okay, ο Ολυμπιακός θα τον παραχωρούσε.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά θα πρέπει να το δούμε και στην προετοιμασία, Νίκο.
0: Σωστό.
2: Ένα δευτερόλεπτο.
0: Για τις φανέλες θα μου πεις.
2: Βέβαια.
0: Αν σου άρεσε.
2: Φανταστική.
0: Ωραίες. Ναι.
2: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η δεύτερη εμφάνιση.
0: Είναι εκτός έδρας, ναι.
2: Δεν θέλω τώρα να παρεξηγηθώ, αλλά μου άρεσε ακόμη περισσότερο και την πρώτη. Μου άρεσαν τέσσερις φανέλες.
0: Γούστα είναι αυτό.
2: Κατάλαβες το που λέω. Γιατί εντάξει, πάντα η Ερυθρόλευκη Νίκο έχει μια άλλη γοητεία. Αλλά η δεύτερη είναι πραγματικά ξεχωριστή, είναι διαφορετική. Να τη δούμε το καλό και όλο μη φοράμε. Έβαλα πληθυντικό, είδες. Γιατί σαν καλοκαίρι θα ξοδευτούμε για αυτή τη φανέλα, αλλά πραγματικά αξίζει. Αξίζει μια πάρα πολύ ωραία εμφάνιση.
0: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, Νίκο μου.
0: Ακούσαμε και τα μεταγραφικά νέα του Ολυμπιακού από τον Γιώργο Τσανάκα. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
2: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
3: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
4: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
5: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
6: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
7: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Sigma. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma.
8: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η Ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
9: Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν σε φέρνει πιο κοντά. Αν δεν σε αγχώνει. Αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν παγώνει ο χρόνος. Αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις. Αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
0: Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM 95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Ρόδον Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM 95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Το healthy can be fun.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Το αρκετά νωρίς, ταξίδι μέχρι το Άμστερνταμ, μετά ο δικός καμιά ωρίτσα, ξενοδοχείο, εμείς δεν έχουμε προλάβει να κάτσουμε και πολύ, οι παίκτες καθίσαν έτσι κανένα 2ωρο και προπονησούλα κράτησε μια μισή ώρα περίπου, μια ώρα και 20 λεπτά να το πούμε από την αρχή μέχρι το τέλος, σαν την ώρα μου αρχίζει να μαζεύονται οι παίκτες. Πολύ ωραίο το περιβάλλον εδώ, στα δέντρα, σας θα λέγει ο κ. Δεσίλας.
12: ναι, εντάξει.
11: Τις προηγούμενες μέρες τα γνωρίζετε. Δηλαδή είναι ακριβώς στο ίδιο σημείο.
12: Έχουμε και τα βίντεο που μας έχει στείλει στο sportfm.gr, εννοείται.
11: Ωραία, ωραία. Τα πήρατε δηλαδή. Έτσι,
12: ναι, όλα καλά.
11: Το χορτάρι και στα τρία γήπεδα πάρα πολύ καλό. Γενικά οι εγκαταστάσεις είναι, στα δικά μου μάτια είναι πολύ, πολύ καλές. Είχε αρκετή μπάλα για πρώτη προπόνηση. Οι παίκτες κάνανε ένα καθιερωμένο ζέσταμα. Και μετά ξεκινήσανε την μπάλα και το πρες και έπαιξαν και ένα μίνι δίτερμα.
12: Φαντάζομαι το Ζούμπκοφ κοιτάγατε όλοι, έτσι.
11: Και τον κοιτάγαμε το Ζούμπκοφ, ναι. Εντάξει, δεν μπορείς να κρίνεις τώρα τον άνθρωπο από
12: την προπόνηση.
11: Όσο να είναι λίγο, σίγουρα είναι πάρα πολύ νωρίς. Εντάξει, να γνωριστεί λίγο με τους παίκτες του. Το βίντεο τον είδαμε λίγο, τον πήρε αγκαλιά. Γενικά και το κλίμα όπως έχει μείνει από πριν τελειώσει η προηγούμενη σεζόν πάρα πολύ καλό. Νομίζω είναι το α και το μ αυτό. Και όλοι οι παίκτες δείχνουν καλή διάθεση. Κάνανε τις διακοπές τους πολύ καιρό και τώρα ξεκινάει η δουλειά. Από αύριο ξεκινάνε οι διπλές προπονήσεις. Περιμένουμε, θα μάθουμε και εμείς σε λίγο ακριβή ώρα. Αλλά διπλές προπονήσεις ξεκινάνε. Θα ξεκινήσει και γυμναστήριο και γήπεδο.
12: Και έχει έρθει, γενικά, έχει έρθει ο Καρίνεν.
11: Καρίνεν έχει έρθει στην Ολλανδία. Θα περάσει ιατρικά στο Άμστερνταμ. Και καλώς ακούτε των πραγμάτων. Θα ανακοινωθεί και αυτός. Θα δούμε.
12: Μάλιστα. Ωραία. Θοδωρή, σε ευχαριστώ για αυτή την πρώτη εικόνα.
11: Να είστε καλά.
12: Καλή συνέχεια στη δουλειά και καλή ξεκούραση. Εννοείται. Θοδωρής Καρβουνιάρης λοιπόν, απεσταλμένος στο Big Win Sport FM και του ΑΕΚ 365 στην προετοιμασία της ΑΕΚ.

0: Και όπως κάναμε και στον Ολυμπιακό, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της ΣΑΕΚ με τον φίλο μου τον Γιώργο τον Τζακίρη, τον οποίο καλησπερίζω και θέλω έτσι να μου πει ένα σχόλιο για το πώς είδε αυτές τις μεταγράφες του Καέρνεν και του Αλεξίου. Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας. Αλλά δεν τα έχουμε πει μαζί.
0: Όχι ρε φίλε, ναι.
1: Είναι... Για να πρωί-πρωί στο Σάββατο. Ναι.
0: Άλλο κοινό ρε
1: φίλε.
0: Άλλο κοινό. Μας το έχεις προαναγγείλει ότι θα είναι το Σάββατο Κυριακό γεμάτο.
1: Ναι. Το είχαμε πει την Παρασκευή.

0: όχι η έλλειψη εμπιστοσύνης, αλλά ένα άγχος που παρατηρούσαμε, ξέρω εγώ, σε ένα πολύ μικρό κομμάτι του κόσμου της ΑΕΚ, που εκφράζεται πολύ όμως στα social media και στα, και στη μέσα από τα μηνύματα στα, στο ραδιόφωνο, στο ίντερνετ, ότι τάχα μου είχε αργήσει η ΑΕΚ, και ας μην είχε αργήσει, και γιατί δεν έχουμε να μην ήταν εδώ και ο Χαφ και ο Στόπερ και. Εμένα αυτό που με νοιάζει είναι ότι έρχονται αυτοί που πρέπει να έρθουν την ώρα που πρέπει να είναι στην ομάδα και να κουμπώσουν με τους υπόλοιπους όπως ακριβώς πρέπει να κουμπώσουν σύμφωνα με το σχέδιο που έχει στο κεφάλι του ο Μάρκο Νίκολιτς και φυσικά ο Χαβιέρ Μπάλτα. Είναι η περίπτωση του 27χρονου διεθνούς Φιλανδού, του Κάναν Κανένεν. Μια πάρα πάρα πολύ σημαντική προσθήκη. Γιατί ο Κάνιναν είναι ένας παίχτης, Νίκο μου, όπως ακριβώς τον ήθελε ο Σέρβος τεχνικός, με τη δυνατότητα και την ικανότητα με την μπάλα στα πόδια, ποιος διαβάζει το παιχνίδι και το ανοίγει, με φοβερά ποσοστά επιτυχίας στις μεταβάσεις προωθητικές μεγάλες μπάλες, αλλά και κοντινές για το άμεσο παιχνίδι, που πειρετεί πολύ εύκολα το 4-4-2 σε επιθετικό τόνο, αλλά και το 4-3-2-1 έχοντας μαζί του για παράδειγμα και μπροστά του εσωτερικούς χαφούς, γιατί δεν θα είναι κόφτης όπως καταλαβαίνεις, αλλά decline playmaker. Τους Πινέδα και Μαρίν ή το Μάνταλο ή το Σαχαμπό ανάλογα τα επιλέγει ο coach. Και στην περίπτωση του Αλεξίου πρόκειται για μια πάρα πάρα πολύ σημαντική προσθήκη, την οποία προσπαθούσε και δούλευε για ένα χρόνο. Πέρσι ήταν Ιούνιος, προς τα τέλη Ιουνίου, όταν μέσα του Big Win Sport είχαμε 4,6, είχαμε πει ότι τα μάτια της ΑΕΚ στον Αλεξίου είναι κολλημένα, να το πω έτσι. Δεν ήταν εφικτό να γίνει πέρυσι μεταγραφή, έγινε φέτος. Θα μιλάμε για μια περίπτωση που είπαμε ότι είναι δανεικός με οποιον αγοράσει τα 3 εκατομμύρια ευρώ και θα υπάρξει σύμβολο τουλάχιστον με τους Ιταλούς και οποιον επαναγοράς. Περιμένουμε να τελειώσει και τα διαδικαστικά με την Ίντερ για να ακοινωθούν αυτά και να σφραγίσουμε, να επιβεβαιώσουμε ότι αυτά είναι τα δεδομένα της υπόθεσης και του Έλληνα διεθνούς με την ελπίδα μου κεντρικού αμυντικού αριστεροπόδαρου, που θα είναι πίσω από το ρόλο μας όπως αντιλαμβάνεσαι. Στην προκειμένη περίπτωση επίσης κάνει Διάνα Ιάκ, διότι όχι μόνο τον ήθελε ένα χρόνο, αλλά μιλάμε και για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος μπορεί και να καλύψει την ανάγκη να παίζει στις διοργανώσεις που χρειάζεται να υπάρχουν δύο παίχτες κάτω των γεννημένων μάλλον του 2004 και μετά. Θα είναι ο καλός κάνεις και αυτός λοιπόν. Καταρχάς αυτοί οι δύο νομίζω θα, είναι και στο, θα κάνουν την τεμπούτο κατευθείαν στην πρώτη υποχρέωση που θα βρει κάπου, όπως ξέρεις.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι υποχρεωτικό εκεί. Όπως νομίζω ότι το πρώτο μάτσι, το τεμπούτο του Αλεξίου θα το δούμε στο Παγκρίτιο λογικά. Εκτός αν προκύπτει κάποια άλλη ανάγκη, αντιλαμβάνεστε εννοώ, και πάμε σε έναν παίχτη από αυτούς τους μικρούς που έχει πάρει μαζί στο, στην αποστολή. Τα πάντα είναι προετοιμασία, θα μας τα μεταφέρει ο Χθολόγης ο Καρβουνίδης, οπότε εγώ θα εστιάσω αυτό που γίνεται στο background που έχει να κάνει με το ρεπορτάζ. Σημαντικές λοιπόν προσθήκες, πάρα πολύ καλές. Μπράβο στο team το μεταγραφικό και στον ίδιο την Πάλτα, δηλαδή, αλλά και στους συνεργάτες του. Εκμεταλλεύτηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό και στην υπόθεση του Αλεξίου τα δεδομένα στην Μίλαν, στην Ίντερ του Μιλάνου, συγγνώμη, που έχει πολύ πολύ καλές επαφές ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου, και αυτό γιατί υπήρχε πολύ καιρό στο Ιταλικό ποδόσφαιρο, στο καμπιονάτο. Ενεργός σχεδόν αρχικά ο της Ιουβέντους, όχι της Ιουβέντους, συγγνώμη, της Ιταλία. Και όλο αυτό καταλαβαίνεις ότι μπορεί να μας μετατρέπει αισιόδοξος και για τη συνέχεια, διότι δεν κλείνει ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ΑΕΚ ακόμα.
1: Τι ακολουθεί?
0: Είπαμε και χθες ότι υπάρχει ένας στόπερ που θα έρθει σίγουρα για βασικός, είναι αυτός που λέμε καιρό τώρα τη θέλει ΑΕΚ να φέρει. Mm-hmm. Στην ίδια ευθεία με τον Μουκουντή και τον Ρέλβα, θα θυμάσαι βέβαια, μαζί τα λέγαμε. Και θα δούμε και αν προκύψει και για μεσοπαιδικό ακόμα έναν ή κάποια ανάγκη άλλη μέσα από το βασικό στάδιο προετοιμασίας όπως αντιλαμβάνεσαι.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό θα το συγκεκριθεί ο coach. Ο αμυντικός ήταν πάντα μέσα στην εξίσωση του αγωνιστικού προγραμματισμού και να είναι στην ίδια ευθεία, ξαναλέω, με τους δύο βασικούς κεντρικούς αμυντικούς, είτε να παίρνει τη θέση του Μουκουντή, ακόμα και αν κερδίσει τη φανέλα του βασικού, είτε του Ρέλβας, αλλά να είναι στην ίδια ευθεία τέλος πάντων να υπολογίζει και τον coach. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι αυτό που θέλαν οι κοιτινόμαυροι είναι 4-1 κεντρική αμυντική. Δεν αποκλείω, ο ρόλος του Μπαλαντέρ ανήκει αποκλειστικά στον Ντομαγκό Ιβίτα.
1: Mm-hmm.
0: Που έχει μπει και ανανέωσε εμένα, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι...
1: Είναι σε...

0: θα είναι σε πιο πίσω ρόλο, ναι, ναι, σε πιο πίσω ρόλο, όπως πολλά αναφέραμε σε ό,τι αφορά τους κεντρικούς αμυντικούς.
1: Σου προκύπτει το δημοσίευμα του Ρούντι Γκαλέτη για τον Γιάννη Σιμινιανή της Λουγκάνο?
0: Όχι, δεν ασχολείται με την κοινωνική περίπτωση. Το ρώτησα, γιατί το είδα κι εγώ.
1: Okay.
0: Δεν προκύπτει ότι ασχολείται αυτή τη στιγμή που μιλάμε την ΑΕ. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι επειδή έχει φύγει και ο Περέρα, και αν γίνει και κάτι με Ελία στον Γιούπισιτς, να πάει και σε ένα παίχτη ακόμα για το. Να παίξει όλες στο αριστερό χάφι, ναι. Mm-hmm. Θα το δούμε αυτό, γιατί εγώ ξαναλέω ότι πρέπει να έχουν και στο πίσω μέρος του κεφαλίου μας την υπόθεση Ζωάο Μάριο. Δεν αποκλείεται. Αυτή η περίπτωση θα μας απασχολήσει στο βάθος του καλοκαιριού. Η ΑΕΚ δεν βιάζεται, όπως αντιλαμβάνεσαι πλέον. Έτσι. Οι προτεραιότητες ήταν αυτές που ολοκληρώθηκαν πριν ξεκινήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας, και είναι πολύ καλό αυτό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο εκμεταλλεύεται το χρόνο, εκμεταλλεύεται την προοπτική, εκμεταλλεύεται να είναι μπροστά από τον ανταγωνισμό και να δουλέψει σε όλο το φάσμα της, του βασικού στάδιου προετοιμασίας με όσους πρέπει ο coach. Ο Ζωάο Μάριο θα πρέπει να είναι ελεύθερος και να πάρει και προημίωση για να γίνει το deal με την ΑΕΚ, για παράδειγμα. Να μπει στη διαδικασία να το σκεφτεί η ΑΕΚ. Να το πω πιο σωστά. Mm. Αλλά σήμερα μου λέει όχι, αυτό το, για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή της Λουγκάνο δεν έχει ασχοληθεί η ΑΕΚ.
1: Okay.
0: Και δεν βλέπω να ασχολείται κιόλας. Μάλλον ήθελα θα το είχε κάνει ο Ριμπάλτα. Εκεί ήταν κιόλας το προηγούμενο διάστημα, όπως ξέρεις, στη Ζυρίχια για αρκετό καιρό, στο σπίτι του.
1: Σωστά.
0: Και αυτές τις υποθέσεις έχει απλά. Θυμίζω ότι πέρυσι η πρώτη μεταγραφή που κάνει ήταν ο Κουτές από Ελβετία. Έτσι.
1: Και για να κλείσουμε, ρωτάει ένας φίλος, βλέπεις να δοκιμάζει ο Νίκολιτς 4-3-3 με Κάιριν, Πινέδα, Μάριν ή Μάνταλο?
0: Κάιριν, Πινέδα, Μάριν.
1: Ναι.
0: Και Μάνταλος βέβαια στην εξίσωση.
1: Αντί Πινέδα.
0: Θα υπάρχει και αλλαγές. Ότι θα κάνουμε και αλλαγή. Κοίταξε, νομίζω ότι ο οδηγός μας πρέπει να είναι το μάτσο με τη Φιωρεντίνα και με την Σάντους, προς ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που θα δώσει η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Θα έχει πολύ μεγάλο προβάδισμα αυτό το 4-3-2-1, εγώ θα το πω.
1: Ναι, okay.
0: Με νομίζω ότι το 90% της ενδεκάδας είναι το ίδιο, δηλαδή σίγουρα το 300 δεξιά, ρότα αριστερά, ένας εκ των πήγε περνάει, Ζέλβας με Μουκουντή. Η τριάδα θα χάφταν αυτή που είπε, ο φίλος που σου έστειλε, με τον Φιλανδό να παίρνει λίγο πιο πολύ βάθος, το 6 ας πούμε, και μπροστά του εσωτερικούς μέσους τον Μαρίν με τον Πινέδα. Σε ρόλο μεσοεπιθετικών, όχι ακραίων εξτρέμ, αλλά πίσω από τον φορ, όπως ήταν για παράδειγμα, για να καταλάβει ο κόσμος στα παιχνίδια τα συγκεκριμένα, Κοϊτά με τον Γκατσίνοβιτς, το παιχνίδι λέμε τη Φιωρεντίνα. Αντί αυτών θα βάλουν στην εξίσωση τον Κοϊτά με τον Ζουμπκόφ για αρχή, και στην κορυφή της επίθεσης ο Γιώβιτς, ίσως έτσι να ξεκινάει το παιχνίδι ΑΕΚ. Όταν θα θέλει να πάρει το παιχνίδι θα το γυρνάει σε 4-4-2, αντικαθιστώντας ένα από τα χαφ και χρησιμοποιώντας το βάρκι, όπως αντιλαμβάνεσαι. Και θα το γυρνάει πολύ εύκολα σε 4-4-2 με οποιοδήποτε χαφ θέλει να κρατήσει σαν δίδυμο, πετώντας πιο δεξιά τον Ζουκόφ, φαίνοντας αριστερά τον Κοϊτά ή τον Κουτέσα. Έχει πάρα πολλές επιλογές μου σε αυτήν την ΑΕΚ. Και θα βάζει δίπλα στον Γιώργη της Βάρκα, για παράδειγμα. Στα μάτς, ξαναλέω, που θα είναι η απέτηση να διαχειριστούμε λίγο το παιχνίδι, θα είναι αυτό το 4-3-2-1 και όχι να το κερδίσουμε, έτσι. Όταν θα παίζουμε το σέντρα, στο 90% των αγώνων είναι θα παίζουμε δύο επιθετικούς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε.
0: Να είσαι καλά.
1: Θα λέμε αύριο. Γιώργος Τσακίρης. Με τα τελευταία νέα τα μεταγραφικά της ΑΕΚ και ένα σχόλιο για τις κινήσεις που έκανε η Ένωση, και είναι θέμα χρόνου να τις ανακοινώσει.

Λίγο πριν το φινάλε, να δούμε λίγο τι γίνεται και στις υπόλοιπες ομάδες της Super League που έχουν θεματάκια σήμερα. Αρχικά να πω ότι εκτός από τον Άρη έχει και όφη σήμερα το απόγευμα την πρώτη του συγκέντρωση εν ώψη της νέας σεζόν. Βρέθηκαν στις 7 οι κυπελούχοι Ελλάδας και μάλιστα υπήρχε έτσι και μια εξαγγελία από τον Χρήστο Κόντι ότι θα γίνουν αρκετές μεταγραφικές κινήσεις και ο κόσμος πρέπει να περιμένει για να δει ολοκληρωμένο το ρόστερ.

0: Συγκεκριμένα ο Φρύσου Κόντης είπε ότι θέλουμε 6 μεταγραφές. Δεν είναι απλώς μια νέα χρονιά για τον Όφη, είναι κάτι πολύ ωραίο. Έχω βρεθεί στη θέση να παίζω ευρωπαϊκά παιχνίδια με ποδοσφαιριστές και ως προπονητής και για όλους είναι ένα όνειρο. Όλοι μαζί θα κάνουμε κάτι ωραίο. Είναι 8-10 παιχνίδια είτε στο Europa είτε στο Conference League. Θεωρούμε ότι θα κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Αλλά πάνω απ' όλα να το ευχαριστηθούμε. Έχουμε κάνει μια μεταγραφή με τον Μπουχαλάκη, αλλά είμαστε ακόμη στην αναζήτηση ποδοσφαιριστών. Υπάρχουν παίκτες που είμαστε κοντά, άλλοι που είναι πιο δύσκολοι. Αξιολογούμε καθημερινά την ομάδα και ελπίζω τις επόμενες ημέρες να ενισχυθούμε με τους παίκτες που θέλουμε. Ξαναλέω, είπε και το νούμερο 6 ο Χρήστος Κόντης για την περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση των κριτικών. Τώρα, στον Αστέρα Σάκτορ, είχαμε την πλήρη επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του Αντώνη Χρονάκη για μια ακόμη φορά. Ο Γιάννης Κότσιρας είναι και επίσημα παίκτης του Αστέρα για τα επόμενα 2 χρόνια. Παράλληλα, ο Αστέρας ανακοίνωσε τον δανεισμό του 24χρονου center forward Φράνκο Ρόσκο από τη Λανούς. Στον deal υπάρχουν και όρος για οψιόν αγοράς από τους Αρκάδες. Επίσης, ο Αστέρας με κάθε επισημότητα ανακοίνωσε τον Άντριαν Ριέρα, ο οποίος ουσιαστικά κάνει τη δεύτερη του θητεία στην ομάδα. Από το 19 μέχρι το 2023 ήταν παίκτης του Αστέρα. Στη συνέχεια παίξε σε Όφη, Πανσεραϊκό και Ακρίτα Χλωριάσκα. Στο Λεβαδιακό είχαμε την επιστροφή του 25χρονου μεσοπιθετικού Γιώργου Βρακά. Τον ανακοίνωσε για 3 χρόνια η ομάδα της Βιωτίας, σε ένα παιδί που ανανεώνει και το ελληνικό στοιχείο της ομάδας. Στην Καλαμάτα υπήρχε τετραπλό μεταγραφικό χτύπημα. Είναι ο Φώτης, ανακοίνωσαν τον τερματοφύλακα Νίκολα Βασίλιεβιτς, τον δεξιό μπακ Ούρος Ιγνιάτοβιτς, τον κεντρικό αμυντικό Άλεξ Πέρες και τον μεσοπιθετικό Έρικ Χάμζα. Και θα κλείσουμε με έκτακτο, ανακοινωθένο όπως λέμε παλιά, ο Δημήτρης Μπατζόγλου. Κάτι θέλει να μας πει για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και τον καλησπερίζω ξανά. Έλα φίλε.
1: Γεια σου Νίκο και πάλι. 2 ειδήσεις από τον ΠΑΟΚ. Η πρώτη πολύ δυσάρεστη. Δυστυχώς ο Γιάννης Σαρής από τη Μαγνητική αποδείχθηκε πράγματι ότι μιλάμε για ρήξη προς του ηχιαστού το προηγούμενο φιλικό. Δυστυχώς ο νεαρός ο 19χρονος χάνει αυτούς τους 6-7 μήνες της σεζόν. Αυτή είναι μια εκτίμηση που συνηθίζεται, έτσι, δεν ξέρω απλά πόσο είναι περίπου για τη ρήξη χιαστού. Και υπάρχει μια ανοιχτή ανακοίνωση, επιστολή από τον ΑΣ ΠΑΟΚ μετά τη συνεδρίαση όπου βγήκε και πρόεδρος με πολύ σοβαρές καταγγελίες κατά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. ΑΣ απαριθμεί σειρά συμφωνιών που δεν έχουν τηρηθεί από την ΚΑΕ, σειρά εκκρεμωτήτων και οφειλών από την ΚΑΕ προς τον ΑΣ και μάλιστα και με διαλόγους πολύ άσχημους και με γεγονότα τα οποία καταγράφονται. Είναι δυστυχώς άλλο ένα κεφάλαιο το οποίο ανοίγει εντός ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω, με την ουσιαστικά ανοιχτή επιστολή καταγγελία του ΑΣ κατά της ΚΑΕ για όλες τις υποχρεώσεις που έχει η ΚΑΕ και δεν τηρεί τους τελευταίους μήνες.
0: Έχω την αίσθηση ότι έτσι εξηγείται και, και η παρέτηση έτσι, του κ. Σαϊάδη.
1: Είναι πιθανό. Είναι πιθανό και αυτό. Είναι πιθανό να έρθει σε πολύ δύσκολη θέση και τελικά αυτήν την ανακοίνωση ενημέρωση προς τον κόσμο την ανέλαβε ο νέος πρόεδρος με τους συνεργάτες του.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ Δημήτρη και στο παιδί περαστικά εννοείται. Αυτό ήταν το πολύ άσχημο που μας μετέφερες, αλλά να γυρίσεις πίσω στη δράση γέρος και δυνατός. Με ειδήσεις λοιπόν, ολοκληρώθηκε το σημερινό newsroom για να επιβεβαιώσουμε και την ταυτότητα της εκπομπής, έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο Πετρίδη, Κωνσταντίνα Πανούτση που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, τον Στεφάνο Παλότλο και τον Πάνο Μπουρνά που είχαν την ηχοληψία και τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο. Ο Νίκος Ζέρβας σας παραδίδει στο Fight Club. Να είστε καλά.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Όλα τα αυτοκίνητα να πάνε στο χρονικό.
4: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
5: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
6: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
9: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
10: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
11: Μουντιάλ χωρίς IntuBet. Πες στην IntuBet και πάρε 100% bonus έως 150 ευρώ και έως 65 ευρώ free bets. Και με τα νέα Into Missions Mundial, παίξε και πάρε έως 25 ευρώ free bet. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις IntuBet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Η IntuBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
1: Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM 95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Ρόδον Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM 95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Το healthy can be fun.
0: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.

0: Έχουν γίνει τόσα πολλά αυτές τις μέρες που νιώθω σαν να έχουμε λείψει διακοπές να γυρνάμε.
1: Κανονικά! Κανονικά!
0: Να έχουμε 500, δηλαδή αυτός ο όγκος πραγμάτων και πληροφοριών που έχει μαζευτεί είναι κάτι τρομερό. Και όλα αυτά μέσα σε τρεις μέρες. Μέσα σε τρεις μέρες έχουν έρθει πάνω κάτω.
2: Αυτό λες, από πού να αρχίσω, από πού να αρχίσω πραγματικά.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
2: Αρχίσουμε ότι έχουμε Πορτογαλία, Ισπανία.
0: Ναι. Ότι είναι μέδεν.
2: Λοιπόν, είναι μέδεν. Έχουμε ξεκινήσει. Η Πορτογαλία φοράει τη φανέλα στην κανονική. Η Ισπανία φοράει την άσπρη. Λοιπόν. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το ωραίο παιχνίδι.
0: Το ντέρμπι της Ιβηρικής, θα λέγαμε ενδεχομένως.
2: Οι Ήβηρες. Διότι έχουμε τις διασταυρωσούλες, τα έχουμε σιγά-σιγά. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα να τα πιάσουμε ένα-ένα τα παιχνίδια. Θα έλεγα να τα πιάσουμε ένα-ένα.
0: Από πού να ξεκινήσουμε, δεν ξέρω. Δηλαδή, δεν ξέρω πού
2: να ξεκινήσουμε. Χρονικά.
0: Να ξεκινήσουμε χρονικά ή να ξεκινήσουμε. Ναι, τέλος πάντων, ό,τι θες, ναι. Χρονικά.
2: Όχι, όχι. Ξέρω, έχεις κάτι στην ψυχούλα σου που θες να το πούμε.
0: Πολλά πράγματα έχουμε να πούμε τώρα. Δεν είναι ένα και δύο. Εδώ έχει γίνει κοσμογονία, γίνει Αρμαγεδόνα εδώ πέρα.
2: Αλήθεια.
0: Τι να λέμε τώρα.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά επειδή άμα ξεκινήσουμε το ένα, μετά θα τα ξεχάσουμε τα άλλα.
0: Δεν ξεχνάμε τίποτα.
2: Άμα ξεκινήσουμε με το. Με το βασικό, ρε παιδί μου, τέλος
0: πάντων. Κοίτα, με το βασικό πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα. Πρέπει να ξεκινήσουμε το βασικό. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Ωραία, ας ξεκινήσουμε.
0: Γιατί έχουμε καινούργια πράγματα συνέχεια. Γι' αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι ότι είναι απλά το βασικό που είναι, έχει να κάνει με μια αποβολή η οποία δεν είναι αποβολή τελικά, αλλά είναι αναστολή.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες τι γίνεται.
2: Εντάξει, ήταν αυτοφοράκια τελικά. Ο Μπάλογκαν προφανώ.
0: Δεν ξέρω. Ο Μπάλογκαν, ξέρεις, σαν να πάρκαρε παράνομο είναι δηλαδή. Ότι του λένε για να σου πάρουμε το δίπλωμα, αλλά τέλος πάντων σου βάζουμε αναστολή. Αν ξαναπαρκάρει παράνομο πάλι. Τότε θα σου πάρουμε το δίπλωμα. Κοίτα, είναι τρομερό αυτό που γίνεται. Αν το καλοσκεφτείς, είναι πραγματικά. Είναι ασύλληπτο, όχι απλά τρομερό. Είναι ασύλληπτο αυτό που γίνεται. Δηλαδή. Τι έχουμε εδώ.
2: Ο Γιαρθάμπαλ το χάσε και ήταν και offside. Ήταν offside από την αρχή, οπότε δεν έχει σημασία.
0: Οκ. Okay.
2: Δεν λοιπόν. Ξέρω γιατί στεναχωριέται ο Γιαρθάμπαλ. Α, γιατί δεν ξέρω την offside.
0: Μπορεί και να μην είναι offside.
2: Αμάν.
0: Μπορεί και να μην είναι offside.
2: Όχι, δεν ήταν. Τρομερή ευκαιρία για την Ισπανία.
0: Λοιπόν, αυτό που έγινε λοιπόν ήταν μια πρωτοφανής απόφαση. Είναι κάτι το οποίο δείχνει όλη τη σαπίλα και τη διαφθορά η οποία υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Αυτό που υποψιαζόμασταν.
2: Ξεκίνησε,
0: αυτό που υποψιαζόμασταν όλοι, ότι δηλαδή ο Τραμπ πήρε τηλέφωνο την παλακίδα του, τον Ινφαντίνο, έγινε, επιβεβαιώθηκε και από τους δύο, γιατί ήταν μια υποψία στην αρχή.
2: Ναι.
0: Το επιβεβαίωσαν και δύο. Δηλαδή ο Τραμπ πήρε την παλακίδα του. Και ζήτησε να μην ισχύει η κάρτα για να μπορέσει ο Μπαλογκάν να παίξει στο παιχνίδι. Mm-hmm. Τα συγκλονιστικά πράγματα τα οποία ακούστηκαν από τις δηλώσεις του Τραμπ παραδέχθηκε την παρέμβασή του ήταν τα εξής. Ότι ο Τραμπ ουσιαστικά παραδέχεται ότι δεν γνωρίζει τον κανονισμό της κόκκινης κάρτας. Δεν τον γνωρίζει. Δεν γνωρίζει δηλαδή από ποδόσφαιρο. Δεν γνωρίζει την κόκκινη κάρτα. Ωστόσο, παρότι δεν γνωρίζει. Του φάνηκε πάρα πολύ, ας πούμε, τραβηγμένο να δοθεί κόκκινη κάρτα σε ένα παίχτη και αυτό να σημαίνει ότι δεν θα παίξει το επόμενο παιχνίδι. Αυτά είπε. Συν της άλλης, υπονόησε με τον γνωστό τραμπικό τρόπο ότι έχουμε κάνει και μια έρευνα για το διαιτητή και έχουμε βρει διάφορα ύποπτα πράγματα, αλλά μην σας τα λέμε τώρα.

0: Δηλαδή υπάρχει ένα κρεσέντο ηλιθιότητας, παρέμβασης και τσατσιάς, το οποίο ομολογούν, μαρτυράνε χωρίς ξύλο όλοι τους. Αυτό λοιπόν το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή, πέρα από μια κατάφορη παραβίαση των κανονισμών, ξέρεις, ένα τέχνασμα ουσιαστικά που βρήκαν, ας πούμε, με έναν νόμο για να μπορέσουν να δικαιολογήσουν κάτι, πραγματικά είναι ελεηνό. Δηλαδή, να παίξει ένας παίχτης της διοργανώτριας χώρας ένα παιχνίδι παρότι δεν έχει δικαίωμα να παίξει. Προκάλεσε μέχρι και την έκρηξη της UEFA. Και για μένα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει σημασία. Ότι με όσα γίνονται τελευταίο καιρό η UEFA με την FIFA δεν είναι φίλοι. Ούτε στο Hydration Break, ούτε σε αυτήν την ιστορία η οποία βγήκε η UEFA πολύ, πολύ άγρια να μιλήσει για όλο αυτό.
1: Λοιπόν, τα λες καλά, άνοιξες πολλά θέματα.
0: Άνοιξα πολλά, αλλά όλα είναι στο ίδιο, στην πραγματικότητα, στο ίδιο βιβλίο του ποδοσφαίρου.
1: Λοιπόν, πάμε ένα-ένα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με τους κανονισμούς, ποδοσφαιρικούς κανονισμούς της FIFA, τους οποίους γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, η απευθείας κόκκινη κάρτα σε νοκάουτ οδηγεί σε απευθείας αποκλεισμό από το επόμενο παιχνίδι. Ωραία, τελεία παύλα. Είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται ανελιπώς και το γνωρίζουμε.
0: Και έχει στερήσει τη συμμετοχή σε επόμενα παιχνίδια πολλών και διάφορων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένοι, και εκείνοι και οι προπονητές τους και ο λαός της χώρας κτλ.
1: Λοιπόν, ναι. Ας συμφωνήσουμε για να ξεκινήσουμε να συζητάμε το θέμα ότι δεν έχει νόημα, όχι ότι δεν έχουμε λόγο, αλλά δεν έχει νόημα να συζητήσουμε το αν η κόκκινη ήταν σωστή, λιγότερο σωστή, περισσότερο σωστή, ναι, και οτιδήποτε άλλο.
0: Έχει νόημα βεβαίως, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ, που είναι μεγάλη μπαλαδόφατσα,
1: ναι, ναι,
0: είδε δύο παίχτες να τρέχουν με φουλ ταχύτητα.
1: Ναι, ναι.
0: Το αναφέρω διότι αυτό είπε ο ίδιος στο μήνυμα που, ναι, ναι, μου ανέβασε. Και λέει ότι αν είναι δυνατό, δύο παίχτες που τρέχανε, τι να κάνουμε, πληθήκαν τα πόδια τους. Το σπάω λίγο πολύ αυτό είπε. Και δεν είναι αυτός λόγος να είναι η κόκκινη κάρτα.
1: Πολύ καλά. Ξέρω ακριβώς τι υπόθηκε. Και επειδή έχουμε κάνει ρεπορτάζ εδώ για το θέμα, ξέρουμε και τι υποστήριξαν στην έφεση οι Αμερικανοί. Λοιπόν, οπότε ας τα πάρουμε ένα-ένα. Λοιπόν, δόθηκε η κόκκινη κάρτα. Καλός, κακός, μια διαφορετική συζήτηση. Αυτός είναι ο κανόνας. Κάποιοι μπορείτε να πείτε για λάθος, κάποιοι μπορείτε να πείτε για απλό πάτημα, κάποιοι μπορείτε να πείτε για μπέρδεμα, κάποιοι μπορείτε να πείτε για βαναυσότητα ή οτιδήποτε άλλο. Το γεγονός είναι ότι ο διαιτητής δεν είδε κάτι στην κανονική διάρκεια. Τον καλέσανε για on-field review. Πήγε στο on-field review, είδε αυτό που είδε, το οποίο στο super slow motion φαίνεται και ενδεχομένως είναι, διαλέξτε το ρήμα που θα βάλετε, κάτι το οποίο είναι για Mars, κόκκινη κάρτα. Λοιπόν, οπότε την έβγαλε. Εντάξει, πάμε, τελειώσαμε με αυτό.
0: Ναι.
1: Πολύ καλά. Τι γίνεται τώρα? Το μοναδικό πράγμα το οποίο δεν γνωρίζω με βεβαιότητα, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος γι' αυτό, εντάξει, αρκετά έχουμε βαθύνει στο ρεπορτάζ του New York Times, είναι το από πού ξεκίνησε η ιδέα. Δηλαδή, ποιος ξεκίνησε την ιδέα, ποιος σκέφτηκε πρώτος ότι α, ναι, αλλά ο Μπαλογκάν έχει βάλει 3 γκολ και είναι ο καλύτερος μας παίχτης. Πάμε πολύ καλά, πάμε να παίξουμε το Βέλγιο. Πρέπει να παίξει. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Ποιος είχε αυτή την ιδέα και σκέφτηκε ότι α, μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό? Έχω την απάντηση. Πιθανότατα, όχι όμως με βεβαιότητα. Λοιπόν, αυτός ο κύριος λέγεται Άντριου Τζουλιάνι. Ο Άντριου Τζουλιάνι, τι γίνει? Ο Τραμπ έφτιαξε πριν από το παγκόσμιο κύπελο, συνέστησε, πώς να το πω, μια ειδική ομάδα, μια task force που λένε και στο χωριό μου, η οποία είναι επιφορτισμένη με το παγκόσμιο κύπελο αποκλειστικά. Ωραία. Επικεφαλής της λοιπόν είναι ο Άντριου Τζουλιάνι.
0: Είχα μια σχέση με τον Τζουλιάνι τον παλιό, τον
1: δήμαρχο. Νομίζω όχι.
0: Και στενό συνεργάτη του και δικηγόρο του Τραμπ στην πορεία.
1: Νομίζω ότι λέγονταν Άντριο συγκεκριμένα.
0: Όχι, γι' αυτό λέω να έχει σχέση.
1: Δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, αυτό υποθέτουμε. Τι είναι αυτό που ξέρουμε τώρα? Προσέξτε. Αυτό που ξέρουμε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ξαναλέω, το New York Times, το οποίο ήταν αναλυτικότατο, και λυπάμαι που δεν μεταφέρθηκε τόσο αναλυτικά στα ελληνικά ΜΜΕ, δεν ξέρω γιατί, γιατί το θέμα ήταν πολύ μεγάλο. Έχουν κάνει απανωτές δημοσίευσεις.
0: Πες τώρα, παιδί μου, άσε το.
1: Αυτός λοιπόν ο τύπος, ναι, βρεθήκανε μαζί με τον κύριο Χάουαρντ Λούτνικ, Ο Χάουαρντ Λούτνικ είναι γραμματέας εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm-hmm. Αυτός είναι ο τίτλος του. Mm-hmm. Από αυτούς λοιπόν τους δύο ξεκινάει η ιστορία. Αυτοί μιλάνε με τον Τραμπ. Ο Τραμπ, ο οποίος είναι άσχετος φυσικά, αλλά βρίσκει μια ευκαιρία, άσχετος με το ποδόσφαιρο, τους κανόνες του, την ηθική του, οτιδήποτε ξέρεις, περιβάλλει το άθλημα ποδόσφαιρο, το πραγματικό άθλημα ποδόσφαιρο, του λένε την ιδέα τους. Ο Τραμπ προφανώς βρίσκει μια ευκαιρία να εφαρμόσει το αυτοκρατορυλίκι του και λέει: κάμπρο, θα πάρω το λακέ μου. Mm-hmm. Παίρνει τον Ινφαντίνο και του λέει να ξαναδούμε την κόκκινη του Μπαλογκάν. Ο Ινφαντίνο δεν ξέρουμε τι του λέει. Mm-hmm. Αν του λέει αμέσως yes master ή ξέρετε κύριε πρόεδρε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και εκεί έρχεται και μπαίνει σαν σάπια βίδα μέσα στην ιστορία ένα τρίτο πρόσωπο. Αυτό το τρίτο πρόσωπο είναι ο κύριος Σκοτ Γκούντουιν. Ο κύριος Σκοτ Γκούντουιν είναι ένας τύπος ο οποίος είναι manager σε ένα μεγάλο hedge fund και είναι μέγας χορηγός του αμερικανικού ποδοσφαίρου γενικότερα, mm-hmm. του US Soccer, δηλαδή ρίχνει χρήματα. Εντάξει. Αυτός λοιπόν ο τύπος έχει προφανώς απευθείας πρόσβαση στον Τραμπ, οπότε παίρνει τον Τραμπ τηλέφωνο και τον κουρδίζει πριν μιλήσει με τον Ινφαντίνο και του λέει: κοίταξε, ο διαιτητής αυτός που έβγαλε την κόκκινη στο Βραζιλιάνος αυτός είναι στημένα, στη Βραζιλία όλο στημένα, εντάξει, και όλο έδινε περίεργες κόκκινες κάρτες και τον έχουν στην μπούκα. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, διπλή ευκαιρία για την Ισπανία να ανοίξει το σκορ με δύο αποκρούσεις του Ντιόγκο Κώστα, η δεύτερη καλύτερη από την πρώτη, πιο δύσκολη, ενώ η πρώτη σε σούτ του Γιαμάλ. Μία απόκριση όχι ιδιαίτερα δύσκολη, ωστόσο στην επαναφορά της μπάλας ο Πόρο κάνει ένα καλύτερο σούτ το οποίο βγάζει πολύ δύσκολα με το ανάποδο χέρι ο Ντιόγκο Κώστα σε μια πολύ ωραία επέμβαση και το παραμένει το 0-0. Συνεχίζω λοιπόν, το λέει στον Τραμπ, ο Τραμπ το μεταφέρει αυτό στον Ινφαντίνο χωρίς να το έχει διασταυρώσει, του το λέει αυτός ο Κλάους που είναι στημένα στη Βραζιλία και εντάξει. Λοιπόν, μετά από αυτό ψάχνονται τόσο η FIFA που επιβάλλεται να το κάνει, όσο και η Βραζιλιάνικη Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου στην οποία απευθύνονται και ψάχνουν το παρελθόν του και δεν βρίσκουν τίποτα για τον τύπο. Εντάξει. Γιατί απάντησε ότι προφανώς το είχαν κάνει από πριν, γιατί δεν θα το παγκόσμιο κύπελο.
0: Έλεγε κανείς, ναι, ότι από τη στιγμή που καλούν κάποιους διαιτητές έχουν μια σχετική αξιολόγηση για τις ικανότητές τους και την προϊστορία τους.
1: Λοιπόν, οι τύποι λοιπόν αυτοί, καλούν δικηγόρους, εξειδικευμένους στο αθλητικό δίκαιο υποθέτω, και λένε, παιδιά ψάχτε να δούμε τι θα κάνουμε, βρείτε το κενό στους νόμους, να μπούμε να χωθούμε να παίξουμε μπαλογκάν. Εντάξει. Και αυτοί προφανώς βρίσκουν το περίφημο άρθρο 27. Σου λέει θα κάνουμε έφεση. Έχει χρησιμοποιηθεί άλλωστε προ-μουντιάλ για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Mm-hmm. Τι θυμάστε την περίπτωση. Παρακαλώ να μην μπλέκουμε τις περιπτώσεις. Δεν έχουν καθόλου την ίδια βαρύτητα. Καθόλου. Μιλάμε για προ-μουντιάλ και εντός μουντιάλ. Καμία σχέση δηλαδή οι δυο τους. Αλλά...
0: Και μιλάμε για τρεις αγωνιστικές που έγιναν μία... Και ναι. Όχι για αναστολή μιας ποινής.
1: Ναι. Εγώ το αναφέρω μόνο και μόνο διότι είναι το άρθρο 27, ναι, στην περίπτωση αυτή και το άρθρο 27 στη χθεσινή. Δηλαδή είναι το ίδιο άρθρο που χρησιμοποιήθηκε, το οποίο είναι ένα απολύτως ασαφές αν το έχετε διαβάσει, με τέσσερα σημεία, έχει τέσσερις υποπαραγράφους, ένα απολύτως ασαφές πράγμα. Ναι. Το οποίο λέει γενικώς και αορίστως ότι ναι, μπορούμε πάντα να επανεξετάσουμε, να επαναθεωρήσουμε. Είναι σαν αυτούς γενικούς όρους του συμβολέου, ας πούμε, των συμβάσεων που δεν καταλαβαίνεις ποτέ. Ναι. Λοιπόν, και τι κάνω τώρα. Οι Αμερικανοί ετοιμάζουν λοιπόν άρον-άρον μια έφεση τριών σελίδων, μικρή θα έλεγε κάποιος, αλλά αυτό κάνανε. Mm-hmm. Γιατί οι Αμερικανοί είμαστε, γιατί ήταν σίγουροι ότι θα την κερδίσουν.
0: Ακριβώς.
1: Η οποία λίγο πολύ έλεγε το εξής, ακούστε τώρα, τι γράφανε μέσα. Γράφαν ότι δεν πρέπει να ισχύσει η κόκκινη στον Μπαλογκάν, γιατί. Γιατί λέει ο διαιτητής δεν είδε τη φάση, δεν το κατάλαβε λέει στο live, δεν σφύριξε καν φάουλ και τον καλέσαν από το VAR.
0: Ναι.
1: Και λες,
0: αυτή είναι η δουλειά του VAR.
1: Ναι.
0: Ακριβώς γι' αυτό φτιάξαμε το VAR, ναι.
1: Λοιπόν, μπούρου και κλείνει η έφεση έκλεινε κυρίες και κύριοι με το καταπληκτικό ότι αυτή η αδικία α, είναι ο γιος του Ρούντι Τζουλιάνι ο συγκεκριμένος, μάλιστα.
0: Ωραία, υπέροχα.
1: Λοιπόν, και κλείνει λοιπόν η έφεση με την απειλή ότι η αδικία αυτή μας προσβάλλει ως έθνος. Mm-hmm. Και εάν δεν κάνετε δεκτό το αίτημά μας άμεσα, θα προσφύγουμε στο ΚΑΣ. Mm-hmm. Αυτή ήταν η έφεση.
0: Έπρεπε να του αφήσει να πάει στο ΚΑΣ και να βγει απόφαση τα Χριστούγεννα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλω να πω, θα έχει μια πλάκα να περιμένουμε μέχρι τα Χριστούγεννα και να γίνει το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Και. Βεβαίως έγινε απολύτως. Έγινε αμέσως δεκτή η αναστολή. Και μετά ξέρετε τι ακολούθησε. Εντάξει, πρώτα, καλά, πέρα από ότι όλος ο κόσμος παρακολουθεί με ανοιχτό το στόμα. Όχι μια ομοίη παρέμβαση. Ξέρετε, εδώ πέρα οι λέξεις πια είναι λίγο δύσκολο.
0: Είναι φτωχές οι λέξεις.
1: Είναι πραγματικά φτωχές οι λέξεις για να περιγράψουν το τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όπως το είπε ο Κλόπ, ας πούμε, βρήκε μια καλή πρόταση. Ναι. Είπε ότι δύο άνθρωποι άσχετοι με το ποδόσφαιρο αποφασίζουν σημαντικά πράγματα για το ποδόσφαιρο. Σωστό.
0: Και όλοι καταλαβαίνουμε ποια θα είναι η μοίρα της Εθνικής Γερμανίας, την οποία αναλαμβάνει ο Κλόπ από εδώ και πέρα. Ναι. Το αφήνω αυτό στην ακρούλα.
1: Σωστό.
0: Να το έχουμε λίγο στα υπόψη.
1: Από την άλλη. Νομίζω ότι πλέον η γενική αίσθηση είναι ότι μαζεύτηκαν πια τόσα πολλά πράγματα και είναι τόσα πολλά πια τα. Πώς να σου πω.
0: Τα σημάδια.
1: Τα σημάδια και τα κολλητιλίκια. Δηλαδή, από τις. Πώς να σου πω, είναι τόσο πολύ σφιχτοδεμένοι πια οι δυο τους.
0: Είναι τόσο πολλά τα λεφτά.
1: Ναι. Αυτό όταν την νοικιάζει ο ένας στον πύργο του Τραμπ. Ναι. Όλο το περιβάλλον.
0: Το θέμα είναι απλό. Ο Τραμπ πάσχει από διάφορα σύνδρομα. Ωραία. Ξέρω εγώ, του Νέρονα που έβλεπε το Καπιτόλιο να καίγεται, ας πούμε, και ήταν και απολάμβανε βοναπαρτισμό με όλα αυτά τα πράγματα που λέει για τον εαυτό του ως κάτι πάρα πολύ μεγάλο κλπ. Mm-hmm. Καταλαβαίνω εγώ ότι πάσχει από το σύνδρομο του Αδόλφου Χίτλερ. Mm-hmm. Δηλαδή θέλει πάρα πολύ, όπως ο Χίτλερ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το 1936, να δει τους Αμερικανούς στον τελικό, στον οποίο θα είναι εκείνος και θα δώσει το κύπελο. Mm-hmm. Θέλει πάρα πολύ. Κάνει ό,τι μπορεί από την πλευρά του για να αποδείξει, ας πούμε, την ανωτερότητα των Ηνωμένων Πολιτείων απέναντι σε όλο τον πλανήτη, να κάνει ό,τι παραπάνω μπορεί από τη δική του πλευρά, ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρήσουν όσο γίνεται παραπέρα, ιδανικά να φτάσουν μέχρι τον τελικό.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Επειδή ο Τραμπ είναι ανιστόρητος και αυτό είναι γνωστό, δηλαδή δεν γνωρίζει γρήγορα από ιστορία, ας του πει κάποιος πώς πήγε εκείνη η καταστασούλα το 1936 με τον Τζέσε Όουενς στο βάθρο. Mm. Ας του θυμίσει κάποιος ότι δεν είχε πολύ καλή κατάληξη αυτό όλο που είχε φτιάξει τότε ο Αδόλφος, να το πει και του Ντόναλτ λίγο να το έχει στο μυαλό του. Τώρα, από εκεί και πέρα. Σήμερα το βράδυ είναι το παιχνίδι, τα ξημερώματα. 3 ώρα τα ξημερώματα Ελλάδας.
1: Yeah.
0: Εγώ λέω σαν ευχή, δεν θα γίνει, αλλά σαν ευχή, επειδή ο Ποτσετίνο είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου και Αργεντινός.
1: Το έχω σκεφτεί και εγώ, αλλά δεν θα γίνει.
0: Δεν θα γίνει. Mm. Θα ήταν, νομίζω, ό,τι πιο ωραίο θα μπορούσε να κάνει ο Ποτσετίνο για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αν δεν έβαζε να παίξει ο συγκεκριμένος παίκτης. Θα παίρναγε δηλαδή ένα μήνυμα το οποίο μπορεί να κάνει τον Τραμπ, ας πούμε, να ζητήσει την απόλυσή του εν ώρα αγώνα. Και πιθανότατα θα γινόταν αυτό, αλλά θα έσωζε.
1: Θα αντιμετωπιζόταν ως αϊτινός από εκεί πέρα, ναι. Ο Ποτσετίνο.
0: Ο Ποτσετίνο όμως θα έσωζε με αυτή την κίνηση την τιμή του ποδοσφαίρου παγκοσμίως. Δηλαδή, όλος ο κόσμος θα έλεγε ότι υπάρχει ένας γελίος τύπος ο οποίος παρεμβαίνει ομάς στο ποδόσφαιρο για να κάνει το κομμάτι του και ένας μάγκας προπονητής ο οποίος βάζει πάνω απ' όλα το ποδόσφαιρο και την ηθική και επιλέγει να μην χρησιμοποιήσει ένα παίκτη ο οποίος δεν είχε δικαίωμα να παίξει. Mm-hmm. Το λέω ότι είναι, ξέρεις, η ευχή μου να σώσει ο Ποτσετίνο, είναι βαρύ φορτίο για την πλάτη του, καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δεν φταίει ο άνθρωπος σε τίποτα. Έχει όμως την ευκαιρία με μία επιλογή στην 11η να σώσει το ποδόσφαιρο. Απόψε το βράδυ.
1: Είναι αλήθεια. Και νομίζω δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι σε όλη αυτή την κουβέντα η οποία γίνεται πλέον παγκοσμίως για το συγκεκριμένο θέμα, όπως έχετε καταλάβει, δεν εμπλέκεται πουθενά με αρνητικό τρόπο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, διότι είμαι βέβαιος ότι ούτε αυτός, ούτε οι Αμερικανοί παίκτες έχουν οποιαδήποτε σχέση με αυτό το πράγμα.
0: Δεν ξέρω Αμερικανοί παίκτες. Λέω για τον Ποτσετίνο, γιατί οι Αμερικανοί παίκτες μπορεί και εκείνοι να γνωρίζουν τα πάνω-πάνω από τους κανονισμούς και να συζητήθηκε αυτό το πράγμα τέλος πάντων με την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και να πάρει αυτός ο νόμος. Ναι, παιδιά, να το κάνουμε.
1: Yeah.
0: Επειδή ο Ποτσετίνο είναι Αργεντινός. Έχει δουλέψει πολλά χρόνια στη ζωή του και στην Αγγλία κτλ. Αντιλαμβάνεται το ποδόσφαιρο και την κουλτούρα του ποδοσφαίρου τελείως διαφορετικά. Και δεν έχει δώσει και ποτέ δικαίωμα από Ποτσετίνο να πούμε πράγματα γι' αυτόν. Θέλω να πω, είναι πάντα προπονητής ο οποίος τον κρίνεις πετυχημένο, αποτυχημένο, οτιδήποτε, αλλά τον κρίνεις ως ένα κανονικό άνθρωπο και κανονικό προπονητή. Mm-hmm. Ο Ποτσετίνο είμαι σίγουρος ότι είναι κάτι το οποίο ούτε το ζήτησε ούτε το θέλει. Στην πραγματικότητα δεν θέλει να κουβαλάει η ομάδα του τη λέζα για κάτι το οποίο δεν έχει καμία ευθύνη ο ίδιος.
1: Λοιπόν, έχουμε κι άλλα να συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Επειδή τώρα έχουμε hydration break στο μάτς και έχουν γίνει αρκετά πραγματάκια, πάμε στον Στέφανο Χουλιανόπουλο. Το παρακολουθεί με προσοχή να μας πει τι έχει γίνει, τι έχει συμβεί στο παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Ισπανία μέχρι τώρα. Καλησπέρα σας.
0: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε?
1: Καλά.
2: Λοιπόν, είχα μια μικρή διαφωνία με τον Γιώργο Πετρίδη πριν με συνδέσει σε εσάς. Δεν του αρέσει πολύ το παιχνίδι. Εμένα τη θέση του μου αρέσει. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπω ένα παιχνίδι χωρίς σκοπιμότητες. Βλέπω την μπάλα να πηγαίνει.
1: Καλά, χωρίς σκοπιμότητες, είπα για αλίμονο. Αυτό κι αν είναι παιχνίδι σκοπιμότητες. Δεν θέλω να πω τι εννοείς
0: χωρίς σκοπιμότητες.
1: Ότι είναι χαλαρή, ότι δεν έχουμε ταμπούρι. Ναι, ναι, ναι.
2: Όχι, κανένα ταμπούρι μέχρι στιγμής. Πολύ άμεσο ποδοσφαιρικά και τους δύο. Δηλαδή και οι δύο ψάχνουν να βγουν στην κόντρα και στην μετάβαση.
0: Είναι λίγο καλύτερη η Ισπανία όπως έχουμε δει από τις ματιές που ρίχνουμε.
2: Είναι. Βγάζει πολύ πιο εύκολα τελικές και καλύτερες τελικές. Δηλαδή οι παίκτες τους βγαίνουν σε καλύτερη θέση για να σουτάρουν. Τεράστια χαμένη ευκαιρία τον Ριαρθάβαλ στο 8 λεπτό, ο οποίος μετά από εξαιρετική καθυστέρηση βγήκε απέναντι από τον Κώστα πλάσαρε λίγο έξω. Ο Γιώργος Κώστα, ο οποίος έκανε τρομερή διπλή επέμβαση λίγο πριν το hydration break. Βγήκε στην κόντρα η Ισπανία, που θα δεν εγκαταλευτεί τα κενά της Πορτογαλίας πίσω. Αρχικά σε ζωή του Γιαμάλ και στη συνέχεια του Μπαένα. Αμφότερη επιβάση είναι στην απέναντι γωνία. Σουτ. Με τα αριστερό του Γιαμάλ στην απέναντι γωνία από κρόκια και συνέχεια σουτ του Μπαένα. Πάλι η διαπόκριση. Ένα σουτ έχει και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, το οποίο πήγε πάνω στον.
1: Και από δύσκολη γωνία.
2: Ναι. Και το έβγαλε σχετικά εύκολα. Παραμένει το 0-0. Όπως είπαμε, πολύ καλός ρυθμός. Αρκετές φάσεις για ένα τέτοιο παιχνίδι. Για μέσα 25 λεπτό το βλέπουμε.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Θα μιλήσουμε και μετά. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Στέφανο Χουριανόπουλο. Επανεκκινεί και το παιχνίδι. Λοιπόν, οπότε ναι, δεν θα συμβεί πιθανότητα αυτό. Μακάρι και πολύ θα το ήθελα. Δεν ξέρω, οι μόνες δηλώσεις του Ποτσετίνο που έχω δει ήταν ότι χαρακτήρισε άδικη την αποβολή όταν έγινε. Δεν ξέρω αν έχει κάνει δήλωση τώρα την τελευταία ώρα.
0: Ναι.
1: Για την απόφαση, διότι.
0: Προσέξτε, είναι απόλυτα θεμητό ένας προπονητής να θεωρεί άδικη την αποβολή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και για πολλοί κόσμο μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι άδικη. Θέλω να σου πω, για μένα είναι αποβολή, αλλά το συζητάμε. Αυτό είναι ένα θέμα που το συζητάμε. Δεν είναι και το θέμα μας αν είναι δίκαιο ή άδικη. Το ποδόσφαιρο είναι γεμάτο δίκαιες και άδικες αποφάσεις. Το θέμα είναι τι γίνεται μετά για αυτό το πράγμα.
1: Mm.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι το σκάνδαλο που έχει παρατηρηθεί και έχει καταγραφεί εδώ πέρα. Λοιπόν, κλείνουμε αυτό το θέμα?
1: Όχι, το κλείνουμε.
0: Ωραία, πάμε.
1: Δεν το κλείνουμε. Διότι πρέπει να πούμε καταρχάς αυτά που έχουν συμβεί από εκείνη την ώρα και μετά, σε τίτλους. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι οι Βέλγοι στην αρχή, που είναι και οι άμεσα θυγόμενοι, διαμαρτυρήθηκαν σχετικά έντονα αλλά πολιτισμένα σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση έκαναν επισήμως έφεση κατά της απόφασης,
0: η οποία
1: απορρίφθηκε πριν από δύο περίπου ώρες. Ο Τραμπ παραδέχτηκε τηλέφωνο στον Ιφαντίνο. Ο Ιφαντίνο παραδέχτηκε ότι τηλέφωνο στον Τραμπ. Είπε κάτι χαζομάρες, εντάξει, προφανείς χαζομάρες, ότι ναι, με πήρε τηλέφωνο, αλλά τα όργανα
0: της Ιφαντίνο είναι ανεξάρτητα. Και εγώ βάζω συμφωνώ να διαφωνώ, ναι, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Λοιπά, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ας του δώσω ένα βραβείο ειρήνης.
1: Ναι.
0: Ένα βραβείο διαιτησίας, ένα βραβείο εφέσεων ενδεχομένως.
1: Ενδεχομένως και ενδεχομένως, τώρα έτσι όπως έχει πάει η ιστορία, να του δώσει ο Τραμπ στην τελετή λήξη ένα βραβείο fair play του Τζιάννη του Ιφαντίνο, mm-hmm. Γιατί το αξίζει. Mm-hmm. Τι εννοείς γιατί. Το πρόβλημα είναι λοιπόν ότι ο βλαμμένος ο Τραμπ πιστεύει, το κάνει, ότι μπορεί να παρεμβαίνει στα πάντα. Γιατί έχει την αίσθηση ότι δεν λογοδοτεί πουθενά και σε κανέναν και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και
0: είναι το σύνδρομο βοναπαρτισμού για το οποίο μίλαγα νωρίτερα.
1: Λοιπόν, και παρέα με τον Ιφαντίνο αυτό το πράγμα γίνεται πάρα πολύ ισχυρό, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε, η λογική μου και χωρίς υπερβολές λέει ότι το μόνο που μπορεί να γίνει, γιατί έχουν μαζευτεί πλέον πάρα πολλά πράγματα και πριν το ποδόσφαιρο έχει αμερικανοποιηθεί, γιατί αυτή είναι μια γενικόλογη και λίγο, πού να σου πω, άνευ περιεχομένου έκφραση. Νομίζω ότι η κίνηση η οποία μπορεί να γίνει και η μοναδική κίνηση που θα έχει νόημα από εδώ και πέρα είναι η παγκόσμια με κάποιον τρόπο απέτηση, αυτό είναι η συζήτηση για μετά το Μουντιάλ πια, απομάκρυση πλέον του Ιφαντίνου από την Προεδρία της FIFA. Δεν νομίζω, δηλαδή δεν θα κάνει ντά τον Τραμπ, κανείς δεν θα κάνει ντά τον Τραμπ με αυτή την έννοια, ξέρεις, για αυτό που έκανε και οτιδήποτε άλλο κάνει, αλλά για το ποδόσφαιρο, για το άθλημα. τώρα το ίδιο, δεν μπορώ να δω κάτι άλλο. Δηλαδή, ένα άνθρωπο.
0: Ο Ιφαντίνο είπε ότι εγώ δεν έχω καμία ανάμειξη με αυτό.
1: Ναι, ναι, αλλήμον.
0: Μα θέλω να αποκάλυψε τον κόλο του πάρα πολύ έντεχνα, λέγοντας ότι ναι, μου τηλεφώνησε ο Τραμπ, παρέπεμψα το θέμα στην Επιτροπή, η Επιτροπή είναι ανεξάρτητη. Άρα, εγώ δεν νύπτω τα σχήρα μου. Πόντιος Πιλάτος ο Ιφαντίνο, οπότε, ό,τι και να έχει γίνει ο ίδιος, δεν φέρει καμία ευθύνη.
1: Εντάξει, επειδή. Όμως είπαμε ναι. Αυτό, τα ξέρουμε τι έχει συμβεί. Εγώ λέω για τις επόμενες εκλογές της, της FIFA ότι ένας άνθρωπος. Δηλαδή, λέγαμε πρώτα μόνο ότι.
0: Στις επόμενες εκλογές της FIFA θα φέρει μπροστά οικονομικά στοιχεία ο Φαντίνο και θα πει πόσα χρήματα βγάλαμε από αυτό. Ναι. Και με αυτό το επιχείρημα θα ξαναβγεί, διότι είναι εμπορικά ένας πάρα πολύ πετυχημένος πρόεδρος. Αυτό είναι το θέμα. Όλα τα υπόλοιπα είναι για να συζητάνε οι χαζοί εδώ στα ραδιόφωνα, εκεί παραπέρα, οι ρομαντικοί του ποδοσφαίρου, οι ανόητοι, οι αφελείς κτλ. Για μια εταιρεία όπως είναι η FIFA με μοναδικό θεό το χρήμα, εάν φέρνει χρήμα με τον Τζιάννη Φαντίνο στην Προεδρία, είναι όλα πάρα πολύ καλά. Yeah. Και επειδή το χρήμα είναι εξασφαλισμένο από αυτό το Μουντιάλ, από το επόμενο και από το παραεπόμενο Σαουδική Αραβία, δηλαδή έχουν κλειδώσει τα χρήματα ήδη, δεν έχουν για κανένα λόγο να, να τον αλλάξουν αν δεν υπάρξει κάτι πολύ χοντρό.
1: Yeah. Λοιπόν, έχουμε ακόμα λίγο αυτό και άλλα θέματα βέβαια πολλά, αλλά τώρα έχουμε δελτίο. Σωστά κύριε Πάνο, πάμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απόψε απέναντι στο Βέλγιο ο Αμερικανός επιθετικός της Εθνικής Ομάδας των ΗΠΑ, Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος έχει αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Gianni Infantino, να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντας την ποινή άδικη και φρικτή. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της FIFA τόνισε ότι οι δικαστικές επιτροπές της Ομοσπονδίας αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις. Εξηγήσεις για την απόφαση ζητάει η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου. Την ίδια ώρα, η Γαλλία άσκησε έφεση στη FIFA, ζητώντας από την Ομοσπονδία να ανακαλέσει την κίτρινη κάρτα που δόθηκε και σε δικό της ποδοσφαιριστή. Κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35, ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τόνισε ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Στην Άγκυρα πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για τη διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Αύριο φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην Τριζινία, στην περιοχή της Αγίας Ελένης. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Που έχει στο λαιμό.
7: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Winsport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
8: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
9: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Μην ανησυχείτε καθόλου, δεν έχει ξεχαστεί τίποτα. Γιατί λέει με αυτά και με αυτά έχει ξεχαστεί η στεναχώρια του Φαντίνο και την Αγία. Τίποτα. Υπάρχει μια ατζέντα εδώ πέρα τώρα. Υπάρχει μια ατζέντα στο κεφάλι μας εδώ. Τα έχουμε συγκεντρώσει τα πράγματα. Είπαμε, έχουν γίνει τόσα πολλά, σαν να λείψαμε ένα μήνα και γυρίζουμε και έχουμε να τα πούμε. Μέσα σε τρεις μέρες έχουν γίνει κοσμογονία. Ναι, θα τα πούμε όλα. Ναι, ναι. Στην ώρα
1: και χωρίς Viagra. Έξω το Viagra. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Γεια σας.
1: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM σε 94,6. Ακούω την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Εδώ με τον Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο κόκκινο banner που βρίσκεται στην κορυφή της σελίδας και λέει πάνω ραδιόφωνο live, ούτως ώστε να ανοίξει ο Media Player. Δηλαδή να ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού και βρίσκεται ενότητα on demand, αν θέλετε να ακούσετε προηγούμενες εκπομπές. Και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων. Ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο rama05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0 γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook. Το ίδιο για να μας βρείτε στο YouTube. Το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store. Ούτως ώστε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής που έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fightclub2001. Όλο μαζί ως μία λέξη για να μας βρείτε στο Instagram. Και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. TikTok, δόξα τω Γιαραμπή, ακόμα μας φυλάει και δεν έχουμε. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαός στα μικρόφωνα.
0: Και όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου, το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στο Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoichiman.gr εντελώς δωρεάν. Μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoichiman και να μπει στο nation.stoichiman.gr. 21+ ή Plax, παίξτε υπεύθυνα.
1: Πολύ καλά. Λοιπόν, είμαστε στο 41ο λεπτό. Παραμένει το 0-0 στο Πορτογαλία Ισπανία. Με τις ομάδες να δημιουργούν ευκαιρίες, λίγες περισσότερες η Ισπανία αλλά και η Πορτογαλία.
0: Είχε μια καλή διπλή ευκαιρία νωρίτερα, ναι.
1: Διπλή, δηλαδή και οι δύο ομάδες φαίνονται ότι κυνηγάνε το γκολ. Εδώ πάλι έτσι μια ευκαιρία με κόντρα.
0: Είναι τώρα το momentum της Πορτογαλίας. Ναι, τελευταία λεπτά έχει ανέβει λίγο η Πορτογαλία πάνω, και προσπαθεί να κάνει κάτι
1: είναι
0: καλό.
1: Αυτή η φάση θα πούμε το σε άλλο και σε λίγο με τον Στέφανο Χωριανόπουλο με το που θα λήξει το εμίχρονο. Μόλις μπήκαμε στο 42ο λεπτό του παιχνιδιού. Α, δοκάρι.
0: Α, μάλιστα.
1: Πήγε δοκάρι.
0: Καθόλου κόντρα δεν ήταν. Ναι.
1: Ναι, όχι. Κόντραρε η μπάλα. Κόντραρε στο κεφάλι του Πέδρο Πόρο και πήγε στο οριζόντιο. Οπότε δοκάρι για την Πορτογαλία. Σημαίνει αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, κλείνοντας το προηγούμενο θέμα για να πάμε λοιπόν στα επόμενα, η μοναδική αντίδραση που μπορεί να έχει νόημα και να ακουστεί κάπως όπως σωστά είπε ο Κώστας πριν ήταν η αντίδραση της UEFA, η οποία έβγαλε μια ανακοίνωση η οποία έκλεινε με τη φράση εκφράζουμε την απορία μας για μια τέτοια άνευ προηγουμένου ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση και τουλάχιστον έχει σημασία μαζί με όλο το μάλλον ως πρώτη μεταξύ ίσων να το πούμε έτσι μαζί με, με τις απορίες και την οργή όλου του κόσμου για αυτό που έγινε να είναι μπροστάρισα η FIFA τώρα από τι θα ακολουθηθεί αυτό δεν το ξέρω, δεν είναι κάτι το οποίο θα ξεφουσκώσει και θα ξεχαστεί νομίζω ότι είναι κάτι που μένει να φανεί. Όπως μένει να φανεί εάν αυτή η ιστορία είναι κάτι το οποίο θα έχει συνέχεια, δηλαδή αν θα γλυκαθεί ο Τραμπ και οι τζουτζέδες του γύρω γύρω και θα βρουν ευκαιρία από και σε παιχνίδια που δεν τους αφορούν ενδεχομένως και γιατί ξέρεις, ανοίγει όρεξη, ξέρεις, είναι καρχαρία σέμα εδώ πέρα.
0: Καλά, και ένα δεύτερο πράγμα είναι ότι η Αμερική έχει ήδη ζητήσει το Μουντιάλ του 38.
1: Σωστά. Καλά το λες.
0: Θέλω να πω ότι αν δούμε, ας πούμε, ναι, στο προσεχές διάστημα να εκθιάζει ο Ιφαντίνο το πόσο καλά πήγε το Μουντιάλ στην Αμερική και να σου λέει μην δοκιμάζουμε τώρα δεξιά-αριστερά. Εδώ έχουμε τους ανθρώπους μας. Ναι. Το ξαναδώσουμε εκεί που είμαστε σίγουροι ότι όλα θα πάνε καλά. Θα καταλάβουμε ότι το σχέδιο είχε δουλευτεί πολύ καλά και έχει προχωρήσει με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο.
1: Επίσης, προφανώς, σε όσους σκέφτονται την πιο ακραία αλλά και ενδεχομένως εφαρμόσιμη και απόλυτη και κάθετη αντίδραση, ναι, θα ήταν να πούνε όλες όπως που είναι το, αλλά αυτά δεν γίνονται, σταματάμε, δεν παίζουμε άλλο.
0: Είναι καλά.
1: Αλλά αυτά τα πράγματα όπως δεν έχουν γίνει, δεν έχουν γίνει ποτέ.
0: Λοιπόν, το κλείνουμε αυτό το θέμα για να πάμε. Ωραία, πάμε σε ένα θέμα που με έναν τρόπο σχετίζεται με το παιχνίδι για το οποίο συζητάμε και έχει να κάνει με, με τη Γαλλία, η οποία είναι η ομάδα που θα βρεθεί στο μονοπάτι, αν δεν κάνω λάθος, με τον νικητή του Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο. Σωστά.
1: Θα σου πω αμέσως. Ναι.

0: Είναι τρελός ο χορηγός. Η διακοπή είναι διότι μπήκανε κάτι πίτσες στο στούντιο που μας έστειλε η στοίχημα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ένα παιχνίδι λοιπόν με έναν τρόπο σχετίζεται με το παιχνίδι αυτό. Ήταν το παιχνίδι της Γαλλίας με την Παραγουέ, από το οποίο θα προκύψει, μάλλον προέκυψε το, ο αντίπαλος του νικητή του Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, τι είδαμε σε εκείνο το παιχνίδι της Γαλλίας με την Παραγουέ? Είδαμε μια αδιανόητη κατάσταση από την πλευρά των Παραγουανών, οι οποίοι αποφάσισαν να κάνουν bullying στους παίκτες της Γαλλίας, να τους χτυπάνε εντός και εκτός φάσης, να τους βρίζουν, να τους τραμπουκίζουν, να κάνουν διάφορες, να προσπαθήσουν να τους κάνουν να χάσουν την ψυχραιμία τους για να ανταποδώσουν. Η μεγαλύτερη αστειότητα του παιχνιδιού αυτού είναι ότι το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με την Γαλλία να έχει τρεις κίτρινες κάρτες και την Παραγουάη καμία. Yeah. Προσοχή, καμία. Ούτε μία κίτρινη κάρτα. Εντάξει, είδαμε όλοι είτε το παιχνίδι είτε τις φάσεις. Είδαμε όλοι Παραγουανούς να χτυπάνε Γάλλους. Mm-hmm. Εκτός φάσης, να τους χτυπάνε, να τους έχουν αγωνιές. Λοιπόν, στο παιχνίδι αυτό δεν βγήκε καμία κίτρινη κάρτα για την Παραγουάη. Στο παιχνίδι αυτό λοιπόν, στο οποίο η Παραγουάη δεν έβγαλε, για την Παραγουάη δεν βγήκε καμία κίτρινη κάρτα, είχαμε διάφορα πράγματα κατά τη διάρκεια του αγώνα, όσο και μετά. Δηλαδή, μετά, διάβαζα σήμερα από μία πολιτικό στην Παραγουάη.
1: Αυτό είναι, το έχω μπροστά μου για να το πούμε με πολύ ωραία, γιατί είχαμε και απάντηση. Την κυρία Σελέστε Αμαρίγια. Κυρία, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, κυρία, εντάξει.
1: Λοιπόν, η Σελέστε Αμαρίγια, λοιπόν, έκανε πόσταρες στα social media μετά το παιχνίδι, αποκαλώντας τον Εμπαπέ χαζό. Κάποιον που δεν έμαθε ούτε να γράφει. Στο ίδιο post έγραψε ότι αντί να πιει το γάλα της μητέρας του, θύλαζε καρύδες, και ότι τα πιο μορφωμένα πράγματα που έχει ακούσει ποτέ ήταν από χιμπατζίδες. Mm-hmm. Καπάκια κάνει δεύτερη ανάρτηση. Πάλι για τον Εμπαπέ. Mm-hmm. Στην οποία τον χαρακτηρίζει Καμερουνέζο από απεικιοκρατούμενη χώρα που προσπαθεί απεγνωσμένα να το παίξει Γάλλος. Λίγο πιο κάτω τον αποκαλεί πικραμένο, νεόπλουτο, αλαζόνα και άσχημο. Γράφει ότι η Γαλλία δεν μπόρεσε να πετύχει ούτε ένα γκολ και προκρίθηκε από τύχη. Και κλείνει λέγοντας ότι το μόνο παράπονο πολλών από εμάς είναι ότι κανείς δεν του έδωσε ένα χαστούκι μετά το τέλος του αγώνα. Mm-hmm. Εντάξει.
0: Ένα από τα παράξενα λοιπόν του αγώνα αυτού είναι το εξής. Η Παραγουάη είχε παίξει το προηγούμενο μάτς με τη Γερμανία. Έπαιξε ένα παιχνίδι στο οποίο ήταν πολύ σφιχτή στην άμυνα, ήταν πολύ συγκινητική, έπαιξε πολύ αμυντικά, αλλά έπαιξε καθαρά. Ξαφνικά στο παιχνίδι με τη Γαλλία, οι Παραγουανοί αποφάσισαν να παίξουν ξύλο.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι η απορία? Θέλω να πω, μια ομάδα που έχει ξεκινήσει από την αρχή και παίζει ξύλο, παίζει ξύλο από την αρχή μέχρι το τέλος, λες αυτό είναι το παιχνίδι μας, εμείς παίζουμε δυνατά έως σκληρά, στο όριο του φάουλ ή οτιδήποτε άλλο, και με αυτό θα προχωρήσουμε και θα πάμε μέχρι όπου μας πάει. Mm-hmm. Προξενεί εντύπωση για ποιο λόγο η Γαλλία, η Παραγουάη παίζει κόντρα στη Γερμανία ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι πουθενά αντιαθλητικό, είναι αμυντικογενές, αλλά είναι καθαρό, και με τη Γαλλία επιλέγει να παίξει ένα ματς στο οποίο είναι σαν να τους έχουν πει ότι παιδιά σήμερα βαράμε. Ατιμόρυτα.
1: Νομίζω απλή απάντηση σε αυτό. Γιατί ήταν πολύ μεγάλη διαφορά δυναμικότητα των δύο ομάδων.
0: Ρε παιδί μου, και με τη Γερμανία, η διαφορά δυναμικότητα στα χαρτιά, όταν παίζει η Παραγουάη με τη Γερμανία,
1: ναι, ήταν στα χαρτιά,
0: μεγάλη.
1: Όμως, ναι, στο γήπεδο οι Παραγουανοί είδαν ότι η Γερμανία ήταν λίγο πιο ματζόβολη, α το πούμε.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Αλλά τους άφησαν την μπάλα, ας πούμε, σε μια κατοχή τη Γερμανία 80%. Θέλω να πω ότι και εκεί οι Παραγουανοί αποδέχτηκαν ότι είναι ο μικρός απέναντι στο μεγάλο. Αλλά έπαιξαν με ένα στυλ παιχνιδιού το οποίο δεν είχε μέσα χτυπήματα.
1: Ναι.
0: Με την Γαλλία επέλεξαν να βαράνε στο σταυρό.
1: Ναι.
0: Χωρίς να πάρουν ούτε κίτρινη, ξαναλέω. Εμένα αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό όλων.
1: Ναι.
0: Είναι ότι δεν πήραν μία κίτρινη στο παιχνίδι και οι Γάλλοι πήραν τρεις.
1: Ναι. Το σκέφτηκα ότι δεν τους είχαν. Ξέρεις, από κάπου ξεκίνησε ένας, μετά το είδαν οι άλλοι. Λένε, ωραία, δεν παίρνουμε κίτρινες. Ας συνεχίσουμε να χτυπάμε. Ήταν άσχημη εικόνα. Δεν το συζητάμε.
0: Ήταν θλιβερή εικόνα. Το να προσπαθούν συνέχεια να τους προκαλέσουν για να ανταποδώσουν χτύπημα και να μπας και πάρουν καμιά αποβολή. Ήταν μια θλίψη του ποδοσφαιρού για μια ομάδα την οποία η αλήθεια είναι μας φάνηκε πολύ συμπαθητική στο μάτς με τη Γερμανία. Ναι. Με τον τρόπο που το πάλεψε και με τον τρόπο που κατάφερε να προκριθεί στα πέναλτι, ας πούμε, κέρδισε τη συμπάθεια όλων των ουδέτερων. Νομίζω αυτό σε αυτό το μάτς έχασε τη συμπάθεια όλων των ουδέτερων, διότι ο τρόπος που επέλεξαν να αντιμετωπίσουν τη Γαλλία ήταν ελεϊνός.
1: Γίνανε από ψιλομοντέρνα μετά τελείως old school. Δεν θυμήθηκαν προχρηματικά Λατινικής Αμερικής, δεν ξέρω τι ακριβώς θυμήθηκαν οι Παραγουανοί. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι παρότι η Παραγουάη μας

0: άφησε με μια άσχημη εικόνα. Έδωσε δύο παίκτες που δεν τους είχαμε δει, αφού τυχαία γιατί δεν θα ξαναμιλήσουμε για αυτήν. Δύο παίκτες καλούς, τον Γκαλάρτσα, που ήταν ο Ρώσος και ο τερματοφυλακάτης βασικά. Ο τερματοφυλακάτης ήταν μια ψιλοαποκάλυψη, ένας παίκτης που παίζει στην Αργεντινή όλη του τη ζωή. Αυτός ο Γκέιλ που πέταξε την μπάλα στο τέλος στην πλάτη του Εμπαπέ. Οτιδήποτε αρνήθηκε να δώσει το χέρι, βλακίες τέλος πάντων, χαζομάρες. Και αυτά. Και έφτασε όπου δεν μπορούσε στην πραγματικότητα παραγωγή. Ναι. Αυτό έκανε. Λοιπόν, για να κλείσουμε και εδώ πέρα το θέμα, ο Εμπαπέ απάντησε στην κυρία Αμαρίγια, γαλλικά και πολιτισμένα, ότι είστε μια αξιοκαταφρόνητη γυναίκα και ανάξια τις θέσεις που κατέχετε. Δεν εκπροσωπείτε την Παραγουάη, μια χώρα που αγωνίστηκε με πάθος και τιμή σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Με την ανευθυνότητά σας και τον απροκάλυπτο ρατσισμό σας, όλος ο κόσμος ξέχασε την πορεία και την ιστορική προσπάθεια των ποδοσφαιριστών της Παραγουάη στο Μουντιάλ για να ασχοληθεί με μια ανίκανη γυναίκα που δίνει τη χειρότερη δυνατή εικόνα της χώρας της. Δεν θα επιτρέψω ποτέ σε ανθρώπους σαν εσάς να διαδίδουν το μίσος και το ρατσισμό σε ολόκληρο τον κόσμο. Λοιπόν, αυτά απάντησε ο Εμπαπέ στις κατάπτυστες δηλώσεις της. Ναι, δεν έπαιξαν σκληρά, έπαιξαν βρώμικα, έχετε δίκιο. Το ξεπούλησαν τη χώρα τους, εντάξει, όχι, είναι υπερβολικό. Παίξαν βρώμικα όμως, παίξαν αρκετά βρώμικα. Είναι η αλήθεια. Λοιπόν. Και κάπως έτσι μας χαιρέτησε και η Παραγουάη.
1: Πάμε μια βόλτα από το μάτς της Αργεντινής με το πράσινο ακροτήρι.
0: Πάμε
1: μια βόλτα εκεί. Στεναχώρια μεγάλη, άγχος μεγάλο, Ινφαντίνο. Ναι. Δεν το λέω εμείς, το είπε ο ίδιος.
0: Ο ίδιος, ναι.
1: Αγχώθηκε μετά, είπε βέβαια, όχι εγώ, για όλες τις ομάδες. Και τέτοια καταλαβαίνω όταν παίζει βαφτιστήρα σου, ο Μέση, του έχει τάξει πράγματα όπως του έχει τάξει και στο προηγούμενο Μουντιάλ. Καταλαβαίνω, είσαι αγχωμένος γιατί το παιδί του έχει τάξει να ξαναπάει τελικό φέτος. Είναι κατανοητό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πέρα από αυτό λοιπόν, είδαμε ένα παιχνίδι στο οποίο πέραν του ότι. Εντάξει, το πράσινο ακροτήρι στάθηκε παλικάρι, πραγματικά δηλαδή, καμία σχέση με την Παραγουάη. Ενώ στάθηκε, έπαιξε, προσπάθησε, μόχθησε, έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε στο παιχνίδι. Στριμώχτηκε αρκετά από σφυρίγματα που έστησαν την μπάλα πολλές φορές έξω την περιοχή του Βοζίνια. Υπήρχε δηλαδή μια διάθεση να δοθούν όλα τα σπροξηματάκια και όλες οι μονομαχίες να στηθεί η μπάλα εκεί. Για μένα το πιο κατάπτυστο είναι η προσπάθεια του Μέση την ώρα που στείνει το τείχος ο Βοζίνια να πετύχει γκολ. Είναι κάτι το οποίο ένα ακόμα πράγμα που δεν τον τιμά. Αυτό που έκανε, αυτό που πήγε να κάνει για να βάλει το γκολ.
0: Λες ένα ακόμα, για πες με ένα προηγούμενο.
1: Τι εννοείς?
0: Λες είναι ένα ακόμα πράγμα που δεν τον τιμά.
1: Η επίσκεψη στον Τραμπ και το ρομπάκι στο προηγούμενο Μουντιάλ. Αν θες να τα αναφέρουμε ένα προς ένα.
0: Μαζί σου 1000%. Αν εννοείς, νομίζω ότι είναι κάτι αγωνιστικό.
1: Αγωνιστικό δεν έχω να πω. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα, μπράβο στο πράσινο ακροτήρι, διότι μας χάρισε ένα παιχνίδι με παράταση το οποίο ήταν εκεί, έβαλε ένα καταπληκτικό γκολ της
0: σοφάρισης. Φανταστικό, ναι.
1: Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, χωρίς κλωτσιές, χωρίς να πέσει σε αυτή τη λογική των καθυστερήσεων, του να χαλάσω το παιχνίδι, του να σπάσω τα νεύρα των αλωνών, του να τους προκαλέσω. Έπαιξε το παιχνίδι του μέχρι παραπάνω από αυτό που μπορούσε.
0: Ναι. Νομίζω ότι από τα ζευγάρια που έχουμε δει μέχρι στιγμής, λέω κρίμα. Που βρεθήκανε και έπρεπε να αποκλειστεί ο ένας και το ζευγάρι της Αργεντινής και της Αγγλίας με το Μεξικό. Δηλαδή, νομίζω θα ήταν ομάδες που ωραία θα ήταν να είχαν προχωρήσει, να μπορούσαν να προχωρήσουν με έναν τρόπο και οι δύο.
1: Αγγλία-Μεξικό λοιπόν, αφού πηγαίνουμε εκεί στο παιχνίδι. Αγγλία-Μεξικό, έστω και χωρίς Βιάγκρα, δεν χρειάστηκε να πάρουμε Βιάγκρα ως Άγγλοι. Το παιχνίδι αυτό μας χάρισε πέρα από φοβερές συγκινήσεις. Και πέρα από το καλύτερο flash interview που έχουμε τελευταία χρόνια με
0: τη φωνή του Κέιν.
1: Μας χάρισε και μια άλλη μοναδική στιγμή περαστικά στον Τζόρνταν Χέντερσον, στον άνθρωπο που κατάφερε χωρίς να παίξει να πάρει κίτρινη κάρτα και να σπάσει το χέρι του. Μόνο ο Τζόρνταν Χέντερσον μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Μόνο αυτός ο σπουδαίος, ο εμβληματικός μπορεί να πάρει κίτρινη και να σπάσει το χέρι του σε εμάς που δεν αγωνίστηκε δευτερόλεπτο. Μπράβο του.
0: Τη βλέπω, την έχω δει, δηλαδή το έχω δει 15 φορές και λέω πώς το κατάφερε. Δηλαδή, αυτό που λέμε, είσαι άξιο μέλος του Τσίλι. Δηλαδή, είσαι πραγματικά. Είσαι άξιο.
1: Κάντε το διαχειριστή.
0: Ναι, είναι κάντε το διαχειριστή πραγματικά τον Χέντερσον. Ο οποίος έχει γράψει 10 λεπτά όλα έχει παίξει στο Μουντιάλ.
1: Μεγάλη απώλεια που θα παίξει.
0: Με τον Παναμά. Θα παίξει, εντάξει, ο σπουδαίος αρχηγός. Απέτε, τα λέγαμε. Εμείς τη δουλειά έχει εκεί πέρα. Να όμως τη δουλειά έχει εκεί πέρα. Έδωσε content.
1: Ναι.
0: Έδωσε content.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, είδαμε ένα παιχνίδι στο οποίο η Αγγλία, παρότι έμενε με παίχτη λιγότερο, πάρα πολύ σωστά έμεινε με παίχτη λιγότερο. Να δούμε πώς κάνει ένσταση βεβαίως, διότι υπάρχει τώρα δικασμένο. Θέλω να πω, αν κάνει ένσταση η Αγγλία.
0: Έχει κάνει ένσταση η Αγγλία. Έκανε ένσταση η Αγγλία από ότι.
1: Όχι, τώρα, έτσι πρέπει να κάνουν όλοι ένσταση.
0: Και κάνει και η Γαλλία για την κίτρινη του Ολίσσα.
1: Έτσι πρέπει να κάνουν
0: τώρα,
1: όλοι.
0: Και τώρα θα γίνει για να ανοίξει ο σκο του όλου, προφανώ.
1: Σου λέει γιατί, αφού η τράπουλα είναι
0: σημαδεμένη. Τώρα όλοι έρθουν 27.
1: Ναι, αφού η τράπουλα είναι σημαδεμένη, ξέρω ποιο είναι το χάρτη το σημαδεμένο και το τραβάω κι εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορεί να τραβάει μόνο ένα σε μια τράπουλα σημαδεμένη, που είναι φανερό ποιο είναι το σημαδεμένο χαρτί.
0: Και τώρα να δω τι θα πει ο Ινφαντίνο στην επιτροπή του. Τώρα τι θα του πει στην ανεξάρτητη αυτή η επιτροπή.
1: Θα πει γιατί είναι ανεξάρτητη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, στο παιχνίδι αυτό λοιπόν. Παρότι η Αγγλία μένει με 10 παίχτες, καταφέρει να βάλει τρίτο γκολ.
0: Δηλαδή, πρόσχετρο που είμαστε, συγγνώμη,
1: ναι, παρακαλώ.
0: Θα καθόμαστε, θα ξανακοιτάμε και ναι, θα ξανακοιτάμε. Ναι. Αυτά που κοίταξε ναι, το Βάρ και ξανακοιτάξει ναι, και ξανακοιτάξει ναι, αποφάσισε, θα τα ξανακοιτάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μια παρέμβαση του Βάρ στο πέναλτι που δίνεται στο Μεξικό, η οποία έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Γιατί έχει προκαλέσει κουβέντα, ξαναλέμε ότι το Βάρ παρεμβαίνει μόνο ότι μια περίπτωση είναι clear and obvious. Δηλαδή, είναι μια φάση που είναι απόλυτα ξεκάθαρο ότι υπάρχει παράβαση.
0: Ναι.
1: Η φάση αυτή.
0: Εντάξει, δεν είναι αστείο με το Χέρσον και είναι και αστείο ταυτόχρονα. Πώς το κάνουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αστείο. Ναι, δεν είναι αστείο και είναι και αστείο.
1: Είναι και, αστείο.
0: Είναι και τα δύο μαζί.
1: Και περαστικά του. Αλλά είναι και γιοτά.
0: Ακούδω.
1: Λοιπόν.
0: Ακούδω.
1: Παρεμβαίνει λοιπόν το VAR σε αυτή τη φάση, σε μια φάση που κανονικά το VAR πρέπει να παρέμβει όταν η φάση είναι απόλυτα ξεκάθαρη παράβαση. Εδώ δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρη παράβαση. Mm. Άρα ψάχνουμε να βρούμε γιατί παρεμβαίνει το VAR. Όμως. Ο ίδιος διαιτητής, ο οποίος πηγαίνει, βλέπει τη φάση και δίνει τελικά το πέναλτι στο Μεξικό, είναι ο διαιτητής που στο παιχνίδι της Γαλλίας με τη Σενεγάλη τον φώναξε στο VAR για ένα πέναλτι που ζήτησαν οι Γάλλοι. Mm-hmm. Τον φώναξε στο VAR για το VAR είδε πέναλτι, πήγε και το είδε και τελικά αποφάσισε να μείνει στην αρχή του απόφαση και να μην δώσει πέναλτι. Από εκείνη τη στιγμή και μετά λοιπόν ο διαιτητής αυτός έχει φάει φοβερές πιέσεις. Ότι γιατί δεν το έδωσες, εφώναξε το VAR και έκανες λάθος κτλ. Φτάνει λοιπόν εδώ, σε μια ανάλογη φάση, στην οποία δεν έχει δώσει ο ίδιος πέναλτι, ενώ η φάση είναι μπροστά του, τον φωνάζει το VAR και πηγαίνει και αλλάζει απόφαση αυτή τη φορά και δίνει πέναλτι στο Μεξικό.
0: Yeah.
1: Σημαντική λεπτομέρεια, το Μεξικό είναι συνδιοργανώτρια ομάδα του Μουντιάλ.
0: Yeah.
1: Και με το 3-2 και με παίχτη παραπάνω, υπάρχει ένα πλεονέκτημα στο Μεξικό να μπορέσει να κυνηγήσει την ισοφάριση. Έτσι, ένα Μεξικό το οποίο έχει παίξει όλα τα παιχνίδια στο γήπεδό του. Σε ένα υψόμετρο το οποίο δεν βολεύει κανένα αντίπαλο.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τα πράγματα που γνωρίζουμε, μία εν πάση περιπτώσει, αγαπάμε το Μεξικό, αλλά και το Μεξικό δείχνει ότι έχει εν πάση περιπτώσει μία σχετική αβάντα μέχρι το σημείο αυτού.
0: Ναι,
1: έχει μία σχετική αβάντα. Αυτά και για αυτό το παιχνίδι.
0: Αυτά για αυτό το παιχνίδι. Θέλω απλώς να συμπληρώσω για το παιχνίδι αυτό. Να δώσω τα εύσημα στον Τζόρνταν τον Μπίκφορντ, ο οποίος έχει κάνει μια από τις πιο ωραίες αποκρούσεις που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Και είναι η απόκρουση που κάνει στην αρχή του παιχνιδιού στην κεφαλιά του Ραούλ Χιμένεθ, η οποία σκάει στα δύο μέτρα από το τέρμα και πέφτει και τη βγάζει με το ένα χέρι αριστερά χαμηλά. Μια καταπληκτική απόκρουση. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία απόκρουση. Κάνει και άλλες μέσα στο παιχνίδι.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί έκανε ο Ραούλ Χιμένεθ ο Δόλιος, έκανε ευκαιρίες πολλές καθαρές για γκολ και του τα έβγαλε μέχρι να βάλει το πέναλτι. Αλλά σημαντικές, πολύ σημαντικές αποκρούσεις. Δηλαδή, πώς το λένε, καλά να λέμε για τον Μπέλιγχαμ, καλά να λέμε για τον Γκέν εδώ.
1: Ναι.
0: Ένα σεβασμό στον Τζόρνταν τον Μπίκφορντ, πολύ σημαντικός παράγοντας για την πρόκληση της Αγγλίας.
1: Ναι, γιατί στο προηγούμενο μάτς είχε ευθύνη για τον γκολ που είχε φάει. Λοιπόν, και έχουμε αφήσει και το παιχνίδι της Βραζιλίας με την Νορβηγία να συζητήσουμε, να πούμε οτιδήποτε άλλο. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι σε ένα μάτς το οποίο είναι μια εθνική τραγωδία για τους Βραζιλιάνους, σε ένα μάτς που έχουν αποκλειστεί για μία ακόμη φορά, σε ένα μάτς το οποίο θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί αν έκαναν τα απαραίτητα, αν έβαζαν ένα πέναλτι το οποίο κέρδισαν, αν έβαζε ο Έντρικ το τέτα τέτ το οποίο είχε. Θέλω να πω, με τις λιγοστές αλλά κλασικές ευκαιρίες η Βραζιλία θα μπορούσε να έχει ανοίξει το σκορ. Θεωρώ πάρα πολύ κωμικοτραγικό ότι ένας κλόουν, ένας απόμαχος του ποδοσφαίρου, διαλέγει αυτή τη μέρα για να ανακοινώσει το τέλος της παρουσίας του στην εθνική ομάδα της χώρας. Δηλαδή, το ατενσιοχοριλίκι του Νεϊμάρ σε μια τέτοια στιγμή, σε μια στιγμή τραγωδίας, προσπαθεί να πάρει τα φώτα και να τα στρέψει επάνω του, διότι μετά το τέλος του αγώνα, με σοκαρισμένη όλη τη Βραζιλία, τι κάνει ο Νεϊμάρ, αποφασίζει να πει ότι αποσύρεται από την εθνική. Και έχω πληροφορίες από ό,τι μου έρχονται, ότι πραγματικά στο γενή τζαμί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει χεστεί η φάση πάρα πολλές φορές.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχω και εγώ την ίδια πληροφορία με σένα. Είναι αλήθεια.
1: Και η φοράδα στο αλόνι από ό,τι με ενημερώνουν επίσης. Δηλαδή, είναι γελίο σε μια τέτοια στιγμή να προσπαθείς να τραβήξεις πάνω στην προσοχή.
0: Ναι. Όχι να προσπαθείς, να το κάνεις.
1: Ναι.
0: στην πραγματικότητα.
1: Δηλαδή, ποιο νοιάζεται στην πραγματικότητα με έναν παίχτη ο οποίο το ποδόσφαιρο τον έχει, τέλος πάντων, ο ίδιο το έχει παρατήσει και το ποδόσφαιρο τον έχει παρατήσει εδώ και χρόνια. Θέλω να πω, βρέθηκε στο Μουντιάλ γιατί ήταν, ας πούμε, μια λαϊκή απέτηση στην πραγματικότητα και μπήκε έτσι.
0: Ναι. Αυτό αλλά έγινε. Εντάξει, έγραψε για τη 15η εμφάνιση για να περάσει κάποιο, να περάσει τον Μπελέ, ξέρεις, τις εμφανίσεις του Μπελέ σε παγκόσμιο κύπελο και τον γκολ και όλα τα, και όλα τα υπόλοιπα. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο περισσότερο στο
1: παιχνίδι
0: με την Νορβηγία. Αλλά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 11. Πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Την κυκλοφορία εισιτηρίων διαρκές με 280 ευρώ στη στήριξη 17α και 17β του ΆΚΑ με πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη Γιάννη Αλαφούζου προχώρησε πάει Παναθηναϊκός. Στην απόκτηση αριστερού μπακ επικεντρώνεται η πράσινη αισιόδοξη ατομένη της ομάδας, δήλωσε ο τεχνικός διευθυντής Στεφάνος Κοτσόλης. Αύριο επιστροφή στις προπονήσεις. Οικονομικές υποχρεώσεις που δεν έχουν εκπληρωθεί από την ΚΑΕ, κατήγγειλε ο ΑΣΥΜΑ ΠΑΟΚ που εξέλιξε νέο πρόεδρο τον Νίκο Παρασκευόπουλο. Ρίξει πρόσοχη αστού η διάγνωση για τραυματισμό του 19χρονου μέσου Γιάννη Σαρή. Συνεχίζει η προσπάθεια για Χατζηδιάκο, Γιαννούλη και Σανταμαρία. Αύριο το τρίτο φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας. Ολοκλήρωσε ο δανεισμός Ζώτα Σίλβα από την Νότιγχαμ στον Ολυμπιακό, 27χρονος εξτρέμ. Αναμένεται τις επόμενες ώρες στην Ολλανδία προκειμένου να αρχίσει η προετοιμασία. Για δύο μέσους κινούνται οι Ερυθρόλευκοι που έχουν stand-by τον Ρόκα. Ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Σμαϊλόβιτς, προπονήσει ενσωματώθηκε ξανά ο Μασούρας. Το Άμπερντον βρίσκεται από το μεσημέρι για το βασικό στάδιο προετοιμασία. Στην Ολλανδία έφτασε και ο Καν Κάιρινεν, ο οποίος πέρασε από ιατρικά, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο και αύριο θα κάνει την πρώτη προπόνηση. Ανακοινώσει απομένει για το δανεισμό του Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ. Ποινή αφαίρεση 2 βαθμού Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού και 105.000 ευρώ πρόστιμο επέβαλε ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑ για το επεισόδιο ανάμεσα σε Tyreek Jones και Kendrick Nash στο 5ο τελικό της GBL. Με 7 αγωνιστικές αποκλεισμό τιμωρήθηκε ο πρώτος και 2 ο δεύτερος. Στο ΑΣΕΑΔ κατά των αποφάσεων προσέφυγαν οι Ερυθρόλευκοι και οι Πράσινοι. Για 6 μεταγραφές θα πρέπει να κινηθεί ο Όφη, όπως ανέφερε ο Χρήστος Κόντης σε δηλώσεις στο περιθώριο της πρώτης προπόνησης των κυπελούχων Ελλάδος εν ώψη της νέας σεζόν. Είναι μια πολύ απαιτητική χρονιά, χρειάζεται απόλυτη μεγάλη προσπάθεια, συνέπεια και καθημερινή δουλειά των Έλληνας προπονητής. Πρόταση στο Χόρντουρ Μάγνουσον έχει καταθέσει ο Άσμε τη συζήτηση ανάμεσα στις δύο πλευρές να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και την ανακοίνωσαν την απόκτηση του 18χρονου Σενεγαλέζου στόπερ Τιά Ματάρ. Πρώτη συγκέντρωση σήμερα για τους παίκτες που πέρασαν από εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις. Κανένα θέμα αποχώρησης του έχει συμβόλαιο, αναφέρει ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα δημοσίευματα περί πρόταση 3 εκατομμυρίων ετησίως της Ντουμπάι στον Τόμας Γουόκαπ. Αύριο το κρίσιμο ραντεβού για την ανανέωση του Παπα-Νικολάου. Αύριο το μεσημέρι, άφηξη του Φράγκου Μπαντιού στην Ελλάδα για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει για 3 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Τη μεταβάση του 25% των μετοχών της ΚΑΕ σε 3 ιταλικές εταιρείες, η μία εκ των οποίων ανήκει στον δισεκατομμυριούχο Αντρέα Πινιατάρο, προχώρησε ο ιδιοκτήτης της Μάκης Αγγελόπουλος, όπως δημοσιεύει η ΕΑ. Η κίνηση αυτή συνδέεται με την προσπάθεια της Ένωσης να μπει στο NBA Europe. Θέση για τις δύο βαριές ήττες εθνικής μπάσκετ από Ρουμανία και Πορτογαλία πήρε ο Βαγγέλης Λιόλιος. Η ομάδα παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Η ευθύνη βαρύνει τη διοίκηση και εμένα προσωπικά ως πρόεδρο της, αναφέρει σε δηλώσή του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Στο ημίχρονο του Ιβηρικού Ντέρμπι για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Πορτογαλία-Ισπανία 0-0. Στις 3 τα ξημερώματα, ΗΠΑ Βέλγιο διεκδικούν ακόμα ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά μετάδοση και των δύο από τα κανάλια της ΕΡΤ.
7: Είχε επίσημα παίξει ο Μαϊάμι Χιτ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αφού η ομάδα της Φλόριντα ανακοίνωσε την απόκτησή του για ένα από τα σπουδαίτερα τρέτ στην ιστορία του συλλόγου. Έκανε λόγο ο πρόεδρος Πατ Ράιλι, συγκινητικό το αντίο του Έλληνα Φόργορ στους Μπακς, αλλά και ο αποχαιρετισμός της ομάδας του Μιλγόκι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το Fight Club.

bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, δεύτερο ραφάλι, που ξεκίνησε για το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Ισπανία μας, 47 λεπτό, παραμένει το 0-0. Λέγαμε λοιπόν για το, για το παιχνίδι της Βραζιλίας με την, με την Νορβηγία και τα αυτά που κάνει, τις Νεϊμαριές τέλος πάντων που έκανε ο, ο Νεϊμάρ, ο οποίος
1: Μπήκε, μανούριασε, κλώτησε τον Όντεγκαρτ.
0: Ο οποίος έπεσε σε slow motion το μεταξύ, έτσι. Μου έπεσε σε slow motion, παρά τον πήγε για να το τέλος πάντων. Ναι, την ώρα που ένα ολόκληρο έθνος, φαντός, μετρούσε το ρολόι και σκεφτόταν αν θα μπει το πέναλτι, πόσο θα κρατήσει ακόμα κανένα δίλεπτο, μπας και προλάβουμε να κάνουμε ένα γέμισμα ακόμα, ο άλλος καθότανε και έλεγε στον, στον φράγκα της Νορβηγίας πού το θες. Ναι. Θα το πιάσω, πού το θες,
1: και
0: το
1: όχι σε μένα αυτά, και όχι σε μένα αυτά.
0: Ναι, στο τέλος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είπανε λοιπόν 15 φορές πού το θες, έλεγε ο ένας. Θα το πιάσω, έλεγε ο άλλος. Ωραία, το έχεις, το φάει, το φάει όρθιος ο άλλος. Μάλιστα και μετά πήγε ο Νεϊμάρ και του έλεγε όχι αυτά σε μένα. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία.

0: Πολύ ωραία περάσατε.
1: Πολύ όρημα, πράγματα αυτά.
0: Πολύ όρημα, ναι. Βεβαίως.
1: Πάνω από το... 34 χρονών.
0: Αυτό που λέμε, πάντα ο άνθρωπος βάζει πολύ λογικά, έβαλε το εγώ του κάτω από την εθνική του σε εκείνη τη αυτή τόσο κρίσιμη ώρα. Λοιπόν, πάει αυτό. Στο παιχνίδι τώρα. Είναι αλήθεια, τώρα που η Βραζιλία αποκλείστηκε, ότι εντάξει, περισσότερο οι Βραζιλιάνοι θα τα πούνε περισσότερο συναισθηματικά, οι Ευρωπαίοι ίσως λίγο λιγότερο συναισθηματικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι εάν έχεις εικόνα της Βραζιλίας, έστω της Βραζιλίας του 2002, έστω αυτής, της τελευταίας που κατέκτησε παγκόσμιο κύπελο, καταλαβαίνεις τις διαφορές. Αν έχεις εικόνα και από τις παλιότερες Βραζιλίες, το πράγμα αρχίζει και περιπλέκεται πάρα πολύ, διότι δεν αναγνωρίζεις τη Βραζιλία. Δηλαδή είναι σαν να έχει χαθεί ένα πράγμα το οποίο λες ότι δεν μπορεί να χαθεί, γιατί είναι το βασικότερο συστατικό που λέμε, αυτό που έχει στο DNA του, ας πούμε, τον Βραζιλιάνων. Και όμως βλέπεις να έχει χαθεί ακόμα και το πιο πολύτιμο πράγμα των Βραζιλιάνων. Με εξαίρεση τον Βίνι, που θύμιζε Βραζιλιάνο και μέσα στο γήπεδο, να το πούμε.
1: Ναι, που θα
0: έτσι
1: μπορούσε να παίξει και σε παλιά εθνική ομάδα.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, όλοι οι πολλοί ποδοσφαιριστές μέσα, κάτι το οποίο μάλλον ακατανόητο για τους Βραζιλιάνους. Τώρα, η όλη κουβέντα είναι αν φταίει ο Αντσελότη που έβαλε πολύ ευρωπαϊκό πραγματισμό μέσα, ή φταίει το τσουκάλι που τέτοιο φαΐ έβγαλε, γιατί αυτή είναι η Βραζιλία αυτή την εποχή. Εντάξει, μια παράπλευρη κουβέντα. Εγώ λέω ότι βλέποντας...
1: Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή και το υλικό που είχε να διαχειριστεί είναι πολύ μέτριο για Βραζιλία. Το βλέπεις, παιδί μου, και δεν είναι ότι άφησε έξω τίποτα παιχταράδες που δεν τους πήρε, ας πούμε, στην εθνική. Ναι. Αυτό είναι το βραζιλιανικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η καλύτερη παίχτης που είχε να διαλέξει. Δεξαμενή αυτή είναι. Δεν είναι ότι αγνόησε τους πολύ καλούς για να πάρει, ας πούμε, παίχτες, ξέρω εγώ, πολυθεσίτες και πολυεργαλεία.
0: Δηλαδή, πιθανότατα, να το πούμε διαφορετικά, ακόμα και ένας Βραζιλιάνος προπονητής στη θέση του δεν θα έκανε πολύ διαφορετικές επιλογές.
1: Ναι.
0: Θα έκανε περίπου τις ίδιες. Οπότε το ερώτημα είναι, αν η Βραζιλία είχε έναν Βραζιλιάνο προπονητή, γιατί γίνεται αυτή η κουβέντα, τι θα γινότανε, ας πούμε, ο Μπρούνο Γκεμαράες θα γινότανε Φαλκάο, δηλαδή τι θα συνέβαινε, τι θα έκανε αυτή η Βραζιλία. Θα έπαιζε αφελέστερα, λέω
1: αυτό,
0: εγώ.
1: Θα έπαιζε αφελέστερα για να μην πέσει, ας πούμε, να μην φάει τη λέζα του είμαστε Βραζιλία και έχουμε 21% κατοχή μπάλας ή 25%, δεν είναι Βραζιλία αυτό. Άρα θα ζητούσε από τους παίχτες του να έχουν την μπάλα στα πόδια, γιατί Βραζιλία είμαστε.
0: Να.
1: Και πιθανότατα θα έχανε πιο εύκολα σε αυτό ή στο προηγούμενο παιχνίδι από μια ομάδα η οποία θα τη χτυπούσε όταν την έβρισκε στο ξεφώτι.
0: Συμφωνώ. Νομίζω δηλαδή ότι ο Αντσελότη προσπάθησε λίγο πολύ να σώσει ό,τι σώζεται. Και ξέρετε, τουλάχιστον να συμφωνήσω ότι όταν μιλάμε για τον Αντσελότη, ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος στον χρόνο που είχε εκτίμησε σωστά το υλικό της χώρας που ανέλαβε. Εάν συμφωνούμε σε αυτό.
1: Ναι. Ας πούμε ότι
0: έτσι,
1: συμφωνούμε.
0: Τότε αυτό ήταν. Δεν θα μπορούσε, δεν υπήρχε κάτι καλύτερο.
1: Είχε και την ατυχία με τον Ραφίνια.
0: Ναι, ήταν μεγάλη
1: ατυχία. Σε μια ομάδα η οποία στερείται ταλέντου και ταχύτητας, ένας παίχτης ο οποίος έχει και ταλέντο και ταχύτητα, τον χάνεις από την αρχή του τουρνουά, είναι μια ατυχία. Τώρα για το φίλο που λέει ότι ναι, δεν ατσαλώθηκε η Βραζιλία μετά το παιχνίδι με την Ιαπωνία, ήταν μέτρια. Ναι, εγώ επαναλαμβάνω όμως ότι ακόμα και αυτή η μέτρια Βραζιλία, εάν είχε βάλει το πέναλτι σε ένα σημείο που δεν είχε δεχθεί πίεση από την Νορβηγία.
0: Βέβαια.
1: Είχε βάλει τον κόλλο Έντρικ στο τετατέτ που λες.
0: Ο οποίος έκανε τελείωμα κουκουβάνες, δηλαδή.
1: Ναι, που λες, παιδί μου, καταλαβαίνω γιατί δεν σε βάζει να παίξει ο άλλος. Διότι έχεις ένα τετατέτ και κάνεις αυτό το πράγμα.
0: Και είσαι Βραζιλιάνος και κάνεις αυτό το πράγμα.
1: Ναι, και είσαι για τα μεγάλα ταλέντα της χώρας, δεν είσαι απλά. Λοιπόν, ακόμα και η μετρίως μέτρια Βραζιλία, λοιπόν, σε αυτό το παιχνίδι, αν προηγούνταν είτε με το πέναλτι είτε με τον γκολ του Έντρικ και μετά έπαιζε το παιχνίδι που έχουμε δει ότι μπορεί να παίξει πολύ σφιχτό, πολύ κλειστό και με αντεπιθέσεις να ψάξουμε το Βινίσιους όταν ο αντίπαλος ανέβει ψηλά, δεν αποκλείω να πέρναγε. Δεν αποκλείω να πέρναγε, και να μην κάνω αυτή την κουβέντα τώρα. Δεν το λέω ότι αδικήθηκε η Βραζιλία. Η εικόνα του αγώνα ήταν Νορβηγία. Στην κυκλοφορία μπάλας, σαν παρεμβάσει από τον πάγκο, δηλαδή τα δύο εξτρέμ που αλλάζει και βάζει στο δεύτερο ημίχρονο ο Σουρμπάκεν, είναι οι παίκτες που αλλάζουν όλο το παιχνίδι. Υπάρχει η κλάση του Χάλαν, προφανώς, ο οποίος είναι αυτό που λέγε, νομίζω, ο Αντσελότη, δεν θα κάθεται να ταλαιπωρείται σε όλο το παιχνίδι. Θα διαλέξει τις φάσεις τις οποίες έχει ελπίδες να κερδίσει, και αυτό κάνει ο Χάλαν. Δεν κάθεται να χαλάει τις δυνάμεις του, δίνοντας μάχες που ξέρει δεν μπορεί να κερδίσει. Περιμένει τη στιγμή του, τη στιγμή που νιώθει ότι μπορεί να έχει το πλεονέκτημα. Ήταν η στιγμή του πρώτου γκολ αυτή. Ήταν η σέντρα που έγινε βλέποντας τον. Ποιος ήταν κοντά του,
0: τον Γκάμπριελ.
1: Τον Γκάμπριελ, να είναι αυτό το μισό μέτρο μακριά από την μπάλα που έδινε στο Χάλαντ το πλεονέκτημα να φτάσει πρώτος και να, τον, να πάρει την κεφαλιά ουσιαστικά πάνω από τον αντίπαλό του.
0: Ναι. Επειδή γράφετε για το 2002 τη Βραζιλία και το 1994, η Βραζιλία δεν είναι μόνο η Βραζιλία του 2, αλλά ούτε και μόνο η Βραζιλία του 1994. Αυτό λέμε.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και πιο πίσω Βραζιλία. Υπάρχει η Βραζιλία του 86, υπάρχει η Βραζιλία του 82, υπάρχει η Βραζιλία του 70, υπάρχει η Βραζιλία. Πώς να σου πω. Γίνει μελέτη για τη Βραζιλία. Μην ξεχωρίζουμε, είναι γιατί άμα είναι να ξεχωρίζουμε, προφανώς. Και εγώ μπορώ να αναφερθώ στην η πλέον αποκρουστική Βραζιλία όλων των εποχών. Δεν ήταν η Βραζιλία του 94, ήταν η Βραζιλία του 74. Να συζητήσουμε.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι γενικώς ο τρόπος με τον οποίο έχουμε συνηθίσει να παίζουν οι Βραζιλιάνοι και κυρίως το ταλέντο, οι ατομικές ελευθερίες και το ποδόσφαιρο που έχει αλλάξει πια. Αυτή είναι η ιστορία και αυτό, αυτό συζητάμε. Οπότε δικαίως περάσαν οι Νορβηγοί. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση γι' αυτό.
1: Ναι, είναι πρέπει πρόβλημα των Βραζιλιάνων που έχασαν το πέναλτι. Προφανώς. Δεν είναι θέμα της Νορβηγίας.
0: Θέλω να σου πω ότι η Νορβηγία ως ομάδα μου είναι σχεδόν αδιάφορη. Δεν βλέπω κάτι, τίποτα ιδιαίτερο στην ομάδα αυτή. Πραγματικά. Δηλαδή είναι μια ομάδα με τον Χάλαντ.
1: Όχι, εγώ διαφωνώ σε αυτό. Γιατί γενικά την υποτιμά στην Νορβηγία από την αρχή. Είναι μια πολύ πειθαρχημένη ομάδα.
0: Ναι, ωραία. Εγώ λέω για ποδόσφαιρο τώρα, παραγωγή ποδοσφαίρου.
1: Έχει τον Όντεγκαρντ, ο οποίος κινεί τα νήματα.
0: Προφανώς είναι παιχταράς.
1: Έχει εξτρέμ με την παρέμβαση τον πάγκο, οι οποίοι μπορούν να κάνουν πράγματα. Κρατάει καλά τις γραμμές της και έχει ένα πλάνο στο παιχνίδι της από την αρχή μέχρι το τέλος. Και έχει ένα επιθετικό, ο οποίος μπορεί, ξέρεις, να τα βάλει με όλη την άμυνα όταν χρειαστεί και να την κερδίσει. Δηλαδή, είναι μια χαρά ομάδα. Δεν είναι προφανώς η καλύτερη ομάδα του τουρνουά. Είναι μια ομάδα όμως που φτύνει σε εμά να την κερδίσει.
0: Αυτό
1: τρέχει,
0: ναι,
1: πολύ, μαρκάρει πολύ, έχει αθλητικότητα, ναι, έχει πλάνο, έχει προσήλωση στο πλάνο. Όλα αυτά τα πράγματα τα κάνει πάρα πολύ καλά. Και κυρίως έχει και, εγώ αυτό που εκτιμώ πάρα πολύ, έχει και άγνοια κινδύνου και δεν μασάει από ποιον έχει απέναντι. Αυτό για μένα είναι το mentality, ότι δεν μπαίνω στο γήπεδο και κοιτάζω με δέος τη φανέλα της Βραζιλίας. Μπαίνω μες στο γήπεδο και λέω.
0: Αλλά ειδικά τη Βραζιλία δεν την έχει χειριστεί ποτέ η Βραζιλία, αλλά ναι.
1: Λέω τη φανέλα, ότι θα μπορούσε να φτάσει στη φάση το 16 που είσαι τώρα. Έχεις να πας στο Μουντιάλ από το 98. Ήταν οι πατεράδες των σημερινών που παίζουν σήμερα στο 98. Από τότε έχει να πάει η Νορβηγία. Μπαίνεις μέσα και είναι η Βραζιλία απέναντί σου και λες: Ακέ. Εγώ θα παίξω το παιχνίδι μου. Αυτό το πράγμα για μένα δείχνει νοοτροπία ή νοοτροπία type shit, θα λέγε κάποιος, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική στο ποδόσφαιρο. Ενδεχομένως κάποιες φορές σημαντικότερη από την ίδια την ομάδα. Η νοοτροπία.
0: Απολύτως συμφωνώ σε αυτό που λες, στο θέμα της νοοτροπίας. Νομίζω ένα πράγμα που συμφωνώ ότι μπορεί την Νορβηγία να την πάει, τώρα δεν ξέρω πόσο πιο μακριά από εδώ. Αλλά ναι, μια ομάδα που δεν έχει το ταλέντο ενδεχομένως που έχουν άλλες ομάδες, την ποιότητα που έχουν άλλες ομάδες, αλλά έχει μια πραγματικά τσάντη, μια νοοτροπία που δεν με κερδίζεται.
1: Ναι.
0: Δεν με κερδίζεται. Αυτή είναι η φάση. Και θα το δούμε τώρα στο παιχνίδι, βεβαίως.
1: Ο Νούνιο Μέντες βγήκε, μπήκε ο Σεμέδο, τραυματίας ο Μέντος, πλήγμα λέω αυτό για την Πορτογαλία.
0: Ναι. Είναι. Είναι, δεν το συζητάμε τώρα. Προφανώς και είναι. Λοιπόν, οπότε βρισκόμαστε τώρα σε αυτή τη φάση και έχουμε τώρα μπροστά μας, για να πούμε και για τα επόμενα παιχνίδια, αν δεν έχουμε ξεχάσει κάτι τρομερό από αυτά τα οποία συνέβησαν. Καταρχάς, έχουμε συγκλονιστική μάχη για τον πρώτο σκόρ. Έχουμε τρεις παίκτες με 7 γκολ. Δεν έχει ξανασυμβεί τέτοιο πράγμα. Έχουμε δει τρεις παίκτες με 7 γκολ και τρεις παίκτες που μπορεί να προχωρήσουν. Και εγώ λέω Καραδοκή και ο Κέιν. Μην τον ξεχνάμε το Χάρι τον Κέιν καθόλου. Ένα ωραίο. Μια ωραία μάχη, η οποία εκτελείται εις παραπλεύρος της πραγματικής μάχης, που είναι αυτή για το τρόπαιο. Λοιπόν, τώρα τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας μέχρι να ξαναβρεθούμε εδώ αύριο βράδυ είναι το Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο, για το οποίο τι λέμε.
1: Εγώ είμαι Βέλγιο, πέρα από όλη την πλάκα που έχουμε κάνει λόγω αυτού όλου που έγινε,
0: ναι.
1: Και είναι και κάτι που εισπράττω πάρα πολύ, ξέρεις, μπαίνοντας στα social media και διαβάζοντας αναρτήσεις ανθρώπων από όλο τον κόσμο, ας πούμε. Υπάρχει ένα ζεσουί Βέλγιο, δηλαδή, ότι ρε παιδιά, εντάξει, ας πούμε, με όλο αυτό το ελεηνό που έγινε, ας στηρίξουμε Βέλγιο, ας πούμε, να πετάξει έξω τις Ηνωμένες Πολιτείες, να ξεμπερδεύουμε αυτό
0: το Βέλγιο με έναν τρόπο σήμερα σηκώνει στους ώμους του την τιμή του ποδοσφαίρου. Απλά να σου πω ότι αυτό το πράγμα, πώς πω, δεν αφορά. Δεν ξέρω πόσο κόσμο αφορά. Δεν ξέρω τους Αμερικανούς, όχι τους θεατές, τους παίκτες, ας πούμε. δεν σου αφορά. Οι Αμερικανοί σου λέει, α, διορθώθηκε μια αδικία. Εμείς ξέρω εγώ θα βγούμε να παίξουμε, δεν έχουμε τέτοια. Δεν μας γιουχάρηκε κανένα.
1: Καλά, προφανώς δεν γιουχάρηκε κανείς στην Αμερική, ρε εσύ. Εγώ δεν λέω για τους Αμερικανούς, ούτε τους παίχτες, ούτε τους μυρωδιάδες στην εξέδρα.
0: Εάν που... το Βέλγιο, λοιπόν, για να πάμε στα αγωνιστικά, εάν το Βέλγιο δεν είχε περάσει με τον τρόπο που πέρασε με την Σενεγάλη, θα σου έλεγα, βγάζοντας στην άκρη την ιστορία του Μπαλογκάν και μένοντας στα αγωνιστικά, ότι σήμερα θα ήταν μάλλον το outsider της υπόθεσης.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ωστόσο ότι είναι από αυτά τα πράγματα, είναι από αυτά τα κλικ που αλλάζουν την,
1: ναι,
0: τη, φάση,
1: και τότε.
0: Τη φάση σε μια
1: εγώ
0: σε μια
1: λέω
0: ομάδα.
1: Και η ιστορία του Μπαλογκάν, ότι μπορεί να δημιουργεί ένα συνέστημα, ας πούμε, ένα αίσθημα αδικίας μέσα στην ομάδα του Βελγίου, ότι εδώ πέρα κάνουν τα πάντα, ας πούμε, αλλάζουν τους κανονισμούς, φέρουν τα πάνω κάτω για να έχει εύνοια η ομάδα που διοργανώνει το τουρνουά, μπορεί και αυτό να μετρήσει, να τους τσατίσει, ρε παιδί, με έναν τρόπο τέτοιο που να τους κάνει να μπουν μέσα και να είναι λιγότερο soft από ό,τι τους έχουμε δει να είναι στο τουρνουά. Να είναι λίγο πιο aggressive, πώς σου πω, λίγο πιο θυμωμένοι. Γιατί και ο θυμός καμιά φορά κάνει καλό στο ποδόσφαιρο.
0: Ισχύει.
1: Ότι με αδικείς, ότι υπάρχει, έχει στηθεί μια μηχανή εδώ πέρα, ας πούμε, η οποία είναι υπέρ των αντιπάλων, και ότι εγώ θα αποδείξω ότι ακόμα και με αυτή τη μηχανή μπορώ να τα βάλω.
0: Να.
1: Εγώ είμαι το Βέλγιο σήμερα.
0: Ναι, και πέρα από όλα, έχεις οι Βέλγοι σου λέει τώρα παίζουμε μέχρι το 100, μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής, μπορούμε να κερδίσουμε. Είναι αυτή η φάση. Δηλαδή και να χάνουμε, ξέρεις, μπορούμε να κερδίσουμε. Μπορούμε να κερδίσουμε. Νομίζω σημερινό παιχνίδι, επειδή είναι έτσι το Βέλγιο, θέλω να πω και κάτι ακόμα. Επειδή το Βέλγιο είναι λίγο έτσι ως ομάδα, θα είναι από τα παιχνίδια στα οποία θα δούμε αισθητή διαφορά στον τρόπο παιχνιδιού των δύο ομάδων.
1: Ναι.
0: Επειδή το Βέλγιο είναι μια αρκετά παλιωμοδίτικη ομάδα λόγω των παλιωσυρών που έχει, δεν μπορούν να παίξουν το ποδόσφαιρο που παίζουν, ας πούμε, αρκετές ομάδες τόσο πολύ.
1: Ναι, και ο προπονητής είναι παλιωμοδίτης, είναι old school.
0: Ναι. Θα δούμε, λοιπόν, να συγκρούονται λίγο δύο κόσμοι σήμερα. Δηλαδή η αθλητικότητα, η δύναμη, η ταχύτητα και τα 50 πλάνα που θα έχει ο Ποτσετίνο, ας πούμε, για τις στημένες φάσεις, απέναντι στο ότι κατεβάσει κούτρα του Ντεμπρόινε, η κούτρα του Τροσάρ και ένα καλό πλασάρισμα του Λουκάκου, που όσο καλά ξέρω και να τον φυλάνε, άμα βρεθεί, ξέρω, κάπου θα το παστελώσει, ας πούμε, και θα τελειώσει, θα τελειώσει η ιστορία. Κάπως έτσι. Δεν ξέρω για το ποδόσφαιρο οτιδήποτε άλλο, και εγώ είμαι με το Βέλγιο σήμερα. Στο παιχνίδι, αύριο έχουμε το Αργεντινή-Αίγυπτος, πριν έρθουμε εδώ στις 7 το απόγευμα. Δεν ξέρω τι παιχνίδι να περιμένω. Ομολογώ.
1: Εγώ λέω πολύ πιο εύκολο για την Αργεντινή από ότι ήταν το Κάπο Βέρντε. Γιατί η Αίγυπτος θα παίξει μεν μαζεμένα, αλλά λόγω των παιχτών που έχει μέσα δεν θα παίξει τόσο παθητικά. Θα προσπαθήσει με την πλευρά της να κάνει το παιχνίδι της στις φάσεις του αγώνα που θα μπορεί να το κάνει.
0: Ναι.
1: Και αυτό θα βοηθήσει, νομίζω, την Αργεντινή να βρει περισσότερους χώρους από ό,τι βρήκε με το πράσινο ακροτήρι.
0: Okay.
1: Και νομίζω ότι η Αίγυπτος θα μέχρι εδώ. Δηλαδή και μέχρι εδώ που έφτασε είναι πολύ, ενδεχομένως και παραπάνω από ό,τι τις άξιζε, ας πούμε, σε αυτό το τουρνουά.
0: Ναι, και το είδα και πολύ συγκινημένο στην προηγούμενη πρόκριση, ότι, ρε παιδί μου, ξέρεις, σχεδόν δεν το πιστεύουμε εδώ που φτάσαμε. Ας το πούμε έτσι. Λοιπόν. Εντάξει, το αυτά θα σωμάρει, συγγνώμη τώρα το διαβάζω. Δεν είναι επειδή είναι για το Ρονάλντο, αλλά πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Μερικά στατιστικά είναι τόσο ηλίθια, τόσο άδεια, τόσο τυποτένια, που το διαβάζω πραγματικά ως αντιπαράδειγμα.
1: Ότι ο Βοζίνη έχει περισσότερες τρίπλες από τον Χριστιανό.
0: Ότι ο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος παίκτης που λέει με 17 τελικές χωρίς να δημιουργήσει ευκαιρία για συμπαίκτη του. Και έσπασε, λέει, το ρεκόρ στο Παγκόσμιο Γύρο. Τι ηλικιότητες είναι αυτές, Χριστιανέ. Δηλαδή, πραγματικά, τι ηλικιότητες είναι αυτές, τι παντελώς αδιάφορα κενά πράγματα. Τι να πω, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Για μετά. Εδώ το βράδυ, 11 ώρα, θα δούμε το πρώτο ημίχρονο τουλάχιστον του Ελβετία-Κολομβία. Θυμίζω, το οποίο παιχνίδι της Ελβετίας με την Κολομβία, όταν ολοκληρωθεί πλέον και αυτό, θα έχουμε και τους 4 προημιτελικούς. Ξέρουμε, έχουμε ήδη τους 2, δηλαδή ξέρουμε το, και να τους πούμε και χρονικά, το Γαλλία-Μαρόκο το οποίο θα γίνει στις 9 του μήνα στις 11 η ώρα. Την επόμενη μέρα θα γίνει ο προημιτελικός στις 10 το βράδυ, 10 Ιουλίου, ανάμεσα στον νικητή του Πορτογαλία-Ισπανία και τον νικητή του ΗΠΑ-Βέλγιο. Στις 12 του μήνα τα μεσάνυχτα, το Νορβηγία-Αγγλία. Και στις 4 τα ξημερώματα, την ίδια μέρα, 12 δηλαδή Ιουλίου, θα παίξουν οι νικητές του Αργεντινή-Αίγυπτος και του Ελβετία-Κολομβία. Εδώ είμαστε, σε αυτή τη φάση είμαστε. Επίσης, επειδή έγινε αναφορά, έτσι τώρα μια που το λέμε αυτό, γράφτηκε στα ελληνικά ΜΜΕ ότι τέτοια ιστορία είχε ανασυμβεί από το 1962 με την κόκκινη. Με αφορμή τέλος πάντων την κόκκινη του Μπαλογκάν που την πήρα πίσω. Να πούμε ότι ναι, με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο, και να πούμε και την ιστορία. Δεν είδα, τουλάχιστον στα mainstream τέλος πάντων sites, δεν είδα να καταγράφεται αναλυτικά. Οπότε, ένα λεπτό. 1962, ημιτελικός Βραζιλία-Χιλή. Ο Γκαρίντσα κλωτσάει το Ρόχας, ένα τέλος πάντων χιλιανό αμυντικό χαφ. Είναι τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Δεν έχουμε κάρτες τότε. Ο διαιτητής απλά τον βγάζει έξω. Δηλαδή του λέει, αποβάλλεσαι τέλος πάντων, βγαίνεις έξω. Ο κανόνας ίσχυε όπως ισχύει και σήμερα, άρα δεν έπαιζε στον τελικό. Έλα όμως που το Μουντιάλ είχε ήδη γίνει το Μουντιάλ του Γκαρίντσα, γιατί ο Πελέ ήταν τραυματίας, γιατί τον Γκαρίντσα είχε πάρει τη Βραζιλία στους ώμους και σου λέει, χωρίς τον Γκαρίντσα στο τελικό με την Τσεχοσλοβακία που ακολουθούσε δεν έχουμε τύχη. Άμα δεν παίξει τον Γκαρίντσα, την κάτσαμε τη βάρκα. Οπότε, εκεί πέρα ήταν η ιστορία των Βραζιλιάνων. Δηλαδή μπαίνουν μέσα οι Βραζιλιάνοι και κάνουν την εξής μαγεία. Καταφέρνουν και εξαφανίζουν με σύμμαχό τους τον Ουρουγουανό επόπτη, το Φύλλο Αγώνα. Στο οποίο Φύλλο Αγώνα αναγραφότανε το βίο, ότι ο Γκαρίντσα κλώτσισε τον τάδε, έτσι, και γι' αυτό δεν παίζει. Λοιπόν, εξαφανίζεται και σου λέει, αφού εξαφανίστηκε το Φύλλο Αγώνα, δεν μπορούμε να έχουμε ποινή. Και λέει και η FIFA, ναι, δίκιο έχετε, του κάνουμε μια επίπληξη. Λοιπόν, αυτή η χαζομάρα έγινε και γι' αυτό έπαιξε ο Γκαρίντσα. Αλλά όντως από τότε είχαμε να δούμε τέτοια ιστορία και να που μας έδωσε την ευκαιρία, πολυχρονημένος μας πρόεδρος, να την δούμε. Εντάξει, τρομερά πράγματα. Τρομερά πράγματα, δεν ξέρω δηλαδή. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Ανά για το. Και εγώ το πράσινο ακροτήρι στεναχωριέμαι δηλαδή, πραγματικά. Στεναχωριέμαι. Τουλάχιστον φτιάξαν ιστορίες να λένε κάτι στα. Μέχρι τα εγγόνια τους. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο αυτό.
1: Πάρα πολύ.
0: Θα έχουν να λένε. Δηλαδή, επειδή δούμε ότι από όλες τις ομάδες που ήταν έτσι, που τους θεωρούσαν μικρές, μας αγαπήσαν πιο πολύ. Και ήμασταν και πολύ ανταγωνιστικοί.
1: Δεν χάσαμε από Ισπανία, δεν χάσαμε από Ουρουγουάη, δεν χάσαμε από Αργεντινή στο 90 λεπτό.
0: Βέβαια.
1: Ξέρεις, από παγκόσμιες πρωταθλήτριες και πρωταθλήτριες Ευρώπης και σπουδαίες ομάδες κτλ. Εμείς οι μικροί, οι καταφρονεμένοι, πήγαμε πρώτη φορά. Κερδίσαμε την αγάπη όλου του κόσμου. Και ο Βοζίνια και οι υπόλοιποι και με τη λεβεντιά. Όχι με τη μιζέρια, όχι με τον τζαμπουκά, όχι με κλωτσιές, όχι με αυτά. Δηλαδή, ξέρεις, ήταν πραγματικά μια ομάδα, μια χώρα που αγάπησε όλος ο κόσμος. Πραγματικά αγάπησε όλος ο κόσμος. Δεν υπάρχει ένας που να λέει κακή κουβέντα για το Κάπο Βέρντε. Μπράβο τους ανθρώπους.
0: Όχι, νομίζω για το Κάπο Βέρντε όχι. Και ο Βοζίνια θα έχει πραγματικά να ασχολείται από εδώ και πέρα. Δηλαδή και άλλα πραγματάκια ενδεχομένως. Αν θέλει να ασχοληθεί, γιατί. Α, και πόση μπάλα θα παίξει ακόμα. Όντως 40 είναι. Λοιπόν, έχει πλέον μια καριέρα στα social media. Με κάποιο τρόπο τον.
1: Να γίνει influencer.
0: Τον περιμένει, ναι, να γίνει influencer. Τέλος πάντων, αυτά. Γεμίσαμε μουντιάλ αυτές τις ημέρες. Εντάξει, ωραίο είναι. Από την άλλη, που είχαμε πράγματα. Αν πείτε, όμορφα και άσχημα.
1: Εντάξει. Όπως και η ζωή. Όμορφα και άσχημα πράγματα.
0: Έτσι είναι. Είναι έτσι ακριβώς. Για τα παλιότερα μουντιάλ έχουν άλλες ιστορίες με επιρροές, ξέρετε. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε, για παράδειγμα, το ότι ένας άσχετος από ποδόσφαιρο και ανόητος αλαζόνας όπως ο Τραμπ κάνει αυτό που κάνει με τη διοργάνωση του μουντιάλ από τη φασιστική Ιταλία του Μουσολίνη. Δεν είναι ανώμια πράγματα. Δεν μπορούν να συγκριθούν. Δεν είναι. Συγγνώμη, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Το ίδιο ισχύει φυσικά για το Μουντιάλ του 1978, έτσι, και το Βιντέλα. Τώρα, μια ωραία συζήτηση που μπορούμε να την κάνουμε τώρα, αλλά είναι ωραία, τη λέω γιατί θέσατε εδώ στα σχόλιά σας, είναι εάν σε όλα τα Μουντιάλ έχουν ευνοηθεί με έναν τρόπο οι διοργανωτές ή οι συνδιοργανωτές. Κάποια προφανή παραδείγματα τα θυμόμαστε. Έχει όμως συμβεί σε όλα τα μουντιάλ αυτό? Δεν είμαι βέβαιος. Και δεύτερον, οι διοργανωτές είχαν πάντα την ομάδα που ακόμα και αν την ευνοούσα θα έκανε κάτι? Ερώτηματα, φίλες και φίλοι, γιατί πήγε 10.30 και πάμε να ακούσουμε το δελτίο.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πυρατώδεις είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα για τη διήμερη συνοδοκορυφής του ΝΑΤΟ που θα παραβρεθούν 32 αρχηγοί κρατών. Αύριο φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα είναι τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τόνισε ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Στη θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινία συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό, ενώ ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί η απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απόψε απέναντι στο Βέλγιο ο Αμερικανός επιθετικός της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντας την ποινή άδικη και φρικτή. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της FIFA τόνισε ότι οι δικαστικές επιτροπές της Ομοσπονδίας αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις. Εξηγήσεις για την απόφαση ζητάει η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Πες μου πώς γίνεται.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, είμαστε στο 76, παραμένει το 0-0 στο Πορτογαλία-Ισπανία. Μπήκε και ο Φεράν Τόρες τώρα.
1: Προς το 14 πάντως η διοργανώτρια Βραζιλία όχι μόνο δεν ευνοήθηκε αλλά υπέστηκε την ταπείνωση της ζωής της. Ναι, εκεί δεν μπορεί να σου κάνει κάτι όμως κανένας. Θέλω να σου πω, θα σου κάνει κάτι αν θέλει να σε ευνοήσει, θα σου κάνει σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι στην ισοπαλία ή με ένα παιχνίδι στο οποίο τέλος πάντων είναι τα πράγματα κάπως κοντά. Όπως τότε με την Νότια Κορέα στο Μουντιάλ που συνδιοργάνωσε με την Ιαπωνία. Στη μία φάση που θα χρειαστείς, όταν υπάρχει τρικυμία και τα γκολ πέφτουν σαν το χαλάζι, τι να σου κάνει, ακόμα και αν θέλει ο άλλος να σε βοηθήσει, είσαι αβοήθητος όταν χάνεις 7-1 ενώ από τη Γερμανία. Mm-hmm. Δεν μπορεί να κάνει κάτι, δεν μπορεί να γίνει κάτι για να σε βοηθήσει. Πρέπει να είσαι κι εσύ κάπου εκεί κοντά με τον άλλον.
0: Αυτό.
1: Είναι το Βέργιο για το Μουντιάλ, ό,τι και ο σπιτικός Φρέντο Τσαούσι για τους καφέδες, λέει ο όμορφος κόρμπος το πρωί. Είναι το Βέργιο του Μουντιάλ, ό,τι και ο τέταρτος στην Πρέφα. Είναι το Βέλγιο το Μουντιάλ ό,τι οι Σπαρτιάτες για τις Θερμοπύλες. Ό,τι οι Θεσποιείς το Βέλγιο για το Μουντιάλ.
0: Ο Δημότυχο Κλούς λέει το εξής. Και το διαβάζω γιατί με λέει ο λαός. Ωραία. Τώρα που μένει έξω ο Κατσικανιάρης Χαμηλοκόλλης που τον έχρισε κάποτε αρχηγό ο Τζέραρντ, η Αγγλία μπορεί και να του σηκώσει το παγκόσμιο.
1: Εντάξει παιδιά, το ξέρουμε ότι πέφτει πολύ γιούχα κατά τη διάρκεια των cooling breaks που λέει ο Ικάρντι Κόλλα. Το παιχνίδι εδώ δεν τα ακούμε, αλλά όσα παιχνίδια βλέπουμε από το σπίτι ακούμε τον κόσμο πως γιουχάρει. Έχει καμία σημασία? Όχι στην πραγματικότητα. Διότι οι τηλεθεατές δεν προλαβαίνουν να ακούσουν τη γιούχα. Τα κανάλια πάνε σε διαφημίσεις. Άρα η γιούχα την ακούς λίγο. Στην Αμερική με το που γίνεται hydration break έχουμε φύγει για διαφημίσεις κατευθείαν. Δεν υπάρχει να ακούσει όλα στην τηλεόρασή του, ας πούμε, να περνάνε από δοκιμασίες.
0: Δεν ξέρω τι τσαμπουνάτε εκεί πέρα με τα ποδόσφαιρα. Εγώ βρήκα στο εσώρουχό μου βρακί που δεν είναι δικό μου και η Μπινέσενα, λέει ο Ζούλια Μπινέσ, αρνείται κάθε ανάμειξη. Τι κάνω, το φοράω? Ωραίο είναι, λίγο μικρό ίσως.
1: Πρέπει κάπως να αναζητήσεις την πρόλευσή του.
0: Και ο Κώστας το λέει πολύ γλυκά. Εγώ θα έλεγα ξεκίνα από τις ντουλάπες. Και βλέπουμε.
1: Ντες τις παντόφλες αν είναι ζεστές. Πεις τώρα καλοκαίρι είναι ζεστές θα είναι, αλλά πως είναι έξτρα ζεστές.
0: Εντάξει, πολλά μηνύματα προφανώς για Τραμπ με λέξεις που δεν διαβάζονται, όπως καταλαβαίνετε.
1: Είναι ο Νέιμαρ για τη Βραζιλία ό,τι και ο τεράστιος Παναγιώτης Χατζηστεφάνου για το Fame Story. Είναι ο Γιαρθάμπαλ ο Ισπανός Νίκος Καρέλης.
0: Έλα, ντροπή. Ντροπή ρε. Ντροπή ρε. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ό,τι το πάρσιμο μπάλας για τον κύριο Ιάννη. Λέει, ας μιλήσουμε για τον αλέφαντο στο δωμάτιο.
1: Είναι ο Τραμπ για το Μουντιάλ ότι ήταν και το κακομαθημένο που έφτιαχνε δικούς του κανόνες στην Αλάνα επί την αδική του η μπάλα.
0: Α, ναι. Ωραία παρομοίωση. Ναι.
1: Είναι ο Μπρούνο Γκυμαράες ένας Κάρλος Αΐνιο με καλύτερο μάνατζερ. Εντάξει, ντροπή παιδιά μου κάπου. Κάπου λίγο ντροπή.
0: Τραμπ, δεν μου αρέσει το It's Coming Home, πέναλτι υπέρ της Νορβηγίας. Ο Δήμος είναι ασμένη. Ωραία.
1: Κατοχυρώνω το να μ' αγκαλιάες για να σε αισθάνομαι. Τζιάννη Φαντίνο, άνω κάτω τελεία. Πώς βρέθηκα στη σελίδα του Donald Trump στο Truth Social? Λέει ο ένας ντόμπος η χαρά μου. Είναι η απόψη του Τραμπ για το Μουντιάλ ότι και τα κρόκς με το γουνάκι τους καλοκαιρινούς μήνες. Λέει ο Κρίς Κομωτής, το σάρκινο πιστολάκι, θα σου κάνω και αντάβιος Κώστα.
0: Εσύ πρέπει να απαντήσεις σε αυτό.
1: Το καλοκαίρι ναι, ναι. Τα κρόξι με γουνάκι το καλοκαίρι ναι.
0: Αν ψάχνετε λέει νόημα στην έκφραση αμερικανοποίηση του ποδοσφαίρου είναι η εξής. Δεν έχουμε ιδέα από ποδόσφαιρο, αλλά έχει λεφτά, οπότε ας το βιάσουμε αλλάζοντας ό,τι δεν μας βολεύει.

0: Είναι το Βέλγιο το Μουντιάλ, ό,τι και τα Σαρδάμ για τον κύριο Γιάννη. Γειτουνιά, αεροπλάνα, μουνίμος, YouTuber string, Jennifer Loper, ψολίδης. Λέει ο φίλος που γράφει, ως το Tekken παίρνω Έντι. Μα ψήφισα Λεβέντι και είπες και ένα. Α, μας, μου το έχει στείλει και το έχω ηχητικό αυτό.
1: Το Hybration Drake.
0: Το Hybration Drake.
1: Ναι, ναι, υπέροχο.
0: Βάλτε το και αυτό παρακαλώ. Στην ίσα Hybration Drake.
1: Εντάξει, μαγικό ήταν αυτό. Λοιπόν.
0: Κύριε Κώστα, θα μπορούσατε να δεχθείτε ως δώρο ένα τριήμερο στο Λαγανά, αν πάει τελικό η Αγγλία, για να δείτε ξεβράκο τους Άγγλους? Πήγε, θα πάω στην Κώστα Καρδάμενα κάποια στιγμή. Οκ, okay, δεν είναι πια τα πράγματα όπως ήταν πριν από 10 χρόνια, αλλά σε κάθε περίπτωση, όπου υπάρχει Άγγλος εκεί, καταλαβαίνετε ότι θα κάνει απρέπειες. Δηλαδή, θα συντονιστούμε, θα βρεθούμε εκεί. Αν έχουν πάει καλά τα πράγματα, θα βρεθούμε.
1: Σελέστε Αμαρίγια. Πώς βρέθηκα στο YouTube του Κασιδιάρη? Ο Τρεις και ο Κούκος. Παραγουανή πολιτικός είναι αυτή. Φαντάσου να είσαι ο Ρομπέρτο Κάρλος και να βλέπεις τα μπακ της Βραζιλίας που έξω από την περιοχή κουνούσαν τα ποδαράκια τους σαν το θουβού που χορεύει με σχέ κανιμπάλ και δεν μπορούν να κάνουν μια τρίπλα.
0: Είναι η απόψη του Τραμπ για το ποδόσφαιρο ότι και το δεντράκι από τσόχα τα Χριστούγεννα? Λέω φορές που γράφει, ως μικρό μου πόνι θέλω στραπώνι.
1: Εσείς γελάτε, λέει, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού λέγανε στην Αγγλία ότι άμα περάσει

0: μοναδική απώλεια σε αυτό το βίντεο είναι ότι είναι μάστορας χωρίς κολοχαράδρα. Αυτό θέλω να. Βέβαια, ο μηχανικός.
1: Αλλά ο μηχανικός έχει την ολόσωμη. Δεν γίνεται.
0: Κάπως, όλα γίνονται κάπως με λίγη κατευθύνση. Λίγο το σκίζεις πίσω, λίγο.
1: Όχι όταν βγουν τα bloopers, Κώστα.
0: Μπορεί, μπορεί. Θέλω να ελπίζω.
1: Ο Τζίλης ο Μελαμψός Λόρδος λέει: κύριε Κώστα, είπατε για μια τραπούλα σημαδεμένη. Είπατε δεν μπορεί να τραβάει μόνο ένας. Θέλετε να έρθετε να τραβήξετε και εσείς και εγώ. Ελάτε και θα δείτε τον Τζόκερ με τα κουδουνάκια.
0: Είναι η Ελβετία στο Μουντιάλ, η Everton στην Premier League. Πάντα εκεί, ποτέ δεν κάνει κάτι.
1: Έχω δει ηλεκτρική κουζίνα να πανηγυρίζει πιο έντονα επιτυχές ψήσιμο φαγητό από ότι ο Χάλαντ το 2-0 χθες.
0: Είναι ο Ζωάο Φέλιξ για τον Κριστιάνο ότι παλιά ήταν ο Τσιαμτσίκας για τον Χατζηνικολάου. Λέει ο φίλος που υπογράφει ως όταν τρώω lemon pie τη φροντάω με χεντάι.
1: Χρυσοχολίδης λέει Τζόταν Πίκφορντ. Α, πώς βρέθηκα στο Facebook του Σαργκάνη. Α, συγγνώμη, αυτό δεν το είδα. Έδειξε ο Νεϊμάρ στον Ίλαντ μετά εκτός από αυτά τα. Όχι σε με. Του δείχνει τα 5 αστέρια στη φανέλα. Αυτό δεν το είδα.
0: Ούτε εγώ το είδα.
1: Αυτό δεν το είδα. Αν συνέβη, συγγνώμη.
0: Παιδιά, ναι, είναι πολύ ωραία στην Καρδάμενα. Κάθε χρόνο πάω εκεί. Πάω εκεί γιατί είναι πολύ ωραία στην Καρδάμενα, γιατί έχω φίλους, γιατί ηρεμώ, γιατί δεν παίρνω αυτοκίνητο. Όλα τα πράγματα είναι σε απόσταση ποδιού. Γιατί είναι ένα μέρος που το αισθάνομαι δικό μου. Για όλους αυτούς τους βεβαίως πολύ ωραία.
1: Ο Άρη Χάνσον αναρωτιέται το εξής: είναι τα κοκοράκια του Χάρι Κέιν χθες το ποδοσφαιρικό ανάλογο της ψηλής νότας του Θέμη Αδαμαντίδη στο Αγάπησέ με εκεί που τους τρίμουν τα κουμπουρδέλια?
0: Κύριε Γιάννη, πρέπει να αλλάξω ρουλεμάν μπροστά τροχών. Πότε να περάσω? Ελπίζω να πήρατε δεύτερο ένσημο ηθοποιού. Λέω φίλο την Τάγκα. Το μόνο που έλειπε από τον μηχανικό, κύριο Γιάννη, ήταν το γράσο που θα στάζει από τη ρόγα που έχουμε δει ουκολίγες φορές.
1: Μεγάλη μοντιαλική αλήθεια, όταν η παρέα μαζεύεται να δει αγώνα με φοβερό θέαμα, πάντα θα τσακώνται για το τι θα παραγίνουν, λες και κρίνεται από αυτό η πρόκριση στους 4.
0: Όχι.
1: Δεν σημαίνει αυτό.
0: Είναι το γκολ για τον Κριστιάνο, ό,τι και η παρουσία του κυρίου Γιάννη στις οικογενειακές ιστορίες. Παρουσία του κύριου Γιάννη είναι εξουμνημόνευτη.
1: Ο Ασπρίνη Παπά λέει το εξής: η πεθερούλα μου είχε μετρήσει την εθνική με την πλάτη και έκανε 5 παιδιά. Όταν είχαν ψήρες λοιπόν, έβαλε στα κεφάλια του τέζα. Από τότε το ένα μάτι της γυναίκας μου μπαλαζάρει λίγο προς τα δεξιά.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό.
1: Η μεγάλη αλήθεια που έχει ζήσει κάθε οπαδός: να περιμένεις 89 λεπτά να μπει ένα γκολ και αυτό να μπαίνει στη στιγμή που έσκυψες πάνω από την πίτσα για να ξεκολλήσει το λιωμένο τυρί από το χαρτόνι.
0: Είναι το να λες τον Νεϊμάρ κλόουν προσβλητικό για ένα άξιο επάγγελμα τίμιων ανθρώπων, ναι, που βγάζουν το ψωμί τους, ναι, κάνοντας τους άλλους να γελάνε και να ξεχνάνε τα προβλήματά τους?
1: Πρέπει να πω πως ναι.
0: Ναι.
1: Είναι ο Άλεξ Μπάινας πάνω στο Γιώργος Μασούρας, ωστόσο. Είναι το It's Coming Home για τους Άγγλους. Ό,τι και η προσπάθεια κάθε τετραετία της Ένωσης Κέντρου του Αείμνης του Βασίλη Λεβέντη να μπει στη Βουλή μέχρι που στο τέλος το κατάφερε.
0: Κύριε Κώστα, να περάσω εγώ από την Καρδάμενα να καρδαμώσω με τους χυμούς.
1: Ο Αλεξάνδρης Κολάροφ λέει το εξής: για όλους εμάς τους Formuliers, με το πέσιμο της καρροσημείας, παίρνει το Ferrari ξανά, κάνει το θαύμα της και έβαλε το Hamilton για αλλαγή ελαστικών, συγγνώμη, υπό το καθεστώς αυτοκινήτου, ασφαλίζει το 48ο γύρο, χάνοντας τη θέση του από τον Γιώργο το Ράσελ, αφού δεν επανεκκίνησε ο αγώνας. Στο Silverstone ήρθαν σε όλους μας εικόνες του 21. Που η Μα Φία χρησιμοποιεί τη δικαιολογία ότι δεν πρέπει να λύγει αγώνας που το καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας, ενώ χθες συνέβη ακριβώς αυτό κοντά στο πνεύμα που ήδη επικαλέστηκε. Ο Παναστάτης Μπολσονάρος λέει το εξής: εμείς που επιλέξαμε να σας ακούμε αντί να βλέπουμε τον αγώνα, θα θέλαμε τουλάχιστον να μας ενημερώνετε για το momentum του αγώνα όταν βγαίνει το πινακάκι. Κάποιος speaker της ΕΡΤΟΣ το είπε ψυχογράφημα. Παιδιά, είναι νομίζω από τα πιο άχρηστα στατιστικά που βγαίνουν, που είναι σχεδόν όλα άχρηστα ούτως ή άλλως, πρέπει να είναι το πιο άχρηστο. Αυτό που βγαίνει με το match momentum.
0: Ναι.
1: Αλλά το συνέχιζε. Ίσως αφού το ξεκινήσαμε, θα το σταματήσουμε τώρα. Καταλάβεις τι γίνεται.
0: Λέει κάποιος όταν σκόραρε ο Χάλαντ, ήταν λίγο λιγότερο χαρούμενος από τον Τσίπρα τη βραδιά του δημοψηφίσματος. Είναι το Βέλγιο το Μουντιάλ, ότι και ο Πάολο Φούτρε σε συνέδριο ατζέντη των ποδοσφαίρου. Αν ρωτήσω το φίλο την Τάγκαν.
1: Ο Κάιζερ Γκιόζε λέει το εξής: καλά χρυσά και άγια όσα λες στο Fox News το αδέσμευτο, αγαπημένε τχέρ.

0: η Αρνή Παϊδάκη. Με έπεισες ότι δεν ήταν κόκκινη κάρτα στον Μπαλογκάν, αλλά κάτι άλλο ήθελα να σε ρωτήσω και δεν θυμάμαι. Μονάχα ένα καφάς Ιρλανδέζικο ουίσκι βλέπω μπροστά μου και απορώ πώς και γιατί το ήπια. Έβαλες κανένα χεράκι στο κουβάλι, μα μήπως. Mm-hmm. Γιατί μεθυσμένος δεν είσαι. Ποιος πήρε κίτρινη? Και για ποιο λόγο και γιατί γκρινιάζουν? Τι,
1: κάτσε, το δούμε,
0: τι συμβαίνει? Ότι τι? Ότι δεν ήταν κίτρινη αυτό?
1: Μήπως είχε ήδη κίτρινη, δεν ξέρω γιατί.
0: Ο Μπρούνο Φερνάντες τόσο γκρινιάζει για μια κίτρινη που πήρε. Όχι.
1: Ο Μπρέντο Σίλβα, συγγνώμη.
0: Ναι, για μια κίτρινη που πήρε, την οποία έπρεπε να την πάρει. Ναι.
1: Και καλώς την πήρε.
0: Ναι. Αυτό. Γιατί έκανε ένα φάουλ στον Μίκελ Νομερίνο. Αυτά.
1: Είναι προσβολή για το αξιοπρεπές βιοπαλιστικό επάγγελμα των Παλακίδων η παρομοίωσή τους με τον Ινφαντίνο στο ξεκίνημα της εκπομπής? Ναι, ισχύει ό,τι και για τους. Τι λέγαμε νωρίτερα για τον Νέιμαρ. Για το. Πώς τον είπε, κλόουν.
0: Τι, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι η είναι οι απόψεις του Τραμπ τόσο σημαντικές όσο και η ερώτηση αν είσαι άνω των 18 ετών πριν μπει στο Tube Galore? Λέει ότι συγγνώμη, ο Τσικιτσόνκης. Γελάω χωρίς να γνωρίζω ποιον είναι αυτός. Θα το κοιτάξω μετά. Παρ' όλα αυτά.
0: Λοιπόν, ο πιο μας έντυχο Χαϊβάνι λέει το εξής. Κάποτε ήταν η τίμια φουρναροπαντόφλα του ΕΣ. Μετά ήταν η καμακοσαγιονάρα η δίχαλη των Aitis. Μετά ήρθε η λίγο πιο καλέσθητη ανατομική, συχνά με σκράτς στο πλάι. Τώρα όμως άπαντα τα πρώτερα εξέλιπαν. Τώρα πλερώ και ο καθής 60-70 ευρώ για αεροσολοπαντόφλες. Τώρα δεν βγαίνει μαθητικά ο κάγκουρας, αλλά ούτε και τις εσπαντρίγες καταδέχεται, μην πάθει καμιά πελματιαία θλάση. Τώρα ντύνονται, βάφονται, στολίζονται οι δεσποινίδες, ενδύονται όντως αξιόλογα ρουχαλάκια αμφιβόλου μήκους, γίνονται εκπάγλου αξιοθέατα, τις κοιτά. Το βάλει Ισπανία.
1: Το βάλει Ισπανία.
0: Α, ο Μίκελ Νομερίνο. Στις καθυστερήσεις. Το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μάλιστα.
1: Το δούμε μια στο replay γιατί.
0: Ναι.
1: Το είδαμε. Λοιπόν, πόσα λεπτά έχει δώσει καθυστερήσεις, Ραφή?
0: Έξι.
1: Έξι. Έχεις φαντάζομαι να πάει λίγο παραπάνω τώρα γιατί δεν παίζεται παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.

0: Πάσε, πάσε, πάσε και πολύ ωραία πάσα του Φεράν Τόρες. Κοιμισμένο λίγο το κέντρο άμυνα των Πορτογάλων εδώ. Προφανώς και βγαίνει ο Μίκελ Μερίνο, πλασάρι και γκολ η Ισπανία. Και έχουν τον Στέφανο Χωριανόπουλο που το είδε κανονικά, ωραία, όπως πρέπει.
1: Όπως έχει δει και όλο το παιχνίδι.
0: Σε ροή αγώνα,
1: έχει μια εικόνα,
0: ναι.
1: Έχει μια εικόνα συνολική του παιχνιδιού. Έλα, Στέφανε.
2: Λοιπόν, το γκολ το περιγράφω στα τελεία. Δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι. Είναι πολύ γρήγορη εκτέλεση φάουλ που κερδίζει η Ισπανία. Το εκτελεί ο Μερίνο και είναι αυτός ο οποίος τελειώνει στη φάση και στο τέλος. Ένα κακό δεύτερο ημίχρονο. Δεν είχε το ρυθμό του πρώτου σε καμία περίπτωση. Είναι άτυχη η Πορτογαλία, καθώς έχει τραυματιστεί ο Νούνο Μέντες, ο από τους καλύτερους της Πορτογαλίας. Είχε τραυματίσει ο Γεμάλ πάρα πολλές φορές το 1-2-1. Μπήκε χθες του Σεμέδο, από την νύχτα μπήκε ο Σεμέδο. Ο Γιαμάλ μπόρεσε και έκανε τα δικά του. Δεν έγιναν πολλές φάσεις, δηλαδή η Πορτογαλία δεν απείλησε. Πέρα από ένα σουτ του Φερνάντες από δύσκολη γωνία, δεν κατάφερε να κάνει κάτι. Η Ισπανία ήταν γύρω από την περιοχή της Πορτογαλίας. Της έλειπε βέβαια η καλή τελική απόφαση. Τη βρήκε τώρα με την κάθετη του Φεράν Τόρες και του τελείωμα.
1: Συνολικά, αν ζυγίσει την απόδοση των δύο ομάδων σε όλο το παιχνίδι, δικαίως περνάει η Ισπανία. Ναι, είναι η ομάδα που το περισσότερο από τις δύο ομάδες το κυνήγησε και το προσπάθησε καλύτερα.
2: Σίγουρα. Στο τελευταίο μισάωρο η Πορτογαλία κυρίως αμυνόταν. Δηλαδή φαινόταν ότι ήθελε να πάει το μάτι στην παράταση. Ούτε διακινδύνευε να βγει μπροστά, ούτε τίποτα. Δύο-τρεις παίκτες μόνο βγαίναν μπροστά. Ήταν ο Κριστιάνο, ήταν ο Λεάο που μπήκε ως αλλαγή. Άντε και ο Νέτο. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι ήταν πίσω. Δηλαδή ήθελαν να το στείλει το μάτι στην παράταση, φαίνονταν. Βγήκε λοιπόν η Ισπανία, νομίζω ότι δεν θα αλλάξει κάτι στα λεπτά που απομένουν. Ναι. Θα δούμε. Τρία λεπτά μένουν. Έχουμε δει πολλά. Αλλά εντάξει, νομίζω η Ισπανία το ελέγχει. Να πούμε εδώ ότι η Ισπανία δεν έχει φάει ακόμα γκολ στο Μουντιάλ. Είναι πέμπτο παιχνίδι που από ό,τι φαίνεται θα παραμείνει απαραβίαστη η θεία της. Ήταν με το πράσινο κροτήρι στην πρεμιέρα, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, προηγούμενο γύρο κόντρα στην Αυστρία και τώρα στην Πορτογαλία.
0: Σημαντικό. Το Μεξικό σταμάτησε στα 4. Έφεγε 3 μετά.
2: Το Μεξικό, ναι, ακριβώς. Είναι η μοναδική ομάδα που παραμένει ακόμα χωρίς το έχει γκολ.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Στέφανε.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Μια και ήταν για τον Ρενάτο Βέικα. Πιστεύετε ότι όταν ο Τραμπ παίρνει τηλέφωνο τον Ινφαντίνο, ξεκινάει με το «Hello, Mr. President, I miss you today». Συγγνώμη, να συνεχίσω το mail, γιατί το άφησα. Λοιπόν, τώρα ντύνονται, βάφονται, στολίζονται οι δεσποινίδες, ενδύονται όντως αξιόλογα ρουχαλάκια αμφιβόλου μήκους, γίνονται εκπάγλου αξιοθέατα, τις κοιτάς από την κορφή ως τα νύχια και σταματάς λίγο μετά τον αστράγαλο, γιατί ενώ λείπει η κάλτσα, είναι πανομοιότυπο το υπόδημα με του Νεϊμάρ του Πιερότου που το φορά αμέσως μετά το δεκάλεπτο κούρασης επί χόρτου, μπας και τον βαρέσει καμιά μεταταρσαλγία και χάσει το καρναβάλι του 2027. Ζητήσαμε λοιπόν τη βοήθεια της AI και ειδού τα αποτελέσματα. Ποδαρίαλ πλέζουρ. Εντάξει, λοιπόν, και με το. Βάζοντας στο search παντόφλες παντού νέα μόδα. Εντάξει. Και τουρκόγυφτη δίπλα. Εντάξει, λοιπόν, βγήκε το εξής άρθρο. Ακριβώς είναι τέσσερις γραμμούλες. Είναι άρθρο από τη Vogue. Εντάξει. Λοιπόν, ακούστε το και κρατήστε το, θα το συζητήσουμε και αύριο αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Η νέα τάση της μόδας που θέλει τις παντόφλες και τα slides να φοριούνται παντού στην καθημερινότητα, από τις πρωινές δουλειές μέχρι τις βραδινές εξόδους, αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο της σύγχρονης βιομηχανίας της μόδας που εστιάζει στην άνεση. Ακούστε, παρένθεση, effortless coolness. Αν και ορισμένοι στην Ελλάδα χρησιμοποιούν υποτιμητικούς ή λαϊκιστικούς χαρακτηρισμούς για να περιγράψουν αυτό το στυλ, η πραγματικότητα είναι ότι πρόκειται για κυρίαρχη τάση που υποστηρίζεται από τους μεγαλύτερους οίκους παγκοσμίως.
1: Μάλιστα.
0: Η πραγματικότητα ξέρετε ποια είναι.
1: Ναι.
0: Αυτά. Λοιπόν. Δύο σημεία ποδοσφαιρικές ερωτήσεις από τον Βοηβόδα της Βρωτοβλαχίας. Είναι ο κουμπαρσί για το ποδόσφαιρο ότι ο Justin Bieber για τη μουσική, δηλαδή μορφωνιός αλλά ρηχός περιεχομένου.
1: Μόλις ήρθε η Μπινέσενα, λέει ότι το αμφισβητούμενο βρακί μου το είχε πάρει δώρο πέρυσι μαζί με μία μπλούζα και ότι έχω ξεκουτιάνει.
0: Πολύ εύκολη μου φαίνεται αυτή η εξήγηση.
1: Δεν ξέρω. Λέει κάποιος, αυτό παθαίνεις όταν παίζεις με 10 παίχτες και χωρίς σεντερφόρ, επειδή πρώτα ντε και καλά πρέπει να ικανοποιηθεί το εγώ του πάλε ποτέ πριν Μαντόνας. Θα συμφωνήσω, απλά δεν είδα μισή παλιά να φτάνει με κανονικό τρόπο μπροστά. Οπότε και φόρ να υπήρχε, ας πούμε. Ο Γκονζάλο Ράμος να έπαιζε ή οποιοδήποτε άλλο είναι πιο. Ευκαιρία για την Πορτογαλία.
0: Ο Σάλιο Αργά Παραποτέ λέει το εξής. Από Μπιλμπάο και Μαδρίτη για Σίμψονς, καληνύχτα Παπατζή. Για το Μεξικό-Πορτογαλία. Έχει τσαντιστεί ο Μπερνάρδο Σιλβά. Γιατί αγόρι μου. Εσύ είσαι έρεμο, παιδί. Τι έπαθες τώρα.
1: Να σου πει γιατί κρινιάζει ο
0: Μπερνάρδο Σιλβά, ναι. Μπράβο, παρότι είσαι σαν και εμένα, μισό μέτρο και μισό μίλκο, πήρες μια ωραία κεφαλιά, πέρασε λίγο πάνω από το ριζόρα. Γιατί κρινιάζει όμως.
1: Ναι, μήπως υπόθηκε κάτι.
0: Κάτι θα υπόθηκε.
1: Κάτι του, εντάξει, χάνει κιόλας, δεν έβαλε τον γκολ, έχει νεύρα, καταλαβαίνει κανείς ότι. Λες είχα μια κουβέντα παραπάνω.
0: Τρίλημα από τον Ιμισκιούμπριακ. Το κουκουρέγια απόξερη, η τιά η κόμη κλαίουσα. No goal με ημιαυτόματο, ο Βράνιες στην Καρλέουσα. Ή φιφανοπολίτικα αξία παραπέουσα. Πολύ, πολύ μετρημένο τρίλημα. Λοιπόν, δεν έχω τελειώσει όμως το mail του Βοεβόδα. Για πρόβλημα αυτό, γιατί είχαμε πολλά παιδιά. Συγγνώμη, θα έχουμε και αύριο και άλλα mail. Είναι ο κουκουρέγια για το ποδόσφαιρο ότι και το κατσαρομάλικο με λαχνινό πατσαβουράκι που είχαμε όλοι στην τρίτη λυκείου. Μέτρια μπρος πίσω, αλλά επειδή είχε αρχίσει να φοράει λίμνη Ταγκανίκα και ορισμένες φορές έπαιζε μπάλα με εξωσχολικούς δικυκλιστές, είχε πάρει μια αξία πολύ πάνω από την πραγματική που τους αναλογούσε, όπως ακριβώς και ο ανεκδίκητος καταλανός Σφουγγαριστρομάλης του Βλοκλότσης. Κύριος Κώστας τώρα δεν μπορεί να πει γιατί πήγε στη Ρεάλ.
1: Όχι, λέω, δεν έχω πρόβλημα. Λέω. Απλά σου είπα ότι η ιστορία με το παιδί του λίγο με έχει κάνει να μαλακώσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Τότε θα απαντήσει και στην τρίτη ερώτηση του ίδιου φίλου που κλείνει το mail και είναι για σένα. Για να δει αν είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο για το ποδόσφαιρο ή ο Παντελής Καπετάνος για το ποδόσφαιρο. Αλλά αυτό δεν είναι σε δεν γίνεται γιατί είναι 12 ώρα, οπότε δεν θα του τζαντήσετε τώρα τον κύριο Κώστα. Και πάμε.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Πετρίδη και τον Πάνο Μπουρνά. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλου εσά. Fight Club αύριο στι 10. Καλό βράδυ σε όλου.
0: Καληνύχτα.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Iniesta. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 12 στο μικροφόνο 21 Ολύς. Πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα, η Ισπανία ανοίξε 1-0 την Πορτογαλία στον Τάλλας και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 3 αξιμερώματα, οι ΗΠΑ και Βέλγιο διεκδικούν ακόμα ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά μετάδοση και των δύο αγώνων από την ΕΡΤ. Κυκλοφορία εισιτηρίων διαρκές με 280 ευρώ στις θύρες 17α και 17β του ΟΑΚΑ με πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη Γιάννη Αλαφούζου. Προχώρησε πάει Παναθηναϊκός στην απόκτηση αριστερού μπακ. Επικεντρώνονται οι πράσινοι. Αισιόδοξοι για το μέλλον της ομάδας, δήλωσε ο τεχνικός διευθυντής Στέφανος Κοτσολής. Σήμερα επιστροφή στις προπονήσεις. Οικονομικές υποχρεώσεις που δεν έχουν εκπληρωθεί από την ΚΑΕ, κατήγγειλε ο ΑΣΥΜΑ ΠΑΟΚ που εξέλεξε νέο πρόεδρο τον Νίκο Παρασκευόπουλο. Ρήξη πρόσφυγη χειραστού διάγνωση για τροματισμό του 19χρονου μέσου Γιάννη Σαρή. Συνεχίζει την προσπάθεια για Χατζηδιάκο, Γιαννούλη και Σάντα Μαρία. Σήμερα το τρίτο φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας. Ολοκληρώθηκε ο δανεισμό του Ζώτα Σίλβα από την Νότιχαμ στον Ολυμπιακό. 27χρονο εξτρέμα αναμένεται τις επόμενες ώρες στην Ολλανδία προκειμένου να αρχίσει η προετοιμασία για δύο μέσους κινούντι ερυθρόλευκοι που έχουν stand-by το ρόκα. Ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Σμάιλοβιτ, τη προπονήση ενσωματώθηκε ξανά ο Μασούρα. Στο Άμπελτον βρίσκεται από χθες η ΑΕΚ για το βασικό στάδιο προετοιμασία. Στην Ολλανδία έφτασε και ο Καν Καϊρίνεν, ο οποίος πέρασε από ιατρικά, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο και θα κάνει την πρώτη του προπόνηση σήμερα. Η ανακοινώση απομένει για τον δανεισμό του Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ. Σήμερα ξεκινάμε να δουλέψουμε για τη νέα σεζόν. Την περσινή ξεχάσατε. Έχει τελειώσει πλέον το πρώτο μήνυμα του Νικόλη στους παίχτες. Ποινή άφερε 2 βαθμού Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού και 150.000 ευρώ πρόστιμο επέβαλε ο εθνικό δικαστή του ΕΣΑΚ για το επεισόδιο ανάμεσα σε Ταρέκ Τζόνς και Κέντρικ Νάν στο 5ο τελικό τη GBL με 7 αγωνιστικέ αποκλεισμό του Μωρή και ο πρώτο και 2 ο δεύτερο στο ΑΣΕΑ κατά των αποφάσεων προσέφηκαν ερυθρόλευκοι και πράσινοι. Για 6 μεταγραφές θα πρέπει να κινηθεί όφη, όπως ανέφερε ο Χρήστος Κόντης σε δηλώσεις του στο περιθώριο της πρώτης προπόνησης των κυπελούχων Ελλάδος εν ώψη νέα σεζόν. Είναι μια πολύ απαιτητική χρονιά. Χρειάζεται από όλους μεγάλη προσπάθεια, συνέπεια και καθημερινή δουλειά των Έλληνας προπονητής. Πρώτα στο χώρο του Μάγνουσον έχει καταθέσει ο Άσμε τη συζήτηση ανάμεσα στις δύο πλευρές να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Εκεί την ανακοίνωση από την απόκτηση του 18χρονου Σενεγαλέζου στόπερ Τιάμ Ματάρ. Χθες πέρασαν εργομετρικά οι παίκτες, σήμερα η πρώτη προπόνηση. Σε μεταβίβαση του 25% των μετοχών της ΚΑΕ εξαιρετήσει ιταλικές εταιρείες, η μία εκ των οποίων ανήκει στον δισεκατομμυριούχο Αντρέα Πινιατάρο, προχώρησε ο ιδιοκτήτης της Μάκης Αγγελόπουλος, όπως δημοσίευσε η ΕΑ. Η κίνηση αυτή συνδέεται με την προσπάθεια της Ένωσης να μπει στο NBA Europe. Και επίσημα παίξει ο Μαϊάμι Χιτ τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αφού η ομάδα της Φλόριντα ανακοίνωσε την απόκτησή του για ένα από τα σπουδαιότερα τρέιντ στην ιστορία του συλλόγου, έκανε λόγο ο πρόεδρος Πατ Ράιλι, συγκινητικό το αντίο του Έλληνα φόρουαρ στους Μπακς, αλλά και ο αποχαιρετισμός της ομάδας του Μιλγουόκι. Επόμενη ενημέρωση από το Big Sport FM στις 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το αυτεράδιο.
7: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the barrels?

0: Χαίρετε, χαίρετε, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, πήγουν στο Πορεφέ 94,6, λίγο μετά τις 12. Θα πάμε μαζί για το επόμενο 2 ώρο πάνω σμπουνά στον ήχο και ο άνθρωπος που θα σας βγάζει στον αέρα, 2-10-95-79-283-45, Διονύσης Δεσύλλας στο μικρόφωνο. Αυτεράδιο, πήγουν στο Πορεφέ, μηνύματα για www.sportfm.gr και θα έχουμε για το πρώτο ημίωρο μέχρι και μισή τον Ηρακλή Αντίπα από Ολλανδία. Τι γίνεται, φίλε?
1: Μια χαρά, Διονύση μου, καλησπέρα και στους φίλους. Τι γίνεται?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Α, πρώτη σε εκπομπούλα, ε?
0: Ναι.
1: Α, με τις καταστήσεις.
0: Νύχτωσε εκεί ή όχι ακόμα?
1: Τώρα νύχτωσε, ναι.
0: Τώρα, ε.
1: Είχα πάει και δεν φέραμε γούρι.
0: Στους...
1: Πήγαμε σε ένα εστιατόριο, τώρα εδώ, που ήταν μόνο με Πορτογάλους.
0: Τι πάθα.
1: Και λέω, θα βάλω ένα γκολ, θα τραβήξω και ένα βίντεο και εκεί τα πανηγύρια.
0: Μπορείς να τραβήξεις την απογοήτευση.
1: Δεν ήταν τώρα, μαρμαρώσανε.
0: Ναι. Λοιπόν, είχαμε πριν από λίγο το Ισπανία-Πορτογαλία 1-0. Στο φινάλε, το γκολ του Μερίνο είναι αυτό το οποίο δίνει την πρόκληση στα πρώην τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στους Ισπανούς. Ένα μάτσο το οποίο δεν ήταν καλό. Ένα μάτσο που, εντάξει, κάποια πράγματα έχει στο πρώτο μήκο, στο δεύτερο ήταν.
1: Εγώ πίστευα ότι.
0: Ισπανοί καλύτεροι, βέβαια, έτσι.
1: Μου μύριζε πολύ παράταση το μάτσο αυτό.
0: Κοντά έφτασε. Κοντά έφτασε.
1: Κοντά έφτασε, δεν έφτασε.
0: Ναι.
1: Έδινε και το χ 370.
0: Ναι, απλώς τι γίνεται. Φαινόταν, ρε παιδί μου, ότι οι Ισπανοί έβγαιναν και λίγο.
1: Θα τη βρίσκαν μια φάση, ας πούμε.
0: Ναι, οι Πορτογάλοι τώρα έπρεπε να φτάσουμε στο 90 μετά τον κόλ που δέχτηκαν και έκαναν δύο φάσεις, δύο κεφαλιές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το πήγαιναν, σου λέει, να πάνε παράταση, τσουκου τσουκου. Δεν ήταν παιχνίδι τώρα το οποίο ήταν καλό. Βλέπω τώρα τα στατιστικά. 0,63 έξι γκολ οι Πορτογάλοι. 1,35 οι Ισπανοί.
1: Ήταν και για 0-0.
0: Ήταν, ναι. Και έτσι λοιπόν οι Ισπανοί παίρνουν την πρόκληση. Θυμίζω ότι, να υπενθυμίσω ότι στις 3 τα ξημερώματα έχει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βέλγιο, που διεκδικούν και αυτοί ένα εισιτήριο για τα πρώην τελικά. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα. Βασικά όχι από εκεί πέρα. Δώσ' μας Ολυμπιακό, να μας πεις τι γίνεται και μετά θα πω εγώ και τα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν, πρώτη πρώτα. Εντάξει, ήδη, ας πούμε, όσον αφορά την προετοιμασία, ήταν η πρώτη προπόνηση του Σμαϊλόβιτς. Πήρε μέρος κανονικά σε όλο το πρόγραμμα. Δεν είναι ότι πήρε τα πρώτη μέρα ότι ακολούθησε κάτι διαφορετικό. Μάλιστα, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Η προπόνηση ήταν στις 5.30 και ο 23χρονος στόπερ πήγε 5 παρά 20.
0: Θα πήγε για ενεργοποίηση.
1: Άρα, παιδί μου, ναι, δεν διαφωνώ.
0: Να κάνουν, να ράνουν. Ξέρεις, συνήθως πάνε κανένα μισάωρο πιο... Όχι κανένα μισάωρο πιο πριν. Κανένα 20 λεπτό πιο πριν αρχίζουν ενεργοποίηση. Μέχρι να πάνε να αλλάξει, ξέρεις, να ξέρω εγώ τώρα.
1: Όχι, όχι, με τα ρούχα του κανονικά είχε έρθει. Δεν ήταν...
0: Οκ.
1: Δηλαδή, ήταν ο τρίτος από τους παίκτες του Ολυμπιακού που έφτασε. Δηλαδή, δεν ήθελε να μπει κατευθείαν. Είχε γνωριστεί, βέβαια, με τους συμπαίκτες του στο ξενοδοχείο. Που είστε χθες, προχθές πλέον, στην Ολλανδία. Και καταλαβαίνεις, Διονύση, ότι πήγε κατευθείαν στο πρόγραμμα, ήταν δίδυμο μαζί με το Κάρμο, σε ένα διπλό 10-10, 10-2-10, συγγνώμη, που είχε κάνει ο Εβδός εντολή προς το τέλος ο Μπεντιλίμπα. Ένας παίκτης ο οποίος έχει έρθει για να διεκδικήσει θέση. Δηλαδή να πάρει το χρόνο ακόμα και βασικού, αν με τη Λίβαρ δεν έχει θέματα, όποιος σου κάνει περισσότερο τη δουλειά θα είναι αυτός ο οποίος θα παίξει. Πολύ ψηλός, πολύ δυνατός φαίνεται, δηλαδή πολύ γυμνασμένος, πάρα πολύ γυμνασμένος, και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν είναι ότι δεν είχε καιρό να παίξει. Τώρα που σταμάτησε λίγο το προτάσμα Νορβηγίας, θα πατήσει, βέβαια ξεφύγει, έπαιζε. Και είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Δηλαδή θυμίζει πολύ η κορμοστασιά του τον Κάρμπο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει βρει ο Ολυμπιακός έναν Κάρμο από δεξιά. Πολύ. Και με τον τρόπο τον οποίο είναι δεξιοπόδαρος αυτός, ο οποίος όμως μπορεί να παίξει και ως αριστερός στόπερ, άμα χρειαστεί. Και έτσι, και είναι, και το έλεγα και το πρωί, Διονύση μου, ότι ο Ολυμπιακός στη θέση των στόπερ έχει πολύ μεγάλη αναβάθμιση σε σχέση με την περσινή σεζόν. Πολύ περισσότερες επιλογές.
0: Ναι.
1: Αυτά όσον αφορά τον Σμαϊλόβιτς. Αύριο θα έχουμε νέα άφηξη. Δηλαδή θα έχουμε το... Θα έρθει ο Ζώτα. Δεν ξέρω αν θα έρθει στην απογευματινή προπόνηση, νομίζω. Μία θα είναι ακόμα, γιατί συνδύσσωσε με τη Λίπρο μετά από διπλή προπόνηση. βάζει μία την επόμενη μέρα, πόσο μάλλον όταν την Τετάρτη θα είναι και το πρώτο φιλικό με τη Ράκοφ και έχει βγει και ο Ολυμπιακός έχει ανακοινώσει. Και τον τρόπο.
0: Με ρωτάει και ένας φίλος, μια και το λες, τον είδα αν θα έχουν αύριο απογευματινή.
1: Πιθανότατα απογευματινή, ακόμα δεν είναι. Έχει φιξαριστεί. Αν με έχει ξέρει στο Instagram ο φίλος μου στείλει να το απαντήσω ή στην πρωινή εκπομπή θα το πω, δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Μισό λεπτό, γιατί μπορεί να δω λίγο τις ενημερώσεις μου. Μήπως δεν το έχω δει, μήπως δεν το έχω δει, ένα λεπτάκι.
0: Ναι, ναι, φυσικά περιμένω μέχρι να το δεις εσύ. Να πω ότι στα υπόλοιπα η ΑΕΚ είναι στο Άπελντορν, εκεί που ήταν...
1: Όχι, καλά θυμόμουν. Καλά θυμόμουν, δεν έχει φιξαριστεί ακόμα. Λοιπόν, τι έλεγες Γιονίση και δεν σε διέκοψα.
0: Όχι, θα τα πω μετά, εντάξει, θα τα πω μετά. Τα υπόλοιπα.
1: Ναι. Λοιπόν, οπότε, είσαι ακούσει στην πρωινή εκπομπή, θα το πει, μπορεί και τα παιδιά που καλύπτουν το ρεπορτάζ του στο Big Win Sport FM. Τώρα θα βρεις άρχι ο Ζώτα, όπως έλεγα, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Είναι η επόμενη μεταγραφή του Ολυμπιακού, ο οποίος δεν σταματά και θέλει να κλείσει και άλλα μέτωπα και ένα παίκτη οπωσδήποτε, ένα box-to-box, ένα οχτάρι. Ο Γκαντιού πάντα είναι μια περίπτωση η οποία απασχολεί τον Ολυμπιακό. Και φυσικά όσον αφορά τη σαφώς πιο δύσκολη περίπτωση τον Άμραμπατ, είναι θέμα και υπομονής για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και τις εξελίξεις. Είναι και στο Μαρόκο, συνεχίζει το Μαρόκο στο Μουντιάλ. Είναι στο πάρα πολύ ψηλό συμβόλαιο. Είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση και αν δεν μπορεί να πάρει ο Ολυμπιακός τον Άμραμπατ, θέλει να πάρει να παίξει στο στυλ του Άμραμπατ. Όσον αφορά τα εξτρέμ, πίεσε και ο Ρόκ από την πλευρά του και άλλαξε η κατάσταση η οποία είχε δημιουργηθεί τις τελευταίες 2-3 μέρες. Υπάρχει μια μικρή διαφορά στο οικονομικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην Τσιρόνα, οπότε δεν είναι και ξέρεις και τόσο μεγάλη όσο έχω μάθει εγώ, νομίζω είναι περίπου στις 500.000 ευρώ που δεν μπορεί να καλυφθεί. Οπότε ίσως έχουμε εξέλιξεις και στο θέμα του Ρόκ.
0: Okay.
1: Θα δούμε.
0: Okay.
1: Δεν έχω κάτι για να πω που μπορεί να ρωτήσουν οι φίλοι όσον αφορά κάποιες αποχωρήσεις ή όταν θα έχουν έρθει προτάσεις για κάποιους ποδοσφαιριστές. Πολλά ακούγονται, όπως ακούγεται για τον Ορτέγκα ή ακούγονται για...
0: Να πω μια και το λες, στείλτε μηνύματα ναι, ναι. για τον Ηρακλή, μια και το λες κάποιες ερωτήσεις που μπορεί να έχετε, γιατί θα
1: τον
0: μέχρι και μισή θα είναι, για να τον αφήσουμε μετά. Οπότε ό,τι θέλετε το στέλνετε τώρα για να το μεταφέρω εγώ.
1: Και έλεγα ρε παιδί μου, δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω, ότι ενδιαφέρονται άλλες ομάδες για παίκτες του Ολυμπιακού, ενδιαφέρονται, αυτό δεν συζητείται. Αλλά άλλο το ενδιαφέρον, άλλο κάποια δημοσιεύματα και άλλο τον έτσι πρόταση. Και πρώτης που είναι ικανοποιεί.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Τι άλλο από εδώ, πιστεύω ότι δεν έχει κάτι. Μέχρι με τα αρχικά σου είπα.
0: Ωραία, κάτσε να πάμε σε ερωτησούλες. Σε
1: ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση Ολυμπιακός Ηρακλή να κυνηγήσει παίκτη μεγάλο όνομα.
1: Μεγάλο όνομα. Φίλοι μου, ο Άμραμπατ, ας πούμε, π.χ. είναι μεγάλο όνομα. Δεν είναι ένα όνομα μικρό. Τώρα πώς το εννοεί ο φίλος. Εντάξει, τώρα οι εποχές που λέγαμε να έρθει το μεγάλο όνομα να γίνει τον προφ, δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχουν περάσει. Δεν έχω ακούσει τώρα κάτι ότι να...
0: Okay.
1: Πρέπει να βρεις, ας πούμε, και μια περίπτωση που να είναι και όνομα και να μην έρθει, ας πούμε, ξέρεις. Αυτό για να βγάλεις με τα τελευταία του ένσημα και να μην προσφέρει. Υπάρχουν παίκτες που έχουν έρθει σε μεγάλη ηλικία και έχουν προσφέρει. Μεγάλο παράδειγμα, βάλει που ένα. Δεν μπορεί να πει κανείς το αντίθετο. Ο Ολυμπιακός ψάχνει, ας πούμε, και από ό,τι βλέπουμε, και οι περιπτώσεις παικτών που δεν είναι μεγάλη ηλικία. Δηλαδή, ο Κάρμο που ήρθε, ας πούμε, ήταν 27. Ο 22 είναι 22 στα 23. Είναι ο Σμαϊλόβιτς. Ο Ρόκα είναι αυτός σε αυτή τη. Σε αυτό το ηλικιακό κλαμπ, να το πω εντός εισαγωγικών. Τι ψάχνει, ξέρεις, ένα παίχτη 33 χρονών όνομα. Όχι, δεν έχει, δεν το έχω ακούσει.
0: Ναι. Σε ποιο γήπεδο θα γίνει το φιλικό με τη Ροστόβ?
1: Στο εκεί που κάνει η προπόνηση ο Ολυμπιακός, στο Βλαρντίγκεν. Είναι το γήπεδο της CWO, μιας τοπικής ομάδας.
0: Ναι.
1: Και έχει βγει και ενημέρωση από τον Ολυμπιακό υπάρχει στο site του Sport FM για τον τρόπο με τον οποίο οι φίλοι του Ολυμπιακού μπορούν να πάρουν εισιτήριο. Και νομίζω και τις επόμενες μέρες θα βγει και για όλα τα φιλικά ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούν να προμηθευτούν οι φίλοι και για το δεύτερο. Το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας που περιλαμβάνει φιλικά με τον Άγιαξ, με την Adverb, σαφώς πιο.
0: Τι γίνεται με Στάνιτς?
1: Παγωμένο πολύ. Πολύ, δεν προκύπτει. Δεν έρχεται ο Ζώτα. Αν αποκτηθεί και ο Ρόκα, δηλαδή αν παίξει ο Ζώτα να τον υπολογίζει για πίσω από τον επιθετικό εκεί με τον Τζικίνιο, που είναι και εξτρέμο Ζώτα. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Και δεν ακούγεται και κάτι το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι. Για τερματοφύλακα θα ήταν, ναι.
1: Τερματοφύλακας έχει έρθει ο Πόποβιτς, ξέρεις. Ο Ολυμπιακός για να πάρει τερματοφύλακα, περίπτωση σα ας πούμε, θα πρέπει να συμβούν δύο πράγματα. Το ένα, να μην ανανεώσει ο Τζολάκης γιατί μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, και να έρθει μια πρόταση που ο Ολυμπιακός θα πρέπει να την αποδεχτεί για να μην φύγει ο παίκτης, ξέρεις, ως ελεύθερος μετά το Γενάρη, ή να έρθει τώρα μια πρόταση που να μπορεί να την αποδεχτεί ο Ολυμπιακός. Μόνο έτσι μπορεί ο Ολυμπιακός να κινηθεί για άλλο τερματοφύλακα.
0: Μπορεί να μας πει ο Ρακλής να ξέρει κάτι για παραμονή Γιάρεμτσουκ. Επίσης πώς βλέπει το Μαφέο Χρήστος από την Ελβετία.
1: Ο Χρήστος από την Ελβετία. Για Γιάρεμτσουκ είναι 5 μέρες στην προετοιμασία κανονικά και ούτως άλλως και δεν γινόταν να μην υπήρχε ο Γιάρεμτσουκ ή ο Κλέιτας στην προετοιμασία και δεν υπήρχε, ξέρεις, άλλος επιθετικός. Ο Ταρέμι είχε άδεια και ο Ελκαμπή είναι ακόμα στο Μουντιάλ. Δεν θα έβγαινε με κάποιο τρόπο δηλαδή να μπορέσει να κάνει προετοιμασία χωρίς εντερφόρ. Το καταλαβαίνουμε. Ο Γιάννης είναι ένας ποδοσφαιριστής, τον οποίο τον πιστεύει πολύ με την Λίπαρ. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έσπασε την άδειά του, δεν είχε πρόβλημα για να έρθει στο Ρέντι και να ξεκινήσει η προετοιμασία κανονικά από την πρώτη μέρα, ενώ θα μπορούσε να τραβήξει το διάστημα των διακοπών του. Είναι δεδομένο ότι η Λιόν, και ίσως και άλλες ομάδες το θέλουν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί τα δεδομένα, και το ξέρεις πολύ καλά Διονύση μου, σε μια μεταγραφική περίοδο, είναι ότι θα συζητήσει ο Ολυμπιακός αν έρθει μια πρόταση. Θα το συζητήσει.
0: Ναι.
1: Θα δούμε όμως και τι θα πει και ο Μετιλίμπαρ και πώς θα θέλει να συμπληρωθεί η επιθετική του γραμμή.
0: Ναι. Ένας φίλος λέει ότι λείπει από τους κουλουράδες στο Μοναστηράκι.
1: Ο φίλος του Βαΐου.
0: Ναι.
1: Τα χαιρετίσματά μου.
0: Αν θα πάρει επιθετικό χαφ.
1: Αφού παίρνει το Ζώτα, είναι ο Φορτούνης, είναι ο Τσικίνιο εκεί που παίζει πίσω από τον επιθετικό. Δεν γίνεται. Δεν το βλέπω με τίποτα να πάρει κι άλλο νίκη.
0: Οκ. Σχόλιο για δεύτερη φανέλα.
1: Και τώρα κι εγώ την είδα από φωτογράφηση, θα τη δω που θα τη φορέσουν στο παιχνίδι με την Ράκο. Φαίνεται αλλιώς από κοντά.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ωραία, εμένα μου αρέσουν οι φανέλες όλες. Δηλαδή δεν έχω. Ειδικά όταν η πρώτη του Ολυμπιακού που είναι πάντα ερυθρόλευτη τώρα, αν είναι λίγο πιο φαρδιά η ρίγα ή αν είναι πιο λεπτή ή αν έχει περισσότερο κόκκινο ή περισσότερο άσπρο, κάποιες λεπτομέρειες, μου αρέσουν. Δεν είμαι και ο τύπος χέρις που μπορεί να ενθουσιαστεί με κάτι πάρα πολύ εύκολα. Είναι ο χαρακτήρας μου έτσι.
0: Πριν τους δούμε, λέει, για ποιον από τους πιτσιρικάδες υπάρχει μεγάλη προσδοκία και πώς θα είναι.
1: Εγώ θα εσύ Διονύση το θυμάσαι σίγουρα. Γιατί το έχω πει και στις πρωινές εκπομπές. Εγώ που με ρωτούσαν αν υπάρχει κάποιο πολύ καλό ταλέντο, εγώ λέω ότι ο Σιώσιος μου είχε κάνει τύπος από τους μικρούς και είχα ακούσει πολύ καλά λόγια. Και είναι ένα παιδί του. Σιώσιος. Έχει δύο γιώτα. Γιώτα και στην πρώτη συλλαβή και στη δεύτερη. Λοιπόν, και το παιδί αυτό έχει δεξί μπακ. Είναι 17 ετών. Έχει πέσει κατευθείαν στα βαθιά, τον βλέπω σοβαρό, τον βλέπω πειθαρχημένο, παίζει, ξέρεις, ακολουθεί το πρόγραμμα κανονικά και δεν θα μου προκαλέσει καμία απολύτως έκπληξη αν ο Ολυμπιακός πάει, γιατί στη θέση στο δεξιάκρο της άμυνας έχει πάρει το Μαφέο για βασικό, υπάρχει ο Ροντινέι που ήταν μπαλαντέρ, χρησιμοποιείται ως εξτρέμ, αλλά αν χρειαστεί μπορεί να παίξει να καλύψει το δεξιάκρο της άμυνας, δεν ξυπάκεψε τόσα χρόνια, αλλά ως εξτρέμ το χρησιμοποιεί με τη Λίμπαρ. Το είχε πει άλλωστε και πέρυσι ότι πρέπει να καταλάβουμε ο Ροντινέι ότι πλέον είναι εξτρέμ και δεν είναι μπακ. Και αν έμενε για τρίτη λύση ο Σιώση, νομίζω θα είναι κομπλό Ολυμπιακός σε δεξιά κρότη άμυνας. Αλλά αυτό θα το αποφασίσει ο Μέτη.
0: Λοιπόν, αν έχει κλείσει οριστικά το θέμα Ποντένσε, ρωτάει ένας φίλος.
1: Με τον Ποντένσε δεν κλείνει ποτέ. Αυτό το πρόβλημα. Είναι διαφορετικές, είναι κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που είναι τελείως που έχουν άλλη σχέση με τον Ολυμπιακό.
0: Για το Μαφέο το είπες, πώς βλέπεις το Μαφέο.
1: Ο Μαφέο σήμερα που τον είδα ότι ξέρεις και ανέβαινε, γιατί αυτά τα στοιχεία τα οποία είχαμε από το Μαγιόρκα ήταν ένας παίχτης ο οποίος έπαιζε ότι ήταν πολύ καλύτερο στο αμυντικό κομμάτι από ότι στο να βοηθάει στην επίθεση. Ωστόσο, εγώ στη σημερινή προπόνηση που μπορώ να την πω, ξέρεις ότι υπήρχε και για ένα μεγάλο μέρος κάτι σαν διπλό, αλλά ξέρεις εσύ Διονύς που είχες προτιμήσει το καταλαβαίνεις με παίχτες Μπαλαντέρ που άλλαζαν κατευθείαν δηλαδή το παιχνίδι, που έπαιζαν δηλαδή και με τις δύο ομάδες. Το εγώ τον είδα ότι ανέβαινε πολύ συχνά μπροστά. Αλλά παιδιά πρέπει να το δούμε, είναι πολύ νωρίς. Έχω πέντε προπονήσεις έχει κάνει ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία. Δηλαδή να τελειώσει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, να δούμε και τα δύο φιλικά, να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Και τη μεγάλη εικόνα θα τη δούμε στο δεύτερο στάδιο. Στο 15-25.
0: Όχι, αυτό είναι για μένα, συγγνώμη, θα το πω μετά. Ναι. Για τα διαρκέσουμε, ρωτάει 10-11.000 κάπου εκείνο. Ναι. Καλησπέρα τη Νέα Υόρκη, ο Γιώργος.
1: Ο φίλος ο Γιώργος, ο
0: Κεφαλονίκης. Στην προετοιμασία. Στον ελακτικό στην προετοιμασία λέει ερώτηση αν νομίζω ότι η ομάδα θα είναι έτοιμη για τα προγραμματικά. Φίλε, τώρα το ρωτάς. Αυτός είναι ο στόχος.
1: Αυτός είναι ο στόχος. Το έτοιμη. Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να είναι μια ομάδα έτοιμη στα προγραμματικά.
0: Για αυτά τα μάτς, τέλος πάντων.
1: Ναι, να είναι για αυτά τα μάτς, να είναι μια ομάδα η οποία είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Δηλαδή το να είναι έτοιμη μια ομάδα τον Αύγουστο δεν έχει λογική γι' αυτό.
0: Αν υπολογίζει το Ορτέγκα επίσης.
1: Ναι, μια χαρά τον βλέπω εγώ τον Ορτέγκα στην προετοιμασία. Mm-hmm. Αν έχει ακουστεί ότι είναι ένας από τους παίκτες που μπορεί να έρθει πρόταση. Αλλά αυτή τη στιγμή που εγώ μιλάω με τα δεδομένα όπως έχουν τώρα. Το τι μπορεί να γίνει σε 10 μέρες δεν το ξέρω. Αλλά μια χαρά παίζει ο Ορτέγκα, μια χαρά είναι ο Ορτέγκα.
0: Ηρακλή, πολλά μηνύματα. Έχουν κλειδώσει τα δίδυμα στα στόπερ, Ρέτσο, Σπυρόλα και ο Κάρμο με τον...
1: Και με τον Σμέιλοβιτς. Αυτό... Μπορεί να φανεί ότι έτσι και αυτό δοκίμασε και σήμερα. Δηλαδή η μία ομάδα είχε το Ρέτσο με τον Πυρόλα και η άλλη είχε το Σμαϊλόβιτς με τον Κάρμο. Δεν μπορώ να το πούμε, ξέρεις, ότι έχουν κλειδώσει από τώρα ως δίδυμα. Γιατί αφενός είναι πολλά τα παιχνίδια και δεν θα προκαλέσει και έκπληξη να παίξει ο Ρέτσος με τον Πυρόλα, με τον Κάρμο, κάτι που το είχαν κάνει και τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή γνωρίζω τον ένας με τον άλλο. Ο Σμαϊλόβιτς είναι η καινούργια προσθήκη που θα προσπαθείς να διεκδικήσεις τη θέση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν... Απλά ο Ολυμπιακός με τους τέσσερις από τους παίκτες έχει τη δυνατότητα στο κέντρο της άμυνας να κάνει μεγάλο rotation, να μην τραβήξουν το κουπί μόνο δύο παίκτες και να έρχεται από το τρίτος ο Πιανκόν, κάτι που μπορεί να στήχει στην περσίνη σεζόν. Μεγάλη διαφορά.
0: Ετοιμάσου λέει ένας φίλος ο Μάσου από το Άμστερνταμ για ζέστες από εβδομάδα. Τι έρχεται και αυτά που περάσαμε εμείς.
1: Άμα έρθουν και τώρα, άμα έχουμε ζέστες, θα σου πω. Θα τις αντιμετωπίσουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν... Και δεν την μπορώ τη ζέστη εγώ.
0: Ποιος την μπορεί, Ηράκλη. Για το Λουίζ ρωτάνε.
1: Για τον Ανδρέ Λουίζ.
0: Αν υπολογίζεται, μπορώ να... έχει.
1: Αν υπολογίζεται ή όχι. Όσο είναι στην ομάδα υπολογίζεται. Τώρα αν έρθει... Αν υπάρχει, γιατί έχει ακουστεί ότι υπάρχουν ομάδες όπως η Γούλς αλλά και άλλες που τον έχουν στο στόχαστρο. Αυτό είναι μετά θέμα αν θα γίνει αποδεκτή πρόταση. Πάντως εγώ, γιατί θέλω να με δείξω ότι σε αυτό το... τις πρώτες πέντε προπονήσεις και ώρα εξάτως είναι και γκολ βάζει και γενικά έχει ένα έρνο στυλ. Ο Άντρε Λουίς. Δηλαδή και σήμερα έβαλε ένα ωραίο γκολ και το τον βλέπω και είναι και χαρούμενος δηλαδή. Το βλέπεις στο πρόσωπό του.
0: Αν υπάρχουν περιπτώσεις πώλησης και για το Μουζακίτη επίσης ρωτάνε.
1: Ο Μουζακίτης είναι πάντα ένα κεφάλαιο στο οποίο μπορεί να περιμένει κάποιος ότι θα έρθει. Θα έρθει πρώτα σε αλλά αυτή τη στιγμή όχι δεν υπάρχει. Δηλαδή και δεν ακούγεται και κάτι.
0: Ναι. Λοιπόν, τι άλλο. Περίμενε λίγο. Γιατί ξέρεις, έρχονται και κάποια που απάντησες.
1: Ναι.
0: Η γνώμη σου για το νέο γήπεδο με ποια ευρωπαϊκά μοιάζει.
1: Καλή ερώτηση. Μου θύμισε λίγο το... Θα σου πω.
0: Της Μπενφίκα.
1: Της Μπάγερ. Αλλά τι, αν είσαι παρατηρήσει, είχε κάτι από πάνω, κάτι LED στο τέλος των εξεδρών και όλα αυτά. Είναι... Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού είχαν μείνει εντυπωσιασμένοι και δεν προκαλεί καμία έκπληξη, γιατί εγώ είχα εντυπωσιαστεί τότε και θυμάσαι που σου το έλεγα και το είχα τραβήξει μάλιστα και σε βίντεο, από το γήπεδο της Κράσνονταρ.
0: Ναι, το θυμάμαι, ναι, το θυμάμαι.
1: Θυμάσαι που σου έλεγα, που ναι, ναι, ναι. Είχαν πάνω κάτι τρομερές λέντε έτσι τηλεοράσεις, να το πω τηλεοράσεις, ξέρεις, που πέρναγε από πάνω,
0: οθόνες,
1: σαν λωρίδα,
0: ναι.
1: Ναι, οθόνες, οι οποίες, ρε παιδί μου, έκαναν την παρουσίαση των παικτών εντυπωσιακή. Και γενικά και ο ήχος στο γήπεδο ήταν κάτι που σου έμενε και μπορούσες να κολλήσεις. Και είχαν εκπροσταθεί και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού τότε από το γήπεδο της Κράσνονταρ.
0: Ναι. Λοιπόν, Σιπιόν Νασιμέντο υπολογίζονται.
1: Ο Σιπιόν είναι. Ο Νασιμέντο δεν είναι εδώ.
0: Okay.
1: Νασιμέντο δεν είναι εδώ. Α, να πω, ξέχασα να πω ότι ήρθε και ο Μασούρα σήμερα. Ναι. Στην απογευματινή προπόνηση που είχε πάρει για προσωπικό λόγους δύο μέρες άδεια.
0: Οκ, mm-hmm. Okay, άλλη μια ερώτηση να σας αφήσω.
1: Ναι, αγόρι μου.
0: Περίμενε. Αν είσαι πρώτη, το είπες αυτό. Κάτσε μου, κάτι κάπου είδα και για να παίξει, και δεν θυμάμαι τώρα κάποιον. Για τον Κλέιτον.
1: Ο Κλέιτον. Επίσης ωραία ερώτηση. Όχι σήμερα, στο προηγούμενο διπλό έχει βάλει δύο γκολάρες, το ένα μανάβο του ψαλίδι και το άλλο με πολύ πλανέ. Και γενικά είναι, το παλεύει πάρα πολύ. Το παλεύει πάρα πολύ ο Κλέιτον. Παιδιά, και ο Κλέιτον και ο Άντρε Λουίς, και η άποψη του με τη Λίβαρη ήταν που έτσι δεν χρησιμοποιούσε πάρα πολύ, ήταν ότι χρειαζόταν περισσότερο χρόνο προσαρμογή σε σχέση με τους, με άλλους παίκτες που ήρθαν από μεταγραφή ή ήταν ελεύθεροι και ήταν εντάξει και σαν Ολυμπιακό, γιατί έπαιζαν σε εντελώς διαφορετικό τρόπο, με έναν εντελώς τρόπο παιχνιδιού. Με τη ΛΟΑΒΕ είχε πολλούς χώρους ο Άντρε Λουίς και ο Κλέιτον και έπαιζαν σε ανοιχτά γήπεδα, χωρίς κλειστές άμυνες. Τώρα αυτό το πράγμα τους δυσκόλεψε πέρυσι. Και τους δύο τους βλέπω, δηλαδή πιο καλά βλέπω τον Άντρε Λουίς, αλλά και ο Κλέιτον. Σε καμία περίπτωση αυτές τις πέντε προπονήσεις δεν περνά παρατήρητος.
0: Μάλιστα. Φίλε Γάλε, πήγε να ξεκουραστείς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θα τα πούμε πάλι.
1: Έγινε.
0: Αύριο. Να είσαι καλά.
1: Έγινε, γιο μου.
0: Γεια σου, Ρακλή, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Ηρακλής Αντύπας. Πάλι αύριο, στο ημίωρο του. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα ανοίξουμε τις γραμμές φυσικά και ερχόμαστε να πω τα υπόλοιπα και να μιλήσουμε μαζί. Πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε 2-10-95-79-283-45. Τώρα στα υπόλοιπα. Στον Παναθηναϊκό έγινε γνωστό σήμερα ότι με πρωτοβουλία του Γιάννη Αλαφούζου προχωράει ο Παναθηναϊκός στο να βγάλει κάποια νέα διαρκεία θύρες 17α, θύρες 17β στο ΆΚΑ, 280 ευρώ. Από εκεί πέρα αύριο θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση, σήμερα δηλαδή, γιατί πέρα σήμερα, σαν Παναθηναϊκός επικεντρώνεται στον αριστερό μπακ. Είπαμε τα δεδομένα το πρωί για τον Κρίστιανσεν. Θα περιμένει λίγο ο Παναθηναϊκός μήπως η Λέστερ τελικά τον δώσει ιδανικό, σε διαφορετική περίπτωση θα στραφεί σε άλλη λύση. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό ακούσατε τον Ηρακλή, η οποία βρίσκεται στο Άπελντορν, Ολλανδία, εκεί που ήταν ο Παναθηναϊκός για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Ο Κάι Ρίνεν πέρασε τα ιατρικά, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Απομένουμε τα τυπικά για τον Αλεξίου από την Ίντερ. Τι άλλο είχαμε, για το παγκόσμιο τα είπαμε. Ο Άρης θέλει να πάρει τον Μάγνουσον. Είναι σε προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις που έχουν δυο τους. Είχαμε στο μπάσκετ την ποινή αφαίρεση 2 βαθμούς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκό για το επεισόδιο σε Tyreek Jones και Kendrick Nunn. Και είχαμε και τις ποινές στους παίκτες. Τα αγωνιστικές ο πρώτος, 2 ο δεύτερος. Στο ΑΣΕΑΔ και οι δύο, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, προσέφυγαν. Και φυσικά είχαμε και επισήμως τον Αετοκούμπο στο Μαϊάμι, ανακοινώθηκε η απόκτησή του. Αετοκούμπο, ο οποίος είχε και το συγκινητικό αντίο στους Bucks, και σίγουρα είναι μια είδηση μεγάλη για το NBA, η αλλαγή στέγης μπασκετικής του Αετοκούμπο. Μου λέει ένας φίλος, αυτό με τα διαρκείας δεν είναι λίγο αδικία για όσους έχουν ήδη αγοράσει? Όπως έκανε γνωστό ο Παναθηναϊκός, όποιοι θεωρούν ότι είναι άδικη απόφαση, γιατί σου λέει κάποιος, εγώ έδωσα 550 ευρώ ας πούμε και τώρα βγαίνει καινούργια, μπορεί να κάνει ανταλλαγή, να πάει και να πάρει εισιτήριο στις θύρες με τα 280 ευρώ και να του επιστρέψουν από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός τη διαφορά των χρημάτων. Καλησπέρα στο Βίρονα από τα Χανιά. Διονύση, εκείνη την Παρασκευή πριν 10 μέρες με τα 40 για εδώ στην Ολλανδία ήταν ατρελή. Εσύ τη ομάδα μου από το Άμστερνταμ, μάνο μου, ναι, ήταν δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Και δεν έπεφτε με τίποτα θερμοκρασία, επειδή μου θυμάμαι για το βράδυ που είχε τρομερή ζέστη. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Πάμε. Χαίρετε. Χαίρετε.
1: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Χαίρετε, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Γεια σου Διονύση, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Όχι άλλο Ρονάλντο, πια έχουμε εξαντληθεί η υπομονή μας.
0: Εντάξει, τώρα μέχρι εδώ ήταν.
1: Εντάξει ρε παιδί, εντάξει, τι. Δηλαδή αχρηστεύει μια θέση ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος δεν μπορεί. Έξι παγκόσμια κύπελα.
1: Έξι παγκόσμια κύπελα, εντάξει, εντάξει.
0: Τον
1: είδαμε, τον παραδεχόμαστε, respect, αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορεί να μην παίζει ο Λεάου και να παίζει ο Ρονάλντο.
0: Είχε πάντως 3 γκολ φέτος στο Μουντιάλ, αυτό εννοώ.
1: 3 γκολ είχε, ναι, εντάξει. Και τι πάει να πει αυτό, σήμερα δεν μπορούσε να...
0: Ναι.
1: Δηλαδή, χαντακώνει την ομάδα, αυτό βλέπω. Εντάξει, ας τα αφήσουμε αυτό. Εγώ με την Αγγλία είμαι ούτως ή άλλως. Και βλέπω φαβορεί οπωσδήποτε την Ισπανία.
0: Γαλλία.
1: Την Αργεντινή και την Γαλλία.
0: Okay.
1: Την Αγγλία, αν δεν κάνει τα λάθη όλο αυτό των ετών που έκανε τα τελευταία χρόνια, τη βλέπω να φτάνει τελικό. Δεν ξέρω αν θα το πάρει. Είναι μεγάλη ευκαιρία όμως τώρα για την Αγγλία.
0: Για να δούμε.
1: Όσον αφορά τώρα το θέμα της προετοιμασίας, δεν σου κάνει εντύπωση, Διονύση, ότι η ομάδα ρολάρει κάπως πολύ πιο, πώς το λένε, στην αρχή?
0: Ναι, κατάλαβα τι λες. Κοίταξε,
1: δηλαδή,
0: είναι πολύ νωρίς.
1: Δηλαδή, μήπως μετά πάλι το Γενάρη και έχουμε αυτά που παθαίνουμε κάθε Γενάρη.
0: Είναι πολύ νωρίς.
1: Θα αφήνει στην Ευρώπη, όχι.
0: Είναι πολύ νωρίς πρώτον. Δεύτερον,
1: βλέπω πολύ νωρίς δηλαδή την ομάδα πανέτοιμη.
0: Όχι, πανέτοιμη δεν είναι. Έχει ακόμα.
1: Πανέτοιμη εννοώ με την άποψη, με την έννοια του ότι ας πούμε παίζει καλά, σκοράρει, έχει τρεξίματα, ένταση.
0: Αυτό εγώ που κρατάω είναι ότι ο Παναθηναϊκός πάει να αλλάξει ταυτότητα ποδοσφαιρική. Πάει σε ένα άλλο ποδόσφαιρο.
1: Βέβαια.
0: Στρωτό, κάτω η μπάλα, εντάσεις κτλ. Αυτό πάει να το κάνει.
1: Και ποιο?
0: Όλο αυτό που βλέπουμε. Στρωτό ποδόσφαιρο με περισσότερες εντάσεις, κάτω η μπάλα, όχι πολλές γιόμες κτλ. Σίγουρα τα δείγματα είναι θετικά.
1: Εθαρρυντικά.
0: Και ενθαρρυντικά. Υπομονή, όμως είναι Ιούλιο μήνα είμαστε. Έτσι. Άσε, τώρα τα φιλικά είναι για τους προπονητές. Βλέπουμε κάποια πράγματα. Εμένα αυτό μου άρεσε είναι ότι αυτά που έβλεπα στις προπονήσεις να δουλεύονται.
1: Τα είδα στα φιλικά. Στον αγώνα.
0: Ναι, τα είδα στα δύο παιχνίδια. Υπάρχει μέρος.
1: Με το Γέντσε, τι γίνεται, Διονύση?
0: Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω.
1: Δεν το βλέπεις, ε?
0: Όχι, δεν το βλέπω.
1: Και είναι καλή περίπτωση αυτή.
0: Ναι. Να γίνει πολύ μεγάλη ανατροπή εκεί για να έχουμε κάτι.
1: Είναι πολύ καλή περίπτωση, το ξέρω.
0: Ναι.
1: Εκεί έχουμε πρόβλημα.
0: Στο 8 λεπτό.
1: Και με τον Γέντσε θα το λύσουμε τουλάχιστον για 2-3 χρόνια.
0: Πολύ καλός παίκτης. Αλλά υπάρχουν παίκτες.
1: Ναι, ναι. Εγώ θα προσπαθούσα πάρα πολύ να τον πάρω αυτό το παίκτη.
0: Προσπαθήσει τώρα, αλλά θέλει ο Γέντσε να πούμε για να φύγει από εκεί, θέλει 3 εκατομμύρια συμβόλαιο. Θέλουν οι ατζέντες μεγάλη προμήθεια. Θέλει πριν υπογραφής. Δεν είναι τόσο απλό.
1: Δεν είναι τόσο απλό, αλλά δεν μιλάμε τώρα για 10 εκατομμύρια ή 20, μιλάμε για 3 εκατομμύρια.
0: Είναι αποφάσιστος. Ξέρεις.
1: Δηλαδή για να δέσει το γλυκό, ρε παιδί μου, αυτό με
0: λέει. Είναι πολύ καλός παίκτης, είναι απλά εγώ είμαι της άποψης ότι είναι ένας παίκτης.
1: Ναι.
0: Δεν πολύ ψήνεται.
1: Και είναι σε ποιανού θέση θα μπει ο Γιάννη να τον πάρουμε.
0: Και είναι λογικό έτσι, γιατί μιλάμε για παίκτη που είναι βασικό στην Πρέμιερ. Δεν είναι, απλή,
1: ναι.
0: Δεν είναι απλό τώρα να πει φεύγω από την Πρέμιερ, έχει συμβόλαιο με την Brighton.
1: Και ποια ομάδα, έτσι, την Brentford, δεν είναι.
0: Να πάω στο... πώς το λένε, να πάω στο...
1: Ελληνικό Πρωτάθλημα.
0: Ναι, θα ζητήσει στην Brentford και στην Brighton.
1: Έχει βγει Ευρώπη η Brentford ή δεν έχει βγει Ευρώπη.
0: Η Brentford...
1: Γιατί παίζει ρόλο και αυτό έτσι σε ένα ποδοσφαιριστή, να παίξει Ευρώπη.
0: Όπως και να έχει, είναι αλλιώς, όταν, επειδή η Brentford του ενεργοποίησε την οψιόν, άρα δεν είναι ελεύθερος, δεν κυκλοφορεί ελεύθερος.
1: Ναι, σωστά.
0: Ο άλλος σου λέει: εγώ έχω συμβόλαιο για να φύγω από την Αγγλία, ναι. Όντας βασικός ναι. Εδώ.
1: Mm.
0: Θα το ξανασκεφτώ, θα ζητήσω πολλά. Λογικό είναι. Από την πλευρά.
1: Ναι, λογικό είναι. Εγώ Διονύση άλλη... θα του τα
0: δεν το βλέπω.
1: Εγώ
0: το
1: Διονύση
0: βλέπω.
1: Θα του τα δίνα. Θα του τα δίνα. Για... ειδικά για αυτόν τον παίκτη. Ναι. Θα τα δίνα.
0: Οκ. Okay. Έγινε για να προχωρήσουμε.
1: Να είσαι καλά, Διονύση. Καλώς ήρθες και καλή σεζόνα έχουμε.
0: Να είσαι καλά. Γνώμη για εθνική μπάσκετ δεν το είδα, φίλο μου, με την Πορτογαλία. Δεν το είδα. Σίγουρα, βέβαια. Το γεγονός ότι έχασε εθνική. Είναι θέμα. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα. Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
2: Έλα φίλε, είμαι ο Δημήτρη, με λένε από την Πρέβεζα.
0: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Κοίτα, δεν ήθελα να αναφερθώ λίγο, αλλά άκουσα τόση γαβρίλια. Να σας δώσω, ας πούμε, άκουσα τόση γαβρίλια.
0: Τι είναι αυτό?
2: Και θέλω λίγο να το συζητήσουμε αυτό.
0: Τι είναι αυτό? Ας
2: πούμε, είσαι, ρε φίλε, μια προσωπικότητα.
0: Περίμενε, κάτσε, τι είναι αυτό, τι άκουσες?
2: Γαβρίλια, γαβρίλια.
0: Δηλαδή.
2: Γαβρίλια. Γαβρίλα.
0: Δηλαδή.
2: Θα έρθω. Έλα, δεν κατάλαβες.
0: Ναι, πού το άκουσα αυτό, δεν κατάλαβες.
2: Έλα, το κατάλαβες. Πάμε όμως και να το... Όχι από σένα.
0: Από ποιον.
2: Να σου πω. Είσαι μια προσωπικότητα εσύ που καθρεφτίζεις τον μέσο Παναθηναϊκό. Και τι εννοώ, ξέρεις ότι είναι μετρημένα τα λόγια σου, ξέρεις είναι... πώς να σου το πω, η νοοτροπία αυτό ότι ούτε πολλά λόγια, ούτε πολλές φωνές, ούτε τίποτα. Δηλαδή πήγες σε μια προετοιμασία, δεν ξέρω και εγώ πόσες μέρες πήγες, 11, 12 μέρες πόσες πήγες και όσες φορές έχω ακούσει, ξέρεις είναι ότι κρατάς χαμηλά το τόπι. Η γαβρίλα που σου λέω ότι άκουσα, δηλαδή άκουσα ότι βλέπει κάποιον από το μάτι ότι δεν ξέρω και εγώ ότι είναι καλός, ότι έχει
0: πάρει πολλά. Από τον
2: Ιρακλή τώρα. Ναι, ρε φίλε, ποιο είναι, για ποιον λέω.
0: Δεν είπε, ρε φίλε, ο Ηρακλής με 4. Ένα λεπτό.
2: Ωραία, κοίτα, είναι συνάδελφος και καταλαβαίνω ότι δεν μπορείς να πας.
0: Όχι, δεν είναι θέμα
2: συνάδελφο. Εγώ μια γαβρίλα όμως και...
0: Περίμενε λίγο, μωρέ, περίμενε λίγο. Θα το πεις μετά, άκουσε με. Πρώτον, ο Ηρακλής μετέφερε το τι υπάρχει εκεί και απάντησε ερωτήσεις φίλων και είπε την άποψή του. Ένα, δύο. Μην αρχίζουμε έτσι με το που γύρισα από την Ολλανδία, δεν έχω καμία διάθεση να σου πει.
2: Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω, ήθελα άλλο πράγμα, αλλά θα κάνω και μια ερώτηση κιόλας και ας γίνει και τέτοιο και σούσουρο. Ο πατέρας κάποτε, ο Νικόλας ο πατέρας, είχε μιλήσει για κάτι παιδικές ασθένειες. Και εγώ απορώ πως κάποιος δημοσιογράφος δεν έχει κάνει αυτή την ερώτηση έστω στον αέρα. Πες μου ότι άμα είναι τυχαίο ότι ο Παναθηναϊκός φτιάχνει ένα γήπεδο που έχει 40.000 θέσεις, εντάξει, και ο άλλος πηγαίνει και γκρεμίζει, δεν ξέρω και εγώ τι κάνει, για να έχει 50.
0: Μακάρι να φτιάξουν όλοι γήπεδο σύγχρονο, φίλε μου.
2: Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Όχι,
2: δεν ξέρω τι είναι, ότι μετρούνται ποιος είναι πιο τέτοιο.
0: Τέλος πάντων, να είσαι καλά. Εγώ δεν παίρνω σε αυτή τη διαδικασία. Ρώτα με ό,τι θες εμένα.
2: Λοιπόν, αυτό που έχεις πάει εσύ στην προετοιμασία αυτές τις μέρες, εντάξει, αυτόν τον προπονητή, έτσι όπως τον έχεις καταλάβει, είναι άνθρωπος, προσωπικότητα που δεν ξέρω και εγώ στην πρώτη ή στη δεύτερη γκέλα θα τον σεβαστούνε, ή είναι άνθρωπος που πιστεύεις ότι δεν ξέρω και εγώ μπορεί και αυτός να φύγει μια Δευτέρα και μια Τρίτη.
0: Ποτέ δεν μπορώ να μαντέψω τι θα γίνει. Θα σου πω τη δική μου άποψη. Okay. Η δική μου άποψη είναι εξής. Πρέπει αυτός ο άνθρωπος που έχει έρθει στον Παναθηναϊκό να στηριχτεί.
2: Εσύ πώς τον κατάλαβες?
0: Εγώ τον κατάλαβα.
2: Κατάλαβες το κλίμα. Πώς βγήκε
0: το κλίμα μια χαρά είναι. Και οι παίκτες γουστάρουν και τα λοιπά. Πρέπει να στηριχτεί όμως. Δηλαδή, ακόμη και όταν θα έρθει στραβή για τον Παναθηναϊκό, που για όλους θα έρθει, δεν γίνεται δηλαδή να πας αίτητος, πρέπει να στηριχτεί. Το λέω αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός
2: είναι τύπου κυρά σας. Κατάλαβες, σου λέω, είναι τύπου τέτοιο.
0: Τώρα πας 26 χρόνια πίσω, 27 πόσο πας. Είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι.
2: Έχω να δω τον Παναθηναϊκό να
0: πει. Είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι, έτσι όπως το βλέπω εγώ, βγάζει μια μεταδοτικότητα προς τους παίκτες. Και ένας προπονητής ο οποίος είναι πολύ aggressive, με την καλή έννοια, στις προπονήσεις. Είναι πάνω στους παίκτες, θέλει να τους φτάνει στα ωριά του, στα ωριά τους, να τους πουσάρει όλη την ώρα, να τους μπουστάρει, το κάνει αυτό.

0: αν θα αντέξει και στο, στην πορεία, ας πούμε. Αλλά είπες ότι θα το μονιμοποιήσεις.
1: Κάποια πράγματα θα προσπαθήσουμε. Έτσι, κάποια εκτός έδρας. Θα δούμε πώς θα πάει.
0: Λοιπόν, καταρχήν πριν συνεχίσω... Εντάξει, εγώ σέβομαι, επειδή και εγώ παδός είμαι, έτσι, σέβομαι και τον οπαδό του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ και οποιονδήποτε, έτσι. Ο καθένας έχει τα αντίστοιχα γυαλιά πολλές φορές. Απλά θέλω να πω, έτσι, με πολύ αγάπη στον προηγούμενο φίλο και σε οποιονδήποτε μπορεί να έχει αυτό το σκεπτικό, ότι στις τάξεις του Ολυμπιακού, η επεκτάσεις του Γεώργιος Καραϊσκάκης υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια.
1: Φίλε μου, μακάρι όλες οι ομάδες, ειλικρινά το λέω, δεν το λέω. Πώς πω, διπλωματικά. Πραγματικά, ναι. Μακάρι όλες. Θα σου θυμίσω κάτι που είχα πει όταν έφτιαχνε η ΑΕΚ γήπεδο. Κάναμε τότε εκπομπή με τον Ηρακλή και τον Κέτσε το βράδυ που ερχόταν ο Κέτσε Κώστας. Και τότε είχα πει ότι σου μιλάω ειλικρινά, δεν είμαι ΑΕΚτζής. Ανυπομονώ να μόλις φτιαχτεί το γήπεδο της ΑΕΚ να πάω να το δω, ρε παιδί. Μακάρι να φτιάξουν όλες τις ομάδες. Πραγματικά μακάρι.
0: Τώρα
1: πρόσεχε, τι θα γίνει στο Καραϊσκάκι, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να γίνει αυτό. Γιατί ξέρεις, εδώ θέλουν πολλά συντελεστές δόμηση. Αυτά δεν είναι απλά πράγματα. Στα λέω λόγω εμπειρίας με το βοτανικό. Αλλά ειλικρινά σου μιλάω, μακάρι. Ποιος δεν θέλει να έχουμε, ρε παιδιά, ωραία γήπεδα να πηγαίνουμε στο.
0: Μα ξέρεις και το θέμα. Ότι βλέπουμε στο εξωτερικό και σε χώρες πιο προηγμένες.
1: Όχι μόνο πιο προηγμένες.
0: Ναι, ότι αυτά τα, δεν κολλάνε σε αυτά τα πράγματα.
1: Άσε τις πιο
0: βλέπεις τώρα φτιάχνουν γήπεδα σε 6 μήνες.
1: Άσε τις πιο για
0: Αθλέτικο, είδα, έκανε γκρέμισε εκείνο το ιστορικό γήπεδο, ας πούμε, τεράστιο γήπεδο.
1: Ηλία μου, άσε αυτά, πες αυτά, είναι Ισπανίες. Ξέρεις σε πόσες, έχω, σε γήπεδα που έχω πάει εγώ στο εξωτερικό, όχι σε αναπτυγμένες χώρες, ποδοσφαιρικά, και έχω δει γήπεδάρες. Τι να σου πω τώρα, για Ουγγαρία, Ισραήλ, είχα πάθει πλάκα με το γήπεδο της Μακάμπι Χάιφα.
0: Ναι.
1: Μακάρι. Μακάρι να έχουμε γήπεδα ωραία.
0: Αυτό που θέλω να πω, έτσι, για να μην σε απασχολήσω πολύ, να πάρουν και άλλοι φίλοι. Υπάρχει μια, σε μένα προσωπικά μια εντύπωση, και δεν είμαι ο μόνος, ότι φυσικά μια κούρσα πρωταθλήματος, σεζόν μάλλον, όχι μόνο πρωταθλήματος, γιατί υπάρχει και η Ευρώπη, κρατάει περίπου 9-10 μήνες. Μπορεί να συμβούν πολλά εκεί και να πέσουμε έξω σε οποιοδήποτε προγνωστικό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που βλέπω όσον αφορά στον ορίζοντα, έτσι, για το επόμενο διάστημα και για τη σεζόν που θα ξεκινήσει λίγο καιρό, είναι ότι προφανώς ο Παναθηναϊκός θα έχει πολύ καλύτερη εικόνα από πέρυσι. Δεν βλέπω δηλαδή αυτό το πράγμα το περσινό που σχεδόν πριν το πρώτο γύρο ήταν εκτός διεκδίκησης τίτλου. Την ΑΕΚ δεν τη βγάζω απαραίτητα το κάδρο, έτσι, μην ξεχνάμε ότι είναι, πήρε το πρωτάθλημα, έτσι. Και ο ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει ένα πολύ μεταβατικό στάδιο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και το τέλος, ήταν και το τέλος μιας ολόκληρης εποχής.
1: Θα σου πω.
0: Και βγαίνοντας από το Λουτσέσκου μετά από 5-6 χρόνια που ήταν στον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω.
1: Η λογική λέει ότι ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον έχει θα περάσει δύσκολα. Γιατί φεύγει, είναι μια κατάσταση διαφορετική και φεύγει από ένα προπονητή που, όπως είπες και εσύ, συνδέθηκε πάρα πολύ με τον ΠΑΟΚ. Ήταν πάρα πολλά πράγματα, δεν ήταν απλά ένας προπονητής για τον ΠΑΟΚ. Βέβαια κάτι ανάλογο λέγαμε και για την ΑΕΚ του Αλμέιδα, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό.
0: Ακριβώς. Απλά ο Αλμέιδα δεν έχει δημιουργήσει αυτό. Εντάξει, ο Αλμέιδα έχει κάτσει 2 σεζόν, ο Λουτσέσκου, άμα βάλουμε και τα συν 2 χρόνια που ήταν μετά το 16-17, πότε ήταν σχεδόν 7 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Οπότε έκλεισε ένας μεγάλος κύκλος εκεί.
1: Κοίτα να δεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει τον καινούριο προπονητή, όλους τους καινούριους προπονητές, αλλά κυρίως αυτόν που διαδέχεται κάποιον ο οποίος είχε μια επιτυχημένη πορεία, είναι πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα στην αρχή. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Η ΑΕΚ του Νίκολιτς, θυμάσαι τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να αποκλειστεί. Προκρίθηκε. Εκεί ο προπονητής κερδίζει χρόνο. Δηλαδή, θες στην αρχή να έχεις και τις στιγμές υπέρ σου για να κερδίσεις χρόνο. Γιατί αν δεν κερδίσεις, αν έχεις έναν αποκλεισμό, ας πούμε, στην αρχή, ως νέος προπονητής σε μια ομάδα που έρχεται, μετά είσαι πιο ευάλωτος. Δυστυχώς. Στην Ελλάδα έτσι είναι.
0: Κοινώς εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχει μια διεκδίκηση μεταξύ εμάς και εσάς, χωρίς όμως να βγάζω από το κάδρο την ΑΕΚ. Ναι. Αναφορά για το τίτλο.
1: Δεν μπορείς να την βγάλεις, την ΑΕΚ πρωταθλήτρια είναι. Ξεκινάει ως
0: πρωταθλήτρια. Ναι, καλά, εννοείται αυτό. Μα γι' αυτό και δεν τη βγάζω το κάδρο. Και μάλιστα είναι και πρωταθλήτρια που μπορώ να.

0: ομολογήσω, ίσως τις ελάχιστες φορές τα τελευταία χρόνια που έχει χάσει πρωτάθλημα Ολυμπιακός από άλλη ομάδα και να την έχω παραδεχτεί σε τέτοιο βαθμό. Έπαιξε καλύτερα.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα φόρτσαρε και στα κρίσιμα σημεία. Μετά τα play-off.
1: Βεβαίως.
0: Είχε και την Ευρώπη, έτσι. Λοιπόν, Διονύση, να είσαι καλά.
1: Και εσύ, είχες, να είσαι καλά.
0: Και θα τα ξαναπούμε εν καιρό.
1: Και εσύ να είσαι καλά. Λοιπόν, παιδιά, ξαναλέω, για μένα, μακάρι όλες οι ομάδες να φτιάχνουν γήπεδα, θα τους συζητάμε και ωραία και μεγάλα κτλ. Τώρα τι θα γίνει το Γαρισιάκη δεν το ξέρω. Δεν είναι εύκολο εγχείρημα αυτό που θέλουν να κάνουν. Στον Ολυμπιακό η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Τους νόμους με συντελεστές δόμης δεν μπορώ να το ξέρω. Θα τα δούμε στην πορεία. Πάμε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Έλα, Γιάννη. Καλησπέρα. Έλα, Γιάννη.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Τι είναι.
1: Καλά, εσύ.
2: Λοιπόν, κοίτα. Θα πω για την εθνική σήμερα. Δεν θα, το αν προλάβω στο τέλος θα πω για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
2: Αν δεν προλάβω την επόμενη. Γιατί η εθνική είναι πάνω απ' όλα. Στο έχω ξαναπεί. Πρώτα έχω εθνική και μετά τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
2: Όπως κανονικά έπρεπε όλοι, αλλά εντάξει, καθένας ό,τι γουστάρει. Λοιπόν, τώρα. Κατά μένα φταίνε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν φταίει ένας, ούτε δύο φταίνε πολύ. Ο μόνος που δεν φταίει είναι ο κόσμος. Πάντως, σίγουρα. Χθες πήγε μέσα στο κατά καλό και αντί να πάει στις παραλίες πήγε εκεί στη άγωνη γραμμή που είναι τα Αγιώσια, πολύ αυτό και το γέμισε το γήπεδο για να δει τι τα δεύτερα να παίζουν με την Πορτογαλία. Φαντάσου τώρα τι υποστήριξη δίνει ο κόσμος. Και αυτοί όλοι θα αναφερθώ σε ποιους λέω τους απογοήτευσα. Λοιπόν, ξεκινάω. Καταρχάς το ψάρι βρωμάει αυτό το κεφάλι πάντα. Άρα ο πρώτος που φταίει είναι η ΕΚ. Ευτυχώς σήμερα μετά από χρόνια ο αλάθητος πάπας κύριος Γιώργος βγήκε και είπε ότι φταίω. Πώς το έπαθε. Ίσως δεν μπορούσε να κάνει άλλο. Μετά πάμε στο Σπανούλι. Ρε Σπανούλι, που σε έχω σε μεγάλη εκτίμηση προπονητικά. Ήξεις αφήξεις, την πυθία κάνεις. Δεν μου τηλεφώνησε ο ένας, δεν τηλεφώνησα εγώ, δεν ήταν ο άλλο. Εσύ κατάλαβες τι είπε ο Σπανούλης, γιατί εγώ δεν κατάλαβα. Περίμενα να το τηλεφωνήσουν. Δεν τηλεφώνησα αυτό.
1: Κατάλαβα ότι δεν ήθελε να βγάλει προς τα έξω πράγματα, αυτό κατάλαβα εγώ τώρα.
2: Τι τηλέφωνο, τι είμαστε αυτό, δική χαρά. Τι θα πει, η Ομοσπονδία βγάζει τα χαρτιά, στέλνει έγγραφα στους παίκτες και τους καλεί. Τι θα πει, δεν μου τηλεφώνησε. Τι θα πάνε για καφέ. Τι λέτε ρε παιδιά. Η Ομοσπονδία βγάζει έγγραφα, στέλνει στους παίκτες αυτό. Αν ο παίκτης δηλώσει τραυματίας, έρχεται, εγώ αυτά ξέρω τόσα χρόνια, τώρα αν αλλάξαν, έρχεται, εξετάζεται από τους γιατρούς της εθνικής, όχι έλα Αντίνο, έλα ρε φίλε τραυματίας είμαι. Α, καλά, άντε, γεια.
1: Αντίνο.
2: Έρχεται, εξετάζεται από τους γιατρούς της εθνικής, αν κάνω λάθος, αν βγει κάτι να με ρωτώσει. Του δίνουν χαρτί και φεύγει, αλλιώς τιμωρείται. Εγώ αυτά ξέρω οι κανονισμοί. Δεν ξέρω σιγά στο ποδόσφαιρο αν είναι διαφορετικά. Στο ποδόσφαιρο έτσι δεν είναι.
1: Δεν ξέρω τι διαδικασία ακολουθούν. Δεν ξέρω τι διαδικασία ακολουθούν.
2: Τι, τον παίρνει τηλέφωνο, έλα, είμαι στα βαθιά, θα βγάλω. Άγατε, γεια. Είναι δυνατόν.
1: Όχι, δεν σου είπα αυτό. Δεν σου είπα αυτό, δεν ξέρω τι διαδικασία.
2: Αυτό το γινόταν ούτε το 80. Υπάρχουν email τώρα, υπάρχουν να στείλει κατευθείαν. Να σου στείλει ο άλλο ιατρικό. Αυτό. Αλλά και πάλι αν σε καλέσει για να πας στο γιατρό της Εθνικής, ο άλλος δεν ήταν στην Ιαπωνία. Με κιμονό. Έβγαζε φωτογραφίες. Και λέει ότι αν δεν έρθω ένα αυτό, θα μου πάρουν το αυτό, το διαβατήριο. Και ρωτώ εγώ, ρε φίλε Σπανούλη, έτσι λέει Μέκερ. Πώς Λούκας λείπει, ο Καλάδης λείπει. Του πέρα δεν πρέπει να το καλέσει κατά μένα.
1: Πάμε και στο Παναθηναϊκό για να κρατήσουμε το τετράλεπτο, έλα.
2: Γιατί δεν καλείς. Γιατί δεν καλείς τον Γουόκα.
1: Ναι. Πάμε ξανά στο Παναθηναϊκό.
2: Όχι, άσε το Παναθηναϊκό. Δεν θα πω στον Παναθηναϊκό. Αλλά αυτό για την εθνική, γιατί θα πω την άλλη φορά. Λοιπόν, μετά. Φταίτε κι εσείς έτσι οι δημοσιογράφοι.
1: Εγώ δεν καλύπτω.
2: Οι οποίοι δεν έχουν το μεγάλο.
1: Εγώ δεν έπρεπε αυτά να το μάτσω.
2: Έπρεπε πριν, όχι μετά, όταν ανακοινώθηκε η 12η της Εθνικής, αλλά κι εσείς χαλαρά το πήρατε. Λέει αυτό το μεγάλο.
1: Εμείς χαλαρά. Σου ξαναλέω, εγώ δεν καλύπτω ρεπορτάζ μπάσκετ. Δεν μπορώ να έχω
2: αντίστοιχη ρεπόρτη της Εθνικής. Όχι, γενικά δεν λέω για θέμα. Η αντίστοιχη ρεπόρτη της Εθνικής. Έπρεπε να τα σκεφτούν πριν αυτά. Όχι μετά. Μετά. Πριν δεν άκουσα κανέναν να πει τι είναι αυτή η 12η που κατεβάζει. Πού είναι οι άλλοι, 11 παίκτες λοιπόν. Τι είναι δικαιολογημένα, δικαιολόγητη, ενημερώστε μας, τι γίνεται, να ενημερώσουν για τον κόσμο. Αυτό κάνει ο δημοσιογράφος, όχι κάθεται εκεί. Πάει, ρωτάει, γιατί δεν ήρθαν. Αυτό σημαίνει ρεπορτάζ, ρε παιδιά. Δεν ξέρω, άμα είμαι λάθος, άμα γίνομαι κακός εγώ, είμαι λάθος, γκρινιάρης, τι να πω. Λοιπόν, μετά, πάμε στο Γιάννη. Δεν ξέρω αν ο Γιάννης δεν μπορούσε να έρθει, όχι, γιατί κι άλλοι λένε, τουλάχιστον, παιδιά, είδατε ποιοι παίκτες έχουν πάρει. Θα σου πω δύο ονόματα, Διονύση, τώρα για τον κόσμο, για να ακούει και ο κόσμος. Είναι πολύ σοβαρά. Το Μαλόλη Παπαμακάριο, τον ξέρεις?
1: Ναι.
2: Το θυμάστε?
1: Θυμάμαι, ναι.
2: Αυτός πήγαινε κάθε χρόνο προετοιμασία της Τουρκής και κοβόταν συνέχεια. Και ήξερε ότι θα κοπεί, γιατί είχε μπροστά του φοβερά γκάτ. Και του λένε κάποιοι, το ρώτησαν τους μισθούς, ρε Μαλόλη, λέει, γιατί έρχεσαι, ρε γαμπότα, αφού πάντα ξέρεις ότι θα κοπείς. Γιατί χαλάς τις διακοπές σου? Λέει, κοίτα να δει, εγώ μόνο που φοράω το εθνόσημο στην προπόνηση, μου φτάνει. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Μετά πάω και σε έναν άλλο, σε γέλια. Ο Σεγγέλια, παιδιά, έπαιξε 40 λεπτά χθες. Είναι με σακατεμένα πόδια και είναι, τα δίνει όλα. Πάει ο πατέρας του στα ποδητήρα και του λέει, ρε παιδάκι μου, κούλαρε, θα πεθάνεις μέσα στο γήπεδο. Λέει, αν είναι να πεθάνω, πατέρα, ας πεθάνω για την Εθνική Γεωργία. Αυτά τα δύο πρέπει να τα ακούσουν όλοι οι παίχτες. Όλοι οι παίχτες. Ο αντίστοιχος εδώ για μένα, Άγιο Ολυμπιακός, είναι ο Παπα-Νικολάου. Εγώ θα ντρεπόμουν αν κοίταζα τον Παπα-Νικολάου στην επόμενη προπόνηση της Εθνικής, άμα ήμουν διακοπές τώρα. Θα ντρεπόμουν. Δεν θα πήγε να κάνω. Και πάω και στο τελευταίο τώρα. Αυτά που λένε για την υποδομή, ότι δεν έχουμε παίχτες. Παίχτες, παιδιά, υπάρχουν. Πώς βγήκαμε τρίτη στην Ευρώπη? Πώς βγήκαμε πέμπτη στην Ολυμπιάδα? Χωρίς παίχτες. Παίχτες υπάρχουν, αλλά δεν κατέβηκαν. Μετά, για το επόμενο αυτό. Όντως δεν βγαίνουν παίχτες. Η παραγωγή, εγώ τα έχω πει αυτά, Διονύση, ότι όλοι οι φίλοι πρέπει να παίζουν μπάσκετ και πρέπει να βγάλουμε ταλέντα, όχι όμως ταλέντα στην Τογιόπουλου, στην παιχταράδες ταλέντα. Λοιπόν, θα σου πω δύο ονόματα, επειδή έτυχε χθες, για να θέλει ο κόσμος. Είδα σε ένα ξένο καλάρι τον τελικό. Καταρχάς έχουμε να πάμε, παιδιά, σε άντερ 17 και άντερ 19 παγκόσμιο. Είναι τα δύο παγκόσμια που γίνονται. Άντερ 17 και άντερ 19. Δεν ξέρω κι εγώ, πάνω από 20 χρόνια. Δεν έχει πάει ομάδα σε άντερ παγκόσμιο εδώ και 15. Δεν ξέρω αν ξέρει κάποιος, σας μου πει πόσα χρόνια έχουμε να πάμε σε παγκόσμιο. Και βγαίνει ο άλλος και λέει, η ΟΚ δουλεύει μια χαρά το αναπτυξιακό. Είδα χθες το τελικό Σερβία-Αμερική. Κράτα δύο ονόματα, γράψα λίγο. Και θα μας θυμηθείς αυτά τα δύο. Είναι ο Κουστόλιτσα της Σερβίας, 35 πόντους έβαλε, και χάσανε, που του δίνουν πόσο λεφτά κολέγια? 12 εκατομμύρια για δύο χρόνια, 17 χρονών, και του δίνουν 12 εκατομμύρια για δύο χρόνια. Και ο Μπούτσε, ο οποίος ήταν ο center for της επόμενης 15ετίας, 17 χρονών, πού παίζει, Διονύση?
1: Πού παίζει?
2: Στην Μπαρσελόνα. Το βρήκε η Μπαρσελόνα και το μάζεψε.
1: Ωραία. Γιάννη, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Αύριο.
2: Στον ύπνο του δικαίου.
1: Έγινε, λοιπόν, να είσαι καλά. Να είσαι καλά αύριο.
2: Μιλώ με τελευταίο.
1: Αύριο, δεν έχουμε
2: τον
1: άλλο χρόνο. Αύριο.
2: Ένα μισό λεπτό, μισό. Τον Αύγουστο ελπίζω να κατέβουν όλοι και ο Γιάννης, αλλιώς παγκόσμιο γιοκ.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα.

0: Sport FM 94,6.
1: Guys, in official! Μας περιμένουν contracts! 100k κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
5: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Bwin Sport FM.
4: Σε θαυμάζω.
5: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8.
6: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
4: Ωρε φίλε.
7: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών των δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
8: Γιατί. Αχ, γιατί.
4: Πάνω τι. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Ο Τετέι μπορεί να παίξει στο extreme. Παρακαλώ.
9: Καλησπέρα.
10: Ελά, ο Σέλης του μένα από τη Σάλπη. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
9: Από τη Σάλπη. Από Σαμονή.
10: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τη Σάλπη, από το Βεργόρ.
9: Από το Γρηγόρη.
10: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο.
4: Πιο Γρηγόρη.
10: Φιελάσαι.
9: Μα είπε ένα Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη παίξει.
11: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
12: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
13: Αυτά φυλάκια.
12: Στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
14: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
15: Να σου πω κάτι.
12: Πάμε.
15: Θα πάρεις μία κόρτση δικιά σου.
12: Ναι.
15: Και σφύριξα κιόλας.
12: Ναι.
15: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σήμα σήμερα.
12: Ναι.
16: Σου σφυρίζω.
17: Γίνεται τώρα το συμπέριο ποτέρσε. Ρε Ντάνιελ, θα μου κάνεις τη Ραμπόνα.
18: Ραμπόνα, αυτή είμαι.
17: Δηλαδή.
9: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
17: Είναι δυνατόν.
9: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη να περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
17: Δεν είναι δυνατόν.
9: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνα.
17: Τσικαγιόπουλος!
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα 2:10:95-79-283-4-5. Λοιπόν, ένα φίλο λέγω που είμαι μέλο στον Παναθηναϊκό Ερασιτέχνη και έχω πάρει διαρκέ με 400 ευρώ. Αν το δώσω πίσω για να πάρω 280, χάνω την προτεραιότητά μου και τον χρόνο. Όχι. Δεν τη χάνει. Γιατί και αυτοί που θα πάρουν τα 280 έχουν προτεραιότητα. Λοιπόν, εντωμεταξύ, μου λέει τι διαρκέ μπορώ να πάρω του χρόνου στον Παναθηναϊκό, σε όποια θύρα θέλω. Αυτό με τι θύρε, παιδιά, δεν το ξέρω τώρα, γιατί δεν ξέρω τι θύρε θα έχει ο Βοτανικό και όταν θα έρθει η ώρα. Δεν το ξέρω. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Για πάμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
1: Γεια σου, δεν είσαι Γιώργος Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Πηγαίνετε καλά.
0: Καλά, φίλε μου, εσύ.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο από το φίλο που είπε για το Σπανούλη. Δεν είχα σκοπό να πω κουβέντα, απλά πολύ χάιδε μου αρέσει η Διονύση με το Σπανούλη. Γενικά από τους δημοσιογράφους, δεν διαβάζουμε τίποτα στα site. Ένας δημοσιογράφος του έκανε την ερώτηση και από εκεί ξεκίνησε όλο το ξέσπασμα. Δεν ξέρω τι να πω.
0: Δεν έχω εικόνα. Σου λέω και πάλι, είδα τις δηλώσεις, αλλά δεν έχω εικόνα την Εθνική καθόλου. Δεν το είδα.
1: Εντάξει, δεν θέλω να μπω σε διαδικασία εγώ ποιοι λείπαν, ποιοι δεν ήρθαν.
0: Τώρα απλά διαβάζω ότι τώρα ψάχνει η Ελλάδα, αναγκαστικά ψάχνει μεγάλες νίκες. Δηλαδή θα έχει Ισπανία στον Όμιλο, Ισπανία, Ουκρανία, Μαυροβούνιο, περίμενε κάτσε, Πορτογαλία και Γεωργία. Είναι στον Όμιλο αυτό. Παίρνουν οι τρεις πρώτοι το εισιτήριο.
1: Η Εθνική
0: θέλει μεγάλες νίκες.
1: Νομίζω πρέπει να, με δύο νίκες μένει έξω. Πρέπει να κάνει τρεις. Mm. Αυτό είπε σήμερα με δημοσιογράφους.
0: Είναι στο 3-3 τώρα η Εθνική, δεν είναι.
1: Πώς?
0: 3-3 δεν είναι η Εθνική τώρα.
1: Νομίζω ναι, πρέπει να κάνει. Αν κάνει δύο νίκες μένει έξω.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται τρεις. Τρεις και τις φτάνουν νομίζω τρεις. Τέλος πάντων. Σ' άκουγα πριν που έλεγες μακάρι όλοι οι ομάδες
0: ναι,
1: να φτιάξουν γήπεδα. Εγώ δεν διαφωνώ. Ποια ναι, είναι η διαφορά όμως? Το 64 έγινε ανακαίνιση του Καραϊσκάκη, το πέρασε τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Θέλω να θέσω κάποια ερωτήματα και θέλω να μου πεις. Το 2004 μπήκε στο φάκελο των Ολυμπιακών Αγώνων και πέρασε τα Ολυμπιακά Ακίνητα. Δόθηκε 49 χρόνια στον Ολυμπιακό. Από τη στιγμή που δόθηκε, Διονύση, έχει το δικαίωμα ο Ολυμπιακός να κάνει ό,τι γουστάρει?
0: Από τη στιγμή που έχει τη χρήση, μπορεί να κάνει ό,τι θες, ένα γήπεδο.
1: Δηλαδή, σε άμα νοικιάσει ένα σπίτι, μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρει?
0: Είναι, δεν είναι νοικιό. Είναι χρήση.
1: Είναι νοικιό, είναι. Όχι. 49 χρόνια του.
0: Όχι, είναι χρήση. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Και ο Παναθηναϊκός θα πάρει χρήση στο Βοτανικό για 99 χρόνια. Αν αύριο μεθαύριο θέλει να το μεγαλώσει και μπορεί να το μεγαλώσει, μπορεί να το κάνει.
1: Δεν είναι το
0: θέμα,
1: ίδιο όμως.
0: Το ίδιο είναι. Το θέμα δεν είναι αυτό.
1: Δεν είναι το ίδιο. Ο Παναθηναϊκός έδωσε έκταση.
0: Άλλο λέω.
1: Ο Ολυμπιακός τι έδωσε?
0: Άλλο λέω. Μα είχε εδώ. Ναι. Ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκη ήταν. Άλλο λέω.
1: Το Καραϊσκάκη δεν άνοιξε στον Ολυμπιακό.
0: Περίμενε. Μην μπερδεύεσαι. Χρήση έχει ο Ολυμπιακός. Όταν έχει τη χρήση, ο Παναθηναϊκός δεν πήρε τη χρήση του ΆΚΑ στο μπάσκετ. Δεν το φτιάξε όπως ήθελε. Όταν έχει τη χρήση.
1: Δεν γκρέμισε τίποτα ο Παναθηναϊκός.
0: Μα δεν θέλει να γκρεμίσει.
1: Αυτό λέω εγώ.
0: Δεν θέλει να γκρεμίσει.
1: Θα γκρεμίσει ο Ολυμπιακός.
0: Όχι, θέλει να βάλει εξέταση παραπάνω. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι αν μπορεί ο Ολυμπιακός αυτό που θέλει να κάνει, αν μπορεί να περάσει με τους συντελεστές δόμησης, συμβούλια επικρατείας κτλ. Αυτά είναι τα δύσκολα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν θα περάσει, δεν το γνωρίζω.
1: Εκλογές έχουμε.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τώρα τι να σου πω. Θα το δούμε.
1: Θα περάσει, Διονύση, αυτό.
0: Θα το δούμε.
1: Τέλος πάντων. Πάμε λίγο στα δικά μας τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μιλούσαμε όλο το χειμώνα και σου έλεγα για τον Μπενίτες. Μου έλεγες, λέει, θέλει χρόνο, θέλει παίχτες. Λοιπόν, είδες εδώ τώρα τα δεχτήκα.
0: Από ένα σημείο και μετά σας έλεγα ότι δεν το είπα αυτό από το Γενάρη.
1: Το Γενάρη δεν το είπες. Απλά ένα νέος προπονητής λέει θέλει χρόνο.
0: Βεβαίως και θέλει, αλλά ειδικά όταν είναι μέσα στη σεζόν. Από ένα σημείο και μετά όμως σας έλεγα ότι, παιδιά, εδώ υπάρχει ένα διπλό θέμα. Το πρώτο, ότι δεν βλέπεις βελτίωση. Και το δεύτερο, ότι δεν βλέπω συνεννόηση μεταξύ Μπενίτεθ και κλαμπ. Οπότε, τι θα κάνεις?
1: Πώς Οπότε ήρθε ένας άνθρωπος με την ίδια ομάδα σχεδόν και μέσα στις 4 εβδομάδες σου έδειξε 5 πραγματάκια.
0: Δείχνει, αλλά εγώ λέω να περιμένουμε. Όντως δείχνει, και εγώ είμαι αισιοδοξός, δεν στο κρύβω. Αλλά να περιμένουμε, να περιμένουμε. Βήμα-βήμα πρέπει να πάει ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να ακολουθήσει μια διαδικασία. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό που το λέω από πέρυσι. Πρώτα ο Παναθηναϊκός πρέπει να γίνει ομάδα που θα διεκδικεί πράγματα και μετά να πάω για το πρωτάθλημα.
1: Δεν είναι τεράστια διαφορά. Εγώ είδα και τα δύο φιλικά. Βλέπεις έναν άνθρωπο στον πάγκο ο οποίος βάζει ποπό κάτω.
0: Πού να το δεις προπονήσεις.
1: Γι' αυτό λέω. Έχω δει τα βιντεάκια.
0: Ναι.
1: Τα έχω δει όλα. Εντάξει, καταλαβαίνει. Εγώ μόνο που άκουσα το όνομά του ήμουν αισιόδοξος γιατί είχα δει την Κοπενχάγη.
0: Mm-hmm.
1: Και με το Σολμπάκιν την είχα δει.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ, πολύ καλός προπονητής. Και ο Σολμπάκιν που έχει την Νορβηγία τώρα.
0: Ξέρεις, για μένα πολλές φορές δεν είναι θέμα αν είναι ένας καλός προπονητής ή όχι. Πολύ καλοί προπονητές έχουν περάσει από την Ελλάδα. Το θέμα είναι πώς θα δέσεις με μια ομάδα. Και για μένα ο προπονητής, ο επιτυχημένος, είναι αυτός ο οποίος θα πάρει το 100% ή και κάτι παραπάνω τους παίκτες. Θα κερδίσει τους παίκτες. Αν δεν κερδίσει τους παίκτες, φίλε μου,
1: για σένα.
0: Αν δεν κερδίσει τους παίκτες, είναι θέμα.
1: Εσύ τι βλέπεις, δηλαδή, τους έχει κερδίσει.
0: Μέχρι στιγμής βλέπω ότι τους κερδίζει. Αλλά σου λέω και πάλι, ακόμα έχουμε δει δύο φιλικά και κάποιες ημέρες προετοιμασίας. Πρέπει να είμαστε συντηρητικοί στις καλοκαιρινές.